Έφυγες, αγάπη μου.

χιόνι όταν ξανάρθεις, κι εγώ να έχω πλαγιάσει από νωρίς. Να ανοίξεις και προτού το φως να ανάψεις, να τρέξεις το κρεβάτι να με βρεις. Να τρέξεις το κρεβάτι να με βρεις.

0: Era Sport 101,8.
1: 30 χρόνια μάστορας. Έχω αντιμετωπίσει άπειρα μερεμέτια και κάθε είδους δρογμές στην τυχοποιία. Μεγάλες και μικρές, σε κάθετες και οριζόντιες επιφάνειες. Η λύση που εμπιστεύομαι, μία. Επισκευαστικό σοβάζ Durostick D32. Σφραγίζει ρογμές από 2 έως 10 χιλιοστά, στεγνώνει γρήγορα και μένει για πάντα στη θέση του. Επιπλέον, άριστη σχέση ποιότητας τιμής. Durostick D32. Και δεν είμαι μόνο εγώ. Ηλεκτρολόγοι, υδραυλικοί, όλοι οι μάστορες το προτιμούν για τα μερεμέτια τους. Κάτι ξέρουν κι αυτοί. Durostick D32 και ρογμές τέλος.
2: Durostick για κάθε χρήση. Durostick υπάρχει λύση.
1: Durostick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
0: Ακούτε Era Sport.

χαιρετισμό να τον γλυκάνει. Πόσο, πόσο μπορεί μια αγκαλιά σε μια έρημη ακρογιαλιά να σε μεθύσει. Πόσο, πόσο μπορεί ένα ξαφνικό ήρθα για λίγο να σε δω να σε τρελάνει. Πόσο, πόσο να νιώθει τυχερός ένας άνθρωπος απλός όταν τα ζήσει. Πόσο, πόσο.

Όλα όπως τα άφησες είναι στην κουζίνα ένα ποτήρι. Περιμένει το στόμα σου, περιμένει το σώμα σου.

την πόρτα κι όπως έφευγες τα φώτα έσπασε η ζωή κι όπως τα γυαλιά

0: Η ώρα είναι 7.
1: Ερασπορ 101,8.
2: Αγνό, ελαφρύ και γευστικό. Το ανθότυρο Αρβανίτη ξεχωρίζει για την απαλή του υφή, τη θρεπτική του αξία και την πλούσια γεύση του. Πηγή φυσικής πρωτεΐνης και ασβεστίου, με ελάχιστα λιπαρά και χαμηλή περιεκτικότητα σε αλάτι. Ιδανικό για όσους ακολουθούν μια ισορροπημένη διατροφή. Ανθότυρο Αρβανίτη. Το νόστιμο, υγιεινό τυρί.
3: 3, 2, 1, action. Όταν οι ήρωες ξεπηδούν από τα μαθητικά βιβλία και ζωντανεύουν στη μεγάλη οθόνη, η διδασκαλία μεταμορφώνεται σε μια συναρπαστική εμπειρία μάθησης και ψυχαγωγίας. Ο κινηματογράφος γίνεται ένα εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών, των δημοτικών, των γυμνασίων και λυκείων όλης της χώρας, αλλάζοντας τον τρόπο που παιδιά και νέοι βλέπουν το μάθημα. Έκθεση, ιστορία ή φυσική χημεία. Με εύκολη και δωρεάν πρόσβαση στο σινεμά, θα ανυπομονείς και εσύ να χτυπήσει το κουδούνι. Συνεντού, ECOMED, Creative Greece. ΕΣΠΑ, επιχειρησιακό πρόγραμμα ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, εκπαίδευση και διαβίου μάθηση. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4: Ακούτε, ERA Sport.

0: questa piccolissima serenata con un fil di voce si può cantare un innamorato all'innamorata l'assurerà, l'assurerà.
1: Καλημέρα κυρίες και κύριοι και αγαπημένα μας παιδιά που έχετε ξυπνήσει τόσο νωρίς για να παρακολουθήσετε αυτήν εδώ την εκπομπή της Eraspor. Καλημέρα και στον Τάσο βέβαια που είναι εδώ πάντα άοκνος φρουρός της εκπομπής και των τραγουδιών βέβαια που επιλέγει. Εμείς να σας πούμε, να ξεκινήσουμε όπως οι κλασικές εκπομπές που λένε για τον καιρό. Από Τετάρτη λέει θα έχουμε βροχές στα ανατολικά και σταδιακή βελτίωση μετά θα γίνει τις επόμενες μέρες. Έρχεται σιγά σιγά, σου λέει το φθινόπωρο. Θα είναι αυτός ο καιρός που είναι μία σε ανεβάζει και μία σε κατεβάζει. Ναι, αυτό. Χθες είχαμε βάλει εδώ με τον Τάσο ένα quiz για σήμερα ή τέλος πάντων να μας βοηθήσετε στο ρεπορτάζ, γιατί γίνεται μεγάλος λόγος το τελευταίο χρονικό διάστημα και καλά κάνει και γίνεται για τις αυξήσεις βέβαια στα καύσιμα. Θέλω λοιπόν σήμερα όσοι μας ακούν και έχουν διάθεση να μας στείλουν μήνυμα να μας πούνε στην περιοχή τους, από πού δηλαδή μας καλούν, να μας πούνε πόσο έχει η βενζίνη ας πούμε, που είναι το πιο απλό. Πόσο έχει, με πόσο βάζουν, πόσο γεμίζουν τέλος πάντων τη βενζίνη. Και από το εξωτερικό μπορείτε να στείλετε. Μπορείτε να στείλετε και φωτογραφίες από τα βενζινάδικα, βεβαίως. Για να ξέρουμε ακριβώς τι έχει συμβεί. Είναι ένα θέμα και αυτό πολύ μεγάλο. Διότι αυτό που συζητάει ο κόσμος είναι πώς θα τη βγάλει. Πώς θα τη βγάλει το χειμώνα, που θα είναι δύσκολος, σου λέει. Και άμα ανέβει κι άλλο το πετρέλαιο, και άμα ανέβει κι άλλο η βενζίνη, δεν ξέρουμε τι θα κάνουμε. Και άμα συνεχιστούν αυτά που γίνονται εκεί πέρα στη Μέση Ανατολή, είναι ένα θέμα, μεγάλο, μεγάλο θέμα, που άμα θέλετε εδώ μπορούμε να το συζητήσουμε όλοι μαζί. Γιατί είμαστε μια μεγάλη ραδιοφωνική παρέα. Επίσης, να σας πω, εδώ στο ξεκίνημα, ότι σήμερα όποιος θα κατέβει στο κέντρο της Αθήνας θα αντιμετωπίσει μια Αθήνα αγνώριστη, τελείως διαφορετική. Μια Αθήνα χωρίς αυτοκίνητο. Είναι κάτι που ξεκίνησε από χθες το βράδυ στις 8, το διοργανώνει ο Δήμος Αθηναίων και είναι μια γεύση για το πώς μπορεί να μοιάζει ένας από τους πολυσύχναστους άξονες της Αθήνας, της πρωτεύουσας δηλαδή, χωρίς ίχνος μηχανοκίνητων οχημάτων, και αυτή η προσφορά είναι από το Δήμο Αθηναίων βέβαια και από όλους μας, που καλό είναι να το τηρήσουμε, λέω εγώ. Λοιπόν, από το βράδυ του Σαββάτου στις 8 σταμάτησε η πρόσβαση στα αυτοκίνητα για ένα ολόκληρο 24ωρο μέχρι τις 20 στις 8 δηλαδή απόψε το βράδυ της Κυριακής. Ο δρόμος θα ανήκει αποκλειστικά στους πεζούς, τους ποδηλάτες και τις οικογένειές τους, στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Κινητικότητας, παρακαλώ πάρα πολύ. Η εμπειρία αυτή ξεκίνησε, όπως είπαμε, το βράδυ του Σαββάτου με έναν ατμοσφαιρικό περίπατο προς το Μοναστηράκι με φόντο την φωτισμένη πάντα Ακρόπολη, πριν ο δρόμος μετατραπεί σε ένα υπαίθριο πάρτι με το Athens Disco. Επίσης να πούμε ότι και σήμερα θα συνεχιστούν οι εκδηλώσεις αυτές με πολύ ένταση σήμερα. Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο Δήμος Αθηναίων, την Κυριακή η Αθηνάς μεταμορφώνεται σε ένα ζωντανό πυρήνα πολιτισμού, δημιουργίας και αθλητισμού, παρακαλώ πολύ. Από νωρίς-νωρίς η Λεωφόρος θα φιλοξενεί συνεδρίες γιόγκα, γνωριμία με παραολυμπιακά αθλήματα, επίσης ειδικές πίστες ποδηλάτου και κυκλοφοριακής αγωγής για παιδιά, επίδειξη σκέιτ και διάφορα εργαστήρια, street art και πάρα πολλά ακόμα που νομίζω ότι είναι καλό να τα χαρείτε από κοντά. Καλώς θα είναι ο καιρός σήμερα, μην κάτσετε μέσα, κάντε μια βόλτα στο κέντρο της Αθήνας να τα δείτε όλα αυτά. Μια Αθήνα βιώσιμη, προσβάσιμη και φιλική προς τους ανθρώπους. Να σας δώσουμε και τους τρόπους επικοινωνίας, έτσι εδώ για το ξεκίνημα, για να μας πείτε, όπως είπαμε, και τις τιμές της βενζίνης και του πετρελαίου και ό,τι άλλο θέλετε, εν πάση περιπτώσει. Μπορείτε να μας πείτε και τα, αν θα πάτε βόλτα στο κέντρο της Αθήνας, να μας σχολιάσετε τα χθεσινά που έγιναν στο μπάσκετ και στο ποδόσφαιρο και στο πόλο βέβαια. Λοιπόν, εμείς είμαστε εδώ με το Viber μαζί, το οποίο το κοιτάμε απευθείας. Έχουμε επίσης άλλο τρόπο επικοινωνίας, την σελίδα μας στο Facebook Breakfast με Σπορ. Βλέπω εδώ, ναι, τίποτα. Βλέπω εδώ τα ρεπορτάζ για τη μακροζωία που γίνονται στα διάφορα πρωινάδικα, να το πω. Επίσης τι άλλο έχουμε? Έχουμε, είπαμε, τη σελίδα μας στο Facebook Breakfast με Σπορ και έχουμε και το επίσημο email της εκπομπής, είναι erasport@r.gr. Το λέω αυτό γιατί ενώ γίνεται όλη αυτή η ιστορία με τον Μαζονάκη, παρακολουθώ ιδιαίτερα στο Facebook, στο ίντερνετ, γενικά ρε παιδί μου, στο Instagram και αυτά, παρακολουθώ ακόμα τέτοιες διαφημίσεις. Διαφημίσεις που σου χαρίζουν ευεξία και μακροζωία και ομορφιά. Τώρα την ομορφιά τι θες όταν έχουν περάσει τα χρόνια και φαίνεται σε διάφορα σημεία του σώματος ότι ό,τι και να κάνεις φαίνεται ότι έχουν περάσει τα χρόνια. Σταματήστε λίγο ρε παιδιά, σταματήστε να δούμε πρώτα τι γίνεται, να καταλήξουμε κάπου και μετά μαθαίνουμε όλα τα υπόλοιπα. Ενώ αν καλό είναι να πηγαίνουμε να αλλάζουμε τις μούρες μας. Εγώ διαφωνώ βέβαια, αλλά εντάξει. Ποιος μου δίνει σημασία εμένα?

ένας πολύ ιδιαίτερος καλλιτέχνης, ο Κώστας Τουρνάς, που έχει γράψει μοναδικά τραγούδια. Θα ήταν χαρά μας να τον είχαμε κάποια στιγμή εδώ, αν ξυπνάει νωρίς βέβαια στην εκπομπή, για να συζητήσουμε. Έχει γράψει μια ολόκληρη διαδρομή στο ελληνικό τραγούδι και με ένα ιδιαίτερο στυλ, θα έλεγα. Πάμε να ξεκινήσουμε να δούμε τι έγινε χθες στο ποδόσφαιρο. Να σας πούμε ότι με δύο μάτς ξεκίνησε χθες η αυλαία της πέμπτης αγωνιστικής για την Super League. Τα αποτελέσματα που είχαμε ήταν Άρης Ηρακλής 0-0 και Ατρόμητος Κηφισιά 1-2. Σήμερα παίζουν Λεβαδιακός Ολυμπιακός στις 5 η ώρα το απόγευμα, Βόλος ΑΕΚ στις 6 η ώρα το απόγευμα, Όφη Αστέρας Τρίπολης στις 7, Καλαμάτα Παναθηναϊκός στις 7.30, ενώ στις 9 θα αρχίσει το μάτς Πανετολικός ΠΑΟΚ. Αυτά ήταν τα αποτελέσματα και αυτά είναι που θα γίνουν για το ποδόσφαιρο. Να πούμε ότι θα μιλήσουμε και για Πόλο τώρα. Ναι, είναι η σειρά του Πόλο να μιλήσουμε γι' αυτό, γιατί το Πόλο μετά την προχθεσινή νίκη επί της Γιαντράν, νέα σπουδαία νίκη πρόκρισης χθες του Παναθηναϊκού 9-7 με την Χονβέρτ, οι πράσινοι του Δημήτρη Μάζη πέρασαν έτσι για πρώτη φορά στην ιστορία τους, πρώτη φορά επαναλαμβάνω, στους 16 του Champions League, και τη Δευτέρα θα μάθουν τους αντιπάλους τους στους ομίλους. Περιμένουμε λοιπόν την Δευτέρα που θα γίνει η κλήρωση να μάθουμε ποιοι θα είναι οι αντίπαλοι της ομάδας, για να δούμε τι θα κάνουμε παρακάτω, πού θα πάμε, μέχρι πού μπορούμε να φτάσουμε.

Βλέπω εδώ σε εμάς, στη δική μας εκπομπή, στο Earth News, διάφοροι ειδικοί που μιλάνε για τους ελέγχους, τους πρώτους που θα γίνουν, λέει, σε κόκκινα ιατρία. Έχω μια απορία, παιδιά, και βοηθήστε με αν μπορείτε, γιατί, εντάξει, μου έχει γυρίσει που λένε το μάτι. Τόσα χρόνια, τόσες διαφημίσεις για όλα αυτά τα καταστήματα, να τα πω εγώ, για όλες αυτές τις τα ιατρία που τάχα μου κάνουν αισθητικές επεμβάσεις ανέμακτες, ενέσιμες, χωρίς να υπάρχει καμία επιβάρυνση για τον οργανισμό. Όλα αυτά, γιατί μιλάμε για πολλά χρόνια, δεν είναι τώρα, πρέπει να είναι καμιά σαρανταριά χρόνια αυτή η ιστορία, αυτή η μόδα. Δεν σκέφτηκε κανένας να τα ελέγξει. Τώρα δηλαδή που έγινε η στραβή, τώρα που χάθηκε ο άνθρωπος, τώρα θα τα ελέγξουμε. Γιατί τα κάνουμε όλα κατόπιν εορτής? Λέω, έτσι ρωτάω, δεν ξέρω, πείτε μου και εσείς τη γνώμη σας. Λοιπόν, ο Γιώργος Σιούλας μας στέλνει από το νέο Σούλη Σερών. Είναι μια παρέα, ο Σότος, ο Τόλης, ο Γιώργος, που κάνουν αυτή τη στιγμή πεζοπορία στο Μένικο Όρος, στις Σέρες, και λέει ότι είμαστε η καλύτερη πανελλαδική εκπομπή. Καλά, κοκκίνησα τώρα, αλλά είναι και ωραίο απ' την άλλη να τα ακούς. Πολλές καλημέρες λοιπόν από την Κέρκυρα. Με 2,5 ευρώ το λίτρο η απλή βενζίνη, και με την ενισχυμένη να έχει 2,50 περίπου. Τι λέτε ρε παιδιά, τι τιμές είναι αυτές? 2,50 η ενισχυμένη. Πού πάμε, πού θα κυκλοφορούμε, εδώ γύρω στη γειτονιά? Λοιπόν, τώρα λέει στο στείλτε, μετά θα αρχίσουμε τα τραγουδάκια και δεν θα πω ότι δεν πρόλαβα να διαβάσω τα μηνυματάκια. Αρέσει Γιάννη, με τον καλό το λόγο στο στόμα είσαι πάντα. Πάντα λέγω, όμως το διαβάζω το μήνυμά σου. Δεν ξέρω και γιατί τέτοια κακία, δεν μπορώ να την καταλάβω. Αλήθεια, άμα δεν σ' αρέσει, γύρνα το. Έβαλα, λέει, πετρέλαιο 4x4, στο 4x4 που έχει εκεί ο Αντώνης στην Σάμο, με 2,30. Σκέτο δράμα, λέει. Το ίδιο πράγμα είπα και στον Δημήτρη και στον Χρήστο το μεσοβδόμαδα. Καλή σας μέρα. Είναι πολλά τα λεφτά, παιδιά. Είναι πολλά τα λεφτά, Άρη. Και επίσης, ποιος θα κάνει τον έλεγχο των γιατρών, ρωτάω εγώ, σε αυτά όλα τα αμφιβόλου ποιότητας, πώς να το πω τώρα, ήδη ιατρία, να τα πω, ιατρία. Δεν ξέρω ποιος θα την κάνει την εξέταση, την εμπεριστατωμένη, ποιος θα κάνει τον έλεγχο, γιατί καταλαβαίνετε, μεταξύ κατεργαραίων καμιά φορά, το καταλαβαίνετε αυτό. Λοιπόν, πάμε τώρα στο μπάσκετ. Πάμε να σας πούμε για τα 2 τουρνουά που γίνονται σε Άμπου Ντάμπι και Αθήνα. Έγιναν και χθες. Λοιπόν, είχαμε ρεβάνς για τον χαμένο τελικό της Ευρωλίγκα στο Άμπου Ντάμπι. Η Ρεάλ επικράτησε στον τελικό του Super Cup του Ολυμπιακού 93-89. Ο Βεζέγκοφ όμως και ο Φουρνιέ, ο Βεζέγκο με 22 και ο Φουρνιέ με 14 πόντους, είναι η πρώτη σκόρερ που όχι μόνο του Ολυμπιακού αλλά και ολόκληρη του αγώνα. Μπράβο στα παιδιά, τουλάχιστον είχαμε αυτή την νίκη. Μπορεί να χάσαμε το μάτς, αλλά νικήσαμε αλλού. Κάναμε αρκετά φτηνά λάθη, ωστόσο είχαμε ευκαιρίες να νικήσουμε στο τέλος. Ήταν το σχόλιο του coach Μπαρτζόκα για τον τελικό του Super Cup. Λοιπόν, να συνεχίσουμε με μπάσκετ. Την ίδια ώρα λοιπόν στην Αθήνα, ο Παναθηναϊκός έκανε δικό του το τρόπαιο για το 8ο τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος, μετά την νίκη του στον τελικό με 87-81 επί του ΠΑΟΚ. Να πούμε και τις δηλώσεις που έγιναν, ότι όλοι ήταν τέλος πάντων χαρούμενοι που στο μπάσκετ, σε αυτό το συγκεκριμένο τουρνουά, κέρδισε η ομάδα του Παναθηναϊκού. Και πραγματικά ο Φρανσίσκο
να το πούμε, ήταν ο πρώτος με 17 πόντους. Θα πούμε και άλλα για αυτό το τουρνουά, γιατί έγιναν πολλά, όπως έγινε και προχθές το βράδυ. Στους μικρούς τελικούς, να πούμε, των δύο διοργανώσεων, Φενέρ Ντουμπάι ήταν 85-87 και Παρτίζαν Μπουρκ στην Αθήνα με 101-77. Πάντα στο μπάσκετ, να σας πούμε ότι είχαμε ήττα για τον Προμηθέα με 103-73 από την Ράστα Βέχτα για την ημιτελική φάση των προκριματικών του Basket Champions League, με τους αχαιούς να αποχαιρετούν την διοργάνωση. Επίσης, να διαβάσουμε έτσι και λίγες από τις δηλώσεις του κυρίου Ομπράντοβιτς. Δεν είμαστε έτοιμοι, είπε. Έχουμε κάνει μόνο 7 προπονήσεις με 10 παίκτες. Ο ΠΑΟΚ είναι μια ομάδα επίπεδου Ευρωλίγκα. Αυτό δήλωσε ο Μπράντοβιτς κυρίως μετά την ολοκλήρωση του τουρνουά της Αθήνας.

0: Hera Sport 101,8.
1: Καλώς ήρθατε στον τροχό της οικοδομής. Πρώτος μας παίχτης σήμερα, ο μάστορας Θανάσης. Θανάση, ψάχνουμε. Στεγάνωση ταράτσας με 25 χρόνια διάρκεια ζωής. Θα αγοράσεις φωνήεν.
2: Ούτε φωνήεν, ούτε σύμφωνο. Θα αγοράσω σύστημα της Craft Paints.
3: Στεγανοποίηση ταράτσας με το πιστοποιημένο σύστημα Total Proof PU Fiber 25 της Craft Paints. Με 25 χρόνια διάρκεια ζωής. Σύστημα Total Proof PU Fiber 25 από την Craft Paints.
4: Μαμά, να πάρω χαρτζιλίκι από το πορτοφόλι σου.
5: Μα σου έδωσα στην αρχή του μήνα. Πώς τα ξόδεψες?
4: Έλα, ρε μαμά! Δεν πάει άλλο δηλαδή. Όλο δεν έχεις. Η μαμά της Μαρίας της δίνει 115 και εσύ μου δίνεις μόνο 25.
6: 115-25. Στο θέμα των ορίων στην εφηβεία, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Τηλεφώνησε για να μιλήσεις με ψυχολόγο σε δωρεάν συνεδρίες. Μαζί για το παιδί.
0: Ακούτε Hera Sport.
7: Να συνεχίσουμε με μηνύματα και θα πάμε και στις ειδήσεις μετά. Λοιπόν, καλημέρα και καλή εκπομπή, Ευανθία. Ο μεγάλος Νότης Φακιανάκης λείπει από όλους μας. Μακάρι να επιστρέψει. Ο Κώστας τα λέει αυτά. Και έχει δίκιο ο Κώστας, γιατί ο Νότης Φακιανάκης είχε μια πολύ ξεχωριστή και ιδιαίτερη φωνή. Και ποιοι από εμάς δεν είχαν σιγοτραγουδήσει τα τραγούδια του, έτσι τα είχαν ψιθυρίσει, γιατί δεν τολμάζει να τη φτάσει σε αυτή τη φωνή. Το καταλαβαίνετε. Ο Αντώνης επανήλθε εδώ. Επανήλθε με μήνυμα το οποίο λέει: αυτονόητα, Ευανθία μας πλανέφτρα, επιφορτισμένος με τον έλεγχο, είναι αυτός που έδωσε την άδεια λειτουργίας σε αυτά τα ιατρικά κέντρα. Το ποιος είναι το ξέρουν και οι πέτρες αυτού του όμορφου τόπου. Μπορεί να έχεις και δίκιο, Αντώνη, δεν ξέρω. Λοιπόν, ο Στέφανος, ότι έχει αργήσει αυτό, πάντως έχει αργήσει, είναι πολλά τα χρόνια. Ο Στέφανος μας λέει ότι στην Πάρο αυτή τη στιγμή η αμόλυβδη απλή έχει από 2,36 μέχρι 2,45 και σημειώνει δράμα η κατάσταση. Έχει δίκιο, δράμα η κατάσταση. Δράμα, τι να πω κι εγώ, αυτό ψάχνουμε να βρούμε όλοι, πώς θα τη βγάλουμε, μέχρι που θα βάζουμε 10 ευρώ και θα πηγαίνουμε, ξέρω εγώ, μέχρι το γείτονα που είναι από την Αγία Παρασκευή που μένουμε εμείς εδώ, μέχρι το Γέρακα. Πίσω δεν ξέρουμε αν θα προλαβαίνουμε να γυρίσουμε, δεν το ξέρω αυτό, αν θα φτάνει η βενζίνη δηλαδή. Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε με τις αθλητικές ειδήσεις. Να επιστρέψουμε με το ποδόσφαιρο, το οποίο να πούμε ότι ξεκίνησε η δράση της τρίτης αγωνιστικής της Super League 2 από χθες, με τα παιχνίδια Αναγέννηση Καρδίτσας Πανιώνιος 0-0, Ζάκυνθος Ελλάς Σύρου 1-4. Τρία τα μάτς που θα πραγματοποιηθούν: Πανιώνιος 0-0, Ζάκυνθος Ελλάς Σύρου 1-4. Τρία τα μάτς που θα πραγματοποιηθούν.

ολοκληρωθεί εκεί περίπου στις 12 το βράδυ. Να μιλήσουμε και λίγο για τα κορίτσια, γιατί είχαμε την αγωνιστική, την πρώτη αγωνιστική των γυναικών χθες. ΑΕΚ ΠΑΟΚ 0-1 και Παναθηναϊκός ΠΑΣ Πύργος 4-0 ήταν τα αποτελέσματα τα χθεσινά για την πρώτη αγωνιστική στο πρωτάθλημα, με άλλους 4 αγώνες να διεξάγονται τη σημερινή ημέρα. Στις 12 έχουμε την Σέντρα στο Βόλος Όφι, ενώ στις 4 ξεκινούν τα μάτς Σιρήνες Γρεβενών Οδυσσέας Μοσχάτου, Αστέρας Τρίπολης Κηφισιάς και Αγία Παρασκευή Ιρέα. Εδώ τώρα τι να πούμε, με ποια ομάδα είμαστε? Με την Αγία Παρασκευή. Δεν μπορούμε να κάνουμε αλλιώς και μπορούμε να πάμε να το δούμε κιόλας το μάτς, να περάσουμε μια βόλτα από εκεί, από το χορτάρι, γιατί είναι χορτάρινο. Παρακαλώ πολύ. Τι λέει? Δεν ανοίγουνε, παιδιά, τα... Δεν ξέρω τι συμβαίνει. Ας βάλουμε ένα τραγουδάκι. Α, θέλω, λέει, εκπομπή με τις 4 χάριτες της Ερασπόρ, Ευανθία, Βίκη, Αντιγόνη, Κατερίνα. Μπορεί να γίνει κάποια στιγμή γι' αυτό.

Και μας έστειλε ένα μήνυμα ο Πέρης, ο οποίος λέει με μεγάλη απορία και έχει δίκιο εδώ, θα συμφωνήσω ακόμα μαζί του, που λέει: καλημέρα, εμείς οι ταξιδιτζίδες, λέει, να δείτε τι τραβάμε με τα καύσιμα. Και το συνέχισε μετά και είπε: ήθελα παλαιότερα 850 ευρώ το μήνα και τώρα θέλω 1200. Τι να κάνουν και αυτοί οι άνθρωποι, είναι επαγγελματίες, παιδιά. Ναι, κάθε μέρα δίνουν πάρα πολλά λεφτά στη βενζίνη. Δεν έχουν αύξηση στη σημαία. Θα μου πεις τώρα εσύ με αυτό, ούτε αύξηση στη σημαία θέλω. Βασικά θέλω να είναι πιο χαμηλά όλα, να πέσουν οι τιμές. Διότι αν δεν πέσουν οι τιμές, πρέπει να ανέβουν οι μισθοί. Πράγμα που δεν γίνεται, λέω εγώ τώρα. Λοιπόν, καλά, λέει, μας κάνουν να μάθει ο Έλληνας να σηκώνεται από τον καναπέ και να πηγαίνει να ψηφίζει. Αλλιώς να πάει 5 ευρώ η βενζίνα, λέει ο Χρήστος. Ο Μάρκος εδώ λέει ότι στη Σαντορίνη, όταν περνάς από το βενζινάδικο, παθαίνεις ένα μικρό εγκεφαλικό, 2,5 βενζίνη απλή και το υγραέριο 60 λεπτά και το υγραέριο 60 λεπτά διαφορά με την Αθήνα Έλεος. Είναι εκεί που σου λένε στοιχίζουν πάρα πολύ τα μεταφορικά, αλλά είναι και η Αθήνα πάρα πολύ ακριβή πια, να σου πω. Δηλαδή αυτά είναι, όσα χρόνια να θυμάμαι να οδηγώ, δεν έχω ακούσει τέτοιες τιμές, δεν έχω βάλει με τέτοιες τιμές ποτέ. Και μια ωραία φωτογραφία εδώ που πρέπει να είναι από την Ιταλία, νομίζω ο Διονύσιος μας στέλνει την ωραία φωτογραφία του, ξημερώνει εκεί στην Ιταλία και αυτός πηγαίνει στους δρόμους που πηγαίνει, άραγε δεν γνωρίζει κανείς.

Ένα θαύμα σου λέει περιμένει ο άλλος. Υπάρχουν θαύματα παιδιά, δεν ξέρω. Και αυτό απαντήστε το. Αλλά βασικά με ενδιαφέρει η βενζίνη. Ότι γίνεται. Και άμα ξέρετε κανένα φθηνό βενζινάδικο να μου το πείτε, να πηγαίνω εκεί να βάζω. Λοιπόν, Live Sport είναι η πρώτη εφημερίδα που διαβάζουμε για σήμερα, για να μάθουμε πώς αντιμετωπίζει το τι έγινε χθες στην επικαιρότητα την αθλητική και τι θα γίνει σήμερα βέβαια. Σφραγίδα ο Μπράντοβιτς, το ένα θέμα της εφημερίδας, με άμυνες για σεμινάριο στο τελευταίο τετράλεπτο. Ο Παναθηναϊκός γύρισε από το μείον 5, νίκησε τον σπουδαίο ΠΑΟΚ 87-81 και κατέκτησε το Παύλος Γιαννακόπουλος. Το δεύτερο θέμα που απασχολεί την εφημερίδα στο πρώτο σελίδο της είναι το θέμα του Ολυμπιακού. Μόνο ο Φουρνιέ δεν έφτανε, λέει εδώ. Ο Φουρνιέ άγγιξε επική ανατροπή, αλλά η Ρεάλ πήρε εκδίκηση για τον χαμένο τελικό της Ευρωλίγκα 93-98. Στα χέρια της Βασίλισσας το Super Cup, και έχει μια φωτογραφία εδώ βέβαια των νικητών με το κύπελο στο χέρι. Καταλαβαίνετε, όπως γίνεται πάντα. Είναι αυτή η παραδοσιακή φωτογραφία που έχουμε. Να σπάσει τον μπλόκο της Λιβαδιάς, είναι έτοιμος ο Ολυμπιακός μαζί με τους 3.000 οπαδούς του, λέει η Sport Day. Θα πάει τόσος πολλής κόσμος, 3.000. 3.000 Ολυμπιακοί λοιπόν θα πάνε σήμερα στο μάτς με την Λιβαδιά. Αντεπίθεση λέει εδώ, έτσι και με μεγάλα γράμματα, και έχει και φωτογραφία βέβαια την παρέα των παικτών του Ολυμπιακού που είναι έτοιμοι για όλα. Ναι, βεβαίως. Λοιπόν, μπάσκετ, Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ 87-81, ο Ρεξάτος νικητής. Ολυμπιακός Ρεάλ 89-93, επόμενη επώδυνη εκδίκηση.

Συγγνώμη, αλλά είχα ανάγκη να πιω λίγο νερό και το έκανα. Και πάμε στον κόκκινο πρωταθλητή. Να μην πάρουν ανάσα, λέει εδώ η εφημερίδα στο κεντρικό της θέμα. Πάνω από 2.500 οπαδοί στο πλευρό της ομάδας. Η ρητή εντολή του προπονητή του Ολυμπιακού είναι αυτή, να μην πάρουν καμία ανάσα. Ποιες αλλαγές ετοιμάζει ο Βάσκος? Θα δούμε τι θα γίνει και σήμερα. Η άμυνα πόνεσε τον θρύλο και μιλάει βέβαια για τον Ολυμπιακό στο μπάσκετ. Είπαμε 93-98 με τη Ρεάλ.

Και πάμε τώρα στο φως των σπορ, το ντέρμπι των τριών φόρ, μιλάει για μεγάλη μάχη. Έχει εδώ φωτογραφίες βέβαια των παικτών του Ολυμπιακού και που περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει απόψε με την Λιβαδιά. Η Λιβαδιά είναι παγίδα, λένε κάποιοι. 5 η ώρα είναι το μάτς και η αναμέτρηση με τους βιωτούς, οι οποίοι θα πάνε και αυτοί στο γήπεδο, δεν ξεχνούν το περσινό 0-0 και τις δύσκολες νίκες. Εκστρατεία από 3.000 Ολυμπιακούς θα πάνε να δουν το παιχνίδι από κοντά. Πονοκέφαλος για τον coach, η πολύ διεθνής, το σενάριο για Σάχα. Ο λόγος, λέει, που έμεινε εκτός ο Μπέιλι. Αυτά είναι, παιδιά, τα κεντρικά θέματα της εφημερίδας. Να ευχηθούμε καλή τύχη στους, δεν ξέρω, να κερδίσουν οι καλύτεροι. Πάμε να κλείσουμε με την ώρα των σπορ. ΑΕΚ πέρα, το σχέδιο του Νίκολιτς και η απίθανη ενδεκάδα. Στον κιτρινό μαύρο βόλο παίζει η Ένωση με μονόδρομο τον πρώτο εκτός έδρας τρίποντο στις 6 ώρα το απόγευμα στο Πανθεσσαλικό στάδιο. Αυτό, λέει, πρεμιέρα με ήττα 0-1 από τον ΠΑΟΚ σε συνθήκες λιποθυμίας για το ποδόσφαιρο των γυναικών. Μ' αρέσει που η εφημερίδα δεν ξεχνά ποτέ στο πρώτο της, έτσι, στην κεντρική της σελίδα να βάζει και θέματα από τα κορίτσια, από το ποδόσφαιρο των γυναικών. Αυτά, παιδιά, είναι οι εφημερίδες και τα πρωτοσέλιδα. Και τώρα για να δούμε τι διάλεξε ο Τάσος.

Έτσι ξαφνικά φοβάται ο άνθρωπος μη χάσει τον άλλον άνθρωπο. Γιατί καμιά φορά αυτά γίνονται όχι ξαφνικά, σαν να πέφτει κεραυνός, σαν να πέφτει πυροβολισμός. Ξαφνικά γίνονται τελείως. Μα τελείως όμως. Να συνεχίσουμε με τα μηνύματα. Ο Θοδωρής μας λέει ότι κάποια χρόνια πίσω στην Ιαπωνία έγινε αύξηση στη βενζίνη. Την άλλη μέρα δεν κινήθηκε τίποτα. Όλοι με τα ποδήλατα και η κυβέρνηση το πήρε πίσω. Εκεί έχουν και τα ποδήλατα, εδώ δεν έχουμε ούτε ποδήλατα. Ναι, δεν έχουμε. Δεν έχουμε κουλτούρα ποδηλάτου. Δεν έχουμε και μια χώρα βέβαια τόσο ίσια που να μπορείς να... παιδί μου, ξέρεις, να τρέξεις με το... να πας με το ποδήλατο στην δουλειά σου. Και άλλος φίλος, ο Μάρκος από την Σαντορίνη. Πολλοί κόσμος μας ακούει στη Σαντορίνη. Η Σαντορίνη... καλημέρα λέει όταν περνάς από... Α, ναι, συνέχισε, είναι ο ίδιος Μάρκος που για να μας φτιάξει τη διάθεση μετά το εγκεφαλικό δηλαδή μας έστειλε πολύ ωραίες φωτογραφίες από την Ανατολή στην Σαντορίνη, πάρα πολύ ωραία, και μια πολύ ωραία θάλασσα από πίσω, πάρα πολύ ωραία θάλασσα. Τι έχει πάθει σήμερα και δεν ανοίγει, γιατί παιδιά? Λοιπόν, ο Γιάννης μας στέλνει την καλημέρα του από την Λίμνο. Προσπαθώ να ανοίξω το άλλο, δεν μπορώ να το ανοίξω. Και εδώ ο Άγγελος, μια γλυκιά καλημέρα λέει καρδιάς και καλή Κυριακή και όλο υγεία για όλο τον κόσμο. Και μια πολύ ωραία φωτογραφία επίσης από τον Άγγελο από έναν ιδανικό τόπο για να μπορέσει να ζήσει κάποιος. Μπορεί κάποτε να φτάσουμε να το κάνουμε αυτά. Λοιπόν, και λέει ο Παναγιώτης από την Κέρκυρα, 2,20 η τιμή της απλής εδώ. Πάω σε δουλειά και αναγκαστικά ο πελάτης θα πληρώσει τη βενζίνη. Το πήγαινε έλα πλέον. Είναι, όλα αυτά είναι αλυσίδα δυστυχώς. Έτσι είναι. Όλα αυτά είναι αλυσίδα δυστυχώς. Η μία αύξηση φέρνει την άλλη. Και όποιος το κατάλαβε, το κατάλαβε. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας σήμερα. Θα αφήσουμε το μικρόφωνο στον επόμενο συνάδελφο που θα έρθει εδώ σε λίγο για να σας ενημερώσει για τις λεπτομέρειες του ποδοσφαίρου περισσότερο από ό,τι καταλαβαίνω. Και εμείς θα τα πούμε πάλι πότε. Πότε θα τα πούμε? Θα τα πούμε όχι αύριο, την άλλη εβδομάδα. Είδατε, το έχω ξεχάσει. Λοιπόν, την άλλη εβδομάδα, το άλλο Σάββατο να είμαστε καλά. Όχι, δεν θα τα πούμε την άλλη εβδομάδα γιατί θα πάρω άδεια. Τη μεθεπόμενη εβδομάδα θα τα πούμε. Τέλος πάντων, εδώ θα είμαστε. Να είστε καλά, παιδιά. Και να περνάτε καλά τη μέρα σας. Και πάτε καμιά βόλτα στο κέντρο της Αθήνας. Ωραία θα είναι σήμερα.

Αυτός που έρχεται, αυτός που μπαίνει στην αυλή σου και κοιτάει. Αυτός που μπαίνει και χαιρετάει και σου ζητάει όλα τα χρέη τα παλιά. Ποιος να είναι και ποιος τον έστειλε

Ποιος να είναι αυτός που έφυγε, αυτός ο άγνωστος που ζούσε εδώ κοντά σου? Ποιος? Τι σου ζητούσε, τι του έλειπε, τι προσπαθούσε τόσα χρόνια να σου πει? Ποιος να είναι

0: Η ώρα είναι 8.
1: Ερασπορ 101,8. Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στη νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
1: Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα, από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Γι' αυτό χρειάζεται τον θερμοφύλακά της. Θερμοφύλαξ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Το θερμονοτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράρ που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση. Για θερμομόνωση, χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από τα θερμικά σοκ. Με μόλις 20 κιλά ανά τετραγωνικό μπαίνει και στο εξοικονομώ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Προστατεύει το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα.
3: 11 χρόνια Athens Coffee Festival, 200 brands καφέ, 2 stand-up comedy, 3 DJ sets, 7 influencers σε ρόλο super host, Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίων, 26 με 28 Σεπτεμβρίου, μέγας χορηγός Nunu Baristas Gold, εισιτήρια στο more.com.
4: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ, όλα τα διαμάντια των 80s, η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
5: 100.000 Έλληνες έχουν λιγότερο ή περισσότερο συχνά κρίσεις ημικρανίας. Η ημικρανία, αν δεν αντιμετωπιστεί σωστά, συχνά καθιστά τον πάσχοντα ανήμπορο ακόμη και για τις πιο απλές δραστηριότητες. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας την αναγνωρίζει ως κύρια αιτία απώλειας ημερών από την οικογενειακή, κοινωνική και επαγγελματική ζωή. Αν έχεις ημικρανία, μην το περνάς μόνος σου. Επισκέψου τον γιατρό σου ή ένα ιατρείο κεφαλαλγίας και μάθε για τις θεραπευτικές επιλογές. Κέρδισε τις χαμένες ημέρες της ημικρανίας. Σύλλογος Ασθενών με ημικρανία και κεφαλαλγία Ελλάδος.
6: Ακούτε Era Sport.

Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα Ελλάδα, καλημέρα Κύπρο, καλημέρα σε όλο τον κόσμο και τον Τουνιά. Καλημέρα σε όλους τους ακροατές και ακροάτριες της Eraspor. Καλημέρα σε όλους εσάς που είσαστε συντονισμένοι για να ακούσετε την εκπομπή Αθλητικό Σαββατοκύριακο. Με τον Τάσο Σοηλεμέζη στη ρύθμιση των ήχων και τον Τάσο Αντωνίνη στην παρουσίαση της εκπομπής.

Κυριακή λοιπόν 20 Σεπτεμβρίου γιορτάζει ο Ευστάθιος, ο Στάθης δηλαδή, ο Σταθάκος, η Ευσταθία, η Σταθούλα, αλλά και η Θεοπίστη, η Πίστη και ο Θεόπιστος. Χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζουν λοιπόν σήμερα. Εκεί στη Νέα Ιωνία πρέπει να έχει η εκκλησία του Αγίου Ευστάθιου. Βέβαια γιορτάζουν και όσοι έχουν τα γενέθλιά τους, χρόνια τους πολλά. Κυριακή λοιπόν 20 Σεπτεμβρίου και πρέπει να πούμε ότι είναι η μέρα Γιώργου Σεφέρη. Του Έλληνα διπλωμάτη, ποιητή, του πρώτου Έλληνα που τιμήθηκε με Νόμπελ λογοτεχνίας. Να μην το ξεχνάμε. Είναι ένας από τους σημαντικότερους Έλληνες ποιητές και εκ των δύο μοναδικών Ελλήνων βραβευμένων με Νόμπελ μαζί με τον Οδυσσέα Ελίτη. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα, μάλλον ένα τραγούδι από τον του Θοδωράκη, αλλά σε ποιήση Γιώργου Σεφέρη. Το έχουμε τραγουδήσει όλοι όμως. Μα όλοι.

20 Σεπτεμβρίου λοιπόν έφυγε ο μεγάλος Έλληνας ποιητής, ο πρώτος Έλληνας που τιμήθηκε, όπως είπαμε, Νόμπελ λογοτεχνίας. Το πραγματικό του όνομα ήταν Γιώργος Σεφεριάδης, γεννήθηκε στη Σμύρνη στις 29 Φεβρουαρίου του 1900 και ήταν ο πρωτότοκος γιος του Στέλιου και της Δέσπος Σεφεριάδη. Η βράβευση είναι Νόμπελ λογοτεχνίας, έγινε το 1963. Ο Γιώργος Σεφέρης βραβεύεται με το βραβείο Νόμπελ από τη Σουηδική Βασιλική Ακαδημία των Επιστημών. Η ανακοίνωση της βράβευσής του έγινε την 5η, 24 Οκτωβρίου, ενώ η επίσημη απονομή έγινε στις 10 Δεκεμβρίου στη Στοκχόλμη. Σύμφωνα με τα αρχεία της Επιτροπής, ο Σεφέρης προτάθηκε επίσημα το 1963 από το συγγραφέα και μέλος της Σουηδικής Ακαδημίας, Έιβιντ Γιόνσον, ενώ είχε προταθεί άλλες τρεις φορές, νωρίτερα το 1955, το 1961 και το 1962. Ο βασιλιάς της Ασίνης ήταν το ποίημα το οποίο ανέφερε σε εκείνη τη δοξαστική για την Ελλάδα τελετή στις 10 Δεκεμβρίου του 1963, ο Γιώργος Σεφέρης. Το θέμα που ανέπτυξε σε γαλλική γλώσσα στην Σουηδική Ακαδημία ήταν λίγα λόγια για τη νεότερη ελληνική παράδοση. Ο νομπελίστας πλέον ποιητής μίλησε για τις πολλές όψεις της Ελλάδας, επιλέγοντας ως οδόσημο τον Διονύση Σολωμό, τον Ανδρέα Κάλβο, τον Κωστή Παλαμά, τον Κωνσταντίνο Καβάφη και τον Ιωάννη Μακρυγιάννη.

Και αν ο Αγιώνας Φυσά με τον Μητσιά, άλλο ένα μεγάλο ποίημα του Γιώργου Σεφέρη. Η απονομή του βραβείου Νόμπελ αποτέλεσε μείζον γεγονός για την Ελλάδα. Όπως είπαμε, η Σουηδική Ακαδημία θέλησε να εκδηλώσει την αλληλεγγύη της προς τη σημερινή και ζωντανή Ελλάδα του πνεύματος, δήλωσε ο Σεφέρης. Επελέγει δια τον υπέροχο λυρικό ύφος του, που είναι εμπνευσμένο από ένα βαθύ αίσθημα δια τον ελληνικό πολιτιστικό ιδεώδες, ανακοίνωσε η Σουηδική Ακαδημία. Ο διεθνής τύπος συγκατανεύει θεωρώντας αρίστη και εξαιρετική την εκλογή. Το 1968 το προσεγγίζει ο Μίκης Θοδωράκης, του ζητά να συμβάλλει στη δημόσια εκτέλεση μελοποιημένης ποίησής του από τον ίδιο, αλλά το θεωρεί μάταιο, ενώ του ζητείται να μεσολαβήσει για να χειρουργηθεί ο Γιάννης Ρίτσος, και έτσι έγινε. Σιωπηλά και σεμνά. Στις 28 Μαρτίου του 1969 ο Σεφέρης μίλησε για πρώτη φορά δημόσια εναντίον της Χούντας. Μεταδόθηκε από την ελληνική υπηρεσία του BBC, το ραδιοφωνικό σταθμό του Παρισιού και την Deutsche Welle. Γι' αυτό το λόγο του αφαιρέθηκε ο τίτλος του πρέσβη επιτιμή, καθώς και το δικαίωμα χρήσης διπλωματικού διαβατηρίου. Στην τρισέλιδη επιστολή του Πιπινέλη προς το Σεφέρη, αυτό δικαιολογεί το επειδή η δήλωσή του είχε μεταδοθεί από τη Σοβιετική Ραδιοφωνία και άρα ήταν αντεθνική προπαγάνδα. Στις 22 Ιουλίου του 1971 εισήχθη στον Ευαγγελισμό με συμπτώματα έλκους, το οποίο τον ταλαιπωρούσε τα τελευταία 15 χρόνια. Πέθανε τη Δευτέρα, 20 Σεπτεμβρίου της ίδιας χρονιάς. Δύο μέρες αργότερα πραγματοποιήθηκε η κηδεία του, η οποία εξελίχθηκε σε σιωπηρή πορεία κατά της δικτακτορίας. Μετά το θάνατό του εκδόθηκε το προσωπικό του ημερολόγιο με τίτλο «Μέρες», καθώς και το πολιτικό του ημερολόγιο.

0: Η μέρα σε φέρει σημερινή. 1971, 20 Σεπτεμβρίου έφυγε από τη ζωή αυτός ο μεγάλος ποιητής, διπλωμάτης και πρώτος Έλληνας που τιμήθηκε με Νόμπελ Λογοτεχνίας. Είναι ένας από τους σημαντικότερους Έλληνες ποιητές και εκ των δύο μοναδικών Ελλήνων βραβευμένων με Νόμπελ μαζί με τον Οδυσσέα Ελίτη. Πάμε να δούμε τι έχει συμβεί όμως και σαν σήμερα, συγκεκριμένα από τα γεγονότα τα σημαντικότερα. Ξεχωρίζουμε ότι το 1946 διοργανώθηκε για πρώτη φορά το Φεστιβάλ Κανών, ενώ το 1960 σαν σήμερα 20 Σεπτεμβρίου διεξήχθη το πρώτο Φεστιβάλ Κινηματογράφου στη Θεσσαλονίκη. Σε αθλητικό επίπεδο είχαμε τη μάχη των φίλων. Η Billie Jean King αποδέχεται πρόσκληση του Bobby Riggs, πρώην πρωταθλητή του Wimbledon, για ένα αγώνα τένις στο Houston. Τελικά κέρδισε η Billie Jean King στη μάχη των φίλων. Και όχι των φίλων με γιώτα, των φίλων με ύψιλον. Το 1983 καταργήθηκαν τα ΚΑΤΕ και δημιουργήθηκαν τα ΤΕΗ. Το 1988 ο Αμερικανός κολυμβητής Γκρέγκ Λουγκάνης, που μια μέρα πριν στα προκριματικά χτύπησε το κεφάλι του στο βατήρα, κατακτά το χρυσό μετάλλιο στην κατάδυση των τριών μέτρων με 638,31 βαθμούς στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Σεούλ. Το 1989 είχαμε την παραπομπή από τη Βουλή στο ειδικό δικαστήριο του Ανδρέα Παπανδρέου, το Τόμπρα και Τσίμα, ως υπευθύνων για το σκάνδαλο των τηλεφωνικών υποκλοπών. Το 1995, 20 Σεπτεμβρίου, έγινε ο αποχαιρετιστήριος αγώνας για τον Γιώργο Κούδα. 20 Σεπτεμβρίου του 1995, η Πειθαρχική Επιτροπή της UEFA σε έκτακτη συνεδρίασή της στο Πόρτο αποβάλλει την Δυναμό Κιέβου από το κύπελλο πρωταθλητριών, επιβάλλοντας τριετή αποκλεισμό για απόπειρα δωροδοκίας του Ισπανού διαιτητή Αντώνιο Ζέσους Λόπεζ Νιέτο στον αγώνα με τον Παναθηναϊκό. Το 1999 ανακοινώνεται ότι οι κομμάτια του Wembley, όταν αυτό κατεδαφιστεί, θα βγουν σε πληστηριασμό με σκοπό τη συγκέντρωση χρημάτων για το χτίσιμο του καινούριου σταδίου. Και σαν σήμερα το 2002 εγκαινιάστηκε το εκπαιδευτικό ίδρυμα, το νεότερο εκπαιδευτικό ίδρυμα στην Ελλάδα, στην Τρίπολη, από τον Πρωθυπουργό Κώστα Σιμίτη, και μιλάμε για το Πανεπιστήμιο της Πελοποννήσου. Σαν σήμερα γεννήθηκε η Σοφία Λόρεν το 1934, η Μία Μαρτίνη, επίσης Ιταλίδα τραγουδίστρια, και το 1981 ο Ίβιτσα Μαϊστόροβιτς, όλοι γνωρίσαμε στα γήπεδα. Αυτά είναι τα σημαντικότερα γεγονότα που έχουν συμβεί σαν σήμερα. Να ακούσουμε όμως τι συμβαίνει σήμερα. Όχι, δεν θα ακούσουμε. Δεν έχει. Πάμε για διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
1: Ερασπορ 101,8. Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της. Είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
2: Εδώ είναι το Master Υπνοδωμάτιο. το μάστερ μπάνιο και το μάστερ καθιστικό.
3: Τα μάστερ χρώματα. Πού είναι?
1: Δώστε αξία στο χώρο σας με χρώματα εσωτερικού χώρου Master από την Craft Paints. Είναι πιστοποιημένα, οικολογικά και αντιμικροβιακά, με υψηλή καλλιπτικότητα και καθαρίζονται εύκολα. Μίλα μου με χρώμα. Με χρώμα Master από την Craft. Οικολογικά και αντιμικροβιακά, με υψηλή καλλιπτικότητα και καθαρίζονται εύκολα. Μίλα μου με χρώμα. Με χρώμα Master από την Craft Paints.
4: Χρωματοπολείο. Στείλε χρώματα Master τώρα.
5: Αλλάζει, το κλίμα αλλάζει και ο χλωοτάπητας πρέπει να εξελίσσεται. Η Ελλάς Οντ, με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας, πρωταγωνιστεί στην παραγωγή φυσικού χλωοτάπητα και στην κατασκευή μεγάλων έργων σε όλη την Ελλάδα και τα Βαλκάνια. Ανακαλύψτε τις νέες πιστοποιημένες θερμόφιλες ποικιλίες χλωοτάπητα, τα Χώμα 31 και Village Green. Εκπληκτική αντοχή στις υψηλές θερμοκρασίες με ελάχιστη κατανάλωση νερού, ακόμη και υφάλμηρου, και σημαντική μείωση του κόστου συντήρησης. Επιλέξτε τεχνογνωσία, επιλέξτε ποιότητα, επιλέξτε Ελλάς Οντ. Ελλάς Οντ, το πράσινο του μέλλοντος σήμερα. ελλασοντ.gr.
6: Ακούτε Era Sport.

Λοιπόν, το πρώτο ημίωρο ήταν αφιερωμένο στον Γιώργο Σεφέρη, το μεγάλο Έλληνα λογοτέχνη, ο οποίος πήρε το πρώτο Νόμπελ

μεταξύ των δύο Ελλήνων ποιητών. Το πρώτο Νόμπελ το 1963.

ποια είναι τα σημαντικότερα γεγονότα. Και να πούμε, να ξεκινήσουμε από το μπάσκετ, όπου και το πόλο. Κυρίαρχος ο Παναθηναϊκός ήταν στο μπάσκετ και το πόλο, το χάσε όμως ο Ολυμπιακός στο Ντουμπάι. Συγκεκριμένα, η ομάδα του Τριφυλιού κατέκτησε το τρόπαιο στο 8ο τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος μετά την νίκη του στον τελικό με 87-81 επί του ΠΑΟΚ. Ο Φρανζίσκο με 17 και ο Μπόγκα με τον Λεσόρ με 14 πόντους ήταν η πρώτη σκόρερ για τον νικητή και ο Σμάν με 16 και ο Φώστερ με 15 πόντους για τον ιτημένο. Στους μικρούς τελικούς των δύο διοργανώσεων, Φενέρ Ντουμπάι 85-77 και Παρτίζαν Μπούρκο 101-77. Πάμε Ντουμπάι, ρεβάνς για το χαμένο τελικό της Ευρωλίγκα. Πήρε στο Ντουμπάι Ρεάλ, επικρατώντας τον τελικό του Super Cup του Ολυμπιακού με 93-89. Ο Βεζέκοφ πέτυχε 22 πόντους και ο Φουρνιέ 14. Ήταν η πρώτη σκόρερ όχι μόνο του Ολυμπιακού αλλά και του αγώνα. Κάναμε αρκετά φθηνά λάθη, ωστόσο είχαμε την ευκαιρία να νικήσουμε στο τέλος. Ήταν το σχόλιο του coach Μπαρτζόκα. Ενώ ο Μπράντοβιτς είπε δεν είμαστε έτοιμοι, έχουμε κάνει 7 προπονήσεις με 10 παίκτες. Ο ΠΑΟΚ είναι ομάδα επίπεδο Ευρωλίγκα. Όπως τόνισε ο Μπράντοβιτς μετά την ολοκλήρωση του τουρνουά της Αθήνας. Στο πόλο νίκη πρόκριση είχαμε με τον Παναθηναϊκό με 9-7 επί της Χόβεντ. Οι πράσινοι πέρασαν για πρώτη φορά στην ιστορία τους 16 του Champions League και τη Δευτέρα θα μάθουν τους αντιπάλους τους στους ομίλους. Πεδίο μας άνοιξε χθες η αυλαία της 5ης αγωνιστικής στη Super League, Άρης Ηρακλής 0-0 και Ατρόμητος Κηφισιά 1-2. Σήμερα παίζουν Λεβαδιακός Ολυμπιακός στις 5 η ώρα, Βόλος ΑΕΚ στις 6, Όφια Αστέρας Τρίπολης στις 7, Καλαμάτα Παναθηναϊκός 7:30, ενώ στις 9 θα αρχίσει το μάτς Πανετολικού ΠΑΟΚ. Χθες στο Περιστέρι ο Χόρχε Πόμπο με 2 γκολ οδήγησε την Κηφισιά στο τρίποντο με τον Μουτουσαμί να ισοφαρίζει προσωρινά για τον Ατρόμητο. Χωρίς νικητή και σκόρο ολοκληρώθηκε στο Χαριλάου το ντέρμπι Άρη Ηρακλή, το οποίο διεξήχθη ξανά μετά από 15 χρόνια. Με Μάριους Σιπιώνη Έσε και Ζωέλ Ρόκα το απόγευμα η Ερυθρόλευκη στη Λιβαδιά. Με Λιάγκα και Λαμαράνα, αλλά χωρίς Σιμελίδη και Σουτ και Γηπεδούχη. Ο Τσιριβέγια επέστρεψε στην αποστολή του Τριφυλιού για το παιχνίδι με την Καλαμάτα στη Νεάπολη. Ενώ χωρίς τον Μπάση κόντρα στον ΠΑΟΚ Πανετολικός, με τον Νίκο Παπαδόπουλο αλλά χωρίς Χατζημανουήλ και Δελιγιαννίδη, ταξίδεψε στην Κρήτη για την αναμέτρησή του με τον Όφη ο Αστέρας Τρίπολης. Με Λοντικίν αλλά χωρίς Σιαμπάνη, Ουρτάδο, Τσοκάνη, Μπάρε και Καμπελά, ο Βόλος κόντρα στην ΑΕΚ. Ήταν για τον Προμηθέα Πάτρας με 103-73 από τη Ράστα Βέχτα για την ημιτελική φάση των προκριματικών του Basketball Champions League με τους αρχαιούς να αποχαιρετούν τη διοργάνωση. Το Περιστέρι έχασε 85-89 από την Γκλουζ Ναπόκα σε φιλικό μάτς που διεξήχθη στο Ανδρέας Παπαδρέου στη μνήμη του Νίκου Φάσουρα. Με ανατροπή ο Ηρακλής νίκησε σε φιλικό στο Ιβανόφι 87-77 και κλεισμένο το θυρών τη Δόξα Λευκάδας 2 εβδομάδες πριν την έναρξη του πρωταθλήματος. Για την τρίτη αγωνιστική στη Super League 2 είχαμε αναγέννηση Καρδίτσας Πανιώνιος 0-0, Ζάκυνθος Ελασίρου 1-4. Τρία μάτς γίνονται σήμερα. Καλυθέα Πανσεραϊκός στις 3 παρατέταρτο. Οι αγώνες Αστέρας Τρίπολης Β Απόλλων Καλαμαριάς και Ολυμπιακός Β Μαρκό ξεκινούν στις 5. Ουσιαστικά θα έχουμε 8ωρο και σήμερα το μικρόφωνο στα γήπεδα από τις 4 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα.

Να δούμε την υπόλοιπη αγωνιστική κίνηση. ΑΕΚ ΠΑΟΚ 0-1 και Παναθηναϊκός ΠΑΣ Πύργος 4-0 χθες για την πρώτη αγωνιστική στο πρωτάθλημα των γυναικών, με άλλους 4 αγώνες να διεξάγονται σήμερα. Σήμερα λοιπόν στις 12 το μεσημέρι η σέντρα στο Βόλο Σόφι, ενώ στις 4 η ώρα αρχίζουν τα μάτς Σιρήνες Γρεβενών Οδυσσίας Μοσχάτου, Αστέρας Τρίπολης Κηφισιά και Αγία Παρασκευή Ρέα για το πρωτάθλημα, όπως είπαμε, για την πρεμιέρα του πρωταθλήματος των γυναικών. Αθηναϊκός και Ολυμπιακός τέθηκαν χθες αντιμέτωποι στην πρεμιέρα της Handball Premier, με τις Ερυθρόλευκους να επικρατούν με 36-23 στο Βύρονα. Ενώ στα άλλα δύο χθεσινά παιχνίδια, Ζαφυράκης Νάουσας Χάνθ 39-38 και Διομήδης Άργους Γάς Κιλκής 36-29. Κοστούλας Τζόλι, σημειώσατε ένα χθες στην Premier League, με τον πρώτο μάλιστα να σκοράρει και να μετρά και μία ασίστ στο 3-0 της Brighton επί της Arsenal. Ο Τζολάκης απέκρουσε πέναλτι στην ίδα της Χαλ με 2-1 από την Newcastle. Ένα σημαίνιο και δύο χάλκινα μετάλλια είναι ο απολογισμός της Ελληνικής Επιτραπέζιας Αντισφαίρησης Ατομικά του Βαλκανικού Πρωταθλήματος, το οποίο ολοκληρώθηκε χθες στο Σεράγεβο. Στο τελικό της Ισπανικού Super Cup, η Μπαρτσελόνα, η Μπλαουγκράνα νίκησαν 87-86 τη Βαλένθια στο δεύτερο ημιτελικό της διοργάνωσης που διεξάγεται στην Πανταλώνα, και πήραν το εισιτήριο για το τελευταίο μάτς της διαδικασίας, όπου σήμερα θα αντιμετωπίσουν την οικοδέσποινα Πανταλώνα, η οποία επικράτησε της Μπασκόνια με 96-84 στο κλασικό καταλανικό ντέρμπι. Πάμε Κύπρο, όπου δεν κατάφεραν να πλησιάσουν περισσότερο τις τρεις πρώτες θέσεις Απόλλωνα Μεσού και ΑΠΟΕΛ, οι οποίοι ήρθαν ισόπαλοι 2-2 στη Λεμεσό για την τέταρτη αγωνιστική του Κυπριακού Πρωταθλήματος. Ωστόσο, είχαμε πρώτη νίκη για τη Νέα Σαλαμίνα, η οποία σάρωσε 3-0 την Ανόρθωση εντός έδρας και τη διατήρησε στην τελευταία τριάδα, παίρνοντας η ίδια βαθμολογική ανάσα για τη συνέχεια. Στη Γερμανία, στην Bundesliga, Στουτγκάρδη Dortmund 0-1, με τον Κωνσταντίνο Καρέτσα να μπαίνει αλλαγή στο 62 και τους Βεσφαλούς να συνεχίζουν με 4-4. Ρώμα Ιντερ 2-2 στο ντέρμπι κορυφής της Σιριά. Σεβίλη Μπαρτσελόνα 1-3 για την 7η μέρα στο Ισπανικό Πρωτάθλημα. Με δύο γκολ του Γιώργου Κούτσια, η Φαμαλικάο νίκησε με 4-0 την Nacional Madeira στη Λίγα Πορτουγκάλ. Ήταν θρύλος του Κάλτσιο. Σάντρο Ματσόλα έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 83 ετών, αφήνοντας πίσω του μια σπουδαία ποδοσφαιρική παρακαταθήκη. Η Ίντερ ήταν η ομάδα του που υπηρέτησε για 17 χρόνια ως ποδοσφαιριστής και αργότερα ως διοικητικός τέλεχος για άλλα 11 χρόνια. Let me see you dance, babe.

0: Και τώρα τι άλλο, και τώρα Πάιλα με Χόρχε. Χόρχε Αθανασίου στην άλλη άκρη τηλεφωνικής γραμμής. Καλή σου μέρα, Χόρχε.
1: Καλημέρα, Τάσο μου, καλημέρα.
0: Πάιλα που σημαίνει χορός, ε?
1: Όχι, χόρεψε.
0: Χόρεψε.
1: Προστακτική.
0: Προστακτική είναι, χορός το είπα γενικά.
1: Να.
0: Να χορέψουμε μαζί σου λοιπόν. Καλά θα ήταν. Να
1: εύκολα.
0: Πούμε.
1: Εύκολα να
0: ναι, ναι. Το έχεις, ε. Λοιπόν. Ειδικά τα δωδεκανήσια πρέπει να το έχεις.
1: Όχι, για ελληνικά, δεν χωράω ελληνικά.
0: Α, ξανά.
1: Εκτός από το σιρτό, δεν ξέρω.
0: Α, εντάξει.
1: Δεν χωράω άλλα.
0: Εντάξει, λίγο πάνω κάτω το είναι κοντά.
1: Να.
0: Ξεκινάμε φυσικά με τον Ματσόλα, ο οποίος ήταν μορφή, έτσι. Η μορφή του ιταλικού, θρύλος του ιταλικού ποδοσφαίρου. Έφυγε από τη ζωή.
1: Τάσο μου, μεγαλώνουμε εμείς.
0: Αλλά μεγαλώνουν και αυτούς που γνωρίσαμε.
1: Ακριβώς.
0: Αυτό είναι το δυστύχημα.
1: Παραμεγαλώνουν πολύ πιο γρήγορα από εμάς.
0: Ναι, ναι.
1: Και ναι. Δυστυχώς δεν μπορείς να αποφύγεις.
0: Αν δούμε κι εμείς τα χρονάκια μας, αρχίζεις και λες τι έγινε.
1: Έτσι.
0: Φωτογραφία πήρα στα υπόλοιπα χρόνια.
1: Έλατε. Λοιπόν, στην Ιταλία χθες μου άρεσε πάρα πολύ το Ρώμα Ίντερ. Για την πέμπτη αγωνιστική μέρα του Ιταλικού Πρωταθλήματος. Και το λέω αυτό γιατί η Ρώμα και η Ίντερ είχαν το απόλυτο μέχρι αυτό το παιχνίδι. Άρα ήταν ντέρμπι κορυφής. Η Ρώμα προηγείται στην έδρα της με 2-0 στο ημίχρονο, 2 γκολ του Κονέ. Η Ίντερ όμως είχε την τελευταία της λέξη για το δεύτερο ημίχρονο, μάλιστα με υπογραφή Λαουτάρο Μαρτίνες. Και τα 2 γκολ ο Αργεντίνος, 2-2 τελικό αποτέλεσμα. Πρώτη απώλεια και τις δύο ομάδες που πανέμεινε όμως στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα. Αλλά όχι μόνες, καθώς εμφανίστηκε από το πουθενά, με την καλή έννοια το λέω, η Λάτσιο, η οποία κέρδισε τη Βενέτσια χθες εκτός έδρας με 2-0. Οπότε καταλαβαίνεις για μια ακόμη φορά, Λάτσιο και Ρώμα, αυτή τη φορά έχοντας παρέα και την Ίντερ, είναι οι τρεις ομάδες που οδηγούν το πρωτάθλημα στην Σέριε Α, στην Ιταλία. Αυτό είναι το ένα χαρακτηριστικό που μου έκανε εντύπωση. Το άλλο πάει απευθείας, ναι μεν στο Brighton Arsenal το 3-0, γιατί ο Κοστούλας ήταν πρωταγωνιστής, πέρα από τον γκολ και πέρα από το assist, ακόμα και ο τρόπος με τον οποίο πανηγύρισε το πολύ όμορφο γκολ που πέτυχε, ήταν για τους Άγγλους χαρακτηριστικό και μάλιστα πολύ... σχολίασαν το, με την καλή έννοια το θράσος του από ελληνικό πρωτάθλημα να βρεθεί στη Premier League και μάλιστα να είναι και τόσο κινητικός και ουσιαστικός κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού. Ναι, μεν μου κάνει εντύπωση, όπως επίσης και το Newcastle Hull City το 2-1 με τον Τζολάκη να αποκρούει πέναλτι. Ωστόσο το μυαλό μου και το μάτι μου πηγαίνει στο Σεβίγια Μπαρτσελώνα το 1-3 και αυτό γιατί και τα τρία γκολ πέτυχε ο ίδιος ο παίκτης για την Μπαρτσελώνα, ο Βραζιλιάνος Ραφίνια, για την 7η αγωνιστική ημέρα και η Μπαρτσελώνα παρέμεινε στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα. Και αφού είμαστε εκεί λοιπόν, να πούμε ότι σήμερα έχουμε το ντέρμπι της Μαδρίτης στην Ισπανία, 7η αγωνιστική ημέρα όπως είπαμε, Ατλέτικο Ρεάλ. Αυτό το παιχνίδι ξεχωρίζει την σημερινή ημέρα, παιχνίδι το οποίο θα ξεκινήσει στις 5 και 4 το απόγευμα με τον Σιμεώνε, τον προπονητή της Ατλέτικο, να λέει ότι θα έχω στη διάθεσή μου τον Χούλιαν Άλβαρες κανονικά και είμαι κάτι παραπάνω από σίγουρος ότι ο Σιμεώνε είτε θα το ξεκινήσει είτε θα το χρησιμοποιήσει. Δεν υπάρχει περίπτωση να τον αφήσει στον πάγκο. Και αυτό γιατί δίνεται η δυνατότητα, πρόσεξε, στον Χούλιαν Άλβαρες να πετύχει γκολ σε βάρος της Ρεάλ που είναι η μεγαλύτερη αντίπαλος της Μπαρτσελόνα και όπου ήθελε να πάει. Οπότε καταλαβαίνεις τι έχει κίνητρο ο Άλβαρες, ο Χουριάν Άλβαρες από την Αργεντινή να παίξει και να διακριθεί ιδιαίτερα σε αυτό το παιχνίδι. Υπάρχουν και τέτοια παιχνίδια εκτός αγωνιστικού χώρου με την καλή έννοια. Στην Γερμανία η Φράιμπουργκ έχασε το απόλυτο, πρώτη απώλεια, 2-2 εκτός έδρας στη Φραγκφούρτη απέναντι στην Άιντραχτ. Ενώ η Ντόρτμουντ κέρδισε στη Σουγκάρδη την ομώνυμη τοπική ομάδα με 1-0 και έτσι έκανε το 4-4 και είναι η ομάδα η οποία οδηγεί την κούρσα στην Γερμανία μετά και τις 4 πρώτες αγωνιστικές του πρωταθλήματος. Όπως λίγο πολύ όλοι ξέρουμε, ο Καρέτσας έπαιξε κανονικά και είπαμε ότι σίγουρα μας έδωσε μεγαλύτερη χαρά καθώς προέρχεται από ένα σοβαρό πρόβλημα υγείας που έμεινε εκεί και εξαφανίστηκε.
0: Έπαιξε αρχικά σαν αλλαγή, έτσι.
1: Έτσι, δεν έχει σημασία.
0: Ναι, δεν έχει σημασία, όχι.
1: Παίζεις, και μόνο
0: δεν
1: που...
0: έβγαλε τον αγώνα ολόκληρο, δοκιμαστικά ναι. Προφανώς μπήκε για να δουν πως σε τι κατάσταση βρίσκεται.
1: Συμφωνώ απόλυτα μαζί σου και όταν δίνει το πράσινο φως η ιατρική ομάδα, η δικιά μου γερμανική ομάδα, σημαίνει ότι έχει την δυνατότητα να χρησιμοποιηθεί. Τώρα από εκεί πέρα ο προπονητής κρίνει αν θα πρέπει να παίξει 1-2 ή 90 λεπτά.
0: Ευχόμαστε να πάει καλά όπως και όλοι οι ποδοσφαιριστές.
1: Συμφωνώ απόλυτα. Σήμερα στην Αγγλία Manchester City Sunderland για την πέμπτη αγωνιστική μέρα της Premier League. Επίσης Leeds Crystal Palace και Fulham Manchester United. Είναι τα τρία παιχνίδια που ξεχωρίζουν σημερινή αγωνιστική στην Αγγλία. Στην Ιταλία Milan Lecce, Juventus Atalanta, Frosinone Como, πέμπτη αγωνιστική μέρα εδώ και
0: Φιωρεντίνα. Η οποία ακόμα πάει τρένο, ε.
1: Ναι, γι' αυτό το τονίζω. Και μάλιστα ναι. Αγωνίζεται εκτός έδρας απέναντι σε μια νέα ομάδα.
0: Ναι, Frosinone.
1: Ναι, η οποία όμως δεν ξέρουμε πώς θα παρουσιαστεί απέναντι στην πάρα πολύ καλή και φέτος, μάλλον ήταν και πέρσι και φέτος Como.
0: Ναι.
1: Στην,
0: η οποία κρυφά διεκδικεί και πρωτάθλημα.
1: Έλαντε, έτσι. Πολύ σωστά τον έφερες. Ναι. Στη Γερμανία έχουμε τέταρτη αγωνιστική μέρα Leverkusen Λειψία, ενώ στη Γαλλία υπάρχουν δύο παιχνίδια ωραία, πέμπτη αγωνιστική, Marseille Paris Saint-Germain και Nice Lille. Αυτά είναι τα δύο παιχνίδια που ξεχωρίζουν στο γαλλικό πρωτάθλημα. Αφού λοιπόν είπαμε ότι πάνω κάτω σε ειδικές γενικές γραμμές και κύριες γραμμές είχαμε χθες και θα έχουμε σήμερα, πάμε σε ένα άλλο θέμα το οποίο είναι οριστικό. Έχει να κάνει με το αντίο του Λιονέλ Μέση από την εθνική ομάδα της Αργεντινής, όχι από το ποδόσφαιρο γιατί πολλοί τον μπερδεύουν, από την εθνική ομάδα της Αργεντινής. Από εκεί τελειώνει, ολοκληρώνει ποδοσφαιρικά την πορεία του ο Superstar. Θα γίνει το φινάλε σε ένα φιλικό παιχνίδι που έχει προγραμματιστεί στις 6 Οκτωβρίου στο Buenos Aires, στο Monumental, έδρα της River Plate, απέναντι, πρόσεξε Τάσο μου, στην εθνική ομάδα του Benin. Είναι από την Αφρική αυτή η ομάδα. Απέναντι λοιπόν στην Benin, στην εθνική ομάδα Benin, θα παίξει ο Λιονέλ Μέση το τελευταίο του παιχνίδι με την εθνική ομάδα της Αργεντινής. Για όσους θυμόμαστε, το πρώτο παιχνίδι επίσημο με την εθνική ομάδα των αντρών της Αργεντινής ήταν ένα φιλικό παιχνίδι εκτός έδρας απέναντι στην Ουγγαρία, όπου μάλιστα αποβλήθηκε ο Λιονέλ Μέση για ένα άθελά τους, πιστεύω, αλλά αυτό δεν μετράει, χτύπημα με το χέρι στο πρόσωπο του αντιπάλου σε μια διεκδίκηση της μπάλας. Η Αργεντινή θα δώσει τρία φιλικά παιχνίδια και τα τρία στην Αργεντινή, όμως τα δύο πρώτα δεν θα αγωνιστεί ο Λιονέλ Μέση, θα αγωνιστεί μόνο στο τρίτο και τελευταίο. Στις 30 του Σεπτέμβρη η εθνική ομάδα της Αργεντινής θα παίξει στην Βολιβία και στη συνέχεια με μια άλλη αφρικανική ομάδα, την Μπουρκίνα Φάσο. Έχει μια ιδιαιτερότητα η Αργεντινή σαν εθνική ομάδα. Η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία όλο να ζητά ομάδες όχι και τόσο υψηλού επίπεδου ποδοσφαιρικά, και αυτό, ξέρεις, κάνει πολλούς να ρωτιούνται
0: για ποιο λόγο.
1: Ναι, για ποιο λόγο. Για να κερδίζει η Αργεντινή και να διατηρεί τις υψηλές θέσεις της βαθμολογίας του ranking list της FIFA, για να έχει τη δυνατότητα ο Λιονέλ Μέση να αποδίδει ακόμη καλύτερα απέναντι σε λιγότερο ισχυρούς αντιπάλους, για να ανεβάζει τα νούμερά του, για να κρατάει τη ψυχολογία, για να κρατάει τους... υπάρχουν πάρα πολλά ερωτήματα εδώ.
0: Μα όντως αυτό παραξενεύει τώρα τον κάθε φιλάθλο, γιατί σου λέει πώς γίνεται, για ποιο λόγο. Κανονικά θα έπρεπε για μένα να παίζουμε τη Βραζιλία. Τιμή Σένεκεν για τον παίχτη.
1: Δεν υπάρχει. Α, και μιας και το αναφέρεις, μπράβο, σε ευχαριστώ. Η Ισπανία έκανε πρόταση σαν ομοσπονδία, στην αντίστοιχη ομοσπονδία της Αργεντινής, για φιλικό παιχνίδι, τώρα σε αυτές τις ημερομηνίες FIFA, προκειμένου να τιμηθεί και από τη μία ομοσπονδία και από την άλλη ο Λιονέλ Μέση, ο οποίος ναι μεν ανήκει στην εθνική ομάδα της Αργεντινής, αλλά έπαιξε για πάρα πολλά χρόνια στην Ισπανία και συγκεκριμένα στη Βαρκελόνη.
0: Και είναι λογικό, και είναι λογικό.
1: Αρνήθηκε η εθνική ομάδα της Αργεντινής με την δικαιολογία ότι είχε κλείσει ήδη τα άλλα τρία παιχνίδια ναι, με, να τα διεξάγει.
0: Με την Μπενίν και την Μπουργκίνα Φάσο.
1: Τάσο μου, οι αποφάσεις από τους ανθρώπους που καθοδηγούν το ποδόσφαιρο στην Αργεντινή είναι σεβαστές. Από εκεί πέρα, ναι, ο κάθε φίλαθλος μπορεί να κρίνει και να έχει στο μυαλό του ό,τι θέλει.
0: Σε ευχαριστούμε, Χόρχε Αθανασίου.
1: Κλείνοντας,
0: ναι,
1: η Εθνική Ομάδα, την ανέφερε, η Εθνική Ομάδα της Βραζιλίας θα δώσει 3 φιλικά παιχνίδια 25-29 Σεπτεμβρίου και 3 Οκτωβρίου. Τα 2 πρώτα παιχνίδια στην Αυστραλία και στις 3 Οκτωβρίου θα παίξει εκτός έδρας με την Εθνική Ομάδα της Ινδίας.
0: Μάλιστα.
1: Καλημέρα, καλή Κυριακή, φίλε.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά, Γιώργο. Καλή συνέχεια. Ήταν ο Γιώργος Αθανασίου, μας ενημέρωσε για τα διεθνή θέματα στην Υδρόγειο. Και να πούμε ότι τι θα μεταδώσει σήμερα η Έρα Σπορ, μην το ξεχνάμε. Super League 5η αγωνιστική στις 5 ώρα Λεβαδιακός Ολυμπιακός με τον Μπάμπη Παπάζογλου στη μετάδοση. 6 ώρα Βόλος ΑΕΚ με τον Βαγγέλη Μητρούσια. 7 η ώρα Όφη Αστέρας Άκτορ, ο Γιώργος Γιαλιτάκης στη μετάδοση φυσικά. 7.30 Καλαμάτα Παναθηναϊκός με τον Χριστό Κοντό και τον Αριγάτα. Στις 9 η ώρα Πανετολικός ΠΑΟΚ με τον Μπάμπη Πλάγο. Για τη Super League 2, τρίτη αγωνιστική, 3 παρατέταρτο Καλυθέα Πανσεραϊκός με τον Μιχάλη Λαδόπουλο στη μετάδοση. 5 η ώρα Ολυμπιακός Βόλου Μαρκό, ο Άγγελος Ραϊδόνης θα ενημερώνει για το παιχνίδι αυτό. Στις 5 η ώρα επίσης Αστέρας Άκτορ Β' Απόλλων Καλαμαριάς θα μεταδώσει ο Βασίλης Κούβαλης. Basketball Champions League, προκριματική φάση στο Σαμόκοφ της Βουλγαρίας, έχουμε τελικό 8.30. Και επίσης Βόλεϊ Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ανδρών, 5 ώρα Ελλάδα-Φιλανδία για τη φάση των 16. Θα μεταδοθεί και τηλεοπτικά από την Ερδιο Σπορ ο Χρήστος Αράντος για την Έρα Σπορ. Καλή σας μέρα, καλή συνέχεια, μείνετε συντονισμένοι στην Έρα Σπορ. Ακολουθεί η εκπομπή εντός και εκτός γηπέδων με τα δύο κορίτσια της Έρα Σπορ στην δημοσιογραφική παράταξη. Έτσι, είπαμε για τη μάχη των φίλων προηγουμένως. Με την Αντιγόνη Δρακάτου και την Βίκη Σπύρου. Το τρίτο κορίτσι μας ήταν στην δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής και στην αρχισυνταξία η Ειρήνη Παπαζήση, ο Νίκος Ψωμιάδης στη ρύθμιση των ήχων και ο Τάσος Ελεμές νωρίτερα. Τάσο Αντωνή στο μικρόφωνο από όλους εμάς, να έχετε μια καλή μέρα από όλους μας.

0: Era Sport 101,8.
1: Αν το χειμώνα θέλεις ζέστη στο Max, το καλοκαίρι κρύο στο Max και όλους τους λογαριασμούς στο minimum, τότε σκέψου Αγγλίες θερμότητας Maxa. Ιταλικής προέλευσης και κατασκευής. Maxa. Για maximum απόδοση. Maximum οικονομία. Maximum υπεροχή. Από την Κοσμάρκο Ελλάς ΑΕ.
2: 11 χρόνια Athens Coffee Festival. 200 brands καφέ. 2 stand-up comedy. 3 DJ sets. 7 influencers σε ρόλο super host. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίου. 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Μέγας χορηγός Nunu Baristas Gold. Εισιτήρια στο more.com.
3: Όπα, μην ξεχάσω το ανθότυρο. Ποιος τους ακούει, γιαγιά και γονό?
4: Πάλι στα ψυγεία, βρε Ανθή. Ποιο τυρί παίρνεις?
3: Μόνο ανθότυρο Αρβανίτη. Έχει υπέροχη, δροσερή γεύση, ελάχιστα λιπαρά και υψηλή φυσική πρωτεΐνη. Έχουμε ξετρελαθεί οικογενειακό, σου λέω.
4: Αφού το λες εσύ, το έβαλα ήδη στο καλάθι μου.
3: Ανθότυρο Αρβανίτη. Το νόστιμο. Υγιεινότηρη.
5: Οι Κυριακές γράφουν τη δική τους αθλητική ιστορία.
6: Εδώ και 54 χρόνια
7: όλες έχουν το ίδιο ραντεβού.
5: Οι μεγάλες στιγμές, οι μεγάλες αναμετρήσεις, οι πρωταγωνιστές. Ρεπορτάζ, αναλύσεις, πρόσωπα και όλα όσα πρέπει να ξέρεις για την επόμενη μέρα. Η δική σου αθλητική Κυριακή αρχίζει εδώ. Με τον Πέτρο Μαυρογιαννίδη και τη Χριστίνα Βραχάλη. Κάθε Κυριακή στις 11 το βράδυ. Στην ΕΡΤ 2 Sport.
8: Δύο ημέρες, αμέτρητες στιγμές, ένα μοναδικό θέαμα. 19 και 20 Σεπτεμβρίου, Cliff Diving Άγιος Νικόλαος 2026. 17 κορυφαίοι αθλητές από όλο τον κόσμο συναντιούνται στη λίμνη του Αγίου Νικολάου και χαρίζουν εντυπωσιακές καταδύσεις, γεμάτες αδρεναλίνη, ένταση και μοναδικές στιγμές. Εκεί όπου ο ουρανός συναντά τη λίμνη, η αδρεναλίνη απογειώνεται και το θέαμα ξεκινά. Με τον μοναδικό Γιώργο Λιανό και τον Διονύση Σχοινά να απογειώνει την τελετή λήξης. 19 και 20 Σεπτεμβρίου, Cliff Diving Άγιος Νικόλαος 2026. Ζήσε το θέαμα, νιώσε την ένταση. Διοργάνωση Δήμος Αγίου Νικολάου.
0: Χορηγός επικοινωνίας Era Sport.
9: Οχ, είναι μηνύματα από τον παλιό μου κολλητό. Σιγά μην τα ανοίξω. Εδώ κάνει παρέα με αυτούς που με έχουν βάλει στο μάτι. Χθες μου στείλανε να τους δώσω 115 ευρώ, αλλιώς θα φάω 25 μπουνιές.
10: 115-25. Στο bullying της εφηβείας, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Τηλεφώνησε για να μιλήσεις με ψυχολόγο σε δωρεάν συνεδρίες. Μαζί για το παιδί.
11: Ακούτε Era Sport.

0: Έτσι θέλω να είσαστε χαλαροί,
1: ήρεμοι. Ζεν που λένε. κάντε και τα δυο τα.
0: Είναι και το. Όπως το λένε και Κυριακή σήμερα. Οπότε όσοι δεν εργάζεστε. Λίγοι είναι αυτοί πλέον. Θέλω να είσαι.
1: Non-stop
0: έτσι...
1: το πάμε τώρα πλέον.
0: Εφταήμερο. Ναι, εφταήμερο.
1: Έτσι, πάει. Για να διατηρούμαστε, παιδιά. Έτσι είναι. Εμείς παρόλα αυτά. Είπαμε λίγο να σας χαλαρώσουμε, γι' αυτό ξεκινάμε έτσι λοιπόν. Με Arabic Deep House. Mystic Vibes for the Soul. Για την ψυχή μας. Τα πάντα για την ψυχή μας. Έτσι. Καλημέρα λοιπόν. Καλώς ήρθατε και σήμερα εδώ στην συντροφιά της Ερασπορ. Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου, πέρασε. Πέρασε και ο Σεπτέμβρης.
0: Αυτό ήταν, τον φάγαμε και το Σεπτέμβρη.
1: Εμείς παρόλα αυτά είμαστε εδώ στις επάλξεις, λίγο μετά τις 9, για να περάσουμε έτσι μαζί και αυτό το κυριακάτικο πρωινό μέχρι τις 11. Με αθλητικά και όχι μόνο, έτσι.
0: Γι' αυτό και λέγεται εντός και εκτός γηπέδων, και θα είμαστε εδώ με τη Βίκη εδώ στο στούντιο. Μέχρι τις 11 που είπες.
1: Με Αντιγόνη Δρακάτου βεβαίως.
0: Βίκη Σπύρου.
1: Με τον υπέροχο Νίκο Ψωμιάδη.
0: Έτσι, σήμερα για λάμπης.
1: Πίσω από αυτή την...
0: Εγώ του λέω όμορφες κουβέντες και αυτός είδες, Βίκη, έτσι.
1: Είδες. Μας πήρε λίγο από τα μούτρα, παιδί μου, πρωί. Άντε, λέει, κορίτσια, αργήσατε.
0: Έρχεται χαλαρός μέσα στο γραφείο. Λέει, άμα θέλετε, λέει, μπορείτε να μπείτε, λέει. Έτσι, ξεκινάμε σε λίγο. Σήμερα.
1: Ομολογώ όμως ότι έχουμε πολύ καλούς συναδέλφους, έτσι. Που αν μη τι άλλο, μας κάνουν να χαμογελάμε, μας ανεβάζουν το ηθικό. Οπότε, με τη βοήθεια του Νίκου, λοιπόν, ό,τι ακούσετε θα το ακούσετε στο ραδιοφωνό σας. Ειρήνη Παπαζήση στην παραγωγή και θα έχουμε να πούμε πραγματικά πάρα πολλά.
0: Πολύ πράγμα έχει σήμερα.
1: Έχει πολύ πράγμα. Πάντως, πριν ξεκινήσουμε και μπούμε έτσι στα βαθιά της ειδησιογραφίας, να πούμε ότι μάλλον αυτή θα είναι και η τελευταία Κυριακή.
0: Ναι.
1: Υπό μία έννοια, όχι τη ζωή μας, παιδί μου, για τις τελευταίες.
0: Θα ολοκληρώσουμε σήμερα.
1: Για τις τελευταίες βουτιές, ίσως. Γιατί λέει από την επόμενη εβδομάδα χαλάει ο καιρός.
0: Ναι, σήμερα έχει λίγο συννεφιά εδώ στην Αθήνα. Λιγάκι, λίγο έτσι, ελαφρώς.
1: Τώρα που είναι πρωί.
0: Ναι, τώρα που είναι πρωί.
1: Κατά τις 11 η ώρα.
0: Θα ξανοίξει πάλι.
1: Ναι, ξέρω. Νομίζω ότι η ζέστη καλά κρατεί ακόμα. Ναι.
0: Εγώ πιστεύω ότι και μέχρι και τον Νοέμβριο η θάλασσα είναι φανταστική. Αν ο καιρός το επιτρέπει, μπορείτε άνετα να κάνετε τη βουτιά σας.
1: Δεν ξέρω, μέχρι τον Νοέμβριο να κάνουμε
0: μπάνιο.
1: Ναι,
0: μέχρι τον Νοέμβριο, ναι, άνετα.
1: Κοίτα, πάντως να σου πω κάτι. Εγώ, μακάρι να το ζήσουμε φέτος.
0: Η πιο καλή θάλασσα και ζεστή.
1: Ναι, γιατί ακόμα δεν θα έχει προλάβει να κρυώσει. Αλλά κανονικά όμως, εάν καταφέρουμε φέτος, λέω, να ζήσουμε εποχές του χρόνου, γιατί έχουμε κάμποσα χρόνια. Πάμε από το χειμώνα στο καλοκαίρι και από το καλοκαίρι στο χειμώνα. Από το μπουφάν στο μαγιό και από το μαγιό στο μπουφάν. Και το χάνουμε, ρε παιδί μου, όλα αυτά.
0: Πλέον ούτε μπουφάν δεν φοράς.
1: Ναι, δεν φοράς.
0: Δηλαδή, εγώ κάτι παλτό που είχα κάτι τέτοια είναι ζήτημα αν τα έβαλα δύο φορές, ας πούμε.
1: Ναι. Είναι θέμα γενικότερα, αλλά δεν ξέρω, αυτή η αίσθηση του πρωινού. Τώρα...
0: Μόνο στη Βόρεια Ελλάδα το ευχαριστούνται.
1: Ναι, Βόρεια Ελλάδα, μπουμπονίζει, μιλάμε το τζάκι. Δεν υπάρχει, μιλάμε. Βόρεια Ελλάδα είναι. Εντάξει. Ωραία, νιώθεις, παιδί μου, κρύο, νιώθεις όλες τις εποχές, νομίζω, στα βόρεια και γενικότερα έτσι στα πιο ορεινά, τα νιώθεις, καταλαβαίνεις αυτές τις διαφορές. Λοιπόν, εμείς που είμαστε εδώ τώρα στην Αθήνα, που έχουμε γυρίσει σχεδόν όλοι από διακοπές κλπ. Και έχουμε αρχίσει ήδη να συχτηρίζουμε με την κίνηση... Στους δρόμους.
0: Καλά, από αρχή Σεπτέμβρη.
1: Μη σου πω από 20 Αυγούστου.
0: Τα βιντεάκια που έχω δει είναι απίστευτα από τους ανθρώπους που είναι σε νησιά, τέλος πάντων στην περιφέρεια, έτσι. Και πάνε οι Αθηναίοι, πάνε διακοπές.
1: Και γίνεται εκεί ο χαμός,
0: Και γίνεται εκεί ο χαμός. Οι άνθρωποι δεν αντέχανε. Αντέχανε στα βιντεάκια, δεν μπορείτε να φανταστείτε. Και τώρα που φύγανε. Λέει, είδα, πέτυχα ένα βιντεάκι, ακούς Νίκο, στο διαδίκτυο, ακούστε. Το οποίο ήταν ένας τύπος, έχει ένα ταβερνάκι πάνω στην παραλία. Τώρα σας περιγράφω το βιντεάκι, επειδή ακούτε ραδιόφωνο δεν μπορείτε να το δείτε.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, και έχει ένα ταβερνάκι πάνω στην παραλία, ησυχία, ωραία, ο ουρανός, ωραίος η θάλασσα, άδειο το ταβερνάκι, άδειο. Και λέει, αυτή μείναμε, λέει, και δείχνει έναν στο βάθος προς τη θάλασσα, ο οποίος κάνει αυτό το, πώς έκανε ο του Αετού το τέτοιο με το... Ναι, ναι, Καρατεκίντ με το πόδι που βάλε εκεί, ο οποίο καθόταν εκεί μία ώρα, παιδιά. Καθόταν όση ώρα τραβάγε το βίντεο, ήταν ακούνητο εκεί.
1: Αυτή λέει
0: μείναμε εδώ.
1: Εμείς και ο Karate Kid.
0: Εμείς και ο Karate Kid, ναι.
1: Λοιπόν, επειδή πραγματικά ζούμε το εντελώς αντίθετο, για μόνο μερικές μέρες του Αυγούστου.
0: Όλο το χρόνο εννοείς, στη λογική, ζούμε το ακριβώς αντίθετο.
1: Σήμερα λοιπόν, με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα χωρίς αυτοκίνητο, η Αθήνα, μάλλον ένας συγκεκριμένος δρόμος της Αθήνας, η οδός Αθηνάς,
0: ναι,
1: κλείνει και έχει κλείσει από χτες.
0: Από χτες. Ναι, ναι,
1: στις 8 η ώρα το βράδυ.
0: Ναι, ναι.
1: Μέχρι και σήμερα στις 8 η ώρα το βράδυ, ένα ολόκληρο λοιπόν 24ωρο. Αυτή λοιπόν η οδός, η οποία γίνεται χαμός κάθε μέρα που βγαίνει στο Μοναστηράκι, μετατρέπεται σε έναν απέραντο πεζόδρομο, έτσι για τον κόσμο μόνο, με μουσική, με αθλητισμό, με ποδήλατο, με παιχνίδι, με πολλές έτσι δωρεάν δράσεις.
0: Όσοι βρεθείτε, είναι πολύ ωραίο αυτό να το ζήσετε.
1: Είναι κάτι εντελώς διαφορετικό λοιπόν, με ανθρώπους με φωνές, δηλαδή δεν ακούμε πλέον τα αυτοκίνητα, δεν θα ακούμε τα αυτοκίνητα και τις κόρνες και όλα αυτά. Μία Αθήνα λίγο πιο ανθρώπινη.
0: Ναι,
1: έτσι,
0: ναι, ναι.
1: Οπότε όσοι βρίσκεστε εδώ και θέλετε έτσι να βολτάρετε
0: και θέλετε να ηρεμήσετε,
1: έτσι,
0: θα πάτε προς το κέντρο.
1: Πηγαίνετε λοιπόν εκεί προς το κέντρο της Αθήνας. Αλλά τώρα βέβαια υπάρχουν, αφού λες ότι η θάλασσα είναι υπέροχη και λοιπά, υπάρχει και η εναλλακτική.
0: Υπάρχει και ένα λεπτό. Ακόμα πηγαίνουν πάντως. Ακόμα πηγαίνουν θάλασσα, η αλήθεια είναι. Ακόμα και για καφέ, όχι μόνο μπάνιο απαραίτητα. Ναι, γιατί βλέπω, τους βλέπω από Παρασκευή μέχρι Κυριακή που επιστρέφουν.
1: Πάντως, αν λάβω υπόψη μου τα μηνύματα που μας έστελναν οι ακροατές, νιώθω ότι περισσότεροι είναι σε διακοπές. Δεν ξέρω αν εκεί που μένουν είναι τόσο πολύ, ξέρω εγώ, ανθρώπινα, ρε παιδί μου, που λες είναι σαν να είσαι σε διακοπές.
0: Οι άνθρωποι που ζουν εκτός Αθήνας, να το πω έτσι, πιστεύω ότι έχουν μια άλλη ποιότητα ζωής, άλλες δυσκολίες βέβαια. Έτσι.
1: Έχουν άλλα άγχη εκείνοι.
0: Άλλα άγχη, έτσι,
1: εμείς, ναι, έχουμε πάλι άλλα άγχη εδώ. Αλλά όπως και να το κάνεις, έχουν άλλον αέρα. Έτσι, τρώνε κάτι άλλο, έχουν τα μποστανάκια τους.
0: Έτσι, έτσι.
1: Όσοι ζουν και σε μονοκατοικίες, μπορούν να φυτέψουν. Είναι, ναι, πιο εύκολη, ναι, πρόσβαση, αν είναι παραθαλάσσιο το μέρος, να κάνουν έτσι μια βόλτα, να διάσει το κεφάλι τους. Εμείς εδώ πού να πάμε τώρα, παίζουμε.
0: Πάντως είναι απίστευτο, γιατί οι άνθρωποι που ζουν δίπλα στη θάλασσα πολλές φορές δεν κάνουν μπάνιο.
1: Φοβερό αυτό. Ναι, την έχουν συνηθίσει, μάλλον.
0: Απλά την έχουν συνηθίσει και απλά τη βλέπουν τη θάλασσα, ας πούμε.
1: Εντάξει. Δεν πειράζει.
0: Δεν κάνουν μπάνιο.
1: Δεν πειράζει. Καλό και αυτό. Λοιπόν, για να μας δώσετε, αγαπημένοι μας φίλοι, το στίγμα σας.
0: Πώς επικοινωνείτε.
1: Ναι, για πες τα.
0: Λοιπόν, στο 54160 μπορείτε να στείλετε μήνυμα. Γράφετε σπορ, αφήνετε ένα κενό. Στο 54160 το στέλνετε και είναι 11 λεπτά η χρέωση. Δεν είναι αυτά τα 1, 2, 3 ευρώ.
1: Ωραία, πες και το τζάμπα όμως.
0: Και το τσάμπα.
1: Έτσι.
0: Το δωρεάν.
1: Το τζάμπα μας αρέσει.
0: Το ελεύθερο είναι το Viber. Το κανάλι μας είναι Erasport, όσοι έχετε Viber.
1: Νερό στο τέλος, έτσι,
0: ναι,
1: χωρίς,
0: ναι, ναι,
1: staff. Erasport, ναι.
0: Και μπαίνετε και συντονίζεστε εδώ στην παρέα μας.
1: Μάλιστα, λοιπόν, μείνετε εδώ, καλή Κυριακή σε όλους, καλή μας παρέα και πάμε να ξεκινήσουμε.

0: Ορίστε. Εντάξει, θέλεις να μας τρελάνεις, Βίκυ, με τις επιλογές
1: Θέλω
0: σου.
1: Θέλω να σας τρελάνω, γιατί πραγματικά είναι ένας καλλιτέχνης τον οποίο λατρεύω κυριολεκτικά. Ακούσαμε το τραγούδι Λατέρνα από τον Στέφανο Κορκολή.
0: Αχ, και αυτό που ακούτε από κάτω τώρα.
1: Περιλαμβάνεται στο προσωπικό του δίσκο το τραγούδι που ακούσαμε λίγο νωρίτερα με τη φωνή του φεγγαριού, και αυτό είναι το Sensitivity. Σωστά δεν το λέω?
0: Ναι, είναι φανταστικό.
1: Το οποίο είναι ορχιστικό. Λοιπόν, δεν το έβαλα τυχαία απλά, γιατί θέλω πραγματικά να κάνω μία αναφορά. Γιατί νιώθω τυχερή που την Πέμπτη που μας πέρασε βρέθηκα στη Λάρισα, στο κυποθέατρο της Λάρισας. Είχε μία συναυλία λοιπόν εκεί ο Στέφανος ο Κορκολής, μαζί με Μανουσάκη βεβαίως. Έτσι, ήταν μία συναυλία που οργάνωσε η Συμφωνική Ορχήστρα της Λάρισας, όπου παρουσιάστηκαν λοιπόν και συμφωνικά και κινηματογραφικά έργα και τραγούδια που έχουμε αγαπήσει και έχουν μείνει βεβαίως στην ιστορία. Η Σοφία Μανουσάκη, την από τώρα, Αερικό, είναι μια εκπληκτική τραγουδίστρια. Παρά το νεαρό της ηλικίας της, είναι εκπληκτική στη σκηνή. Μ' αρέσει πάρα πολύ η φωνή της, μ' αρέσει το στήσιμό της κλπ. Βελούδινη, πραγματικά, η φωνή της. Ο δεξιοτέχνης του Μπουζουκιού, ο Γιώργος ο Δημητρίου.
0: Μπράβο
1: τους. Μικτές χοροδίες του Μουσικού Συλλόγου Λάρισας, του Μουσικού Συλλόγου Τυρνάβου και του Δικηγορικού Συλλόγου Λάρισας.
0: Πόσα τέτοια τώρα γίνονται, τα χάνουμε.
1: Πάρα πολλά
0: αυτό
1: και τα χάνουμε.
0: Τώρα το...
1: Αυτό δεν θα το χάσω,
0: ναι,
1: διότι...
0: αυτό πραγματικά.
1: Έπαιζε και η φίλη μου εκεί, ναι, Γεωργία, ναι, Στεφανοπούλου Βιόλα, στην Συμφωνική Ορχήστρα, οπότε
0: είναι
1: πήγαμε να την δούμε.
0: Είναι στη ΣΕΡ, την...
1: είναι και στην ΕΡΤ η Γεωργία, είναι, ναι, και αδερφή της η Αλίκη.
0: Ναι, γιατί κάτι μου θύμισε.
1: Είναι όλες οι αδερφές μουσική, είναι πραγματικά φοβερό. Και έπαιξε βεβαίως και η Γεωργία και το ευχαριστήθηκε και εκείνη, γιατί πάντα όταν παίζεις τώρα με τον Κορκολή. Και οι μουσικοί το ευχαριστούνται πάνω απ' όλα.
0: Αχ, τι ώρα να το ακούσω λίγο αυτό, να το ακούσω λίγο.

0: Όπου και έχουν έρθει και πολλά μηνύματα τώρα, πώς να κόψουμε και να λέμε.
1: Θα τα διαβάσουμε, θα τα διαβάσουμε. Δεν υπάρχει θέμα. Θα τα διαβάσουμε όλα. Θα καλημερίσουμε έτσι όπως πρέπει τους ακροατές μας, οι οποίοι πραγματικά μας κάνουν παρέα. Και θέλω να πω λοιπόν και τι πρέπει να κάνω μια αναφορά. Να πω λοιπόν μια καλημέρα στον κύριο Βαγγέλη, εκεί από τη Λάρισα που μας φιλοξένησε. Είναι η μαμά της Γεωργίας, η κυρία Ελευθερία, η μαμά, η Γιώτα, η Δέσποινα, οι δύο αδερφές της. Άνθρωποι οι οποίοι ακούνε Ερασπόρ από το πρωί μέχρι το βράδυ, έχω να σου πω. Ειδικά ο κύριος Βαγγέλης μας ξέρει όλους.
2: Αλήθεια.
1: Και με ρώταγε, πες μου για αυτόν, πες μου για εκείνον, πες μου για τον ένα, πες μου για τον άλλον. Φοβερή δηλαδή.
2: Καλημέρα μας. Καλημέρα μας.
1: Καλημέρα πραγματικά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την υπέροχη φιλοξενία. Η Λάρισα η οποία είναι αθλητούπολη. Έτσι.
2: Έχει διοργανώνει πολύ συχνά.
1: Πάρα και πολλά. Είναι το Λουκαζά, και... την ομάδα, ναι. Εκεί το στάδιο. Πάρα πολύ ωραία. Περάσαμε πραγματικά πάρα πολύ ωραία και λέω. Περιμένω και την επόμενη συναυλία. Έτσι.
2: Άνετα. Να μου πεις και εμένα για την επόμενη.
1: Φοβερός.
2: Λοιπόν, την καλημέρα μας στον φίλο τον Ανέστη από την Ποτιδέα Χαλκιδικής. Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Πολύ ωραίο αυτό που λες. Έχει πολύ πλάκα αυτό το στιχάκι που έγραψες. Καλημέρα και στον φίλο το 228. Κόβει ξύλα.
1: Κόβει ξύλα. Να σου πω, ωραία άσκηση.
2: Φοβερή άσκηση.
1: Πάρα πολύ ωραία άσκηση.
2: Πήγα να κόψω πέρσι τα ξύλα
1: παντού, όλο
2: και
1: το
2: κόντεψα
1: σώμα.
2: Να πέσω κάτω μαζί με τα ξύλα. Δεν κοβόντουσαν με τίποτα. Δεν ξέρω, παιδιά. Πρέπει να μου πείτε κανένα κόλπο. Γιατί αυτό το τσεκούρι που ήταν ένα κακό παλιό τσεκούρι.
1: Εντάξει, θέλει να έχει καλό τσεκούρι καταρχάς. Ναι, αλλά θέλει. Δεν θέλει κόπο. Θέλει τρόπο.
2: Θέλει κάποιο κόλπο. Είναι μυστικό,
1: τρόπο.
2: Δεν γίνεται.
1: Βάλει και μια κέφυρα.
2: Εγώ
1: από κάτι,
2: δεν το άντεξα. Και καλημέρα και στον Ανδρέα Πανάθα. Ελβίκη λέει και Αντιγόνη, καλημέρα. Αν θέλετε να νιώσετε ακόμα καλοκαίρι, ελάτε στο Κιάτο, λέει.
1: Στο Κιάτο.
2: Ναι, έχουμε πάει στο Κιάτο πολλέ φορέ.
1: Εγώ φέτος έκανα και το είπα και την άλλη φορά. Έκανα διακοπές στο Ξυλόκαστρο που είναι δίπλα το Κιάτο. Ναι. Και πέρασα καταπληκτικά.
2: Ναι, είναι πολύ ωραίες οι περιοχές από εκεί.
1: Πέρα από το ότι είναι η θάλασσα φοβερή, είναι και πάρα πολύ κοντά. Δεν ταλαιπωρείσαι να πηγαίνεις ένα ταξίδι τώρα 10 ώρες. Τα βαριά με τα καράβια. Δεν μπορώ.
2: Η αλήθεια είναι ότι όταν είναι πολλές ώρες το καράβι, αν δεν έχεις καμπίνα να κοιμηθείς που λέμε, είναι κουραστικό. Αλλά οι 2 ώρες άνετα όμως ταξιδεύεις ωραία.
1: Μέχρι 2 ώρες είναι και άλλα. Μένα με κουράζει λίγο το η αναμονή, να μπεις, να βγεις, μπαγκάζια, χαμός. Δηλαδή κάνεις πάρα πολύ ώρα να μπεις και να βγεις.
2: Αλήθεια είναι.
1: Αυτό λέω, άστο, δεν πειράζει. Πας στο μαξάκι σου,
2: να σου πω,
1: Βίκη,
2: παρότι μου αρέσει, ας πούμε, προτιμώ το αεροπλάνο, ξέρω εγώ, αντί για το πλοίο, έτσι. Παρότι που μου αρέσει το αεροπλάνο. Φέτος που πήγα, θέλω να πω, ήταν και τα παιδιά μαζί και πήγαμε με πλοίο, ευχαριστήθηκα όλο από την αρχή με το τέλος. Δηλαδή και την αναμονή να μπούμε. Είχαμε τέτοια χαρά.
1: Πού πήγατε?
2: Τέτοια χαρά να, στην Άνδρο.
1: Α, στην Άνδρο, μια χαρά.
2: Είχαμε τέτοια χαρά να ανέβουμε, να μπούμε στο πλοίο. Βρήκαμε που βάζουμε τις βαλίτσες, να μην τις κουβαλάμε πάνω. Ήτανε ολόκληρο σαν περιπέτεια, το ζήσαμε.
1: Είναι σαν όλο, περιπέτεια, ναι, ωραία, μέσα στο καράβι, όντως. Λοιπόν, μία καλημέρα στο Στάθη από τα Χανιά που μας καλημερίζει. Κάτσε, γιατί πάω να διαβάσω ένα κείμενο και πετάει και δεν άλλο. Και το χάνω.
2: Πρέπει να ξεκινήσεις από τα πρώτα. Πήγαινε από τα κάτω.
1: Καλημέρα στις τρομερές γυναίκες Ερασπόρ. Και εμείς εδώ, λέει, από το πρωί ως το βράδυ, πόσο μάλλον όταν είναι στο καράβι δουλειά και μακριά από τη χώρα.
2: Να σου πω, ταξιδεύει. Δεν τρέπεσαι, Γιώργο. Είναι ο καπετάνιος εδώ της Ερασπόρ, ο Γιώργος. Είναι καπετάνιος. Λοιπόν, Γιώργο. Δηλαδή δεν τρέπεσαι, λες, εμείς εδώ, λέει, και μας δείχνει εκεί την πισίνα, τα σκυλάκια του, την ωραία μέρα. Δηλαδή εντάξει, ζηλεύω, θέλω κι εγώ.
1: Λοιπόν, καλημέρα στον Σωστάθη, το είπα αυτό, από τα Χανιά. Καλημέρα στο Σωτήρη, που μας στέλνει το μήνυμά του, από τα Δουνέικα Ηλίας.
2: Α, βέβαια, είναι όλες οι περιοχές αυτές εκεί.
1: Με πλάκα κάνουμε με τον τρόπο αυτό, ρε παιδί μου, και μία βόλτα τεράστια σε όλη την Ελλάδα, έτσι, κοίτα εδώ.
2: Εγώ που είμαι κάτω από τα βλάκια που λένε, που έχω από εκεί ρίζες δηλαδή, δεν είμαι ακριβώς, αλλά είναι όλες οι περιοχές αυτές, έχουν πολύ ωραίες θάλασσες. Όλη η Πελοπόννησος έχει πολύ ωραίες θάλασσες.
1: Κοίτα τώρα, συγγνώμη τώρα. Sorry, αλλά δεν μπορούμε να σας μεταφέρουμε.
2: Θα σας το μεταφέρω.
1: Ακριβώς. Για κάνε περιγραφή.
2: Λοιπόν, κοιτάξτε, έχει βγάλει μια φωτογραφία από ένα τύρις. Λόφο βουναλάκι, ας πούμε, να το πω έτσι, λόφο χισκό, έχει βγάλει μια φωτογραφία που βλέπεις τη θάλασσα, δεξιά γη, αριστερά θάλασσα, στο βάθος σύννεφα. Μέσα από τα σύννεφα περνάνε οι αχτίνες του ήλιου και σαν να έχει και λίγο έτσι σαν μια ελαφριά θαμπάδα, μια ομίχλη θα το έλεγα, πολύ ανεπαίσθητη.
1: Αλλά από παρόλα αυτά όμως αναδεικνύει μια ομορφιά, ρε παιδί μου. Α, είναι αυτή η ομορφιά του τοπίου.
2: Είναι φανταστική, υπέροχη φωτογραφία.
1: Από την εξοχική κατοικία των Θεών, λέει. Ανατολικό πύλιο Τσαγκαράδα.
2: Πω, είναι υπέροχα εκεί. Φανταστικά.
1: Αυτά είναι.
2: Έχω να πω δε ότι τις ωραιότερες φωτογραφίες τις βγάζει ο Αντώνης από τη Σάμμο. Παιδιά, και όχι επειδή εδώ είναι φίλος μας, θα στείλει.
1: Για στείλε, βρε Αντώνη, από τη Σάμμο.
2: Στέλνει τις ωραιότερες φωτογραφίες. Συγγνώμη, παιδιά, θέλετε να κάνουμε κανένα challenge, δεν ξέρω, να χρήσουμε κάποιον που...
1: Τα για ωραιότερα στείλτε, να κάνουμε ένα διαγωνισμό φωτογραφίες. Λοιπόν, καλημέρα από την Νότια Κρήτη, μας στέλνει ο Μάριος. Εδώ κάνεις μπάνιο όλο τον χρόνο. Λογικό είναι.
2: Απίστευτο. Ναι.
1: Λογικό είναι.
2: Κοίταξε τώρα, μην μου πεις ότι κάνεις και Φλεβάρι. Ο Φλεβάρις είναι ο μόνος μήνας που είναι λίγο δεν μπαίνεις, μπορεί να μείνεις.
1: Κοίτα, εάν ξεκινήσεις.
2: Αν κάνεις συνεχόμενα.
1: Αν συνεχίσεις, μάλλον έχει ξεκινήσεις. Αν συνεχίσεις και κάνεις κάθε μέρα. Μπορεί. Το πας εύκολα, νομίζω. Το θέμα είναι να συνεχίσεις. Γιατί μετά το Σεπτέμβριο, Οκτώβριο.
2: Στη ζωή μου μπήκα, μία φορά.
1: Πρέπει να φορείς στολή για να μπεις μέσα. Ναι. Καλά είναι όμως, σου ξυπνάει ρε παιδί μου το σώμα. Είναι
2: πάρα πολύ. Κάνει καλό και στην κυκλοφορία.
1: Να σου πω κάτι.
2: Αίματος.
1: Εσύ λοιπόν που είσαι κάτω από τα βλάκι που μου λες.
2: Ναι.
1: Λοιπόν, είχα πάει πρόπερση στην Πάτρα.
2: Ναι.
1: Έτσι.
2: Στα μέρη μου.
1: Στα μέρη σου. Ναι. Θύμισε μου λίγο που σου είχα πει. Εκεί στον. Όχι, εκεί
2: Ρίο.
1: Που είναι. Εκεί που, ναι, δίπλα στο Ρίο. Εκεί
2: ναι, Άγιο Βασίλη.
1: Στο Άγιο Βασίλη. Mm. Λοιπόν, εκεί παιδιά τα νερά. Είναι πάρα πολύ κρύα.
2: Είναι φανταστικά.
1: Λοιπόν, μπαίνουμε μέσα.
2: Τώρα δεν είναι πια. Τώρα δεν είναι πια.
1: Όχι, βρε, ήταν πάρα πολύ, σου λέω.
2: Ναι, τώρα τα τελευταία δύο χρόνια δεν είναι. Δεν ξέρω γιατί.
1: Είναι, σου λέω. Μπαίνω μέσα. Πρέπει να έχει 15-16 βαθμούς. Δεν έμπαινες. Οι φίλοι μου που είναι από.
2: Εγώ κάνω από εκεί πάντως μόνο μπάνιο. Γιατί αν πας πιο κάτω είναι βραστή η θάλασσα, δεν είναι. Κάτω αχαγιά και αυτά και καλογριά.
1: Οι φίλοι μου που είναι Πατρινιά, που ήμασταν μαζί. Δεν μπήκε μέσα, της λέω όχι θα μπεις. Μου παίρνει σε μένα στα κρύα και στα μπεις εκτός.
2: Έχεις πήρες ιστορικό, ρε παιδί μου, γιατί αν έχει κάτι
1: ιστορικό. Δεν έχει τίποτα, Απλά είναι κρουλιάρα, λέει. Μου λέει πρέπει να βάλω θερμοσύφωνο να τα ανάψω. Λοιπόν, αλλά ήταν μέχρι να μπεις. Έτσι και μπήκες, δεν βγαίνεις.
2: Και το μυστικό που λένε είναι ότι κάθεσαι μέσα, όσο είναι η θερμοκρασία της θάλασσας, τόσο κάθεσαι, όχι παραπάνω.
1: Ναι,
2: έτσι λένε.
1: Είναι, ξέρω εγώ, 15-16 βαθμούς.
2: 15 λεπτά.
1: 15 λεπτά.
2: Μέχρι, δηλαδή σου λέει μέχρι 15 λεπτά. Ο καθένας όσο αντέχει. Μπορεί άλλο στα 5-7 λεπτά. Βέβαια, εάν μπείτε που μπείτε σε τέτοια κρύα θάλασσα και βγείτε στο δίλεπτο, είναι τσάμπα. Το κάνατε τσάμπα όλο αυτό. Πρέπει να μπείτε γιατί μετά από 1-2-3 λεπτά αρχίζει, προσαρμόζεται το σώμα και είναι εκπληκτικά. Σου φαίνεται έως και ζεστή δηλαδή.
1: Οι προσαρμογές είναι αυτές οι οποίες κάνουν τη διαφορά. Λοιπόν, πάμε
2: διαφήμιση. Μετά δεν θα βάλεις τραγούδι, θα βάλεις χαλί να σας πω κάτι και μετά τραγούδι.
3: Ερασπορ 101,8.
4: Νομίζω ότι το κλίμα στη σχέση μας έχει στραβώσει. Είμαστε μία ζέστη, μία κρύο.
5: Δεν κοιτάμε καλύτερα το κλίμα στο σπίτι μας που είναι μία ζέστη, μία κρύο.
4: Αυτό κι αν έχει στραβώσει. Μήπως έχεις να προτείνεις κάτι?
5: Φυσικά, BioClima.
6: Τα πιστοποιημένα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης BioClima μειώνουν την ενεργειακή κατανάλωση έως 65% χειμώνα-καλοκαίρι και υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις των προγραμμάτων εξοικονομώ. Θερμομόνωσε με BioClima με την εγγύηση της Craft Paint.
7: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
8: Έρα Σπορ. Με μικρόφωνο στα γήπεδα, 24 δευτερόλεπτα, τρίτο μάτι, φανέλα με το 10 και βραδινούς μπαλαδόρους. Έρα Σπορ. Με μπάλα κι άλλα, γκολ από τα αποδυτήρια, κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο, μπαλαντέρ και τελευταία σελίδα. Με σύστημα 352, breakfast με σπορ, μπάλα παντού, extra σπορ, υδάτινο κόσμο, match point και ήλικο της ταχύτητας. Έρα σπορ παντού, με μεταδόσεις για όλα τα σπορ.
9: Ακούτε, Έρα σπορ.
2: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Θα είμαστε. Το πρώτο ημίωρο το φάγαμε με τη Βίκη της Σπυρού. Μέχρι τις 11 θα είμαστε παρέα σας. Αλλά εγώ τι ήθελα να σας πω τώρα, πριν σας βάλω
1: τι
2: ωραίο τραγουδάκι.
1: Για πες μας.
2: Σήμερα γιορτάζει Αγάπιος, Ευστάθιος, Ευσταθία, Θεοπίστη, Θεόπιστος. Και επειδή το είδα αυτό. Α, είναι Διεθνής ημέρα Πανεπιστημιακού Αθλητισμού σήμερα. Είναι Παγκόσμια ημέρα Γυναικολογικής Ογκολογίας και Παγκόσμια ημέρα Καθαρισμού, παρακαλώ. Αυτές τις πληροφορίες θέλω να σας δώσω, αλλά ότι γιορτάζει ο Αγάπης, σας ετοίμασα ένα ωραίο τραγουδάκι.
1: Για πάμε να τα ακούσουμε. Ναι, για πάμε.

0: Ήθελα να διάλεξα αυτό το τραγούδι το συγκεκριμένο, πέρα από τη Μαρινέλα που μου αρέσει βέβαια, σαφώς. Έχω μεγάλη αγάπη στον Κώστα το Χατζή, μεγάλη αγάπη, μου αρέσει πάρα πολύ.
1: Τον οποίο άκουσα πριν από περίπου τρεις εβδομάδες.
0: Τυχερή.
1: Στη Φιλοθέη, στο Συνέ Φιλοθέη.
0: Ναι.
1: Εντάξει, ό,τι και να πω.
0: Ο άνθρωπος παιδιά, δεν παίζεται.
1: Είναι 89 ετών.
0: Η κιθάρα που παίζει με τρελαίνει, δηλαδή το πόσο εύκολα κάνει τον αυτοσχεδιασμό, μπαίνει, πατάει, τρελαίνω.
1: Το πιο φοβερό, ξέρεις ποιο είναι.
0: Και η φωνή του βέβαια, έτσι.
1: Ότι σας λέω και επαναλαμβάνω, είναι 89 ετών. Νίκο, πρόσεξε με λίγο, είναι 89 ετών. Δεν ξέρω αν μπορείς να θυμηθείς, αν ζήσουμε καταρχάς και φτάσουμε στα 89 του και να είμαστε έτσι όπως ήτανε, ευθυτενείς, έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Αδύνατος μια ζωή, έτσι, είναι πάρα πολύ σημαντικό και αυτό. Παιδιά θυμόταν όλα τα τραγούδια. Και τα τραγούδια του Χατζή δεν είναι στιχάκια μικρά. Μιλάμε κατεβατά ολόκληρη. Πώς τα θυμάται, παιδιά, λέω. Θυμόταν όλα τα τραγούδια. Και τα τραγούδια του Χατζή δεν είναι στιχάκια μικρά. Μιλάμε κατεβατά ολόκληρη. Πώς τα θυμάται.

0: 11 αθλητές και αθλήτρες, είναι 6 γυναίκες και 5 άντρες.
1: Κάποτε. Ήταν παραπάνω οι άντρες.
0: Ήταν παραπάνω οι άντρες. Τώρα τους έχουμε καπελώσει, πραγματικά. Είναι και πάρα πολύ καλές. Θα τα κουβεντιάσουμε με τον Μάκη τον Κολέθρα. Θα πάμε λοιπόν στη Βουλγαρία. Μια μεγάλη δόξα του αθλήματος ο Μάκης, παγκόσμιος πρωταθλητής στο ΣΥΣΜ, επί σειρά ετών πρωταθλητής. 3 φορές πέμπτος στην Ευρώπη, συμμετοχή στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Είναι ο αρχηγός αποστολής και τεχνικός διευθυντής της Ομοσπονδίας. Για να μας πει λοιπόν πώς εξελίσσεται αυτό το πρωτάθλημα.
1: Μάκη, συγγνώμη τώρα, καλημέρα. Εγώ θέλω να σου μιλάω στον Ενικό, γιατί
2: καλημέρα,
1: σε ξέρω.
2: Διγόνη. Καλημέρα, Βίκη.
0: Καλημέρα, καλημέρα. Τι κάνεις?
2: Καλημέρα από την Ηλιόλου στη Σόφια.
0: Ηλιόλου στη Σόφια.
1: Μάκη, σε παρακάλαγα να αναλάβεις το γιο μου.
2: Το θυμάμαι, Διγόνη.
0: Γιατί όχι, πότε δεν είναι αργά.
1: Ναι. Έχει ξεκινήσει kickbox.
0: Ωραία. Αφού ξεκινάει ο kickbox, δυναμικά θα μπει και σιγά σιγά στην πυγμαχία. Που είναι Ολυμπιακό κιόλα.
2: Ακριβώς.
0: Πώς θα πηγαίνουν και τα παιδιά μας, οι αθλητές, οι αθλήτριες, δώσε μας τη γενική εικόνα.
2: Έχουμε μια πολύ ωραία ομάδα. Έχουμε μια πάρα πολύ ωραία ομάδα, δεμένη. Αγόρια, κορίτσια μαζί, άντρες, γυναίκες μαζί.
0: Ναι.
2: Νεαρές ηλικίες. Είναι από 19 μέχρι 32. Η πιο μεγάλη είναι η γυναίκα.
1: Η 32
2: χρονών. Οι δύο πιο μικροί είναι 19 χρονών. Ο Πλέας και ο Ζαχαρίας ο Μιλωνάς είναι 19 χρονών. Λοιπόν, είναι πάρα πολύ καλή ομάδα. Δεμένη. Είναι αγωνιστική. Είναι πειθαρχημένοι σε αυτό που κάνουν,
0: πολύ
2: σε αυτό που σκέφτονται
0: αυτό.
2: Και έχουν βάλει το στόχο αυτόν να καταφέρουν να κάνουν μια διάκριση σε αυτό το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα. Έχουμε βέβαια μεγάλες δυσκολίες γιατί συμμετέχουν 43 κράτη και μέσα από αυτό και είναι και η Ρωσία, η Λευκορωσία.
1: Μεγάλες δυνάμεις αυτές.
2: Είναι ρεκόρ συμμετοχής κρατών σε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα πυγμαχίας.
0: Μάλιστα. Πόσοι έχουν τώρα αγωνιστεί μέχρι αυτή την ώρα και πόσοι έχουν καταφέρει να περάσουν από την πλευρά των Ελλήνων στην επόμενη φάση?
2: Λοιπόν, ο πρώτος που κατάφερε να περάσει την πρώτη φάση ήταν ο Ζαχαρίας ο Μιλωνάς,
0: ναι.
2: Ο οποίος στον πρώτο προκριματικό γύρο κέρδισε τον Μπεκίδη από την Αλβανία, ο οποίος είχε κατακτήσει το χάρτινο μετάλλιο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ανδρών το 2021. Έκανε μια εξαιρετική εμφάνιση, καταπληκτικός, τεχνική, άκουγε είτε την κερκίδα, δηλαδή εμάς, είτε την γωνία του. Έκανε μια καλή τεχνικοτακτική και κέρδισε τον Μπεκίρη.
0: Τον πρώτο αγώνα.
2: Ναι. Μόλις 19 χρονών ο Ζαχαρίας ο Μιλωνάς.
0: Και να πούμε, Μάκη, εδώ τώρα ότι αυτό είναι ευρωπαϊκό πρωτάθλημα ανδρών γυναικών, έτσι. Είναι...
2: Ναι.
0: Πάμε σε άλλο level.
2: Ναι.
0: Πάμε σε άλλο επίπεδο. Οι δυσκολίες ανεβαίνουν.
2: Λοιπόν, έπαιξε χθες με το Γάλλο, με έναν πολύ καλό πυγμάχο. Δεν του βγήκε καλό από το γύρο. Στον δεύτερο, με πολύ μικρή διαφορά έχασε. Πήρε το γύρο, αλλά δυστυχώς. Έχασε με 2-1 γύρους από τους 5 κριτές.
0: Ναι,
2: οπότε
0: ναι.
2: Αποκλείστηκε. Ο επόμενος πολύ καλός πυγμάχος που έχουμε είναι ένα πολύ καλό παιδί με πολλούς αγώνες είτε σε ευρωπαϊκά είτε σε διεθνή τουρνά νέων αλλά και ανδρών. Είναι ο Μιχάλης Σαμαλίδης στα 80 κιλά όπου στο πρώτο προκριματικό γύρο κέρδισε τον Βέλγο Νόα με 4-1 και αγωνίζεται αύριο με τον Άγγλο Σίτου. Θα είναι ένα δύσκολο παιχνίδι που πρέπει να περάσει για να μπει στην οκτάδα.
0: Ναι.
2: Να μπει δηλαδή στο μητελικό.
0: Πρόκληση μεγάλη. Ωραία. Έτσι, αλλά...
2: Έχουμε ένα αρνητικό με τον Τζαμαλίδη. Έχουμε ένα αρνητικό. Έχει τραυματιστεί στην πυχιοκαρπική του περιοχή.
0: Ναι.
2: Έχει πόνους. Είναι πολύ σκληρός όμως. Το αντιμετωπίζει. Και στον αγώνα που έπαιξε με τον Βέλγο ήταν τραυματισμένος.
0: Ναι, αλλά παρόλα αυτά
2: δεν μιλάει.
0: Ήταν σκληρός.
2: Ναι, δεν μιλάει. Θα το αντιμετωπίσει, μου λέει, και αυτό το δύσκολο αγώνα που έχει με το χέρι τραυματισμένο.
0: Μάλιστα.
2: Θέλω να πιστεύω να πάμε καλά. Λοιπόν, από εκεί και πέρα είχαμε τη Βασιλική τη Σταυρίδου, που έχασε 5-0 στην κατηγορία των 80 κιλών με την Μπαζινιάν από την Αρμενία. Ήταν λίγο σφιχτή, δεν είχε τη σκέψη για νίκη.
0: Δεν ήταν στη μέρα της, ίσως. Να μην ήταν στη μέρα της.
2: Μπορεί να μην ήταν η μέρα της, ναι. Μπορεί να μην ήταν η μέρα της. Η Δέσποινα η Μακρύ έκανε ένα πολύ καλό αγώνα με την Λάβεμπορκ, την Δανέζα, αλλά δεν της βγήκε ο αγώνας, ενώ πρώτος γύρος ήταν πολύ καλός, τον πήρε η Δέσποινα, η δύο επόμενη γύρη όμως ήταν και η Δανέζα.
0: Ναι.
2: Η Αθηνά Αβραμίδου που παίξε 48 κιλά δεν έχει μεγάλη εμπειρία, ήταν και άπειρη πρώτη φορά σε πανευρωπαϊκούς, έχασε με διακοπή στον δεύτερο γύρο. Λοιπόν, σήμερα αγωνίζεται η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.

0: με την Πολωνέζα Μπαλτιτσάβα. Στα 50 κιλά ο Αλέξης Μαυρομάτης με τον Ισραηλινό Ζιακάρη. Και αύριο η Όλγα η Παπαδάτου στα 60 κιλά, η οποία έχει κατακτήσει
1: χάλκινο μετάλλιο
0: σε ευρωπαϊκό γυναικό.
1: Το 2022.
0: Ακριβώς. Παίζει με την Μπότσκουλ από την Αγγλία και αν κερδίσει μπαίνει οκτάδα.
1: Α, είναι ευνοημένη από την κλήρωση.
0: Έχει πάρει bye, μπράβο, έχει πάρει bye, κληρώσει ο bye.
2: Αύριο ολοκληρώνονται οι αγώνες, Μάκη. Είναι όλη τη βδομάδα, είναι όλη τη βδομάδα.
0: Όχι, τελειώνουμε, όχι.
1: Έχει δρόμο ακόμα, έχει πολλές μέρες.
0: Άλλη μία βδομάδα.
2: Α, οκτάδα είπες, ναι βέβαια, τι λέω.
0: Τώρα είναι ο πρώτος προκριματικός γύρος, ο δεύτερος προκριματικός γύρος, η πρώιμη τελική, η οκτάδα, η ημιτελική και η τελική. Λοιπόν, έχω άλλη μία κουπέλα. Άλλη μια αθλήτρια, τη Παναγιώτα την Κουζίλου, στα 57 κιλά, παίζει τη Δευτέρα αύριο με την Βλάντισλάβα από την Ουγγαρία, που αν περάσει μπαίνει οκτάδα.
1: Πολύ καλό.
0: Αυτοί έχουν τρεις αθλητές που αν περάσουν, δηλαδή αν κερδίσουν μπαίνουν οκτάδα.
2: Άντε, καλή επιτυχία να ευχηθούμε στα παιδιά, σε όλους τους αθλητές, και η προσπάθεια που κάνουν και που φτάσανε, εγώ πιστεύω, εκεί είναι πάντα πάρα πολύ μεγάλο και σπουδαίο.
1: Πάντως, έτσι, η εικόνα που παρουσιάζουν οι αθλητές μέχρι αυτή την ώρα, δεδομένου ότι μιλάμε για ευρωπαϊκό πρωτάθλημα, όπου όλες οι μεγάλες δυνάμεις, οι παραδοσιακές δυνάμεις της πυκμαχίας βρίσκονται εκεί, και με δεδομένο ότι πλέον επιστρέψανε και οι Ρώσοι. Έτσι. Ναι. Που αυτό σίγουρα από μόνο το ανεβάζει το επίπεδο της δυσκολίας. Εσύ θεωρείς λοιπόν ότι η δική μας ομάδα ανταποκρίνεται σε αυτή την αγωνιστική πρόκληση?
0: Ναι, ναι. Πραγματικά οι αθλητές μας δεν σκέφτονται αν υπάρχουν Ρώσοι, Λευκορώσοι, που βέβαια δεν είναι μόνο αυτοί. Είναι οι Αρμένοι, οι Γεωργιανοί. Έχουν πολύ δυνατές ομάδες. Πάρα πολύ δυνατές ομάδες.
1: Πλέον όλη η Ευρώπη παίζει καλή πυκμαχία, νομίζω, έτσι.
0: Ναι, όλη η Ευρώπη. Βέβαια, έχει αλλάξει λίγο η τεχνικοτακτική, περισσότερο παίζουν αγωνιστικά, δεν έχουν την τεχνική που είχαμε παλαιότερα εμείς, ανταλλάσσουν γροθιές, δεν σκεφτούν τόσο πολύ για την άμυνα, δεν υπάρχει το κορακόρ, δηλαδή η μάχη σώμα με σώμα, τα πολλαπλά άπρικα και κροσέ, με μονέα χτυπήματα και ανταλλαγές χτυπημάτων δυνατά. Εντάξει, είναι μια διαφορετική σκέψη στον κάθε αθλητή, έχουν αλλάξει λίγο τα πράγματα. Όσον αφορά και τους αθλητές δικούς μας τώρα, το 80% των αθλητών μας είναι άπειροι, δεν έχουν αγώνες. Ας πούμε ο Πλέας, στα 60 κιλά, το παιδί αυτό, ο Γιώργος ο Πλέας, έκανε μια πολύ καλή εμφάνιση, από τα φαβορί για το μετάλλιο. Ο Νίκος έχει εμπειρία, αλλά έχει εμπειρία σε κατηγορία παιδών εφήβων.
1: Ναι.
0: Όλα αυτά έκανε πολύ καλή εμφάνιση.
1: Εντάξει, αλλάζουν. Τώρα το μετάλλιο που σίγουρα είναι το ζητούμενο. Θεωρείς ότι είναι ένας ρεαλιστικός στόχος για την ελληνική ομάδα? Μπορεί δηλαδή κάποιος από τους αθλητές μας που έχουν απομείνει τέλος πάντων και δεν έχουν αποκλειστεί, θα μπορούσαν να φτάσουν σε αυτό το στόχο?
0: Ναι, θα μπορούσαν να φτάσουν σε αυτό το στόχο, αλλά είναι πάρα πολύ δύσκολο. Πάρα πολύ δύσκολο. Γιατί αντίπαλοι, καθώς περνάμε στον επόμενο γύρο, και αυτοί που κερδίζουν είναι σαφώς οι από τους καλύτερους πυγμάχους.
1: Ναι. Πες μας λίγο, οι γυναίκες γιατί είναι πλέον τόσο πολύ καλές στην πυγμαχία?
2: Και γιατί έχει αυξηθεί ο αριθμός, να το πούμε έτσι.
0: Λοιπόν, ένα-ένα. Εγώ τις είδα είτε που κάνουν προπόνηση είτε στην αγωνιστική τους δράση. Πραγματικά έπαθα σοκ. Σκέφτονται, να το πω έτσι, σκέφτονται με πιο καλύτερη εξέλιξη από τον άντρα. Δηλαδή σκέφτονται καλύτερα από τον άντρα στην πλευρά της αγωνιστικότητας.
1: Έχουμε καλύτερη σκέψη, ορίστε. Είμαστε πιο έξυπνες. Τι να κάνουμε τώρα?
2: Λοιπόν, σημειώστε την ώρα 9:44 από τον κύριο Μάκη Κολέφρα.
0: Καλύτερη αντιληπτικότητα. Πραγματικά πάθα σοκ. Αυτό που βλέπω, πολλαπλά χτυπήματα, δυνατά, έκρηξη, ταχυδύναμη.
1: Και έχουν και τσαμπουκά, ρε παιδί μου. Μπαίνουν μέσα και παίζουν ξύλο. Ορίστε, η Ανούλα. Να αναλάβει την Ανούλα τις Αντιγόνες.
2: Ναι, και αυτή πάει. Και αυτή πάει. Kickboxing.
1: Και
2: οι τρεις. Και οι τρεις.
0: Τις έχει.
2: Τους έχω και τους τρεις. Και τους τρεις μέσα.
1: Μια χαρά. Γιατί τώρα έχουν αγριέψει και καιροί. Και καλό θα είναι τα παιδιά λίγο να νιώθουν.
2: Πάντα για αυτό, άμυνα και καλή άθληση. Ακριβώς. Και γυμναστική. Πάντα, για τίποτε άλλο.
0: Βέβαια, όταν εγώ μιλάω με αθλητές και αθλήτριες και με ρωτάνε τι θα κάνουμε άμα
1: συμβεί κάποιο δρόμο.
2: Αυτό θέλω να το πεις, Μάκη, να το ακούσουν.
0: Να το πω. Ναι. Εκεί το πρώτο που πρέπει να κάνουν, στρίβουν και τρέχουν. Mm. Δεν κάθονται, δεν ξέρουν ποιον έχουν να κάνουν και με ποιους έχουν να κάνουν. Γιατί μπορεί να είναι ένα απέναντί σου, να είναι συνομήλικό του και να
1: νομίζει ότι θα καταφέρει.
0: Να βγάλει μαχαίρι, να βγάλει μαχαίρι, να έρθουν άλλοι 10 από πίσω. Όχι, τα παιδιά πρέπει να μάθουν να μείνονται. Είναι καλό για τη σκέψη του,
1: για την αυτοποίθησή
0: του κεφάλου του. Αλλά από εκεί και πέρα. Σε αυτές τις δύσκολες καταστάσεις καλύτερα να τρέχεις.
1: Εντάξει, δεν μπορείς να κάνεις τώρα μάχη, γιατί ακριβώς αν σου πεταχτούν άλλοι 10 από δίπλα, ναι, τι να κάνεις. Δηλαδή, όπως και όσο
2: έχουν αλλάξει λίγο και οι καιροί και τα πράγματα. Ακούσαμε και περιστατικό πρόσφατα με έναν. Τι ήταν, 16χρονο που πήγε να μαχαιρώσει 12χρονο.
1: Κάθε μέρα, παιδιά. Αυτό ναι, είναι δηλαδή, στο φοβερό, καθημερινό φοβερό δελτίο. Θέλω να σε ρωτήσω και κάτι άλλο τώρα. Ως τεχνικός διευθυντής της Ομοσπονδίας. Τι θα ήθελες έτσι να δεις να βελτιώνεται τα επόμενα χρόνια στην πυγμαχία? Τι είναι αυτό που θεωρείς ότι λείπει σήμερα και ποιος είναι ο στόχος και αν θες και ο οραματισμός και ο δικός σου αλλά και της νέας διοίκησης για την ελληνική πυγμαχία?
0: Λοιπόν, πραγματικά θα ήθελα ένας σχεδιασμός, ένας ολυμπιακός σχεδιασμός, ένα προολυμπιακό πρόγραμμα, γιατί έχουμε να πάρουμε μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες από το 2008.
1: Ναι.
0: Οπότε εκεί χρειάζεται ένας ολυμπιακός σχεδιασμός, μάλιστα.
1: Για να μπορέσουμε να φτάσουμε εκεί.
0: Να βγάλουμε μια ομάδα η οποία θα μπορεί να πάει σε διάφορα προπονητικά κέντρα, κάμπινγκ, σε διάφορες διεθνείς συναντήσεις, να αποκτήσουν εμπειρία τα παιδιά, τα οποία δεν έχουν εμπειρία. Δεν είναι μόνο η πανευρωπαϊκή, το παγκόσμιο, η μεσογειακή. Πρέπει να πηγαίνουν σε διεθνή τουρνουά, να κάνουν αγώνες. Να κάνουν εσωτερικούς αγώνες, διεθνείς αγώνες, να έχουν εμπειρία. Όταν αποκτήσεις εμπειρία, τότε σαφώς ανεβαίνει το επίπεδό σου. Θέλουμε μια μεγάλη ομάδα αθλητών και σιγά σιγά να δούμε το πλάνο που θα πάει ο καθένας, τι θα κάνει. Και από εκεί και πέρα, όταν φτάσουμε στα προολυμπιακά τουρνά, τότε να έχουμε κάποια καλή απόδοση. Βέβαια τώρα ξεκινήσαμε μια νέα σελίδα στην πυγμαχία. Κοινάμε μια καινούργια σελίδα στην πυγμαχία και πρέπει, δεν προλαβαίνουμε για τους Ολυμπιακούς Αγώνες τώρα του 28, αλλά ό,τι καταφέρουμε, αλλά χρειάζεται χρόνος, Και το βασικό τώρα απ' όλα, που δεν το έχει η πυγμαχία πλέον, δεν έχουμε προπονητικό κέντρο.
1: Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και αυτό θα πρέπει πραγματικά να παλέψετε, γιατί από τη στιγμή που δεν υπάρχει προπονητικό κέντρο, δεν υπάρχει ουσιαστικά κλιμάκιο εθνικό. Έτσι.
2: Για να μπορέσει να ανταποκριθεί σε ακόμα
1: δυσκολίες
2: και στους Ολυμπιακούς Αγώνες, όπως λες.
1: Δυσκολίες. Δυσκολίες γενικότερα. Θα πρέπει να υπάρχει και να υπάρχει ένας χώρος να γυμνάζεται η εθνική ομάδα. Γιατί τώρα τα παιδιά, για να το εξηγήσουμε δηλαδή τι εννοούμε, γυμνάζονται στα σωματεία τους. Υπάρχει βεβαίως εθνική ομάδα. Με εθνική ομάδα έχουν πάει εκεί.
0: Ναι,
1: αλλά
0: γυμνάζονται, όπως λες, στα σωματεία τους, Βίκη. Και θα καλούμε 10 μέρες πριν, κάνουμε ένα κάμπ προετοιμασίας. Αλλά νομίζω ότι ένα κάμπ 10 ημέρων δεν είναι αρκετό.
2: Δεν φτάνει, ναι.
1: Άρα λοιπόν εκεί προσανατολίζεστε. Μάλιστα, λοιπόν.
0: Να πω άλλο ένα. Ποιοι αγωνίζονται σήμερα.
1: Ναι, για πες μας.
0: Η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου στα 70 κιλά και ο Αλέξανδρος Μαυρομάτης στα 50 κιλά. Η Κωνσταντινίδου έχει μια δύσκολη αναμέτρηση με την Πολωνέζα Μπραντισκόβα. Με τον Ισλανό Ζιακάρη ο Αλέξανδρος, ο Μαυρομάτης.
1: Ναι.
0: Να έχουμε, πιστεύω,
1: καλή
0: να
1: επιτυχία.
0: Κάνουμε μια καλή εμφάνιση, να πάρουμε μια νίκη και να πάμε στον επόμενο γύρο.
1: Μακάρι. Λοιπόν, Μάκη Κολέθρα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή την επικοινωνία. Καλή επιτυχία,
2: Μάκη.
1: Τα φιλιά στα παιδιά, γιατί είχαμε
0: πολύ
1: μιλήσει και εδώ στην Ερασπόρ. Είχαμε
2: έλα, και καλή
1: αθλητές.
2: Δύναμη και καλή δύναμη τώρα.
0: Ευχαριστούμε πολύ, καλή συνέχεια.
1: Και θα είμαστε
0: και να μάθουμε καλά νέα.
1: Ναι, θα είμαστε σε επαφή να μας μεταφέρει εξελίξεις. Λοιπόν, καλημέρα από την Ελλάδα.

Για το φίλο τον Πέτρο λοιπόν, που μας ζήτησε αυτό το τραγούδι του Στέλιου Ρόκου. Το πρωί είσαι η ανάσα μου, η

0: Λοιπόν, αυτό το τραγούδι, Πέτρο, δεν το είχα τύχει. Δεν είχε τύχει.
1: Ούτε
0: και
1: εγώ.
0: Παρότι έχω ακούσει πολλά του ρόκου τραγουδιά, αλλά είναι πάρα πολύ ωραίο. Είσαι όνειρο.
1: Είσαι όνειρο.
0: Μπράβο σου.
1: Ωραία στίχη, πραγματικά. Και είναι και φοβερό ο ρόκο, έτσι.
0: Καλά.
1: Δηλαδή, ξέρεις τι σκέφτομαι, ρε Σεντιγόνη. Έχουμε πάρα πολλού καλού τραγουδιστέ.
0: Ναι.
1: Πάρα πολύ καλού.
0: Πράγματι έχουμε.
1: Και ειδικά και τα νέα παιδιά που βγαίνουν, δηλαδή που τα παρακολουθώ έτσι από talent show κλπ. Έχουν φωνάρες, δηλαδή. Και αναρωτιέμαι, εδώ στην Ελλάδα έχουμε τόσο πολύ μεγάλο. Πώς θα το πω. Αν δηλαδή αυτά τα παιδιά μπορούν να σταδιοδρομήσουν. Αν έχουμε τόσο χώρο δηλαδή για να μπορέσουν όλοι να έχουν μια καλή εξέλιξη.
0: Κοίταξε, πλέον έχουν αλλάξει τα πράγματα. Δεν είναι κάνω μια δισκογραφική με την τάδε δισκογραφική εταιρεία και έτσι γίνομαι διάσημος και γνωστός και αυτά. Πλέον γίνεται με πάρα πολλούς τρόπους αυτό.
1: Ναι, αλλά
0: το διαδίκτυο δηλαδή σου προσφέρει πάρα πολλά παράθυρα για να.
1: Το βασικό είναι ότι
0: γίνεσαι αναγνωρίσιμος, ας πούμε.
1: Αναγνωρίσιμος γίνεσαι εύκολα. Ναι. Να βιοποριστείς μπορείς.
0: Και να βιοποριστείς, ναι.
1: Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Πλέον
0: η τεχνολογία και το AI το έχει κάνει εύκολο. Αρκεί να ξέρει ο άλλος τι εργαλεία χρειάζεται για να το κάνει αυτό. Γιατί υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι που δουλεύουν πάνω στο διαδίκτυο.
1: Όχι, ρε παιδιά, όχι με AI
0: τους,
1: μουσική.
0: Όχι AI μουσική. Που αναλαμβάνουν να σου πλαισιώσουν αυτό, τη φωνή σου, αυτό που κάνεις και να σε στηρίξουν. Υπάρχει πλέον. Όχι ότι μέσω δισκογραφικής ξέραμε και ότι γίνεται, απλά γίνεται και με αυτόν τον τρόπο.
1: Ναι, όχι. Αυτόν τον τρόπο το δεύτερο, το AI, δεν το θέλω να το ακούσω πλέον με μουσική. Γιατί θέλω να σου πω ότι σε όποια μπαράκια.
0: Όχι με φτιαγμένη ψεύτικη μουσική.
1: Τι?
0: Δεν εννοώ αυτό. Αυτό ξέρω τι λες εσύ.
1: Okay.
0: Εσύ
1: νομίζω
0: λες
1: ότι έλεγες
0: τη μουσική που τη φτιάχνουν με AI.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Όχι, όχι, δεν εννοώ αυτό. Εννοώ ότι πλέον μπορείς.
1: Τα εργαλεία δηλαδή.
0: Τα εργαλεία από το YouTube, από TikTok, δηλαδή από τέτοιες πλατφόρμες πλέον. Μπορεί ο άλλος να κάνει το βίντεο κλιπ του, να κάνει να τον στηρίξουν κάποιοι άνθρωποι που είναι στο χώρο και ξέρουν και να βιοπορίζεται από εκεί.
1: Αυτά έχει. Είναι ωραία, εντάξει, αλλά ναι. Τώρα ξέρω εγώ, έχω πάει σε 2-3 μπαράκια και ακούω μια μουσική η οποία είναι ίδια. Ίδια. Και κάποια στιγμή λοιπόν ρωτάμε τι μουσική παίζετε, αλλά είναι AI. Του έχεις δώσει δηλαδή μια
0: σου
1: εντολή.
0: Άρεσε.
1: Όχι.
0: Όχι.
1: Δηλαδή από ένα σημείο και μετά λέω Παναγία μου, έλεος,
0: ναι,
1: βγάλτε
0: ναι.
1: Το, δεν γίνεται. Δεν αντέχεις.
0: Λοιπόν, έχετε στείλει πάρα πολλά μηνύματα. Τώρα τα τελευταία 5 λεπτά θα τα αφιερώσουμε να διαβάσουμε μηνύματα, Βίκυ. Απλά πρέπει να.
1: Εγώ κάνω την μπάλα εδώ πέρα με το.
0: Έλα,
1: με το Viber.
0: Έλα,
1: μαζί θα το κάνουμε.
0: Έλα, ναι.
1: Λοιπόν, να πούμε μια καλημέρα από το. Μια καλημέρα στο Μιχάλη από τη Σπάρτη. Πολύ καλή και ευχάριστη εκπομπή μας, λέει ο Μιχάλης. Ο οποίος μας ευχαρίστησε βεβαίως για το τραγούδι που άκουσε. Ο Χρήστος λέει καλημέρα στα είδωλα της Ερασπόρ. Χρήστος από Βαμβακού, Αεκάρα, Κάργα. Λέει, πιο
0: έλα,
1: Κάργα δεν γίνεται.
0: Χρήστο εσύ τώρα.
1: Γεια σου ρε Χρήστο.
0: Έλα Χρήστο τώρα.
1: Φοβερός, φοβερός.
0: Καλά έχει λοιπόν, φανταστικές.
1: Καλημέρα και στον Βασίλη, κάτσε να ανοίξω λίγο. Εδώ μας έχει στείλει από την Γορτινία. Από τα ξεχασμένα Κακουράικα Γορτινίας. Ο φίλος μας ο Βασίλης.
0: Κακουρέικα.
1: Κακουρέικα.
0: Ναι, γαρτινή.
1: Τι έχω πάθει σήμερα.
0: Όχι, δεν έχεις πάθει και. Τίποτα. Κακουράικα θα το διάβαζα κι εγώ. Απλά επειδή ξέρω τις περιοχές από εκεί πώς τα λένε και πώς τονίζονται τα περισσότερα. Γι' αυτό.
1: Α, καλημέρα τέλειο. Και στο φίλο μας τον Γιάννη. Καλημέρα,
0: λοιπόν,
1: λέει.
0: Έλα να μας έστειλε πολύ ωραία φωτογραφία. Ορίστε, έλα να κάνουμε το στιχάκι.
1: Ληστεία, λέει. Ληστεία, δώσε μου το κινητό σου.
0: Έχω σχέση. Αχ, τι ωραίο, θα το λέω κι εγώ. Ναι. Ωραίος Γιάννη, ωραίος. Καλημέρα.
1: Λοιπόν, καλημέρα στο φίλο μας τον Γιώργο, ο οποίος.
0: Καλά, δεν που
1: είναι εκδρομή, παιδιά. Γιατί τα στέλνετε, ρε παιδιά, αυτά τώρα. Πραγματικά ζηλεύουμε.
0: Αχ, όχι, καλά έκανες και το στείλες. Μπράβο, Γεώργιε.
1: Γεια σου, Γιώργο.
0: Άκου να δεις, Γεώργιε. Λοιπόν,
1: τελευταία μέρα, λέει, πριν την επιστροφή στην εργασία μου και ευκαιρία για μοτοεκδρομή.
0: Να σε ρωτήσω κάτι, μόνο σου είσαι στη μοτοεκδρομή. Όχι, θέλω να μου απαντήσεις. Έχεις πάει μόνο σου εκδρομή.
1: Γιατί και μόνος του, γιατί.
0: Γιατί αν έχει πάει μόνος του και έχει χώρο για να δηλώσουν συμμετοχή ποιοι θέλουν, προλαβαίνετε.
1: Σε μηχανή ανεβαίνει, σε μηχανή εγώ.
0: Ναι. Έχω και κράνος.
1: Εγώ φοβάμαι ρε παιδιά λίγο τη μηχανή.
0: Όχι,
1: δεν ξέρω.
0: Όχι.
1: Που έχει πάει στο ναό Επίκουρου Απόλλωνα, λέει. Ναός Αγίας Θοδώρας με τα πλατάνια, καρύτενα και επιστροφή στη βάση. Επίσης, βρείτε λίγο το λάθος στη φωτό που θα επισυνάψω και κερδίσετε, λέει, μια ματοεκδρομή. Ορίστε.
0: Τώρα δεν
1: βρείτε το λάθος.
0: Θα βρω το λάθος.
1: Βρείτε το λάθος. Δεν βρείτε το λάθος. Βάλε τη μουσική υπόκρουση μέχρι να μπορέσουμε να βρούμε το λάθος και να κερδίσουμε τη ματοεκδρομή.
0: Λοιπόν, εντάξει, το λάθος είναι ότι φοράς γυαλιά μέσα από το κράνος. Αυτό είναι. Τι. Ό,τι τι.
1: Δεν καταλαβαίνω.
0: Δεν καταλαβαίνω κι εγώ.
1: Στέλντο μας.
0: Τη μηχανή πάντως την έχεις από το δρόμο που είναι και η ταμπέλα και πηγή, είναι από τη σωστή κατεύθυνση. Δεν είναι ανάποδα, να πονάτε το λάθος. Κατάλαβες.
1: Ποιος ξέρει τώρα.
0: Έλα,
1: μας βάζεις δύσκολα
0: λέ,
1: τώρα,
0: Γιώργο.
1: Γεωργία, μας βάζεις
0: στήλε,
1: δύσκολα.
0: Στήλε τώρα, έλα.
1: Μας βάζεις δύσκολα, πραγματικά. Λοιπόν, καλημέρα και στον Τάσο το φίλο μας από τη Βόρεια Εύβοια. Ευχαριστούμε λέει, για την όμορφη παρέα.
0: Γεια σου, Τάσο.
1: Εδώ ο φίλος ο από το Κουτσό Ξάνθες. Ο φίλος ο Ξάμπος.
0: Ναι, Χάμπος, Ξάμπος.
1: Ναι, Χάμπος, Ξάμπος. Καλημέρα με χαρά
0: τι
1: και εργασία,
0: εδώ.
1: Λέει.
0: Ναι, χαρά και εργασία.
1: Ω, βάψε τα κάγκελα.
0: Λοιπόν, όχι.
1: Εφιάλτης, παιδιά, τα κάγκελα.
0: Θα σας πω. Προλαβαίνω για ένα λεπτό μας έχει μείνει. Θα σας πω. Τα κάγκελα, μην τα βάφετε με πινέλο. Είναι μαρτύριο. Έχω μαρτυρήσει. Τα έχω αφήσει, τα έχω πετάξει.
1: Εμένα ναι, είναι εφιάλτης, ναι. Γιατί και εγώ έχω κάγκελα.
0: Θα σου πω το κόλπο.
1: Με το γάντι.
0: Βάζετε γάντι. Παίρνετε μία πετσέτα, τη βουτάτε στο χρώμα και κάνετε τα κάγκελα με την πετσέτα, παιδιά.
1: Ναι, ρε παιδιά.
0: Έχετε ξενιάσει, τελείωσε.
1: Το διάβασα
0: όχι
1: και
0: πινέλο.
1: Εγώ αυτό.
0: Όχι πινέλο.
1: Το διάβασα και εγώ, αλλά δεν νομίζω ότι μπορείς.
0: Κάνει δουλειά.
1: Φρεσκάρισμα κάνει. Δηλαδή δεν.
0: Εγώ δεν. Το πινέλο δεν, δεν. Το θέλω. Τελείωσε με την πετσέτα. Ναι.
1: Λοιπόν, καλημέρα και στον φίλο το.
0: Έλα
1: το
0: πάμε, Στέλιο. Έχουμε δελτίο.
1: Περίμενε, να κάνω μια διόρθωση. Γιατί το Στέλιο τον είπα Στάθη, λέει νωρίτερα. Διορθώνω.
0: Έλα, Στέλιο.
1: Δεν το κατάλαβα,
0: καλημέρα.
1: Η αλήθεια είναι.
0: Πάμε σε δελτίο ειδήσεων.
1: Αλλά δεν το έκανα επίτηδες.
0: Και επιστρέφουμε δεύτερη ώρα.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από την Era Sport στις 10. Στη ρύθμιση των ήχων ο Νίκος Ψωμιάδης. Κυρίαρχος ο Παναθηναϊκός στο μπάσκετ και το πόλο, το χάσε ο Ολυμπιακός στο Ντουμπάι. Συγκεκριμένο Παναθηναϊκός κατέκτησε το τρόπαιο στο 8ο τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος μετά την νίκη του στο τελικό με 87-81 επί του ΠΑΟΚ. Ο Φρανσίσκο με 17 και ο Μπόγκα με το Λεσόρ με 14 πόντους, πρώτη σκόρε για τον νικητή. Και ο Σμάν με 16 και ο Φώστερ με 15 πόντους για τον ιτημένο. Στους μικρούς τελικούς των δύο διοργανώσεων, Φενέρ Ντουμπάι 85-77 και Παρτίζαν Μπουργκ 101-77. Ρεβάνς για το χαμένο τελικό της Ευρωλίγκα πήρε στο Ντουμπάι Ρεάλ, επικρατώντας στο τελικό του Super Cup του Ολυμπιακού με 93-89. Ο Βεζέκοφ με 22 και ο Φουρνιέ με 14, πρώτοι σκόρερς για όχι μόνο του Ολυμπιακού αλλά και του αγώνα. Κάναμε αρκετά φθηνά λάθη, ωστόσο είχαμε την ευκαιρία να νικήσουμε στο τέλος το σχόλιο του coach Μπαρτζόκα για τον τελικό του Super Cup. Δεν είμαστε έτοιμοι, έχουμε κάνει 7 προπονήσεις με 10 παίκτες, ο ΠΑΟΚ είναι ομάδα επίπεδο Ευρωλίγκας και έτσι δηλώσε ο Μπράντοβιτς μετά την ολοκλήρωση του τουρνουά της Αθήνας. Στο Πολωνίκη πρόκριση πήρε χθες ο Παναθηναϊκός με 9-7 επί της Χόβεντ. Οι πράσινοι πέρασαν για πρώτη φορά στην ιστορία τους στους 16 του Champions League και τη Δευτέρα θα μάθουν τους αντιπάλους τους στους ομίλους. Με δύο μάτς άνοιξε χθες η αυλαία της 5ης αγωνιστικής στη Super League, Άρης Ηρακλής 0-0 και Ατρόμητος Κηφισιά 1-2. Σήμερα παίζουν Λεβαδιακός Ολυμπιακός στις 5 η ώρα, Βόλος ΑΕΚ στις 6, Όφια Αστέρας Τρίπολης στις 7, Καλαμάτα Παναθηναϊκός 7.30, ενώ στις 9 αρχίζει το μάτς Πανετολικού ΠΑΟΚ. Χθες στο Περιστέρι ο Χόρχε Πόμπο με 2 γκολ οδήγησε την Κηφισιά στο τρίποντο, με τον Μουτουσαμί να ισοφαρίζει προσωρινά για τον Ατρόμητο. Χωρίς νικητή και σκόρ ολοκληρώθηκε στο Χαριλάου το ντέρμπι Άρη Ηρακλή, το οποίο διεξήχθη ξανά μετά από 15 χρόνια. Με Μάριο Σιμπιόνι, Εσέ και Ζωέλ Ρόκα το απόγευμα η Ερυθρόλευκη στη Λιβαδιά. Με Λιάκα και Λαμαράνα, αλλά χωρίς Σιμελίδη και Σουτ οι γηπεδούχοι. Ο Τσιριβέγια επέστρεψε στην αποστολή του Παναθηναϊκού για το παιχνίδι με την Καλαμάτα στη Νέαπολη. Χωρίς τον Μπάση κόντρα στον Πάοκο Πανετολικός. Με τον Νίκο Παπαδόπουλο αλλά χωρίς Χατζημανουήλ και Δελιγιανίδη ταξίδεψε στην Κρήτη για την αναμέτρησή του με τον Όφη Αστέρας Τρίπολης. Με Λοντίκινα αλλά χωρίς Αμπάνι, Ουρτάδο, Τσοκάνι, Μπάρε και Καμπέλα, ο Βόλος κόντρα στην ΑΕΚ. Ήταν και το Προμηθέα Πατρών 103-73 από τη Ράστα Βέχτα για την ημιτελική φάση των προκριματικών του Basketball Champions League με τους αρχηγούς να αποχαιρετούν τη διοργάνωση. Το Περιστέρι έχασε 85-59 από την Κλούσνα Πόκα σε φιλικό μάτς που διεξήχθη στο Ανδρέας Παπανδρέου στη μνήμη του Νίκου Φάσουρα. Με ανατροπή ο Ηρακλής νίκησε σε φιλικό στο Ιβανόφιο 87-77 το παιχνίδι και κλεισμένο των θυρών τη Δόξα Λευκάδας δύο εβδομάδες πριν την έναρξη πρωταθλήματος. Για την τρίτη αγωνιστική στη Super League 2 αναγέννησε Καρδίτσας Πανιόνιος 0-0, Ζάκυνθος Ελλάς Ήρου 1-4. Τρία μάτς γίνονται σήμερα για την Super League 2. Καλυθέα Πανσεραϊκός παίζουν στις 3 παρατέταρτο, ενώ οι αγώνες Αστέρας Τρίπολης Β, Απόλλων Καλαμαριάς και Ολυμπιακός Β, Μαρκό ξεκινούν στις 5 η ώρα. Οκτάωρο και σήμερα το μικρόφωνο στα γήπεδα από τις 4 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. ΑΕΚ ΠΑΟΚ 0-1 και Παναθηναϊκός Παζιάννα 4-0 χθες για την πρώτη αγωνιστική στο πρωτάθλημα των γυναικών με άλλους 4 αγώνες να διεξάγονται σήμερα. Στις 12 το μεσημέρι η σέντρα στο Βόλο Σόφι, ενώ στις 4 το απόγευμα αρχίζουν τα μάτς Ειρήνες Γρεβενών Οδυσσέας Μοσχάτου, Αστέρας Τρίπολης Κηφισιά και Αγία Παρασκευή Ρέα. Αθηναϊκός και Ολυμπιακός στέθηκαν χθες αντιμέτωποι στην πρεμιέρα της Handball Premier με τους Ερυθρόλευκους να επικρατούν με 36-23 στο Βύρονα. Ενώ στα άλλα δύο χθεσινά μάτς, Ζαφυράκης Νάουσας Χάνθ 39-38 και Διομήδης Άργους Γάς Κιλκής 36-29. Κοσντούλας Τζόλι σημειώσατε ένα. Χθες στην Premier League με τον πρώτο μάλιστα να σκοράρει και να μετρά και μία assist στο 3-0 της Brighton επί της Arsenal. Ο Τζολάκης απέκρουσε πέναλτι στην ήττα της Χαλ με 2-1 από την Newcastle. Ένα σημείο και δύο χάλκινα μετάλλια είναι ο απολογισμός της Ελληνικής Επιτραπέζιας Αντισφαίρισης στο ατομικά του Βαλκανικού Πρωταθλήματος, το οποίο ολοκληρώθηκε χθες Κυριακή στο Σεράγεβο. Στο τελικό του Ισπανικού Super Cup, η Μπαρσελόνα, η Blaugrana, ανοίξαν 87-86 στη Βαλένθια στο δεύτερο ημιτελικό της διοργάνωσης που διεξάγεται στην Πανταλώνα και πήραν το εισιτήριο για το τελευταίο μάτς της διαδικασίας, όπου σήμερα θα αντιμετωπίσουν την οικοδέσποινα Πανταλώνα, η οποία επικράτησε νωρίτερα την Μπασκόνια 96-84 στο κλασικό καταλανικό ντέρμπι. Στην Κύπρο δεν κατάφεραν να πλησιάσουν περισσότερο τις πρώτες θέσεις Απόλλων Λεμεσού και Αποέλ, οι οποίοι ήρθαν ισόπαλοι 2-2 στη Λεμεσό για την τέταρτη αγωνιστική του Κυπριακού Πρωταθλήματος. Πρώτη νίκη για τη Νέα Σαλαμίνα, η οποία σάρωσε 3-0 την Ανόρθωση εντός έδρας και τη διατήρησε στην τελευταία τριάδα, παίρνοντας η ίδια βαθμολογική ανάσα για τη συνέχεια. Στην Bundesliga, Stuttgart Dortmund 0-1, με τον Κωνσταντίνο Καρέτσα να μπαίνει αλλαγή στο 62ο λεπτό και τους Βεσφαλούς να συνεχίζουν με 4-4. Ρώμα Ίντερ 2-2 στον ντέρμπι κορυφής στη Σύρια. Σεβίλη Μπαρτσελόνα 1-3 για την 7η μέρα στο Ισπανικό Πρωτάθλημα. Με 2 γκολ του Γιώργου Κούτσια, η Φαραμαλικάο νίκησε με 4-0 την Nacional Madeira στη Λίγα Πορτουγκάλ. Ήταν θρύλος του Κάλτσιο. Σάντρο Ματσόλα έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 83 ετών, αφήνοντας πίσω του μια σπουδαία ποδοσφαιρική παρακαταθήκη. Η Ίντερ ήταν η ομάδα που υπηρέτησε για 17 χρόνια ως ποδοσφαιριστής και αργότερα για άλλα 11 χρόνια ως διοικητικός τέλεχος. Ήταν αθλητικές ειδήσεις από την Έρα Σπορ στις 10. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι στην Έρα Σπορ. Ακολουθεί το δεύτερο μέρος εκπομπής εντός και εκτός γηπέδων με τη Βίκη Σπύρου και την Αντιγόνη Δρακάτου του.

0: Hera Sport 101,8.
1: Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Γι' αυτό χρειάζεται τον θερμοφύλακά της. Θερμοφύλαξ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράρ που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση. Για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από τα θερμικά σοκ. Με μόλις 20 κιλά ανά τετραγωνικό μπαίνει και στο εξοικονομώ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Προστατεύει το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα.
2: 11 χρόνια Athens Coffee Festival, 200 brands καφέ, 2 stand-up comedy, 3 DJ sets, 7 influencers σε ρόλο super host, Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίων, 26 με 28 Σεπτεμβρίου, μέγας χορηγός Nunu Baristas Gold, εισιτήρια στο more.com.
3: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
4: Δεύτερο φολέγανδρος Challenge Run. Η Φολέγανδρος σε προσκαλεί και σε προκαλεί. Δεν είναι απλά ένας αγώνας δρόμου. Είναι πρόκληση. Είναι εμπειρία. Ένα προσωπικό στοίχημα. Στροφές, ανηφόρες και η ομορφιά του Αιγαίου. Κάθε βήμα σε φέρνει πιο κοντά στον τερματισμό. Πιο κοντά στο όνειρο. Στις 26 Σεπτεμβρίου τρέξε τα 21, τα 10 ή τα 5 χιλιόμετρα του δεύτερου Φολέγανδρος Challenge Run. Πληροφορίες στο folegandrosrun.com.
5: Χορηγός επικοινωνίας Hera Sport.
6: Το παιδικό χαμόγελο είναι πολύτιμο. Όταν η λάμψη του κινδυνεύει να χαθεί, γινόμαστε ένα. Ο καρκίνος παιδικής ηλικίας με έγκαιρη διάγνωση κατά 80% θεραπεύεται. Στηρίζουμε ψυχολογικά, κοινωνικά, οικονομικά το παιδί και την οικογένειά του. Γιατί όταν νοσεί ένα παιδί, είμαστε μαζί για να συνεχίσει να χαμογελά.
7: Λάμψη. Σύλλογος γονέων παιδιών με νεοπλασματικές ασθένειες Βορείου Ελλάδος. Μαζί νικάμε τον καρκίνο της παιδικής ηλικίας.
8: Ακούτε Hera Sport.

0: Τώρα είναι δυνατόν να κόψουμε το τραγούδι?
1: Δεν είναι δυνατόν, αλλά
0: είναι δυνατόν να κόψουμε αυτή την τραγουδάρα?
1: Όχι, τη φωνάρα.
0: Τη φωνάρα και την τραγουδάρα.
1: Παιδιά, αυτό το διάλεξε η Βίκη Σπύρου και επειδή είχα καιρό να το ακούσω, έπαθα πλάκα με τη φωνή της Τζένις Βάν.
0: Παιδιά, δεν υπάρχει. Αυτή η γυναίκα, μιλάμε, είχε τέτοια έκταση στη φωνή της που λες. Είναι γήινη, δεν ξέρω.
1: Πραγματικά. Πώς τη λέγανε, το Αϊδόνι?
0: Το Αϊδόνι. Το Αϊδόνι. Φοβερή, φοβερή. Ναι.
1: Λοιπόν, και επειδή έχουμε έρωτα μεγάλο, ναι, και ανεπανάληπτο με την εθνική Ελλάδας,
0: έχουμε παρεμβολή από τον Πέτρο Μαυρογιαννίδη. Γιατί τι θες απακόρυμα από τη ζωή μας πρωί-πρωί?
2: Τι
0: θες πρωί-πρωί από τη ζωή μας?
2: Μας εθνιδίασε ο Ιβάν, καλημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Έβγαλε τις κλήσεις εθνικής Κυριακή πρωί-πρωί. Για τα παιχνίδια για τον Nations League ξεκινάνε 24 του μηνός, με Σερβία στις 24 στο Βελιγράδι, με Γερμανία στις 27 του μηνός στο Augsburg και με Ολλανδία 1 του μηνός και 4 στη, με τη Γερμανία στην Τούμπα, έτσι. Βελιγράδι, Augsburg, Τούμπα, Τούμπα. Είναι τα παιχνίδια δηλαδή, Σερβία, Γερμανία, Ολλανδία μέσα, Γερμανία μέσα. Μετά η άλλη διακοπή είναι τον Νοέμβρη. Και έχουμε και κάποια πραγματάκια σχετικά. Τερματοφύλακες είναι ο Βλαχοδήμος, ο Μανδάς και ο Τζολάκης. Αμυντικοί είναι ο Μαυροπάνος, ο Μιχαηλίδης, ο Ρέτσος, ο Κουλιεράκης, Ντόι, Σάλιακας, Βαγιανίδης, Κυριακόπουλος και Τσιμίκας. Έχουμε δηλαδή κάποιες μικροαλλαγές. Στους μέσους κάλεσε τον Ανδρότσο Τόφη, μετά την εκλεκτική χρονιά που κάνει το παιδί, μαζί με τον Ζαφίρη Τριάντη, Κουρμπέλη. Ο Κουρμπέλης, παρά το γεγονός ότι πήγε στον Αστέρα, τον ξανακάλεσε. Είναι και λίγο δείγμα γεγονός ότι δεν έχουμε πολλούς αμυντικούς χαφ. Ναι. Μουζακίτης, Καρέτσας, Τζόλης, Μασούρας και Κιζηρίδης. Ο Καρέτσας είναι ωραία,
1: ωραία, μπράβο, ευτυχώς, ναι, επανήλθε.
0: Πάλι καλά, πάλι καλά.
2: Ναι, ναι, ναι, και κάλεσε και τον Κιζηρίδη, που έχει πάρει μεταγραφή στην Τουρκία, και επιθετικούς έχει 5, είναι και ο Κοστούλας στις κλήσεις, είναι ο Ιωαννίδης, ο Παυλίδης, ο Δουβίκας εννοείται, με την εξαιρετική χρονιά που κάνει, ο Τετέι και ο Κοστούλας. Επαναλαμβάνω, για τα παιχνίδια του Nations League που θα γίνουν προσεχώς, που είναι 4 παιχνίδια και πολύ μεγάλη διακοπή. Πρώτη φορά γίνεται αυτό το πράγμα στο Nations League και ο Ιβάν έβγαλε τις κλήσεις πριν από λίγο.
1: Τον Οκτώβριο είναι το πρώτο παιχνίδι. Πότε είναι το
2: Οκτώβριο? Είπαμε 24-27, ναι, 1 και 4.
1: Και 4. Πολύ ωραία.
2: Αυτά, λοιπόν, παιδιά.
1: Άντε, έγινε, Πέτρο, είπε να σας κάνει έκπληξη Κυριακή πρωί.
2: Ναι,
1: ωραία.
2: Να ξυπνάμε, έγινε.
1: Ευχαριστούμε.
0: Καλημέρα, καλημέρα, Πέτρο. Καλημέρα. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, επειδή ο φίλος,
1: ζητάει ένας φίλος,
0: ο Αποστόλης, ζητάει αποτελέσματα από την Premier League. Να πούμε λοιπόν, ο Tottenham, Aston Villa 2-3, Everton Ipswich 1-0, Brighton Arsenal 3-0, Newcastle Hull 2-1, Nottingham Forest Coventry 0-1.
1: Ωραία, και για να σας τα πούμε και λίγο, επειδή σας πήραμε από τα μούτρα από τις 9, αλλά είχατε ενημέρωση 8 με 9, είχατε τα
0: την
1: πάντα όλα,
0: την καλύτερη.
1: Λοιπόν, ο Παναθηναϊκός χθες και σε μπάσκετ και σε πόλο τα πήγε καλά, κυριάρχησε. Ο Ολυμπιακός μόνο δυστυχώς έχασε στο Ντουμπάι. Λοιπόν, ο Παναθηναϊκός κατέκτησε το τρόπαιο στο 8ο τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος. 87-81 νίκησε τον ΠΑΟΚ. Τώρα, στο Ντουμπάι η Ρεάλ ήταν η νικήτρια στον τελικό της EuroLeague, επικρατώντας του Ολυμπιακού με 93-89. Είναι η καινούρια αυτή η διοργάνωση, Super Cup της EuroLeague. Και στο πόλο νίκη πρόκριση χθες ο Παναθηναϊκός με 9-7 επί της Χόβεντ και πέρασαν για πρώτη φορά στην ιστορία τους στους 16 του Champions League. Τη Δευτέρα θα μάθουν τους αντιπάλους τους στους ομίλους. Σήμερα, μάλιστα, παίζουν Λεβαδιακός Ολυμπιακός στις 5, Βόλος ΑΕΚ στις 6, Όφη Αστέρας Τρίπολης στις 7, Καλαμάτα Παναθηναϊκός στις 7.30, ενώ στις 9 θα αρχίσει το μάτς Πανετολικός ΠΑΟΚ.
0: Να πούμε όμως και τα δύο παιχνίδια τα χθεσινά στο ποδόσφαιρο.
1: Άρηση,
0: α, ναι, και Φυσιά, ναι, πανηγύρισε την πρώτη της νίκη.
1: Γιατί ξεκίνησε την φετινή Φυσιά? Α, όχι, όχι, όχι. Άρης Ηρακλής 0-0.
0: Έτσι, μπράβο, έτσι, μπράβο. Μου άρεσε όμως που ξεκίνησε από άλλα σπορ.
1: Ναι.
0: Είσαι,
1: ναι,
0: στη δική μου εκπομπή, νομίζω,
1: ναι,
0: θα σε πάρω.
1: Πρέπει να κάνω μεταγραφή.
0: Ναι, ναι, ναι, θα σε κάνω μεταγραφή.
1: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, η Κηφισιά πανηγύρισε την πρώτη της νίκη στη φετινή Super League, επικράτησε 2-1 του Ατρομήτου. Μεγάλος πρωταγωνιστής ο Χόρχε Πόμπο που σκόραρε στο 63ο λεπτό και στο 85ο με πέναλτι. Ενώ ο Μουτουσαμί είχε σοφαρίσει προσωρινά στο 75. Το παιχνίδι κρίθηκε, να πούμε, σε μια φάση με μεγάλη ένταση στο 81ο λεπτό, όταν μετά από παρέμβαση του ΒΑΡ καταλογίστηκε πέναλτι υπέρ της Κηφισιάς. Και Άρης και Ηρακλής έμειναν στο 0-0. Έτσι, για την πέμπτη αγωνιστική όλα αυτά της Super League. Λοιπόν, πάμε να αλλάξουμε τώρα.
1: Τώρα θα πάμε σε άλλο θέμα.
0: Σε ένα άλλο θέμα.
1: Αλλάζουμε κλίμα.
0: σε μια διοργάνωση η οποία έχει συνδεθεί όσο λίγες με την υπεραντοχή, με την υπέρβαση των ανθρώπινων ορίων. Αναφέρομαι Αντιγόνη στο Σπάρταθλο, το οποίο επιστρέφει και φέτος. Μία ακόμη χρονιά λοιπόν.
1: Και η Ερασπορ πάντα κάνει αναφορά, συνεντεύξει και στηρίζει.
0: Εννοείται.
1: Γιατί είναι πάρα πολύ ωραία.
0: Επιστρέφει λοιπόν σε διαδρομή που ενώνει την Αθήνα με τη Σπάρτη, ακολουθώντας τα ιστορικά χνάρια του Φιδιππίδη. 245 χιλιόμετρα. Κρατιέσαι?
1: Mm-hmm.
0: Όχι με το μάξι.
1: Άνετα.
0: Άνετα, ε. Αέρα.
1: Το έχω.
0: Με οπτικά, πάρα πολλές δυσκολίες. Έτσι, μια διαδρομή που δοκιμάζει τις αντοχές, στην κούραση, στη ζέστη, τρέξιμο τη νύχτα. Γενικότερα ένας αγώνας για λίγους και εκλεκτούς, διότι παραμένει ο δυσκολότερος, ο πιο ένδοξος και ο πιο απαιτητικός αγώνας υπεραπόσταση στον κόσμο. Γιατί εκεί που Αντιγόνη σταματάει η λογική, η ψυχή αρχίζει να τρέχει. Έτσι, τι είπα τώρα.
1: Ωραίο αυτό που
0: λοιπόν,
1: είπες.
0: Πάμε να βάλουμε στην παρέα μας τον τεχνικό διευθυντή του 44ου Σπαρτάθλου, τον κύριο Παναγιώτη Μπονέλη, για να μας μιλήσει λοιπόν για την φετινή διοργάνωση, για τις συμμετοχές και αν θα δούμε φέτος πάλι Έλληνα να κερδίζει. Έτσι, γιατί επιστρέφει το μεγάλο όνομα. Κύριε Μπονέλη, καλημέρα.
3: Την καλημέρα μου, τι κάνετε?
0: Είμαστε πολύ καλά, εσείς?
1: Κύριε Μπονέλη, από πού κατάγεστε?
3: Οι ρίζες από Μυτιλίνη.
1: Α, μάλιστα.
3: Έχω γεννηθεί από την Αυστραλία. Έχω έρθει εδώ από 17-18 χρόνων και έκτοτε είμαι εδώ ακόμα.
1: Ωραία, ωραία. Τώρα σας γνωρίσαμε.
0: Λοιπόν, να φανταστούμε ότι είσαστε στον πυρετό των προετοιμασιών, έτσι, μεγάλη διοργάνωση, δύσκολος αγώνας.
3: Ναι, όντως. Εντάξει, φέτος έχουμε κάνει και διάφορα και άλλα πράγματα. Έτσι, να δώσουμε ένα boost ακόμα περισσότερο. Έχουμε νέους χορηγούς. Οι πυρετώδες είναι πραγματικά οι προετοιμασίες. 403 αθλητές, έτσι γράφει η δίστα μας. Έχουμε κάποιες ακυρώσεις, αλλά είναι πολύ μικρές.
0: Από πόσες χώρες?
3: Από 50 χώρες.
1: 50 χώρες.
0: Δηλαδή, πείτε μας την πιο μακρινή χώρα, ας πούμε, που έρχονται για να τρέξουν Σπάρταθλο.
3: Αυστραλία, Βραζιλία, Αργεντινή.
1: Φοβερό.
3: Εντάξει.
0: Είναι ένας αγώνας.
1: Είναι απίστευτη εμπειρία. Έχει καθιερωθεί πλέον και πάει και έρχεται και πολλής κόσμος για να το παρακολουθήσει, όχι μόνο να συμμετάσχει.
3: Ναι, όντως. Όσο περνάει ο καιρός, γίνεται πιο δημοφιλής. Βέβαια, βοηθάνε και τα social media σε αυτό. Και φυσικά, όπως τα ξέρετε, το δρομικό κίνημα έχει πάρει άλλες διαστάσεις τα τελευταία χρόνια. Οπότε και ομάδες, να το πω έτσι, κοινότητες, να το πω έτσι, δρομικές, οι οποίες ασχολούνται με το τρέξιμο εκτενώς κλπ. Και αυτά έχουν βάλει στο ανώτερό τους, στο όνειρό τους, ας πούμε, στο ταβάνι τους, να το πω έτσι, των στόχων τους, να τρέξουν κάποια μέρα στο Σπάρταθλο. Γιατί είναι και ένας απαιτητικός αγώνας και χρειαζόμαστε κάποια, δεν μπορεί ο καθένας να κάτσει να τρέξει. Πρέπει να υπάρχουν κάποια.
0: Κάποιες προϋποθέσεις.
3: Έτσι, ακριβώς. Ναι. Mm-hmm. Κάποιες προϋποθέσεις. Από εκεί και πέρα δεν έχουμε κανένα πρόβλημα φέτος γενικά, όπως είχαμε τις άλλες χρονιές, με κάποιες διακοπές δρόμων, με κάποιες πεσμένες γέφυρες που πρέπει να βγάλουμε τους αθλητές του στην Εθνική Οδό κλπ.
0: Ακολουθείτε τον δρόμο κανονικά, τον παραδοσιακό δηλαδή.
3: Ακολουθούμε τον δρόμο, ακολουθούμε το πρόγραμμα. Έχουμε την αστυνομία και την τροχία μας, λένε, πλάι μας. Όλοι οι Δήμοι έχουν και αυτοί προετοιμαστεί να μας βοηθήσουν. Είναι κάτι το οποίο, εντάξει, κάθε χρόνο 17 χρόνια μένω στο 17ο χρόνο, ας πούμε, και λοιπά, και αυτά πραγματικά, εντάξει, να είμαστε καλά να το τερματίσουμε.
0: Μακάρι.
3: Και φέτος.
0: Τώρα από ελληνικής πλευράς το μεγάλο όνομα είναι αναμφίβολα ο Φώτης Ζησιμόπουλος.
3: Ναι.
0: Νικητές.
3: Ναι. Ναι. Το 23 με το 19.
0: Των τεσσάρων προηγούμενων διοργανώσεων. Έτσι επιστρέφει, ναι. Γιατί πέρσι δεν τον είχαμε, γιατί μετήχε στο παγκόσμιο πρωτάθλημα.
3: Στο
0: 24ωρο. Mm-hmm. Και κατέχει και την ιστορική και το ιστορικό ρεκόρ, έτσι.
3: Ναι. Κατέρεψε το 23, το 2023 το ρεκόρ που είχε ο Γιάννης
0: Κούρος.
3: Με 19.55 είναι πραγματικά εξωπραγματικό το
0: διαστημικός και ο Φώτης, λέμε.
3: Ναι, όντως ο διαστημικός Φώτης. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, εντάξει, έχουμε και άλλα μεγάλα ονόματα. Θα τρέξει από τις γυναίκες η Τζοϊ Μαντά,
0: η φιλενάδα μου, η οποία είναι καταπληκτική. Και μετά
1: και μπράβο της, και μετά από αυτό
0: και μετά τον ερχομό της κορούλας της, έτσι. Νομίζω ότι
1: μεγάλη πειθαρχία
0: οι γυναίκες, πρόσεξε, μετά τη γέννα, να ξέρεις, ότι έχουν με τις ορμόνες κάτι γίνεται. Οπότε θεωρώ ότι η Τζο θα είναι στην καλύτερη της φάση. Mm. Και ναι, μέχρι πολλά. Να πούμε πέρσι είχε και εκείνη το ρεκόρ της καλύτερης Ελληνίδας, αλλά της τόσπασε η Δέσποινα Σεμαντράκου. Πέρσι, ναι. Με 25 ώρες 37-44.
3: Η οποία θα τρέξει και αυτή φέτος.
0: Α, θα τρέξει και η Δέσποινα.
3: Ναι, τις γυναίκες θα έχουμε μεγάλο συναγωνισμό.
1: Ωραίο θα είναι, ωραίο αυτό.
0: Οι γυναίκες έχουν πει πολύ δυναμικά.
1: Κάποιο όνομα έτσι από το εξωτερικό που έτσι είναι δυνατό, ας πούμε, ή έχει έρθει πολλές φορές.
3: Είναι τόσα πολλά. Πολλά. Δηλαδή υπάρχουν βετεράνοι, να το πω έτσι, τουλάχιστον 5 βετεράνοι με 14 τερματισμούς, με 12 τερματισμούς, με 10 τερματισμούς, δηλαδή και με τερματισμούς λέω, όχι τις συμμετοχές, μπορεί να έχω συμμετάσχει και 13 φορές, γιατί δεν σημαίνει το ότι συμμετάξεις στο σπάλο θα τερματίσεις κιόλας, εντάξει, μπορεί εκείνη την ημέρα να μην
0: είσαι καλά.
3: Να μην είσαι καλά και να εγκαταλείψεις. Οι συμμετοχές όμως παίζουν ρόλο. Το ότι στέκεσαι στη γραμμή ενός τέτοιου αγώνα είναι σαν να έχεις τερματίσει, δηλαδή πραγματικά. Το θέμα είναι ότι δεν υπάρχει ένα μεγάλο ενδιαφέρον απ' έξω από το εξωτερικό. Αγαπάνε πάρα πολύ τον αγώνα. Φέτος θα έχουμε καλεσμένο μας τον διοργανωτή του Badwater, αν το ξέρετε, από τον Death Valley, που παίρναν τα 135 μίλια.
0: Εκεί και αν είναι δύσκολος αγώνας.
3: Εκεί και αν είναι μέσα στη ζέστη, ας πούμε, και 40 βαθμούς και λοιπά, και αυτά να τρέχουν και με 50.
0: Τον οποίο έχει τρέξει Τζόκι, έτσι. Τον έχει τρέξει τον Αστενά.
3: Είχε τρέξει και είχε κάνει και πάρα πολύ καλό
0: χρόνο. Εξαιρετικό χρόνο.
3: Λοιπόν, από εκεί και πέρα, το μόνο που θέλουμε είναι να γίνει γνωστός ο αγώνας, γιατί περισσότερο στους Έλληνες. Δεν είναι ένας μαραθώνιος, είναι 6 μαραθώνιοι στη σειρά. Mm-hmm. Οπότε και έχοντας αυτή την τεράστια φήμη πραγματικά προς τα έξω, δηλαδή πραγματικά είμαι και περήφανος πολλές φορές, ας πούμε, που λες, βλέπεις τους ανθρώπους, τους αθλητές να τερματίζουν στη Σπάτη, ας πούμε, συγκινήσει και εσύ ο ίδιος, ας πούμε, πώς το έχουν καταφέρει.
0: Λοιπόν, ναι, να πούμε, ναι, κύριε Μπονέλη, ότι είναι αυτό το Σάββατο η εκκίνηση, έτσι.
3: Το Σάββατο, στις 7 η ώρα το πρωί.
0: 7 η ώρα το πρωί, κάτω από το βράχο της Ακρόπολης.
1: Mm-hmm. Όποιος μπορεί να παρευρεθεί εκεί θα δει την εκκίνηση.
0: Είναι πραγματικά.
1: Και τη διαδρομή όλη, λόγω του ότι είναι Σάββατο, μπορείτε αν βρεθείτε έτσι γύρω περιοχές και τα λοιπά.
0: Από εκεί που περνάει δηλαδή ο...
3: Περνάμε από Ιεραωδό, περνάμε από το Δαφνί, κατεβαίνουμε Ασπρόπυργο, μπαίνουμε στην Ελευσίνα, πάντα από την παλιά Εθνική, έτσι προηγόμαστε. Ναι, ναι. Για να μην δημιουργούμε πρόβλημα στα αυτοκίνητα στην Ολυμπίαδο και λοιπά, και προχωράμε προς Κινέτα, Μέγαρα, Κινέτα, Κόρινθο και πάθη.
1: Και από όσο γνωρίζουμε είναι μια διοργάνωση που, επειδή γίνεται και τόσα χρόνια, υποστηρίζεται πάρα πολύ καλά από όλες τις απόψεις, γιατί είναι και πολύς ο κόσμος που πηγαίνει και για τους αθλητές υπάρχει υποστήριξη σε όλη τη διαδρομή.
3: Ναι, βέβαια υπάρχει. Ναι.
0: Και φαντάζομαι ότι και οι Δήμοι από τις περιοχές που περνάει
1: συνεργάζονται. Ναι.
3: Βεβαίως. Και καταβάζουν και χημικές τουαλέτες και οτιδήποτε άλλο τους, και τέντες και οτιδήποτε άλλο τους χρειαστούμε κλπ. Γιατί να μην ξεχνάμε ότι ο Τασπάρτα αυτό δεν είναι μια εταιρεία, δηλαδή η διοργάνωση. Είμαστε εθελοντές.
1: Αυτό πήγα να σας πω, μπράβο.
3: Αυτό που κάνουμε, το κάνουμε γιατί αγαπάμε αυτό που κάνουμε. Γιατί έχουμε δεθεί.
0: Το γουστάρετε, με λίγα λόγια.
3: Έχουμε κολλήσει το μικρόβιο και αυτό το μικρόβιο δεν βγαίνει με τίποτα.
0: Τώρα, μιλάμε, κύριε Μπονέλη, για 245 χιλιόμετρα.
3: Ναι.
0: Πολλές φορές κουραζόμαστε και με το αυτοκίνητο να τα κάνουμε. Αν σας ζητούσα έτσι να μου ξεχωρίσετε ένα σημείο της διαδρομής ως το πιο δύσκολο, εκεί δηλαδή που πραγματικά δοκιμάζονται οι αντοχές των αθλητών, ποιο θα ήταν αυτό?
3: Λοιπόν, έχουν 180 χιλιόμετρα στην πλάτη τους και ανεβαίνουν ένα βουνό στο Αρτεμίσιο για να το κατεβούν απ' την άλλη, για να κατεβούν στο Σάγκα και να πάνε στην Νεστάνη. Αυτό το σημείο μέσα στη νύχτα.
1: Ναι, ναι.
3: Λοιπόν, αυτό το σημείο, φανταστείτε ότι έχουμε ειδική ομάδα ορειβατών από την Τρίπολη και από την Σπάρτη, οι οποίοι έχουν καθαρίσει όλα τα μονοπάτια, έχουν βάλει κορδέλες από σημεία σε σημεία. Φανταστείτε ότι το ανεβαίνουν σε ζιγζάκ και είναι κακοτράχαλο κάτω. Εκεί δεν υπάρχει άσφαλτος. Φτάνουν στην κορυφή όπου δεν ξέρουμε τι καιρό θα κάνει πάνω. αν θα έχει αέρα, αν θα έχει βροχή, αν θα έχει ταγιάζει, ξέρετε, κλπ. Γιατί είναι, η κορφή είναι γύρω στα 2.000 μέτρα ύψος, 1.500 μέτρα ύψος. Λοιπόν, και κατεβαίνουν κάτω από την άλλη πλευρά για να κατεβούν στα χωριουδάκια και να πάρουν την ευθεία για να έτσι κατέβουν προς τα Αιγαία και στη Σπάρτη γενικότερα μετά. Το θέμα είναι ότι εκεί ακριβώς είναι το σημείο το οποίο δοκιμάζονται στην κυριολεξία για μένα.
0: Μάλιστα. Τώρα, έτσι, σε ένα τέτοιο αγώνα υπεραπόστασης, νομίζω ότι η σωματική αντοχή δεν είναι το μόνο ζητούμενο, έτσι. Πόσο σημαντικό είναι και το mental κομμάτι, πόσο σημαντικό είναι να μπορεί δηλαδή ένας αθλητής να διαχειριστεί τον πόνο, την κούραση, τη νύχτα, τις φωνές που ακούει μέσα του και του λέει και του λένε σταμάτα, δεν μπορείς να συνεχίσεις. Πώς γίνεται λοιπόν όλο αυτό, ναι, να το διαχειριστεί?
3: Δεν είναι τέτοιο, δεν είναι ψέματα. Άμα κάτσουμε και δούμε, διαβάσουμε λίγο την ιστορία που έλεγε, ξέρω εγώ, ο Ηρόδοτος, ότι ο Φιδιππίδης είδε το Θεό πάνω, ας πούμε, στο Αρτεμίσιο πάνω, στο σημείο που σας είπα πριν. Είναι όλα αυτά, είναι όλες αυτές οι ψευδαισθήσεις που έχεις, γιατί το σώμα είναι κομμάτια εκείνη τη στιγμή. Οπότε αρχίζει πλέον και ο εγκέφαλος, το μυαλό μου, κάνει διάφορα παιχνίδια. Λοιπόν, οπότε κατεβαίνοντας και προσπαθώντας να ολοκληρώσουν, να φτάσουν στο στόχο τους οι αθλητές, πλέον από ένα σημείο και πέρα δεν δουλεύει το σώμα. Έχει μπει σε δεύτερη φάση. Είναι σε ένα mood, να το πω έτσι, δουλεύει η μηχανή, τέλος, τα πόδια δηλαδή, και το μυαλό, με, ναι, τη θέληση που έχει, προχωράει. Βλέπουμε στον τερματισμό πολλές φορές αθλητές οι οποίοι γέρνουν προς τα δεξιά ή προς τα αριστερά. Βλέπετε τη σπονδυλική στήλη ότι έχει καταπονηθεί τόσο πολύ, αλλά αυτοί εκεί τα πόδια προχωράνε.
1: Μείνετε, ναι, μείνετε όπως είστε, να κάνουμε μία μικρή διακοπή και αμέσως μετά μαζί για να κλείσουμε έτσι ωραία.
3: Βεβαίως.
4: Ερασπορ 101,8. Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της. Είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
5: Ακούτε Era Sport.
1: Είχαμε τον Μαυρογιαννίδη πριν, έχουμε και τον Παπα-Νικολάου τώρα. Ακούτε, Έρασπορ. Τους βλέπω που τους ακούω κάθε πρωί το δίδυμο αυτό.
0: Πρέπει να το εμπεδώνουμε ότι είσαι εδώ στην Έρασπορ, στο πρώτο αθλητικό ραδιόφωνο της χώρας.
1: Μισή ώρα έμεινε για την ολοκλήρωση της εκπομπής και θα ολοκληρώσουμε και την κουβέντα μας με τον κύριο Παναγιώτη Μπονέλη.
0: Ο οποίος είναι τεχνικός διευθυντής του 44ου Σπαρτάθλου. Ένας αγώνας ο οποίος ξεκινάει αυτό το Σάββατο. Από το βράχο,
1: ναι,
0: από το βράχο της Ακρόπολης, και ο αγώνας θα ολοκληρωθεί 27 Σεπτεμβρίου μετά περίπου σε 7 η ώρα το απόγευμα, αλλά βέβαια οι αφήξεις των αθλητών έρχονται από τα ξημερώματα της Κυριακής, έτσι, μπροστά από το άγαλμα του βασιλιά Λεωνίδα της Σπάρτης, δεν είναι, κύριε Μπονέλη?
3: Πολύ σωστά το λέτε, πολύ σωστά, πάρα πολύ σωστά.
0: Λοιπόν, εγώ θέλω να μου πείτε και κάτι ακόμα. Από την πλευρά της διοργάνωσης, ποιες είναι οι μεγαλύτερες προκλήσεις? Τι χρειάζεται λοιπόν για να στηθεί ένας τόσο δύσκολος αγώνας 245 χιλιόμετρων?
3: Να είμαστε υγιείς για να μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τις δυσκολίες. Φανταστείτε, φέτος είχαμε έναν άλλο έτσι πόλεμο μεταξύ μας. Πριν από ένα μήνα πέθανε ένας άνθρωπος ο οποίος βαστούσε την τροφοδοσία του αγώνα. Ναι. Ο Βασίλης Δημητρόπουλος, ο ναύαρχος που λέγαμε εμείς. Ένας εξαιρετικός άνθρωπος, ο οποίος μετά από τόσα χρόνια έτσι προσφορά στο Σπάρταθλο, έτσι ξαφνικά μας είπε θα πρέπει να πάω στο νοσοκομείο, Δυστυχώς βγήκε ότι έχει την παρατηνώσω στο πάγκρεα, σε σημείο το οποίο ήταν και δύσκολο να το διαχειριστεί. Μέσα σε ένα μήνα έφυγε. Μετά είχαμε κάτι σπασίματα χεριών. Τώρα έχουμε άλλο έναν μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, πάλι ενεργό, το οποίο έτσι μας βοηθούσε πάρα πολύ, που είναι πάλι στο νοσοκομείο με περικαρδίτιδα. Έχουμε αποδικατιστεί στην κυριολεξία.
0: Κυριολεκτικά, έτσι όπως το λέτε.
3: Ναι, στην κυριολεξία έχουμε αποδικατιστεί, αλλά όμως ευτυχώς υπάρχουν ομάδες από κάτω. Ο καθένας έχει την ομάδα του και η ομάδα αυτή μπορεί να αποτελείται και από 10 άτομα και 15 και 20 άτομα, ας πούμε. Και ο ένας βοηθάει τον άλλον.
0: Μάλιστα.
3: Υπάρχει ένας συντονισμός και υπάρχει μια, να το πω έτσι, συνεργασία μεταξύ μας. Είμαστε μια πάρα πολύ αγαπημένη έτσι, ομάδα και διοργάνωση, και ο μόνος μας σκοπός είναι να ολοκληρωθεί ο αγώνας όπως πρέπει, όπως το αξίζει, τέλος πάντων. Μόνο αυτό μπορώ να πω ότι είναι μεγάλη πρόκληση. Να. Είναι η υγεία. Να είμαστε καλά.
0: Να είμαστε καλά όλοι. Λοιπόν, και κάτι τελευταίο, καλά. Κύριε Μπονέλη, ξέρω ότι ετοιμάζεται και ένα ξεχωριστό event 3 μέρες πριν την εκκίνηση. Ναι. Πείτε μας λίγο.
3: Είναι ένα καινούριο event αυτό, το οποίο μαζί με τον νέο μας χορηγό, την Anna Athletics, θα κάνουμε μια συγκέντρωση μεταξύ των δύο registration, 24-25 το απόγευμα, στις 24 το απόγευμα στη Γλυφάδα, στην πλατεία Βεργοτής, κάτω στην παραλία, όπου θα συγκεντρώσουμε όσους μπορούμε. Έχουμε κάνει πρόσκληση και βλέπω ότι η συμμετοχή θα είναι πάρα πολύ μεγάλη, και από δρομείς που δεν θα τρέξουν στο σπάταθλο για να τρέξουν μαζί με τους πρωταθλητές. Θα κάνουμε ενδεικτικά ένα ζέσταμα 6 χιλιόμετρων, να πάμε μέχρι τα Αστέρια και να ξαναγυρίσουμε της Λιφάδας. Λοιπόν, και να γνωριστούμε καλύτερα. Θα είναι χορηγή εκεί, θα είναι ισορροπή φυσικά με τα νερά της και τα αναψυκτικά της. Λοιπόν, και διάφοροι άλλοι οι οποίοι θα έρθουν. Είναι μια έτσι, φιλοξένεια, σπάρταθλων φιλοξένεια, αν το έχουμε ονομάσει.
0: Μάλιστα.
3: Το κάνουμε πρώτη
0: φορά.
3: Να κάνουμε κάτι διαφορετικό.
0: Και καλά κάνετε, γιατί χρειάζεται και μία ανανέωση.
1: Ορίστε, κύριε Μπονέλη, τώρα που μιλάμε, στο Earth News έχει ακτοπλοϊκή σύνδεση Λέσβου-Πειραιά. Ζητούν οι κάτοικοι της Λέσβου περισσότερα δρομολόγια με σύγχρονα πλοία και χαμηλότερο κόστος.
3: Μάλιστα.
1: Ορίστε, από τον τόπο σας.
0: Λοιπόν,
1: να είστε καλά.
0: Κύριε Μπονέλη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή την επικοινωνία. Να ευχηθούμε σε όλους τους αθλητές καλά χιλιόμετρα, έτσι, καλό δρόμο να έχουν. Μακάρι να τερματίσουν, γιατί σε ένα τέτοιο αγώνα δεν μετράει τόσο πολύ το ρεκόρ. Δηλαδή, καλό και το ρεκόρ βεβαίως όταν έρχεται. Αλλά το πρώτο ζητούμενο είναι να μπορέσουν να τερματίσουν, να φτάσουν μέχρι εκεί τον τερματισμό, στο άκαλμα του Λεωνίδα.
3: Ναι,
0: και εκεί
3: υπάρχει
0: και πάρα πολύ συγκίνηση. Δηλαδή, όλοι κλαίνουν. Το πρώτο ζητούμενο είναι να μπορέσουν να τερματίσουν, να φτάσουν μέχρι εκεί τον τερματισμό, στο άκαλμα του Λεωνίδα.
3: Ναι,
0: και εκεί υπάρχει και πάρα

0: Σαν να ξαγνίζεται η ψυχή, ας πούμε, σαν να την καθαρίζει την ψυχή και να ξαναξεκινάς από την αρχή. Εγώ αυτό αισθάνομαι ότι έτσι, καταλαβαίνει και δέχεται ένας αθλητής ο οποίος τερματίζει το σπάδαθλο.
1: Με αυτό το μήνυμα θα κλείσουμε. Ήταν πολύ ωραίο, κύριε Μπονέλη. Ναι. Να είστε καλά και να το ευχαριστηθούν και οι αθλητές και ο κόσμος που θα βρεθεί εκεί.
0: Okay, να είστε καλά.
2: Εμείς εδώ θα είμαστε και θα. Και
0: να, μέσω... κλείσουμε ραντεβού πάλι 7.30 ώρα όπως κάνουμε κάθε χρόνο.
2: Βέβαια, εννοείται πως θα το κλείσουμε.
1: Εννοείται.
0: Έχετε εκπομπή.
2: Και έχουμε εκπομπή, βεβαίως. Και είναι και ο φίλος μας ο Παντελής Τζερτζεβέλης, ο οποίος είναι καλός συνάδελφος, αγαπημένος φίλος. Και ο οποίος ακολουθεί κατά πόδα την αποστολή.
1: Τον
2: έχουμε φιλοξενήσει πάρα πολλές φορές τον Παντελή, είναι αγαπημένος. Και μας ακούει αυτή την ώρα.
1: Να είστε καλά.
2: Και αποτυπώνει βεβαίως και όλη αυτή την. Όλες αυτές τις εικόνες και με το φακό του. Έτσι. Είναι πραγματικά πολύ σημαντικό. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ.
0: Χάρηκα πολύ.
2: Και
0: εμείς.
2: Γεια σας.
1: Ακούστε τώρα ένα ωραίο που βρήκα εδώ στο διαδίκτυο. Το φαγητό της αρχαίας Σπάρτης που προκαλούσε αηδία στους Αθηναίους.
2: Τι είναι αυτό, ρε παιδί μου?
1: Οι Αθηναίοι, ξέρετε, ως γνωστόν αηδιάζουν δύσκολα.
2: Φαντάζομαι ότι
1: χρειάζεται πολύ προσπάθεια για να αηδιάσει ο Αθηναίος, βέβαια. Δεν αηδιάζει με το παραμικρό, προς Θεού. Οι Αθηναίοι, λέει, ακόμα, λέει, και αν δεν είχαν ανακαλύψει τα νέα, λέει, τέλος πάντων, στέκια και τα λοιπά, ήταν κάπως επιλεκτικοί στη διατροφή τους. Και στην αρχαία Σπάρτη είναι συνώνυμο της πειθαρχίας, της αντοχής και της στρατιωτικής ισχύος. Ήταν, μάλλον να το χρησιμοποιήσω σωστά το χρόνο, τότε το πιο γνωστό της πιάτο που αποτελεί ίσως το πιο χαρακτηριστικό σύμβολο αυτής της λιτότητας. Οι Αθηναίοι, λέει, και αηδίαζαν αλλά και το χλέβαζαν και διακομωδούσαν τους Σπαρτιάτες για τη σπεσιαλιτέ τους.
2: Ναι.
1: Είχε πει ένας Σιβαρίτης, φυσικά, λέει, και οι Σπαρτιάτες είναι οι γενναιότεροι ανάμεσα σε όλους. Ο οποιοσδήποτε λογικός άνθρωπος θα προτιμούσε να πεθάνει χίλιους θανάτους παρά να διάγει τόσο λιτό βίο. Τελικά δεν πρέπει να κατάγομαι από την Αθήνα. Δεν υπάρχει περίπτωση να κατάγομαι από την Αθήνα με τίποτα. Οι Αθηναίοι, ακόμα και αν δεν είχαν, λέει, ανακαλύψει όλα αυτά τα τέτοια, ήταν πολύ επιλεκτικοί και αυτό το πιάτο το είχαν δοκιμάσει. Αποτελούνταν από χοιρινό,
2: ναι,
1: αλάτι, ξίδι και αίμα σε κάποιες περιπτώσεις, συνοδευόταν από σίκα.
2: Λένε και είναι και πρωί-πρωί τώρα. Δεν έχουμε φάει κιόλας.
1: Και καμιά φορά από ψάρι. Και ο Ελιανός συγγραφέας του 2ου και 3ου αιώνα μετά Χριστό υποστηρίζει πως τους λακεδαιμόνιους μάγειρες απαγορευόταν να προετοιμάζουν οτιδήποτε άλλο εκτός από κρέας. Και το φαγητό αυτό ήταν... ως γνωστό, ως μέλανα ζωμός.
2: Να.
1: Το ξέρετε. Έχω να πω αυτό με το αίμα που λέει. Εγώ το δοκίμασα πρώτη φορά αυτό στην Ισπανία. Μέσα σε κρέας είχανε αίμα. Και σας πληροφορώ ότι το έφαγα και ναι μεν, okay, κάπως ήταν περίεργο, όμως δεν ήταν αηδιαστικό.
2: Ναι.
1: Θεωρώ ότι αυτό.
2: Σαν τόπα είναι, ακούγεται έτσι.
1: Πραγματικά
2: σαν
1: είναι.
2: Σαν τόπα.
1: Έτσι. Μαύρο στο χρώμα, λέει, σκληρό στη γεύση, σερβιριζόταν καθημερινά στα κοινά συσίτια, όπου όλοι, από το βασιλιά μέχρι τον απλό πλήτη, έτρωγαν το ίδιο φαγητό.
2: Βλέπεις πως σε κοιτάει ο Τάσος Ελεμέζης. Θέλει, λέει, συνταγή τώρα, εδώ και τώρα.
1: Ο Τάσος ίσα-ίσα πρέπει να. Αυτό είναι το μέλανα ζωμό, διότι.
2: Γιατί τρέχει,
1: κάνει,
2: τρέχει.
1: Είναι συγγνώμη κιόλας. Και ο συγκεκριμένος, λέει, ζωμός. Δεν ήταν απλώς τροφή, ήταν μία άσκηση λιτότητας, μία υπενθύμηση.
2: Αυτά
1: ότι το
2: είναι.
1: Φαγητό δεν προοριζόταν για απόλαυση, αλλά για επιβίωση και δύναμη. Και οι Σπαρτιάτες άλλωστε δεν ζούσαν για να τρώνε, αλλά έτρωγαν για να ζουν.
2: Κακά τα ψέματα, αυτή είναι πραγματικά τεράστια φιλοσοφία και κάπως έτσι θα πρέπει να το βλέπουμε και όχι να καθόμαστε κάτω και να... Τρώμε
1: τραπέζια ολόκληρα.
2: Έτσι.
1: Και φέρε και αυτό και φέρε και εκείνο και φέρε και τ' άλλο. Και,
2: και μετά δεν μπορούμε να σηκωνόμαστε.
1: Και δεν μπορούμε
2: όταν
1: να
2: σηκωνόμαστε. Δηλαδή, δεν, πραγματικά δεν μπορούμε να.
1: Δεν θέλω να το προχωρήσω παραπάνω. Θέλω να σας βάλω ένα ωραίο τραγουδάκι έτσι για να σας γλυκάνουμε.

0: Είδες τι τραγουδάρα, ε.
1: Αν αγαπάς αληθινά, πολλά μπορείς να κάνεις.
0: Έτσι είναι.
1: Αρκεί να αγαπάς.
0: Και ξέρετε ότι η αληθινή αγάπη υπάρχει. Υπάρχει και τη βρίσκεις πρώτα απ' όλα στα ζωάκια.
1: Στα ζωάκια είναι.
0: Σε σκυλάκια, γατάκια.
1: Και όχι μόνο, εντάξει, και στους ανθρώπους.
0: Και
1: να πω και κάτι.
0: Ναι.
1: Επειδή κάποιοι το θεωρούν δεδομένο.
0: Ναι, ναι.
1: Σίγουρα η αγάπη αποδεικνύεται κιόλας με τις πράξεις, αλλά καμιά φορά είναι καλό να το λέμε κιόλας.
0: Ναι, είναι
1: δηλαδή
0: ωραία.
1: Δηλαδή, ένας αγαπώ στον οποιοδήποτε.
0: Ναι,
1: μπορεί
0: ναι,
1: να είναι στη φίλη
0: να
1: σου.
0: Να προλάβεις, γιατί την άλλη μέρα μπορεί να μην τον δεις, να τον ξαναδείς. Καταλαβαίνεις. Μπορεί ξαφνικά δηλαδή να γίνει ένα πουφ και να χαθεί.
1: Και όχι μόνο αυτό, ρε παιδί μου. Είναι πραγματικά πάρα πολύ σημαντικό τους ανθρώπους τους οποίους έχουμε δίπλα μας και μας νοιάζονται και τους νοιαζόμαστε. Να τους πούμε και ένα ευχαριστώ και ένα σε αγαπώ, γιατί δεν είναι τίποτα δεδομένο. Έτσι.
0: Ένα συγγνώμη.
1: Και ένα συγγνώμη. Τώρα το επέκτηνες πραγματικά.
0: Το στο τέρμα, το τερμάτισα.
1: Το γιατί εδώ τώρα πραγματικά πάσχουμε από συγγνώμη. Μας έχει κατακλείσει, μας έχει πνίξει ο εγωισμός.
0: Εντάξει,
1: και δεν ζητάμε συγγνώμη,
0: κάθε
1: παιδιά.
0: Άνθρωπος,
1: γιατί να μην ζητήσει συγγνώμη, αν έχεις κάνει λάθος. Γιατί να μην ζητήσει συγγνώμη.
0: Εντάξει, πιστεύω ότι ο κάθε άνθρωπος όταν είναι έτοιμος τα κάνει όλα αυτά. Όταν δεν είναι έτοιμος δεν μπορεί να τα δει όλα αυτά.
1: Πολύ σωστή παρατήρηση. Είναι θέμα εσωτερικό λοιπόν.
0: Γι' αυτό και δεν μπορούμε να κατακρίνουμε κανέναν. Αυτό που μπορούμε εμείς, κάποιος άλλος μπορεί να μην μπορεί.
1: Ναι, αλλά πρέπει όμως να κάνουμε όλοι μας. Δηλαδή
0: αυτή
1: η προσπάθεια είναι τελείωτη.
0: Πρέπει... Γιατί έτσι είναι η ζωή. Είναι ένας αγώνας. Δεν σταματάει ποτέ. Κανένας δεν είναι super duper ευτυχισμένος, τα έχει όλα τα πάντα.
1: Όχι βέβαια.
0: Κανένας.
1: Και επίσης είναι τόσο πολύ ρευστή η ζωή και σήμερα είσαι καλά και αύριο μπορεί να σου τύχουν χιλιαδιό.
0: Ναι, ένα πρέπει... πουφ. Τι είναι ο άνθρωπος, άτομος.
1: Τι είναι ο άνθρωπος.
0: Ναι, ακριβώς.
1: Λοιπόν, να πούμε μια καλημέρα στο Χαρίλαο.
0: Έλα, πες την
1: καλημέρα στα κορίτσια, λέει. Τα καλά. Είμαστε τα καλά τα
0: έλα,
1: κορίτσια.
0: Έλα τώρα.
1: Γεια σου, Άγγελε. Καλημέρα και στον Άγγελο. Τώρα έχω πάει στα πιο πρώτα
0: πολύ
1: μηνύματα.
0: Φωτογραφία βρήκε, με πολύ ωραία Άγγελε,
1: μηνύματα.
0: Με πράσινα νερά.
1: Φοβερή. Να. Καλημέρα και στον Νίκο που μας ακούει. Από Σέρες.
0: Καλημέρα και ήρθε και πρώτη φορά στην παρέα μας εδώ ο Νίκος.
1: Καλημέρα και στον...
0: Πώς λέγεται το τραγούδι που ανοίγει την εκπομπή?
1: Το είπαμε πριν, το είπαμε.
0: Mystic Vibes for the Soul.
1: Ναι, έτσι. Εντάξει. Καλημέρα και στον Αντώνη. Επιτέλους λέει στις παραλίες, να τις χαρούμε λέει και εμείς εδώ.
0: Τσιμνάκης. Έλα Αντώνη, απ' την Άξο. Ναι, έτσι είναι. Αλλά εσείς τώρα παραυχαριστιέστε παιδιά και εμείς εδώ ξανά το ίδιο μαρτύριο.
1: Λοιπόν, ο Μάνθος από την συνεφιασμένη Κέρκυρα λέει.
0: Όμορφα προτιμώ, είναι. Ψαρεύει.
1: Ναι. Προτιμώ λέει να την αράξω στην παραλία για ψάρεμα και όχι για μπάνιο που με κουράζει.
0: Εντάξει, ό,τι θέλει ο καθένας, όπως τη βρίσκει.
1: Έτσι ακριβώς, ό,τι σε ευχαριστεί. Καλημέρα και στον Ευθύμη και στον Σωτήρη και στο Στάθη.
0: Ο Ευθύμης είναι ο φίλος εδώ ακροατής που φτιάχνει φανταστικές καρέκλες. Αυτός τις φτιάχνει, είναι μαραγκός. Αν δεις τις φωτογραφίες πιο πάνω, Βίκη, θα τρελαθείς. Ο άνθρωπος είναι καλλιτέχνης.
1: Ναι. Πολύ ωραία. Λοιπόν.
0: Τώρα, μιας και σας είπα και για ζωάκια εδώ, θα πάμε σε ένα ωραίο θέμα, γιατί είμαστε, η Ιεράσπορ είναι παντού.
1: Πολύ όμορφη η πρωτοβουλία από το Δήμο Διονύσου. Καθώς με στόχο έτσι να βρουν ένα σπίτι και μια οικογένεια ζώα που περιμένουν εδώ και πάρα πολύ καιρό τη δική τους ευκαιρία. Σήμερα λοιπόν, 20 Σεπτεμβρίου, στην πλατεία Θελοντών στο Διόνυσο, πραγματοποιείται λοιπόν μια ημέρα υιοθεσίας αδέσποτων ζώων συντροφιάς. 8 σκυλάκια, 8 γατούλες διαφορετικών ηλικιών από 2 μηνών μέχρι και μεγαλύτερα ζώα τα βρίσκονται εκεί και περιμένουν εσάς
0: να τα υιοθετήσετε.
1: Λοιπόν, είναι μια πραγματικά πάρα πολύ σημαντική πρωτοβουλία και έχουμε στην παρέα μας τον κύριο Γιώργο Κομνηνάκη.
0: Ναι, ναι.
1: Είναι ο τεταλμένος δημοτικός σύμβουλος Διονύσου σε θέματα ζώων συντροφιάς και θελοντισμού. Κύριε Κομνηνάκη, καλημέρα.
2: Καλημέρα στις κυρίες της Ιεράσπορ και τα ωραία θέματα που φιλοξενούν. Δεν θα έχουμε μέλανο ζωμό, δεν θα κεράσουμε.
1: Δεν θα έχουμε. Τι θα έχουμε?
0: Τι θα έχετε?
2: Θα έχουμε καφεδάκια, νερά και χυμούς για τους παραβρισκόμενους, αλλά θα έχουμε...
1: Και λιχουδιές για τα σκυλάκια και τα γατάκια, φαντάζομαι.
2: Θα έχουμε λιχουδιές πάρα πολλές για τα σκυλάκια και τα γατάκια, διότι έχει και χορηγό η εκδήλωση, το Pets United εδώ που θα φέρει... Έτσι, τροφές. Μάλιστα, ένας από τους συνδιοργανωτές, γιατί δεν το οργανώνει μόνο το τμήμα φιλοζωίας του Δήμου, θέλαμε να είναι πλατύτερο. Οπότε οι εθελοντές αρρωγή Αγίου Στεφάνου, φιλοζωικό σωματείο, μια διαδικτυακή κοινότητα πολύ δραστήρια, το Go for Dionysos, η Ναυτοπρόσκοπη, η Δημοτική Βιβλιοθήκη και ο Σύλλογος Πολιτικής Προστασίας, Σύλλογος Εθελοντών Πολιτικής Προστασίας Διονύσους, ενώσαμε τις δυνάμεις μας για να ακουστεί περισσότερο και για να γίνει και πιο ωραίο το δίωρο και για τους ανθρώπους που θα έρθουν εκεί.
1: Μάλιστα. Τι σημαίνει, κύριε Κομινάκη, για το Δήμο σας μια τέτοια δράση και πόσο σημαντικό είναι να βρίσκουν έτσι αυτά τα ζωάκια ένα μόνιμο σπίτι?
2: Καταρχάς δεν είναι περιστασιακό. Φροντίζουμε να γίνεται μία φορά το μήνα, τους μήνες που δεν έχει πάρα πολύ ζέστη, δηλαδή Ιούλιο και Αύγουστο δεν κάνουμε, γιατί δεν είναι εδώ και ο κόσμος, αλλά κάνουμε μία φορά το μήνα. Οι προσπάθειες για υιοθεσίες είναι πολύ σημαντικές, γιατί το πρόβλημα είναι πολύ μεγάλο, πάρα πολλά αδέσποτα έξω. Πέρυσι τα καταφέραμε σε καλό βαθμό. Είχαμε 120 υιοθεσίες, ενώ ας πούμε το νούμερο ανέβηκε από 90. Το 90 να γίνει 120 είναι καλό.
1: Ναι.
2: Το τμήμα κάνει διάφορες δράσεις, κάνουμε ομιλίες σε σχολεία. Το θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό, γι' αυτό το λέω, ότι διαμορφώνεις μια φιλοζωική συνείδηση στον πυρήνα της, δηλαδή στα παιδιά. Πηγαίνουμε με εκπαιδευμένο ζωάκι. Έχουμε δύο συνεργάτηδες. Η μία έχει ζώο που είχε εγκαταληφθεί παλιότερα και τώρα είναι, ας πούμε, δεσποζόμενο και είναι πολύ γλυκούλη. Και το άλλο είναι ένα εκπαιδευμένο ζώο που κάνει τούμπες, ακούει οδηγίες σε τέσσερις γλώσσες. Είναι καταπληκτικό. Και να σας πω και το φοβερό, το κλου. Πρώτον, βρίσκει ανθρώπους που κρύβονται, γιατί είναι διασώστης. Κρύβουμε ένα δάσκαλο και πάει και τον βρίσκει.
1: Απίστευτο.
2: Και τρελαίνουν τα παιδιά. Και έχει και περιβαλλοντική συνείδηση υψηλότερη του μέσου Έλληνα. Δηλαδή, τη δίνει εντολή τη μάφινη εκπαιδεύτριά τη να πετάξει κουρασανόχαρτο στο σκουπιδοντενεκέ, το παίρνει το σκυλί και πάει και το πετάξει στο σκουπιδοντενεκέ. Δεν υπάρχει.
1: Καλά, φοβερό, εντάξει. Έχουν απίστευτη αντίληψη τα ζώα.
2: Να επιστρέψουμε στην ημέρα υιοθεσία σήμερα. Στις 12 η ώρα λοιπόν, 12 με 2, στην πλατεία Εθελοντών, το λέω για το GPS αν κάποιο θέλει, για να μην βάλω δρόμο. Στο GPS, πλατεία Εθελοντών Διόνυσο και σα φτάνει. Είναι πολύ ωραίο το μέρο. Έχει πρασινάδα γύρω-γύρω. Έχει ένα χώρο τον οποίο έχουν σκάψει αδέσποτα αγριογούρουνα της περιοχής δίπλα. Θα σας πούμε και ωραίες ιστορίες εκεί, γιατί κυκλοφορούν και αγριογουρουνάκια εκεί.
0: Έχουν τα καημένα, γιατί έχουν χάσει το.
1: Να σας πω, εδώ εγώ στα
0: το...
1: Μελίσια που μένω, έχουμε κανονικά αγριογούρουνα και αλεπούδες και τα πάντα όλα.
2: Ναι, και εμείς. Η άλλη πλευρά του Σεντέλης, πίσω πλευρά και εμείς από εδώ. Λοιπόν, 12 με 2 λοιπόν θα έχουμε σκυλάκια και γατάκια. Έχουμε από μικρά γατάκια που είναι οι πρόσφατες γένες, που είναι ας πούμε 2 μηνών, μέχρι γάτες πιο μεγάλες. Ακόμα και κάποιες γάτες που έχουν πρόβλημα. Θα έχουμε και τυφλή γατούλα. Θα έχουμε και γατούλα με νευρολογικό πρόβλημα. Ναι. Για κάποιον που είναι πιο ψυχοπονιάρης. Άλλωστε, δεν είπαμε πριν για την αγάπη και τη συγγνώμη.
1: Έτσι, έτσι.
2: Μεγαλύτερος δάσκαλος από τα ζωάκια.
1: Πολύ σωστά τα λέτε.
2: Για άδολη αγάπη. Εδώ είναι τα στοιχήματα. Και υπάρχουν σκυλάκια από κουταβάκια, πάλι γένες 2 μηνών, μέχρι σκύλο 7-8 ετών, μεγαλύτερη, μικρότερη. Έχουμε δηλαδή. Θα έχει παράλληλα και ένα μικρό μπαζάρ βιβλίου που κάνει η φιλοζωική για να ενισχυθεί, γιατί κάνει στηρώσεις οι οποίες κοστίζουν. Και μαζεύει τον Go for Dionysos σχολικά ήδη για το κοινωνικό παντοπολείο. Κάποιοι συνάνθρωποι μας, εντάξει, δεν διευκολύνονται, του διευκολύνει το κοινωνικό παντοπολείο του Δήμου Διονύσου. Και βέβαια τροφούλες, γιατί ξοδεύουμε πολλά χρήματα ως Δήμος σε τροφές και προσπαθούμε λίγο, για να το βάλω σε νούμερα, ξοδεύουμε κοντά στις 38-40.000 το χρόνο.
1: Πολλά λεφτά.
2: Διότι ήταν, κοιτάξτε, είναι υπό την εποπτεία μας γύρω στα 300 σκυλιά και έχουμε 170 σιτιστές για γάτες.
1: Αλλά καλά κάνετε.
2: Γάτες στη γειτονιά, δηλαδή όλο αυτό είναι ποσότητα.
1: Κύριε Κομινάκη, να ρωτήσω τώρα κάτι.
2: Βεβαίως.
1: Αυτά τα σκυλάκια, ας πούμε, που τίθενται προς υιοθεσία, υπάρχει περίπτωση να ήταν ζώα που είχαν αποκτηθεί από συμπολίτες μας στην περίοδο της καραντίνας, ας πούμε? Ξέρετε, ήταν μόδα τότε.
2: Μετά στο 2 ή το 6, δεν θυμάμαι ποιο νούμερο ήταν. Υπάρχει και ανέκδοτο με συμπολίτη, όχι ανέκδοτο. Ρωτάνε τον Κώστα, ο οποίος έχει δύο σκυλιά δικά του χρόνια, 10 χρονών, και σταματάνε οι αστυνομικοί. Δικά σας είναι τα σκυλιά? Όχι, τι είναι αυτά, τι είναι αυτά, τα δείχνει, λέει σκυλιά. Λέει δικά σας είναι, και του λέει ο Κώστας, ρωτήστε τα. Τα αδέσποτα γεννιούνται από. Τα αδέσποτα υπάρχουν για τρεις λόγους. Ο ένας είναι αυτός που είπατε πριν, κάποιος που το πήρε για παιχνίδι, γιατί στάθμισε ότι το θέλει και μετά αποφάσισε ότι δεν το θέλει, το πετάει. Μια κακή περίπτωση, καλό θα είναι, δεν είναι αδέσποτα παιχνίδια. Ακόμα και στα παιδιά, αυτό λέω στα σχολεία, αν ζητήσετε ζωάκι, το ζωάκι έχει ευθύνες, έχει έξοδα και έχει δέσμευση για εσάς. Θα πρέπει να το βγάζεις βόλτα, δύο φορές τη μέρα. Δεν θα το πάρεις και δεν θα ασχολείς, αλλά μην το πάρεις. Ένα είναι αυτό. Δεύτερον, υπάρχουν δυστυχώς τιμνιοστάσια, στάνες στην περιοχή. Δεν μπορούμε να συνεννοηθούμε με αυτούς τους ανθρώπους, την πλειοψηφία τους. Τους προσφέρουμε ακόμα και δωρεάν στήρωση στα ζώα τους, παράτυπα. Αλλά ξέρω ότι άμα το στηρώσω, δεν θα έχω 4 κουτάβια κάθε 5 μήνες έξω.
1: Ναι.
2: Και δεν δέχονται, και μετά τα βρίσκουμε έξω, γεννάνε, είτε τα σκοτώνουμε. Μεταξύ μας ζουν αυτοί οι άνθρωποι,
1: ναι.
2: Είτε τα σκοτώνουμε, είτε τα βρίσκουμε εμείς ως αδέσποτα μετά έξω και ντύλι το καντήλι. Και άντε, ασχολήσου μετά, δεν τα κάνεις. Και δεν υπάρχουν και οι εκτροφείς, και αυτό είναι το μήνυμά μας πάντα. Πάντα είναι στην αφίσα μας. Μην τα αγοράζεις.
1: Έλα να πάρεις ένα σκυλάκι που είναι
2: εκεί. Να πάρεις ένα. Το ζώο δεν είναι η ράτσα του. Το ζώο είναι μια παρέα. Όπως και οι άνθρωποι είναι η ράτσα τους, είναι οι άνθρωποι. Έλα πάρε να βγάλεις ένα σκυλάκι από το δρόμο και να σταματήσεις και τις εκτροφές. Δηλαδή, αν οι εκτροφές δεν έχουν κοινό, νόμος αγοράζει και θα σταματήσουν γιατί να υπάρχουν. Υπάρχει κόσμο που αγοράζει 400, 700, ναι. 1000 ευρώ. Γιατί είναι κακόμοιρα ζωάκια εδώ, τα έχουμε.
1: Πάντως να πω από εμπειρία, ένα ζώο πραγματικά μπορεί να σου αλλάξει τη ζωή και να σε κάνει και καλύτερο άνθρωπο, να σε μαλακώσει. Είναι πραγματικά πάρα, πάρα πολύ σημαντικό. Λοιπόν, κύριε Κομπρινάκη.
2: Περιμένουμε όσους φίλους θέλουν με τη λήξη της εκπομπής σας να έρθουν στην πλατεία Εθελοντών. Καφεδάκι θα έχουμε, παρέα θα έχουμε. Μπαζάρ, αν θέλει να πάρουν 2-3 πραγματάκια να ενισχύσουν, θα έχουμε. Και κυρίως θα έχουμε όμορφες τετράποδες φάτες για να τις έχουν και αυτοί σπίτι τους για τα επόμενα 10 χρόνια. Αλλάζει ζωές σίγουρα και προς το καλύτερο πάντα. Η δέσμευση, να μην τη φοβάται ο κόσμος, τόσο όσο είναι, στο πρόγραμμά σου είναι. Δεν απαιτούν απίστευτα πράγματα. Μια αγάπη από εμάς απαιτούν και μια έγνοια.
1: Μακάρι γιατί... λοιπόν σήμερα όσα γίνεται περισσότερα από αυτά τα ζωάκια να φύγουν από την πλατεία μαζί με τη νέα τους οικογένεια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
1: Να είστε καλά, κύριε Κομνινάκη. Γεια σας.
2: Γεια σας.
0: Λοιπόν, επειδή λέγαμε τώρα και για ζωάκια, να σας πω ότι μέσα στα πάρα πολλά βιντεάκια που παρακολουθείτε και ίσως πέφτει στην αντίληψή σας, υπάρχουν και πολλά ωραία και αστεία με ζωάκια, γιατί ήταν ένα σκύλος τώρα σε ένα παιχνίδι κλασικό, εντάξει, έχουμε δει και αν έχουμε δει, στη Λατινική Αμερική ήτανε, ο οποίος δεν είναι απλά ότι μπήκε στον αγωνιστικό χώρο και έτρεχε. Ήθελε πάση θυσία να πιάσει την μπάλα. Οπότε, όπως παίζανε λοιπόν και την είχε ο παίκτης, αλλά είχαν, σταμάτησε η φάση εκεί για λίγο, μπαίνει ο σκύλος και ο παίκτης τον βλέπει που κάνει έτσι σαν τρελαμένος, του πετάει, του ρίχνει την μπάλα, του ρίχνει δηλαδή πάσα, του δίνει πάσα.
1: Ναι, ναι.
0: Τρελάθηκε από τη χαρά του να προσπαθεί να πιάσει την μπάλα, την πιάνει, παιδιά, τη γραπώνει και να τον κυνηγάνε οι άνθρωποι, αυτοί που είναι από το χώρο, ξέρετε, εξωτερικά, δεν τον πιάνουν. Ναι, με τίποτα. Για πόση ώρα είχε την μπάλα γραπωμένη.
1: Αυτός την πήρε την μπάλα και έφυγε. Πού να δεις όμως σκύλο να παίζει κανονικά beach volley. Κανονικά. 2-2.
0: Να σου πω, πρέπει να το έχω δει αυτό που λες.
1: Δεν υπάρχει, παιδιά, αυτό το βίντεο. Ένας που ψάξτε
0: που το έχει ένας ήταν αυτού που έπαιζε ο σκύλος, έτσι δεν είναι. Πρέπει
1: προφανώς,
0: να το έχω δει.
1: Προφανώς. Έπαιζε κανονικά.
0: Εντάξει,
1: δηλαδή,
0: απίστευτο, απίστευτο.
1: Δεν υπάρχει αυτό το βίντεο. Ψάξε το.
0: Είναι μερικά
1: το
0: σκυλιά. Αυτά τα μαλλινουά δεν είναι λίγο τρελαμένα σκυλιά, παιδιά. Είναι λίγο τρελαμένα σκυλιά.
1: Εντάξει, πάντως.
0: Κάνουν σαν λυσσασμένα.
1: Όλα τα σκυλάκια και εντωμεταξύ, επειδή κάποιοι λένε ότι κάποιες ράτσες είναι επιθετικές, παιδιά, είναι όπως το μάθεις το σκυλί.
0: Ναι.
1: Δηλαδή έχω δει.
0: Όχι, όπως το μάθεις.
1: Εγώ είχα ροτβάλλερ.
0: Το παιδί
1: λοιπόν.
0: Σου και το σκυλί σου που λένε.
1: Είχα ροτβάλλερ το οποίο όχι απλά δεν. Δεν ορμούσε σε τέση κανένα, αλλά
0: μίγα,
1: μιλούσαμε,
0: ναι,
1: του μιλούσαμε σαν να, όπως πώς μιλάς σε ένα παιδάκι.
0: Ναι, ναι.
1: Έτσι πρέπει.
0: Ναι, ναι, έτσι πρέπει.
1: Άμα τα αγριεύεις, είναι λογικό. Είναι λογικό.
0: Λοιπόν, παιδιά, ήρθε εδώ τώρα, πλησιάζει η εκπομπή στο τέλος. Λυπάμαι εδώ στον ακροατή που ζητάει ένα τραγούδι. Δεν το έχουμε το τραγούδι, το ψάξαμε, δεν το έχουμε. Του Μιχάλη Δημητριάδη που ζήτησες. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα πολλά μηνύματα.
1: Ζητούμε συγγνώμη που δεν καταφέραμε να τα διαβάσουμε όλα, αλλά ήταν πραγματικά πάρα πάρα πολλά. Να διαβάσω κανένα δυο ακόμα.
0: Ναι, έλα, ναι. Έλα, προλαβαίνω.
1: Καλημέρα από το... Πού είμαστε? Καλημέρα, καλημέρα σας κυρίες μου. Από την ηλιόλουστη Δράμα, ο Βασίλης και ο Νίκος, ο οποίος λέει αγαπάτε ρε, λέει, κάνει τη ζωή ενδιαφέρουσα. Αυτά είναι.
0: Και εμείς γι' αυτό σας βάζουμε αυτά τα τραγούδια, γιατί η αγάπη όλα τα κερδίζει, τα νικάει. Όλα, όλα, όλα.
1: Και γι' αυτό λοιπόν λέμε και θέλουμε να ακούγονται τέτοια πράγματα έτσι μέσα. Γιατί όλοι μια παρέα είμαστε, ο ένας επηρεάζει τον άλλον. Ο Βασίλης λέει λοιπόν διπλό μέσα στο Αγρίνιο, πάω κολέ ολέ. Βασίλης δράμα, πόντιος πάω άρα άρα άρα, άρα ιστερόγραφο λέει, έχετε την αγάπη μας και τα φιλιά μας.
0: Θα κλείσω με ένα τραγούδι, θα το βάλεις εδώ από εδώ, γιατί θέλω να το αφιερώσω σε όλους εσάς να έχετε μια όμορφη μέρα.
1: Σε όσους γιορτάζετε.
0: Και σε όσους γιορτάζετε.
1: Σε όσους αγαπάτε και γενικότερα σε όσους, έτσι, όσοι είναι ερωτευμένοι με τη ζωή γενικώς.
0: Μπράβο, έτσι. Αυτό Βίκυ μου.
1: Λοιπόν, να αποχαιρετήσουμε εμείς εδώ, να ευχαριστήσουμε τον Τάσο Σοηλεμέζη και τον Νίκο Ψωμιάδη που
0: νωρίτερα,
1: ήταν νωρίτερα στην...
0: Και την Ειρήνη την Παπαζήση, ευχαριστούμε πολύ.
1: Από την Αντιγόνη Δρακάτου.
0: Και τη Βίκυ Σπύρου.
1: Να έχετε μια πολύ όμορφη μέρα, αξιοποιήστε την έτσι με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Να είστε όλοι καλά, πολλά φιλιά, γεια σας.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Καλή σας μέρα, κυρίες και κύριοι. Νέα αθλητικές ειδήσεις από την Era Sport στις 11 στη ρύθμιση των ήχων, ο Τάσος Ελεμέζης. Ώρα Εθνικής Ελλάδος. Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς ανακοίνωσε τις επιλογές του με αρκετές αλλαγές και δύο σημαντικές απουσίες, αυτές του Λάζαρου Ρότα και Τάσου Μπακασέτα. Κυρίαρχος Παναθηναϊκός σε μπάσκετ και πόλο, το έχασε ο Ολυμπιακός στο Ντουμπάι. Συγκεκριμένα, ο Παναθηναϊκός κατέκτησε το τρόπαιο στο 8ο τουρνά Παύλος Γιαννακόπουλος μετά την νίκη του στον τελικό με 87-81 επί του ΠΑΟΚ. Ο Φρανσίσκο με 17 και ο Μπόγκα με το Λεσόρ με 14 πόντους, πρώτοι σκόρερς για τον νικητή, και ο Οσμάν με 16 και ο Φώστερ με 15 πόντους για τον ιτημένο. Στους μικρούς τελικούς των δύο διοργανώσεων, Φενέρ Ντουμπάι 85-77 και Παρτίζαν Μπούρκα 101-77. Ρεβάνς για το χαμένο τελικό της Ευρωλίγκα πήρε στο Ντουμπάι Ρεάλ, επικρατούντας τον τελικό του Super Cup του Ολυμπιακού με 93-89. Ο Βεζένκοφ με 22 και ο Φουρνιέ με 14 πόντους, πρώτοι σκόρερς όχι μόνο του Ολυμπιακού, αλλά και του αγώνα. Κάναμε αρκετά φθηνά λάθη, ωστόσο είχαμε την ευκαιρία να νικήσουμε στο τέλος, στο σχόλιο του Μπαρτζόκα. Δεν είμαστε έτοιμοι, έχουμε κάνει 7 προπονήσεις με 10 παίκτες, ο ΠΑΟΚ είναι ομάδα επίπεδο Ευρωλίγκ, δήλωσε ο Μπράντοβιτς. Στο Πόλο, νίκη πρόκριση πήρε χθες ο Παναθηναϊκός με 9-7 επί της Χόβεντ. Οι πράσινοι πέρασαν για πρώτη φορά στην ιστορία τους στους 16 του Champions League. Και τη Δευτέρα θα μάθουν τους αντιπάλους τους στους ομίλους. Με δύο μάτς άνοιξε χθες η αυλαία της πέμπτης αγωνιστικής στη Super League, Άρης Ηρακλής 0-0 και Ατρόμητος και Φυσικά 1-2. Σήμερα παίζουν Λεβαδιακός Ολυμπιακός στις 5 η ώρα, Βόλος ΑΕΚ στις 6, Όφη Αστέρας Τρίπολης στις 7, Καλαμάτα Παναθηναϊκός 7:30, στις 9 θα αρχίσει το μάτς Πανετολικού ΠΑΟΚ. Χθες στο Περιστέρι ο Χόρχε Πόμπο με 2 γκολ οδήγησε την Κηφισιά στο τρίποντο, με τον Μουτουσάμι να ισοφαρίζει προσωρινά για τον Ατρόμητο. Χωρίς νικητή και σκόρ ολοκληρώθηκε στο Χαριλάου το ντέρμπι Άρη Ηρακλή, το οποίο διεξήχθη ξανά μετά από 15 χρόνια. Με Μάριους Σιπιώνη, Έσε και Ζωέλ Ρόκα, το απόγευμα η Ερυθρόλευκη στη Λιβαδιά, με Λιάγκα και Λαμαράνα, αλλά χωρίς Σιμελίδη και Σουτ, οι γηπεδούχοι. Ο Τσιριβέγια επέστρεψε στην αποστολή του Παναθηναϊκού για το παιχνίδι με την Καλαμάτα στη Νέαπολη. Χωρίς τον Μπάση, Κόστρα στον ΠΑΟΚ, ο Πανετολικός. Με τον Νίκο Παπαδόπουλο, αλλά χωρίς Χατζημανουήλ και Δελιγιαννίδη, ταξίδεψε στην Κρήτη για την αναμέτρησή του με τον Όφιο Αστέρας Τρίπολης. Με Λοντίκιν, αλλά χωρίς Γιαμπάνι, Ουρτάδο, Τσοκάνι, Μπάρε και Καμπελά, ο Βόλος κόντρα στην ΑΕΚ. Ήταν για τον Προμηθέα Πάτρας με 103-73 από τη Ράστα Βέχτα για την ημιτελική φάση των προκριματικών του Basketball Champions League. Το Περιστέρι έχασε 85-89 από την Κλουζ Ναπόκα σε φιλικό μάτς που διεξήχθη στο Ανδρέας Παπανδρέου στη μνήμη του Νίκου Φάσουρα. Με ανατροπή ο Ηρακλής νίκησε σε φιλικό στο Ιβανόφιο 87-77 και κλεισμένο το θυρών το παιχνίδι τη Δόξα Λευκάδας δύο εβδομάδες πριν την έναρξη του πρωταθλήματος. Για την τρίτη αγωνιστική στη Super League 2 αναγέννηση Καρδίτσας Πανιωνίος 0-0, Ζάκυνθος Ελάσσιρου 1-4. Τρία μάτς γίνονται σήμερα για τη Super League 2. Καλλιθέα Πανσεραϊκός παίζουν στις 3 παρατέταρτο, ενώ οι αγώνες Αστέρας Τρίπολης Β, Πόλων Καλαμαριάς και Ολυμπιακός Β Μαρκό ξεκινούν στις 5. Οκτάωρο και σήμερα θα είναι το μικρόφωνο στα γήπεδα από τις 4 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. ΑΕΚ ΠΑΟΚ 0-1 και Παναθηναϊκός Πασπύργος 4-0 χθες για την πρώτη αγωνιστική στο πρωτάθλημα των γυναικών, με άλλους 4 αγώνες να διεξάγονται σήμερα. Αθηναϊκός και Ολυμπιακός τέθηκαν χθες αντιμέτωποι στην πρεμιέρα της Handball Premier, με τους Ερυθρόλευκους να επικρατούν 36-23 στο Βύρονα, ενώ ο Κοστούλας Τζόλης σημειώσε ατένα χθες στην Premier League με το πρώτο μάλιστα να σκοράρει και να μετρά και μία assist στο 3-0 της Brighton επί της Arsenal. Ήταν αθλητικές ειδήσεις από την Era Sport στις 11. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι στην Era Sport. Ακολουθεί η εκπομπή Doom Spiro Goal με τον Σπύρο Τσάμι.
0: Era Sport 101,8.
2: Αγνό, ελαφρύ και γευστικό. Το ανθότυρο Αρβανίτη ξεχωρίζει για την απαλή του υφή, τη θρεπτική του αξία και την πλούσια γεύση του. Πηγή φυσικής πρωτεΐνης και ασβεστίου, με ελάχιστα λιπαρά και χαμηλή περιεκτικότητα σε αλάτι. Ιδανικό για όσους ακολουθούν μια ισορροπημένη διατροφή. Ανθότυρο Αρβανίτη. Το νόστιμο, υγιεινό τυρί.
3: Οι από πάνω κάνουν ανακαίνιση στο μπάνιο. Εμείς πότε θα πάμε για πλακάκια?
4: Μεθαύριο, Φανούλα μου.
3: Σίγουρα?
4: Ναι, σου λέω. Άσε και τ' άλλο. Μου σύστησαν ένα πλακά που μου είπε πως δεν χρειάζεται να ξυλώσω τα παλιά μας πλακάκια.
3: Σοβαρά? Και πώς θα γίνει αυτό?
4: Θα τα κολλήσει με κόλλα πλακιδίων Gold της Durostick και θα αρμολογήσει με εποξιδικό αρμόστοκο Duropoxy που δεν λεκιάζει και δεν αλλάζει η απόχρωσή του όσα χρόνια και αν περάσουν.
3: Μπράβο, Προκόπη μου! Θα γλιτώσει με τα μπάζα και τη φασαρία! Είσαι θησαυρός!
5: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostick.gr.
6: Durostick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
7: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. Τέσσερα νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
8: Δύο ημέρες, αμέτρητες στιγμές, ένα μοναδικό θέαμα. 19 και 20 Σεπτεμβρίου, Cliff Diving Άγιος Νικόλαος 2026. 17 κορυφαίοι αθλητές από όλο τον κόσμο συναντιούνται στη λίμνη του Αγίου Νικολάου και χαρίζουν εντυπωσιακές καταδύσεις, γεμάτες αδρεναλίνη, ένταση και μοναδικές στιγμές. Εκεί όπου ο ουρανός συναντά τη λίμνη, η αδρεναλίνη απογειώνεται και το θέαμα ξεκινά. Με τον μοναδικό Γιώργο Λιανό και τον Διονύση Σχοινά να απογειώνει την τελετή λήξης. 19 και 20 Σεπτεμβρίου, Cliff Diving Άγιος Νικόλαος 2026. Ζήσε το θέαμα, νιώσε την ένταση. Διοργάνωση Δήμος Αγίου Νικολάου.
9: Χορηγός επικοινωνίας Έρα Σπορ.
10: 6 στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
11: Πάνω από 1000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
10: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
11: Γίνε εθελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
10: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
11: αντιμετώπιση καταστροφών,
10: ορεινή διάσωση,
11: υγρό στοιχείο,
10: τηλεπικοινωνίες
11: και διάσωση με σκύλο.
10: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
11: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
12: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
11: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις τον συνάνθρωπό σου.
10: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.
13: Ακούτε Έρα Σπορ.

0: Doom Spiro Goal.
1: Έρα σπορ, Doom Spiro Goal. Καλημέρα σε όλους. Έρα σπορ με θέματα καταγραφή της επικαιρότητας, αλλά και θέματα ρεπορτάζ, θεωρώ ουσιαστικά τροφή για σκέψη. Προαναγγέλλω έτσι το πρώτο θέμα της σημερινής εκπομπής, της εκπομπής Doom Spiro Goal, με τον Τάσο Σοηλεμέζη στη ρύθμιση του ήχου, την Ειρήνη Παπαζήση στην παραγωγή της εκπομπής, τον Σπύρο Τσάμι στο μικρόφωνο. Είναι το λιγότερο που μπορεί να πει κανείς ότι πρόκειται για θέμα ικανό τροφή, να συνιστά τροφή για σκέψη. Και αναφέρομαι στον, μπορώ να τον χαρακτηρίσω και έτσι, στον διχασμό λόγω ταυτότητας στις Ηνωμένες Πολιτείες, στο γυναικείο πρωτάθλημα μπάσκετ. Να σας ενημερώσω, να θυμίσω σε κάποιους και να ενημερώσω κάποιους άλλους, σε όσους δεν γνωρίζουν το θέμα, ότι οι πρώτες μέρες του Σεπτεμβρίου, όπως και μεγάλο τμήμα του Αυγούστου, χαρακτηρίστηκε από τον διχασμό που σημάδεψε πολιτείες των Ηνωμένων Πολιτειών και τις ομάδες που τις εκπροσωπούν για την συμμετοχή διεμφυλικών παικτριών στο πρωτάθλημα μπάσκετ. Ο διάλογος και μάλιστα ο έντονος διάλογος κλιμακώνεται στις Ηνωμένες Πολιτείες. Για το ίδιο θέμα, την σαφέστατη ηθική σημασία. Και δεν σας κρύβω ότι πριν μπω στο ραδιοθάλαμο της Ερασπορ και γνωρίζοντας ότι αυτό θα είναι το πρώτο ρεπορτάζ της σημερινής εκπομπής, ρώτησα τον εαυτό μου αν η ελληνική κοινωνία είναι όριμη να συζητήσει ουσιαστικά παρόμοιο θέμα. Απάντησα αυθόρμητα αλλά και συνειδητοποιημένα, γιατί είναι αποτέλεσμα της εμπειρίας από την κοινωνία μας, ότι όχι, η ελληνική κοινωνία δεν είναι όριμη να συζητήσει ουσιαστικά παρόμοια θέματα. Έχει ανάψει λοιπόν ο δημόσιος διάλογος στις Ηνωμένες Πολιτείες και είναι παρατηνόμενος διάλογος, με αφορμή λοιπόν το ζήτημα της απαγόρευσης συμμετοχής διεμφυλικών παικτριών σε γυναικεία παιχνίδια του μπάσκετ. Οι περισσότερες, και δεν αφαιρώ το αυτό που λέω, έκαναν καταγραφή τον τελευταίο μήνα στις απόψεις που διατυπώνονται, και οι περισσότερες απόψεις είναι υπέρ της συμμετοχής των διεμφυλικών παικτριών σε γυναικεία παιχνίδια μπάσκετ, σε παιχνίδια του γυναικείου πρωταθλήματος. Αλλά αυτό που αύξησε την σχετική ένταση ήταν το άρθρο μιας παίκτριας μπάσκετ, της παίκτριας της ομάδας που ονομάζεται Indiana Fever, αυτό είναι το όνομα της ομάδας, Sophie Cunningham το όνομα της παίκτριας, η οποία τόνισε ότι υποστηρίζει τον περιορισμό να μην παίζουν οι διεμφυλικές παίκτριες σε γυναικεία παιχνίδια μπάσκετ, σε παιχνίδια του γυναικείου πρωταθλήματος. Και όπως καταλαβαίνετε, αυτό έριξε, πώς να το πω, νέο λάδι στη φωτιά

0: Επίσης η προπονήτρια των Μινεζότα, της ομάδας της Μινεζότα, η Σέριλ Ριβ, επανέλαβε την υποστήριξή της προς τις τρανς παίκτριες πριν από 20 μέρες και επανέλαβε την ίδια δήλωση μόλις προχθές. Μία μέρα πριν η Σόφι Κάνιγχαμ, η παίκτρια των Ιντιάνα Φίβερ λοιπόν, με αφορμή την σε υψηλού τόνου διατύπωση της προπονήτειας της ομάδας της Μινεσότα, της απάντησε ότι διαφωνώ μαζί της, διαφωνώ με όλους σας όσοι υποστηρίζετε ότι μπορούν να παίξουν. Ο περιορισμός των παικτριών, η απαγόρευση συμμετοχής τους είναι σωστή. Είναι η ωθή απόφαση. Αυτό είναι το περίγραμμα της ενημέρωσης για το ίδιο θέμα. Μπορούμε να πούμε πολλά περισσότερα και θα τα πούμε στη διάρκεια της εκπομπής για τις παραμέτρους του δημόσιου διαλόγου. Και αυτό είναι θέμα το οποίο στις Ηνωμένες Πολιτείες για την συμμετοχή διεμφυλικών πολιτών σε πολλές εκφάνσεις της δημόσιας ζωής είναι διάλογος που εξελίσσεται εδώ και δεκάδες χρόνια. Παρ' όλα αυτά δεν έχει ληφθεί οριστική απόφαση για τον αθλητισμό, για το πρωτάθλημα του μπάσκετ στη συγκεκριμένη περίπτωση. Θέλω να καλημερίσω και να καλωσορίσω στην τηλεφωνική γραμμή της Eraspor μια αθλήτρια η οποία έχει αποδείξει πως είναι κάτοχος θέσεων απόψεων με ωριμότητα. Συχνά οι απόψεις της συνώνυμες διεκδικήσεων. Είναι η Τατιάνα Γκούσιν, η άλτρια του ύψους. Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα.
0: Ευχαριστούμε για την παρουσία σας. Θέλω παρακαλώ πολύ, με κριτήριο σας ήδη ξέρετε για το ίδιο θέμα και γνωρίζετε ότι γνωρίζετε σημαντικά στοιχεία για το ίδιο θέμα και όσα ακούσατε από μένα, να εκφράσετε την άποψή σας χωρίς εξειδικευμένη ερώτηση από μένα. Παρακαλώ.
1: Εντάξει, είναι ένα θέμα το οποίο είναι καινούριο θα πω. Είμαστε στην αρχή αυτού του φαινόμενος, οπότε θα υπάρξουν πάρα πολλές αλλαγές και σίγουρα δίθονται οι απόψεις.
0: Είναι καινούριο ό,τι αφορά το μπάσκετ στις ΗΠΑ, το ξέρετε και πολύ καλά και σε
1: έχουν εντύπωση.
0: Εδώ και δεκάδες χρόνια διατυπώνονται παρόμοιες απόψεις με ουσιαστικό τρόπο. Παρακαλώ.
1: Σωστά. Απλά στην international σκηνή, όπως είναι για την ΕΟΕ, για την FIBA και για όλες τις μεγάλες ομοσπονδίες, τώρα είναι φλέγον θέμα. Τώρα θα πάρουν αποφάσεις για το πώς θα γίνει. Η Ολυμπιακή Επιτροπή έχει ήδη πάρει απόφαση. Εμείς πέρυσι στο παγκόσμιο αγωνιστήκαμε και μπήκαμε σε διαδικασία τεστ, SRI τεστ, που είναι το τεστ για το φύλλο, για να μπορούμε να αγωνιστούμε στο παγκόσμιο πρωτάθλημα. Οπότε κάποιες ομοσπονδίες σε international επίπεδο, δηλαδή στα παγκόσμια και στα Ολυμπιακά, έχουν πάρει τις αποφάσεις τους. Τώρα από εκεί πέρα η κάθε χώρα στο ενδοχώριο πρωτάθλημά της μπορεί να κάνει ό,τι αυτή θέλει, έτσι. Ή θα ακολουθήσει τους κανόνες της FIBA ή οποιαδήποτε ομοσπονδίας ή θα επιτρέψει στις τρανς γυναίκες να αγωνιστούν στην αντίστοιχη κατηγορία.
0: Η προσωπική άποψη ποια είναι της Τατιάνας Γκούσιν, ναι ή όχι στη συμμετοχή?
1: Κοιτάξτε, δυστυχώς ή ευτυχώς έρχομαι από ένα αγώνισμα το οποίο η διαφορά των φύλων είναι τεράστια. Στο ύψος οι άντρες πηδάνε. Το παγκόσμιο ρεκόρ είναι 2,45 και στις γυναίκες είναι 2,10. Ένας άντρας έφηβος μπορεί να πηδήξει 2,10 αύριο. Οπότε όπως καταλαβαίνετε η φυλετική διαφορά στο άλμα σε ύψος είναι τεράστια. Από εκεί και πέρα κατανοώ απόλυτα ότι μια γυναίκα, ένα άτομο μπαίνει σε μια διαδικασία και κάνει μια ορμονοθεραπεία που μειώνεται το τεστοστερόνη, η δύναμη, η αιμοσφαιρίνη κτλ. Αλλά ακόμα δεν υπάρχουν αρκετές μελέτες για να μας πούν ότι αυτά τα επίπεδα είναι αντίστοιχα των γυναικών. Είμαστε σε μια μεταβατική περίοδο σίγουρα και πρέπει να αγκαλιάσουμε αυτούς τους ανθρώπους και να βρούμε τρόπο ένταξης.
0: Πρέπει να σεβαστούμε το αίτημά τους. Ναι, αυτό είναι αλήθεια.
1: Πρέπει να σεβαστούμε το αίτημά τους, αλλά αυτή τη στιγμή δεν πρέπει να γίνει κατά των γυναικών. Οπότε θεωρώ ότι πρέπει να γίνουν ακόμα μελέτες πάνω σε αυτό και σίγουρα δεν θα δώσω εγώ την απάντηση, αλλά θα πρέπει να έρθει από τις ομοσπονδίες αλλά και από την επιστημονική κοινότητα να υπάρχουν μελέτες που να λένε ότι okay, το ότι αυτό το άτομο μέχρι τα 20 του ή 22 ή 16 ή 15 ήταν άντρας και τώρα θα μεταβεί στη διαδικασία του να γίνει γυναίκα δεν επηρεάζει τις αποδόσεις του. Εάν γίνει έτσι, τότε οκ. Αλλά πρέπει να υπάρξουν αυτές οι μελέτες. Και δεν υπάρχουν αρκετές ακόμα για να υποστηριχτούν.
0: Είναι ουσιαστική παρατήρηση σας, κυρία Γκούσιν. Ξέρετε γιατί? Γιατί και στο δημόσιο διάλογο που εξελίσσεται στις ΗΠΑ για το ίδιο θέμα, παρατήρησα τον τελευταίο μήνα και κορυφώθηκαν οι ίδιες απόψεις τις τελευταίες ημέρες, τις ενστάσεις ακριβώς για αυτή την ισορροπία φυσικών δυνάμεων μεταξύ των παικτριών ή όσων θέλουν.
1: Είναι μεγάλη διαφορά των ανθρώπων γενικών σε φυσική δύναμη. Δεν το συζητάμε τώρα. Από εκεί και πέρα εννοείται ότι πρέπει αυτά τα άτομα να έχουν, όπως είχα και εγώ το δικαίωμα, τη διέξοδο του αθλητισμού. Εννοείται ότι και αυτά τα άτομα πρέπει να έχουν τη διέξοδο του αθλητισμού. Απλά στο επαγγελματικό επίπεδο, αυτή τη στιγμή δεν θέλω να γίνει κάτω των γυναικών. Ένας άντρας, όπως είπα, ένας έφηβος, πηδάει 2-10. Εγώ, σαν Τατιάνα, που είμαι 30 χρονών, πηδάω ακόμα 90. Οπότε, εάν γίνει η μετάβαση και μου εγγυηθούν ότι είναι αυτό το άτομο που μπορεί να πηδήξει 2-10, τώρα που θα κάνει μετάβαση θα πηδάει 1-80, που αυτό είναι το επίπεδο αυτής της ηλικίας, με μεγάλη χαρά. Εννοείται. Απλά δεν πρέπει να γίνει κατά του γυναικείου αθλητισμού, γιατί μετά θα εξαφανιστεί ο γυναικείος αθλητισμός.
0: Ακριβώς. Ποια είναι η αίσθησή σας? Πιστεύετε ότι η παγκόσμια κοινότητα, ότι ο κόσμος, οι κοινωνίες παγκοσμίως είναι όριμες να συζητήσουν ουσιαστικά το ίδιο θέμα? Η επιστημονική κοινότητα θεωρείται ότι είναι όριμη, και αναφέρομαι ίσως με τα επιστημονικά δεδομένα, να είναι έτοιμη να κάνει τις ίδιες προσαρμογές, τις σωματικές προσαρμογές, ας τις πούμε έτσι. Ο διάλογος υπάρχει οριμότητα για να εξελιχθεί ουσιαστικά?
1: Νομίζω ότι όπως σε κάθε καινούριο φαινόμενο για την ανθρωπότητα που περνάμε και έχουν περάσει αναδιαστήματα, δεν είμαστε ακόμα όριμοι αρκετά. Είναι η αρχή της, οπότε θα δούμε και τα δύο άκρα. Αλλά θεωρώ ότι με το πέρασμα των χρόνων σίγουρα θα βρεθεί η λύση, η μέση λύση ή κάποια λύση. Ακόμα είμαστε στην αρχή, οπότε τα δύο άκρα σίγουρα είναι δυνατά και υπάρχουν και οι δύο διαφορετικές, δηλαδή σε κάθε τραπέζι θα ακούς και τις δύο απόψεις στα άκρα τους. Αλλά θεωρώ ότι με το πέρασμα των χρόνων θα υπάρξουν μελέτες, θα υπάρξουν πράγματα που θα μπορούν να υποστηριχθούν και να πάρθει μια απόφαση.
0: Έτσι ώστε να αποκτήσει τον χαρακτηρισμό δίκαιο το ίδιο αίτημα, έτσι, γιατί προς το παρόν...
1: Σωστά.
0: Είναι έτσι?
1: Δεν το ξέρουμε. Προς το παρόν δεν μπορώ να σας πω. Δηλαδή μπορεί αυτό που λέω εγώ να γίνουν 10 μελέτες αύριο και να πούνε είναι ακριβώς στο ίδιο επίπεδο δύναμης, στο ίδιο επίπεδο τεστοστερώνης, στο ίδιο επίπεδο απόδοσης. Που θα είναι. Οκ, αλλά δεν υπάρχουν αυτές οι μελέτες ακόμα και με το λίγο που έχω κοιτάξει εγώ, και μπορεί να μην είμαι σωστή απόλυτα, έτσι, με το λίγο που έχω ψάξει, είδα ότι δίστανται οι απόψεις και στις μελέτες. Ακόμα δεν υπάρχουν. Έχουν κάνει έρευνα, νομίζω, σε 30 τρανς γυναίκες που θέλουν να γίνουν αθλήτριες και έχουν δει τα αποτελέσματα. Δεν είναι αρκετός ο αριθμός. Και σίγουρα, όσο περνάει ο χρόνος, υπάρχουν περισσότερα case studies και θα μπορούμε να πούμε με σιγουριά ότι. Και συγγνώμη, το ξαναπαίρνω στο άθλημά μου, έτσι. Ότι ένα παιδί που πήδαγε 2-10, τώρα θα κάνει ένα 80, γιατί έχουν μειωθεί όλοι οι παραμέτρους που ξεχωρίζει τον άντρα από τη γυναίκα και μπορεί να ξανααγωνιστεί με τις γυναίκες.
0: Στο άλμα εις ύψος, ναι.
1: Στο άλμα εις ύψος μιλάω πάντα, έτσι, που γνωρίζω και έχω τα στατιστικά. Τώρα ίσως στον μπάσκετ να μην είναι τόσο μετρήσιμο.
0: Τα ποσά είναι ανάλογα.
1: Είναι, ναι.
0: Ακριβώς. Γιατί η αλτικότητα, για παράδειγμα, στο μπάσκετ,
1: σωστά,
0: η ταχύτητα, η ναι, έκρηξη, η αντίδραση σε θέση άμυνας, όλα αυτά δεν είναι αφαίρετα που λέω. Ακούστηκαν τις τελευταίες μέρες, για την ακρίβεια, εδώ και 1-1,5 μήνα στις ΗΠΑ ως επιχειρήματα υπέρ ή κατά της ίδιας απόφασης. Επίσης, τέθηκε από κάποιους που χαρακτηρίστηκαν, τους καταλογίστηκε και κοινωνικός ρατσισμός, το πρόβλημα της αισθητικής, ότι θα υπάρχει πρόβλημα αισθητικής στην Άξι. Παρουσία.
1: Τρανς αθλητριών. Τώρα δεν θα το σχολιάσω. Εντάξει. Αυτό είναι λίγο σαχλό, θα πω πολύ.
0: Είναι παρατραβημένο, έτσι, ακριβώς.
1: Είναι παρατραβημένο. Δεν θα έπρεπε να μας νοιάζει αυτό. Αντίστοιχα, υπάρχουν όμορφες γυναίκες και όχι, δεν θα ασχοληθούμε με την ομορφιά και την αισθητική. Θα ασχοληθούμε με τις επιδόσεις. Είμαστε επαγγελματίες αθλητές. Αλίμονο, με την επίδοση θα ασχοληθώ. Τώρα δεν με νοιάζει το αισθητικό κομμάτι, συγγνώμη κιόλας.
0: Ακριβώς, όχι. Εγώ σας αναφέρω, έχω ενώπιόν μου από την καταγραφή που έκανα εδώ και, επαναλαμβάνω, εδώ και 1-1,5 μήνα, τα επιχειρήματα της μίας και της άλλης πλευράς. Ας μπούμε εντός συνόρων, παρακαλώ. Πιστεύετε ότι, γιατί έχουν ακουστεί παρόμοια αιτήματα και εδώ στην Ελλάδα, Είναι όριμη η κοινωνία μας να συζητήσει κάτι τέτοιο ή όχι?
1: Κοιτάξτε, θεωρώ ότι η νεολαία είναι. Όταν μιλάω για νεολαία, απευθύνομαι στους κάτω των 30. Η δικιά μου γενιά θεωρώ ότι είναι πιο όριμη, αλλά σίγουρα όχι έτοιμη ακόμα. Και ειδικά η μεγαλύτερη γενιά. Δεν είμαστε έτοιμοι και όριμοι ούτε να κατανοήσουμε. Είναι ένα καινούργιο φαινόμενο. Δεν μπορούμε να το κατανοήσουμε ακόμα.
0: Ναι.
1: Προσπαθούμε τώρα να μπούμε σε αυτή τη διαδικασία, να τους γνωρίσουμε. Δηλαδή, κάποιοι άνθρωποι που ίσως έχουν στο περιβάλλον τους τρανς ανθρώπους να είναι λίγο πιο ανοιχτόμυαλοι. Οι υπόλοιποι ακόμα, λόγω της έλλειψης επαφής, λόγω του ότι εμείς σαν Ελλάδα δεν είμαστε Αμερικοί.
0: Κυρία Γκούσελ, με συγχωρείτε, εγώ πιστεύω ότι πρέπει να γίνει παρέμβαση στην παιδεία μας, στην εκπαίδευση, στη μάθηση.
1: Σίγουρα.
0: Μέσω των σχολείων. Δηλαδή, αυτά τα θέματα τα οποία είναι φλέγοντα θέματα της σύγχρονης καθημερινότητας.
1: Είναι φλέγοντα, αλλά είναι και τα φλέγοντα.
0: Πρέπει να μπουν ως γνώση στα σχολεία μας. Γιατί τα παιδιά πρέπει να βγουν ενημερωμένα, εκτός από την συμβατική μάθηση και μόρφωση, πρέπει να υπάρχει και επικαιροποίηση της παιδείας.
1: Καλά, τώρα, εάν πιάσουμε την παιδεία και το τι μαθαίνουν τα παιδιά στο σχολείο, είναι πολύ μεγάλη η συζήτηση και αυτή, γιατί υπάρχουν και άλλα πράγματα που πρέπει να μπουν στα δικά μας σχολεία.
0: Ακριβώς.
1: Ναι. Σαν αθλητρία που σπούδασα στο εξωτερικό, μπορώ να πω ότι είμαστε ελλειπείς σε πάρα πολλούς παράγοντες πέρα από αυτό. Θα έπρεπε να ενημερώνονται τα παιδιά από βασικά πράγματα μέχρι αυτό. Αλλά μην ξεχνάμε επίσης ότι τα παιδιά είναι ευαίσθητα. Και πολύ κακά πολλές φορές. Και μιλώ από δικιά μου εμπειρία ότι παλιά είχαμε τον ερωτισμό. Τώρα έχουμε διαφορετικό ερωτισμό. Δηλαδή τα παιδιά έχουν μία τάση προς το διαφορετικό. Και δεν νομίζω ότι είναι μόνο το σχολείο, είναι το σπίτι.
0: Ακριβώς.
1: Πρώτο είναι το σπίτι.
0: Η πρώτη
1: νομίζω.
0: Κοινωνία, το σπίτι.
1: Η πρώτη κοινωνία είναι. Γιατί ο ερωτισμός, είτε φιλετικός, είτε οποιοσδήποτε ερωτισμός υπάρχει σε αυτήν την ηλικία, κατέρχεται από το σπίτι. Οπότε πρώτα το σπίτι και εννοείται και το σχολείο. Απλά το σχολείο στην Ελλάδα έχει πάρα πολλά πράγματα.
0: Αναφέρατε τη νέα γενιά, τα παιδιά του σήμερα, τους εφήβους, τους νέους του σήμερα. Εγώ είμαι ενθαρρυμένος γιατί είναι καλύτερα ενημερωμένη από κάθε άλλη γενιά η γενιά του σήμερα. Και αυτό ίσως αυτό πρέπει βέβαια να αξιοποιηθεί με σωστό τρόπο. Η κατάρτισή τους μέσω του διαδικτύου, μέσω των γνώσεων που κατέχουν. Θα πρέπει να λάβει τη σωστή φόρμουλα, τέλος πάντων, αυτή η γνώση.
1: Σωστά, αλλά δεν νομίζω ότι είμαστε στη χώρα που εκμεταλλεύεται τους νέους, που έχει ίσα-ίσα το αντίθετο. Εγώ προσωπικά όλοι μου γύρω φεύγουν συνέχεια για το εξωτερικό.
0: Ακριβώς.
1: Ανοίγουμε άλλη συζήτηση τώρα, αλλά
0: είναι,
1: ναι,
0: όχι, είναι ουσιαστική παρατήρηση με αφορμή το ίδιο θέμα, γιατί οι δημιουργικές φωνές σε αυτή τη χώρα, στην Ελλάδα που ζούμε, πρέπει να δώσουν αγώνα.
1: Πρέπει να έχουν υπόβαθρο. Δηλαδή,
0: ακριβώς. Πρέπει να έχουν γνωριμίες και να δώσουν μεγάλο αγώνα για να βρουν τη θέση που
1: αυτοδίκαιο τους αξίζει. Και σας το λέω από πίσω. Δηλαδή στην Αμερική η σωστή φωνή ήταν κατευθείαν η σωστή φωνή. Έβγαινε και μίλαγε στο πανεπιστήμιο. Σε όλη την υπόλοιπη Αμερική υπάρχει και εκεί χάος. Δηλαδή είναι. Δεν μιλάμε για την υπόλοιπη Αμερική, μιλάω στο πανεπιστημιακό επίπεδο.
0: Ακριβώς.
1: Τώρα εδώ δεν υπάρχει αυτό. Όποιος μιλάει και λέει το σωστό, ίσα-ίσα που κοιτάμε από την άλλη. Anyway, μεγάλη συζήτηση και αυτή.
0: Θέλω να σε ευχαριστήσω. Ουσιαστικές παρατηρήσεις σας όπως πάντοτε. Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα.
1: Γεια σας. Καλημέρα.

0: Hera Sport 101,8.
1: Μεγάλος ερωτικός, Μάνος Χατζητάκης. Είναι και σχόλιο στο θέμα το οποίο συζητήσαμε.

0: Μία απάντηση με παρόμοιο δίκτυο πολιτισμού όπως το έργο του Μάνου Χατζηδάκη, νομίζω ότι ήταν η πλέον κατάλληλη στην ουσία του προηγούμενου θέματος. Ας μπούμε στα γήπεδα του βόλεϊ. Υπάρχει σοβαρότατος λόγος γιατί η εθνική ομάδα μετά από 3 νίκες στη φάση των ομίλων θα αντιμετωπίσει σήμερα στις 5 στο Τωρίνο τη Φιλανδία για μια θέση στα προημιτελικά του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος. Η υπερασπίστρια Πολωνία, να θυμίσω, προκρίθηκε απέναντι στη Λετωνία με 3-0 σετ μόλις χθες. Σήμερα λοιπόν εμείς απέναντι τους Φιλανδούς και θέλω να καλημερίσω έναν πολύπειρο παίκτη σε άλλες εποχές, όχι πολύ μακρινές, το Γιάννη Φάκα. Καλημέρα.
1: Καλημέρα και από μένα.
0: Κύριε Φάκα, είδατε τις εμφανίσεις της ελληνικής ομάδας. Είμαστε κοντά σε ώρα αλήθειας. Τι πρέπει να βελτιώσει η εθνική στο σημερινό παιχνίδι?
1: Καταρχήν είμαστε όλοι χαρούμενοι άνθρωποι του βόλεϊ, γιατί η εθνική ομάδα έδειξε ένα τρομερό πρόσωπο σε όλο το τουρνουά, ακόμη και στην ήττα απέναντι στην Ιταλία που είναι μια παγκόσμια δύναμη και την τεράστια νίκη απέναντι στη Σλοβενία. Μιλάμε για τις μεγάλες δυνάμεις του παγκόσμιου βόλεϊ και έδειξε ένα πολύ καλό πρόσωπο, μια μαχητικότητα και ένα πάθος το οποίο δείχνει ότι θέλουμε τη διάκριση.
0: Κύριε Φάκα, εγώ παρόλα αυτά δεν προτάσω το καλό πρόσωπο που πράγματι έδειξε. Σας ρώτησα τι να βελτιώσει, γιατί σε αυτή την φάση της διοργάνωσης ο εχθρός του καλού είναι το καλύτερο, ε?
1: Σίγουρα, σίγουρα. Είναι ένα κομβικό σημείο. Φτάσαμε σε ένα σημείο, βέβαια παίζουμε απέναντι σε μια επίσης σπουδαία ομάδα, τη Φιλανδία, που θεωρώ ότι είναι στα μέτρα μας. Θεωρώ ότι μπορούμε να κάνουμε την υπέρβαση και τη χρειάζεται βέβαια την υπέρβαση αυτή το ελληνικό βόλεϊ. Έχουμε τα τεχνικά χαρακτηριστικά των παιδιών αυτών, πλέον έχουν αποκτήσει εμπειρία. Παίζουν πολλοί αθλητές σε υψηλό επίπεδο από την ομάδα μας.
0: Είπατε τεχνικά χαρακτηριστικά, ποια είναι αυτά?
1: Είμαστε αρκετά καλοί στο σέρβις, που για χρόνια είχαμε να βρούμε. Πλέον οι δύο κεντρικοί μας, και ο Βουλκίδης και ο Πιτακούδης, κάνουν πάρα πολύ καλό σέρβις. Ο πρωτοψάλτης με δύναμη αλλά και με τεχνικό χτύπημα. Ο Ράπτης επίσης προέρχεται πάρα πολύ καλό σέρβις. Ο πρωτοψάλτης με δύναμη αλλά και με τεχνικό χτύπημα. Ο Ράπτης επίσης

0: βλέπει την πολύ καλή δομή της παρουσίας της και αυτό νομίζω ότι, δηλαδή, παρά το ψηλό μέσο όρο του ύψους τους, δεν στερούνται κινητικότητας, ε?
1: Όχι, όχι, φυσικά. Κοιτάξτε, το βόλεϊ είναι ένα τεχνικό άθλημα, το οποίο δεν χρειάζεται, δεν μπορείς να είσαι μόνο ψηλός. Θέλει επιδεξιότητα, θέλει νευρομική συναρμογή, έτσι ώστε να μπορείς να ακολουθείς την μπάλα στο σωστό σημείο. Οπότε είναι ψηλά κορμιά, αλλά έχουν και τεχνικά χαρακτηριστικά. Βέβαια, δεν έχουμε τόσο μεγάλη διαφορά στους κεντρικούς. Πάνω από 2 μέτρα είναι και η δική μας. Θεωρώ ότι το παιχνίδι θα κρυθεί κατά μεγάλο ποσοστό στην υποδοχή των ομάδων. Αν έχουμε καλή υποδοχή, σε αντίθεση με την Φιλανδία, θα μπορούμε να παίξουμε ένα γρήγορο παιχνίδι από τις άκρες. Έχουμε και τελειώματα, οι κεντρικοί, αυτό δείξανε σε όλα τα παιχνίδια, και ο Πιτακούδης και ο Βουλκίδης, οπότε μπορούμε να φτάσουμε στο επιθυμητό αποτέλεσμα για μας.
0: Η υποδοχή μας δεν τα πήγε και άσχημα στα πρώτα παιχνίδια, ε?
1: Όχι, έδειξε σταθερότητα, μου έκανε εντύπωση.
0: Ακριβώς, ναι.
1: Ήταν ένα σημείο το οποίο είχαμε ένα μικρό πρόβλημα, αλλά αυτή τη στιγμή και ο Ράπτης και ο πρωτοψάλτης και τα δύο λίμπερο της ομάδας, ο Ζάβρας και ο Χαντρινός, είναι σε πολύ καλή κατάσταση. Και δεν σας κρύβω ότι βλέπω, καμιά φορά βλέπεις την ομάδα και νιώθεις από τα βλέμματα και από τον τρόπο που πανηγυρίζουν, βλέπεις ότι έχει ψυχολογία.
0: Συνώνυμα αυτοπεποίθησης στα βλέμματα, ε!
1: Ακριβώς, ακριβώς. Μας πήγαν και τα αποτελέσματα και η τεράστια νίκη απέναντι στην Σλοβενία, η οποία είναι μια ομάδα που στα τελευταία πανευρωπαϊκά πήρε 2 σημαίνια μετάλλια, ένα χάλκινο τέταρτη στο παγκόσμιο, στο VNL πρωτάθλημα. Όταν κερδίζεις μια τέτοια ομάδα σε πανευρωπαϊκό, γιατί δεν την κερδίσαμε σε ένα τουρνουά, αυτό σημαίνει πάρα πολλά.
0: Μας ενθαρρύνατε. Στις 5 η ώρα λοιπόν το σερβίς, το παιχνίδι θα αρχίσει με τους Φιλανδούς στο Τωρίνο, επαναλαμβάνω, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος, γιατί διεκδικούμε μια θέση στα προημιτελικά. Κύριε Φάκα, είστε εκπρόσωπος, υπήρξατε παίκτης μιας άλλης εποχής. Θέλω παρακαλώ πολύ να συγκρίνουμε τις δύο εποχές και να βρούμε ομοιότητες και διαφορές.
1: Αυτό που λένε ότι αλλάζει το βόλεϊ, για μένα δεν είναι τόσο, δεν έχω δει την τεράστια αλλαγή. Θα σας πω με ποιο στοιχείο. Το 2009 ήμουν προπονητής μαζί με τον Δημήτρη Βεργαζάλη σε αυτή την εθνική ομάδα. Και φτάσαμε σε ένα βήμα πριν πάμε για μετάλλιο. Στην Σμύρνη, τότε που κάναμε την τεράστια νίκη απέναντι στην Ισπανία, που ήταν πρωταθλήτρια, στη Σλοβενία και στη Σλοβακία. Και περάσαμε στον όμιλο με 3 νίκες. Και την έχω ζήσει, το βόλεϊ, το έχω ζήσει και σαν παίκτης και σαν προπονητής μετά. Βλέπουμε κάποιες διαφορές μόνο όσο αφορά το σέρβις. Έχει γίνει πολύ πιο δυνατό, αλλά τα τεχνικά χαρακτηριστικά του αθλήματος δεν πάβουν να είναι σχεδόν τα ίδια.
0: Έχει γίνει και πιο γρήγορο, νομίζω, έτσι.
1: Έχει γίνει πιο γρήγορο.
0: Ναι.
1: Χρησιμοποιήσαμε λιγότερο την pipe, την μπάλα αυτή που λέμε στο, από τα 3 μέτρα, από το 6, αλλά σε γενικές γραμμές το βόλεϊ δεν αλλάζει.
0: Τότε, την ίδια εποχή, υπήρχε λίμπερο.
1: Δεν υπήρχε λίμπερο. Γι' αυτό αυτή η διαφορά είναι ότι τότε απλώς οι παίχτες δεν ήταν τόσο ρολίστες όπως τώρα, με ειδικότητα σε κάθε θέση. Παίζανε όλες τις θέσεις. Ήταν σε αυτό το κομμάτι, ναι, με εκείνη ήταν διαφορετικό το βόλεϊ, αλλά προς το τέλος το δικό μας οι μπάλες επίσης γινόταν πολύ γρήγορες. Εγώ τότε με τον Ολυμπιακό που παίξαμε τελικό στο πρωταθλητήριο, το αντίστοιχο Champions League, παίζαμε τότε απέναντι στον Ντίμον, στον Κύραλη, σε αυτούς τους παίχτες που παίζανε, μπορώ να σας πω, και πολύ πιο γρήγορες μπάλες.
0: Τότε ή τώρα ήταν πιο θεαματικό το βόλεϊ, ή δεν τίθεται τέτοιο ερώτημα?
1: Πάντα είναι πιο θεαματικό. Εγώ αυτό που θα άλλαζα στην εποχή μας θα ήταν να θα το πήγαινα όπως τώρα στο rally point, γιατί υπήρχαν στιγμές που με τις αλλαγές μπορεί να κούραζε και λίγο τον κόσμο. Κρατούσε, είχε τεράστια διάρκεια. Τώρα είναι συγκεκριμένος σχεδόν ο χρόνος, αν κρίνουμε με εκείνη την εποχή. Αυτό θα ήθελα να υπάρχει τότε στη γενιά μου. Το πρόλαβα βέβαια και εγώ με το rally point, αλλά ήταν πιο επίπονο το άθλημα.
0: Ναι. Ας μείνουμε στο αισιόδοξο, ναι, προοπτική για το παιχνίδι της Εθνικής, το οποίο θα αρχίσει στις 5 το απόγευμα. Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα.
1: Να είστε καλά. Καλημέρα.

0: άκουσμα, δημιουργία που σαρκάζει τις και υποδεικνύει στις ανεπαρκίες μας. Μεγάλος ερωτικός, Πάνος Χατζηδάκης. Θέλω να υπογράψω την σημερινή εκπομπή και το σύνολο των εκπομπών Σαββάτου και Κυριακής με το θέμα που εγκαινίασε τη χθεσινή εκπομπή και κυριάρχησε, δικαίως κυριάρχησε στη χθεσινή εκπομπή. Αναφερθήκαμε χθες στον Όφη και σε αυτήν την λαμπρή παρουσία του, τη λαμπρή πορεία του στην, εντός και εκτός Ελλάδας τους τελευταίους μήνες, με την ανδιαφυσβήτητη υπογραφή του Χρήστου Κόντι. Και θέλω να το κάνω γιατί υπάρχει και άλλο ένα τυπικό ερέθισμα με ουσιαστική σημασία. Είναι η δήλωση του προπονητή της Hoffenheim. Την εντόπισα χθες. Ο Christian Ilzer, λοιπόν, ο αυστριακός προπονητής της Hoffenheim, τόνισε ότι με αφορμή την ήττα απέναντι στον Όφη, τόνισε ότι η ελληνική ομάδα έχει τις δυνατότητες να έχει σημαντική πορεία στη φετινή διοργάνωση. Τον Μανώλη Γρηγοράκη, τον καλό μου φίλο και καλό συνάδελφο, τον ακούτε συχνά τώρα τελευταία σε τακτά χρονικά διαστήματα να συζητάμε με τον Όφη για ευνόητους λόγους, δεν έχω πω κάτι παραπάνω. Μανώλη, καλημέρα. Μανώλη, καλημέρα.
1: Σπύρο, καλημέρα. Δεν ξέρω.
0: Τώρα ακούστηκες. Ποιο είναι το σχόλιο σου για την προοπτική της ομάδας?
1: Καταρχάς να σου πω ότι δεν περίμενα ποτέ, πως δεν μου έχει συμβεί ποτέ να με πασάρει κάποιος συνάδελφος όπως καλή ώρα σε ραδιοφωνική συνέντευξη με τον ερωτικό του Χατζηδάκη, έτσι.
0: Είσαι Μίκης, είμαι Μάνος εδώ και πολλά χρόνια.
1: Δεν ξέρω τι μπορεί να σημαίνει αυτό. Δεν ξέρω τι μπορεί να σημαίνει αυτό, αλλά έχει να καταρχάς να σου πω ότι ήμουν.
0: Σημαίνει ότι είσαι άξιος συνάδελφος, αυτό σημαίνει.
1: Ωραία. Το παίρνω.
0: Έτσι, μπράβο. Και πολύ καλός φίλος. Λοιπόν.
1: Και σας ευχαριστώ γι' αυτό. Αυτό το ξέρουν όλοι. Ότι είμαστε πολύ καλοί φίλοι. Πρώτα απ' όλα να πω ότι είμαι ένας από τους τυχερούς που το έζησα αυτό που συνέβη την Πέμπτη στο Παγκρίτη. Και δεν θέλω τώρα να μιλήσω για την ατμόσφαιρα που μπορούν να δημιουργήσουν οι οπαδοί του Όφη.
0: Μανώλη, συγγνώμη, ας ξεκινήσουμε από το σχόλιο για την δήλωση, τη χθεσινή δήλωση του προπονητή της Hoffenheim και την προοπτική του Όφη.
1: Μα νομίζω είπε κάτι που προκύπτει και από την αγωνιστική συμπεριφορά της ομάδας και την νίκη της στο μάτς της πρεμιέρας. Δηλαδή ο προπονητής των Γερμανών είπε αυτό που μπορεί να συναγάγει κανείς ως συμπέρασμα, βλέποντας τον τρόπο με τον οποίο αντιμετώπισε πρώτα απ' όλα Όφη την Hoffenheim και τον τρόπο πολύ περισσότερο με τον οποίο την νίκησε. Και στην πραγματικότητα την νίκησε εύκολα, την νίκησε καθαρά.
0: Ναι, αυτό είναι αλήθεια.
1: Θυμίζω απλώς έτσι για την οικονομία της κουβέντας ότι την κλασική ευκαιρία πριν τον γκολ, την κλασική ευκαιρία ήταν και τον γκολ το πρώτο, έτσι, του Αϊτόρ. Πέραν αυτής, εν πάση περιπτώσει, της φάσης, την μόνη κλασική ευκαιρία του μάτς την έχασε Όφη, όχι η Hoffenheim που είχε τον τρόπο να φτάνει με καλές προϋποθέσεις έξω από την περιοχή. Όταν χρειαζόταν να μπει μέσα δεν τα κατάφερνε. Δηλαδή πριν μια περίπτωση, ας πούμε, που έγινε ένα σουτ που πήγε πολύ ψηλά στην εξέδρα, ας πούμε, του Παγκριτίου. Θέλω να πω ότι αν κάποιος δει το μάτς, καταλαβαίνει γιατί νίκησε Όφη. Διότι η Hoffenheim δεν μπορούσε να τον απειλήσει στην πραγματικότητα. Και επειδή εκείνος είχε τη δυνατότητα να το κάνει, βρίσκοντας τους χώρους στην κοντραεπίθεση, αυτό που λέμε σήμερα μετάβαση. Ήταν τόσο απλό.
0: Μανώλη, δεν είναι σύνηθες. Ξέρεις ότι σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα από την ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας από τον Χρήστο Κόντι να βλέπεις παρόμοιους αυτοματισμούς στην ενδεκάδα του Όφη. Και νομίζω αυτό είναι κάτι το οποίο μπορεί να βελτιωθεί και να αποδώσει ακόμη περισσότερα. Τονίζω τη λέξη αυτοματισμοί.
1: Ασφαλώς. Αυτή είναι η λέξη.
0: Έτσι,
1: όταν βλέπεις τον τρόπο με τον οποίο απαλλάσσονται από το ασφυκτικό πρέσινγκ του αντιπάλου. Σε κάποιες περιπτώσεις ήταν τέτοιο τη Hoffenheim, ειδικά στο πρώτο ημίχρονο. Υπάρχει μια τέτοια φάση χαρακτηριστική. Είναι η φάση που οδηγεί στην πρώτη τελική του Όφη στο πρώτο ημίχρονο με το σιτό σου του Μπουχαλάκη εκτός περιοχής. Έτσι κατέληξε αυτή η φάση. Αλλά ο τρόπος που απαλλάσσονται από το πρέσινγκ τη Hoffenheim time για να βγάλουν την μπάλα από την περιοχή, από την άμυνα δηλαδή, και να τη φέρουν στην επίθεση, είναι υποδηματικό. Είναι για σεμινάριο. Τι να λέμε τώρα.
0: Ναι.
1: Έτσι, οι αυτοματισμοί λοιπόν.
0: Βεντάλια, είναι, βεντάλια.
1: Είναι βεντάλια. Η μετάβαση του όφη, ο τρόπος που βγαίνει στην αντεπίθεση, είναι πραγματικά υποδηματικός. Θυμίζω με την ευκαιρία τον γκολ, το ξεκίνημα, από το ξεκίνημα και το τελείωμα, τον γκολ του διπλού στο Καρεσκάκη με τον Ολυμπιακό. Κάνει το τάκλιν ο Μπουχαλάκης. Ο Μπουχαλάκης τώρα, έτσι, δεν αναφέρομαι τυχαία στον συγκεκριμένο, διότι είναι ένας παίκτης που δεν, το χαρακτηριστικό του δεν είναι η ταχύτητα, δεν είναι η εκρηκτικότητα. Κάνει το τάκλιν στην άμυνα, στη μικρή περιοχή, και φεύγει σφαίρα για να παραλάβει την πάσα, την κάθετη πάσα του Αθανασίου στην προσπάθεια για τη δημιουργία της αντεπίθεσης. Και κάνει αυτή την τρομερή διπλή τρίπλα πάνω στην πλάγια γραμμή σε δύο παίκτες του Ολυμπιακού, που κανονικά θα πρέπει να σταματήσουν το ποδόσφαιρο μετά από αυτό. Και μετά πάει μπαλά στην άλλη πλευρά και την στέλνει ο Φούντας στον Αθανασίου για να ξεδιπλώσει αυτή την αντεπίθεση και να φτάσουμε στον γκολ του Κόντρο. Κάτι τέτοιο συνέβη και στο μάτι του Παγκριτίου και κατέληξε στην χαμένη ευκαιρία του Φούντα, που ήταν κλασική, έτσι.
0: Ναι.
1: Δεν αναφέρομαι στο πρώτο γκολ, γιατί αυτό προήλθε από βολέ του Χριστογιώργου, τερματοφύλακα δηλαδή. Στην πραγματικότητα ο Χριστογιώργος ξεκίνησε, ξεδίπλωσε αυτή την αντεπίθεση, αλλά με άμεσο τρόπο, δηλαδή με το βολέ, ας πούμε, που είχε παραλείψει τον Κόντρο, ο οποίος έβαλε καταπληκτικά το κορμί του, γιατί έχει αυτή τη δυνατότητα, έχει τον σωματότυπο, το εκτόπισμα να το κάνει και να πασάρει καταπληκτικά στον Αϊτόρ. Και αυτό δουλεμένο μου ήταν όμως. Δηλαδή ο τρόπος που παίζει πέραν όλων των άλλων, τον τρόπο που αμήνεται, που είναι καταπληκτικός, ας πούμε, που βγάζει τον παίκτη στον κενό χώρο ο Κόντης, είναι υποδηματικός. Και μάλιστα δεν είναι πάντα ο ίδιος. Προχθές, την Πέμπτη, ενώ ήταν ο Αϊτόρ, στο μάτς με τον Ολυμπιακό ήταν ο Ντίκμαν, ο δεξιός μπακ.
0: Και εδώ μπορεί να κάνει κάποιος μια εύλογη, τονίζω εύλογη παρατήρηση, ότι για να υλοποιήσει το σχεδιασμό του ο Χρήστος Κόντης, όπως κάθε προπονητής, είναι φυσικός νόμος αυτός, πρέπει να έχεις τους κατάλληλους παίκτες για να το κάνεις, ε?
1: Ασφαλώς.
0: Με τα προσόντα, την ταχύτητα, την αντίληψη του χώρου.
1: Ο Κόντης, σας πειρώ, είδε ποιους παίκτες έχει όταν παρέλαβε τον Όφη. Ναι. Γι' αυτό άλλαξε το σύστημα και έκανε την τριάδα στην άμυνα με τους τέσσερις στο το 3-4-3, με λίγα λόγια, έτσι, για να το πω χοντρικά. Είδε ποιους παίκτες έχει. Έτσι, και φρόντισε οι παίκτες που θα πάρει από εκεί και πέρα να είναι παίκτες που κουμπώνουν σε αυτό το σύστημα, στον τρόπο παιχνιδιού. Ο Αθανασίου δηλαδή κουμπώνει εκπληκτικά στην τριάδα. Έτσι. Ο Μπόρχα από την άλλη πλευρά ή ο Ντίκμαν τώρα κουμπώνει εκπληκτικά για να κάνει όλη την πλευρά, ας πούμε, να είναι ένας back, full back, ας πούμε.
0: Ένα ερώτημα που καλύτερα απαντήσει η ομάδα είναι η παράλληλη πορεία σε ελληνικό πρωτάθλημα, ελληνικές υποχρεώσεις και ευρωπαϊκές, αν θα την επηρεάσει ή στο βάθος χρόνου θα αντιφθείρει.
1: Μέχρι τώρα δεν προκύπτει κάτι τέτοιο. Ήταν και εμένα η επιφύλαξή μου, ο φόβος μου, αν θέλεις.
0: Ναι.
1: Αν τα τρία καρπούζια, ας πούμε, στην μας κάνουν πολλά, γιατί δεν είναι ούτε καν δύο.
0: Ακριβώς.
1: Στον όφη των προηγούμενων ετών, των πέτρινων ετών, των πέτρινων χρόνων, για να το πω έτσι. Γιατί αυτό είναι το. Και τα δύο ήταν πολλά, πάρα πολλά. Μη σου πω και το ένα.
0: Ναι, ακριβώς.
1: Λοιπόν,
0: με επιχείρημα την ανεπάρκεια του έμψυχου δυναμικού και του σχεδίου δράσης εντός γηπέδου, ε?
1: Δεν υπήρχε τίποτα. Δεν υπήρχε, ναι. Έτσι, και ο οργανισμός άρχισε να συγκροτείται μετά την αλλαγή του ιδιοκτησιακού, έτσι.
0: Ναι.
1: Και αυτό πήρε, είδες πόσο χρόνο πήρε, σχεδόν 8 χρόνια.
0: Αισιόδοξη λοιπόν η προοπτική. Θέλω να υπογράψεις εσύ την κουβέντα μας με ένα σύντομο σχόλιο, παρακαλώ.
1: Νομίζω ότι δεν θα κοιτάξουμε ποτέ πια πίσω. Και αναφέρομαι, κάνω αυτή την κουβέντα όσο παδός πια του Όφη, έτσι, όπως ξέρουν όλοι. Είμαι πια, τολμώ να πω, πεπισμένος ότι αυτή η ομάδα μόνο να προοδεύει μπορεί πια. Έτσι, γιατί είναι ο τρόπος που εξελίσσεται σε όλους τους τομείς, όχι μόνο στο αγωνιστικό κομμάτι, αλλά και στα γύρω-γύρω, που λέω. Και βλέπω, ας πούμε, και την ανταπόκριση του κοινού, το πόσο αγκαλιάζεται ο Όφη από όλη την ποδοσφαιρική Ελλάδα, την ποδοσφαιρική Ελλάδα που σκέφτεται με το μυαλό και όχι με κάτι άλλο.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, όλα αυτά είναι πάρα πολύ ωραία πράγματα.
0: Καθολική αναγνώριση, αυτό είναι αλήθεια. Το παρατηρήσαμε και με τα μηνύματα ακροατών από κάθε γωνιά της Ελλάδας.
1: Μα είναι καταπληκτικό και να το πω εδώ, θα τολμήσω να το πω. Δεν θυμάμαι για άλλη ομάδα να έχει. Υπάρχει τέτοια ομοθυμία, ρε παιδί.
0: Ναι.
1: Έτσι. Να λένε όλοι μπράβο, όλοι, ανεξαρτήτως οπαδικών συλλογικών προτιμήσεων. Δεν το θυμάμαι. Όλοι δηλαδή βγάζουν το καπέλο στον Κόντι. Θέλω να πω και αυτό ας πούμε, ας είναι ο επίλογος της κουβέντας μας, σε ό,τι μια φορά τουλάχιστον.
0: Και σε ευχαριστώ πολύ. Επιφυλάσσομαι για την επόμενη. Καλημέρα, ευχαριστώ.
1: Να πω την κουβέντα.
0: Ναι.
1: Λέμε ότι οι προπονητές δεν υπάρχει μαγικό ραβδί. Υπάρχει. Το έχει ο Κόντις. Έτσι.
0: Καλημέρα, Μανώλη. Ευχαριστώ.
1: Γεια σου, Σπύρο.

Όπου και αν πάτε να περάσετε όμορφα, ο Σπύρος Τσάμης ήταν στο μικρόφωνο, ο Τάσος Σοηλεμέης στη ρύθμιση του ήχου, η Ειρήνη Παπαζή στην παραγωγή της εκπομπής. Καλημέρα, καλή Κυριακή.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Ο Τάσος Ηλεμέζης στο μικρόφωνο για τη γονιδρακά του. Η Εθνική Ελλάδα μπαίνει σε μια ιδιαίτερη απαιτητική περίοδο, καθώς έχει μπροστά τις 4 αναμετρήσεις για το Nations League μέσα σε λίγες μέρες. Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς ανακοίνωσε τις επιλογές του με αρκετές αλλαγές και δύο σημαντικές απουσίες, αυτές τον Λάζαρου Ρότα και Τάσου Μπακασέτα. Η Εθνική Ελλάδα θα αγωνιστεί εκτός έδρας με τη Σερβία στις 24 Σεπτεμβρίου και τη Γερμανία στις 27 του ίδιου μήνα και εν συνεχεία θα υποδεχθεί στο γήπεδο της Τούμπα στην Ολλανδία στις 1η δεκάτου και τη Γερμανία στις 4. Με δύο μάτς άνοιξε χθες η αυλαία της 5ης αγωνιστικής στη Super League, Άρης Ηρακλής 0-0 και Ατρόμητος Κηφισιά 1-2. Σήμερα παίζουν Λεβαδιακός Ολυμπιακός στις 5, Βόλος ΑΕΚ στις 6, Όφη Αστέρας Τρίπολης στις 7, Καλαμάτα Παναθηναϊκός στις 7.30, ενώ στις 9 θα αρχίσει το μάτς Πανετολικός ΠΑΟΚ. Με Μάριους Σιπιώνη, Έσε και Ζωέλ Ρόκα το απόγευμα η Ερυθρόλευκη στη Λιβαδιά, με Λιάγκα και Λαμαρένα, αλλά χωρίς Σιμελίδη και Σουτ οι γηπεδούχοι. Ο Τσιριβέγια επέστρεψε στην αποστολή του Παναθηναϊκού για το παιχνίδι με την Καλαμάτα στη Νέα Πολύ. Χωρίς τον Μπάση κόντρα στον ΠΑΟΚ ο Πανετολικός. Με τον Νίκο Παπαδόπουλο, αλλά χωρίς Χατζη Εμμανουήλ και Δελή Γιαννίδη, ταξίδεψε στην Κρήτη για την αναμέτρησή του με τον Όφη ο Αστέρας Τρίπολης. Τέλος, με Λοντίνκινγκ, αλλά χωρίς Απιάνη, Ουρτάδο, Τσοκάνη, Μπάρε και Καμπελά, ο Βόλος κόντρα στην ΑΕΚ. Το δικό του μήνυμα προς τη Ρεάλ Μαδρίτης έστειλε ο Ολυμπιακός μετά την ολοκλήρωση του πρώτου EuroLeague Super Cup. Η Βασίλισσα είναι αυτή που πήρε την νίκη στον τελικό με 93-89 και κατέκτησε τον τίτλο. Συγχαρητήρια Real Madrid για την κατάκτηση του πρώτου EuroLeague Super Cup. Ήταν μια σπουδαία νίκη, ανέφερε χαρακτηριστικά η ΚΑΟ Ολυμπιακός μέσα από τον επίσημο λογαριασμό της στο X. Ο Παναθηναϊκός κατέκτησε το τρόπαιο στο 8ο τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος μετά την νίκη του στον τελικό με 87-81 επί του ΠΑΟΚ. Δεν είμαστε έτοιμοι, έχουμε κάνει 7 προπονήσεις με 10 παίκτες. Ο ΠΑΟΚ είναι ομάδα επίπεδου EuroLeague, δήλωσε ο Μπράντοβιτς μετά την ολοκλήρωση του τουρνουά της Αθηνάς. Στους μικρούς τελικούς των δύο διοργανώσεων, Φενέρ Τουμπάι 85-77 και Παρτιζάν Μπούρκ 101-77. Νίκη πρόκριση πήρε χθες ο Παναθηναϊκός με 9-7 επί της Χόβεντ. Οι πράσινοι πέρασαν για πρώτη φορά στην ιστορία τους στους 16 του Champions League στο Πόλο Ανδρών και τη Δευτέρα θα μάθουν τους αντιπάλους τους στους ομίλους. Η Ελλάδα αντιμετωπίζει τη Φινλανδία το απόγευμα στο Παλάβελα του Τωρίνο, στην νοκάουτ αναμέτρηση της φάσης των 16 του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Βόλεϊ Ανδρών. Το παιχνίδι θα ξεκινήσει στις 5 και θα μεταδοθεί από την ΕΡΤ 2 Sport. Για την τρίτη αγωνιστική στη Super League 2, αναγέννηση Καρδίτσας Πανιώνιος 0-0 και Ζάκυνθος Ελλάς Σύρου 1-4. Τρία μάτς γίνονται σήμερα. Καλυθέα Πανσεραϊκός παίζουν στις 3 παρατετάρτο, ενώ οι αγώνες Αστέρας Τρίπολης Β, Απόλλων Καλαμαριάς και Ολυμπιακός Β Μαρκό ξεκινούν στις 5. Οκτάωρο και σήμερα το μικρόφωνο στα γήπεδα από τις 4 το μεσημέρι μέχρι τις 12 το βράδυ. ΑΕΚ ΠΑΟΚ 0-1 και Παναθηναϊκός ΠΑΣ Πύργος 4-0 χθες για την πρώτη αγωνιστική στο πρωτάθλημα των γυναικών, με άλλους 4 αγώνες να διεξάγονται σήμερα. Στις 12 το μεσημέρι σέντρα στο Βόλο Σόφι, ενώ στις 4 αρχίζουν τα μάτς Ειρήνες Γρεβενών Οδυσσέας Μοσχάτου, Αστέρας Τρίπολης Κηφισιά και Αγία Παρασκευή Ρέα. Η Ελλάδα επέστρεψε άμεσα στη διεκδίκηση της πρόκρισης με τον Στέφανο Τσιτσιπά να επικρατεί του Νόρμπερτ Κόμπος με 2-0 σετ και να ισοφαρίζει τη συνάντηση με τη Σλοβακία σε 1-1 μετά την ολοκλήρωση της πρώτης ημέρας του Davis Cup World Group 1 στο Κόζιτσε. Στη δεύτερη μέρα των αγώνων το πρόγραμμα ανοίγει με την αναμέτρηση του διπλού. Ο Στέφανος Τσιτσιπάς και ο Στέφανος Ακελαρίδης θα αντιμετωπίσουν τους Λούκας Ποκόρνη και Μίλος Κάρολ σε έναν αγώνα που μπορεί να αποδειχθεί καθοριστικός για την έκβαση της συνάντησης. Κόστουλας Τζόλης σημείωσατε ένα χθες στην Premier League με τον πρώτο μάλιστα να σκοράρει και να μετρά και μία assist το 3-0 της Brighton επί της Arsenal. Ο Τζολάκης απέκρουσε πέναλτι στην ήττα της Hull με 2-1 από την Newcastle. Ήταν το Δελτίο Ειδήσεων, μείνετε συντονισμένοι στην Era Sport, ακολουθεί εκπομπή στον Ήλικο της Ταχύτητας με τον Χρήστο Σαράντο και τον Νίκο Μοσχονά. Ενημερωθείτε αναλυτικά από το earthsports.gr. Επόμενο Δελτίο Ειδήσεων στη Μία.
0: Sport 101,8.
2: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής, νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
3: Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα, από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Γι' αυτό χρειάζεται τον θερμοφύλακά της. Θερμοφύλαξ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράρ που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση. Για θερμομόνωση, χειμώνα καλοκαίρι και προστασία από τα θερμικά σοκ. Με μόλις 20 κιλά ανά τετραγωνικό μπαίνει και στο εξοικονομώ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Προστατεύει το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα.
4: Έρα Σπορ. Με μικρόφωνο στα γήπεδα, 24 δευτερόλεπτα, τρίτο μάτι, φανέλα με το 10 και βραδινούς μπαλαδόρους. Έρα Σπορ. Με μπάλα κι άλλα, γκολ από τα αποδυτήρια, κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο, μπαλαντέρ και τελευταία σελίδα. Με σύστημα 3-5-2, breakfast με σπορ, μπάλα παντού, extra σπορ, υδάτινο κόσμο, match point και ήλικο της ταχύτητας. Έρα σπορ παντού, με μεταδόσεις για όλα τα σπορ.
5: Δεύτερο Φολέγανδρος Challenge Run. Η Φολέγανδρος σε προσκαλεί και σε προκαλεί. Δεν είναι απλά ένας αγώνας δρόμου, είναι πρόκληση, είναι εμπειρία, ένα προσωπικό στοίχημα. Στροφές, ανηφόρες και η ομορφιά του Αιγαίου. Κάθε βήμα σε φέρνει πιο κοντά στον τερματισμό, πιο κοντά στο όνειρο. Στις 26 Σεπτεμβρίου τρέξε τα 21, τα 10 ή τα 5 χιλιόμετρα του δεύτερου Φολέγανδρος Challenge Run. Πληροφορίες στο folegandrosrun.com.
6: Χορηγός επικοινωνίας Era Sport.
7: Πιστεύεις ότι οι άνθρωποι με προβλήματα όρασης δεν μπορούν να κυκλοφορούν αυτόνομοι στο δρόμο? Δες το αλλιώς. Με έναν σκύλο οδηγό όλα είναι δυνατά. Στήριξε και εσύ την εκπαίδευση ενός σκύλου οδηγού τυφλών και βοήθησε τους ανθρώπους με προβλήματα όρασης να αλλάξουν τη ζωή τους. Ελληνική Σχολή Σκύλων Οδηγών Τυφλών Λάρα. Η εκπαίδευση ενός σκύλου αλλάζει τη ζωή ενός ανθρώπου.
8: Ακούτε Era Sport.

0: δεν ξέρω πραγματικά τι συμβαίνει. Δεν πετυχαίνουμε ελέφαντα στο μέτρο. Κάτι, πιστεύεις ότι μας έχουν ματιάσει?
1: Γιατί μιλάς στον πρώτο πληθυντικό?
0: Μαζί δεν ήμασταν την προηγούμενη Κυριακή που βλέπαμε.
1: Πού έκανα τις σωστές προβλέψεις εγώ και εσύ όχι, αυτό λες?
0: Α, έτσι έγινε. Έτσι έγινε, δεν το θυμάμαι. Εγώ θυμάμαι ότι λέγαμε ότι σίγουρα θα δούμε ένα αυτοκίνητο ασφαλείας, σίγουρα θα δούμε κόκκινες σημαίες.
1: Ναι.
0: Σίγουρα θα δούμε και τελικά τι είδαμε, Χρήστο?
1: Βαρεμάρα σχέτη, τίποτα δεν είδαμε.
0: Τίποτα,
1: ένα
0: δε.
1: Βαρετό Grand Prix σε σημείο που συζητάμε. Αμαν, τι είναι αυτό το... Στόπα, Mad Ring. Τι Mad Ring, καταρχάς από το όνομα.
0: Mad Ring.
1: Mad Ring. Μπορεί να βγάλεις και να πεις Mad Ring. Δηλαδή να το γυρίσεις, δηλαδή ήταν για να πίνεις για να ξεχάσεις.
0: Εντάξει. Mad Ring.
1: Και ακόμη εκείνη η στροφή που δεν μπορούσαμε να την πούμε, η Monumental.
0: Γιατί τώρα μου
1: αποδείχθηκε η Monumental ότι ήταν μια στροφή που δεν είχε καμία ίντριγκα. Γιατί έτσι κι αλλιώς είχαν κόψει από πριν ταχύτητα. Οπότε δεν πέραν με τις πάντες που λέγαμε παλιά. Δεν πέραν με τις πάντες με στη στροφή για να έχει, ξέρεις, μια επικινδυνότητα. Ό,τι είδαμε με τον Κολαπίντο τα ζόρια, ας πούμε, στα δοκιμαστικά. Αυτό ήτανε στη Monumental, για πες την άλλη.
0: Στη στροφή νούμερο 10, ποια είναι η 12, η 12.
1: Στη 12.
0: Στη 12.
1: Πες το όνομά τη.
0: Πες με και Πάτερ, θα καταλάβω.
1: Ναι,
0: λοιπόν,
1: Πάτερ, για πες μας.
0: Πάμε στη Μόντσα. Λέμε θα γίνει αυτό, θα γίνει το άλλο, δεν πετυχαίνουμε τίποτα. Τίποτα, τίποτα. Καμία πρόβλεψή μας δεν βγαίνει.
1: Τη Μόντσα είχαμε πει ότι δεν μπορεί να πάρει την πρώτη θέση ο Αντωνέλη από τη 19η, όπως έλεγε και ο ίδιος.
0: Και τελικά?
1: Ήταν πρώτος, αλλά δεν έπρεπε, οφθαλμαπάτη.
0: Οφθαλμαπάτη. Πάμε Ισπανία, λέμε θα γίνει χαμός, θα τρακάρουν, θα γίνει, θα βγουν κόκκινες σημαίες.
1: Εκεί όντως την πατήσα.
0: Τίποτα. Δεν ξέρω. Εγώ πιστεύω ότι μας έχουν ματιάσει.
1: Ναι.
0: Και πρέπει να επανέλθουμε, δεν γίνεται.
1: Θα πάρω τη θεία μου από τη Σαλονίκη.
0: Δεν ξέρω. Η Νέλη ξέρεις να ξεματιάζεις. Γιατί μάλλον είμαστε ματιασμένοι. Δεν εξηγείται αλλιώς. Δεν μπορούμε να πετύχουμε.
1: Γι' αυτό χασμουριέται συνέχεια το μανάρι μου εδώ.
0: Ναι, εντάξει.
1: Όλο χασμουριέται. Και εγώ νόμιζα από το χθεσινό ξενύχτη.
0: Όχι.
1: Από το μάτι. Είναι μάτι.
0: Είναι μάτι. Είναι
1: μάτι. Έχεις ένα μάτι. Με κοιτάς καθόλου, ματιάζομαι και εύκολα.
0: Ματιάζομαι και εύκολα. Εγώ δεν ξεματιάζω έτσι. Ξεματιάζω έτσι, το θυμάσαι.
1: Έτσι. Έτσι, ναι.
0: Καλώς ήρθατε. Είσαστε συντονισμένοι πάντα στην Έρα Σπορ. Είναι η εκπομπή στον ήλιγκο της ταχύτητας. Ορίστε, είδες. Στόπαγο, ματιαγμένοι είμαστε.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, θα πάμε μαζί μέχρι τις 2. Τάσος ο Ηλεμέζης στη ρύθμιση των ήχων. Νέλη Ζαφυροπούλου στην δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής. Τεράστιος Χρήστος Σαράντος, που και εκείνος δεν πετυχαίνει τίποτα.
1: Υπερτεράστιος, ασυναγώνιστος Νίκος Μοσχονάπεν.
0: Έτσι, μπράβο, αυτό το Μοσχονάπεν περίμενα να ακούσω. Την προηγούμενη εβδομάδα είχαμε λοιπόν Grand Prix. Πώς σου φάνηκε η πίστα γενικά? Γενικά πώς σου φάνηκε? Σου άρεσε, δεν σου άρεσε? Είναι αυτό που είχε πει.
1: Σαν ομορφιά.
0: Όχι, όχι. Είναι αυτό που είχε πει ο Νόρις, ότι είναι ένα Μονακό που έχει πάρει αναβολικά.
1: Όχι, δεν μου φάνηκε σαν Μονακό με αναβολικά. Ήταν το πιο... Κοίτα, δεν μπορείς να μην το συνδυάσεις με την εικόνα του Grand Prix. Ήταν πάρα πολύ βαρετό. Υπό άλλες συνθήκες, με άλλα μονοθέσια. Γιατί κάποιος το είπε, η Φόρμουλα 3 μπορεί να ήταν συγκλονιστική με τα μονοθέσια που διαθέτει. Αλλά τα συγκεκριμένα μονοθέσια με τους νέους κανονισμούς και με το γεγονός ότι πρέπει, ας πούμε, να ανακτούν ενέργεια και όλα τα σχετικά, εκεί που υπήρχαν οι στροφές που μπορούσαν να κάνουν ωραία πράγματα, δεν μπορούσαν, ας πούμε, να δώσουν θέαμα, να προσφέρουν θέαμα. Δεν είδαμε τίποτα. Εντάξει, πίστα μπορεί να είναι ωραία. Δεν ήταν, πάντως δεν βοήθησε.
0: Όντως δεν βοήθησε.
1: Να δούμε.
0: Μάλλον να το πούμε σωστά. Βοήθησε έναν.
1: Τον βοήθησε και η ομάδα του, τον Αντωνέλη.
0: Τον βοήθησε η ομάδα του, η τύχη, λίγο απ' όλα.
1: Και η ικανότητά του. Έτσι, ο Λάντον Νόρις, ο προηγούμενος παγκόσμιος πρωταθλητής, γιατί έτσι θα το λέμε. Ο Αντωνέλη δεν νομίζω ότι χάνει τον παγκόσμιο τίτλο. Τώρα, όσο και αν υπάρχουν πολλοί αγώνες, το είπε και ο Ράσελ, ο οποίος είναι δεύτερος ο Ράσελ, ότι εγώ δεν νομίζω ότι μπορώ να διεκδικήσω το τρόπαιο. Σε καλή μεριά μόνο που δεν είπε στον Αντώνιο.
0: Ναι, ήταν σαν αντόλογιο, όπως το
1: λέει.
0: Ναι, λες.
1: Εντάξει, τώρα πρέπει να γίνουν θεαματικά πράγματα. Δηλαδή να βγει έξω από τα επόμενα 2-3-4 Grand Prix, ας πούμε. Να βγει έξω, να τα κερδίσει ο Ράσελ κλπ. Οκ. Ταυτόμεσα στο παιχνίδι είναι. αλλά και ο Νόρις μίλησε για τον επόμενο παγκόσμιο πρωταθλητή και μάλιστα του απέδωσε τρομερή ικανότητα για την ηλικία του, πόσο όριμος είναι, τι οδήγηση κάνει, πάει για πολλά πράγματα έτσι κι αλλιώς για ρεκόρ.
0: Πάντως να σου πω κάτι, έχει και την τύχη ο μικρός. Τα δέχομαι όλα, αλλά έχει και την τύχη. Δηλαδή γίνεται στο 14ο γύρο, ο Στρόλ σταματάει στη στροφή 21 με πρόβλημα στα φρένα, βγαίνει εικονικό αυτοκίνητο ασφαλείας και ο Νόρις μόλις έχει περάσει από τα πίτς. Μόλις έχει περάσει και δεν προλαβαίνει να μπει. Μπαίνουν από πίσω, για όσους δεν είδαν τον αγώνα, ο Αντωνέλη και ο Φερστάπεν κάνουν αλλαγή. Και πάει ο Λάντο να μπει στον επόμενο γύρο. Και με το που μπαίνει μέσα στα πιτ και φεύγει το εικονικό αυτοκίνητο ασφαλείας και κάνει και ένα πολύ αργό pit stop. Με αποτέλεσμα από εκεί που μέχρι εκείνη τη στιγμή οδηγούσε την κούρσα να πέσει στις πιο πίσω θέσεις και να αρχίσει να κυνηγάει. Αυτό είναι το αποτέλεσμα. Το Αντωνέλη, ο οποίος ήταν δεύτερος, επωφελήθηκε από όλο αυτό. Ο Φερστάπεν και εκείνος εκμεταλλεύτηκε αυτή την ευκαιρία. Και έτσι είχαμε στον πρώτο αγώνα που έγινε στο Mud Ring, ορίστε να το πω έτσι.
1: Το Mud Ring, ναι.
0: Αντωνέλη πρώτο, Max Verstappen δεύτερο, Λάντο Νόρις τρίτο, τέταρτος ο Λεκλέρ, πέμπτος ο Τζορτζ Ράσελ, έκτος ο Λόσον. Δεν έχω αναφέρει το όνομα του Χάμιλτον γιατί ο Χάμιλτον μας άφησε νωρίς, μόλις τον έκτο γύρο. Αναγκάστηκε να εγκαταλείψει, ενώ έδινε κάποιες μάχες εκεί με τον Verstappen. Υπήρχε πρόβλημα στα φρένα του και ο μηχανικός του είπε: «Έλα, φέρε το πίσω να τελειώνουμε να εγκαταλείψουμε». Γι' αυτό δεν ακούσαμε το όνομα του Χάμιλτον. Έβδομη θέση για τον Κολαπίντο, όγδοος ο Πιάστρη, ένατος ο Λίντμπλαντ, δέκατος ο Χούλκεμπερκ. Ορίστε, βαθμός ο Χούλκεμπερκ, είδες.
1: Ναι, ναι, επιτέλους.
0: Αυτή ήταν η δέκα. Εκτός βαθμών, ο Κον, Γκασλί, Μπορτολέτο, Τσουνόντα, Άλμπον, Μπέρμαν, Αλόνσο και Μπότας δεν είδανε την καρό σημαία, Σάινθ, Πέρες, Στρόλ και Χάμιλτον.
1: Μάλιστα, θα κάνω μια πολύ μικρή παρένθεση με τένις γιατί είναι σε εξέλιξη στο Κόζιτσε της Σλοβακίας το κύπελο Ντέιβις. Χθες 1-1, πήρε μία νίκη ο Στέφανος Τσίπας, έχασε ο Στέφανος Ακελαρίδης. Τρία μάτς σήμερα αν χρειαστούν. Το πρώτο είναι το διπλό. Ο Κάρολ με τον Μποκόρνι έχουν πάρει το πρώτο σετ απέναντι στους αδερφούς Τσιτσιπά, Στέφανο και Πέτρο με 7-6 στο tie break και είμαστε 2-2 στο δεύτερο σετ. Επειδή εξελίσσεται τώρα, γι' αυτό έκανα την, αυτή τη.
0: Ωραία, αφού έκανε βόλεϊ, πότε έχουμε.
1: 5 η ώρα με τη Φιλανδία το μεγάλο μάτς. Πάμε για την υπέρβαση. Παίζουμε στο τέτοιο. Εκεί που παίζαμε. Όχι, ψέματα, όχι και στο Τωρίνο πήγαμε, στο Ιταλία, Τωρίνο. Αλλά από τη Μόντενα πήγαμε στο Τωρίνο και παίζουμε τη Φιλανδία, πολύ ωραίο ματσάκι. Νίκος Παγιωτέλης περιγραφή για την τηλεόραση, εγώ ενημέρωση για το ραδιόφωνο.
0: Μπορείτε να το παρακολουθήσετε τηλεοπτικά στην ΕΡΤ2 Sport, φυσικά ο Χρήστος θα κάνει ενημέρωση στην ΕΡΑ Sport.
1: Και ας ελπίσουμε ότι θα περάσουμε όπως οι γυναίκες, γιατί το έχουμε. Εντάξει, η Φιλανδία είναι πιο ψηλά στην παγκόσμια κατάταξη από εμάς, είναι καλή ομάδα. Μπορούμε να τα καταφέρουμε, λέω εγώ, θα δούμε. Μετά θα πέσουμε πάνω στην Ιταλία.
0: Αυτό ήθελα να σου πω. Αν περάσουμε, πέφτουμε πάνω Ιταλία σε Ιταλία.
1: Εκείνη... Λογικά η Ιταλία θα κερδίσει, αν και υπάρχουν εκπλήξεις. Χθες, ας πούμε, η Βουλγαρία που παίζει στη Σόφια τον όμιλό της έπαιξε νοκάουτ με τη Γερμανία, κέρδισε 2-0 και το γύρισαν οι Γερμαναράδες. 3-2. Κάνανε μεγάλη ανατροπή, το οποίο είναι έκπληξη. Όταν ακούς Βουλγαρία-Γερμανία σε άλλο άθλημα, θα λες Γερμανία είναι φαβορή, αλλά εκεί ήταν οι Βούλγαροι, οι οποίοι έχουν κερδίσει και το νούμερο 1 της παγκόσμιας κατάταξης, την Πολωνία. Η Πολωνία είναι το νούμερο 1 στην παγκόσμια κατάταξη. Την κέρδισαν 3-2. Και όμως έχασαν τους Γερμανούς και αποκλείστηκαν. Οι Πολωνοί πέρασαν. Νίκησαν 3-0 τους Λετωνούς. Λοιπόν, είμαστε στα νοκάουτ. Στο βόλεϊ θα τα δούμε. Επιστρέφουμε στα της Φόρμουλα 1. Έχω κάποια στατιστικά, αλλά παίζουμε.
0: Να θυμίσω τρόπους επικοινωνίας για όσους είναι νέοι στην παρέα της ΕΡΑ Sport. Έχετε τρεις τρόπους να μας στείλετε το μήνυμά σας, είτε με SMS, Sport κενό και αποστολή στο 54160, με email στο erasport@papaker.gr και στο Viber. Πάτε στην αναζήτηση, στο μεγεθυντικό φακό, γράφετε ΕΡΑ Sport και εκεί μπορείτε να στείλετε το μήνυμα. Ο Χρήστος τα έχει μπροστά του ανοιχτά. Και τα διαβάζει.
1: Τα διαβάζω, ναι. Περίμενε. Έχουν στείλει κάποιοι φίλοι να τα γκρουπάρουμε λίγο για να μην. Για να μπορούμε να προχωράμε και το μετά της εκπομπής. Με αφορμή λοιπόν τη νίκη του Αντωνέλη, να πούμε ότι ήταν η 251η νίκη για αυτοκίνητο με κινητήρα Mercedes. Και τι σημαίνει αυτό, ισοφάρισε το ρεκόρ της Ferrari, του κινητήρα της Ferrari, έτσι, με 251 νίκες που είχε και η Ferrari. Η Mercedes το έχει καταφέρει αυτό παρά το γεγονός ότι έχει συμμετάσχει σε πολύ λιγότερα Grand Prix από τους αντιπάλους τους, και αυτό παρότι υπάρχει υφίστατο από τη δεκαετία του 50. Η Mercedes εξαφανίστηκε για 4 δεκαετίες μετά τους φρικτούς θανάτους στις 24 ώρες του Λεμάν το 1955. Από την επιστροφή της βέβαια η Mercedes δεν είναι ότι πήρε νίκες μόνο με το δικό της μονοθέσιο, αλλά και με τη McLaren που αποτελεί σταθερά μια υπολογίσιμη δύναμη και μας έχει πρίξει και ο μοσχονάς με αυτήν. Η Ferrari λοιπόν κυριάρχησε τα πρώτα χρόνια, αλλά μετά την επιστροφή της Mercedes και με τη δική της εργοστασιακή ομάδα να απολαμβάνει μια άνευ προηγουμένου πορεία επιτυχία στην δεκαετία την πρώτη, και τη McLaren όταν υστέρησε η Mercedes να παίρνει την σκυτάλη, έφτασε σε αυτό το επίπεδο των 251 νικών. Η Mercedes μοιράζεται, η McLaren έχει σημειώσει για παράδειγμα περισσότερες από 100 νίκες με κινητήρες της Mercedes, ενώ η Brown GP το 2009, η Racing Point το 2020 συνέβαλαν επίσης σε αυτές τις 251 νίκες της Mercedes, ενώ απ' την άλλη η Ferrari, ξέρεις πόσες νίκες έχει πάρει ο κινητήρας της όταν δεν είναι σε μονοθέσιο της Ferrari?
0: Καμία.
1: Μόνο μία. Α. Το 2008 για την Toro Rosso. Δηλαδή οι υπόλοιπες 250 είναι νίκες Ferrari με κινητήρα Ferrari. Ενώ τις Mercedes, όπως είπαμε, είναι οι μισές ίσως. Ίσως και λιγότερες από τις μισές νίκες Mercedes. Αλλά έλειπε βέβαια, όπως είπαμε, 4 δεκαετίες από τα δρόμενα, οπότε έτσι κι αλλιώς το επίτευγμα είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και θα το διευρύνει πιθανότατα, έτσι, ο Αντωνέλη ενδεχομένως και ο Ράσελ.
0: Ή ο Ράσελ, ναι. ή ο Πιάστρη, ή ο Νόρις, είτε οι δύο οδηγοί της Αλπίν, είτε οι δύο οδηγοί της Williams. Έχει αρκετές ομάδες η Mercedes.
1: Ο Αντωνέλη 8η νίκη, όσες και ο Ντένι Χούλμ από το 67, ο Τζάκι Ίξο και ο Ντάνιελ Ρικιάρντο. Έχει σκοράρει περισσότερο από τον George Russell. Ο Russell σημείωσε το 12ο ταχύτερο γύρο της καριέρας του. Αυτό τον φέρνει στο ίδιο επίπεδο με τον Σέρχιο Πέρες και τους πολλαπλούς παγκόσμιους οταλητές Αλμπέρτο Ασκάρι και Τζακ Μπράμπαμ, καθώς και τον Ρενέ Αρνού και τον Χουάν Πάμπλο Μοντόγια. Ο Max Verstappen, λέω μερικά στατιστικά έτσι με αφορμή το Grand Prix που είχαμε την προηγούμενη εβδομάδα στη Μαδρίτη. Ο Max Verstappen δεν έχει καταφέρει ακόμα να πετύχει νίκη σε αυτή τη σεζόν, αλλά κατέκτησε τη δεύτερη θέση του στη 250η εμφάνισή του. Έφτασε στη 250 εμφανίσεις στο παλικάρι. Ο Lewis Hamilton δεν κατάφερε να βαθμολογηθεί για πρώτη φορά φέτος. Ήταν ο τελευταίος οδηγός που έπαιρνε βαθμούς σε κάθε Σαββατοκυριακό και δεν είχε τερματίσει εκτός πρώτης εξάδας μέχρι την Κυριακή που υπέστη αυτή τη βλάβη στα φρένα του κλπ. Για πρώτη φορά από το 2012 η Ισπανία διοργάνωσε δύο γύρους του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος. Εκείνη τη χρονιά, το 2012 δηλαδή, πραγματοποιήθηκε η τελευταία εμφάνιση της πίστας δρόμου της Βαλένθια. Μιας μη αγαπημένης τοποθεσίας.
0: Μη αγαπημένης, ναι.
1: Η Μάντρινγκ έγινε αμέσως αντικείμενο συγκρίσεων με τη Βαλένθια. Ξέρεις πόσες διαφορετικές πίστες έχουν χρησιμοποιηθεί στην... Αυτό είναι ένα ωραίο τεστ. Στην Ισπανία.
0: Περίμενα. Είναι η Βαλένθια. Mm-hmm. Είναι η Βαρκελόνη, είναι η Μαδρίτη, είναι η...
1: Ένα λεπτό, πίστες σου λέω, όχι πόλεις.
0: Ναι, ναι, εντάξει.
1: Μαδρίτη είχε δύο πίστες, ναι, ας πούμε.
0: Ή 6, 7 ή 8, κάπου 7. Εκεί.
1: Είναι 7, είσαι μέσα, οκ, okay, το δέχομαι. Η Γαλλία επίσης έχει φιλοξενήσει τη Φόρμουλα 1 σε 7 διαφορετικές πίστες, αλλά μία χώρα έχει την πρωτοκαθεδρία με τις περισσότερες πίστες της Φόρμουλα 1, τις περισσότερες εγκαταστάσεις για Grand Prix. Είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες με 12. 12, τι να, ναι, κάνω, φίλε.
0: Το δέχομαι, εντάξει. Κατάλαβες γιατί έκανα, ναι, αντέδρασα. Okay.
1: Εμένα μου κάνει εντύπωση, θα περίμενα η Αγγλία να έχει πολλά, αλλά δεν έχει. Έχει πολλές εγκαταστάσεις που φιλοξενούνται οι ομάδες, αλλά δεν έχει πίστες πολλές.
0: Την Ισπανία, να σου πω την αλήθεια, την περίμενα. Τη Γαλλία που μου είπες δεύτερη, δεν την περίμενα. Δεν, μου έκανε εντύπωση.
1: Ούτε εγώ μπορώ να σας απαριθμίσω, απλώς έβλεπα ένα κομμάτι να πλέμε πάντα τις πηγές στο Race Fans, που είναι καταπληκτικό site για τη Φόρμουλα 1. Φαντάζομαι οι φίλοι που ασχολούνται με τη Φόρμουλα 1 το ξέρουν πάρα πολύ καλά, το οποίο μου έδωσε, πήρα αυτά τα στατιστικά στοιχεία, σε κάποια δεν δίνει αναλυτικά, εδώ τις πίστες της Ισπανίας τις έχει αναλυτικά ποιες είναι, ούτε βέβαια μου δίνει τις 12 στις Ηνωμένες Πολιτείες για να τις πω, και ούτε ο Φερνάντο Αλόνσο και ο Κάρλος Σάινθ Τζούνιορ συγκρούστηκαν μεταξύ τους και κανένας από τους δύο δεν πέρασε ούτε ένα γύρο μέσα στην πρώτη δεκάδα.
0: Λοιπόν, σε αυτό που έλεγες να σου πω για τους κινητήρες, ότι εγώ κάπου ή έχω χάσει κάτι, θα τους ξαναμετρήσω. Έχω ότι η Mercedes ακολουθεί με 250, είναι μία νίκη πίσω. Μπορεί κάπου να έχω χάσει.
1: Έχεις χάσει ένα.
0: Ένα, λοιπόν. Η Ferrari είναι η πρωτοπόρος με 251, ισοφάρισε η Mercedes, αν το δεχτώ. Ακολουθεί πιο πίσω η Ford Cosworth, η οποία έχει 176, η Renault με 169 και η Honda μόλις με 89, για να λέμε και τους υπόλοιπους κατασκευαστές. Το εντυπωσιακό στοιχείο σε αυτό το στατιστικό που ανέφερες είναι ο ρυθμός με τον οποίο η Mercedes κάλυψε τη διαφορά. Οι 250 ανίκες της έχουν επιτευχθεί σε 625 Grand Prix. Το ποσοστό επιτυχίας δηλαδή είναι 40%.
1: Ναι, απλώς είναι διαφορετικά μονοθέσια, έτσι.
0: Ναι, είναι και διαφορετικές.
1: Ενώ η Ferrari έπαιζε με Ferrari.
0: Ναι, οκ. Okay.
1: Που ξέρουμε ότι στο αυτοκίνητο δεν είναι μόνο κινητήρας.
0: Όχι, είναι
1: όλο, και άλλα,
0: όλο,
1: ρόλα,
0: όλο το πακέτο.
1: Η κατασκευή, ναι.
0: Η Ferrari λοιπόν μετράει 251 νίκες σε 1138 αγώνες. Άρα το ποσοστό της είναι 22,06%. Βέβαια είναι αυτό που λες, ότι η Mercedes ανά τα χρόνια είχε και πολλές πελατειακές ομάδες. Έδινε τον κινητήρα και αλλού.
1: Οι Mercedes που έβλεπα, το συζητάγαμε στην αρχή της σεζόν, εκτός από αυτό το γεγονός, ξέρεις ότι είναι, μπορεί να είναι και τέσσερις ομάδες πολλές σεζόν που έχουν τους κινητήρες Mercedes, αυξάνονται οι πιθανότητες για να έχει περισσότερες νίκες μέσα στη σεζόν. Έλεγε ότι βγάζει γύρω στα 90 εκατομμύρια δολάρια ή 100 από τους πελάτες της για τους κινητήρες. Και αυτά τα χρήματα τα επανεπενδύει στην έρευνα. Γι' αυτό είναι μπροστά η Mercedes. Γιατί παίρνει τα χρήματα αυτά από τους πελάτες, τα επανεπενδύει στην έρευνα και βελτιώνει τους κινητήρες της.
0: Ωραία, θα το συνεχίσουμε το θέμα. Πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα.
1: Νίκος Σομιάδης, είπες.
0: Ναι, δεν το είπα τώρα.
1: Δεν
0: είπα τίποτα.
1: Αγαπούλα.
0: Ότι είχαμε αλλαγή σκυτάλης, οπότε πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Έρα Σπορ 101,8. Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της. Είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
3: Στις κόλλες πλακιδίων. Κόλλησα με τη Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Κόλλησα με την ευκαμψία της. Κόλλησα με τις εφαρμογές της. Σε πισίνα, σε μεγάλα πλακάκια, σε όλα τα δύσκολα. Κόλλησα, σου λέω. Αλλά περισσότερο από μένα, κόλλησε το πλακάκι.
4: Κόλλα πλακιδίων Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Εύκαμπτη, υψηλών επιδόσεων, ιδανική για ενδοδαπέδια θέρμανση. Fixotile Flex 30. Μόνο από την Craft Paints.
5: Ακούτε Έρα Σπορ

0: Ακούω, έχεις εμβοές?
1: Όχι, δεν έχω.
2: Α, πώς το πω.
1: Δεν σου πάει, δεν σου ταιριάζει εσένα και Μιχάλη Brothers. Δεν είναι το στυλάκι σου.
0: Γιατί δεν είναι το στυλάκι?
1: Δεν είναι τώρα, ήταν ο προπομπός για να ξεφυγείς.
0: Εντάξει.
1: Δηλαδή, εντάξει, οι πολύ παλιές γενές θα είναι ότι μου έβαλες αυτά τα κλαπατσίμπανα. Αλλά όχι, δεν έχω και τους θυμώ κιόλας.
0: Είπα
1: το συγκεκριμένο συγκρότημα.
0: Είπα να σε πάω λαού-λαού. Τα βαριά, ναι, τα κρατάω για το τέλος. Α, το καλό, εντάξει, είναι για το τέλος πάντα.
1: Οκ, okay, εντάξει, μην νομίζεις. Μην νομίζεις.
0: Τώρα είπα, λέω, θα τον πάω λίγο πιο ήρεμα. Θα το κρατήσω το καλό έτσι προς το τέλος της εκπομπής. Να έχει να με θυμάται.
1: Έτσι, να έχω να σε θυμάμαι για να μου μένει, ας πούμε. Αυτό να έρχομαι φορτσάτος την επόμενη Κυριακή. Λοιπόν, καλημέρα παιδιά, καλή εκπομπή, λέει ο Βαγγέλης. Ο πιο βαρετός αγώνας εδώ και χρόνια.
0: Γεια σου, Ευαγγέλη.
1: Θεματίζει, ναι, ο Βαγγέλης.
0: Βαρετός ακριβώς δεν ήταν, αλλά δεν είχε αυτή την ένταση που είχαμε στον προηγούμενο αγώνα στη Μόντσα. Νομίζω ότι η Μόντσα ήταν ένας αγώνας ο οποίος μας κακό έμαθε. Έτσι, λοιπόν, δηλαδή γινόταν χαμός, στροφή στη στροφή.
1: Αυτό μου θυμίζει που λέει τώρα ο Νίκος, πολύ στερημένους που μπορεί να βρούνε και από ένα βαρετό 0-0. Είχε όμως μια πολύ ωραία τακτική στην άμυνα. Θυμάσαι εκεί πως βγήκε το τάκλινγκ και λοιπά. Βαρετός του κερατά ήταν.
0: Εντάξει, okay. Για σας μπορεί να ήταν βαρετός. Εγώ βρήκα 2-3 σημεία τα οποία μου αρέσαν. Για παράδειγμα να αναφέρω ένα. Αγώνα στην Ισπανία. Και είδαμε 2 Ισπανούς έτσι να κάνουν τα δικά τους, να εκνευρίζεται ο Αλόνσο, ο Σάινθ να τον προκαλεί. Γενικά είχαμε έτσι να κάνουν τα δικά τους, να εκνευρίζεται ο Αλόνσο, ο Σάινθ να τον προκαλεί.

0: να σηκωθείς ούτε για νερό.
1: Ίσως και αυτό ότι μπαίνει σε μια σύγκριση.
0: Ναι.
1: Έχεις περάσει, να πούμε έτσι, στη Μόντσα και λοιπά, και σου έρχεται εκείνο που λες, άντε να αλλάξουμε κανάλι. Εσύ δεν αλλάζεις, το ξέρω. Ο Γιάννης λέει, Χρήστο καλημέρα, όσο και να προσπαθείς, εμείς στηρίζουμε τον Νίκο. Τι προσπαθώ, και εγώ στηρίζω τον Νίκο.
0: Ευχαριστώ πολύ όλους για τη στήριξή σας. Με τόση στήριξη, εντάξει.
1: Γιατί χρειάζεσαι στήριξη?
0: Δεν ξέρω.
1: Δεν κατάλαβα. Καλημέρα σας, Χρήστο. Αντί να αναλάβεις πόσο στην Τότεναμ τεχνικός διευθυντής και λοιπά, αναλώνεσαι στο μηχανοκίνητο αθλητισμό. Βάμος, πετινή λαλίσαι με. Άστο, φίλε, άστο. Δεν ξέρω
0: ποιος
1: να αρχίσουμε.
0: Ποιος το έστειλε αυτό, ποιος το έστειλε?
1: Ο Βασίλης.
0: Βασίλη,
1: ναι.
0: Να ξέρεις ότι υπάρχει πρόταση, μπορώ να σου το αποκαλύψω, ναι, από τον Special One να τον πάρει μαζί του. Επειδή τον συμπαθεί ιδιαίτερα.
1: Μπράβο, τώρα ήθελα να κάνω ένα τέτοιο σχόλιο και ευτυχώς ο Νίκος μου το θύμισε. Ήταν τόσο βαρετό αυτό το γκναπρί, όσο βαρετή είναι η Ρεάλ Μαδρίτη στο Ζωζέ Μουρίνιο.
0: Εντάξει. Κλείστε το μικρόφωνο του κυρίου. Κλείστε του το μικρόφωνο τώρα. Επειδή δεν το κάνω. Φύγε. Έλα, φύγε.
1: Εσύ μου το πες. Με έβαλες. Το είχα ξεχάσει. Όσο βαρετή είναι η Ρεάλ Μαδρίτη στο Ζωζέ Μουρίνιο.
0: Έλα, φέγα τώρα. Φέγα.
1: Λοιπόν, ο Γιάννης λέει κάτι ωραίο. Πραγματικά, Γιάννη, είμαι μαζί σου σε αυτό. Καλημέρα, λέει. Και ο Νίκος Μοσχονάς κανονικά πρέπει να ψάξει βαθιά στα αρχεία του, μήπως μπορεί να μας το δώσει κάποια στιγμή μέσα στη σεζόν. Ας μην του βάλουμε, να του πούμε την άλλη εβδομάδα. Λέει, καλημέρα, ωραίο στατιστικό θα ήταν πόσες εγκαταλείψεις λόγω κινητήρα ανακατασκευαστή έχουν συμβεί. Την αξιοπιστία δηλαδή του κινητήρα.
0: Πολύ ωραίο στατιστικό.
1: Αυτό θα ήταν το πιο καλό.
0: Θα το ψάξουμε. Ναι, αυτό θέλει λίγο ψάξιμο.
1: Θέλει πολύ ψάξιμο.
0: Και θα το... να ρωτήσω κάτι. Από το 50 μέχρι σήμερα, γιατί αυτό εντάξει, θέλει πολύ ψάξιμο, αλλά θα το δοκιμάσουμε. Εγώ έχω πει ότι θέλω τους ακροατές να τους ικανοποιώ όταν μπορώ.
1: Ωραία. Άλλο αίτημα που στέλνει ο Γιάννης. Δεν το στέλνει σαν αίτημα ο άνθρωπος. Λέει, απλώς ωραίο θέμα θα ήταν για την εκπομπή, αφού μας λέει αγαπημένους και λοιπά. Τι μουσικές ακούν οι οδηγοί πριν τους αγώνες?
0: Λοιπόν, είδα ένα πολύ ενδιαφέρον βίντεο. Δεν ήταν μικρούλι, ήταν σε κάποιο, νομίζω στο Instagram είναι. Πώς μερικοί οδηγοί.
1: Στο Insta θα λες.
0: Ναι,
1: τι Instagram.
0: Εντάξει, συγγνώμη, στο Insta.
1: Insta.
0: Ναι. Εντάξει, ρε μπρο.
1: Έχεις Insta, εντάξει, ρε μπρο.
0: Εντάξει, ρε μπρο.
1: Έτσι.
0: Άμα ακούω αυτό το μπρο.
1: Μπρο. Γιατί μπρο?
0: Όχι, Παναγία.
1: Το ξέρεις, το άλλο το έχω πει που του λένε είσαι queen. Αυτό σημαίνει ότι είσαι σπουδαίος. Σε άντρα γυναίκα είσαι queen. Δεν τα ξέρει, δεν τα ξέρει. Η κόρη του είναι πιο μεγάλη γι' αυτό. Δεν, το cringe, εντάξει. Το cringe.
0: Γιατί, λοιπόν.
1: Κριντζάρο
0: πόσο, είδα λοιπόν πόσο αρέσει η μουσική στους οδηγούς. Για παράδειγμα, ο Λεκλέρ το ξέρουμε όλοι.
1: Γαλλικά, πιάνο Μονακό.
0: Παίζει πιάνο, έχει βγάλει κάποια τραγούδια. Κιθάρα παίζει ο Χάμιλτον. Και γενικά είναι και αυτός πολύ φαν της μουσικής.
1: Χάμιλτον από ποια πόλη είναι, θυμάσαι?
0: Όχι, δεν θυμάμαι. Δεν το θυμάμαι.
1: Το
0: ο Βρετανός τώρα, θες και την πόλη?
1: Ναι, έχει σημασία.
0: Θες να σου πω και
1: έχει
0: το.
1: Έχει σημασία το... αν είναι από το Λίβερπουλ, αν είναι από το Λονδίνο. Δεν έχει σημασία αυτό.
0: Ναι, γενικά οι περισσότεροι οδηγοί στη Φόρμουλα 1 έχουν μία σχέση με τη μουσική. Τους αρέσει η μουσική. Ίσως είναι και ένας τρόπος.
1: Το Steven H, φίλε, είναι.
0: Από πού είναι?
1: Steven H. Και δεν ξέρεις την ομάδα του Steven H?
0: Όχι, η ομάδα του Steven H ξέρει, το Μοσχονάπεν.
1: Εντάξει τώρα.
0: Ούτε αυτοί ξέρουν, ούτε εγώ τους ξέρω.
1: Το Θεόδωρο Κολοκοτρώνη τον ξέρεις?
0: Ναι, τον ξέρω.
1: Όχι, πάλι καλά. Για
0: αυτό
1: πάμε.
0: Τον ξέρω. Λοιπόν, οι περισσότεροι οδηγοί έχουν λοιπόν μια σχέση με τη μουσική. Μία από τις ασχολίες τους, τις αγαπημένες, είναι το πάντελ. Έχουμε δει πολλές φορές να παίζουν μεταξύ τους, βάζουν στοιχήματα στο πάντελ. Στο Secret Santa που κάνουν μεταξύ
1: τους. Μουσικές λέμε τώρα.
0: Ναι, εντάξει. Εγώ λέω γενικά την ενασχόλησή τους.
1: Ναι.
0: Εντάξει, θα το ψάξω.
1: Εσύ τι κάνεις, με τι ασχολείσαι?
0: Εγώ.
1: Με τον ελεύθερο χρόνο. Πες πάντελ, ακούς μουσική.
0: Μουσική ακούω για να έχω και κάτι εδώ να σε ανεβάζω. Γιατί την ψάχνω τη μουσική. Ειδικά αυτά τα.
1: Φαντάσου να μην έψαχνε τι θα ακούω.
0: Αυτά τα EDM που εσένα σε τρελαίνουν και σε αρέσουν.
1: Όταν, υπάρχει μια διαδικασία. Ο Μοσχονάς βάζει τη μουσική από τον υπολογιστή. Έτσι. Και πριν, ας πούμε, τη δοκιμάζει με τον Νίκο τον Ψωμιάδη. Τώρα που είναι εδώ, τον ηχολήπτη μας.
0: Ναι.
1: Και του λέει, για πες μου, ακούγεται. Κανονικά έπρεπε να του λέει, ακούγεται μια φασαρία, έπρεπε να του απαντήσει.

0: Άμα λέω εγώ ότι δεν του αρέσει τίποτα, του βάλα chemical brother.
1: Όχι, αυτό μου αρέσει.
0: Του βάλα chemical. Δηλαδή είπα να τον ξεκινήσω με κάτι ήρεμο.
1: Ήρεμο. Να δω τι θα παίξει. Τώρα στη δηλαδή. Μια μισή, και έχουμε και καλεσμένο μετά τη μια μισή. Να δω τι θα παίξει τον άνθρωπο.
0: Τις καμπάνες
1: του, φύγει.
0: Τις καμπάνες του Αργύρου. Είδες, γυρνάς και με κοιτάς.
1: Ποιος είναι ο Αργυρός?
0: Εντάξει, άμα δεν ξέρεις και τον Κωνσταντίνο Αργυρό, έλα από εκείνη η πόρτα. Φύγε μόνος.
1: Ξέρω τον Αργυρό, τον ξέρω. Και τον Χρυσό τον ξέρω. Μπρούτζινο δεν ξέρω, δεν έχει βγει Μπρούτζινος.
0: Ναι.
1: Ναι. Πώς δεν ξέρω τον Αργυρό, δεν ξέρω.
0: Μάλιστα. Λοιπόν.
1: Δεν ξέρω τραγούδι του, αλλά ως όνομα, κατ' όνομα τον ξέρω.
0: Τις καμπάνες.
1: Ποιες είναι οι καμπάνες?
0: Εντάξει,
1: για ρίξω ένα σολ ματζόρι, για πες το.
0: Τι να τραγουδήσω.
1: Πες δύο νότες, μπορώ να
0: εγώ
1: το ξέρω.
0: Να πω δύο νότες.
1: Εγώ
0: να πω δύο νότες, μάλιστα.
1: Ναι. Γιατί.
0: Δεν έχω να τις πω, φωνητικές.
1: Επειδή λέει ο Ψωμιάδης ότι του εντέχνω, το Ντερλέγκα τον ξέρω. Και ξέρω και τραγούδια του. Έτσι, για μην με κατηγορείς του εντέχνου, ας πούμε.
0: Εντάξει. Ναι. Δεν έχω κάτι να σου πω. Συνήθως δεν μιλάω. Θα στο πάω αλλιώς.
1: Πάσχα ήρθε.

0: είναι αυτό, δεν είναι δικό του, το έχει κλέψει. Νησιώτικο, έκλεψε ένα νησιώτικο και το είπε. Και μου λες τις καμπάνες.
1: Δικό του πρέπει να είναι.
0: Έχει βάλει άλλα λόγια σε ρυθμό νησιώτικο. Οκ, το κάνω κι εγώ αύριο. Θες να σου βάλω τεχνητή νοημοσύνη?
1: Όχι, Παναγία μου. Δεν τον βρίσκουμε πουθενά. Δηλαδή, του παίζουμε ελληνικά. Όχι, του παίζουμε.
0: Ωραίο. Κοίτα, τιμώ το ρυθμό. Αλλά μην μου πει τώρα την του Αργυρού.
1: Άστο.

0: στη μουσική
1: αυτά τα έχει πει η Κωνιτοπούλου. Άσε με τώρα.
0: Στη μουσική έχουμε πολύ δουλίτσα να κάνουμε.
1: Έχουμε, πραγματικά έχουμε.
0: Πρέπει λίγο να...
1: Αλλά έχω την εντύπωση ότι δεν χρειάζεται όταν είσαι ανεπίδεκτος.
0: Ναι, θες δουλίτσα. Θες δουλίτσα. Δηλαδή, εντάξει, είδες. Μόλις σου λέω κάτι, το έχω να στο βάλω να τα ακούς. Μου λες, πες δύο νότες. Είμαι εγώ αργυρός. Έχουμε εδώ τον καλλιτέχνη κατευθείαν.
1: Μα μου βάζεις ένα κομμάτι το οποίο ας πούμε είναι AI. Είναι AI, έχει πάρει μουσική από νησιώτικο να πούμε και έχει βάλει με ένα στίχο.
0: Είναι ο Κωνσταντίνος Αργυρός AI, τώρα θα τρελαθούμε. Εγώ θα σκοθώ να φύγω σήμερα, δεν την παλέψω. Γιατί εγώ τον ξέρω, τον έχουμε δει τον Κωνσταντίνο Αργυρό. Είναι πραγματικός, υπάρχει.
1: Υπάρχει, ναι.
0: Υπάρχει. Μην φτάνουμε στο σημείο σε λίγο. Θα μου λέει απέναντι είναι ο Νίκος Ψωμιάδης και θα λέω όχι δεν είναι, είναι AI.
1: Ναι.
0: Ναι, ναι, θα φτάσουμε στο άλλο άκρο.
1: Ο Σταύρος απολαμβάνει τις κόντρες μας γιατί δεν ανεβάζουμε πολύ ένταση, επομένως λέει είναι καλό, είναι χαλαρές οι φωνές σας. Ναι, τι θα πλακωθούμε κιόλας.
0: Όχι, όχι, δεν ναι. Έχουμε τέτοιο
1: θα
0: σκοπό.
1: Θα σας εξαφανίσουμε.
0: Ναι, αυτό κύριε. Ναι. Λοιπόν, μουσική, στη μουσική θες πολύ δουλίτσα, θες πολύ δουλίτσα.
1: Θες ρε φίλε, θες πραγματικά, θες. Κοίτα, ο καθένας όπως το βλέπει. Ας πούμε, μου λέει η Νέλη Ζαφυροπούλου που είναι στην Ελλάδα, η κόρη σου μου λέει δεν ακούει τέτοια.
0: Τι δεν δέσπινα.
1: Ακούει τέτοια, λέει.
0: Τα φιλιά μας.
1: Τώρα δέσπινα. Πάει να μου ξεφύγει. Δεν ακούει, λέω τέτοια. Πάει να μου ξεφύγει, μου μιλάει για τη Βύση. Αυτό πώς το έχεις, ρε Νίκο, πώς πείθει αυτή η γυναίκα, όχι okay, εγώ την τιμώ, 70.000 ανθρώπους να πάνε να την ακούνε. Χωρίς να έχει ούτε ένα τραγούδι της προκοπής.
0: Τι δεν έχει.
1: Το λοιπόν, 12, έχουν λοιπόν, κάνει ύμνο το 12 ρε παιδιά.
0: Συνέχισε μόνο σου.
1: Το 12 φεύγω, συνέχισε, 12 και 46.
0: Και εγώ, ναι, εγώ δεν έχει αναβείς τραγούδι. Εντάξει. Ρίξε σήμα, φεύγουμε. Δεν το συζητάω.
1: Λες να μας ακούει αναβήσει και. Μπορεί να μην πάρει και ο Καρβέλας που βγήκε τώρα και μου ότι είπε σε αυτά τα πράγματα. Τι έχω γράψει εγώ τη Ανούλα.
0: Και εγώ.
1: Εγώ τη θυμάμαι εγώ κάτι ήθελ... δαίμονες που έκανε με τον Καρβέλα, κάτι αυτά το 12. Ξέρεις, υπάρχει και αυτό. Ότι επειδή ας πούμε χάθηκε κάποια στιγμή η έμπνευση, εμφανιζότανε το 12 και το παρουσιάζαν λες και νέπος. Ας πούμε ξέρεις Μίκης Θεοδωράκης και καλύτερο 12 και ούτε λοιπόν, ένα τηλεφώνημα.
0: Λοιπόν μισό λεπτό ναι. Μιλάμε για την απόλυτη Ελληνίδα στάρ.
1: Αυτό ναι, είπα εγώ τίποτα εγώ.
0: Μιλάμε
1: είπα για
0: μια γυναίκα που έχει δισκογραφία
1: ναι.
0: Που είναι αλλού.
1: Ναι.
0: Μια πορεία που ξεκινάει πότε και δεν έχει σταματήσει δευτερόλεπτο.
1: Ναι, αλήθεια είναι αυτό. Δεν είπα εγώ ότι δεν είναι
0: έχει τραγούδια. Έχει τραγούδια.
1: Ναι.
0: Είπε και ο Νίκος ένα.
1: Ποιο,
0: το ανέφερε, το τρένο. Το οποίο είναι συγκλονιστικά τραγούδια.
1: Το τρένο είναι συγκλονιστικό. Ποιο είναι το τρένο.
0: Εντάξει.
1: Βάλει το τρένο.
0: Δεν έχω.
1: Δεν έχεις ιδέα. Θες να αλλάξουμε να δεις πώς θα σου τα βάλω όλα. Να αλλάξουμε.
0: Ναι, όχι. Δεν θέλω. Ξέρω τον τρόπο. Λοιπόν. Μιλάμε και εγώ θα ήθελα
1: πώς
0: να...
1: Πώς δεν ξέρω τους χειμερινούς κολυμβητές ρε με λέτε δεν ξέρω. Αυτοί είναι σπουδαίοι.
0: Δεν γίνεται να τα λες αυτά.
1: Ο Παπα-Νικολάου σας έχει τρελάνει με τους χειμερινούς. Ναι, okay,
0: έχεις δεν δίκιο. Γίνεται να τα λες αυτά. Δεν γίνεται. Δεν το δέχομαι.
1: Για βάλει το τρένο. Για βάλει το τρένο να τα ακούσω. Γλυκανάλα του, okay.
0: Με αυτά που λες εκτίθεσαι πάντως. Πραγματικά στο λέω, δηλαδή θα αρχίσουν τώρα τα μηνύματα και θα σε κυνηγάνε και δεν θα έχουν και άδικο.
1: Δεν πειράζει, αυτό είναι ίντρικα δημιουργώ. Το μόνο που φοβάμαι είναι μην πάρει η Άννα Βύση τώρα τηλέφωνο και έχουμε θέματα.
0: Αν είναι να πάρει εγώ μια πρόσκληση να είμαι στους 70.000 τι θέλω. Κυρία Βύση, αν με ακούτε, μπορείτε να αντιστείλετε.
1: Εσύ θα σου πάρω εγώ εισιτήριο.
0: Για να σε δω.
1: Η κόρη μου θα πάει.
0: Α, πήγαινε, ωραία, θα πάω με τη Δέσποινα, παρέα.
1: Πήρε η Άννα. Για βγάλει την Άννα.

0: τραγουδάρα, εκστασιάστηκα, παιδιά, πάθηκα.
1: Έλα να γυρίσω.
0: Βάλε να πιούμε.
1: Κοίτα να δεις.
0: Άσε,
1: κοίτα να δεις. Για να σε
0: σαν το άγαλμα που μας το παίζαν 25 χρόνια, ας πούμε.
1: Λοιπόν.
0: Κάσε ρε τώρα που είναι τραγουδιά.
1: Λοιπόν, κάτσε, μισό λεπτό. Για να σε προστατεύσω, θα γυρίσουμε στην συζήτηση για τη φόρμουλα.
0: Φόρμουλα, παιδιά, φόρμουλα.
1: Πάμε φόρμουλα, γιατί με αυτά που λες, εκτίθεσαι. Δηλαδή, μας λες το ένα δεν σ' αρέσει, το άλλο δεν σ' αρέσει, το τρίτο δεν σ' αρέσει.
0: Είμαι δύσκολος, ρε φίλε, είμαι δύσκολος.
1: Εντάξει, οκ. Okay. Το δέχομαι και τη δυσκολία τη δέχομαι, αλλά μέχρι ένα βαθμό. Μέχρι ένα βαθμό.
0: Είμαι
1: μέχρι ένα βαθμό.
0: Δεν μπορώ να καταλάβω πώς μπορείς να πας δύο ώρες να στηθείς σε μια αρένα και να ακούς τέτοια τραγούδια.
1: Πάντως δεν είναι τυχαίο ότι, ότι γέμισε το Καλλιμάρμαρο.
0: Black Sabbath, να πάω να δω το Γιωργάκη, το Χόρχε, τον Ταλάρα, να πάω να τον δω που στείνει ωραίες παραστάσεις. Το καταλαβαίνω, πάω την Βύση.
1: Θες να γυρίσουμε στη συζήτηση για φόρμουλα μπας και τη γλιτώσεις.
0: Τη Βύση.
1: Θες να γυρίσουμε στη συζήτηση για τη φόρμουλα. Εγώ πάω να σε προστατεύσω, ναι. Γιατί με αυτά που λες, σου είπα, δεν θα μπορέσει.
0: Κοίτα πώς προκαλεί όμως χωνάς επίτηδες στον κόσμο να στείλει μηνύματα τώρα. Γι' αυτό το κάνει. Με αυτά πάω να σε προστατεύσω, σαν να λέει παιδιά, στείλτε του. Στείλτε του πάνω. Αλλά ούτε ένας. Ούτε ένας.
1: Τώρα ποιος προκαλεί τους ακροατές, ποιος από
0: λοιπόν,
1: τους δύο.
0: Βάλε το ρίχνο ζάρια με Γιάννη Λεμπέση. Ορίστε, μάλιστα κύριε.
1: Αγαπητοί ακροατές, ό,τι και να βάλουμε, ό,τι και να βάλουμε, για το Χρήστο Σαράντο δεν είναι.
0: Έλα ρε εσύ, γιατί μην παρουσιάζει, δεν είμαι περίεργος.
1: Όχι. Είναι σαν το ανέκδοτο που λέει: είναι ένας που πηγαίνει ανάποδα στην Εθνική. Και αυτός που πηγαίνει ανάποδα ακούει στο ραδιόφωνο και λέει: τι ένας, εκατομμύρια είναι.
0: Εκατομμύρια είναι.
1: Ναι, εντάξει.
0: Έτσι αυτό, είμαι δηλαδή ο μοναδικός ο οποίος πάω κόντρα σε αυτό το μπωτή. Δεν είμαι.
1: Σου ξαναλέω: το ότι γέμισε το Καλλιμάρμαρο, τυχαίο δεν το λες.
0: Ναι, ναι.
1: Δεν είναι ότι αυτοί δεν είχαν τι να κάνουν και λένε: δεν πάμε να κάτσουμε στο Καλλιμάρμαρο. Τώρα δεν ξέρω πού είναι η συναυλία. Έχει συναυλία το Σάββατο.
0: Αντώνης από Ρέθυμνο, συγγνώμη, αλλά τραγούδι τρένο είναι μόνο από τις τρύπες, λέει. Λοιπόν, πάμε στη Φόρμουλα 1. Προτείνεις.
1: Λοιπόν, είπαμε τι έγινε. Κάναμε μία μικρή περιγραφή. Νομίζω ότι καλό θα ήταν κάθε φορά, και εγώ προσπαθώ να το κάνω, να ακούμε τους ίδιους τους πρωταγωνιστές και τις δηλώσεις που κάνουν μετά το τέλος του Grand Prix. Οπότε πάμε να ακούσουμε τον νικητή, τον Κίμι Αντωνέλη.
2: Yeah, it was a very difficult race, not straightforward at all, especially trying to manage tires. But yeah, I think today, you know, it's good to win, but it doesn't feel as good because I think Lando today deserved the win. But overall, you know, we'll take it. And other than that, it was a very strong race. I think especially on the hard at the end, we had really good pace. And yeah, now we gotta keep pushing. Yeah, I mean it's been an incredible weekend, and thank you so much for coming and for giving us such a great energy. And yeah, really looking forward to be back next year here. Well, that's exactly what I don't want to do. I want to keep pushing race by race. You know, keep delivering and keep enjoying all the way, and then you know, trying to do my best every race, and then we'll see where we end up at the end of the year.
1: Ήταν ένας πολύ δύσκολος αγώνας, δεν ήταν καθόλου απλός, ειδικά όσον αφορά τη διαχείριση των ελαστικών. Είναι καλό να κερδίζεις, αλλά δεν έχει την ίδια γεύση, επειδή πιστεύω ότι ο Λάντο άξιζε τη νίκη. Ακούς τι λέει?
0: Ακούω.
1: Ο Λάντο άξιζε.
0: Ο Λάντο.
1: Σε γενικές γραμμές θα το δεχτούμε. Είχα πολύ καλό ρυθμό και τώρα πρέπει να συνεχίσουμε να πιέζουμε. Ήταν ένα απίστευτο Σαββατοκύριακο. Και ευχαριστούμε πολύ το κοινό που ήρθε και μας έδωσε τόσο μεγάλη ενέργεια. Ανυπομονώ πραγματικά να επιστρέψω του χρόνου εδώ. Θέλω να συνεχίσω να πιέζω αγώνα με τον αγώνα, να συνεχίσω να αποδίδω και να συνεχίσω να απολαμβάνω όλη τη διαδρομή. Προσπαθώ να κάνω το καλύτερο δυνατό σε κάθε αγώνα και μετά θα δούμε πού θα καταλήξουμε στο τέλος της χρονιάς.
0: Μάλιστα, πολύ μικρή παρένθεση έτσι για τον έναν που πάει απέναντι στα εκατομμύρια. Έξι πάνε απέναντι στον έναν αυτή τη στιγμή στα 7 μηνύματα, να λέω. Να λέμε και τι συμβαίνει εδώ.
1: Να το λέμε,
0: δε. Έξι έχουν πάρει το μέρος, ευχαριστώ παιδιά, και ένας έχει πάρει το μέρος του Μοσχονά. Πάμε παρακάτω.
1: Εντάξει, ωραία. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε και τον δεύτερο.
0: Ποιος ήταν δεύτερος?
1: Max Verstappen. Πάμε.
3: I think looking at the race pace, I think it's for us a great result. Of course, we know that Lando got unlucky with that VSC. So yeah, for us, I think today P2 is an incredible result because you could see how much Lando was catching me. But around here, you can't pass, so I could keep him behind. And for us, of course, to be P2 is incredible. You know, I just keep the car in the middle. I think that works quite well around here. And of course, yeah, just trying to keep the grip in the tires, which I think was probably the hardest part of that final stint.
1: Κοιτάζοντας το ρυθμό του αγώνα, νομίζω ότι είναι για εμάς ένα εξαιρετικό αποτέλεσμα. Ξέρουμε ότι ο Λάντο στάθηκε άτυχος με το virtual safety car. Οπότε νομίζω ότι η δεύτερη θέση είναι ένα απίστευτο αποτέλεσμα. Μπορούσες να δεις πόσο με έφτανε ο Λάντο. Σε αυτήν την πίστα το προσπέρασμα είναι δύσκολο, οπότε μπορούσα να τον κρατήσω πίσω. Το να είμαστε δεύτεροι είναι απίστευτο. Κράτησα το αυτοκίνητο, το αμάξι, στη μέση της πίστας. Αυτό λειτουργήσε. Προσπαθούσα να διατηρήσω την πρόσφυση στα ελαστικά. Κάτι που ίσως ήταν το πιο δύσκολο κομμάτι αυτού του τελευταίου stint. Και οι δύο, και πρώτος και δεύτερος, βλέπεις τι είπανε.
0: Ναι.
1: Άτυχος ο Λάντο.
0: Άτυχος τι να κάνουμε.
1: Άτυχος.
0: Είναι καλός. Εγώ δεν είχα καμία αμφιβολία για τον Νόρις. Εσύ είχες αμφιβολίες πέρυσι, αν θυμάσαι.
1: Αυτό θα με κυνηγάει μέχρι τη σύνταξη. Έτσι.
0: Και μετά τη σύνταξη.
1: Μάλιστα. Okay.
0: Δεν θυμάμαι τον Νόρις, εκτός και αν πάθω άνοια Αλτσχάιμερ και πάλι θα έχω σημειώσει σε 5 χαρτιά, θα το έχω πει στη γυναίκα μου να μου το θυμίζει.
1: Κοίτα να δεις, αν πάθεις τέτοιο που χτυπάω ξύλο, να μην το πάθεις, αυτό να σημειώσουμε κάπου και θα σου δώσω εγώ ένα MP3 με βύση μόνο. Μόνο βύση, για να έχεις δύο πράγματα να θυμάσαι. Ότι εγώ κάποια στιγμή αμφισβήτησα το Λάντο και ότι υπάρχει μια Ελληνίδα τραγουδίστρια που τη λένε Άννα Βύση. Πάμε να ακούσουμε και τον τρίτο.
0: Είναι και ο Κώστας που και μου λέει ότι λέω ασυναρτησίες που σε υποστηρίζει. Στο μεταξύ, όλοι οι οποίοι υποστηρίζουν τη δική μου άποψη είναι ευγενείς. Οι δύο που υποστηρίζουν την άποψη του αυτού μου την έχουν πέσει χοντρά με ασυναρτησίες, λες τέτοια, με καμία ευγένεια και μετά λένε αφού τα λένε αυτά, με σεβασμό και αγάπη τα λέω. Ξεσευρίζω, αλλά με σεβασμό και αγάπη. Λοιπόν, πάμε παρακάτω.
1: Λοιπόν, νομίζω ότι ήρθε η ώρα να ακούσουμε και το μεγάλο πρωταγωνιστή. Κάτσα να κάνω μια καλή εισαγωγή.
0: Ναι.
1: Το μεγάλο άτυχο, τον άνθρωπο που έπρεπε να κερδίσει μέσα στο Mudring. Δυστυχώς η τύχη δεν το ήθελε. Κυρίες και κύριοι, Λάντο Νόρις.
3: No, the VSC was after, so I had nothing. There was nothing I could do. Congrats to Kimi and Max, they drove a good race today, so... Just luck not on our side, and I gave it a good fight, you know, to try and catch up with Max, but difficult to pass. He didn't really make any mistakes, and yeah, a tough race, one that just got away from us. I felt like we deserved it today, but that's racing sometimes. So we'll take it on the chin and try again next time. It's tough, tough to know. These things don't come easy. You know, I do feel like I'm working hard and I'm getting a lot out of the car. And yesterday was a pretty phenomenal lap to get pole. I feel like I drove a perfect race today. Just luck wasn't with me. So you know, we'll keep it up. The team are doing an amazing job. We're working hard. We have to continue to work hard because these guys are doing a good job, and it's tough at the top. So yeah, we'll keep pushing, keep trying, and more wins are possible. So we'll keep our head up and then keep pushing.
1: Ήμουν άτυχος με το εικονικό αυτοκίνητο ασφαλείας, δεν μπορούσα να κάνω τίποτα. Συγχαρητήρια στον Κίμι και τον Μαξ, οδήγησαν ένα καλό αγώνα. Η τύχη δεν ήταν με το μέρος μας, έδωσα μια καλή μάχη για να προσπαθήσω να προλάβω τον Μαξ, αλλά ήταν δύσκολο να τον προσπεράσω, δεν έκανε λάθη. Ήταν ένας δύσκολος αγώνας, ένας αγώνας που απλά μας ξέφυγε. Ένιωσα ότι το αξίζαμε, αλλά έτσι είναι οι αγώνες μερικές φορές, οπότε θα το λάβουμε υπόψη και θα προσπαθήσουμε ξανά την επόμενη φορά. Είναι δύσκολο, αυτά τα πράγματα δεν έρχονται εύκολα. Νιώθω ότι δουλεύω σκληρά και παίρνω πολλά από το αυτοκίνητο. Στις κατατακτήριες ήταν ένας αρκετά εκπληκτικός γύρος για να πάρω την pole position. Νιώθω ότι ήδη οδήγησα έναν τέλειο αγώνα. Απλώς η τύχη δεν ήταν με το μέρος μου. Θα συνεχίσουμε έτσι. Η ομάδα κάνει καταπληκτική δουλειά. Δουλεύουμε σκληρά. Πρέπει να συνεχίσουμε να δουλεύουμε σκληρά. Γιατί αυτοί οι τύποι κάνουν καλή δουλειά και είναι δύσκολα τα πράγματα στην κορυφή. Θα συνεχίσουμε να πιέζουμε, θα συνεχίσουμε να προσπαθούμε και περισσότερες νίκες είναι πιθανές, οπότε θα κρατήσουμε το κεφάλι μας ψηλά και θα συνεχίσουμε να πιέζουμε.
0: Και κράτα ψηλά το κεφάλι μου, σχονάω. Κράτα, έρχεται η νίκη, έρχεται.
1: Εντάξει, ήμασταν άτυχοι.
0: Σίγουρο είναι ότι έρχεται η δρακά του.
1: Ναι, οπότε έρχεται η Αντιγόνη με το αθλητικό δελτίο ειδήσεων, έρχεται ο Γιάννης Ράνιος με το RunBet και μετά επιστρέφουμε κι εμείς.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Καλό μεσημέρι, φίλες και φίλοι. Στη ρύθμιση των ήχων ο Νίκος Ψωμιάδης, στο μικρόφωνο για τη γονιδρακά του. Η Εθνική Ελλάδας μπαίνει σε μια ιδιαίτερη απαιτητική περίοδο, καθώς έχει μπροστά τις 4 αναμετρήσεις για το Nations League μέσα σε λίγες ημέρες. Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς ανακοίνωσε τις επιλογές του με αρκετές αλλαγές και δύο σημαντικές απουσίες, αυτές τον Λάζαρου Ρότα και Τάσου Μπακασέτα. Η Εθνική Ελλάδα θα αγωνιστεί εκτός έδρας με τη Σερβία στις 24 Σεπτεμβρίου και τη Γερμανία στις 27 και εν συνεχεία θα υποδεχθεί στο γήπεδο της Τούμπα στην Ολλανδία στις 1 Οκτωβρίου και τη Γερμανία στις 4 του ίδιου μήνα. Με δύο ματς άνοιξε χθες η αυλαία της 5ης αγωνιστικής στη Super League, Άρης Ηρακλής 0-0 και Ατρόμητος και Φυσιά 1-2. Σήμερα παίζουν Λεβαδιακός Ολυμπιακός στις 5, Βόλος ΑΕΚ στις 6, Όφη Αστέρας Τρίπολης στις 7, Καλαμάτα Παναθηναϊκός στις 7.30, ενώ στις 9 θα αρχίσει το ματς Πανετολικός ΠΑΟΚ. Με Μάριους Σιπιώνη, Έσε και Ζωέλε Ρόκα το απόγευμα η Ερυθρόλευκη στη Λιβαδιά, με Λιάγκα και Λαμαράνα, αλλά χωρίς Σιμελίδη και Σούτη γηπεδούχη. Ο Λάζαρος Ρότα αντιμετωπίζει ένα πρόβλημα τραυματισμού και δεν θα είναι στη διάθεση του Μάρκο Νίκολιτς για το σημερινό παιχνίδι με το Βόλο. Με Λοντίνγκινγκ αλλά χωρίς Σαμπιάνι, Ουρτάδο, Τσοκάνι, Μπάρε και Καμπελά ο Βόλος κόντρα στην ΑΕΚ. Ο Τσιριβέγια επέστρεψε στην αποστολή του Παναθηναϊκού για το παιχνίδι με την Καλαμάτα στη Νεάπολη. Δεδομένα εκτός αποστολής του ΠΑΟΚ βρίσκονται οι Λουσέ, Χατζηδιάκος και Γιαννούλης μαζί με τις μόνιμες απουσίες των Μεϊτέ και Ντεσπόντοφ, χωρίς τον Μπάση ο Πανετολικός κόντρα στον ΠΑΟΚ. Με τον Νίκο Παπαδόπουλο αλλά χωρίς Χατζη Εμμανουήλ και Δελγιανίδη ταξίδεψε στην Κρήτη για την αναμέτρησή του με τον Όφη ο Αστέρας Τρίπολης. Το δικό του μήνυμα προς τη Ρεάλ Μαδρίτης έστειλε ο Ολυμπιακός μετά την ολοκλήρωση του πρώτου EuroLeague Super Cup. Συγχαρητήρια Ρεάλ Μαδρίτης για την κατάκτηση του πρώτου EuroLeague. Ήταν μια σπουδαία μάχη, ανέφερε χαρακτηριστικά η ΚΑΕ Ολυμπιακός μέσα από τον επίσημο λογαριασμό της στο X. Η Βασίλισσα είναι αυτή που πήρε την νίκη στον τελικό με 93-89 και κατέκτησε τον τίτλο. Ο Παναθηναϊκός κατέκτησε το τρόπαιο στο 8ο τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος μετά την νίκη του στον τελικό με 87-81 επί του ΠΑΟΚ. Δεν είμαστε έτοιμοι, έχουμε κάνει 7 προπονήσεις με 10 παίκτες. Ο ΠΑΟΚ είναι ομάδα επίπεδου EuroLeague, δήλωσε ο Μπράντοβιτς μετά την ολοκλήρωση του τουρνουά της Αθηνάς. Νίκη πρόκριση πήρε χθες ο Παναθηναϊκός με 9-7 επί της Χόβεν. Οι πράσινοι πέρασαν για πρώτη φορά στην ιστορία τους στους 16 του Champions League στο Πόλο Ανδρών και τη Δευτέρα θα μάθουν τους αντιπάλους τους στους ομίλους. Η Ελλάδα αντιμετωπίζει την Φινλανδία το απόγευμα στο Παλάβελα του Τωρίνο στη νοκάουτ αναμέτρηση της φάσης των 16 του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Βόλεϊ Ανδρών. Το παιχνίδι θα ξεκινήσει στις 5 και θα μεταδοθεί από την ΕΡΤ 2 Σπορ. Για την τρίτη αγωνιστική στη Super League 2 αναγέννηση Καρδίτσας Πανιώνιος 0-0 και Ζάκυνθος Ελλάς Ήρου 1-4. Τρία μάτς γίνονται σήμερα. Καλυθέα Παντσεραϊκός παίζουν στις 3 παρατέταρτο, ενώ οι αγώνες Αστέρας Τρίπολης Β, Απόλλων Καλαμαριάς και Ολυμπιακός Β Μαρκό ξεκινούν στις 5. Οκτάωρο και σήμερα το μικρόφωνο στα γήπεδα από τις 4 το μεσημέρι μέχρι τις 12 το βράδυ με κάλυψη όλων των αγωνών. 4 αγώνες διεξάγονται σήμερα για την πρώτη αγωνιστική στο πρωτάθλημα των γυναικών. Αυτή την ώρα παίζουν Βόλος Όφη, ενώ στις 4 αρχίζουν τα ματς Ειρήνες Γραβενών Οδυσσέας Μοσχάτου, Αστέρας Τρίπολης Κηφισιά και Αγία Παρασκευή Ρέα. Η Ελλάδα επέστρεψε άμεσα στη διεκδίκηση της πρόκρισης με τον Στέφανο Τσιτσιπά να επικρατεί του Νόμπερτ Κόμπος με 2-0 σετ και να ισοφαρίζει τη συνάντηση με τη Σλοβακία σε 1-1 μετά την ολοκλήρωση της πρώτης ημέρας του Davis Cup World Group 1 στο Κόζιτσε. Το σημερινό πρόγραμμα ανοίγει με την αναμέτρηση του διπλού. Οι Στέφανος Τσιτσιπάς και Στέφανος Ακελαρίδης θα αντιμετωπίσουν τους Λούκας Ποκόρνη και Μίλος Κάρολ. Ήταν το δελτίο ειδήσεων. Μείνετε συντονισμένοι στην Ερασπόρ. Ακολουθεί η εκπομπή στον Ήλιγκο της Ταχύτητας με τον Χρήστο Σαράντο και τον Νίκο Μοσχονά. Ενημερωθείτε αναλυτικά από το earthsports.gr.
0: Ερασπόρ 101,8.
2: Τον βλέπει που περπατάει. Σε λίγο θα ζητήσει και καφέ. Κάντε τον αλλαγή.
3: Και ποιο να βάλει, ρε αδερφέ, δεν έχουμε πάγκο.
2: Δεν ξέρω, ας βάλει το φροντιστή. Ας βάλει τον περιτερά, τη θιά μου. Ας βάλει εμένα. Ένα ποιοτικό 10 λεπτάκι νομίζω το έχω.
4: Με το Golden Sub της Stoiximan δεν έχει σημασία ποιος θα μπει αλλαγή. Το στοίχημά σου παίζει μέχρι τέλους. Ισχύει για πάνω από 40 πρωταθλήματα και σε πληθώρα ειδικών στοιχημάτων. Stoiximan. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Οι Κυριακές γράφουν τη δική τους αθλητική ιστορία.
5: Εδώ και 54 χρόνια
6: όλες έχουν το ίδιο ραντεβού.
0: Οι μεγάλες στιγμές, οι μεγάλες αναμετρήσεις, οι πρωταγωνιστές. Ρεπορτάζ, αναλύσεις, πρόσωπα και όλα όσα πρέπει να ξέρεις για την επόμενη μέρα. Η δική σου αθλητική Κυριακή αρχίζει εδώ. Με τον Πέτρο Μαυρογιαννίδη και τη Χριστίνα Βραχάλη. Κάθε Κυριακή στις 11 το βράδυ. Στην ΕΡΤ 2 Sport. Δύο ημέρες, αμέτρητες στιγμές, ένα μοναδικό θέαμα. 19 και 20 Σεπτεμβρίου, Cliff Diving Άγιος Νικόλαος 2026. 17 κορυφαίοι αθλητές από όλο τον κόσμο συναντιούνται στη λίμνη του Αγίου Νικολάου και χαρίζουν εντυπωσιακές καταδύσεις, γεμάτες αδρεναλίνη, ένταση και μοναδικές στιγμές. Εκεί όπου ο ουρανός συναντά τη λίμνη, η αδρεναλίνη απογειώνεται και το θέαμα ξεκινά. Με τον μοναδικό Γιώργο Λιανό και τον Διονύση Σχοινά να απογειώνει την τελετή λήξης. 19 και 20 Σεπτεμβρίου. Cliff Diving Άγιος Νικόλαος 2026. Ζήσε το θέαμα. Νιώσε την ένταση. Διοργάνωση Δήμος Αγίου Νικολάου.
7: Χορηγός επικοινωνίας Έρα Σπορ.
8: Εθελοντισμός. Ανιδιοτέλεια. Προσφορά. Αυταπάρνηση. Αλληλεγγύη. Στη στιγμή που μια ζωή βρίσκεται σε κίνδυνο, κάθε εθελοντής είναι πολύτιμος. Ομάδα διαχείρισης κρίσεων. Γίνε και εσύ εθελοντής διασώστης, παρακολουθώντας το δωρεάν σχολείο διασωστών της ΟΔΙΚ. Πληροφορίες στο 2314-009585 και στο odik.gr. Γίνε τώρα και εσύ μέλος στην ομάδα της ζωής σου.
9: Ακούτε Έρα Σπορ.
10: Bet Express με τα παιχνίδια της ημέρας.
11: Φίλες και φίλοι της Ερασπορ, καλό μεσημέρι σε όλους, καλό μεσημέρι σε όλες. Είναι η ενημέρωσή σας για τα σημερινά παιχνίδια του στοιχήματος, εκεί όπου θα ρίξουμε το βάρος μας στα ξένα πρωταθλήματα. Αρχή με το Βιγεράλ Λεβάντε, εκεί όπου θα πάμε στον Άσο του 1.55, αν και διαθέτει πολύ καλή ομάδα φέτος, τα αποτελέσματα δεν της έχουν έρθει όπως θα ήθελε η ομάδα της Βιγεράλ και νομίζω ότι απέναντι σε αυτή την αντίπαλο μπορεί να βρει τρόπο να κάνει κάτι περισσότερο. Μια Λεβάντε, η οποία θυμίζω ότι αναβλήθηκε το παιχνίδι με την Μπιλμπάο την Τετάρτη λόγω καταρρευτός βροχής και τελευταίο της αγωνιστικού αποτύπωμα έχουμε το 2-4 από την Μπαρτσελόνα. Η απόδοση του άσου δεν είναι από αυτό που λες στοιχηματική ευκαιρία, αλλά πας με τη λογική και την προσέγγιση ότι μια ισχυρή ομάδα μπορεί να πάρει το τρίποντο, και αυτό πάμε με τον άσο στη Γερεάλ. Σπουδαίο παιχνίδι ειδικών συνθήκων και κοινωνικοπολιτικών αυτό ανάμεσα στους Celtic και τους Rangers. Οι Rangers, η οποία θυμίζω, πριν από μια εβδομάδα κέρδισε τη Celtic με 3-0 στο League Cup, γιατί όχι να μην το κάνει και τώρα. Όμως, θεωρώ ότι οι Rangers με χ2 και over 2,5 συνολικά στο παιχνίδι, μια απόδοση κοντά στο 3, είναι ιδιαίτερα δελεαστικό για μια Celtic που έχει τη δύναμη της έδρας, αλλά δεν ξεχνάμε ότι οι Rangers είναι μια ομάδα από την άλλη πλευρά που έχει μεγαλύτερη εφήση στο σκοράρισμα. Πάμε στο τρίτο παιχνίδι και τελευταίο για σήμερα, εκεί όπου η Λακορούνια αντιμετωπίζει την Πέτης. Goal-goal και τέρμα ο Μπαμεγιάνγκ σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο του αγώνα. Ο Μπαμεγιάνγκ, ο οποίος παίζει στη Λακορούνια για μια Πέτης η οποία μετράει 4 νίκες μετά την επικράτηση επί της Real Madrid, μπήκε με το δεξί στη λίγη θέση του Champions League και γενικότερα είναι σε full φόρμα. Το να σκοράρουν και δύο ομάδες, έστω και αν η Μπέτις είναι το φαβορί, δεν είναι απίθανο. Και θυμίζω ότι ο Μπαμεγιάνγκ έχει σκοράρει και στα 5 τελευταία παιχνίδια της Λακορούνια. Γκολ-γκολ και γκολ ο Μπαμεγιάνγκ με απόδοση 2,60. Χ2 και over 2,5 με απόδοση 3 το Celtic Rangers και όπως είπαμε ο Άσος Βιγεράλ στο 1,55. Αυτά για σήμερα. Πολλά περισσότερα θα δούμε την Τρίτη, λίγο μετά τη μία. Καλή επιτυχία ότι και να επιλέξετε από τα.
0: Έρα Σπορ 101,8.

0: Εγώ όμως να σε βάλε Beatles. Όχι, δεν νομίζω, λέω κι εγώ. Πού είναι αυτός, έχει πάει να πάρει την πρόσκλησή του για την Ανούλα, την πρόσκλησή του. Χάρη τον πήρε τηλέφωνο τώρα, του λέει βάστα γερά, μην καταλαβαίνεις, αυτός που έχεις δίπλα σου είναι εγκάθετος και κάτι τέτοια. Γεια σας, εδώ είμαστε, είναι στον ήλιγκο της ταχύτητας, μιλάμε για Φόρμουλα 1, μιλάμε για τον Λάντο Νόρις, την Άννα Βύση και ό,τι εν πάση περιπτώσει προκύψει. Ο Νίκος Ψωμιάδης παραμένει μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου, η Νέλη Ζαφυροπούλου επίσης στην παραγωγή της εκπομπής, ο Νίκος Μοσχονάπεν και ο Χρήστος Σαράντος είναι στα μικρόφωνα της Era Sport. Και νομίζω ότι έφτασε η ώρα να συζητήσουμε λίγο και για το καλεντάρι. Δεν ξέρω ποια είναι η μεγαλύτερη συζήτηση, Νίκο, το καλεντάρι του 2027, το οποίο ανακοινώθηκε μέσα στην εβδομάδα, ή πως θα εξυπηρετηθεί το φετινό καλεντάρι. Μάλλον το φετινό είναι η μεγαλύτερη κουβέντα.
1: Έχει πολλά θέματα το καλεντάρι, δεν ήταν απλά η ανακοίνωσή του, είναι ότι ξαφνικά είδαμε...
0: Άρα μιλάς για το 27.
1: Για το 27.
0: Ναι.
1: Έχουμε πολλές ανατροπές, έχουμε ότι μπαίνουν πίστες...
0: Ποια είναι η έκπληξη? Η μόνη έκπληξη είναι ότι μπήκε sprint race στο Μονακό. Δεν βλέπω άλλη.
1: Για μένα έχει πολλές εκπλήξεις.
0: Δηλαδή...
1: Η έκπληξη είναι καταρχάς ότι αυξήθηκαν τα sprint race. Να πούμε ότι...
0: Γιατί ήταν έκπληξη, μας το είχαν πει ότι θα είναι 10.
1: Ναι,
0: μας το είχαν πει, δεν είναι έκπληξη. Έκπληξη σημαίνει κάτι το οποίο ξέρουμε τι σημαίνει η λέξη.
1: Την ξέρουμε. Τη γνωρίζουμε. Εντάξει.
0: Αφού μας το είχαν πει αυτό.
1: Άκουσε με. Κατά περιόδους λένε θα κάνουμε αυτό, θα κάνουμε το άλλο και στο τέλος κάτι δεν πάει καλά. Okay. Για μένα λοιπόν έκπληξη ήταν τα 10 sprint race.
0: Okay.
1: Έκπληξη ήταν ότι θα έχουμε sprint race στο Μονακό.
0: Αυτό
1: συμφωνώ.
0: Ναι. Αυτό ναι.
1: Έκπληξη που δεν ήταν έκπληξη, μου έκανε εντύπωση κάποιες πίστες που επανήλθαν. Και αυτό το περιμέναν οι περισσότεροι.
0: Καταρχάς ξεκινάει από το Μπαχρέιν, έτσι. Το Grand Prix, αυτό λίγο πολύ το ξέραμε με την έννοια ότι το Ραμαζάν πάει πιο μετά λίγο. Έχει να κάνει πάλι με την...
1: Να δώσω το πρόγραμμα έτσι λίγο στα γρήγορα για να ξέρουμε τι γίνεται.
0: Λοιπόν, όλο. Να το θυμόμαστε, ρε φίλε.
1: Εντάξει. Λοιπόν, ξεκινάμε 12-14, εγώ θα λέω όλο το τριήμερο, να το εξηγήσω από Παρασκευή και μετά, γιατί υπάρχει και κόσμος που θέλει να βλέπει και τις...
0: Δεν το θυμόμαστε, ρε φίλε, έτσι, αλλά πες το. Ναι.
1: 14 Μαρτίου ξεκινάμε από Μπαχρέιν. 14. 21, το αμέσως επόμενο, ας τον Μπαχρέιν έχουμε και sprint race.
0: Ναι. Ναι, ξεκινάει. Ο πρώτος αγώνας είναι sprint race, δηλαδή. Αυτό
1: έχει και sprint race. Έχει και κανονικό και sprint race.
0: Ναι, εννοώ ο πρώτος αγώνας, γιατί το sprint race πάντα προηγείται του αγώνα, είναι sprint race. Αυτό
1: σωστό,
0: εννοώ.
1: Σωστό. Mm-hmm. 21 του μηνός, την επόμενη Κυριακή, mm-hmm. δύο back to back.
0: Ναι, Σαουδική Αραβία.
1: Σαουδική Αραβία. Mm-hmm. Λοιπόν, ακολουθεί 4 Απριλίου. Μπράβο, Αυστραλία.
0: Σε χαλάει που η Αυστραλία δεν είναι πρώτο.
1: Με χαλάει. Το είχα συνηθίσει.
0: Ναι.
1: Δεν με χαλάει γιατί θα γλιτώσω δύο αγώνες να ξυπνήσω τα χάραγα. Γιατί εγώ ξέρεις, ξυπνάω και τα χάραγα για να το δω. Δεν κοιμάμαι για την Αυστραλία.
0: Εντάξει, θα ξυπνήσω τον Απρίλιο.
1: Θα ξυπνήσω τον Απρίλιο, λοιπόν.
0: Ό,τι πάει πιο πίσω.
1: Είναι καλύτερα, ναι. Στην Αυστραλία έχουμε και sprint race.
0: Okay.
1: Ακολουθεί το επόμενο Σαββατοκύριακο κολλητά η Ιαπωνία. Και εδώ sprint race. Δες λίγο όσο εγώ θα λέω το πρόγραμμα. Πότε έχουμε Πάσχα το 27? Έχουμε αγώνα μέσα στο Πάσχα.
0: Αυτό είναι σημαντικό. Είναι
1: πολύ σημαντικό. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Τρίτο σερί Σαββατοκύριακο. 18 Απριλίου Κίνα. Χωρίς sprint race.
0: 2 Μαΐου είναι το Πάσχα το χρόνο.
1: Ωραία. Να το. Εδώ είμαστε. Πιάσαμε.
0: Είναι Σουζούκα, τι είναι.
1: 2 Μαΐου Πάσχα Μαϊάμι. Θα τρώμε αρνάκι.
0: Τι αγαπημένη σου πίστα.
1: Θα τρώμε αρνάκι και θα βλέπουμε Μαϊάμι.
0: Μαϊάμι το Grand Prix είναι βράδυ αργά, 11-12 η ώρα συνήθως.
1: Νομίζω ότι έχουμε διαφορά ώρας, οπότε
0: ναι,
1: θα έχουμε χωνέψει.
0: 7 ώρες το βράδυ θα το βλέπεις.
1: Θα έχουμε χωνέψει. Θα είμαι στο δεύτερο γύρο. Εντάξει.
0: Δηλαδή θα σου βλύσεις, δεν θα βρεις δικαιολογία ότι έχει Grand Prix, πάνω να κάτσω και τέτοια. Θα βάλεις πλάτη. Και στην προετοιμασία.
1: Εντάξει. Το καλό είναι, άντε, να στα πω όλα ότι εγώ αυτά δεν τα τρώω, οπότε τα μπιφτεκάκια μια χαρά θα μου είναι. Μπιφτεκάκι
0: ούτε
1: και μετά.
0: Ούτε αρνί δεν τρώει ο άνθρωπος.
1: Όχι, όχι, όχι. Αυτά δεν
0: τρώω. Τρώει αρνί, του αρέσει η αναβύση, του αρέσει ο αργυρός. Τι να κάνω.
1: Όχι, η απορία είναι δικιά μου το τι να κάνω. Λοιπόν, εδώ μετά τις 2 Μαΐου που έχουμε Μαϊάμι, ακολουθεί ένα κενό. Έχουμε ένα κενό. 23 Μαΐου Καναδά, με sprint race. Μονακό 6 Ιουνίου,
0: Ιουνίου πάλι.
1: Με sprint race. Επιστροφή για Πορτογαλία, Πορτιμάο, 20 Ιουνίου. Silverstone 4 Ιουλίου με sprint race.
0: Ναι.
1: Ακολουθεί 11 Ιουλίου Αυστρία.
0: Okay.
1: Βλέπεις εδώ τα ευρωπαϊκά πάνε.
0: Όλα μαζί, όλα μαζί.
1: Πάνε μαζί.
0: Και φέτος δεν το είχαν κάνει.
1: Και φέτος το είχαν κάνει.
0: Τα έχουνε, εντάξει, αυτό το έχουν διορθώσει και έπρεπε.
1: 25 Ιουλίου Βέλγιο, Σπα. 1η Αυγούστου Ουγγαρία. Κολλητά.
0: Ναι.
1: Κολλητά, έτσι.
0: Έτσι, έτσι, να μην παίρνει ανάσα.
1: Να μην παίρνουμε ανάσα.
0: Για να δοθεί και το περιθώριο του Αυγούστου για τις διακοπές, φίλε.
1: 1η Αυγούστου. 1η Αυγούστου με 4 Σεπτεμβρίου διάλειμμα.
0: Ναι.
1: Όχι 4, 3.
0: Ωραία.
1: Διάλειμμα. Ναι. Να κάνουν τα μπάνια του λαού.
0: Ναι, ναι.
1: Τα μπάνια
0: ναι.
1: του λαού.
0: Ναι.
1: 5 Σεπτεμβρίου Μόντσα. Με sprint race.
0: Ναι. Τώρα που είπες τα μπάνια του λαού, έβλεπα και νωρίτερα τις εικόνες από την κηδεία της Μαργαρίτας Παπανδρέου που πέθανε 103 χρονών. Και βλέπα μάλλον κάποια από τα εγγόνια της που έλεγε έναν επικίδιο διαβάζοντας από το κινητό. Δεν το έχω ξαναδεί αυτό. Να διαβάζεις τον επικίδιο από το κινητό.
1: Τώρα με επικίδιο δεν έχω δει, αλλά έχω δει πολλοί που διαβάζουν από κινητό, από τάμπλετ.
0: Ναι, ρε φίλε, έχω δει και εγώ εδώ πέρα, αλλά τώρα ξέρεις πως... Okay, ο καθένας.
1: Λοιπόν, συνεχίζω. 12 Σεπτεμβρίου, Μαδρίτη, Ισπανία. 20...
0: Το ξανακρατάνε αυτό, ε.
1: Ναι, το ξανακρατάνε αυτό. Θα σου πω, κράτα το αυτό για τη Μαδρίτη.
0: Τουρκία ποτέ είναι, μου το
1: θα σου πω. Όχι, δεν το έχω πει.
0: Ακόμα, ναι.
1: Κράτα την Μαδρίτη και θα το συζητήσουμε. 26 Σεπτεμβρίου, Αζερμπαϊτζάν, Μπακού.
0: Okay.
1: 3 Οκτωβρίου, Τουρκία.
0: Να, η Τουρκία.
1: Λοιπόν, να πω και κάτι, να κάνω μια μικρή παρένθεση.
0: Αποστολή μοσχονάς από τώρα, να το ξέρετε.
1: Μακάρι. Έχει και δύο ωραίους προορισμούς. 5 Σεπτεμβρίου.
0: Αλλά θα κάνει θέματα, θα φέρει συνέντευξη Λάντο Νόρις και Λατίφη.
1: Λατίφη δεν ξέρω.
0: Λατίφη θα κανονίσει από πριν.
1: Λοιπόν, και η Μόντσα είναι κοντά.
0: Και το βγάλει και ζωντανό στην εκπομπή τώρα.
1: Αρχές Σεπτέμβρη και η Μόντσα είναι κοντά για τους Έλληνες που θέλουν να πάνε. Και αρχές Οκτώβρη η Τουρκία δεν είναι μεγάλη απόσταση. Για τους φίλους της Φόρμουλα 1 που θέλουν να πάνε. Φεύγουμε από Ευρώπη. Και μετά πάμε Σιγκαπούρη.
0: Okay.
1: 10 Οκτωβρίου. 24 Οκτωβρίου έχουμε Austin, Texas, Ηνωμένες Πολιτείες.
0: Υπάρχει μια διαφορά για να πας από τη μια πλευρά στην άλλη.
1: Δεν είναι και εύκολο. 31 Οκτωβρίου Μεξικό. Μεξικό City. Ακολουθεί 7 Νοεμβρίου Μπραζίλ, Σάο Πάολο, με sprint race. Στην αρχή ενώ είδαμε τα sprint race ήταν κοντινές αποστάσεις. Έχουμε sprint race 5 Σεπτεμβρίου και το αμέσως επόμενο είναι 7 Νοεμβρίου. Έχει ένα μεγάλο κενό χωρίς
0: για Vegas, baby.
1: Και ακολουθεί το Las Vegas, Ηνωμένες Πολιτείες και πάλι 20 Νοεμβρίου.
0: Αυτά είναι.
1: Και φτάνουμε στους δύο τελευταίους αγώνες. Κατάρ 5 Δεκεμβρίου με sprint race και το ημερολόγιο του 27 κλείνει 12 Δεκεμβρίου Αμπουντάμπι. Επίσης με sprint race.
0: Λοιπόν, περιμένουμε να δούμε καταρχάς τι θα γίνει στο ημερολόγιο του 2026 με το πόλεμο στο Ιράν να συνεχίζεται, με το Κατάρ και το Άμπου Ντάμπι που είναι, κλείνουν οι αγώνες, να παραμένει αμφίβολη η ιστορία αυτή. Ανησυχούν αρκετοί. Από την άλλη διακρίνω πάντως στις ομάδες Νίκο ότι υπάρχει μια πολύ μεγάλη εμπιστοσύνη στο Στέφανο Ντομενικάλη. Δηλαδή δεν βγαίνει κανείς να πει τι θα γίνει Στέφανο, θα μας πεις ας πούμε, γιατί εδώ έχουμε πολλά πράγματα, έχουμε τα χρηματάκια μας, τις μετακινήσεις μας, πρέπει να ξέρουμε τι θα κάνουμε και όλα τα σχετικά. Υπάρχει μια εμπιστοσύνη που νομίζω ο Ντομενικάλη και γενικώς η Φόρμουλα 1 την έχει κερδίσει από τη διαχείριση την οποία έχει κάνει στην πανδημία. που κρίθηκε πολύ επιτυχημένη σε μια δύσκολη συγκυρία και μέχρι στιγμή στον αγώνα, γιατί εδώ τίθεται ένα θέμα, μπορεί να μειωθεί κατά ένα ακόμη το πρόγραμμα. Ήταν 24, τώρα ξέρουμε ότι είναι 23, γιατί δεν πήγαν στον Μπαχρέιν, σωστά, δεν θυμάμαι.
1: Δύο δεν έχουν γίνει, δύο αγώνες δεν γίνανε στην αρχή.
0: Ναι, δύο στην αρχή.
1: Δύο στην αρχή, αλλά...
0: Ναι, και τώρα σκέφτονται να...
1: Θα το δούμε.
0: Αν δεν γίνουν, η επιλογή είναι να γίνει, να γραφτεί ο επίλογος στην Ίμολα.
1: Ναι.
0: Αυτό είναι ένα σενάριο...
1: Εξετάζουν διάφορα σενάρια.
0: Το οποίο, ας πούμε, λένε. Μάλιστα μας είχαν πει ότι στα μέσα Σεπτεμβρίου του θα υπήρχε η σχετική ανακοίνωση, η οποία δεν ήρθε. Κερδίζει ακόμα περισσότερο χρόνο ο διευθύνων σύμβουλος της Φόρμουλα 1, ο Στέφανο Ντομενικάλη, για να δει πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση, γιατί αρκετά τα λεφτά τα οποία έχουν χαθεί σε ένα βαθμό ήδη, έχουν κερδιθεί κάποια από τις άσκοπες μετακινήσεις που δεν έγιναν, τις γλιτώσανε τουλάχιστον, δεν φτάσανε εκεί γιατί τους είπαν «Οπ, γυρίστε πίσω», αλλά και πάλι είναι μεγάλη...
1: Να στο συνδέσω λίγο με το μπάσκετ και το Super Cup. Ήταν να μην γίνει, αλλά είδες ότι έγινε τελικά το Super Cup, γιατί υπάρχουν αρκετές πιέσεις. Δεν θέλουν οι διοργανωτές να χάνουν διοργανώσεις.
0: Ναι, σύμφωνοι. Απλώς εδώ, Νίκο, είναι και λίγο πιο μεγάλο. Το Super Cup είναι οκ, κάτι, αλλά εδώ μιλάμε για έπος. Η Φόρμουλα 1 είναι ένα τεράστιο καραβάνι με τόσους χιλιάδες ανθρώπους, με τόσο ακριβά εξαρτήματα, μονοθέσια, χορηγούς κλπ. Είναι πολύ πιο μεγάλο από ένα Super Cup, ας πούμε, μπάσκετ.
1: Συμφωνώ απόλυτα μαζί σου. Την Παρασκευή που ήμασταν στο στούντιο με τον Γιάννη Ροζή, τον ρώταγα εάν θα πήγαινε να το παρακολουθήσει και μου είπε «Σε τρελός, φυσικά». Εγώ του είπα ότι επειδή θεωρώ ότι είναι μια επικίνδυνη περιοχή, δεν θα πήγαινα. Είναι και πώς το βλέπεις.
0: Ναι, εντάξει, είναι λίγο δύσκολο βέβαια εκεί με επίσημους, με πάρα πολύ κόσμο για να πάνε, έχουν διασφαλίσει. Τώρα, τι να σου πω, okay, εγώ θα πήγαινα πάντως, αν με ενδιαφέρει το μπάσκετ, δεν πάω επειδή δεν με ενδιαφέρει το μπάσκετ.
1: Ναι, ωραία.
0: Δηλαδή αν ήταν στίβος θα πήγαινα, αυτό θέλω να πω.
1: Α, εσύ θα πήγαινες.
0: Θα πήγαινα, ναι.
1: Ας είναι κοντά σε εμπόλεμη ζώνη, θα έλεγε δεν πειράζει, το ρισκάρω.
0: Όχι, πιστεύω ότι δεν θα το έκαναν αν δεν έχουν διασφαλίσει σε μεγάλο βαθμό ένα συντριπτικό ποσοστό ότι δεν θα συμβεί τίποτα. Από αυτή την άποψη, όχι βέβαια έτσι να ξεκινήσω να πάω τουρισμό, όπως φύγαν κάποιοι και εγκλωβίστηκαν. Εντάξει, δεν το ξέραν οι άνθρωποι, αλλά εγκλωβίστηκαν πάρα πολύ, ας πούμε, τότε όταν ξεκίνησε η ιστορία. Σε κάθε περίπτωση εδώ έχει ενδιαφέρον να δούμε τι θα συμβεί. Να πούμε ότι για το πρόγραμμα απλώς που ανέφερε στο 2027 ότι έχουν προσέξει πάρα πολύ και τις ζώνες που λέγαμε, τις μετακινήσεις, αλλά και να μην συγκρούεται με τον αγώνα Ιντιανάπολης 500, τις 24 ώρες του Λεμάν, του Νιρμπουργκρινγκ, που κανονικά έτσι νομίζω προφέρεται, δηλαδή αγώνες πάρα πολύ δημοφιλείς, και είναι σωστό αυτό. Και... Δηλαδή όλα πρέπει να τα κοιτάζουν οι μεγάλες, οι παγκόσμιες ομοσπονδίες, ακόμη και αν είναι εντελώς άλλο άθλημα, όχι μόνο στα μηχανοκίνητα.
1: Σε όλα.
0: Να μην συμπέσεις με μουντιάλ, με αγώνα πάρα πολύ σημαντικό κλπ. Πρέπει να τα βλέπεις αυτά.
1: Ίσως και ανοίγει ο δρόμος κάποιοι πιλότοι της Φόρμουλα 1 που θέλανε να τρέξουν σε κάποιον από αυτούς τους αγώνες, κυρίως το Λεμάν, να μπορέσουν να αγωνιστούν σε αυτό, έτσι.
0: Ναι. Και επειδή δεν έχουμε πολύ χρόνο. Θα πάμε σε καλεσμένο μετά.
1: Θα πάμε σε καλεσμένο. Απλά επειδή σου έχω κάνει έναν αστερίσκο, περιμένω να ολοκληρώσω να σου πω κάτι για τη Μαδρίτη.
0: Ήθελα να αναφέρουμε λίγο την ιστορία με το Verstappen και τα κάρτ.
1: Θα το αναφέρουμε. Θα το προλάβουμε. Ναι. Επειδή σου είπαν ένα αστερίσκο στην Μαδρίτη και ανέφερες και εσύ ότι ο αγώνας ήταν βαρετός, ο διευθύνων σύμβουλος της διοργάνωσης, ο Λουίς Γκαρθία Αμπάτ, επιβεβαίωσε ότι η ΦΙΑ έχει ήδη υποδείξει κάποιες αλλαγές τις οποίες πρέπει να γίνουν. Οι πιλότοι γενικά ήταν αρκετά επικριτικοί και σε δήλωσή του είπε ότι η ΦΙΑ καθόρισε ξεκάθαρα τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να βελτιωθεί η χάραξη της πίστας. Είμαστε ανοιχτοί σε αλλαγές, καθώς θα πρέπει να εγκαταστήσουμε ξανά την πίστα για την επόμενη χρονιά. Οπότε η Μαδρίτη του χρόνου θεωρώ ότι κάποια κομμάτια της θα έχουν αλλάξει.
0: Ναι. Και εγώ μπράβο στον υπεύθυνο που πήρε το μήνυμα και θα κάνει ό,τι... δηλαδή εγώ αυτό πραγματικά βγάζω το καπέλο μου συνολικά στη Φόρμουλα 1, στη FIA και στους ανθρώπους οι οποίοι ασχολούνται, γιατί αφουγκράζονται το τι λέει ο κόσμος, το τι λένε οι οδηγοί, οι πιλότοι και οι επικεφαλής των ομάδων και οι μηχανικοί και όλοι, και προσπαθούν να βρουν λύσεις. Γιατί όταν αλλάζεις, όταν παρουσιάζεις κάτι καινούριο, μπορεί να μην έχεις υπολογίσει αρκετά πράγματα. Το δοκιμάζουν, το αλλάζουν.
1: Το βελτιώνεις την πορεία.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, είχαμε πει, για να σου κάνω την εισαγωγή σε αυτό που ήθελες να πεις, ότι ετοιμαζόταν ένας ειδικός αγώνας. Ο Max Verstappen είχε διαλέξει 100 ανθρώπους από άλλους χώρους, influencers με διαδίκτυο.
0: Αυτός τους διάλεξε.
1: Δεν ξέρω αν τους διάλεξε. Τέλος πάντων, έγινε μια επιλογή 100 οδηγών και τους είπε ο Max Verstappen, πάμε στο Silverstone. Εγώ θα ξεκινήσω τελευταίος, θα έχω 100 κάρτ μπροστά μου και θα προσπαθήσω σε ένα χρονικό διάστημα να περάσω όσους περισσότερους μπορώ.
0: Είχανε θέση χρονικό διάστημα πάντως.
1: Είχανε θέση.
0: Είναι εντυπωσιακό, ό,τι και αν είχαν θέση, 35 λεπτά χρειάστηκε και μόλις 13 γύρους για να τους προσφεράσει όλους. Βεβαίως μέσα σε ένα πολύ μικρό χρονικό διάστημα, σε κάποια δευτερόλεπτα, είχε περάσει καμιά τριανταριά. Στο ξεκίνημα που έγινε ένα χάος.
1: Επειδή με ρώτησες και επειδή το βλέπω, ο Ολλανδός είχε στη διάθεσή του 30 γύρους για να καταφέρει να τους προσπεράσει.
0: Και τους προσπέρασε 13.
1: 14. 13, ναι, μαζί με 14.
0: Κάτσε, εντάξει. Δεν κατάλαβα, 13 εγώ. Γιατί...
1: Εντάξει, οκ. Okay. Τώρα για ένα γύρο δεν θα χαλάσουμε.
0: Πρέπει να είμαστε ακριβείς. Υπήρξε μια καραμπόλα με πάνω από 30 αυτοκίνητα στην αρχή, καθώς έγιναν αυτές οι συγκρούσεις. Ο Verstappen άρχισε να αποφεύγει να αποκτά ορμή στην αρχή του αγώνα και προσπέρασε διψήφιο αριθμό κάρτ σε λίγα δευτερόλεπτα. Είχε φτάσει στη 37η θέση όταν μια κίτρινη σημαία κυμάτισε στην πίστα και έτρεξε 35ος όταν επιτράπηκε η συνέχιση του αγώνα στο δεύτερο γύρο. Δηλαδή στον πρώτο γύρο ήδη είχε προσπεράσει 65 μονοθέσια. Άρα μετά η δουλειά ήταν εύκολη.
1: Δεν ήταν εύκολη μέχρι το τέλος πάντως. Εγώ που είδα το τέλος, είδα ότι στο τέλος ο πρώτος, δεύτερος, ο Max Verstappen ήταν τρίτος. Κάνανε, συνοηθήκανε έτσι όσο μπορούσαν μέσα από τα κάρτ ότι θα προσπαθήσουμε να τον μπλοκάρουμε και να μην τον αφήσουμε να περάσει.
0: Υπήρχε ανοιχτή σύνδεση με όλους τους οδηγούς. Όλοι άκουγαν όλους και ο Verstappen τους άκουγε και εκείνη αν μίλαγε και έλεγε κάτι. Πάντως μέχρι τον πέμπτο γύρο το 80% των οδηγών είχαν μείνει έξω, είχαν μείνει πίσω. Δηλαδή όσοι ήταν πίσω νομίζω σταμάταγαν, δεν ξέρω, σταμάταγαν κιόλας, δεν έχω εικόνα.
1: Εντάξει, είχε μια διαδικασία πάντως, ότι από τους 30 γύρους που είχε θέσει ως στόχο κατάφερε να τους περάσει σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα, εντάξει, δείχνει πολλά. Δεν είναι τυχαία, παιδιά, το έχω πει πολλές φορές. Ο Verstappen δεν τα πήρε στην τύχη. Δεν γίνονται όλα στην τύχη.
0: Το καταχάρηκε ο Verstappen και το ρωτήσανε πού κατατάσσε αυτή τη νίκη και λέει νομίζω ότι αυτή είναι η καλύτερη νίκη μέχρι τώρα στην καριέρα.
1: Εντάξει, λογικό, λογικό.
0: Ήταν λοιπόν, πολύ ωραίο.
1: Πάμε να κάνουμε ένα διαφημιστικό διάλειμμα, να πάρουμε και μια μουσική ανάσα και να επιστρέψουμε με τον καλεσμένο. Σήμερα μαζί μας θα είναι ο Φαμπρίτσιο Λαζάκης. Οπότε πάμε να ακούσουμε σήμα σταθμού και επιστρέφουμε.
2: Era Sport 101,8.

0: Το έχει διασκευάσει η Βύση αυτό ή όχι? Όχι, όχι ακόμα. Πάρα πολύ ωραίο γλυκό τραγούδι από τον Νίκο Μοσχονά, μια ευγενική προσφορά. Είμαστε στο τέταρτο ημίωρο του Ηλίγκου της Ταχύτητας. Ηλιγκιώδης η ρυθμή των μουσικών επιλογών του Νικόλα μας. Ο άλλος Νικόλας μας είναι εδώ, Ψωμιάδης.
1: Νέλη Ζαφυροπούλου στην δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής, συντονισμένη πάντα στην Era Sport. Φυσικά συζητάμε για τα μηχανοκίνητα, για τη Φόρμουλα 1 και όχι μόνο. Βέβαια πιάσαμε σήμερα λίγο τη συζήτηση, οπότε μείνανε κάποια θέματα πιο πίσω. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα συζητήσουμε ίσως και την επόμενη Κυριακή.
0: Όταν βγήκε το λόγο των Metallica το 97-98, βγήκε νούμερο 1 στην Ελλάδα σε πωλήσεις και νούμερο 2 η Ανούλα, σωστά λέει. Δεν ξέρω αυτά τα στατιστικά που έχετε εσείς.
1: Λοιπόν, νομίζω ότι ήρθε η ώρα να καλωσορίσουμε στη συχνότητα της Era Sport και στην εκπομπή Φαμπρίτσιο Λαζάκη από το motorone.gr. Καλό μεσημέρι, Φαμπρίτσιο.
2: Καλησπέρα.
1: Και η πρώτη ερώτηση είναι εάν ξέρεις την Άννα Βύση, γιατί έχουμε μια διαφωνία με τον Χρήστο και θα σε ξεκινήσω από τα πολύ ειδικά.
0: Στον άνθρωπο, μην τον βάζεις στα δικά μας.
1: Να μην τον ρωτήσω.
0: Την ξέρει ρε εσύ, και εγώ την ξέρω την Άννα Βύση.
1: Α, οκ. Okay. Όχι, γιατί μας είπες ότι δεν έχει και τραγούδια η Βύση. Γι' αυτό είπα αυτό να ξεκινήσουμε. Ναι. Δεν έχει, ωραία.
0: Ότι έχει, έχει, αλλά πες μου τρία τραγούδια, Φαμπρίτσιο, της Άννας Βύση.
1: Φαμπρίτσιο,
0: εγώ για άλλο ήρθα εδώ, λέει ο άνθρωπος.
1: Φαμπρίτσιο, είδες, για θέματα Φόρμουλα 1 θα μιλήσουμε.
0: Λοιπόν, πάμε λίγο. Πώς σου φάνηκε το Grand Prix? Το βρήκες και εσύ της Μαδρίτης τόσο βαρετό όσο εγώ? Ο Νίκος λέει ότι δεν ήταν τόσο.
2: Ο αγώνας της Κυριακής ήταν σίγουρα ένας από τους πιο βαρετούς αγώνες Φόρμουλα 1 των τελευταίων ετών.
1: Ρε Φαμπρίτσιο.
0: Μα ήταν, ρε παιδί.
1: Φαμπρίτσιο, δηλαδή σου ξεκινάμε με Βύση. Εντάξει, το προσπερνάω. Σε πάμε τώρα, ήταν βαρετός, ναι ήταν.
0: Δηλαδή, Αφού ήταν να πει ψέματα ο άνθρωπος, και ειδικά αν έχει προηγηθεί ο αγώνας που είδαμε στη Μόντσα. Σου φαίνεται ακόμα περισσότερο ότι είναι...
1: Αυτό το δέχομαι.
0: Εντάξει, εσύ τώρα επειδή...
1: Συγγνώμη για τη διακοπή, Φαμπρίτσιο μου, έλα. ήταν, εντάξει, άντε.
2: Σίγουρα ήταν μια πίστα αρκετά προκλητική για τις κατατακτήρες δοκιμές. Εκεί πέρα είδαμε πολύ ενδιαφέρουσα διαδικασία το Σάββατο. Mm-hmm. Απλά τελείωσαν όλα... Βασικά δεν τελείωσαν όλα στη σειρά εκκίνησης, αλλά θα μπορούσαν να είχαν τελειώσει όλα στη σειρά εκκίνησης και να μην έχουμε δει κανένα προσπέρασμα. Αυτό εμένα με εξέπληξε που είδαμε λιγότερα προσπεράσματα από ό,τι στο Μονακό. Αυτό ήταν το πιο...
0: Ωραία. Άρα δεν είναι με ντόπινγκ που έλεγε ο Λάντο.
1: Με αναβολικά, είναι, με αναβολικά.
0: Με αναβολικά ήταν, πώς το λένε...
1: Ωραία, κάτσε να... Γιατί μου δώσε ωραία πάσα ο Φαμπρίτσιο. Φαμπρίτσιο, δεν τελείωσε ο αγώνας στον πρώτο γύρο, στη σειρά εκκίνησης, τελείωσε μετά το Virtual Safety Car, εκεί στο 14ο-15ο που έμεινε ο Στρόλ. Εκεί όντως τελείωσε ο αγώνας.
2: Εκεί όντως τελείωσε ο αγώνας, τουλάχιστον τελείωσαν εκεί οι ελπίδες του Λάντο Νόρις να κατακτήσει τη νίκη ουσιαστικά. Και θα ήθελα να σταθώ λίγο σε αυτό το σημείο, διότι αν η διεύθυνση αγώνων είχε καλέσει το Virtual Safety Car 5 δευτερόλεπτα νωρίτερα, ο Λάντο Νόρις θα είχε την ευκαιρία να εισέλθει στα pits και να μην, ας το πούμε έτσι εισαγωγικά, αδικηθεί έτσι, να μην έχει τη δυνατότητα να κάνει ένα πιο φθηνό, λιγότερο χρονοβόρο pit stop. Και αυτό άλλαξε όλη την εικόνα του αγώνα ουσιαστικά. Μετά από εκεί διαμορφώθηκαν όλα ουσιαστικά. Σε όλη την εικόνα του αγώνα ουσιαστικά. Μετά από εκεί διαμορφώθηκαν όλα ουσιαστικά.

0: Τουλάχιστον.
1: Τουλάχιστον και πάλι θα είναι επικεφαλής. Και ας έχει κερδίσει όλους αυτούς τους αγώνες ο Τζορτζ Ράσελ.
0: Σωστά.
1: Είναι
0: 81 βαθμοί διαφορά.
1: Ακριβώς. Οπότε είναι τεράστια διαφορά. Και δεν. Όταν ξεκινούσε η χρονιά, θυμάμαι, να γράφω κάποια κείμενα, ας πούμε, μετά την πρώτη νίκη του Ανδρέα Κιμή Αντωνέλη, και έγραφα ότι ναι, μεν, πήρε την πρώτη του νίκη, πολύ ωραία, αλλά θα πρέπει να ξεπεράσει αρκετά τα λάθη που έκανε για να αρχίσει να ονειρεύεται τίτλο. Και βλέπουμε, νομίζω στα μάτια μας, έτσι, στο προσκήνιο κιόλας, υπό το φως έτσι, όλο των προβολέων, έναν πολύ καλό οδηγό σίγουρα, να εξελίσσεται και να αναπτύσσεται και να οριμάζει και να παραδίδει εμφανίσεις οι οποίες είναι πάρα πολύ καλές. Εξαιρουμένου του Μάντρινγκ, θα έλεγα, γιατί δεν ήταν από τους καλύτερους αγώνες του, αλλά γενικά τον έχουμε δει να έχει ξεκινήσει σεζόν με πολλά λάθη στην εκτέλεση των αγώνων και πλέον όλα αυτά σιγά σιγά να μαζεύονται, να μειώνονται, καθώς αυξάνεται και η αυτοπεποίθησή του κιόλας. Έχει υπάρξει ο απόλυτος κυρίαρχος της φετινής σεζόν. Πιστεύω κανείς δεν θα μπορούσε να το έχει προβλέψει αυτό από τις περσινές του εμφανίσεις.
0: Ο Νόρις, κάνοντας τη σούμα σε μια δήλωσή του τώρα πρόσφατα, είπε ότι έχει κάνει συνολικά πάρα πολύ λίγα λάθη και πρέπει να είναι όλα στην αρχή, δηλαδή ελάχιστα από ένα σημείο και μετά. Ο Νίκος τώρα έλεγε για το αν τελείωσε το πρωτάθλημα, γιατί με το που ξαναξεκίνησε μετά το καλοκαίρι είχε τον ευσεβή πόθο ότι ο Νόρις μπορούσε να γίνει ο περσινός Verstappen.
2: Θα το ήθελε.
0: Θα το ήθελε. Ευσεβής πόθος. Αλλά εντάξει, όσο καλός και αν είναι ο Νόρις, μάλλον τα πράγματα έχουν δρομολογηθεί. Το θέμα είναι, του Ράσελ του στοιχίζει αυτό?
1: Δεν το συζητάμε. Είναι δεδομένο. Ξεκίνησε τη σεζόν ως το φαβορί για τον τίτλο. Και βλέπει έναν πιτσιρικά που μέχρι πρότινος ήταν 19 χρονών, έγινε 20 χρονών τον Αύγουστο. Mm-hmm. Να του κλέβει το όνειρο μέσα από τα χέρια, το οποίο κιόλας περίμενε για αρκετά χρόνια, διότι όταν πήγε στη Mercedes το 21 η Mercedes διεκδικούσε τίτλο, πίστευε ότι αυτό θα γίνει και το 2022. Τελικά πέρασαν τα χρόνια με τα Ground Effect μονοθέσια και δεν είχε τη δυνατότητα η Mercedes να του παραδώσει ένα τέτοιο μονοθέσιο. Και τελικά τώρα, που είναι η πρώτη σεζόν που έχει στα χέρια της γερμανική ομάδα ένα κυρίαρχο μονοθέσιο, ο ίδιος δεν μπορεί να το εκμεταλλευτεί στο βαθμό που μπορεί να το κάνει ο Ιταλός. Είναι κρίσιμη σεζόν, όπως ήταν και πέρυσι και για τους δύο Νόρις και Πιάστρη. Δηλαδή αυτή η σεζόν θα μπορούσε ενδεχομένως να ορίσει τον Ράσελ ως νούμερο 2 οδηγό.
2: Σε αυτό πάνω που είπες και πριν και μπορεί τώρα το με κάνεις, το Ράσελ, θα να ρωτήσω το Φαμπρίτσιο. Καταρχάς είπες ότι δεν έκανε λάθη. Παίζει ρόλο ότι έχει τον Μπόνιγκτον στα αυτιά του, το πρώτο σκέλος ερώτηση? Και το δεύτερο, μήπως και οι Mercedes λίγο, έτσι, όχι φανερά, με λίγο, το καλύπτει λίγο, σπρώχνει λίγο παραπάνω τον Κίμι Αντωνέλη, και θα σου το εξηγήσω. Στην Μόντσα, επικεφαλής του αγώνα ήταν ο Τζορτζ Ράσελ. Ξέρουμε ότι όταν είσαι επικεφαλής του αγώνα, σύμφωνα με αυτά που έχουμε δει όλα αυτά τα χρόνια, εσύ έχεις το δικαίωμα πότε θα μπεις σε σχέση με τον teammate του. Παρόλα αυτά, βάλανε τον Αντωνέλη πρώτο για pit stop.
1: Βάλανε τον Αντωνέλη πρώτο και από ό,τι κατάλαβα εγώ από τα συμφραζόμενα που δήλωσε και ο ίδιος ο Ράσελ, δεν του δόθηκε καν η επιλογή αν θέλει να εισέλθει στα pit ή όχι.
2: Έχεις απόλυτο δίκιο. Δήλωσε μετά ότι δεν είχαμε συμφωνήσει κάτι τέτοιο. Απόλυτο δίκιο έχεις.
0: Δήλωσε έκπληκτος.
2: Έκπληκτος. Ότι παιδιά είχαμε πει ότι θα κάνουμε κάτι άλλο σε στρατηγική.
1: Ήτανε κρίσιμο σημείο την ώρα που εμφανίστηκε, αν θυμάμαι καλά ήταν virtual safety car. Ήτανε κρίσιμο σημείο για τις στρατηγικές και των δύο. Από την άποψη ότι είχε περισσότερο νόημα για τον Ράσελ να πάει μέχρι το τέλος με τα σκληρά ελαστικά, γιατί δεν είχε κάποιο άλλο σετ που θα τον βόλευε να κάνει κάτι με τη στρατηγική του. Ενώ για τον Αντωνέλη ήταν το πιο λογικό πράγμα να γίνει. Και όταν έγινε αυτή η επιλογή, δηλαδή για τον Αντωνέλη να εισέλθει στα πίτς, ήταν το πιο λογικό πράγμα. Επίσης, πιστεύω ότι η Mercedes προσπαθούσε να καλύψει και την απειλή του Verstappen. Επειδή μάχονταν οι δύο οδηγοί μεταξύ τους, ο Verstappen είχε καταφέρει να διατηρηθεί σε απόσταση βολής. Και ήταν λογικό και για τον Verstappen, επειδή είχε τα ελαστικά μέσης γόμας εκείνη την ώρα, να εισέλθει στα pits. Οπότε κάλυπταν και την απειλή από τον Verstappen, επιλέγοντας να χωρίσουν

0: στρατηγικές που ήταν ήδη χωρισμένες μέχρι εκεί. Και νομίζω σε εκείνο το σημείο δεν ήταν ξεκάθαρο ότι ο Αντωνέλη θα μπορεί να επανέλθει και να προσπεράσει κιόλας τον Ράσελ. Αυτό που, λέγατε για, για την προτεραιότητα στη στρατηγική, όποιος είναι μπροστά, σίγουρα ισχύει, αλλά συνήθως ισχύει κιόλας όταν βρίσκονται και οι δύο οδηγοί στην ίδια στρατηγική. Τώρα εδώ πέρα τα πράγματα ήταν λίγο διαφορετικά, επειδή κινούσε κιόλας και ο Αντωνέλη από τις πολύ πίσω θέσεις.
1: Δεν ήταν πολύ ξεκάθαρα, νομίζω. Δεν είναι ότι ξεκάθαρα ήταν αυτή η στρατηγική του ενός. Ήταν λίγο μπερδεμένο, όπως λες.
0: Ναι, ήρθε που σε πολύ κρίσιμο σημείο για τον Ράσελ. Η πιο λογική και η πιο ασφαλή στρατηγική θα ήταν όντως να πάει μέχρι το τέλος με τα σκληρά ελαστικά που αντέχανε. Τώρα από εκεί και πέρα υπάρχουν διάφορα πράγματα που έχουν συμβεί μέσα στη σεζόν, ακόμα και η στρατηγική που είχε ο Ράσελ στο Μάντρινγκ, η οποία για μένα δεν είχε πολύ μεγάλο νόημα, έκαναν το αντίθετο από αυτό που έκανε ο Λεκλέρ, αλλά χωρίς κάποιο κέρδος. Όχι ότι θα άλλαζε το αποτέλεσμα του Ράσελ στο Μάντρινγκ αν είχε παραμείνει στην πίστα και είχε ακολουθήσει την στρατηγική του Λεκλέρ. Αλλά υπάρχουν διάφορα πραγματάκια που μπορούν να ερμηνευτούν ως ότι η Mercedes κάπως πρόχνει, κάπως ευνοεί. Είναι το πουλέν της σίγουρα, και σίγουρα ο Πίτερ Μπόνινγκτον βοηθάει πάρα πολύ στο να έχει τόσο καλές εμφανίσεις ο Ιταλός. Έχει την εμπειρία με έναν επτάκης πρωταθλητή. Σίγουρα χτίζει ένα περιβάλλον μέσα στο οποίο μπορεί ο Αντωνέλη να εκφραστεί, ας το πούμε έτσι. Σίγουρα δημιουργεί έτσι τις προϋποθέσεις. Δεν πιστεύω προσωπικά ότι η Mercedes προωθεί περισσότερο τον Αντωνέλη. Ωστόσο, θυμόμαστε ότι στο μέσο της σεζόν περίπου ο Ράσελ είχε παράπονα από την άποψη ότι έχω λιγότερη ισχύ από τον κινητήρα μου στις ευθείες, και είδαμε για δύο αγώνες η Mercedes να το δικαιολογεί αυτό από λόγω του στυλ οδήγησης. Ο Ράσελ να λέει όχι, τελικά κάτι φταίει με τον κινητήρα, και κάποια στιγμή βγήκε ότι okay, το λύσαμε αυτό το θέμα και δεν υπάρχει διαφορά πλέον στην ισχύ.
2: Εγώ νομίζω ότι η αντίδραση του Ράσελ είναι πάρα πολύ ηπία σε ό,τι συμβαίνει και πολύ ευγενική πολλές φορές, ενώ τα έχει πάρει στο κρανίο, να το πω και έτσι, λόγω του τον Βολφ, ο οποίος είναι πάρα πολύ ισχυρός επικεφαλής και δεν σηκώνει και πολλά πολλά. Μάλιστα τώρα έλεγε μην κάνετε βλακίες, το είπε πριν προβούν σε κάτι πολύ περίεργο και κάνουμε τις ηλιθιότητες που έκανε η Φεράρι. Νομίζω τώρα το διάβαζα τις προηγούμενες μέρες μια αυτή. Νομίζω ότι το κύρος, το βάρος του Βολφ εμποδίζει να έχουμε κάποιες καταστάσεις πιο συγκρουσιακές που ενδεχομένως να υπήρχαν. Αυτή είναι η δική μου αίσθηση. Εσύ, Φαμπρίτσιο, το αισθάνεσαι αυτό?
0: Συμφωνώ σε αυτό, αλλά δεν θα το απέριζα τόσο πολύ στο κύρος του Toto Wolff, όσο στο κύρος της ίδιας της Mercedes σαν όνομα. Ναι, πείτε μου.
2: Ναι, ναι, σε ακούμε.
0: Okay. Που γενικά δεν θέλει να έχει έτσι να προσβάλλεται η εικόνα της στο σπορ. Και επίσης ας μην ξεχνάμε ότι ουσιαστικά την καριέρα του George Russell από επίπεδο Φόρμουλα 3 τουλάχιστον την έχει χρηματοδοτήσει και την έχει καθοδηγήσει η ίδια η Mercedes.
2: Καλά, δηλαδή, καμιά φορά όταν αισθάνεσαι αδικημένος μπορεί να πεις και μια κουβέντα παραπάνω, και το δέχομαι αυτό που λες για τη Mercedes, αλλά και άλλες ομάδες, είναι η Ferrari, δεν έχει κύρος. Όμως έχουμε δει να γίνονται όργια εκεί, το είδαμε και προσφάτως, και περιμέναμε πότε θα σκάσει η μπομπίτσα μεταξύ Leclerc και Hamilton. Λοιπόν, απλώς επειδή
0: έχουμε ένα πολύ διαφορετικό κλίμα εκεί πέρα, διότι έρχεται ένας οδηγός από μια άλλη ομάδα με τεράστιο κύρος, ίσως το μεγαλύτερο κύρος στην ίδια τη Φόρμουλα 1, και έρχεται σε ένα καινούριο περιβάλλον και σίγουρα κάποια πράγματα έχει συνηθίσει να τα κάνει διαφορετικά και ούτω καθεξής. Επίσης ο Ράσελ είναι ένας πολύ politically correct οδηγός και στις δηλώσεις του. Στα δύο τελευταία Grand Prix εγώ τον έχω δει να φοράει ένα χαμόγελο, αλλά να βλέπεις τα μάτια του ουσιαστικά να κλαίνε, ας το πούμε έτσι, με τα αποτελέσματα που έχουν έρθει.
2: Σωστά. Τι έχεις να πεις για την ομάδα του Νίκου, τη McLaren?
1: Κορυφαία. Φαμπρίτσιο, πες κορυφαία.
2: Κάποια στιγμή πιστέψαμε ότι μπορεί να γίνει πιο γρήγορη η ομάδα. Το πιστέψαμε.
0: Ναι, σίγουρα.
2: Τουλάχιστον ο Νίκος, ότι είχε την προοπτική, τέλος πάντων, να το πω πιο σωστά, να φτάσει τις Mercedes και τις Ferrari
1: και εξακολουθώ να το πιστεύω
2: να
1: ότι αν μια ομάδα μπορεί να απειλήσει την Mercedes, μία από τις ομάδες είναι και η McLaren. Δεν ξέρω η
2: καλά,
1: άποψη.
2: Τώρα το έκανες ήπιο πολύ. Λέει,
0: εντάξει. Θα έλεγα ότι αν είναι μια ομάδα να απειλήσει την Mercedes θα ήταν η McLaren αυτή και όχι η Ferrari. Για μένα η πορεία της McLaren σε αυτή τη σεζόν, ο Νόρις λέει συνεχώς ότι το γεγονός ότι έπρεπε να παλέψουμε για τον τίτλο μέχρι την τελευταία στιγμή πέρυσι μας κόστησε στην εξέλιξη του φετινού μονοθεσίου. Mm-hmm. Ξεκίνησαν τη σεζόν με μια περίεργη έτσι, στρατηγική εξελίξεων, ώστε, δηλαδή παρουσίασαν το μονοθέσιο τους τον Ιανουάριο και μέχρι το Grand Prix Miami, που αν θυμάμαι, ναι, ήταν αρχές Μαΐου, δεν είχαν καμία εξέλιξη πάνω στο μονοθέσιο. Δηλαδή ξεκινήσανε αργά τη σεζόν. Κάποια στιγμή, μέσω των εξελίξεων, όχι μόνο των αναβαθμίσεων του μονοθεσίου, αλλά και της κατανόησης καλύτερης του μονοθεσίου και πιστεύω και της δουλειάς του Νόρις, δηλαδή νομίζω ότι είναι η δεύτερη συνεχόμενη σεζόν που βλέπουμε τον Νόρις να βελτιώνεται πάρα πολύ στο δεύτερο μισό της σεζόν, έχοντας βρει τα πατήματά του με το μονοθέσιο. Το κρίσιμο για τη McLaren, το αν θα μπορούσε έτσι να κοντράρει την Mercedes, νομίζω ήταν το Grand Prix Ιταλίας. Επειδή ξέρουμε τα χαρακτηριστικά των δύο μονοθεσίων, ας πούμε, η McLaren έχει κυβότιο ταχυτήτων με κοντύτερες σχέσεις, οπότε βολεύεται περισσότερο σε πίστες με περισσότερες στροφές. Έχει και πιο μικρό μεταξόνιο, οπότε πάλι και αυτό έτσι της δίνει πλέον εκτίματα σε αυτού του είδους πίστες. Αντιθέτως, η Mercedes με μεγαλύτερη σχέση στο κυβότιο και καλύτερη κατανόηση της διαχείρισης ενέργειας από τη μονάδα ισχύως, σε πίστες που έχουν μεγάλες ευθείες κυριαρχεί. Δηλαδή πιστεύω ότι και στον Μπακού θα είναι πολύ δυνατή η Mercedes. Το πλεονέκτημα που θα έχει στο τρίτο σέκτορ, που είναι έτσι μια μεγάλη ευθεία 2 χιλιόμετρων ουσιαστικά με τρέμα γκάζι, θα είναι πολύ μεγαλύτερο από αυτό που θα μπορεί ίσως να κερδίσει η McLaren στο πρώτο και το δεύτερο σέκτορ που έχουν περισσότερες στροφές. Αυτό που βλέπουμε από τη McLaren πιστεύω είναι ότι σε συγκεκριμένες πίστες, όπως ήταν το Zandvoort, όπως ήταν το Hungaroring, όπως ήταν και το Mudring, έχει τη δυνατότητα με πολύ καλές εμφανίσεις επίσης και πολύ όριμες από τον Λάντο Νόρις, διότι ο Πιάστρη δυστυχώς φέτος.
2: Αυτό ήθελα να σου πω. Είναι με ένα μονοθέσιο η McLaren φέτος. Γιατί ο Πιάστρη δεν το θυμάμαι. Τον θυμάσαι εσύ, Νίκο? Υπάρχει μέσα στις πίστες.
1: Δεν έχει ακόμα προσαρμοστεί στους νέους κανονισμούς.
2: Τι καλό παιδί που είναι ο
1: Νίκος. Θέλει ακόμα δουλειά. Εγώ αυτό που βλέπω και αυτό που καταλαβαίνω, λέω. Δεν το βλέπω.
0: Και εγώ σε αυτό. Νομίζω ότι βλέπουμε, επειδή έχουν κιόλας και παρόμοιο οδηγικό στυλ και ο Λάντον, συγγνώμη, και ο Όσκαρ Πιάστρη και ο Τζορτζ Ράσελ, νομίζω ότι τους βλέπουμε και τους δύο να δυσκολεύονται αρκετά στη φετινή σεζόν να αντλήσουν το μέγιστο από το μονοθέσιά τους. Δυσκολεύονται με την διαχείριση των ελαστικών. Είναι οδηγοί, ας το πούμε έτσι, στρωτοί οδηγοί, οι οποίοι θα φρενάρουν σε ευθεία γραμμή και θα προσπαθήσουν να κερδίσουν χρόνο στην έξοδο των στροφών με πιο έτσι, απότομη επιτάχυνση, να είναι πιο βαρύ το πόδι του στον γκάζι. Αυτό φέτος δεν ευνοείται, ας το πούμε έτσι, και από την διαχείριση ενέργειας από τη μονάδα ισχύως, αλλά και με τα ελαστικά φαίνεται να τα ταλαιπωρεί περισσότερο. Φέτος ευνοούνται περισσότερο οι οδηγοί που μπορούν έτσι να επιτεθούν περισσότερο στην είσοδο της τροφής. Ο Χάμιλτον είναι ένας τέτοιος οδηγός που είπαμε φέτος να μια ανάσταση του Χάμιλτον, ενώ πέρυσι ο Λεκλέρ δεν χρειαζόταν να ανησυχεί για τον Χάμιλτον. Φέτος ο Χάμιλτον είναι ενδεχομένως ο καλύτερος οδηγός από τους δύο της Φεράρι. Οπότε πιστεύω πάρα πολύ όντως ότι παίζει πολύ μεγάλο ρόλο η δυνατότητα προσαρμογής του οδηγικού στυλ στις απαιτήσεις των μονοθεσίων και φαίνεται ότι, όπως και στον Αντωνέλη, φαίνεται ότι τα φετινά μονοθέσια ταιριάζουν πολύ περισσότερο στο οδηγικό στυλ.
1: Μισό λεπτό, Χρήστο. Μιας και αναφέρθηκε στο Χάμιλτον, θα σου πω ότι είναι άλλη μια χρονιά που ξεκίνησε με όνειρα η Φεράρι. Έχω τον Λούις Χάμιλτον. Άκουσα τις συμβουλές του Χάμιλτον για το πώς να φτιάξω το μονοθέσιο. Έχω το Λεκλέρ. έχω τον Βασέρ, πάμε καλά, δουλεύουμε, πέρσι αρχίσαν από νωρίς. Μετά το τέλος του Grand Prix της Ισπανίας κυκλοφόρησαν κάποια δημοσιεύματα στον Ιταλικό τύπο που ήθελαν τον Lewis Hamilton να απαιτεί αλλαγή σημαντικών προσώπων μέσα στην ομάδα. Βέβαια ο ίδιος μετά με μια δημοσίευση στο Insta, όπως θέλει να το λέει ο Χρήστος, όλο αυτό το μάζεψε. Βλέπουμε τη Ferrari να κάνει απανωτά λάθη και τους οδηγούς. Στη Μόντσα όλοι οι οδηγοί κατά τις κατατακτήριες φροντίσανε να βγούνε σε τρενάκι για να δώσουν ο ένας τον άλλον τόου, να τους τραβήξουν. Η τέτοια δεν το κατάφερε, η Ferrari δεν το κατάφερε. Είδαμε στη Μόντσα τον Leclerc να κάνει λάθος να φεύγει. Τώρα ο Hamilton πρόβλημα με τα φρένα. Περιμένουν οι φίλοι της Ferrari ένα τίτλο και δεν τα καταφέρνουν. Τι συμβαίνει ακριβώς, Φαμπρίτσιο, με αυτή την ομάδα, γιατί είναι πολλά τα χρόνια?
0: Έχουν ήδη καταρρύψει το ρεκόρ των περισσότερων ετών χωρίς τίτλο κατασκευαστών. Τώρα πλησιάζουν και το ρεκόρ, το αρνητικό ρεκόρ για τίτλο οδηγών. Δυστυχώς πιστεύω ότι ανέκαθεν σε αυτήν την ομάδα, και μιλάω και για τα χρόνια του Enzo Ferrari, το πώς λειτουργεί μέσα αυτή η ομάδα, το πόσο επηρεάζεται από τον Ιταλικό τύπο, τα δημοσιεύματα που υπάρχουν πολλές φορές κακόβουλα δημοσιεύματα, στο πούμε έτσι. Το γεγονός ότι νομίζω ότι εκεί μέσα υπάρχει περισσότερο έτσι πολιτικό lobbying από οποιαδήποτε άλλη ομάδα. Οι Ιταλοί είναι πιο μεσογειακοί, ας το πούμε έτσι, δεν είναι τόσο ψυχροί όσο οι Βρετανοί. Και θυμόμαστε ότι η μοναδική περίοδος στην οποία λειτουργήσε πραγματικά σαν καλολαδωμένη μηχανή αυτή η ομάδα ήταν όταν ανέλαβαν τα ενία άνθρωποι που δεν ήταν Ιταλοί, που ήρθαν γνωρίζοντας τι πρέπει να κάνουν και τους δόθηκε κιόλας ο χώρος να το κάνουν. Δηλαδή όταν ο Μοντεδέμολο πήρε τον Ζαν Τοντ, του έδωσε το ελεύθερο να κάνει ό,τι θέλει, και ουσιαστικά ο Ρος Μπρον έχτισε μια ομάδα γύρω από τον Μίκαελ Σουμάχερ η οποία λειτουργούσε έτσι όπως έπρεπε να λειτουργεί. Όταν ο Ζαν Τοντ έφυγε από την ομάδα, ο Μοντεδέμολο δεν έδωσε στον Ρος Μπρον τη θέση του Ζαν Τοντ, πιστεύω ότι από εκεί και πέρα ξεκίνησε όλη η κατρακύλα που επέστρεψε την ομάδα στα προηγούμενα χρόνια προ Ζαν Τοντ, στις ίδιες καταστάσεις, στα ίδια πεσομαχαιρώματα, στα ίδια πολιτικά έτσι λόμπι μέσα στην ομάδα. Και δυστυχώς μόνο ένας άνθρωπος ή μια ομάδα ανθρώπων όπως ο Φρεντερίκ Βασέρη, για τον οποίο εγώ πιστεύω ότι είναι πολύ καλός στη δουλειά του, αλλά σίγουρα δεν μπορεί να κάνει καλά μια ομάδα τόσο περίπλοκη στο εσωτερικό της όσο είναι η Ferrari. Δεν ξέρω αν είχε, αν σας ικανοποιήσει αυτή η απάντηση.
2: Ναι, όχι.
1: Θα μείνει ο Βασέρ.
0: Πιστεύω ότι θα μείνει.
1: Φαντάζομαι ότι έχεις διαβάσει τα δημοσιεύματα ότι δεν έχει καλές σχέσεις με τον Έλκαν και μπορεί να μας χαιρετήσει.
0: Είδα και τους δημοσιογράφους, κάποιους Ιταλούς δημοσιογράφους που είναι χρόνια έτσι, παλιές καραβάνες στον Ιταλικό τύπο, να το λένε σε ένα podcast. Πιστεύω ότι αυτή τη στιγμή οι Ιταλοί βλέπουν τη φετινή σεζόν και όπως συμβαίνει μερικές φορές και στο ποδόσφαιρο, βλέπουν τον προπονητή, ας το πούμε έτσι εισαγωγικά, τον Φρεντερίκο Βασέρ, και λένε αυτός φταίει που δεν παίρνουμε το πρωτάθλημα. Προσωπικά τουλάχιστον, εγώ δεν πιστεύω ότι ισχύει αυτό το πράγμα για τους λόγους που είπα πριν. Τώρα, αν θα είναι μετρημένα τα ψωμιά του, πιστεύω ότι τη φετινή σεζόν θα τη βγάλει και πιστεύω ότι και του χρόνου θα ξεκινήσουν τη σεζόν με εκείνον. Αν τα πράγματα πάνε πολύ άσχημα και του χρόνου, τότε το συζητάμε, αλλά δεν νομίζω ότι είναι άμεσο το σχέδιο έτσι απομάκρυνσης του.
2: Μάλιστα.
1: Ωραία, Φαμπρίτσιο, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Είχαμε πάρα πολλά θέματα. Δεν μιλήσαμε καθόλου για Max Verstappen, δεν μιλήσαμε για καλεντάρι, αφήσαμε πολλά πράγματα απ' έξω. Νομίζω ότι θα έχουμε την ευκαιρία και στη συνέχεια και θα χαρούμε πάρα πολύ κάποια στιγμή να έρθεις και στο στούντιο, το δρόμο το ξέρεις.
2: Αυτό το καλύτερο.
1: Να έρθεις και από κοντά να κάτσουμε να τα συζητήσουμε, απλά να μην έχει Grand Prix, γιατί όταν έχει Grand Prix ξέρεις τα πράγματα είναι λίγο πιεσμένα.
0: Και για εσάς και για εμάς.
1: Για όλους, για όλους. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Ευχαριστούμε. Καλό μεσημέρι.
1: Ήταν ο Φαμπρίτσιο Λαζάκης από το motorone.gr. Κάπου εδώ σιγά σιγά εμείς φτάνουμε προς το τέλος.
2: Θα βάλεις VC?
1: Δεν θα βάλει VC, όχι. Να πούμε ότι την άλλη εβδομάδα πήραμε την ανάσα μας, κάναμε το break από τη Φόρμουλα 1.
2: Έχεις συναυλία η VC?
1: Όχι, είσαι πάλι εκτός θέματος. Δηλαδή, τι θα γίνει μέχρι το τέλος, θα με βασανίσει. Έτσι, δεν με αφήσει. Την άλλη εβδομάδα, όπως είπε και ο Φαμπρίτσιο, έχουμε αγώνα.
2: Έχουμε αγώνα.
1: Αζερμπαϊτζάν, Μπακού.
2: Ωραίο τον Μπακού.
1: Ωραίο τον Μπακού. Άλλο ένα σιρκουί.
2: Σιρκουί πόλη. Δεν σα αρέσουν τα σιρκουί πόλη τώρα. Πριν μα άρεσαν, τώρα μα άρεσουν. Γιατί αυτό είναι.
1: Δεν
2: τα αλλάζει. Τα αλλάζει Κυριακή με Κυριακή, λέει άλλα.
1: Λοιπόν, να πω απλά για τους φίλους που δεν.
2: Κολοτούμπας.
1: Δεν έχουν ενημερωθεί. Έτσι και εδώ, φωτογραφία να είσαι στο στάδιο στη συναυλία της Βύση. Μην περάσεις από τη Μεσογείο.
2: Με μπλούζα I love you, Anna.
1: Λοιπόν, για τους φίλους που δεν γνωρίζουν το πρόγραμμα, να πω ότι το Σάββατο είναι οι κατατακτήριες δοκιμές, 3 με 4. Και την Κυριακή, 2 η ώρα, μετά τον τίλιγκο της ταχύτητας, ξεκινάει ο αγώνας.
2: Okay. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας.
1: Μένετε συντονισμένοι στη Νέα Σπόρα. Ευχαριστήσουμε Νίκο Ψωμιάδη, Νέλη Ζαφυροπούλου, όλους εσάς που μείνατε μαζί μας. Ναι. Θα τα πούμε την επόμενη Κυριακή.
2: Ναι. Μεγαλύτερα και καλύτερα παράσταση που λέγανε με τον Καραγκιόζη παλιά την άλλη Κυριακή.
1: Ο Χρήστος θα είναι κουρασμένος, θα έχει πάει το Σάββατο στη Βύση. Καλό μεσημέρι σε όλους.
2: Το Σάββατο είναι.

0: Era Sport 101,8.
1: Αν το χειμώνα θέλεις ζέστη στο Max, το καλοκαίρι κρύο στο Max και όλους τους λογαριασμούς στο minimum, τότε σκέψου αντλίες θερμότητας Maxa. Ιταλικής προέλευσης και κατασκευής. Maxa. Για maximum απόδοση. Maximum οικονομία. Maximum υπεροχή. Από την Κοσμάρκο Ελλάς ΑΕ.
2: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην Νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
3: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
4: 100.000 Έλληνες έχουν λιγότερο ή περισσότερο συχνά κρίσεις ημικρανίας. Η ημικρανία, αν δεν αντιμετωπιστεί σωστά, συχνά καθιστά τον πάσχοντα ανήμπορο ακόμη και για τις πιο απλές δραστηριότητες. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας την αναγνωρίζει ως κύρια αιτία απώλειας ημερών από την οικογενειακή, κοινωνική και επαγγελματική ζωή. Αν έχεις ημικρανία, μην το περνάς μόνος σου. Επισκέψου τον γιατρό σου ή ένα ιατρείο κεφαλαλγίας και μάθε για τις θεραπευτικές επιλογές. Κέρδισε τις χαμένες ημέρες της ημικρανίας. Σύλλογος Ασθενών με ημικρανία και κεφαλαλγία Ελλάδος.
5: Ακούτε Era Sport.

9 λεπτά μετά τις 2, Era Sport 101,8, αρχίζει η ραδιοεφημερίδα, θα είμαστε μαζί μέχρι τις 4. Ο Νίκος Ψωμιάδης είναι στην ρύθμιση των ήχων, η Νέλη Ζαφυροπούλου έχει την επιμέλεια για την ομαλή ροή της εκπομπής και ο Θάνος Μπλούνας είναι στο μικρόφωνο. Σε μια ημέρα που συνεχίζεται με 5 αγώνες για την 5η αγωνιστική της Στοίχημαν Super League και μάλιστα υπάρχει το εξής χαρακτηριστικό, ότι οι 4 διεκδικήτριες ομάδες του πρωταθλήματος αγωνίζονται εκτός έδρας. Στις 5 ο Ολυμπιακός παίζει στη Λιβαδιά με αντίπαλο τον Λεβαδιακό. Στις 6 η ΑΕΚ στο Πανθεσσαλικό με αντίπαλο τον Βόλο. Στις 7.30 ο Παναθηναϊκός στο γήπεδο της Νεάπολης στη Νίκαια με αντίπαλο την Καλαμάτα. Και στις 9 ο ΠΑΟΚ στο γήπεδο του Αγρινίου με αντίπαλο τον Πανετολικό. Ενδιαμέσως στις 7 ο Όφη υποδέχεται τον Αστέρα Άκτορ. Επίσης, με 3 αγώνες συνεχίζεται το πρωτάθλημα της Superbet League 2. Στις 3 παρατέταρτο, Athens Καλυθέα Πανσεραϊκός, μετάδοση του αγώνα από την ERT 2 Sport, και στις 5, 2 παιχνίδια, Αστέρας Άκτορ Β Απόλλων Καλαμαριάς 1926 και Ολυμπιακός Β Μαρκό, μετάδοση όλων των αγώνων και της Super League 1 και της Super League 2 από την Era Sport.

0: Σήμερα είχαμε και τις κλήσεις του Ιβάν Γιοβάνοβιτς, τις κλήσεις των διεθνών για τα 4 παιχνίδια που θα δώσει το προσεχές διάστημα η εθνική ομάδα ανδρών στο Nations League. Με καινούργια πρόσωπα αλλά και με είδηση που προέκυψε και αφορά τον τραυματισμό του Ρότα, ο οποίος δεν κλήθηκε αλλά και δεν θα είναι και στη διάθεση του Νίκολιτς στον απόψινό αγώνα της ΑΕΚ με τον Βόλο στο Πανθεσσαλικό. Εχθές ήταν μια μέρα γεμάτη μπάσκετ με τον Ολυμπιακό να μην τα καταφέρνει να σηκώσει ένα ακόμη τρόπαιο. Έχασε από τη Ρεάλ με 93-89 στον τελικό του Super Cup της Ευρωλίγκας και τον Παναθηναϊκό να κατακτά νικώντας τον ΠΑΟΚ με 87-81 το τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος. Αργότερα θα μιλήσουμε για όλα αυτά. Πριν ξεκινήσουμε τα ρεπορτάζ, να πούμε ότι είναι σε εξέλιξη ο αγώνας του Στέφανου Τσιτσιπά με αντίπαλο τον Σλοβάκο Μόλκαν. Είναι αγώνας για το Davis Cup Σλοβακία-Ελλάδα. Ο Μόλκαν προηγείται με 1-0 σετ, το πήρε 6-2 το πρώτο, και στο δεύτερο στα Games ο Τσιτσιπάς προηγείται με 3-1. Και ότι υπάρχουν δύο αγώνες σε εξέλιξη αυτή την ώρα. Ο πρώτος αφορά το πρωτάθλημα της Ιταλίας. Στη Serie A βρίσκεται στο 40 λεπτό, Φιωρεντίνα-Νάπολη 0-1. Και ένας αγώνας για την αγγλική Championship βρίσκεται στο 13 λεπτό, Wolves-West Brom 0-0. Και εμείς πάμε να αρχίσουμε τα ρεπορτάζ με τον Παναθηναϊκό. Σήμερα, ο οποίος, όπως είπαμε αργότερα στις 7.30 παίζει στη Νεάπολη με αντίπαλο την Καλαμάτα και με στόχο να κλείσει αυτήν την πρώτη πεντάδα αγώνων, γιατί αμέσως μετά έχουμε την διακοπή 3 εβδομάδων για τους αγώνες των εθνικών ομάδων, κάνοντας το 5-5, κάτι που αν το καταφέρει Χρήστο Κοντέ θα είναι πρώτη φορά μετά από πάρα πολλά χρόνια.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα Θάνο μου, καλησπέρα και φίλες. Είναι πρώτη φορά μετά από 3 χρόνια και το είχε κάνει ο Γιοβάνοβιτς.
0: Το είχε κάνει ο Γιοβάνοβιτς, ε.
1: Ναι, με εκείνο το σερί, το 10 στα 10 που είχε κάνει, με συνολικό απολογισμό στον πρώτο γύρο 12 νίκες.
0: Σωστά, σωστά, με αυτόν τον εξαιρετικό πρώτο γύρο που είχε κάνει τότε, ναι.
1: Ναι, ναι. Το είχε ξανακάνει τότε, αλλά ουσιαστικά, να ανοίξουμε λίγο το πλάνο, είναι σήμερα κλείνει το πρώτο τέταρτο της σεζόν. Δηλαδή, αν βάλουμε στη μέση τα 6 ευρωπαϊκά παιχνίδια που έχει δώσει, τα 2 στο κύπελλο, 8 και 5-13, είναι σχεδόν το 1/4 των αγώνων που θα δώσει όλη τη σεζόν στα 3 μέτωπα, αν προχωρήσει βέβαια, Ευρώπη, κύπελλο και πρωτάθλημα. Σημαίνει ότι είναι ένα καλό σημείο για να κάνει κάποιος τον απολογισμό του, να μετρήσει τις δυνάμεις του, να δει τι κέρδισε, τι έχασε, τι έκανε καλά, τι θα μπορούσε να βελτιώσει. Και σε γενικές γραμμές, αν και εφόσον κλείσει νικηφόρο Παναθηναϊκός το απόψινο παιχνίδι, θα έχει ένα πολύ θετικό πρόσημο. Νομίζω ότι θα έχει πάει καλύτερα από ό,τι οι περισσότεροι θα περιμένανε, αν νικήθηκε η Καλαμάτα εκτός έδρας. Οπότε νομίζω θα είναι πάρα πολύ ευχαριστημένοι. Είναι συνήθως όταν βγαίνουν και οι 4 μεγάλοι να παίξουν εκτός έδρας στην ίδια αγωνιστική, σχεδόν πάντα ένα στην πατάει.
0: Ένα στην πατάει, ναι.
1: Παραπάνω. Σπάνια θα βρει το 4-4 να το κάνουμε.
0: Άρα πού θα γίνει η γκέλα είναι το θέμα τώρα.
1: Αυτό είναι το θέμα. Ποιος θα την κάνει την γκέλα. Αν την αποφύγει ο Παναθηναϊκός και νικήσει, τότε πιθανότατα μπορεί να αυξήσει τη διαφορά του ακόμα περισσότερο από κάποια από τις ομάδες που τον ακολουθούν. Έτσι, έχει 3 βαθμούς διαφορά από το ΠΑΟΚ, 4 από την ΑΕΚ, 5 από τον Ολυμπιακό. Βάζουμε μέσα και τον Άρη, 6 από τον Άρη. Αν και δεν νομίζω ότι ο Άρης στην πραγματικότητα διεκδικήσει τον τίτλο. Εφόσον μιλάμε για τίτλο. Οπότε θα είναι πάρα πολύ σημαντικό για τον Παναθηναϊκό για βαθμολογικούς, αγωνιστικούς και ψυχολογικούς λόγους να περάσει η νικηφόρα σήμερα από την Νάπολη και να κλείσει αυτό το πρώτο τέταρτο της περίοδου με μια επιτυχία.
0: Mm-hmm. Τώρα, πάμε στα πλάνα του Νίστρουπ για το παιχνίδι.
1: Κοίτα, επειδή είναι το τελευταίο ματς και μετά ακολουθεί 3 εβδομάδες χαλάρωσης, δεν θα πω ξεκουράσεις γιατί όσοι μείνουν πίσω θα δουλέψουν σκληρά. Αυτές τις μέρες θα πάρουν βέβαια και τα ρεπό τους για να αποφορτιστούν λίγο, αλλά θα κάνουν προπονήσεις και εντατικού ρυθμού. Θα γίνει μια μικρή προετοιμασία, θα έλεγα, ειδικά για παιδιά που δεν έχουν πολύ καλό ρυθμό.
0: Πόσοι θα φύγουν από το Κοροπή, πόσοι είναι οι διεθνείς που θα λείψουν?
1: Είναι 14 παίχτες. 14 παίχτες. Σημαίνει δηλαδή ότι σχεδόν η μισή ομάδα θα λείπει. Θα ήταν και παραπάνω, αλλά ο Κάγκουα είναι τιμωρημένος με τέτοιες αγωνιστικές έχει εκτίσει τη μία, οπότε για τα επόμενα τρία παιχνίδια της Εθνικής Ζάμπια δεν είναι διαθέσιμος, δεν καλείται. Ο Ντέσσερ είχε κληθεί στην Εθνική Νιγηρία, κάλεσε τον προπονητή να τον αφήσει επειδή και λείψει ένα χρόνο από τον Παναθηναϊκό πέρυσι. Να του δώσει την ευκαιρία να δουλέψει λίγο με την ομάδα παραπάνω, γιατί μέχρι τώρα η μία ώρα παίρνει συνήθως. Τους άνευτα η μία ώρα δεν είναι ακόμα στο 100% και το αίτημά του έγινε αποδεκτό. Οπότε είναι το τίμημα όταν έχει ένα καλό ρόστερ. Το τίμημα είναι ότι θα σου δείχνουν πάρα πολύ διεθνείς, γιατί οι περισσότεροι παίκτες που έχουν είναι διεθνείς, είτε σε επίπεδο ανδρών, είτε σε επίπεδο ελπίδων που έχει, ας πούμε, δύο-τρεις διεθνείς. Είναι ο Μπινιάρης, είναι ο Κάτρης, είναι ο Κοντούρης. Ακόμα και σε επίπεδο ελπίδων κάνει κάποιους παίκτες.
0: Τώρα, για ενδεκάδα τι μπορούμε να πούμε?
1: Κοίταξε, νομίζω ότι θα χρησιμοποιήσει ό,τι καλύτερο έχει. Δηλαδή δεν έχει να παντρέψει αυτό το παιχνίδι κάτι από τα επόμενα για να πεις ότι θα μπει σε μια λογική να κάνει ένα rotation. Είδαμε ότι στα τελευταία παιχνίδια εκεί δογματικά είχε την ίδια δεκάδα, δεν την άλλαζε με τίποτα. Έκανε τρεις αλλαγές στο παιχνίδι με τον Πανετολικό και νέα με την Κηφισιά. Νομίζω όμως τώρα θα πάει στην καλύτερη ενδεκάδα που θεωρητικά μπορεί να βάλει, γιατί δεν έχει να πει τετάρτη κρίσιμο ευρωπαϊκό αγώνα, άρα να προφυλάξει δύο-τρεις παίκτες να τους έχει κουράσει, να τους έχει πιο φρέσκους εκείνο το μάτς. Οπότε πιστεύω ότι θα πάει σε μια λογική 4-2-3-1, από τότε στα μπόρδα βρίσκεται θέση χωρίς τρίμπογμα για τον Ουναΐ. Με αυτή την, αν επιλέξει αυτή τη διάταξη, η πιο πιθανή ενδεκάδα, έτσι όπως την αντιλαμβάνομαι εγώ, είναι ο Πένια κατά τα δοκάρια, δεξιά θα είναι ο Καλάμπρια, αριστερά ο Σαλάχ Εντίν, και αυτό γιατί έχει τραβήξει πολύ κουπί ο Κυριακόπουλος, που θα φύγει τώρα με την εθνική ομάδα. Ο Σαλάχ Εντίν έδειξε ότι τα πήγε καλά προχθές, μπορεί να το χρησιμοποιήσει σήμερα, γιατί είναι ένας παίκτης που δεν είναι δηλωμένος και στην Ευρώπη, άρα ουσιαστικά περισσότερο για το πρωτάθλημα και το κύπελο είναι.
0: Ναι.
1: Μέχρι το Γενάρη-Φλεβάρι, αν περάσει ο Παναθηναϊκός, που πιθανότατα θα δηλωθεί τότε στην ευρωπαϊκή λίστα. Οπότε νομίζω ότι θα ξεκουράσει λίγο τον Κυριακόπουλο και θα βάλει τον Σαλάχ Εντίν. Τώρα, αν θεωρήσει ότι επειδή είναι το μάτς δύσκολο, θα πάει σε ένα πιο έμπειρο παίκτη στις συνθήκες ενός τέτοιου αγώνα, μπορεί και να βάλει τον Κυριακόπουλο. Κεντρικό αμυντικό δίδυμο νομίζω θα είναι οι δύο Ολλανδοί, ο Φαντόγγελ που ξεκουράστηκε με την Κηφισιά και ο Ντεφράι. Τα δύο κεντρικά χαφ θα είναι ο Κάγκουα μαζί με τον Καμαρά, έχουν δέσει καλά τα δίδυμο. Νομίζω είναι πολύ ευχαριστημένος ο Νίστρο μαζί τους. Τριπλέτα μπροστά τους θα έχουμε δεξιά τον Λιβάη Γκαρσία, αριστερά τον Αντίνο, κεντρικό χαφ τον Ουναΐ και σέντερ φορ τον Τετέι. Αυτή είναι η πιο πιθανή ενδεκάδα. Τώρα, αν πάει σε μια άλλη διάταξη, αν πάει σε κάτι διαφορετικό, ναι, θα το δούμε στην πορεία. Μπορεί να κάνει κάποια έκπληξη.
0: Εννοείς με δύο επιθετικούς?
1: Ναι, μήπως πάει 4-4-2.
0: Ναι.
1: Μήπως πάει 4-4-2, βάζει ο Λιβάη Γκαρσία πιο μπροστά και φορτώσει με έναν παραπάνω χαφ το κέντρο. Αλλά νομίζω τα πρόσωπα περίπου ίδια είναι. Τώρα στη διάταξη, πώς θα στηθούν μέσα, θα το δούμε λίγο διαφορετικά.
0: Μάλιστα. Και εδώ να πούμε ότι έχει στη διάθεσή του και τον Τσιριβέγια, ο οποίος επέστρεψε από τον τραυματισμό. Έμεινε εκτός ο Κάτρης όμως αποστολής. Γιατί, Χρήστο?
1: Ναι, ναι. Κάποια στιγμή θα μένει κάποιος, δεν χωράνε όλοι. Ναι. Κάποιος θα μένει έξω.
0: Άρα είναι λόγοι τακτικής, ας πούμε.
1: Ναι.
0: Όπως συνήθως λέμε σε αυτές τις περιπτώσεις.
1: Ναι, ναι. Γιατί κοίταξε όταν γυρίσει όταν μπόρδα. Αν και εφόσον είναι όλο το. Όλοι οι παίχτες διαθέσιμοι, αναγκαστικά θα κόβει 2-3 παίχτες από την αποστολή. Καλούς παίχτες που στο επόμενο παιχνίδι μπορεί να είναι και βασικοί. Είναι δυστυχώς το τίμημα που πληρώνει ο προπονητής όταν έχει ένα βαθύ και γεμάτο ρόστερ. Αναγκαστικά θα κόβει. Και άμα μπούμε και στη λογική ότι είναι και παιχνίδι κυπέλου, που πρέπει να μπουν και 2-3 πιτσιρίκοι μέσα για να έχει μια άνεση, από εκεί και πέρα περιορίζονται ακόμα περισσότερο οι επιλογές. Αναγκαστικά θα μένουν περισσότεροι έξω. Ακόμα και παίκτες που θεωρείται δυνάμει βασική. Αλλά νομίζω ότι είναι κάτι διαχειρίσιμο. Έχει σχετικά μια καλή ισορροπία τώρα στο Παναθηναϊκό φέτος. Οπότε νομίζω ότι όλη η κατάσταση είναι διαχειρίσιμη. Είναι, πάντα υπάρχουν μακροχρόνια απόντες, όπως είναι τώρα για παράδειγμα ο Ίγκαρτσον.
0: Ο Παντελίδης.
1: Παντελίδη. Ναι. Είναι οι παίκτες που είναι τιμωρημένοι. Καμιά φορά είναι ντεφορμέ, οι τραυματίες. Οπότε σε αυτή την περίπτωση λίγο πολύ η σαβάρκα στα νερά είναι. Εκεί η Γιώργη έχει και την άνεση αντί για 18 να παίρνει 23. Οπότε με κάποιο τρόπο μακιγιάρεται αυτό, γιατί φαντάζομαι ότι θα παίρνει 18 όπως παλιά, θα μείναν 6-7-8. και αυτό θα δημιουργήσει σίγουρα μια πίεση και μια γκρίνια εντότερα.
0: Τώρα, τα Μπόρδα και Κρίστιανσεν που είναι τραυματίες, πότε αναμένεται να επιστρέψουν?
1: Νομίζω και οι δύο θα είναι διαθέσιμοι όταν θα ξεκινήσει το πρωτάθλημα και πάλι μετά τη διακοπή την 20ήμερη. Απλά ο Κρίστιανσεν.
0: Ο Παναθηναϊκός παίζει την έκτη αγωνιστική όταν αρχίσει ξανά το πρωτάθλημα στο Καραϊσκάκης με τον Ολυμπιακό. Ναι.
1: Με τον Ολυμπιακό. Κατευθείαν στα δύσκολα. Ο Ταμπόρδα θα είναι έτοιμο. Είναι μια φράση αυτή που ταλαιπωρεί. Θα χάσει αυτό το διάστημα τη μήνυ προετοιμασία σε μεγάλο βαθμό, αλλά θα είναι έτοιμο για τον Ολυμπιακό. Ο Κρίστιανσεν και αυτό έτοιμο θα είναι, αλλά δεν νομίζω ότι υπάρχει περίπτωση να το χρησιμοποιήσει απευθεία σε ένα τέτοιο παιχνίδι. Θα πάρει ένα φιλικό, ίσω και δύο, στο διάστημα αυτό, να δούμε πώ είναι. Και από εκεί πέρα θα εκτιμηθεί. Αυτές οι δύο είναι ουσιαστικά οι μεγάλες επιστολές του Παναθηναϊκού. Ο Τσιριβέγια επέστρεψε, θα είναι αποστολή σήμερα, αλλά δεν νομίζω να διεκδικεί θέση του δεκάδα. Κόσμο δεν θα έχει, να πούμε, ο Παναθηναϊκός το σημερινό παιχνίδι.
0: Η Καλαμάτα... Το έχει να κάνει με τη συμφωνία της Καλαμάτας με τη διοίκηση του γηπέδου της Νεάπολης, που, η οποία τι λέει.
1: Η οποία λέει ότι δεν επιτρέπεται μετακίνηση φιλοξενούμενων οπαδών. Θα μπορούσε βέβαια η Καλαμάτα να χρησιμοποιήσει η έδρα το γήπεδο του Περιστερίου, όπως το έκανε στην προηγούμενη αγωνιστική, όπου εκεί δεν υπάρχει, όπως γνωρίζω, τέτοια απαγόρευση. Αλλά ο καθένας κοιτάει στα τρίκου του. Από τη στιγμή που κρίνει η διοίκηση Καλαμάτας ότι είναι πιο συμφέρον αγωνιστικά αγωνιστή σε ένα πιο κλειστό γήπεδο, έτσι πιο συγκοφορία θα έλεγα, στο μάτς με τον Παναθηναϊκό, και να μην δώσει θέση στον Παναθηναϊκό για να μην νιώσει ότι παίζει εκτός έδρας. Αυτό είναι απόφαση δικιά της, είναι θέμα καταλαβικό της.
0: Ναι. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ τον Χρήστο Κοντό.
1: Καλή συνέχεια σε όλους.
0: Και από τον Παναθηναϊκό πάμε στην ΑΕΚ, η οποία παίζει στο Πανθασσαλικό με αντίπαλο το Βόλο στις 6 σέντρα σε αυτό τον αγώνα. Η ΑΕΚ θέλει να πετύχει την πρώτη εκτός έδρας νίκη, δεν τα κατάφερε στις άλλες δύο εξόδους της από το πρωτάθλημα. Νομίζω και στην Ευρώπη μέχρι στιγμής δεν έχει καταφέρει να νικήσει εκτός έδρας. Και το άλλο θέμα που προέκυψε από τις κλήσεις του Γιωβάνοβιτς για τους παίκτες που θα πάρει μαζί τους αγώνες της εθνικής ομάδας, υπάρχει πρόβλημα τραυματισμού με τον Ρώτα, Γιάννη Σαντορινέα.
2: Καλό μεσημέρι, Θάνο. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Ναι, τρία είναι τα προβλήματα τραυματισμών που δεν υπολογίζει ο Μάρκο Νίκολιτς τους παίκτες στον Βόλο, δηλαδή ο Θωμάς Τρακόσκια, ο Μπάρναμπας Βάρκα και τώρα και ο Λάζαρος Ρώτα που έχει ένα χτύπημα στο πόδι. Οπότε, σύμφωνα και με την ενημέρωση της ΑΕΚ, δεν συμπεριλήφθηκε στις κλήσεις του Ομοσπονδιακού Τεχνικού και θα γίνει προσπάθεια ώστε να ξεπεράσει τον τραυματισμό του και να είναι έτοιμος με την επανεκκίνηση του πρωταθλήματος, μετά δηλαδή από το διάστημα των εθνικών υποχρεώσεων. Είναι ένα πρόβλημα για τον Μάρκο Νίκολιτς, το ότι αφορά το παιχνίδι σήμερα 6 ώρα με τον Βόλο. Ένα μάτς που έχει γίνει πιο σημαντικό από ό,τι θα περίμενε κανείς όταν έγινε η κλήρωση του πρωταθλήματος βλέποντας τις αγωνιστικές. Και αυτό γιατί
0: λόγω της βαθμολογίας, λες,
2: έχει χάσει βαθμούς τα δύο προηγούμενα εκτός έδρας μάτς του πρωταθλήματος με την Κηφισιά και με τον Αστέρα Τρίπολης και με το απόλυτο σερί που έχει ο Παναθηναϊκός. Αν το διατηρήσει, καταλαβαίνουμε ότι δεν έχει περιθώρια για άλλες βαθμολογικές απώλειες. Ο Βόλος είναι μια πολύ καλή ομάδα, μια ανταγωνιστική ομάδα, το έδειξε και στο μάτς με τον Ολυμπιακό. Άρα η ΑΕΚ θα πρέπει να έχει διαφορετική αγωνιστική συμπεριφορά και διαφορετική νοοτροπία σε σχέση με τα προηγούμενα εκτός έδρας μάτς. Και το πιο σημαντικό, Θάνο, φίλες και φίλοι, είναι να παρουσιάσει η ΑΕΚ μια ισορροπία ανάμεσα στις εμφανίσεις που κάνει στη Νέα Φιλαδέλφια, που είναι εντυπωσιακές, και στις εμφανίσεις που κάνει εκτός έδρας, που είναι πιο θαμπές. Και με εξαίρεση το παιχνίδι Κυπέλου που είχε δώσει στην Χρυσούπολη, όλα τα υπόλοιπα μάτσα έχουν έρθει σώπαλα. Παραμένει αίτητη η ΑΕΚ για τη φετινή χρονιά, με τον Όφη είχε χάσει τα πέναλτι, θυμίζω, του Super Cup. Η ισοπαλία ήταν το μάτς 2-2. Και για το πρωτάθλημα που έχει φτάσει 28 μάτσα αίτητη με 18 νίκες, 10 ισοπαλίες. Αλλά θέλει τη νίκη. Τώρα, για τη στελέχωση της ενδεκάδας, ναι, με βάση αυτές τις απουσίες, παίζουν δύο σενάρια. Είτε να δούμε πάλι τον Γεωργίεφ δεξιά, ως αμυντικό, όπως τον είδαμε στο μάτσο τον Πανσεραϊκό. Οι υπόλοιποι να είναι ο Μπρινιόλι, ο Ρέλβας, ο Μουκουντή αριστερά, ο Πίος. Δεξιά Μάγερ, αριστερά Κοϊτά στη μεσαία γραμμή. Και δίπλα στον Μαρίν διεκδικούν θέση Βιτάλης με Κάιρινεν. Ίσως ο Ούγκρος να έχει το πλεονέκτημα. Και να είναι ο Γκατσίνοβιτς περιφερειακός επιθετικός κοντά στον Γιώβιτς. Mm-hmm. Το δεύτερο σενάριο είναι να δούμε τον Γκατσίνοβιτς δεξιμπακ σε ένα πιο, έτσι, επιθετικό σχεδιασμό.
0: Έχει ξαναπαίξει δεξιμπακ. Αριστερό το θυμάμαι ότι έχει παίξει δεξί.
2: Καλά, έχει παίξει, ναι, έχει παίξει και δεξί. Mm-hmm. Όχι όμως με τον Νίκολη σε επίσημο μάτς, να έχει χρησιμοποιηθεί σε αυτή τη θέση, αλλά καταλαβαίναν ότι ο Νίκολιτς τον είχε στην άκρη του μυαλού του για ενδεχόμενη έλλειψη του Ρώτα, μαζί με τον Γεωργίευ, μαζί με τον Χρυστακόπουλο. Και λέμε εμείς τώρα με βάση και τις δοκιμές που έκανε μέσα στην εβδομάδα, δηλαδή ο προπονητής της άκρης, συμπεράσματα βγαίνουν. Άρα μετά το δεύτερο σενάριο, ίσως και το επικρατέστερο, είναι να είναι ο Γκατσίνοβιτς δεξιμπακ, οι υπόλοιποι όπως τους έχουμε αναφέρει, και να πάει ο Μάνταλος πίσω από τον Γιώβιτς. Και αυτό επειδή ο Μάνταλος διανύει περίοδο φόρμας, έκανε μια εντυπωσιακή εμφάνιση απέναντι στο Πανσεραϊκό, έκανε αυτό το ρεκόρ με ένα γκολ και τέσσερις ασίστ σε ένα ημίχρονο, βλέποντας δηλαδή και τη διάθεση και την όρεξη και την ποιότητα του Πέτρου Μάνταλου, του έχει βάλει αυτό το δίλημα στον Νίκολιτς. Οπότε κάπως έτσι περιμένουμε.
0: Και στα δύο σενάρια που είπες, μένει εκτός ο Ζήνη.
2: Ναι, γιατί το δίδυμο Γιώβιτς Ζήνη δεν έχει λειτουργήσει καλά. Δεν δείχνουν να έχουν βρει την απαιτούμενη χημεία. Επειδή συνηθίζει και ο Νίκολιτς να έχει και έναν επιθετικό καθαρό αίμα από αυτή τη τριάδα που έχει η ΑΕΚ, δηλαδή ότι ο Βάργα δεν υπολογίζεται, αλλά λέω γενικά και όταν υπολογιζόταν, να υπάρχει κάποιος από τον πάγκο για να αλλάξει το παιχνίδι, πιθανολογώ ότι ο Ζήνη θα έρθει από τον πάγκο. Γενικά αυτή τη φορά περιμένουμε να δούμε πράγματα από τον πάγκο, γιατί έχει παίκτες με ποιότητα που το έδειξαν και στο προηγούμενο παιχνίδι. Όχι ότι χρειαζόταν, για παράδειγμα, ο Ζούπκοφ το μάτς με τις ΣΕΡΕΣ, τον ξέρουμε. Κλήθηκε στην Εθνική Ουκρανίας, αλλά χρειαζόταν ο ίδιος μια τέτοια εμφάνιση, τον γκολ, να χαμογελάσει ξανά, να φτιάξει την ψυχολογία του. Άρα θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και διαχείριση του παιχνιδιού, γιατί η αλήθεια είναι και ασκήθηκε η σχετική κριτική, δεν ήταν και κατάλληλη διαχείριση το προηγούμενο μάτς με τον Αστέρα στην Τρίπολη.
0: Και μιλάμε τώρα για ένα παιχνίδι στο οποίο, εκτός από την ανάγκη η οποία προκύπτει από την βαθμολογία όπως έχει διαμορφωθεί επί από τέσσερις αγωνιστικές της ΑΕΚ να νικήσει, πέρυσι έφερε ισοπαλία 2-2 στο Πανθεσσαλικό, παρότι το παρελθόν με το Βόλο, όταν η ΑΕΚ αγωνίζεται εκτός έδρας, είναι θετικό για την ΑΕΚ. Σε 8 αγώνες, διαβάζω από στοιχεία της Super League, έχει 6 νίκες η ΑΕΚ, μία νίκη μόνο ο Βόλος το 2021 και μία ισοπαλία την περσινή, και τα γκολ είναι 29 υπέρ της ΑΕΚ.
2: Ναι, μία ισοπαλία που διαμορφώθηκε στις καθυστερήσεις με εκείνη τη βολίδα του Ρέλβας. Κοίταξε να δεις, η ΑΕΚ πέρυσι είχε νικήσει και η Φυσιά και η Αστέρα στα γήπεδά τους. Φέτος δεν το έκανε, έφερε δύο ισοπαλίες. Άρα, αν θέλει να φτάσει σε ανάλογες επιδόσεις με την περσινή χρονιά, να μια ευκαιρία σε εμάς που δεν είχε κερδίσει πέρσι να κερδίσει φέτος. Αλλά είναι ανταγωνιστικός ο Βόλος, δεν θα είναι σε καμία περίπτωση εύκολο το παιχνίδι, αλλά...
0: Ο Βόλος, να θυμίσουμε, πήρε βαθμό, έκοψε βαθμούς και από τον Ολυμπιακό,
2: Ναι, πρόσφατα. Είναι ανταγωνιστικός. Είναι μια ανταγωνιστική ομάδα, σταθερή παρουσία στη Super League, πολύ δυνατός και όταν υποδέχεται τους μεγάλους και τους δημιουργεί προβλήματα. Αλλά έχει σημασία να δούμε μια ΑΕΚ που θα πλησιάζει τα επίπεδα απόδοσης που παρουσιάζει τη Νέα Φιλαδέλφεια. Μια ΑΕΚ δηλαδή με διαφορετική νοοτροπία από τα προηγούμενα εκτός έδρας παιχνίδια.
0: Πόσο κόσμο θα έχει η ΑΕΚ στο πλευρό της?
2: 10-12 χιλιάδες, κάπου εκεί. Που είναι ένας τεράστιος αριθμός.
0: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ τον Γιάννη Σαντορινέου.
2: Και εγώ ευχαριστώ.
3: Eraspor 101,8.
0: Είμαστε 30 λεπτά μετά τις 2, είστε συντονισμένοι στην Eraspor, ακούτε την ραδιοεφημερίδα, θα είμαστε μαζί μέχρι τις 4. Ολοκληρώθηκε το πρώτο ημίχρονο στην Serie A, Fiorentina Napoli 0-1. Στην Championship, στο 30 λεπτό, Wolves West Brom 0-0. Ενώ στον αγώνα τένις για το Davis Cup, Μόλκαν Τσιτσιπάς 1-0, προηγείται ο Σλοβάκος. Ωστόσο, στο δεύτερο σετ εξακολουθεί να προηγείται ο Στέφανος Τσιτσιπάς με 5-3 στα Games.

Τώρα, χθες είχαμε δύο παιχνίδια για την Στίχημαν Super League, για την πέμπτη αγωνιστική. Η Κηφισιά νίκησε εκτός έδρας στον Ατρόμητο με 2-1, σκόρερ και τον δύο γκολ, ο Πόμπο που έκλεψε την παράσταση και ήταν ο πρωταγωνιστής της νίκης της ομάδας των Βορείων Προαστίων εναντί της ομάδας, επί της ομάδας των Δυτικών Προαστίων της Αττικής. Ξέρετε, τώρα που πλησιάζουμε και στην διακοπή του πρωταθλήματος, μπορεί να ανακύψουν και θέματα με προπονητές που δεν θα τα πάνε καλά σε αυτήν την αγωνιστική οι ομάδες τους, και θα υπάρχει και μια βάση από την εικόνα τους και τα αποτελέσματά τους στις τέσσερις που προηγήθηκαν. Το άλλο παιχνίδι που έγινε και το οποίο έχει και τρίτο ημίχρονο είναι αυτό που διεξήχθη στο Κλεάν της Βικελίδης, Άρης Ηρακλής 0-0. Εδώ τώρα, από τη μία, στον Άρη είχαμε διαμαρτυρίες, είχαμε αποδοκιμασίες των φιλάθλων για αυτή την ισοπαλία και για την εν γέννη εικόνα της ομάδας, και από την άλλη είχαμε τις δηλώσεις του Γρηγορίου, ο οποίος είπε ότι, γιατί ο Άρης έμεινε για τρίτο συνεχόμενο παιχνίδι του πρωταθλήματος χωρίς γκολ, ούτε στην Τούμπα σκόραρε κοντρά στον ΠΑΟΚ, ούτε στην All Win Arena κοντρά στην ΑΕΚ, ούτε χθες στην έδρα του με το Κλεάνθης Βικελίδης. Ο Γρηγορίου στις δηλώσεις του είπε ότι έβαλε όλους τους επιθετικούς, δεν ξέρει τι άλλο να κάνει και σηκώνει τα χέρια ψηλά. Όμως έχουμε και θέμα στον Ηρακλή. Γιατί? Επειδή μετά τη λήξη του αγώνα, ο προπονητής του, ο Ιταλός ο Ματσάρη, έκανε δηλώσεις οι οποίες στρέφονταν κατά του μεταγραφικού σχεδιασμού της ομάδας. Τι είπε ο προπονητής του Ηρακλή? Είπε ότι ήρθαν αφενός παίχτες που εγώ δεν τους ήθελα, και αφετέρου έχουμε γεμίσει το ρόστερ με 30 ποδοσφαιριστές και είναι πάρα πολύ για μια ομάδα όπως ο Ηρακλής που παίζει μόνο σε πρωτάθλημα και κύπελο. Αμέσως μετά ήρθαν οι δηλώσεις του Μονομασιώτη, του ιδιοκτήτη του Ηρακλή, ο οποίος είπε ότι έχει καλέσει σε συνάντηση σήμερα τον 65χρονο προπονητή προκειμένου να λυθεί το θέμα με τις χθεσινές δηλώσεις του περί υπεράριθμων ποδοσφαιριστών και ποδοσφαιριστών τους οποίους δεν ενέκρινε ο ίδιος για να έρθουν στον Ηρακλή, και να βρουν έναν τρόπο κοινής συμβίωσης στην ομάδα χωρίς να γίνονται τέτοιες δηλώσεις, οι οποίες στην ουσία τι κάνουν? Δείχνουν πως ο προπονητής του Ηρακλή έχει παράπονα από το μεταγραφικό σχεδιασμό της ομάδας και για τους παίχτες, για τις επιλογές των παίχτων που ήρθαν στον Ηρακλή.

0: Και από την ΑΕΚ πάμε στον Ολυμπιακό. Και ο Ολυμπιακός, όπως και η ΑΕΚ, είναι στην ίδια κατάσταση. Δεν θέλουν άλλη αποτυχία όσον αφορά την συγκέντρωση βαθμών. Ήδη ο Ολυμπιακός στην βαθμολογία, αν την κοιτάξουμε, είναι 5 βαθμούς πίσω από τον Παναθηναϊκό που είναι πρωτοπόρος. Και οπωσδήποτε δεν θέλει να μεγαλώσει αυτή η διαφορά στην καλύτερη για τον Ολυμπιακό, να μειωθεί ή τουλάχιστον να παραμείνει έτσι όπως είναι. Πάει λοιπόν ο Ολυμπιακός με στόχο την νίκη. Αυτό προκύπτει και από τις δηλώσεις του προπονητή του, του Αλγουαθίλ, ο οποίος είπε ότι δεν μπορούμε να επιτρέψουμε στον εαυτό μας νέο στραβοπάτημα. Έχει πάρει όλους τους παίχτες, ο Βάσκος προπονητής μαζί του. Στο πλευρό του Ολυμπιακού θα βρίσκονται και αρκετοί φιλαθλοί του. Και πάμε να μάθουμε τα τελευταία νέα από τον Μπάμπη Παπάζογλου. Σε ακούμε, Μπάμπη.
1: Καλό μεσημέρι, Θάνο. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Και μην ξεχνάμε ότι μετά τη διακοπή υπάρχει το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός στο Καραϊσκάκη.
0: Το μνημονεύσαμε, οπότε, το μνημονεύσαμε ήδη, ναι, με τον Κοντό νωρίτερα.
1: Ναι, ναι, σας άκουγα, γιατί ήμουν καθοδόν. Πράγματι για τον Ολυμπιακό είναι ένα παιχνίδι που να το κερδίσει για πάρα πολλούς λόγους. Το προφανής είναι πάντα η νίκη. Ο δεύτερος είναι ότι προέρχεται από άσχημα αποτελέσματα. Ήταν από τον Όφη στο Καραϊσκάκη, ισοπαλία στον Βόλο στην προηγούμενη έξοδο, τον έχει προηγηθεί. Και αυτό τον έχει φέρει, αυτές οι απώλειες τον έχουν φέρει στο μείον 5 από τον Παναθηναϊκό. Το μίνιμουμ που θέλει ο Ολυμπιακός είναι τουλάχιστον να είναι στους 5 βαθμούς απόψε από τον αντίπαλό του. Αν τώρα έχει κάπου κάνει μια απώλεια ο Παναθηναϊκός με την Καλαμάτα, οκ, θα είναι καλό για τον Ολυμπιακό, αλλά ποτέ σου πρέπει να πάρει το δικό του μάτς. Το τρίτο είναι, τρίτος λόγος είναι ότι έβγαλε μια αντίδραση στο δεύτερο μόλις παιχνίδι του, ναι, Αλκουαθήλ στον πάγκο του, στον αγώνα με την Αγγελόνη. Αυτό πρέπει να το συνεχίσει, Ιθάνο. Να κάνει μια ακόμη πιστική εμφάνιση, να το γυρίζει που λέμε σιγά σιγά, γιατί τελείως δεν μπορεί να το γυρίσει να γίνει ξαφνικά σε 5 μέρες μια διαφορετική ομάδα, και μάλιστα όταν ο προπονητής του θέλει να βάλει κομμάτια σημαντικά του παιχνιδιού να τα αλλάξει. Build-up, κατοχή μπάλας, συνδυαστικό ποδόσφαιρο, κομπίνες στα corner. Το έχω πει πολλές φορές, ο Ολυμπιακός στη μένες φάση ήταν το φόρτε του, να το πούμε έτσι. Ακόμη και στον τρόπο που αμήνεται, αυτό βέβαια έχει ένα κόστος, ένα τίμημα. Μέχρι να το μάθουν οι παίχτες τρώει φάση ο Ολυμπιακός. Δέχεται γκολ, δέχεται για τον Όφη, δέχεται για την Αγγελόνια. Είχαν δοκάρει αντίπαλοι του, δεν είναι εύκολο. Άρα λοιπόν, ζητούμενο είναι αυτή η βελτίωση να αποτυπωθεί και στο χορτάρι σήμερα απέναντι στον Λεβαδιακό, που, στην Λεβαδιά, όπου πέρσι ο Ολυμπιακός είχε ένα 0-0 που του είχε στοιχήσει αρκετά. Βέβαια, άλλη ομάδα φέτος ο Λεβαδιακός, πολύ διαφορετική ομάδα, αλλά σε κάθε περίπτωση θα προσπαθήσει να τον δυσκολέψει. Μην ξεχνάμε ότι ο Λεβαδιακός δεν έχει σκοράρει ακόμη και πήρε μόλις την προηγούμενη αγωνιστική το πρώτο του βαθμό στο Ποτάμι. Το λέω, δεν έχει σκοράρει.
0: Έχει, γιατί... έχει κάνει κακό ξεκίνημα.
1: Ναι, πέρσι είχε την καλύτερη επίθεση του Ποτάμι.
0: Ναι.
1: Άλλαξε τελείως.
0: Αλλά πέρσι μέχρι τα μέσα του δευτέρου γύρου είχε βγάλει μάτια ο Λεβαδιακός.
1: Γενικώς έβγαλε, ήταν εξαιρετική σεζόν. Αν το πάμε.
0: Απλά λέω μετά το παιχνίδι, μετά τους αγώνες με τον Όφη στο Κύπελλο.
1: Στο Κύπελλο.
0: Άρχισε να ξεφουσκώνει. Ναι, και σταδιακά τον έφτασε και τον πέρασε ο Παναθηναϊκός στο πρωτάθλημα και έτσι δεν τερμάτισε στην πρώτη.
1: Δεν μπορούσε να κάνει την υπέρβαση, αλλά ήταν εξαιρετικός για τουλάχιστον.
0: Στο τελείωμα έφτασε.
1: Ναι. Οπότε για τον Ολυμπιακό αυτό είναι το ζητούμενο, Θάνο. Να μπορέσει να τα κάνει όλα αυτά σήμερα. Πρωτίστως βέβαια να κερδίσει και να δείξει μια καλύτερη εικόνα, δηλαδή να δείχνει συνεχώς μια βελτίωση. Οπότε για τον Ολυμπιακό αυτό είναι το ζητούμενο, Θάνο. Να μπορέσει να τα κάνει όλα αυτά σήμερα. Πρωτίστως βέβαια να κερδίσει και να δείξει μια καλύτερη εικόνα, δηλαδή να δείχνει.

0: είναι εκτός και ο Μπέιλι, χωρίς να προκύπτει
1: ναι,
0: κάτι,
1: Μπέιλι, ότι έχει κάποιες
0: ενοχλήσεις. Ξέρεις, επειδή ερχόταν από ένα τραυματισμό σοβαρό, ακολουθεί και ένα πρόγραμμα. Μπήκε δύο μάτς αλλαγή. Τον αφήνουν εκτός τώρα να δουλέψει, να δούμε αν θα αποφύγει τελικά, γιατί έχει κληθεί στην εθνική της χώρας, στην Τζαμάικα, μήπως θα αποφύγει, καταφέρει να τα αποφύγει το ταξίδι να δουλέψει στο Ρέντι. Mm-hmm. Θέλει ένα χρόνο, ένα ειδικό πρόγραμμα. Ο Μπέιλι μέχρι να είναι, ξέρεις αυτό που λέμε, σε ένα συνεχόμενο στάδιο να παίζει. Γι' αυτό
1: έμεινε εκτός. Με την Αγγελόνια δεν είχε παίξει.
0: Ναι, αλλαγή. Και με τον Όφη. Και με τον Όφη και με την Αγγελόνια μπήκε αλλαγή.
1: Άρα ένα, είναι για σχέδιο, να προστατευτεί και να ίσως και να αποφύγει ναι. Και την κλίση από την εθνική ομάδα να πάει στην Τζαμάικα, δεν είναι να πάει. Αν πάει.
0: Ναι, και αυτό είναι σημαντικό. Πολύ σημαντικό. Αν καθίσει να δουλέψει, είναι τρεις εβδομάδες τώρα. Δεν είναι αστείο, δεν είναι μικρή διακοπή τώρα που υπάρχει. Και νομίζω ότι αυτό μπορεί να είναι και ένα επιπλέον λόγο, όχι μάλλον αυτό να είναι ένα λόγο για να αποφύγει και την κλίση, θα το δούμε αυτό από απόψε το βράδυ. Τώρα σε ό,τι αφορά. Τι είναι ενδεκάδα, ξέρεις, είναι ακόμη νέος προπονητής που θεωρούμε και εμείς να το μάθουμε. Κάνει αλλαγές από παιχνίδι σε παιχνίδι. Είναι λογικό να ψάχνει και εκείνος λίγο να βρει κάποιες σταθερές. Τις βρίσκει ως ένα σημείο, δεν τις βρίσκει απόλυτα ακόμη, γιατί είναι και κάθε μάτς έχει διαφορετικές απαιτήσεις. Ορτέγα περιμένουμε στα κάτω τα κορπός. Πιθανόν να δούμε πάλι Σάλιακα δεξιά, αριστερά Τεκνησιάννηδες. Σου άλλαξε τους μπακ ανάμεσα στα δύο, δηλαδή από το μάτς με τον Όφη στο παιχνίδι με την Κιακενόνα να του άλλαξε. Ρέτσος και να δούμε τον παρτενέρ του, αν θα κάνει εκεί μια αλλαγή Κάρμου. Θα δούμε πώς θα το πάει ο προπονητής του Ολυμπιακού. Εσέ Πουέρτα περιμένουμε να επιστρέψει και να δούμε εκεί τι θα κάνει το αντιαχείς. Γιατί θα βάλει και τον Φρόιλερ που πάει εξαιρετικά. Θα προτιμήσει να δώσει ρόλο στο Φορτούνι, γιατί υπάρχει ο Ζώτα Σίλβα, υπάρχει ο Μάρτινς και στην κορυφή της επίθεσης. Πιθανότατα να δούμε πάλι Γκονζάλες και αλλαγή το Γιάρεμτσουκ. Δείχνει να έχει καλύτερο ρυθμό ο Γκονζάλες. Δεν το αποκλείω για τον Ουκρανό, αλλά βάσει είναι μάλλον πιο πιθανό να ξεκινήσει ο Μεξικανός. Ναι, ναι. Να θυμίσουμε ότι στην αποστολή είναι για πρώτη φορά και ο Μάριος.
1: Και ο Μάριος, αυτό θα σου λέγα. Έχει πάρει και τους τέσσερις επιθετικούς έχει πάρει.
0: Όλους έχει πάρει και τον Κλέιτον. Όλες τις διαθέσιμες παίρνει στις αποστολές ο προπονητής του Ολυμπιακού, να ξέρεις. Δηλαδή μόνο κάποιον που δεν θα χρησιμοποιήσουμε τίποτα, δηλαδή τιμωρία. Τραυματισμό ή έχει αποφασίσει να μην το χρησιμοποιήσει όπως
1: σου λέει. Άρα Μάριους μπορεί να δούμε σήμερα.
0: Μου αντίμαζί, βεβαίως μπορεί να το δούμε ανάλογα με την εξέλιξη του αγώνα και μπορεί να δούμε και σχήμα με διαπιστευτικούς όταν έχει τέσσερις. Όχι από την αρχή, στη διάρκεια του αγώνα.
1: Ναι.
0: Αλλά ξέρετε, αυτά παίζουν ρόλο πάνω και πώς θα πάει ένα μάτι για να προπονείται για να δει τι θα κάνει. Παίζει πάντα αυτό ρόλο. Είπε ότι ο Ολυμπιακός έχει κόσμο, πολύ κόσμο, περισσότερο από 2.500 φιλάθλου, γιατί πήρε και επιπλέον. Θύρες στο γήπεδο της Λιβαδιάς. Πρέπει να σου πω την έντονη παρουσία ήδη των φιλάθλων του Ολυμπιακού στη Λιβαδιά. Λογικό είναι αυτό. Και καλό καιρό. Είναι μια χαρά και κοντινή
1: η απόσταση από την Αττική.
0: Βέβαια, από την Αττική. Οπότε ένα ωραίο ταξιδάκι, μείνει ταξιδάκι για τους φιλάθλους του Ολυμπιακού που βλέπουν, για να τα λέμε όλα, βλέπουν και μια προσπάθεια, βλέπουν κάτι να αλλάζει. Τους άρεσε αυτό που είδαν με τη Γιαγκελόνια. Πάρα πολύ τη άρεσε αυτή η μαχητικότητα.
1: Ήταν σημαντικό το παιχνίδι αυτό και έτσι όπως εξελίχθηκε για τον Ολυμπιακό, για να παραμείνει συσπηρωμένος και με υψηλό φρόνημα.
0: Και είπα κάτι μετά τον αγώνα. Είχα καιρό να δω έτσι το Καραϊσκάκι. Άρα, ένα επιπλέον λόγος που πρέπει ο Ολυμπιακός να τον κρατήσει στον κόσμο. Να τον έχει ακόμη πιο ζεστό, να το πούμε έτσι. Γιατί, παραλαμβάνω, μετά τη διακοπή υπάρχει το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό και εκεί θα είναι πάρα πολύ σημαντικό παιχνίδι. Ειδικά αν οι ομάδες πάνε με αυτή τη διαφορά. Καταλαβαίνει κανείς πως θα παιχτούν σε αυτό το παιχνίδι και ας θα είμαστε μόλις στην έκτη αγωνιστική. Είναι αλλιώς να κάνει την πρώτη του ήττα του Παναθηναϊκού Ολυμπιακός, Ανδρέα, να του προκαλέσει την πρώτη του ήττα. Είναι αλλιώς να φύγει ο Παναθηναϊκός 8 βαθμούς. Είναι πολλά που παίζονται. Και ας είναι νωρίς. Αλλά αυτό θα έχουμε.
1: Και είπαμε, είναι μια αγωνιστική, είναι μια μέρα σήμερα που οι τέσσερις διεκδικητές παίζουν εκτός έδρας. Θα δούμε αν θα περάσουν και οι τέσσερις ή αν κάπου θα έχουμε.
0: Που το λέγατε ότι συνήθως χάνουν.
1: Ναι.
0: Μπορεί και να περάσουν όμως.
1: Μπορεί και να περάσουν, βέβαια. Ναι. Όλα ανοιχτά είναι.
0: Όλα μέσα στο παιχνίδι, ναι. Εντάξει, Ολυμπιακός και η ΑΕΚ που δεν έχουν περιθώρια, φαντάζεται κανείς θα είναι πολύ υποψιασμένοι. Ο ΠΑΟΚ έχει φοβερή πάω στο Αγρίνιο. Παναθηναϊκός παίζει εντός Αττικής. Οπότε, ναι, μπορεί να γίνει. Θα δούμε. Ναι.
1: Εντός, εκτός και πείτε αυτά. Τώρα που πες για παράδοση, και ο Ολυμπιακός, αν εξαιρέσουμε το περσινό, το 0-0. Έχει θετική παράδοση εκτός έδρας αγωνιζόμενος
0: στο
1: Λεβαδιακό. Να πω λίγο εδώ τα στοιχεία. Είναι 21 αγώνες, 2 μόλις νίκες ο Λεβαδιακός, 5 ισοπαλίες, 14 νίκες ο Ολυμπιακός και 38-13 τα γκολ υπέρ του Ολυμπιακού.
0: Τα τελευταία χρόνια που περνάει με οριακές συνήθως νίκες, όχι πολλά γκολ, αλλά κάνει τη δουλειά του. Αλλά κάθε παιχνίδι, ξέρεις, είναι και διαφορετικά.

0: Ειδικά όταν έχουν αλλάξει τόσο πολύ ομάδες, έχει αλλάξει και ο Ολυμπιακός. Ναι. Αλλά έχει αλλάξει και ο Λεβαδιακός. Δηλαδή καμία σχέση με το περσινό παιχνίδι. Δηλαδή με το πώς ήταν οι ομάδες πέρσι στο ίδιο παιχνίδι. Καμία σχέση.
1: Νέους προπονητές και οι δύο, ρόστερ τελείως διαφορετικό, με μεγάλες αλλαγές εννοώ σε σχέση με πέρυσι. Ένα τελευταίο, Μπάμπη, ναι, για να ολοκληρώσουμε, επειδή το διαβάζω. Υπάρχει περίπτωση και άλλης μεταγραφής από τον Ολυμπιακό? Θυμίζω ότι τώρα έχει ανοίξει το παράθυρο για τους λεγόμενους άνεργους ποδοσφαιριστές, δηλαδή για αυτούς που δεν είχαν ενισχύ συμβόλαιο μέχρι το προηγούμενο χρονικό διάστημα που ήταν η μεταγραφική περίοδος, δηλαδή μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου.
0: Επειδή υπάρχουν τα σενάρια για τον Ζαχά, για θέση εξτρέμιτη, για τον Κεραίο, για θέση μπακ, αυτό αν το ζήσει ο Ολυμπιακός, να το θεωρείς βέβαιο ότι θα πάρει ο Ολυμπιακός, αλλά υπάρχει μια παράμετρος που τη λαμβάνουν πάντα υπόψη και οι ομάδες και οι προπονητές, ότι όπως είπες είναι ελεύθεροι. Είναι παίκτες που έχουν να παίξουν το Μάιο. Οπότε πιο δύσκολο να γίνει μια τέτοια επιλογή. Δεν προκύπτει. Μέχρι στιγμής ο Ολυμπιακός το έχει αποφασίσει. Ναι. Αλλά επαναλαμβάνω, εάν μετά από τα τρία παιχνίδια που έχει δώσει ο Αλγκουαθίλ πει στην διοίκηση ότι θέλω έναν παίκτη εκεί, σε αυτή τη θέση θέλω ακόμη, να το θεωρούμε σίγουρο ότι θα γίνει. Mm-hmm. Ακόμη όμως τέτοια αποφάση δεν
1: έχει. Ο Ζαχά που ανέφερε στο όνομά του, σε ποια θέση αγωνίζεται?
0: Ξέρετε. Μια ακόμη επιλογή.
1: Εκεί που υπάρχουν επιλογές, δηλαδή μας έλεγες προηγουμένως τώρα και τις επιλογές για την 11η και είχε αρκετούς ποδοσφαιριστές που ανέφερε.
0: Είναι ο κύριο ο Μάρτινς, είναι ο Μπέιλι που θα ετοιμαστεί. Εκεί βγαίνει ο Ζώτα. Εντάξει, θεωρητικά θα μπορούσε να πάρει ο Ολυμπιακός παίχτη, αλλά επαναλαμβάνω, είπα και τις παραμέτρους. Και ξέρεις, άμα θέλουμε και τον
1: Βέβαια, υπάρχουν και περιπτώσεις, τώρα δεν ξέρω αν ο Ολυμπιακός κοιτάζει κάποια τέτοια, που έχουν ενισχύ συμβόλαιο και σπάει το συμβόλαιο και μένουν ελεύθεροι πριν τις 15 Σεπτεμβρίου. Οπότε είναι και αυτές οι περιπτώσεις. Νομίζω μπορούν, από ό,τι διάβασα τον κανονισμό.
0: Μπορούν να κάνεις μεταγραφές. Μπορεί να κάνεις μεταγραφές, όπως έκανε ο Ολυμπιακός με τον Μουαντίλ Μαντζή. Πήγε και τον πλήρωσε. Τέτοια περίπτωση δεν προκύπτει. Δηλαδή, αν πάει ο Ολυμπιακός να κάνει τέτοια μεταγραφή. Εκεί έκανε μια υπέρβαση, εννοείται υπεραξία, γιατί η Σάμψη Σπορ δεν μπορούσε να το αντικαστήσει, απλώ κάτι παραπάνω. Παναλαμβάνω εδώ ότι αν το ζητήσει ο Αλκουαθίλ, δεν υπάρχει περίπτωση να μην το πάρει, να μην το κάνει δεκτό Ολυμπιακός, αλλά μέχρι στιγμή τέτοια αποφάση εγώ δεν έχω. Δεν ξέρω τουλάχιστον υπάρχει.
1: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ τον Μπάλο Καβάζογλου. Θα τον ακούσουμε και αργότερα στην μετάδοση του αγώνα Λεβαδιακός Ολυμπιακός στις 5 από το Δημοτικό Στάδιο της Λιβαδιάς, το Λάμπρος Κατσόνης. Όμως, όπως είπαμε και στην αρχή, σήμερα έχουμε και αγώνες για την Superbet League 2, όπως έχει μετονομαστεί το πρωτάθλημα της Super League 2. Είναι τρεις αγώνες στο πρόγραμμα, στις 5 Αστέρας Τρίπολης Β, Απόλλων Καλαμαριάς και Ολυμπιακός Β Μαρκό, ενώ τώρα διεξάγεται και μάλιστα έχει αρχίσει, βρίσκεται στο δεύτερο λεπτό, στο Γρηγόρης Λαμπράκης, ο αγώνας της Καλλιθέας με τον Πανσεραϊκό, ο οποίος μεταδίδεται τηλεοπτικά από την ΕΡΤ 2 Sport. Θυμίζουμε ότι από φέτος η ΕΡΤ έχει τα τηλεοπτικά δικαιώματα του συγκεκριμένου πρωταθλήματος. Πάμε αμέσως στο Γρηγόρης Λαμπράκης, Μιχάλης Λαδόπουλος μαζί μας για να μας δώσει τα πρώτα στοιχεία του αγώνα.
2: Καλό μεσημέρι, Θάνο. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές ΕΡΑΣΠΟΡ από το El Paso ή Γρηγόρης Λαμπράκης. Είμαστε στο δεύτερο προς τρίτο λεπτό του παιχνιδιού της τρίτης αγωνιστικής ανάμεσα σε Καλλιθέα και Πανσεραϊκό. Προφανώς 0-0 μέχρι στιγμής το αποτέλεσμα των δύο ομάδων, σε ένα παιχνίδι όπου αμφότεροι και οι γηπεδούχοι, δηλαδή και οι φιλοξενούμενοι, έρχονται με 3 βαθμούς στο σακούλι από μία νίκη και μία ήττα στις πρώτες δύο αγωνιστικές, και με τη διαφορά ότι η Καλλιθέα είναι λίγο πιο ανοιχτή, είναι στα 3-3 γκολ. Ο Πανσεραϊκός είναι λίγο πιο κλειστός, είναι στο 1-1 γκολ, υπέρ και κατά δηλαδή. Είναι γύρω στα 700-800 άτομα εδώ στο γήπεδο. Ανάμεσά τους και καμιά 15-20 φίλοι του Πανσεραϊκού, τέρμα αριστερά, στην κεντρική κερκίδα του El Paso, και έτσι όπως το βλέπω με μια πρώτη ματιά, ενδεχομένως τα πανό που έχουν κρεμάσει να είναι και περισσότερα και από τον κόσμο των Σερών που βρίσκεται στο γήπεδο. Πάμε όμως και στις συνθέσεις. Ο Βαγγέλης Μόρας έχει παρατάξει τους γηπεδούχους με Καστράτη, Προβιδάκη, Αναστασίου, Ματίγεβιτς, Σταματούλα, Χουχούμι, Τζανδάρη, Μπαουτίστα, Λόπες, Φαϊτάκη και Μανιά. Από την άλλη, ο Αλέκος Βοσνιάδης έχει παρατάξει τον Πανσεραϊκό με την Αλίνη, Μπαρμπόσα, Παντελάκη, Ηλιάδη, Αρμουγκόμ, Οικονόμου, Μορέιρα, Αδάμ, Τσέλιο, Τεξέιρα και Πασά. Διαιτητής είναι ο Κουκούλας από τη Λέσβο, οι δυο βοηθοί, το Μαυρουδής Ηρακλιώτης, ο Ρούσος Αθηναίος, και τέταρτος είναι ο Λάκων Βαρτσάκης. Είμαστε στο τρίτο λεπτό προς τέταρτο λεπτό στο Γρηγόρης Λαμπράκης στην Καλλιθέα. Καλλιθέα Πανσεραϊκός για την τρίτη αγωνιστική της Super League 2, πάντα στο 0-0.
1: Και είχαμε χθες, Μιχάλη, και δύο αγώνες για την τρίτη αγωνιστική. Με αυτούς ξεκίνησε η αναγέννηση Καρδίτσας Πανιώνιος 0-0. Με τον Πανιώνιο να τελειώνει με 10 ποδοσφαιριστές και Ζάκυνθος Ελλάς Σύρου 1-4.
2: 1-4,
1: έτσι,
2: ναι.
1: Και τώρα στη βαθμολογία, με έναν αγώνα περισσότερο βεβαίως, με τρεις αγώνες, Ελλάς Σύρου και Πανιώνιος με 7 βαθμούς σε τρεις αγώνες.
2: Και η Ελλάς Σύρου είναι στην κορυφή λόγω καλύτερης διαφοράς τερμάτων από τη στιγμή που δεν έχουν υπάρξει τα μεταξύ τους παιχνίδια. Βέβαια να πούμε ότι εκτός από τον Πανιώνιο που το έχασε, μοναδική ομάδα με το απόλυτο μέχρι στιγμής είναι η Μαρκό, η οποία φιλοξενείται στις 5, όπως είπες και εσύ, στις εγκαταστάσεις του Ρέντι από τον Ολυμπιακό Β. Δηλαδή οι Μαρκοπουλιώτες έχουν τη δυνατότητα να κάνουν το 3-3 και να είναι μόνοι πρώτοι στην κορυφή, έτσι.
1: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ τον Μιχάλη Λαδόπουλο. Θα είμαστε διαρκώς συνδεδεμένοι με το γήπεδο Γρηγόρης Λαμπράκης για τον αγώνα της Athens Καλλιθέα με τον Πανσεραϊκό. Επιστρέφουμε στην Στοίχημαν Super League. Πριν δώσουμε το λόγο στον Γιάννη Βοητσίδη για να μάθουμε τι γίνεται στον ΠΑΟΚ, να πω ότι στο 56ο λεπτό Φιωρεντίνα Νάπολη έχει γίνει 1-1. Μόλις τελείωσε το πρώτο ημίχρονο στον αγώνα της Γούλους με την West Brom, παραμένει το 0-0. Και στο τένις, στο Davis Cup, ο Τσιτσιπάς πήρε το δεύτερο σετ με 6-3 και ισοφάρισε τον Μόλκαν, τον Σλοβάκο, σε 1-1 σετ. Ο ΠΑΟΚ παίζει στο Αγρίνιο με τον Πανετολικό και εδώ το θέμα για τον ΠΑΟΚ είναι η νίκη, ώστε είτε να φτάσει στην κορυφή, είτε να μειώσει την διαφορά, είτε να μην αυξηθεί η διαφορά που έχει από τον Παναθηναϊκό. Κλειστά χαρτιά από τον Λύση, δεν ανακοίνωσε αποστολή και εμείς δίνουμε το λόγο στον Γιάννη Βοητσίδη για να μάθουμε τα τελευταία νέα. Τι σκέφτεται ο προπονητής του ΠΑΟΚ, ποια είναι η πιθανή ενδεκάδα και χωρίς κόσμο ΠΑΟΚ στο Αγρίνιο, Γιάννη.
3: Ναι, καλησπέρα λοιπόν από την Θεσσαλονίκη. Όντως δεν ανακοίνωσε αποστολή ο Αλέσιο Λύση. Βέβαια γνωρίζουμε τους απόντες. Έτσι ο ΠΑΟΚ, ο οποίος έχει πολλά προβλήματα απουσιών, πολλά προβλήματα τραυματισμών. Στους τραυματίες ο Γιαννούλης, ο Λουσέ, ο Χατζηδιάκος, ο Ντεσπότοφ, ο οποίος ταλαιπωρείται από την περασμένη σεζόν. Αναφέρω αυτούς τους τέσσερις γιατί το πιο πιθανό και το θετικό σενάριο για τον Αλέσιο Λύση είναι ότι μετά τη διακοπή του πρωταθλήματος θα τους έχει όλους αυτούς στη διάθεσή του. Όχι βέβαια τον Μεϊτέ, ο οποίος υποβλήθηκε σε μια επέμβαση και θα χρειαστεί αρκετό χρόνο ακόμη και αυτός ταλαιπωρείται από πέρσι. Τώρα να πούμε για τον ΠΑΟΚ ότι υπάρχουν πολλά κίνητρα βέβαια. Προέρχεται η ομάδα από δύο νίκες συνεχόμενες, μία στο ντέρμπι με τον Άρη στην Τούμπα, μία την περασμένη Τετάρτη στο Περιστέρι για το κύπελλο με τον Ατρόμητο. Θέλει να δώσει συνέχεια στις νίκες, να μπει στη διακοπή του πρωταθλήματος υπό καλές συνθήκες ψυχολογικά, έτσι να είναι καλό το κλίμα στη διάρκεια της διακοπής του πρωταθλήματος για τη δουλειά η οποία πρέπει να γίνει. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος πήγε μάλλον, γιατί βρίσκεται από χθες η αποστολή στο Αγρίνιο, πήγε έχοντας και μια υπέρ του πολύ καλή παράδοση, 12 σερί εκτός έδρας νίκες, μετά το 2-0 με το οποίο είχε νικήσει ο Πανετολικός το 2013. Θέλει λοιπόν ο ΠΑΟΚ να συνεχίσει τις εκτός έδρας επιτυχίες του απέναντι στον Πανετολικό και είπαμε το πιο σημαντικό είναι και να πάρει τους βαθμούς. Αυτή τη στιγμή είναι πίσω από τον Παναθηναϊκό σε μια ισοβαθμία στη δεύτερη θέση με τον Πανετολικό αλλά και με τον Όφη. Έτσι λοιπόν ο ΠΑΟΚ θέλει τουλάχιστον να μην αυξηθεί η διαφορά του από την κορυφή. Τώρα για το πώς περιμένουμε, ναι, για την ενδεκάδα και βάσει όσον είδαμε στον αγώνα της περασμένης Τετάρτης, δηλαδή ήταν προφανές ότι έγινε διαχείριση του ρόστερ, έτσι όταν υπάρχουν συνεχόμενα παιχνίδια είδαμε να μην παίζουν στην αρχική ενδεκάδα ο Μπάμπα, ο Μιχαηλίδης, ο Τάισον, ο Ζίφκοβιτς, είδαμε να μπαίνουν ως αλλαγή στα μισά του δευτερού ημιχρόνου ο Ζαφίρης, ο Ενδιαγέ, ο Πέλκας. Θεωρούμε δεδομένο ότι αυτοί οι ποδοσφαιριστές ξεκουράστηκαν για να είναι σήμερα έτοιμοι. Έτσι λοιπόν, το πιο πιθανό να δούμε τον Παβλένκα στην Εστία και πάλι. Ο Παβλένκα είχε ένα μικρό πρόβλημα τραυματισμού, δεν έπαιξε στο Περιστέρι. Μπορεί βέβαια να μην πιέστηκε κιόλας για να παίξει, γιατί και ο Τσιχτής βρίσκεται σε καλή κατάσταση. Ο Παβλένκα πάντως είναι στη διάθεση του προπονήτη. Το πιο πιθανό είναι να πάρει θέση και πάλι στο αρχικό σχήμα με τον Κένι, τον Διέγκο Κώστα, τον Μιχαηλίδη, τον Μπάμπα στην άμυνα. Στα χαφ θα έλεγα το πιο πιθανό σενάριο να δούμε το Γιάκιτς και το Ζαφίρι, χωρίς να είναι βέβαια καθόλου απίθανο το να παίξει και ο Ούγκρεσιτς αντί του Γιάκιτς ή του Ζαφίρι. Αλλά νομίζω το πιο πιθανό σενάριο πλέον να βλέπουμε όλο ένα και περισσότερο το Γιάκιτς να παίζει εξάρι και το Ζαφίρι να παίζει ως οχτάρι. Ο Πέλκας πιθανότατα θα είναι το δεκάρι της ομάδας σήμερα, με τον Ζίφκοβιτς και τον Ντάισον στα δύο άκρα και τον Ενδιαγέ στην κορυφή της επίθεσης, γιατί ο Μπάνσα μπήκε βέβαια στις προπονήσεις, αλλά νομίζω ότι δεν θα πρέπει να περιμένουμε προς το παρόν τουλάχιστον να πάρει χρόνο συμμετοχής. Είναι και ο Μύθου που σκόραρε στον αγώνα της περασμένης Τετάρτης στο Περιστέρι. Νομίζω ότι ο Ενδιαγέ, που τα πήγε και πολύ καλά και στο ντέρμπι με τον Άρη, κέρδισε το πέναλτι, σκόραρε, γενικά είχε μια πολύ καλή παρουσία. Νομίζω ότι το πιο πιθανό σενάριο είναι να δούμε τον Ενδιαγέ στην κορυφή της επίθεσης. Τώρα, εν ώψη της διακοπής, στη διακοπή σίγουρα θα έχει την ευκαιρία ο Αλέσιο Λύση να δουλέψει με αρκετούς παίκτες, γιατί ο ΠΑΟΚ καθυστέρησε πολύ στα μεταγραφικά του, κάτι που γίνεται, θα έλεγα, εδώ και αρκετά χρόνια. Έτσι λοιπόν, αρκετοί παίκτες ήρθαν τον τελευταίο καιρό, και όχι μόνο ο Σέντερφόρ ο Μπάνζα, αλλά και ο Διέγκο Κώστα και ο Γιάκιτς που έπαιξαν βέβαια, ο Ούγκρεσιτς που δεν μετράει πάνω από 3 εβδομάδες με την ομάδα. Θα έχει λοιπόν την ευκαιρία να δουλέψει ο Αλέσιο Λύση στη διάρκεια της διακοπής του πρωταθλήματος. Βέβαια δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα, γιατί υπάρχει μια ενδεκάδα διεθνών, μπορούμε να πούμε, Μιχαηλίδης και Γιαννούλης, που κλήθηκαν από τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς για τα παιχνίδια με τη Σερβία, τη Γερμανία, την Ολλανδία. Στην εθνική ελπίδων είναι ο Μύθου, είναι ο Χατζίδης, ο γκολκίπερ ο Μοναστηρλής, ο Ζίφκοβιτς είναι με την εθνική Σερβίας, ο Ούγκρεσιτς με την εθνική ελπίδων της Σερβίας και αυτός θα λείψει κάποιο καιρό, ο Γιάκιτς είναι στην προεπιλογή της Κροατίας για τα μάτια με την Τσεχία, την Ισπανία και την Αγγλία. Είναι ο Τάχα Άλλη με τη Σουηδία. Ο Μπάμπα Ραχμάν με την Γκάνα. Ο Μπάνζα, ο οποίος είναι στην αποστολή της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό. Άρα, ναι, μεν θα έχει την ευκαιρία να δουλέψει ο Λύση, αλλά προφανώς δεν θα έχει την ευκαιρία να δουλέψει για όλο αυτό το χρονικό διάστημα της διακοπής με όλο το έμψυχο υλικό του. Από την άλλη βέβαια νομίζω ότι στον ΠΑΟΚ την περιμένουν τη διακοπή του πρωταθλήματος και για να υπουλωθούν οι πληγές με τους τραυματισμούς, αλλά έστω όσες μέρες είναι και τα καινούργια πρόσωπα θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν τους συμπαίκτες του και να είναι έτοιμοι για τα παιχνίδια μετά τη διακοπή από τον Οκτώβριο.
1: Μάλιστα. Και όπως είπαμε, ο ΠΑΟΚ δεν θα έχει κόσμο σήμερα. Υπάρχει και σχετική υπουργική απόφαση, Γιάννη.
3: Ναι, ναι. Τώρα από εκεί και πέρα δεν ξέρω αν κάποιοι θα μεμονωμένα θα βρεθούν.
1: Εντάξει, ναι.
3: Όπως συμβαίνει σε τέτοιες περιπτώσεις. Από εκεί και πέρα όντως υπάρχει απόφαση για την οργανωμένη μετακίνηση. Υπάρχει απόφαση, μπορεί να είναι κάποιοι φίλοι του ΠΑΟΚ.
1: Ναι. Όχι, υπάρχει η απαγόρευση διάθεση εισιτηρίων.
3: Απλά το λέω, έχει και στο Αγρίνιο, το γνωρίζω κιόλας, έχει και κάποιους φίλους της ομάδας οι οποίοι εδρεύουν στο Αγρίνιο, δεν ξέρω ενδεχομένως κάποιοι να βρεθούν στο γήπεδο όπως συμβαίνει εδώ και αρκετά χρόνια.
1: Ευχαριστούμε πολύ τον Γιάννη Βοητσίδη. Υπάρχει μια είδηση που διαβάζω τώρα, αφορά τον Ατρόμητο και τον Ολυμπιακό. Ο Ατρόμητος απέκτησε τον Ντάνι Γκαρθία από τον Ολυμπιακό. Ο Ισπανός Χαφ έλυσε το συμβόλαιό του με τους Ερυθρόλευκους και μετακομίζει στο Περιστέρι για να ενισχύσει την προσπάθεια του ατρόμητου. Στην τρέχουσα σεζόν έπαιξε 3 αγώνες με τον Ολυμπιακό. Λύθηκε το συμβόλαιό του, μένει ελεύθερος και πηγαίνει στον ατρόμητο. Και εμείς πηγαίνουμε στο Γρηγόρης Λαμπράκης για να μάθουμε από τον Μιχάλη Λαδόπουλο πώς εξελίσσεται ο αγώνας της Καλλιθέας με τον Πανσεραϊκό.
2: Στο Γρηγόρης Λαμπράκης είμαστε στο 14ο λεπτό. Το 0-0 παραμένει μόλις ο Πανσεραϊκός κέρδισε ένα φάουλ μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής της Καλλιθέας. Ένα φάουλ που ανάγκασε τον Κουκούλα να βγάλει και την πρώτη κίτρινη κάρτα και να τη δείξει στον Τζανδάρη, τον μέσο της ομάδας της Καλλιθέας. Είναι μακριά το φάουλ, είναι περίπου στο μεσοδιάστημα ανάμεσα στο κέντρο και στην μεγάλη περιοχή των γηπεδούχων. Δεν βλέπω καν πρόθεση από τους καλλιθεάτες να κάνουν τείχος και προφανώς αντίστοιχα δεν προβλέπω πρόθεση και από τους Σεραίους να δοκιμάσουν απευθείας εκτέλεση του φάουλ. Να πούμε ότι η μοναδική καλή στιγμή μέχρι στιγμή στο παιχνίδι, στο 8ο λεπτό, όταν ο Μανιάς μπήκε από τα αριστερά, σούταρε, αλλά ο τερματοφύλακας του Πανσεραϊκού, την Αλίνη, έπεσε σωστά και απέκρουσε την μπάλα σε κόρνερ. Να δούμε τώρα το φάουλ για τους Σεραίους με τον Μπαρμπόσα και τον Αρμουγκόμ πάνω από την μπάλα. Ο Μπαρμπόσα θα κάνει το γέμισμα, θα απομακρύνουν, θα σφυρίξει όμως, δεν θα αφήσει να εξελιχθεί η φάση ο Κουκούλας ο διαιτητής. Θα πάει να κάνει εκεί κάποιες παρατηρήσεις σε επιθετικούς και αμυντικούς, οι οποίοι για να πάρουν καλύτερη θέση στην μεγάλη περιοχή σπροχνοτραβιούνται, να το πούμε έτσι, και τις δύο ενέργειες σε μία λέξη. Και τώρα θα ξαναεκτελεστεί το φάουλ. Ο Αρμουγκόμα αυτή τη στιγμή θα γίνει στο κέντρο, θα γίνει το απευθείας σούτε εκεί, αν έχω προλάβει να δω καλά. Πρέπει να είναι ο Πασάς αυτός που προσπάθησε να γυρίσει το κορμί του και να σουτάρει απευθείας από το ύψος του πέναλτι. Ήταν καλή εκτέλεση, καλή η κομπίνα στο κέντρο της περιοχής. Κινήθηκε εκεί ο Πασάς με πλάτη στην εστία βέβαια. Δεν μπόρεσε να γυρίσει, έστειλε την μπάλα out αυτή ή κάτι σαν φάση, ενώ συμπληρώνουμε το πρώτο τέταρτο του παιχνιδιού με Καλλιθέα και Πανσεραϊκό να είναι στο 0-0. Μετά το δεκάλεπτο, δηλαδή εδώ και 5-6 λεπτά, οι Σεραίοι δείχνουν να παίρνουν σιγά σιγά τον έλεγχο του αγώνα και μεγαλύτερα ποσοστά κατοχής της μπάλας. Αλλά μέχρι στιγμής, θα το επαναλάβω, η μοναδική φάση που αξίζει ή άξιζε μάλλον να καταγραφεί και καταγράφηκε είναι αυτό το διαγώνιο σου του Μανιά στο 8ο λεπτό που ανάγκασε την Αλίνη να πέσει στη δεξιά του γωνία και να αποκρούσει την μπάλα, να διώξει την μπάλα σε κόρνερ. 16 λεπτά στο Ελπάσο, Καλλιθέα, Πανσεραϊκός 0-0 Θάνο.
4: Η ώρα είναι 3.

0: 5 λεπτά μετά τις 3, Ερασπόρ 101,8. Ακούτε τη μεσημερινή ραδιοεφημερίδα. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 4. Έχουμε μπει στην δεύτερη ώρα της εκπομπής και δίνουμε ξανά το λόγο στον Μπάμπη Παπάζογλου, το ρεπόρτερ μας στα θέματα του Ολυμπιακού. Είπαμε προηγουμένως, Μπάμπη, για την μετακίνηση του Ντάνι Γκαρθία από τον Ολυμπιακό στον Ατρόμητο. Για πες μας, τι συμβαίνει.
1: Καλό μεσημέρι και πάλι. Δεν επιβεβαιώνεται από τον Ολυμπιακό επισήμως, αλλά οι πληροφορίες αναφέρουν ότι, σωστά το είπες, είναι είδηση. Ο Ντάνι Γκαρθία θα συνεχίσει την καριέρα του στον Ατρόμητο. Εννοείται ως ελεύθερος, έτσι μπορεί να γίνει μεταγραφή.
0: Ναι, ναι.
1: Δεν ήταν στην αποστολή ούτως ή άλλως του σημερινού αγώνα, δεν ήταν στην αποστολή του αγώνα με την Διαγκελόνη. Είναι αυτό το παράθυρο που είπες ότι μέχρι 15 Σεπτεμβρίου, 15 πρέπει να χαλήσει το συμβόλαιο.
0: 15, είπες. Ναι, αν μέχρι 15 ναι, μείνει ναι. ελεύθερος, ναι. μπορεί δηλαδή στις 13 να είχε συμβόλαιο και στις 15 να μην είχε, θεωρείται ελεύθερος, έστω και για δύο μέρες, ας πούμε.
1: Ναι. Ακριβώς. Και έτσι θα πάει στον Ατρόμητο. Παραλαμβάνω, δεν το γνωστοποιεί ο Ολυμπιακός, αλλά οι πληροφορίες είναι ξεκάθαρες ότι ο Ντάνι Γκαρθία θα παίξει στον Ατρόμητο, θα συνεχίσει την καριέρα της ομάδα του Περιστερίου. Ούτως ή άλλως φαινόταν πλέον ότι δεν θα είχε ρόλο και φαίνεται ούτε στο βασικό rotation στη μεσαία γραμμή του Ολυμπιακού, εκεί που υπάρχει ο Έσε, ο Σιπιόνι, ο Πουέρτα, ο Χρόιλερ, και μην ξεχνάμε κάποια στιγμή ίσως δούμε όχι μόνο στο κύπελο, αλλά και σε κάποιο άλλο παιχνίδι και το νεαρό Φίλι, να μην το ξεχνάμε αυτό.
0: Ναι. Μάλιστα. Αυτή λοιπόν είναι η είδηση. Επιβεβαιώνεται και από το ρεπορτάζ του Μπάμπη Παπάζουγλου που αφορά τον Ντάνι Γκαρθία και την μεταγραφή του από τον Ατρόμητο ως ελεύθερος, αφού έμεινε ελεύθερος από την ομάδα του Ολυμπιακού. Ευχαριστούμε πολύ τον Μπάμπη Παπάζουγλου. Και πάμε στο Γρηγόρης Λαμπράκης. Έχουμε γκολ, Μιχάλη Λαδόπουλε, στον αγώνα της Καλυθέας με τον Πανσεραϊκό.
2: Έχουμε γκολ για την Καλυθέα στο 21ο λεπτό. Ανοίγει το σκορ με μια υποδειγματική κομπίνα σε εκτέλεση κόρνερ. Από τα δεξιά, από τον Προβιδάκη η εκτέλεση. Η μπάλα πάει σχεδόν συρτά στο κέντρο της περιοχής, όπου κινήθηκε ο Μανιάς και με απευθείας βολέ πάνω στην κίνηση συρτό. Στην αριστερή γωνία του την Αλίνη, δεν άφησε περιθώρια αντίδραση στον τερματοφύλακα του Πανσεραϊκού και έτσι στο 21ο λεπτό η Καλυθέα ανοίγει το σκορ. Ήταν η ομάδα που είχε απειλήσει περισσότερο με τον Πανσεραϊκό να έχει λίγο μεγαλύτερη κατοχή, αλλά η Καλυθέα είναι αυτή που έχει λειτουργήσει μέχρι στιγμής τις καλύτερες φάσεις στο παιχνίδι. Η πρώτη στο 8ο λεπτό και πάλι με το Μανιά που απέκρουσε την Αλίνη, και η δεύτερη περίπου ένα λεπτό νωρίτερα με αυτό το εξαιρετικά εκτελεσμένο κόρνερ. Επαναλαμβάνω, πάρα πολύ καλή η κομπίνα, με την μπάλα να πηγαίνει λίγο μέσα από την γραμμή της περιοχής, εκεί όπου κινήθηκε ο Μανιάς με, σαν να βγαίνει από τα σκρίν, να το πούμε έτσι, στο κέντρο της άμυνας του Πανσεραϊκού, και με απευθείας δεξί βολέ στην κίνηση έστειλε χαμηλά στην αριστερή γωνία. Έτσι στο 22ο λεπτό, Καλυθέα Πανσεραϊκός 1-0, με τους γηπεδούχους και πάλι να κερδίζουν ένα κόρνερ τώρα, με τον Λόπες να μπαίνει από τα αριστερά και να κόβεται τελευταία στιγμή με την προβολή του Ηλιάδη σε κόρνερ, αυτή τη φορά από το αριστερό σημαίακι, αλλά θα το δούμε σε λίγο το κόρνερ, καθότι ο Κουκούλας στέλνει τις δύο ομάδες στους πάγκους του, στους πάγκους τους, για να δροσιστούν το λεγόμενο διάλειμμα ενυδάτωσης. Υποχρεωτικό, καθότι μιλάμε για 31-32 βαθμούς η θερμοκρασία εδώ στην Καλυθέα.
0: Αυτά λοιπόν συμβαίνουν στο Γρηγόρης Λαμπράκης. Καλυθέα Πανσεραϊκός 1-0, το παιχνίδι βρίσκεται τώρα στο 24ο λεπτό. Εμείς αφήνουμε προς το παρόν το ποδόσφαιρο, πάμε στο μπάσκετ. Χθες είχαμε τον τελικό του Super Cup της Ευρωλίγκας, εκεί όπου η Ρεάλ πήρε μια ρεβάνς, θα μπορούσαμε να πούμε, από τον Ολυμπιακό. Θυμίζουμε ότι ο Ολυμπιακός νίκησε τη Ρεάλ στον τελικό της Ευρωλίγκας που έγινε πέρυσι τον Μάιο, τον περασμένο Μάιο μάλλον, στο Telecom Center στην Αθήνα. Τώρα στο Abu Dhabi η Ρεάλ ήταν αυτή που νίκησε με 93-89. Κάναμε πολύ φθηνά λάθη στο παιχνίδι, Νίκο Μπιντέλα, είπε ο Γιώργος Μπαρτζόκας μετά το τέλος, και πράγματι για όποιον είδε το παιχνίδι και η απουσία του Μιλουτίνοφ στα rebound φάνηκε, και η αστοχία του Μοντέρο στήχησε, και από την άλλη βέβαια είχαμε εξαιρετική απόδοση τόσο από τον Φουρνιέ όσο και από τον Βεζένκοφ.
3: Καλησπέρα Θάνο, καλησπέρα και στους ακροατές της Ερασπόρ. Σωστά τα είπες, αυτά ακριβώς περιέγραψες την εικόνα του χθεσινού τελικού, όπου η Ρεάλ κατάφερε να πάρει το πρώτο ιστορικό Super Cup της Euroleague. Αυτή ήταν η εικόνα της αναμέτρησης, όλα όσα ανέφερες προηγουμένως, και Η αλήθεια είναι ότι το παιχνίδι το χθεσινό σε κάποια σημεία έμοιαζε αρκετά με τον ημιτελικό που είχε ο Ολυμπιακός την Παρασκευή απέναντι στη Φενέρμπαχτσε, με την έννοια ότι και εκεί απέναντι στην τουρκική ομάδα βρέθηκε πολλές φορές να κυνηγάει διψήφιες διαφορές και επέστρεφε, όπως πολλές φορές το έκανε και στο χθεσινό τελικό, επέστρεψε πολλές φορές ο Ολυμπιακός από διψήφιες διαφορές της Ρεάλ. Όμως οι διαφορές ανάμεσα στα δύο παιχνίδια ήταν ότι ο Ολυμπιακός ξεκίνησε την τελευταία περίοδο με τη Φενέρμπαχτσε κάνοντας μια μεγάλη αντεπίθεση και ανατρέποντας την εις βάρος του κατάσταση, κάτι που δεν έγινε στον χθεσινό τελικό με τη Ρεάλ. Η Ρεάλ μπήκε καλύτερα στην τελευταία περίοδο. Ο Ολυμπιακός χρειάστηκε κάτι παραπάνω από 3 λεπτά προκειμένου να πετύχει το πρώτο του καλάθι στο τελευταίο δεκάλεπτο. Στο διάστημα αυτό η Ρεάλ έφτασε να προηγείται ακόμη και με 10 πόντους διαφορά περίπου 6,5 λεπτά πριν από το τέλος, με το σκορ σου 72-62. Αυτό ήταν σε 72-82. Αυτό ήταν ένα σημαντικό σημείο του παιχνιδιού. Παρ' όλα αυτά ο Ολυμπιακός και από αυτό το σημείο κατάφερε να επιστρέψει στη συνέχεια, με τον Εβάν Φουρνιέ να είναι και πάλι αυτός που μίλησε την κρίσιμη ώρα για τους Πειραιώτες, οι οποίοι είχαν την ευκαιρία τους να ισοφαρίσουν και να προσπεράσουν λίγο πριν από το τέλος. Ωστόσο, εδώ έρχεται να κολλήσει και αυτό που ανέφερες πριν, Θάνο, και το είπε ο Γιώργος Μπαρτζόκας για τα φθηνά λάθη της ομάδας, καθώς με το σκορ στο 91-89 υπέρ της Ρεάλ Μαδρίτης και με τον Ολυμπιακό να έδειχνε σε αυτό το σημείο να έχει το momentum, στα 40 δευτερόλεπτα ο Γιάν Μοντέρο πάτησε την πλαϊνή γραμμή σε μια φάση που είναι η αλήθεια. Αργήσαμε να αντιληφθούμε τι ακριβώς έκανε ο Δομινικανός Γκάρντ, διότι πάτησε την πλαϊνή γραμμή χωρίς να έχει μεγάλη πίεση από τον αντίπαλό του, και το έκανε αυτό πάνω σε μια στιγμή που προσπάθησε να τριπλάρει και έφυγε πίσω το πόδι του και πάτησε την πλαϊνή γραμμή. Εκεί νομίζω χάθηκε μια πολύ μεγάλη ευκαιρία για τον Ολυμπιακό, που στη συνέχεια είδε τον Πραντί για να στοχεί σε τρίποντο, τη Ρεάλ να παίρνει επιθετικό rebound σε μια φάση όπου όλος ο πάγκος του Ολυμπιακού σηκώθηκε όρθιος και ο Γιώργος Μπαρτζόκας διαμαρτυρόταν για επιθετικό φάουλ σε αυτή τη φάση, στη διεκδίκηση του rebound. Βέβαια, τέτοια ώρα, τέτοια λόγια, ήταν πολύ δύσκολο νομίζω να δοθεί ένα τέτοιο φάουλ σε αυτό το σημείο ενός τελικού. Η Ρεάλ εκμεταλλεύτηκε την δεύτερη ευκαιρία που είχε σε αυτή τη φάση. Με τον Φελί σκόραρε το 93-89 και στα τελευταία 6,5 δευτερόλεπτα ο Ολυμπιακός δεν μπορούσε να κάνει κάτι. Εκεί κρίθηκε το παιχνίδι, αλλά είναι η αλήθεια ότι η Ρεάλ το άξιζε περισσότερο από τον Ολυμπιακό, που πήγε να το κλέψει το παιχνίδι, γιατί και πάλι έδειξε ότι ο Ολυμπιακός ότι μπορεί, έχει τις λύσεις στα τελευταία λεπτά, κυρίως μέσα από την ατομική ποιότητα των παικτών του και όχι μέσα από το σύστημα του Γιώργου Μπαρτζόκα, να βρει σκορ σε κρίσιμες κατοχές. Το έκανε και πάλι με τον Εβάν Φουρνιέ, αλλά είναι δεδομένο ότι ο Ολυμπιακός χρειάζεται χρόνο, και το λέμε αυτό διότι έκανε σημαντικές αλλαγές το καλοκαίρι που μας πέρασε. Είναι ξεκάθαρο ότι οι παίκτες δεν έχουν βρει χημεία μεταξύ τους. Ο Ολυμπιακός μετά από 5 χρόνια άλλαξε βασικό playmaker. Ο Γόκαπ έβρισκε με κλειστά μάτια τον Βεζένκοφ και άλλους παίκτες της ομάδας. Αυτό έγινε αντιληπτό και από τον ημιτελικό της Παρασκευής. Ο Βεζένκοφ χθες βρήκε τον τρόπο να είναι αποδοτικός για τον Ολυμπιακό. Έβαλε 22 πόντους, αλλά ο Ολυμπιακός έχασε πάρα πολλές μπάλες. Ήταν πάρα πολλές οι περιπτώσεις που δεν ήταν οι πάσες ακριβίας. Δηλαδή ένας παίκτης του Ολυμπιακού ήταν λίγο πιο πίσω από την μπάλα, ή η πάσα τέλος πάντων ήταν λίγο πιο πίσω από εκεί που βρισκόταν ο παίκτης του Ολυμπιακού. Είναι μικρές λεπτομέρειες που δείχνουν ότι ο Ολυμπιακός χρειάζεται χρόνο για να μπουν οι νέοι παίκτες στο σύστημα του coach Μπαρτζόκα. Από την άλλη όμως μιλάμε και για μια Ρεάλ η οποία πήρε ρεβάνσε για τον χαμένο τελικό του Final Four, αλλά και αυτή είναι αρκετά διαφορετική σε σχέση με το πώς εμφανίστηκε την περσινή σεζόν. Θυμίζω έχει νέο προπονητή στον πάγκο της, έχει τον Πέδρο Μαρτίνεθ, ο οποίος πέρυσι έκανε εντυπωσιακά πράγματα με την Βαλένθια, η οποία πήγε στο Final Four της EuroLeague, αλλά αναδείχθηκε και πρωταθλήτρια Ισπανίας, και ο Ισπανός τεχνικός.
0: Είναι η ομάδα που έχει αποκλείσει τον Παναθηναϊκό,
3: Ναι, ναι, ακριβώς, Άνω. Μάλιστα, ο Πέδρο Μαρτίνεθ είναι Καταλανός και φαινόταν να ήταν σαν δηλωμένος οπαδός της Μπαρτσελόνα, αλλά ανέλαβε τον πάγκο της Ρεάλ αυτό το καλοκαίρι και την οδήγησε οδήγησε σε αυτή, σε αυτή τον ιστορικό τίτλο, ιστορικός γιατί πρώτη φορά έγινε
0: η διοργάνωση αυτή.
3: Ναι, το Super Cup της Euroleague. Και η Real, η οποία πήρε το τρόπαιο με μεγάλο πρωταγωνιστή τον Έντι Ταβάρες, αυτός αναδείχθηκε MVP. Η αλήθεια είναι ότι οι Μαδριλένοι είχαν και άλλους παίκτες που βοήθησαν πάρα πολύ στο να κατακτήσουν τον τίτλο, αλλά το βραβείο του MVP πήγε στον Έντι Ταβάρες, όπως και το 2023 που η Real είχε κερδίσει τον τελικό του Κάουνας στο Final Four της EuroLeague, τότε τον Ολυμπιακό. Είναι σημείο αναφοράς για τη Real ο Έντι Ταβάρες, και ήταν και πολύ σημαντικό το γεγονός, όπως ανέφερες και εσύ Θάνο πριν, ότι έλειπε ο Νίκολα Μιλουτίνοφ από τον Ολυμπιακό, γιατί δεν είχε ένα μεγάλο κορμί να αντιπαραβάλει ο Ολυμπιακός απέναντι στον Έντι Ταβάρες, παρά το γεγονός ότι ο Ντόντα Χολ έκανε καλή δουλειά, όπως είχε κάνει και στον ημιτελικό της Παρασκευής. Από εδώ και πέρα ο Ολυμπιακός στρέφει την προσοχή του στην πρεμιέρα του στην EuroLeague, η οποία είναι την προσεχή Πέμπτη στις 9.30. Αγωνίζεται στη Βιτόρια απέναντι στην Μπασκόνια. Πηγαίνει στην Ισπανία Ολυμπιακός για να εκκινήσει το φετινό του ευρωπαϊκό ταξίδι ως πρωταθλητής Ευρώπης φυσικά, και να προσπαθήσει να υπερασπιστεί τον τίτλο του. Και μετά από λίγες ώρες θα έχει και στο προσκήνιο και το Super Cup της GBL, γιατί είναι Πέμπτη το μάτς με την Μπασκόνια. Σάββατο και Κυριακή θα γίνει στο Περιστέρι το Super Cup της GBL, όπου ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει στον πρώτο ημιτελικό το Σάββατο την ΑΕΚ. Από την άλλη πλευρά η Real, η οποία θα μείνει λογικά στην περιοχή και στην Αραβία, διότι η πρεμιέρα της στη EuroLeague είναι την Πέμπτη απέναντι στην Dubai, την ομάδα την οποία κέρδισε την Παρασκευή στον ημιτελικό του Super Cup με 98-95 στην παράταση. Και πάντως έδειξε η Real πόσο πολύ ήθελε αυτόν τον τίτλο από τους πανηγυρισμούς που ακολούθησαν από τους Μαδριλένους, αλλά φυσικά ήταν κάτι το οποίο το ήθελε και ο Ολυμπιακός. Από τη στιγμή που η διοργάνωση γίνεται για πρώτη φορά, μιλάμε για ένα ιστορικό γεγονός, και τα πρόσωπα στον πάγκο των Πειραιωτών ήταν θλιμμένα μετά τη λήξη του τελικού, γιατί ο Ολυμπιακός πήγε για ακόμη μια φορά στο Abu Dhabi και έφυγε με άδεια τα χέρια, όπως είχε συμβεί και στο Final Four του 2025, όπου τότε είχε χάσει στον ημιτελικό από την Μονακό και συνάντησε τον Παναθηναϊκό στο μικρό τελικό της διοργάνωσης, που ήταν και ο τελευταίος μικρός τελικός της EuroLeague. Αλλά πλέον οι δύο ομάδες θέλουν να επιστρέψουν, θα είναι η αλήθεια, όπως και ο Παναθηναϊκός, στο Abu Dhabi, διότι εκεί φαίνεται ότι θα γίνει και το Final Four τον Μάιο του 2027.
0: Ευχαριστούμε πολύ τον Νίκο Μπιντέλα. Θα μείνουμε στο μπάσκετ. Πριν όμως δώσουμε το λόγο στον Δημήτρη Μπούκα να πούμε ότι τελείωσε το παιχνίδι του Στέφανου Τσιτσιπά με τον Σλοβάκο Μόλκαν για το Davis Cup. Ο Τσιτσιπάς πήρε και το τρίτο σετ με 6-4, είχε πάρει και το δεύτερο με 6-3, έχασε το πρώτο με 6-2, νίκησε όμως με 2-1, και σε λίγο αρχίζει ο δεύτερος αγώνας ανάμεσα σε Σλοβάκο και Έλληνα, ο Γκόμπος απέναντι στον Σακελαρίδη. Περίπου στις 3.30 θα αρχίσει αυτό το παιχνίδι. Τώρα, στα παιχνίδια του ποδοσφαίρου που είναι σε εξέλιξη στη Λα Λίγκα, Χετάφε Μάλαγα 0-0 στο 17, στην Σέρια Α στην Ιταλία Φιωρεντίνα Νάπολη 1-1 στο 84 και στην Αγγλική Championship Wolves West Brom 1-0 στο 58. Χθες στο Telecom Center ο Παναθηναϊκός νίκησε τον ΠΑΟΚ με 87-81 και κατέκτησε το τουρνουά Παύλος Γιανακόπουλος. Ωστόσο, Δημήτρη Μπούκα, ο ΠΑΟΚ είναι η ομάδα που κέρδισε τις εντυπώσεις και τα εγκόμια ακόμη και από τον Ζέλικο Μπράντοβιτς.
4: Άλλο καλησπέρα, καλησπέρα και στους ακροατές. Νομίζω τα είπες όλα, δεν χρειάζεται εγώ να προσθέσω κάτι. Νομίζω ότι όλο το T-Center αποθέωσε σε εισαγωγικά έτσι όλο το T-Center. Οι υπόλοιποι του Πανικού ήθελαν έστω και σε φιλικό να κερδίσει η ομάδα τους, όμως όλοι εντυπωσιάστηκαν ευχάριστα από την ποιότητα του ΠΑΟΚ, από το γεγονός ότι πάλεψε σε τόσο μεγάλο βαθμό συλλόγος της Θεσσαλονίκης για να πάρει τη νίκη. Και νομίζω, Φάνο, ότι το πιο δυνατό φιλικό και για τις δύο ομάδες, γιατί όπως είπαμε χθες και με τη μετάδοση με τον Κώστα του Σωτηρίου, αυτό το χθεσινό φιλικό, που μόνο φιλικό δεν θύμιζε το παιχνίδι, ήταν το πιο δύσκολο και το πιο ανταγωνιστικό και για τον Παναθηναϊκό, αλλά και για τον ΠΑΟΚ.
0: Και αυτό που λες, μόνο φιλικό δεν θύμιζε, είναι πραγματικότητα για όποιον είδε το παιχνίδι. Θα σε πάω σε μια φάση που έγινε 30 περίπου δευτερόλεπτα πριν από την ολοκλήρωση. Και ενώ ο ΠΑΟΚ ήταν και μπροστά στα τελευταία λεπτά, ο ΠΑΟΚ προηγούταν και ο Παναθηναϊκός ακολουθούσε. Στο τέλος γύρισε το παιχνίδι ο Παναθηναϊκός και κάλυψε την διαφορά και πέρασε μπροστά. Γίνεται λοιπόν μια φάση που συνολικά 6 παίχτες πέφτουν στο glass floor του Telecom Center για να διεκδικήσουν την μπάλα.
4: Σου θυμίζω, Θάνο, το σκόρ ήταν τότε 83-81. Έγινε ένα λάθος στην. Έχει απόλυτο δίκιο. Έγινε ένα λάθος στην επίθεση του ΠΑΟΚ. Ο Γιαμπουσέλε κλέβει την μπάλα και ξαφνικά μετά από 10 δευτερόλεπτα είδαμε, όπως είπες, 6 παίχτες να βουτάνε. Δηλαδή είδαμε σειρτό μπάσκετ για
0: ναι. Αναδύο πήγαιναν. Ένα του ΠΑΟΚ, ένα του Παναθηναϊκού.
4: Ναι.
0: Πήγαινε πιο κάτω η μπάλα, ένα του ΠΑΟΚ, ένα του Παναθηναϊκού βουτιές για να την πιάσουν.
4: Λες και είχαν συνεννοηθεί να το κάνουν σαν ζευγάρια.
0: Ναι. Highlight είναι αυτή η φάση.
4: Και αυτό είναι και το αυτό που μας έμαθε το χθεσινό φιλικό, ότι και ο κοτς Τρινκέρι και ο κοτς Ομπραντοβίτς είχαν εμφυσίσει στους παίκτους, τους είχαν μπολιάσει το μυαλό ότι αυτό το φιλικό, ναι μεν, δεν κρίνεται τίποτα, αλλά πρέπει να το αντιμετωπίσουν σαν επίσημο παιχνίδι, γιατί σε ακριβώς σε λίγα λιγότερο από μία εβδομάδα οι δύο ομάδες αυτές θα ξανασυναντηθούν και φαντάζομαι ότι έχουμε να δούμε Θάνο στο επίσημο παιχνίδι για το ελληνικό Super Cup, έτσι. Όπως μας ήταν και στα αποδυτήρια και ο Καλάθης έτσι σε κάποια πηγαδάκια, εννοείται ότι και οι δύο ομάδες έκρυψαν πράγματα το χθεσινό φιλικό ώστε να τα παρουσιάσουν στο επίσημο, γιατί κακά τα ψέματα, ναι μένω πάνω και σε 87-81, αλλά σίγουρα στη διακύδευμα τη άλλη εβδομάδα που ξεκινάει ουσιαστικά επίσημα και το ελληνικό διασυλλογικό μπάσκετ με την έναρξη του Super Cup, θα δούμε νομίζω αρκετά πιο ανταγωνιστικό παιχνίδι, ειδικά από τη στιγμή που και ο Παναθηναϊκός
0: ΠΑΟΚ είναι στο Super Cup.
4: Είναι Ολυμπιακός ΣΑΕΚ τα ζευγάρια και Παναθηναϊκός
0: ΠΑΟΚ. Άρα θα ξαναπαίξω μια εβδομάδα. Έτσι. Να θυμίσουμε, θα γίνει στο κλειστό του Περιστερίου με παρουσία μαθητών.
4: Ναι, έχουν σταλεί προσκλήσεις με παρουσία μαθητών. Εντάξει, ο ΕΣΑΚ αποφάσισε να μην το κάνει και κλεισμένο το θηρόν, μια τόσο έτσι σημαντική διοργάνωση. Και θα υπάρχουν μαθητές στο γήπεδο. Δεν είναι και το ιδεατό σενάριο, γιατί θα προτιμούσαμε να γίνει σε ένα γήπεδο με κόσμο και από τις τέσσερις ομάδες. Αλλά από τη στιγμή θα είναι που δεν γίνεται αυτό, λόγω των γνωστών έτσι, προβλημάτων που έχουμε σαν ελληνική κοινωνία, θα είναι μαθητές στο γήπεδο και ελπίζουμε να απολαύσουμε 4 πολύ καλά παιχνίδια.
0: Βεβαίως υπάρχει και την Πέμπτη η έναρξη της Ευρωλίγκας με αγώνα και του Ολυμπιακού αλλά και του Παναθηναϊκού.
4: Ακριβώς.
0: Μάλιστα. Θα μας τα πεις σε λίγο, Δημήτρη Μπούκα. Μείνε στην γραμμή μας. Θα πάμε όμως, πρέπει να πάμε, στο Γρηγόρης Λαμπράκη, στον αγώνα της Κηφισιάς με τον Πανσεραϊκό. Υπάρχει πέναλτι. Για ποιον, Μιχάλη Λαδόπουλε?
2: Για τον Πανσεραϊκό στο 36ο λεπτό. Σε ένα κόρνερ η μπάλα δεν απομακρύνθηκε. Έγινε δεύτερη σέντρα. Υπήρχε μια διεκδίκηση εκεί ανάμεσα στον Αδάμ του Πανσεραϊκού και στον Χουχούμι της Καλυθέας. Ο Αδάμ φάνηκε να βρίσκεται στο έδαφος από το μαρκάρισμα του Χουχούμι. Ο Κουκούλας έδειξε αμέσως την βούλα παρά τις διαμαρτυρίες. Μάλιστα έδειξε και την κίτρινη κάρτα στον ακραίο αμυντικό της Καλυθέας και τώρα είναι ο Πασάς αυτός που έχει στήσει την μπάλα, παίρνει λίγα μέτρα φόρα, εκτελεί και ισοφαρίζει για την ομάδα των Σερών στο 36ο προς 37ο λεπτό με το πέναλτι του Πασά. Δεν ήταν καλό, αλλά δεν ήταν καλή και η αντίδραση του τερματοφύλακα της Καλυθέας, του Καστράτη, ο οποίος φάνηκε να γονατίζει προς την πορεία της μπάλας. Φαντάζομαι δεν περίμενε να είναι τόσο χλιαρό το πέναλτι του Πασά. Είχε κάνει κίνηση προς την αριστερή γωνία, δεν πρόλαβε να γυρίσει το κορμί του. Όπως και να έχει το θέμα, είμαστε στο 36ο λεπτό και ο Πανσεραϊκός με το εύστοχο χτύπημα πέναλτι του Πασά ισοφαρίζει σε 1-1 τον γκολ που είχε πετύχει ο Μανιάς από το 21ο λεπτό, Θάνο.
0: Ευχαριστούμε πολύ τον Μιχάλη Λαδόπουλο. Όπως ακούσατε, Άθενς Καλυθέα Πανσεραϊκός 1-1. Το παιχνίδι βρίσκεται στο 39ο λεπτό και εμείς επιστρέφουμε στην συζήτησή μας με τον Δημήτρη Μπούκα. Λέγαμε, Δημήτρη, για τον ευρωπαϊκό αγώνα, την πρεμιέρα της Ευρωλίγκας για τον Παναθηναϊκό την Πέμπτη.
4: Ακριβώς. Οι δύο ομάδες δεν έχουν έτσι χρόνο, ο Ολυμπιακός ούτε να σκεφτεί την απώλεια του Super Cup, αλλά και ο Παναθηναϊκός πρέπει άμεσα να ξεπεράσει το γεγονός ότι τελείωσαν τα φιλικά προετοιμασία. Την Πέμπτη παίζουν και δύο ελληνικές ομάδες. Ο Παναθηναϊκός φιλοξενείται από την Μπασκόνια, στη χώρα των Βάσκων, ενώ ο Παναθηναϊκός θα υποδεχτεί την Παρή στην πρεμιέρα της Ευρωλίγκας. Και οι δύο ομάδες είναι με τα φαβορί, αλλά Θάνο, είναι πρεμιέρα. Πολλοί παίκτες έχουν αλλάξει. Ο Παναθηναϊκός έχει αρκετά προβλήματα. Δηλαδή
0: ναι, αυτό θέλω να σε ρωτήσω για τον Παναθηναϊκό και τις απουσίες του. Γιατί και χθες στο παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ ο Παναθηναϊκός είχε απουσίες. Θέλω να μας πεις τι γίνεται με Ναν, με Σλούκα, με Χέις Ντέιβις, με Φαλ, με Ρογκαβόπουλο.
4: Από όλους αυτούς που ανέφερες, ο Σλούκας, ο Ναν, ο Χέις Ντέιβις και ο Φαλ δεν θα αγωνιστούν 100% στο παιχνίδι με την Παρή. Εκεί που έχει στοχεύσει το προπονητικό επιτελείο είναι να είναι έτοιμος ο Νίκος Ρογκαβόπουλος, ώστε να έχει άλλη μια επιλογή ο κόουτς Ομπράντοβιτς στη θέση 3. Και οι πιθανότητες είναι με το μέρος του Έλληνα Φόρουαρντ, ο οποίος έχει ανεβάσει ρυθμούς. Θυμίζει ότι είχε ταλαιπωρηθεί από μια θλάση. στην αρχή της προετοιμασίας, όμως είναι πολύ καλύτερα και πιθανότατα θα το δούμε στη δωδεκάδα του αγώνα με την Παρή και ανάλογα με την εξέλιξη ίσως χρησιμοποιηθεί. Εδώ πρέπει να πούμε, βέβαια, ότι και ο ΠΑΟΚ είχε στο χθεσινό παιχνίδι απουσίες, δηλαδή μη στεκόμαστε μόνο στον Παναθηναϊκό. Από την πλευρά του ΠΑΟΚ χθες δεν έπαιζε ο Μπριν-Ταϊρή και ο Ραϊκό Άγκουρε, οι δύο παιδιά τα οποία θα έχουν βασικό ρόλο στον ΠΑΟΚ. Και απλά το αναφέρω για να καταδείξουμε ακόμα περισσότερο το πόσο ποιοτικό είναι το φετινό σύνολο του συλλόγου της Θεσσαλονίκης. Τώρα πάμε και λίγο στον Ολυμπιακό.
0: Στον Ολυμπιακό, για τον Ολυμπιακό τα είπαμε προηγουμένως με τον Νίκο Μπιντέλη. Εγώ θέλω να μείνουμε λίγο στον αγώνα τον χθεσινό του Παναθηναϊκού με τον ΠΑΟΚ. Ναι, και να μας πεις, νομίζω το μεγαλύτερο παράσημο για τον ΠΑΟΚ είναι η δήλωση του Ομπράντοβιτς ότι ο ΠΑΟΚ είναι ομάδα της Ευρωλίγκας. Θα μας πεις για το τι είπε ο προπονητής του Παναθηναϊκού. Να πάμε όμως ξανά στο Γρηγόρη Λαμπράκη, γιατί υπάρχει ένταση, Μιχάλη Λαδόπουλε, στον αγώνα της Καλυθέας με τον Πανσεραϊκό.
2: Υπάρχει ένταση γιατί ο Μορέιρα, ο παίχτης του Πανσεραϊκού, βρέθηκε στον αγωνιστικό χώρο από μαρκάρισμα του Προβιδάκη. Ο διαιτητής δεν έδειξε κάτι. Το παιχνίδι συνεχίστηκε. Ο Μορέιρα παρέμεινε στον αγωνιστικό χώρο δείχνοντας ότι πονάει. Ο Χουχούμης πρέπει να ήταν αυτός που έβγαλε την μπάλα εκτός αγωνιστικού χώρου για fair play. Ο Μόρας, ο προπονητής Καλυθέας, σηκώθηκε εκνευρισμένος από τον πάγκο και έλεγε στο Χουχούμη ότι κακώς έβγαλε την μπάλα εκτός αγωνιστικού χώρου. Και μετά ξεκίνησε μια ιστορία με τον προπονητή ουσιαστικά της Καλυθέας. Πήγε να του ζητήσει το λόγο Τεσέιρα. Μπήκανε μέσα και οι δύο πάγκοι. Πολλοί πήγανε προς τον Βαγγέλη Μόρα, παίχτες του Πανσεραϊκού, να του ζητήσουν το λόγο γιατί απέτρεψε, μάλλον όχι απέτρεψε, έκανε παρατήρηση στον παίχτη του που έκανε fair play. Γενικά υπήρχε αυτή η ένταση, αλληλοσπροξήματα. Συγκρατούσαν το Μόρα να μην απαντήσει, μάλλον όχι με λόγια, στους παίχτες του Πανσεραϊκού που πήγαιναν προς το μέρος του. Γενικά υπήρξε ένα δίλεπτο, τρίλεπτο που ανέβηκαν πάρα πολύ, ανέβηκε πολύ η θερμοκρασία στο αγωνιστικό χώρο. Τώρα βλέπουμε να πέφτουν τα ντεσιμπέλ, να το πούμε έτσι. Η μόνη που έχει μείνει, μια κόκκινη κάρτα τώρα σε έναν παράγοντα της Καλυθέας, αν μπορώ να δω, και μια κίτρινη κάρτα, αυτή τη βλέπω σίγουρα, είναι στο Βαγγέλη Μόρα, τον προπονητή της Καλυθέας, προφανώς γιατί μπήκε στο τρυπάκι να τσακωθεί, να το πούμε έτσι, με τους παίχτες του Πανσεραϊκού. Τώρα φωνάζει μάλλον τον Τεσέιρα, αν έχω μπορέσει να δω καλά, ο Κουκούλας ή τον... ή ο Τεσέιρα πρέπει να είναι, ή ο Μπαρμπόσα αυτός που θα δει την κίτρινη κάρτα.
0: Φωνάζει, αλλά δεν πηγαίνει.
2: Όχι, ο Τεσέιρα είναι δίπλα του, ο Μπαρμπόσα κάνει τον Κινέζο. Τώρα θα δει την κίτρινη κάρτα ο Μπαρμπόσα. Έκανε τον Κινέζο, αλλά είναι Βραζιλιάνος. Έχει δει και την κίτρινη κάρτα με το νούμερο 15, είναι ο Σταμάτουλας για την Καλυθέα. Είπαμε Σταμάτουλας, Μπαρμπόσα οι ποδοσφαιριστές, Μόρας ο προπονητής της Καλυθέας και ένας αγνώστων λοιπόν στοιχείων. Μάλιστα. Άνθρωπος από τον πάγκο των γηπεδούχων.
0: Λοιπόν, από ό,τι καταλαβαίνω έχουν ηρεμήσει τα πνεύματα, επομένως ναι, παίρνουμε για λίγο το μικρόφωνο εδώ στο στούντιο της Υγείας Παρασκευής. Θα επιστρέψουμε, Μιχάλη, σε σένα. Να δώσουμε το λόγο ξανά στον Δημήτρη Μπούκα για να ολοκληρώσουμε την αναφορά μας στον χθεσινό τελικό του Νουά Παύλος Γιαννακόπουλος. Έλα, Δημήτρη.
4: Λοιπόν, όπως είπε πάνω, το μεγαλύτερο νομίζω παράσημο του χθεσινού ΠΑΟΚ ήταν η δήλωση του Μπράντοβιτς ότι ο ΠΑΟΚ είναι ομάδα Ευρωλίγκας. Το απέδειξε έμπρακτα και από αυτό που μαθαίνουμε, θα είναι και από τους ανθρώπους του συλλόγου, θα γίνουν ακόμα μεγαλύτερες επενδύσεις επί του αγωνιστικού ρόστερ και την ερχόμενη αγωνιστική περίοδο. Το μόνο που κρατάμε από τον ΠΑΟΚ είναι ότι παρά τις πολύ καλές εμφανίσεις σε κάτι έτσι πηγαδάκια με τον coach Τρινκέρι, ο coach Τρινκέρι δεν έχει ενθουσιαστεί. Κρατάει πολύ χαμηλά την μπάλα, ώστε και τα μυαλά των παιχτών του να μην πάρουν αέρα, καθώς αρκετά παιδιά από τον ΠΑΟΚ δεν έχουν συνηθίσει αυτή την πίεση. Δηλαδή, αν εξαιρέσουμε τον Όσμαν και τον Καλάθι, άλλοι παίχτες του ΠΑΟΚ δεν έχουν αυτή την εμπειρία να διαχειριστούν το να παίζουν τόσο μεγάλα παιχνίδια. Και εκεί ακριβώς προσπαθεί ο coach λίγο να συγκρατήσει προσγειωμένους τους παίκτες τους, οι οποίοι έχουν κερδίσει τις εντυπώσεις στα φιλικά προετοιμασίας. Αλλά Θάνο, όπως ξέρεις και εσύ καλύτερα, τώρα ξυρίζουν το γαμπρό, δηλαδή στα επίσημα θα φανεί και πόσο σκληρή και τι είδους μέταλλο θα δημιουργήσει φέτος ο ΠΑΟΚ, από τον οποίο περιμένουμε πάρα πολλά, όπως και από τον Άρη.
0: Και να πούμε κλείνοντας, Δημήτρη, ότι ο ΠΑΟΚ ανακοίνωσε ανοιχτή προπόνηση την ερχόμενη Τετάρτη, 23 Σεπτεμβρίου, στις 7, προκειμένου οι φίλαθλοι να πάνε στο Παλατάκι και να δουν τους παίχτες του ΠΑΟΚ. Ευχαριστούμε πολύ τον Δημήτρη Μπούκα. Θα πάμε ξανά στο Γρηγόρη Λαμπράκη, γιατί ολοκληρώνεται το πρώτο ημίχρονο. Πριν δώσουμε το λόγο στον Μιχάλη Λαδόπουλο, να πούμε ότι έχουμε τελικό στην Ιταλία, Φιωρεντίνα Νάπολη 1-1. Στην Championship στο 70, Γούλς West Brom 1-0. Και στην Ισπανία παραμένει το 0-0 στο 30 λεπτό ανάμεσα στη Χετάφε και την Μάλαγα. Σε ακούμε, Μιχάλη.
2: Μια κουβέντα είναι το ολοκληρώνεται. Περιμένουμε να δούμε τα λεπτά των καθυστερήσεων που θα δείξει ο τέταρτος διαιτητής, ο Βαρτσάκης από την Λακωνία. Τώρα ετοιμάζεται να σηκώσει την ταμπέλα. Θα είναι πέντε, όντως θα είναι. Καθότι είχαμε αυτή την διακοπή για τις κοκορομαχίες και τις αψιμαχίες και την ένταση εκεί με τον προπονητή της Καλλιθέας, τον Βαγγέλη Μόρα, και τους πάγκους των δύο ομάδων και γενικά όλους τους εμπλεκόμενους στο παιχνίδι. Είχαμε και τις διαμαρτυρίες στη φάση του πέναλτι με το οποίο ισοφάρισε ο Πανσεραϊκός, καθότι το σκορ εδώ στο Γρηγόρης Λαμπράκης είναι 1-1 ανάμεσα σε Καλλιθέα και Πανσεραϊκό. Να θυμίσουμε, ο Μανιά στο 21ο λεπτό άνοιξε το σκορ για τους γηπεδούχους, ισοφάρισε με πέναλτι στο 37ο ο Πασάς, ένα πέναλτι που έκανε ο Χουχούμης στον Αδάμ και προκάλεσε αντιδράσεις από την πλευρά των γηπεδούχων. Θεωρούσαν ότι έπεσε πολύ εύκολα σε αυτό το μαρκάρισμα. Για να δώσω να καταλάβεις και εσύ, Θάνο, και ο κόσμος, ήταν από τα μαρκαρίσματα που γίνονται σε στημένες φάσεις ή σε σέντρα μέσα στην περιοχή. Δύο ποδοσφαιριστές, ένας επιθετικός και ένας αμυντικός, έτοιμοι να χορέψουν ταγκό. Τελικά αυτός, ο ένας από τους δύο, βρίσκεται στο έδαφος. Προφανώς γιατί η λαβή του ταγκό από τον αντίπαλό ήταν πιο δυνατή από ό,τι προβλέπει ο χορός. Ο διαιτητής έδωσε πέναλτι, διαμαρτυρήθηκαν οι Καλλιθεάτες, όπως και να έχει η απόφαση δεν πάρθηκε πίσω. Προφανώς το πέναλτι το εκτέλεσε ο Πασάς και έκανε το 1-1, επαναλαμβάνω, στο 37ο λεπτό. Τώρα είμαστε στο πρώτο από τα 5 λεπτά των καθυστερήσεων που έχει δείξει ο διαιτητής. Σε ένα πρώτο ημίχρονο μοιρασμένο, με την Καλλιθέα από να είναι γενικά η καλύτερη ομάδα μέχρι στιγμής στον αγωνιστικό χώρο, καθότι ακόμη και όταν είχε την υπεροχή και την κατοχή της μπάλου ο Πανσεραϊκός, οι Καλλιθεάτες ήταν αυτοί που έδειξαν να διεκλοφορούν καλύτερα στον αγωνιστικό χώρο. Ευτύχησαν να προηγηθούν στο 21ο λεπτό με αυτό το πολύ όμορφο γκολ από την εξαιρετική κομπίνα στην εκτέλεση κόρνερ με Προβιδάκι, Μανιά και Δίχτυα. Ο Πανσεραϊκός προσπάθησε να αντιδράσει, η Καλλιθέα πάλι είχε τον έλεγχο, κράτησε το παιχνίδι στον έλεγχό της, να πω δύο φορές τη λέξη έλεγχο. Έχασε και μια καλή ευκαιρία με τον Προβιδάκη, έχει κάνει ένα σούτε απευθείας βολέ έξω από την περιοχή, έχει πιάσει γεμάτα την μπάλα στο 32ο λεπτό. Η μπάλα δείχνει να κατευθύνεται προς το παράθυρο, αλλά προλαβαίνει και βάζει εκεί στο ύψος του πέναλτι τελευταία στιγμή το κεφάλι του ο Ηλιάδης και την βγάζει σε κόρνερ. Για να δούμε τώρα, προσπαθεί να βγει μπροστά η Καλλιθέα. Πανσεραϊκός, είπαμε, ισοφάρισε με αυτό το πέναλτι του Πασά και τώρα η Καλλιθέα είναι μέσα στην περιοχή. Θα απομακρυνθεί η μπάλα σε πλάγιο out και τώρα οι φίλαθλοι της Καλλιθέας φωνάζουν στον Λόπεζ να πέσει κάτω στο μαρκάρισμα που δέχτηκε από τον Ηλιάδη. Τον έχει αγκαλιάσει ο Ηλιάδης μέσα στην περιοχή, αλλά ο Βραζιλιάνος μεσοεπιθετικός της Καλλιθέας προσπαθεί να απαλλαγεί από το μαρκάρισμά του. Έτσι, δεν πέφτει στον αγωνιστικό χώρο. Προφανώς οι φίλοι της Καλλιθέας, σκεφτόμενοι και τη φάση από την οποία προήλθε το πέναλτι με το οποίο ισοφάρισε ο Πανσεραϊκός, ζητούσε να κάνει κάτι αντίστοιχο και ο παίχτης τους δεν το έκανε, ως τελείωσε η φάση με ένα φάουλ που έχει δοθεί μέσα στην περιοχή του Πανσεραϊκού και ετοιμάζεται να το εκτελέσει ο 27χρονος Ουρουγουανός τερματοφύλακας των Σεραίων, ο Τιναλίνη. Θα στείλει την μπάλα λίγο κάτω από την μεσαία γραμμή. Λέγαμε λοιπόν ότι και μετά την ισοφάριση και πάλι η Καλλιθέα ήταν αυτή που έδειξε να πατάει καλύτερα στον αγωνιστικό χώρο. Και αυτά όλα μέχρι το σημείο της διακοπής για τις αψιμαχίες. Από εκεί και πέρα το παιχνίδι πάει χαλαρά, να το πούμε έτσι, προς την ολοκλήρωση του πρώτου ημιχρόνου. Είμαστε αυτή τη στιγμή στο τρίτο, δεν έχω ακριβές χρονόμετρο μπροστά μου.
0: Έχουμε συμπληρώσει τα 4 από τα 5 λεπτά των καθυστερήσεων.
2: Τα 4. Αυτό θα σου έλεγα και εγώ. Συμπληρώνουμε τα 4 από τα 5 λεπτά των καθυστερήσεων. Υπολείπεται ένα λεπτό για να πάνε στα αποδυτήρια οι δύο ομάδες. Γίνεται το λάθος εδώ με τον Επασά έξω από την περιοχή. Κάνει και αυτός το λάθος. Προσπάθησε να κάνει κάτι μεταξύ τρίπλας και πάσας, θεωρώντας ότι είχε ανέβει ο Τεσέιρα από τα αριστερά. Δεν είχε ανέβει ο Τεσέιρα και έτσι πήγε χαμένη αυτή η προσπάθεια. Για να δούμε όμως τώρα από τις τελευταίες στιγμές του ημιχρόνου. Ο Λόπεζ από τα δεξιά για την Καλυθέα θα κάνει τη σέντρα με τα αριστερό. Δεν θα περάσει από όλους η μπάλα. Θα προλάβει εκεί την τελευταία στιγμή ο Αδάμ να απομακρύνει και να δώσει και πάλι όμως κατοχή στους Καλυθέατες. Μέσα στην περιοχή θα γίνει το τάκλιν, πολύ καλό τάκλιν από τον Εικονό στον Αδάμ, κόρνερ από τα αριστερά όπως επιτίθεται, από τον Εικονό στον Προβιδάκη, συγγνώμη, από τα αριστερά όπως επιτίθεται οι Καλυθέατες, και είναι ο Προβιδάκης αυτός που θα πάει για την τελευταία προφανώς φάση, γιατί φαντάζομαι έχουμε συμπληρώσει και τα 5 και τρέχουμε και κάτι εξτρά δευτερόλεπτα από τις καθυστερήσεις. Ο Προβιδάκης από το αριστερό σημαίακι, όπως επιτίθενται οι γηπεδούχοι, θα εκτελέσει αυτό το κόρνερ. Συνοστισμός προφανώς στην περιοχή του την Αλήνη. Το εκτελεί ο Προβιδάκης. Η μπάλα περνάει από όλη στο δεύτερο δοκάρι. Μια κεφαλιά εκεί θα στείλει την μπάλα out. Και ο Κουκούλα σφυρίζει τώρα για τελευταία φορά στο πρώτο 45 λεπτό με τον γκολ του Μανιά από το 21ο λεπτό και την ισοφάριση του Πασά με πέναλτι στο 36ο. Καλυθέα Πανσεραϊκός 1-1, Θάνο.
0: Μάλιστα. Αυτό λοιπόν είναι το αποτέλεσμα του πρώτου ημιχρόνου. Καλυθέα Πανσεραϊκός 1-1. Celtic Rangers 0-2 στο 80 λεπτό. Και εμείς θα δώσουμε τώρα το λόγο στον Πέτρο Μαυρογιαννίδη, γιατί επειδή σήμερα ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς ανακοίνωσε τα ονόματα των ποδοσφαιριστών που κλήθηκαν για τους 4 πρώτους αγώνες της Εθνικής Ομάδας Ανδρών στον δεύτερο όμιλο της πρώτης κατηγορίας του Nations League. Πρεμιέρα με την Σερβία εκτός έδρας. Πέτρο Μαυρογιαννίδη, για πες μας, ποιους κάλεσε, ποιους άφησε εκτός και ποια είναι τα νέα πρόσωπα.
5: Καλησπέρα Θάνο, καλησπέρα φίλες και φίλοι. Είναι, ας το πω, ιστορικές και αυτές οι κλήσεις και γενικότερα η παρουσία μας στη συγκεκριμένη διοργάνωση του UEFA Nations League, γιατί είναι η πρώτη φορά στην οποία θα πάρουμε μέρος στην League Alpha. Αρκετά νέα πρόσωπα λοιπόν. Η Ελλάδα θυμίζει ότι θα αντιμετωπίσει 24 Σεπτεμβρίου τη Γερμανία στο Augsburg, 27, συγγνώμη, τη Σερβία στο Βελιγράδι, 27 στο Augsburg τη Γερμανία. Και μετά θα παίξει δύο μάτς στην Τούμπα, την Πρωτομηνία και στις 4 Οκτωβρίου με Ολλανδία και Γερμανία. Εκτός έμειναν ο Ρότα που έχει έναν τραυματισμό, το ενημερωθήκαμε και από την πλευρά του ρεπορτάζ της ΑΕΚ, και ο Γιαννούλης, γι' αυτό λόγω τραυματισμού.
0: Ναι. Είναι στις 4. Βέβαια, του Ρότα ο τραυματισμός τώρα βγήκε μέσω των κλήσεων. Δηλαδή, αναρωτήθηκαν όλοι γιατί δεν παίζει ο Ρότα, γιατί δεν κλήθηκε ο Ρότα και να προέκυψε ο τραυματισμός.
5: Ναι, σε εισαγωγικά προέκυψε. Προέκυψε από το ρεπορτάζ της ΑΕΚ τραυματισμός για Βόλο και γενικότερα. Mm-hmm. Στις θέσεις των Γιαννούλη και Ρότα λοιπόν είναι ο Σάλιακας και ο Κυριακόπουλος. Ο Μπακασέτας προφανώς δεν κλήθηκε γιατί είναι ανέτοιμος. Κλήθηκε ο Κουρμπέλης όμως, παρά το γεγονός ότι έφυγε, δηλαδή ο Μπακασέτας πήγε σε ομάδα που διεκδικεί το πρωτάθλημα στην Κύπρο. Για παράδειγμα, mm-hmm. ο Κουρμπέλης πήγε στον Αστέρα Τρίπολης, είναι εκεί. Θα εξηγήσω μετά για ποιο λόγο ίσως συμβαίνει αυτό. Επέστρεψε στην Εθνική ο Ντόι. Κλήθηκε ο Κιζηρίδης, ο οποίος έχει πάει στην Τουρκία κάνοντας έτσι, πώς να το πω, μια πάρα πολύ καλή χρονιά στην Hearts, την έβγαλε και σε προγραμματικά Champions League, άλλο που δεν πήγε. Πήρε μεταγραφή στην Τουρκία, έχει αυξήσει τη χρηματιστηριακή του αξία σε 3,5 εκατομμύρια ευρώ ο Κιζηρίδης, περιπλέοντας σε διάφορες μικρές ομάδες μέχρι να πάει στη Hearts, και τώρα στην Τουρκία δεν υπάρχει παιχνίδι στο οποίο να μην έχει παίξει, στο οποίο να μην έχει σκοράρει, να μην έχει δώσει assist ή και τα δύο. Απλώς έχασε δύο παιχνίδια λόγω αποβολής στο πρώτο μάτι, στο ντεμπούτο του, που σκόραρε, αποβλήθηκε, έκανε ένα τρελό roller coaster παιχνίδι και γενικότερα είναι σε πολύ καλή κατάσταση. Κλήθηκε και ο Κοστούλας, και πώς να μην. Μάλιστα, στο μυαλό μου, όταν σκεφτόμουν τις κλήσεις, θεώρησα τον Κοστούλα δεδομένο.
0: Και χθες έβαλε γκολ κόντρα στην Arsenal, στην νίκη με 3-0.
5: Ναι, ναι, και γκολ και assist, ναι. Το πρώτο γκολ της Brighton assist, το δεύτερο το έβαλε αυτός απέναντι στον Τζόλι. Είναι λοιπόν κανονικά. Στο μυαλό μου είχα ότι ενδεχομένως κάποιος να μην κληθεί με, πώς να το πω, ιδανικό σε εισαγωγικά υποψήφιο τον Ιωαννίδη. Τελικά είναι και αυτός. Και επίσης κανονικά κλήθηκε και ο Καρέτσας, ο οποίος χθες μπήκε ως αλλαγή στο μάτς της Dortmund με την Στουτγκάρδη, νικηφόρο κιόλας. Και είναι κανονικά στις κλήσεις.
0: Ο Κοντούρης, νομίζω, σε σχέση.
5: Μπήκε ως αλλαγή στο μάτς της Dortmund με την Στουτγκάρδη, νικηφόρο κιόλας. Και είναι κανονικά στις κλήσεις.
0: Ο, ο,

0: κρατάμε αυτό, ναι. Και για μένα, έτσι, το λέω έτσι, Σάλιακας Βαγιανίδης Κυριακόπουλου Τσιμίκας, μέση είναι ο Ανδρούτσος που, πώς το λένε, ξέρεις, καρποφορούν οι εξαιρετικές εμφανίσεις που κάνει με τη φανέλα του Όφη και το παιδεκλήθηκε στους μέσους, μαζί με τον Ζαφύρη, Τριάντη, Κουρπέλη, Μουζακίτη, Καρέτσα, Τζόλι Μασούρα και Ζηρίδη. Και επιθετική είναι ο Ιωαννίδης, ο Παυλίδης, ο Τετέι, ο Δουβίκας και ο Κοστούλας. Και πώς να μην είναι αυτοί οι ποδοσφαιριστές. Να πω επίσης, Θάνο, αν θες να ρωτήσεις κάτι βεβαίως, πολύ ευχαρίστως, αλλά ο Κοντούρης καταρχάς έχει πάει στην κάτω των 21, έτσι, μαζί με τους Μοναστηρλί, Τσομπανίδη, Καλτσά, Καλογερόπουλο, Αλεξίου, Κεραμίτσι, Κάτρι, Κοτσογούλα, Αποστολάκη, Κοστούλα, τον αδερφό, Άλεν, Μπακούλα, Κοντούρη, Αλμύρα, Γκούμας, Μπρέγκου, Χαμζά, Καλοσκάμις, Παπακανέλος, Πούτσιας, Χατσίδης, Μύθου, Θεοδοσουλάκης και Πνευμονίδης. Τι κρατάμε από αυτό, από τις κλήσεις του Ταουσιάννη Θάνο, ότι τους περισσότερους ποδοσφαιριστές, όχι απλά τους έχουμε ακούσει, τους έχουμε δει και να παίζουν και τους ξέρουμε. Για το φινάλε των προκριματικών, αυτές είναι 24 κλήσεις για τους 3 τελευταίους αγώνες της Εθνικής Ομάδας των Ελπίδων. Είναι τα μάτς. 26 του μηνός Γεωργία-Ελλάδα, 1 του μηνός Ελλάδα-Λετωνία, αυτό το μάτς θα γίνει στη Λιβαδιά, και 6 Οκτωβρίου κλείνουμε με το Βόρεια Ιρλανδία-Ελλάδα. Σημαντικά παιχνίδια τα οποία, θυμίζω, είμαστε ισόβαθμοι με τους Γερμανούς στην πρώτη θέση με 18 βαθμούς. Αυτοί μας περνάνε, αλλά έχουμε και τις πιθανότητες στις δεύτερες θέσεις, εν πάση περιπτώσει, αρκετά μακριά οι άλλες ομάδες. Με 3-3-9 θα είμαστε σίγουρα στη δεύτερη θέση.
1: Αύριο συγκεντρώνεται η Εθνική Ενδρών.
0: Συνήθως έτσι γίνεται, δεν έχει ανακοινωθεί, αλλά αύριο θα. Ναι, γιατί την Τετάρτη αναχωρούμε για.
1: Και την Πέμπτη, και την Πέμπτη ο αγώνας. Με την Σερβία. Ευχαριστούμε πολύ τον Πέτρο Μαυρογιαννίδη. Μένουμε στο ποδόσφαιρο, πάμε όμως ξανά στο πρωτάθλημα της Στίχημαν Super League και πάμε συγκεκριμένα στο Βόλο για να μάθουμε τα τελευταία νέα της ομάδας. Λίγη ώρα, στις 6 είναι, λίγες ώρες πριν από την σέντρα στον αγώνα με την ΑΕΚ στο Πανθεσσαλικό. Ο Βαγγέλης Μητρούσιας είναι μαζί μας για να μας ενημερώσει.
2: Καλησπέρα, Θάνα. Καλησπέρα και στους ακροατές της ΕΡΑΣΠΟΡ. Από το Πατσαλικό Στάδιο, όπου σε 2 ώρες και κάτι θα ξεκινήσει η αναμέτρηση μεταξύ του Βόλου και της ΑΕΚ. Ένα παιχνίδι που αναμένεται με μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί και οι δύο ομάδες θέλουν την νίκη. Φαβορή της αναμέτρησης είναι βέβαια η ΑΕΚ, αλλά από την άλλη, ο Βόλος έχει αποδείξει ότι απέναντι στις μεγάλες ομάδες είναι ανταγωνιστικός και θα διεκδικήσει το καλύτερο. Την πρώτη νίκη θέλει να πετύχει, γιατί δεν έχει καταφέρει στα μέχρι τώρα παιχνίδια να γνωρίσει την νίκη. Έχει 2 βαθμούς. Δύο ισοπαλίες που έχει φέρει εδώ στο Πανσαλικό Στάδιο, μία με τον Ηρακλή και η άλλη ήταν με τον Ολυμπιακό, και ουσιαστικά σήμερα είναι το τρίτο παιχνίδι που δίνει στην έδρα του, γιατί στα εκτός έδρας δεν τα κατάφερε. Και από την άλλη πλευρά, η ΑΕΚ, να θυμίσουμε ότι δεν έχει καταφέρει στα εκτός έδρας παιχνίδια, τα δύο που έχει δώσει, να γνωρίσει τη νίκη. Έχει πάρει ισοπαλίες, αλλά δεν έχει γνωρίσει τη νίκη. Οπότε το σημερινό παιχνίδι, θα λέγα, έχει μεγάλο ενδιαφέρον. Σε ό,τι αφορά το Βόλο, θα πρέπει να πούμε ότι ο Κώστας Ομπράτους έχει μαζί του 21 ποδοσφαιριστές. Δεν είναι στην αποστολή ο Καμπελά, όπως και ο Ουρτάδο, ο Σαμπάνης, ο Λέκους, ο Γκάμπριελ που είναι τραυματής, ο Τσοκάνης. Από την άλλη όμως θα πρέπει να πούμε ότι είναι και ο Νεγιού, αλλά είναι και ο Λοντίγκιν, το τελευταίο μεταγραφικό απόκτημα της ομάδας του Βόλου, που σημαίνει ότι θα είναι αυτός που θα καθίσει κάτω από τα δοκάρια, με δεδομένο ότι στην αποστολή βρίσκεται και ο νεαρός ο Γεωργοφωκάς, ο δεύτερος δηλαδή τερματοφύλακας, ούτε ο Κοσέλεφ είναι στην αποστολή. Οπότε αντιλαμβάνεσαι ότι κάτω ο Λοντίγκιν που θα κάνει τεμπούτο σήμερα με την φανέλα του Βόλου και έρχεται να ενισχύσει την προσπάθεια. Από εκεί και πέρα ενδεχομένως να υπάρξουν και μία ή δύο αλλαγές στην άμυνα. Θα δούμε όμως πώς θα, σε λίγο θα ξέρουμε έτσι ακριβώς την ενδεκάδα που θα παρατάξει ο Κώστας Ομπράτους απέναντι στην ΑΕΚ. Από την άλλη θα πρέπει να πούμε ότι υπάρχει κόσμος αρκετός που έχει έρθει, κάποιοι από χτες, κάποιοι από σήμερα. Θα έρθουν για να παρακολουθήσουν το σημερινό παιχνίδι. Να θυμίσουμε ότι και το Βόρειο Πέτωλο και η Ανατολική Κερκίδα είναι κερκίδες όπου θα φιλοξενήσουν φιλάθλους της ΑΕΚ. Και από την άλλη, στην εξέδρα δίπλα από την Επισήμων, στη Δυτική, όπως ονομάζεται, εκεί θα υπάρχουν και φιλάθλοι του Βόλου, αλλά δεν αποκλείεται και της ΑΕΚ, εφόσον πάρουν εισιτήριες στις συγκεκριμένες κερκίδες. Αυτά είναι έτσι τα τελευταία νέα πριν από τη σημερινή αναμέτρηση που, όπως είπαμε, παρουσιάζει μεγάλο ενδιαφέρον.
1: Και φεύγουμε από τον Βόλο, πάμε να μάθουμε τα τελευταία νέα της Καλαμάτας πριν από το παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό στις 7.30 στο γήπεδο της Νεάπολης. Θυμίζουμε ότι η Καλαμάτα αναγκάζεται να περιφέρεται από γήπεδο σε γήπεδο, περιμένοντας να ολοκληρωθούν οι εργασίες και να τεθεί προς διάθεση το δικό της γήπεδο στην παραλία. Σταύρος

0: Μπαλάς μαζί μας. Ακούμε, Σταύρο.
1: Καλό απόγευμα, κύριε Σκυριφάνο. Ένα παιχνίδι πρόκληση για τους Μεσσίνιους σήμερα το απόγευμα στη Νεάπολη. Η Καλαμάτα των 4 βαθμών θα επιχειρήσει να αποφύγει τα λάθη, να έχει μια στοχοπροσύλλοξη στις οδηγίες, θα λέγαμε, του τεχνικού επιτελείου και να υπηρετήσει σωστά, εάν μπορέσει να το κάνει, την όποια τακτική και τις όποιες αγωνιστικές συνθήκες επικρατήσουν, γιατί απέναντί της είναι ο Παναθηναϊκός. Υπάρχει αισιοδοξία και φιλοδοξία για μια διάθεση για ένα θετικό αποτέλεσμα. Θυμίζω ότι Φάνο στις 27 Μαΐου του 2001 ήταν το τελευταίο παιχνίδι της Καλαμάτας στην τότε πρώτη εθνική και μάλιστα πάλι με τον Παναθηναϊκό, εκείνο το 2-4 που είχε προηγηθεί Καλαμάτα με τον Σωτήρη Καλατζή. Είχαμε τα τρία τέρματα του Γκόραν Βλάοβιτς, ένα τέρμα που είχε μειώσει ο συγχωρεμένος ο Παναγιώτης Μπαχράμης και είχε κλείσει το παιχνίδι ο Κριστόφ Βαζέχα με εκείνο το 2-4. Να λοιπόν που μετά από τόσα χρόνια έχουμε εκ νέου αυτή τη συνάντηση.
0: Έχουν, δηλαδή τελευταίο παιχνίδι ήταν το 2001, μετά από 25 χρόνια. Δηλαδή.
1: 27 Μαΐου του 2001 στο γήπεδο του Μεσσηνιακού στην Καλαμάτα. Και βέβαια εκείνη τη χρονιά η Καλαμάτα υποβιβάστηκε. Είχε και τον Φραντζέσκο στην 11η και κάποιους άλλους παίκτες. Φυσικά βέβαια τώρα δεν είναι καθόλου εύκολη η σημερινή υπόθεση. Η Μεσσηνιακή ομάδα δέχεται Φάνο γκολ σε όλα τα παιχνίδια, είτε είναι πρωτάθλημα είτε είναι κύπελο. Θα πρέπει λοιπόν να ενσωματώσει και κάποια άλλα πράγματα στο παιχνίδι της, εάν θέλει να έχει κάποια τύχη. Θα δούμε. Ο Παναγιώτης Χριστοφιλέας δεν έχει στη διάθεσή του τον Βάργκας, έχει μια θλάση και τον Σίγκουρτσον, όπως επίσης και τον Κάρε Άσο, και αυτός έχει μια θλάση. Από εκεί και πέρα 23 παίκτες είναι στην αποστολή. Εκτός έχουν μείνει για αγωνιστικούς λόγους η Παναγιώτου Βαρελάς, Ναούμης Μιράντα, Μπεν Ζιντάν και Αγγελής. Υπάρχει μια πρόθεση της ΠΑΕ, όχι πρόθεση, είναι πραγματικότητα για δωρεάν μετακίνηση φίλων της ομάδας και από τη Μεσσηνία. Και βέβαια να τονίσω εδώ ότι δεν έχει και την Καλαμάτα έτσι μια καλή παράδοση με τον Παναθηναϊκό. Σε 16 επίσημα παιχνίδια έχει 12 ήττες, 2 ισοπαλίες και 2 νίκες. Μάλιστα στη Super League η Καλαμάτα έχει 10 ήττες σε 14 παιχνίδια με τον Παναθηναϊκό. Έχει 2 νίκες και 2 ισοπαλίες. Και βέβαια να τονίσω εδώ ότι να δούμε εάν υπάρχει κάποια αλλαγή στην ενδεκάδα, ξέχωρα από αυτά που βλέπουμε συχνά πυκνά με τους τακτικούς που παρατάσει ο κ. Χριστοφιλέας, αν υπάρξουν δηλαδή κάποιες διαφοροποιήσεις για να βγουν και κάποια μαρκαρίσματα ή δημιουργηθούν κάποιες παγίδες. Ναι. Θα δούμε πώς θα είναι η ενδεκάδα της.
0: Ο Βάργκας είναι εκτός από ό,τι διαβάζω εδώ. Σίγουρτσον και ο Καρεάς.
1: Ναι, και ο Καρεάσο, αυτοί οι τρεις, ο Βάργκας, ο Σίγκερσον και ο Καρεάσο. Από και μετά οι υπόλοιποι θα δούμε πώς θα είναι. Έχουμε και την συμμετοχή του Χάμζα στην Εθνική Ελπίδων. Πήρε μια κλίση ο νεαρός που ξεκίνησε καλά το πρωτάθλημα και αυτός θα παίξει σήμερα. Θα δούμε τώρα, θα είναι Γκέλιος, Καλουτσικίδης, Αλόνσο, Στρούγκης, Ροντίγκες, Διαρά, Πινέιρο, Κατάλτη, Χάμζα, Μπολίβαρ και Μορέιρα. Θα υπάρξουν κάποιες αλλαγές. Έχει να κάνει και με το πώς θα είναι το σχήμα και τακτική του Παναθηναϊκού για να δούμε αν προκύψει και κάποια ακόμα ενίσχυση στη μέση ή στην άμυνα για τους Μεσσίνιους. Έχει δύσκολο πρόγραμμα η Καλαμάτα. Μετά τη διακοπή θυμίζω ότι έχει να παίξει στη Θεσσαλονίκη με τον ΠΑΟΚ. Έχει τον Όφη μετά πάλι στην Νίκαια στη Νεάπολη. Τον Ολυμπιακό εκτός έδρας. Αντιλαμβάνεσαι, έχει κύπελο με τον Έστω Χρυσούπολης. Μετά έχει τον Ηρακλή μέσα και τον Αστέρα στην Τρίπολη. Για να πάμε σε αυτό το παιχνίδι που σου έχω πει, Φάνο, Καλαμάτα ΑΕΚ στις 21 Νοεμβρίου. Ίσως τότε δούμε στην παραλία τη Μεσσηνιακή ομάδα να παίζει για πρώτη φορά μπροστά στον κόσμο της, έτσι, στην Καλαμάτα.
0: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ τον Σταύρο Ζορμπαλά. Αφήνουμε το παιχνίδι της Καλαμάτας με τον Παναθηναϊκό. Πάμε σε αυτό που θα γίνει νωρίτερα, θα αρχίσει στις 7, Όφη Αστέρας Άκτορ. Ο Όφη είναι η ομάδα που κατά το κοινό λεγόμενο όχι μόνο είναι η ευχάριστη έκπληξη, έχει τρελάνει κόσμο φέτος μέχρι στιγμής με την απόδοση και τα αποτελέσματα που έχει καταφέρει να πάρει. Τελευταία νέα από τον Όφη, από τον Γιώργο Γιαλιτάκη. Εγώ μόνο μια παρατήρηση, Γιώργο, και αν θες να σε εισάγω με αυτό. Οι κλήσεις του Γιωβάνοβιτς, οποίες αναφερθήκαμε χθες, που περιλαμβάνουν τον Ανδρούτσο αλλά όχι τον Αθανασίου. Τον παίχτη στον οποίο στηρίζεται πάρα πολύ ο Χρήστος Κόντης μέχρι στιγμής.
2: Καλό μεσημέρι, Θάνο, και σαν και στις φίλες και φίλους τη Σαραφόρ. Εντάξει, εκεί τι σχόλιο να κάνω. Αυτό έχει να κάνει με τις επιλογές του Ιβάν Γιοβάνοβιτς, εδώ και έχει καλέσει Τσιμίκα και Κυριακόπουλο.
0: Ναι. Έχει επιλογές, πράγματι.
2: Θα έλεγα ότι εκτός των Αθανασίου τώρα, αυτός που κάνει και καταπληκτικό πρωτάθλημα είναι και ο Μπουχαλάκης, πέρα από τον Ανδρούτσο, είναι και ο Αθανασίου. Εντάξει, νομίζω τώρα ότι είναι και δύσκολες και επιλογές για το νομοσπονδιακό τεχνικό.
0: Ναι, ναι, υπάρχουν θέσεις στις οποίες υπάρχουν πράγματι πάρα πολλές επιλογές, όπως υπάρχουν και άλλες, όπως είναι η θέση, τα εξάρια που λέμε, που οι επιλογές είναι κάπως πιο περιορισμένες.
2: Έτσι ακριβώς.
0: Τώρα ο Χρήστο Γιώργος, ας πούμε, με τους θερματοφύλακες που έχει, με Τζολάκη, με Μανδά. Δηλαδή... Ναι, παρότι και αυτός κάνει καλή σεζόν μέχρι στιγμής, πολύ καλή, δεν νομίζω ότι θα έχει ελπίδες, όπως είναι τώρα τα πράγματα.
2: Ναι, εντάξει, γιατί μην ξεχνάς τώρα εκεί, Δάνο, υπάρχει ο Τζολάκης, έτσι, υπάρχει ο Βλαχοδήμος, υπάρχει ο Μανδάς. Ναι. Δηλαδή οι τερματοφύλακες που παίζουν σε προηγμένα πρωταθλήματα είναι βασικοί, έχουμε κάνει και εντυπωσιακές παρουσίες, άρα λοιπόν πρέπει να περιμένει ο καθένας να έχει υπομονή. Πιστεύω τώρα για τον Αθανασίου πάνω κάτω ίδια περίπτωση. Είναι από τη στιγμή που έχει Τσιμίκα Κυριακόπουλο και ήταν στις προηγούμενες κλήσεις. Ο Μπουχαλάκης τώρα θα πει κάποιος ότι με στόχο το γύρο, το επόμενο γύρο, ίσως να είναι λίγο μεγάλο σε ηλικία, αλλά αν δηλαδή μπορούσε με βάση το κριτήριο της απόδοσης στην φετινή αγωνιστική περίοδο, νομίζω ότι και ο Μπουχαλάκης, πέρα από τον Ανδρούτσο και ο Αθανασίου, αλλά όπως είπες και εσύ και ο Χριστογιώργος, δικαιούταν μια κλήση. Αλλά δεν μπορεί ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς τώρα μια στιγμή να μαζέψει 40 ποδοσφαιριστές στην εθνική μας ομάδα. Αυτή την άποψη, η ταπεινή μου άποψη, αυτή είναι για το συγκεκριμένο θέμα.
0: Τώρα πάμε στο σημερινό παιχνίδι. Ο Όφη, για όσους έτσι δεν το έχουν προσέξει, δεν το έχουν καταλάβει, αυτή τη στιγμή είναι στην τρίτη θέση και ισοβαθμοί, έχοντας 9 βαθμούς, όσο έχει ο ΠΑΟΚ που είναι δεύτερος, όσο έχει ο Πανετολικός, ο οποίος είναι τέταρτος. Είναι δηλαδή πάνω και από την ΑΕΚ και από τον Ολυμπιακό, που έχουν 8 και 7 αντίστοιχα.
2: Ναι, έχει 3 νίκες σε 4 παιχνίδια. Mm-hmm. Κέρδισε Βόλο και Βυσιά στο Παγκρίτιο, εκτός έδρας στον Ολυμπιακό, και έχασε μόνο από τον Κλεάνθη, από τον Άριστο Κλεάνθη Μικελής με 2-1, που είναι και η μοναδική ήττα τη φετινή αγωνιστική περίοδο σε όλες τις διοργανώσεις για τον Όφη. Τώρα, όσον αφορά το σημερινό παιχνίδι, στον Όφη θεωρούν ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο, εξαιτίας και της νίκης που έκανε επί της Χόφενχάιμ με 2-0, διότι εδώ πρέπει να προσαρμοστείς πλέον σε ένα άλλο, σε μια άλλη διοργάνωση, να ρίξεις και να χαμηλώσεις τον ενθουσιασμό, να συγκεντρωθείς στο παιχνίδι αυτό. Το μάτς αυτό έγινε την Πέμπτη, παίζει Κυριακή, δηλαδή δεν έχουν και πολλές ώρες, πολλές μέρες οι παίκτες, αλλά και ο προπονητής ο Χρήστος Κόνης, να ετοιμάσει την ομάδα για το μάτς με τον Αστέρα Τρίπολης, που εκ προημίου είναι ένα δύσκολο παιχνίδι. Σίγουρα θα πάει σε ένα rotation ο Χρήστος Κόνης, αλλά λελογισμένο rotation από την άποψη ότι δεν πρέπει να αλλοιωθεί και η αγωνιστική ταυτότητα της ομάδος. Αν και, όπως έχουμε πει πολλάκες, Φάνο, οι παίκτες που ξεκινούν, που μπαίνουν, που βγαίνουν κτλ., ουσιαστικά δεν χαλούν την αγωνιστική ισορροπία της ομάδας. Άρα λοιπόν θα βρει τον τρόπο ο Χρήστος Κόνης και στο σημερινό παιχνίδι να παρατάξει την καλύτερη δυνατή ενδεκάδα. Το ευχάριστο είναι ότι δεν αντιμετωπίζει ιδιαίτερα προβλήματα πλην της γνωστής απουσίας του Νίκου Μαρινάκη. Ευχάριστη έκπληξη ήταν η συμμετοχή του Δημήτρη Νικολάου στην αποστολή, που είχε χτυπήσει το περασμένο Σάββατο στο μάτι με τον Ολυμπιακό στο Γεώργιος Καραϊσκάκης, και οι υπόλοιποι παίκτες είναι κανονικά στην διάθεση του τεχνικού της κριτικής ομάδας. Αναμένεται αρκετός κόσμος, όχι βέβαια τόσος κόσμος όσο με την Χόφενχάιμ, αλλά και πάλι ο κόσμος αναμένεται να δώσει βροντερό παρόν στο σημερινό παιχνίδι. Ένα παιχνίδι που είναι δύσκολο από την άποψη ότι και ο Αστέρας Τρίπολης είχε πέρυσι κερδίσει με 2-0 με γκολ του Μπαρτόλο και του Χέσ, και η τελευταία νίκη του Όφη ήταν φέτος το Γενάρη του 2026 με 4-0, και την αναφέρω αυτή τη νίκη, Θάνο, γιατί υπάρχει ένα εξής χαρακτηριστικό, και τα 4 γκολ τα πέτυχε ο Τιάγκο Νους, που μπορεί στο μάτι με τη Χόφενχάιμ και τον Ολυμπιακό να μην έπαιξε καθόλου με τον Ολυμπιακό και να μπει και αλλαγή με τη Χόφενχάιμ, αλλά νομίζω ότι είναι η ώρα του να ξεκινήσει βασικό στο σημερινό παιχνίδι.
0: Ευχαριστούμε πολύ τον Γιώργο Γελιτάκη. Τελείωσε το παιχνίδι στην Σκωτία. Η Rangers νίκησε με 1-0 τη Celtic εκτός έδρας. Έχουμε ημίχρονο στην Ισπανία, Χετάφε Μάλαγα 0-0. Στο 5ο λεπτό των καθυστερήσεων στην Championship του αγώνα τη Wolves με την West Brom, 1-0 προηγείται η Wolves, ενώ ο αγώνα τη Norwich με την Bolton είναι στο 2-1 στο 25ο λεπτό. Έχει αρχίσει το δεύτερο ημίχρονο στο El Paso, στο Γρηγόρη Λαμπράκη, στον αγώνα της Super League 2 ανάμεσα στην Athens Καλυθέα και την Κηφισιά. Θα πάμε αμέσως εκεί. Πριν όμως δώσουμε τον λόγο στον Μιχάλη Λαδόπουλο, να θυμίσουμε ένα τελικό που έχουμε στην Ιταλία, στην Serie A Fiorentina Napoli 1-1. Σε ακούμε, Μιχάλη.
3: Δεύτερο λεπτό του δευτέρου ημιχρόνου. Για να δούμε τώρα την βαθιά παλιά που έχει βγει. Ο Λόπεζ κόβεται εκεί με τάκλιν από τον, αν έχω προλάβει να δω καλά, πρέπει να είναι ο Αρμουγκόμ, ο Γάλλος, αυτός που έχει κάνει το τάκλιν.
0: Ναι, ναι.
3: Οι φίλοι της Καλυθέας φωνάζουν, αλλά τελικά δεν είναι ούτε καν κόρνερ, γιατί τελευταίος έχει βρει την μπάλα ο Παραγουανός, ο μεσοεπιθετικός της Καλυθέας. Και έτσι ο Κουκούλας δείχνει, α, ούτε είμαστε στο τρίτο λεπτό του δευτέρου ημιχρόνου, χωρίς αλλαγές ξεκίνησαν οι ομάδες, παραμένει το 1-1 όπως έχει διαμορφωθεί με το γκολ του Μανιά από το 21ο και το πέναλτι του Πασά από το 36ο λεπτό. Έτσι είναι μέχρι στιγμής η αριθμητική εικόνα, τα αριθμητικά δεδομένα του παιχνιδιού της Καλυθέας με τον Πανσεραϊκό για την τρίτη αγωνιστική του πρωταθλήματος της Super League 2. Και πάλι προσπαθεί να βγει η Καλυθέα μπροστά με τον Προβιδάκη, θα κερδίσει ένα φάουλ εκεί στην μεσαία γραμμή. Και είναι μερικές φορές που απορείς, έχει κάνει το φάουλ ο Τεσέιρα, το έχω δει και εγώ από εδώ που είμαι στην ακριβώς απέναντι πλευρά και ψηλά. Και διαμαρτύρεται το παίχτης που έκανε το φάουλ στο διαιτητή, είναι καθαρή τρικλοποδιά δηλαδή. Και θα διαμαρτυρηθεί ο παίχτης που το έκανε στο διαιτητή από αυτά τα πράγματα που τα βλέπεις και λες πως είναι δυνατόν να συμβαίνουν. Η Καλυθέα λοιπόν και πάλι στην επίθεση με τον Λόπεζ και τον Προβιδάκη. Είμαστε στο 41ο λεπτό, για να σου δώσω το μικρόφωνο, Θάνο. Καλυθέα τώρα μια κίτρινη κάρτα στον Λόπεζ για μαρκάρισμα στο χώρο της μεσαίας γραμμής. Είμαστε, πλησιάζουμε προς τα 50 λεπτά του παιχνιδιού. Καλυθέα Πανσεραϊκός 1-1, Θάνο.
0: Μάλιστα. Καλυθέα Πανσεραϊκός 1-1. Πλησιάζουμε στο 50ο λεπτό του αγώνα και κάπου εδώ η μεσημερινή ραδιοεφημερίδα της Ερασπορ με όλη την αθλητική δισιογραφία και τις προεκτάσεις της φτάνει στο τέλος. Η Ολυμπία Γιαννικοπούλου και ο Νίκος Ψωμιάδης ήταν μαζί μας στην ρύθμιση των ήχων. Η Νέλη Ζαφυροπούλου είχε την επιμέλεια για την ομαλή ροή της εκπομπής και ο Θάνος Μπλούνας ήταν στο μικρόφωνο. Εσείς μείνετε συντονισμένοι στην Ερασπορ. Ακολουθεί το μικρόφωνο στα γήπεδα με τον Σίφη Βοτζάκη στο στούντιο και τη μετάδοση όλων των ποδοσφαιρικών αγώνων σε Super League 1 και 2.

0: Era Sport 101,8. Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο, τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Γι' αυτό χρειάζεται τον θερμοφύλακά της, Thermofilax. Thermofilax από τη Χρωμοδομή, το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράρ που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από τα θερμικά σοκ. Με μόλις 20 κιλά ανά τετραγωνικό μπαίνει και στο εξοικονομώ. Thermofilax από τη Χρωμοδομή προστατεύει το σπίτι και την υγρομόνωση, γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα. Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
1: Οι Κυριακές γράφουν τη δική τους αθλητική ιστορία.
2: Εδώ και 54 χρόνια
3: όλες έχουν το ίδιο ραντεβού.
1: Οι μεγάλες στιγμές. Οι μεγάλες αναμετρήσεις. Οι πρωταγωνιστές. Ρεπορτάζ, αναλύσεις, πρόσωπα και όλα όσα πρέπει να ξέρεις για την επόμενη μέρα. Η δική σου αθλητική Κυριακή αρχίζει εδώ. Με τον Πέτρο Μαυρογιαννίδη και τη Χριστίνα Βραχάλη. Κάθε Κυριακή στις 11 το βράδυ. Στην ΕΡΤ2 Sport.

0: Καλό απόγευμα σε όλους, καλό απόγευμα σε όλες. Κυριακάτικο καθιερωμένο αθλητικό και όχι μόνο από το σωερικό ραντεβού εδώ στην αγαπημένη μας Era Sport. Ξεκινάει το μικρόφωνο στα γήπεδα. Η Ολυμπία Γιαννικοπούλου είναι στην παρέα μας, στην κονσόλα, στην ρύθμιση των ήχων. Βιβί Νικολοπούλου στην δημοσιογραφική υποστήριξη. Στα μικρόφωνα της Era Sport για περίπου 3 ώρες ο Σύφης Βοντζάκης. Πέμπτη αγωνιστική στην Super League. Στις 5 θα παίξουν ο Λεβαδιακός με τον Ολυμπιακό. Στις 6 ο Βόλος υποδέχεται την ΑΕΚ. Στις 7 ο Όφη που εντυπωσιάζει θα παίξει με τον Αστέρα Άκτορ. 7.30 η Καλαμάτα με τον Παναθηναϊκό. Στις 9 ο Πανατολικός με τον ΠΑΟΚ. Το ιδανικό βέβαια είναι το μικρόφωνο στα γήπεδα να ξεκινάει με γκολ και αυτό θα κάνουμε ευθύς αμέσως. Θα πάμε στο Μιχάλη Λαδόπουλο. Super League 2, Καλυθέα Πανσεραϊκός. Μιχάλη.
1: Καλησπέρα Σύφη καταρχάς, 58 λεπτό στο El Paso και η Καλυθέα πετυχαίνει το δεύτερο της γκολ με ποιον άλλον, με τον Μιχάλη Μανιά, ο οποίος έγινε παραλήπτης της μπάλας από μια πολύ όμορφη πάσα του Λόπεζ από τα δεξιά στο αριστερό άκρο της επίθεσης της Καλυθέας ο Μανιάς. Δεν μπόρεσε να κάνει το πρώτο κοντρόλ καλά, του φύγε λίγο η μπάλα, έκανε μια τρίπλα και πέρασε την μπάλα τελικά από το μάτι της Βελόνας, από τη μύτη της Βελόνας, για να τη στείλει στα δίχτυα του την Αλίνη, ο οποίος φέρει ευθύνη γιατί δεν είχε καλύψει καλά την κλειστή του γωνία. Έτσι στο 57ο λεπτό η Καλυθέα ξαναπαίρνει κεφάλι στο σκορ με τον παίχτη με τον οποίο είχε ανοίξει το σκορ στο 21ο, δηλαδή με τον Μιχάλη Μανιά, ο οποίος έχει πετύχει τα 4 από τα 5 γκολ των Καλυθεατών μέχρι στιγμής στο πρωτάθλημα.
0: Δεν αυτά είναι φιλόξενη λοιπόν, η Αθήνα τις τελευταίες μέρες για τον Πανσεραϊκό από ό,τι φαίνεται.
1: Ναι, έτσι δείχνει, αλλά έχουμε ακόμα καιρό σε αυτό το παιχνίδι, δεν έχουμε συμπληρώσει καν μια ώρα αγώνα. Ακόμα
0: το ιδανικό για την εκπομπή, όπως είπα και εγώ νωρίτερα, Μιχάλη, είναι ότι ξεκινήσαμε το μικρόφωνο στα γήπεδα με γκολ, με ό,τι συνεπάγεται αυτό. Πολλά ματς σήμερα και στην Super League και την Super League 2, μακάρι να έχουμε πάρα πολλά γκολ. Πάμε τώρα και στην Super League, θα κάνουμε μια γρήγορη εισαγωγή στην συνέχεια. Προς το παρόν προέχει το ρεπορτάζ, θα πάμε στη βιωτεία στον Μπάμπη Παπάζογλου να μάθουμε τις ενδεκάδες του Λεβαδιακού και του Ολυμπιακού. Καλησπέρα Μπάμπη.
2: Καλησπέρα Σύφη, καλησπέρα φίλες και φίλοι της Era Sport από το γήπεδο της Λιβαδιάς, ηλιόλουστη ημέρα, στο μεσημεράκι, ωραία για μπάλα, για να δούμε καλό ποδόσφαιρο, λίγος ο κόσμος ακόμη σε ξέρεις, αλλά να μην ήταν έχει γεμίσει το γήπεδο, γιατί ο Ολυμπιακός θα έχει περισσότερους από 2.500 οπαδούς στο πλευρό του σήμερα. Λοιπόν, για την Λεβαδιακό Ολίας, κάτω τα κολπός δεξιά πάντεα. Αριστερά ο Βίχος, Κορνέζος και Τσιβελεκίδης, οι δύο στόπερ Νίκας, Κωστή, Ούρση, Βρακάς, Μπαλδέκε, στην κορυφή ο Κόμπναν. Για τους γηπεδούχους, για τον Ολυμπιακό, ο Αλγουαθίλ αλλάζει πάλι, βάζει τα μπακ πρωταθλήματος θα μπορούσε να πει κανείς, γιατί τα αλλάζει τα μπακ από παιχνίδι σε παιχνίδι. Επιστρέφει και ο Κάρμο, ξεκινάει και ο Γιάρεμτσουκ στην κορυφή της επίθεσης. Ορτέκα κάτω τα γκολπόστ, Πέντερσεν, Τικνιζιάννη, δύο μπακ. Ακραίοι μπακ, Ρέτσος Κάρμο στο κέντρο της άμυνας, Φρόιλερ, Πουέρτα, Τσικίνιο, Ζώτα Σίλβα, Φορτούνης και Γιάρεμτσουκ η 11 για τον προπονητή του Ολυμπιακού. Νωρίτερα να υπενθυμίσουμε ότι έχει αποχωρήσει από τον Ολυμπιακό και θα συνεχίσει την καριέρα του στον Ατρόμητο, ο Ντάνι Γκαρθία, ως ελεύθερος.
0: Είναι μια πολύ καλή προσθήκη για τον Ατρόμητο. Πρόκειται βέβαια για ένα ποδοσφαιριστή ο οποίος επί Μεντιλίμπαρ είχε πάρει πολλές φορές φανέλα βασικού.
2: Ναι, ήταν υπολογιζόταν πάρα πολύ από τον προπονητή του Ολυμπιακού. Θυμάσαι ότι είχε παίξει και ήταν και ο καλύτερος παίκτης, όπως τα λέμε, στα δύο παιχνίδια του καλοκαίρι στα προκριματικά με την Νάι Μέχεν. Αλλά πλέον δεν θα είχε βασικό ρόλο ή στο βασικό, μάλλον να το πούμε έτσι, πολλές ευκαιρίες να παίξει στο βασικό rotation. Αν θες να πούμε, αυτή την κίνηση, ο Ολυμπιακός ουσιαστικά αποδεσμεύει και μια θέση στα χαφ για να πάρει κάποια στιγμή περισσότερα μάτς και ο νεαρός Φίλης που έχει εντυπωσιάσει. Είναι δεδομένη η παρουσία του στα παιχνίδια.
0: Ναι, που με βάση την εικόνα του Πιτσερικά μέχρι τώρα δικαιούται να πάρει χρόνο.
2: Ακριβώς, και νομίζω ο Σύφη δεν θα παίρνει μόνο, μάλλον στο τέλος της σεζόν δεν θα μιλάμε για τη συμμετοχή του μόνο στα παιχνίδια Κυπέλλου.
0: Δώσε μας λίγα δευτερόλεπτα, φάουλ για τον Πανσεραϊκό σε καλό σημείο, να ακούσουμε τον Μιχάλη.
1: Είναι λίγο έξω από την περιοχή και αριστερά θα το εκτελέσει με σέντρα κεφαλιά στο δεύτερο δοκάρι, θα απομακρύνουν. Δεν θα απομακρύνουν, τελικά θα θεωρήσει ο Κουκούλας ότι η μπάλα Έχει περάσει τη γραμμή σε αυτή την εκτέλεση του φάουλ, έχει βγει out δηλαδή. Έτσι ως μη γενόμενη η φάση, είμαστε στο 61ο λεπτό. Καλυθέα Πανσεραϊκός 2-1 με τα δύο γκολ του Μανιά και την ενδιάμεση ισοφάριση με το πέναλτι του Πασάγια του Σεραίου. Σύφη.
0: Ο Μανιάς που είναι σαν το παλιό καλό κρασί, έτσι. Όσο μεγαλώνει, τόσο καλύτερος ο σκόρερ γίνεται. Στις 5 θα παίξουν ο Ολυμπιακός Β με τη Μαρκό και την ίδια ώρα ο Αστέρας Άκτορ Β με τον Απόλλωνα Καλαμαριάς. Επιστρέφουμε στον Μπάμπη Παπάζογλου. Λεβαδιακός Ολυμπιακός, τα δύο περσινά μάτς των δύο ομάδων ήταν συναρπαστικά, ειδικά ο αγώνας στο Καραϊσκάκη που ολοκληρώθηκε 3-2 υπέρ του Ολυμπιακού. Περιμένουμε και σήμερα μια ενδιαφέρουσα αναμέτρηση, Μπάμπη.
2: Σίγουρα, Σύφη, πολύ πιο συναρπαστικό το παιχνίδι πέρσι στο ΚΑΕΣΚΑ και εδώ στη Λιβαδιά ένα 0-0 Ολυμπιακός είχε ευκαιρίες για να κερδίσει. Επώδυνη η ισοπαλία για τους Ερυθρόλευκους, αλλά πρέπει να πούμε και κάτι άλλο, Σύφη, ότι οι δύο ομάδες έχουν αλλάξει πάρα πολύ από πέρσι. Και δεν είναι μόνο ο Ολυμπιακός που έχει αλλάξει προπονητή, που έχει κάνει πολλές μεταγραφές, παίχτες που τώρα άρχισαν να παίζουν ή τώρα θα μπουν, γιατί στον πάγκο είναι και ο Μάριος Μουντιλμαντζή, που είναι μία ακόμη προσθήκη στην επίθεση για τον Ολυμπιακό. Έχει αλλάξει όμως και ο Λεβαδιακός και φαίνεται ότι αυτή η μετάβαση είναι δύσκολη για την ομάδα της Βιωτίας. Θυμίζω ότι πέρσι είχε την καλύτερη επίθεση και φέτος είναι η μοναδική που δεν έχει σκοράρει. Αυτό και μόνο δείχνει τα πάντα για τον Λεβαδιακό, το πόσο έχει αλλάξει. Πήρε βέβαια την ισοπαλία την προηγούμενη αγωνιστική απέναντι στην Κηφισιά στο γήπεδο της Λεωφόρου. Αλλά σίγουρα η μετάβαση αυτή είναι πολύ δύσκολη. Η μετάβαση είναι δύσκολη και για τον Ολυμπιακό.
0: Μα όταν υπάρχουν πολλά νέα πρόσωπα και νέοι προπονητές, είναι λογικό και αναμενόμενο να χρειάζεται και ένα χρονικό περιθώριο προκειμένου η νέα ομάδα που δημιουργείται να είναι αποτελεσματική και αποδοτική.
2: Ακριβώς είπε και να...
0: Ο Λεβαδιακός έχει αυτό το περιθώριο. Ο Ολυμπιακός που κάνει πρωταθλητισμό δεν το έχει.
2: Ακριβώς και για το Λεβαδιακό, είπαμε, αυτή η μετάβαση είναι δύσκολη γιατί αλλάζει και το στυλ παιχνίδι. Όταν μην γελιόμαστε, τον Ηλία Χαραλάμπου τον είχαμε γνωρίσει από τα παιχνίδια με ελληνικές ομάδες στον πάγκο της ΕΑΟ. Θέλει πιο compact ομάδες, δεν είναι τόσο θεαματικές όσο ήταν ο Λεβαδιακός του Νίκου Παπαδόπουλου και τον Ολυμπιακό. Ναι, σωστά, δεν υπάρχει περιθώριο απώλειας. Ολυμπιακός προέρχεται από την
0: Δεν υπάρχει περιθώριο, παρότι βέβαια είναι νωρίς να το λέμε αυτό. Είμαστε μόλις στην πέμπτη αγωνιστική, αλλά όταν έχει τα τελευταία δύο μάτς του πρωταθλήματος ισοπαλία στο Πανθεσσαλικό και ήττα από τον Όφη εντός έδρας. Στο σημερινό μάτς η νίκη είναι μονόδρομος, δεν έχει άλλο περιθώριο απώλειας βαθμών.
2: Ακριβώς, για να δείξεις ότι μπορείς και ξεπερνάς από την κρίση που πέρασες, αυτή τη μεταβατική περίοδο της αλλαγής προπονητή, να βελτιώνεις από παιχνίδι σε παιχνίδι και μην ξεχνάμε ότι τι υπάρχει μετά τη διακοπή του πρωταθλήματος, το μεγάλο ντέρμπι αιωνίων, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός στο Καραϊσκάκη.
0: Αλλά αργεί όμως, γιατί είναι η πρώτη φορά που θα έχουμε διακοπή τριών εβδομάδων.
2: Πρώτη φορά, αλλά ξέρει, απόψε θα είναι διαφορά στους 5. Θα έχει μειωθεί αν κερδίσει ο Ολυμπιακός και κάνει έχει απώλεια ο Παναθηναϊκός ή θα έχει αυξηθεί σε νίκη από Παναθηναϊκού και απώλεια Ολυμπιακού, νέα απώλεια Ολυμπιακού. Ξέρεις, αυτά παίζουν ρόλο για το πώς θα πάνε οι ομάδες. Όσο και αν είναι νωρίς, εκείνο το ντέρμπι θα είναι πάρα πολύ σημαντικό για τις δύο ομάδες. Ούτως ή άλλως θα ήταν σημαντικό, αλλά θα είναι και πάρα πολύ σημαντικό, ειδικά φέτος. Κι ας είναι νωρίς.
0: Βεβαίως, συμφωνούμε απολύτως. Το σημαντικότερο απ' όλα, βέβαια, είναι να έχει καλή παρουσία η εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου στους αγώνες που θα δώσει στο Nations League. Ξεκινάμε στο Βελιγράδι με τη Σερβία την Πέμπτη. Και την Κυριακή θα παίξουμε στην Γερμανία με τους Γερμανούς. Αυτό είναι που λέμε κάθε αρχή και δύσκολη. Αυτή είναι πολύ δύσκολη.
2: Ναι, αλλά οι παίκτες μας βγαίνουν. Πάνε καλά στο εξωτερικό. Οπότε τα παιδιά έχουν πάει εξαιρετικά. Έχουν ξεκινήσει και δύο παιδιά που προέρχονται από τον Ολυμπιακό κάνουν εξαιρετικές εμφανίσεις στην Premier League. Τόσο ο Τζολάκης όσο και ο Κοστούλας. Και καλά για τον Τζολάκη, το είχαμε δει και από τις πρώτες αγωνιστικές. Τώρα έπιασε και πέναλτι, έστω και αν δεν ήταν αρκετό για να πάρει η ομάδα το αποτέλεσμα. Αλλά για τον Κοστούλα, τι να πει κανείς. Ήταν αυτό που λέμε ένα χρόνο προεσαρμογής, προετοιμασίας στην Brighton για να κάνει αυτό το παιδί τα θαύματα που κάνει φέτος. Γκολ με την Arsenal, γκολ με τη United. Εξαιρετικός και
0: ήταν εντυπωσιακός το χθεσινό μάτς της Brighton με την Arsenal. Αυτό που πρέπει όμως να αντιμετωπίσει, να το βελτιώσει, είναι ο τρόπος με τον οποίο εκφράζει τον ενθουσιασμό του, γιατί ο τρόπος που πανηγύρισε τον γκολ του στην Αγγλία δεν συνηθίζεται.
2: Δεν το καταλαβαίνουν οι Άγγλοι τα ελληνικά.
0: Να είσαι βέβαιος ότι το έχουν καταλάβει, γιατί έχει γίνει θέμα σήμερα στην Αγγλία.
2: Έχει γίνει θέμα από την Ελλάδα. Έγινε και το πέραν οι Άγγλοι.
0: Κάπως έτσι γίνεται συνήθως.
2: Ήξεραν οι Άγγλοι. Ναι, έχω δει πάρα πολλούς
0: συνήθως κάπως έτσι γίνεται.
2: Έχω δει πάρα πολλούς πανηγυρισμούς που δεν έχουν ασχοληθεί τα μίδια. Οκ, ένα ξέσπασμα ενός παίκτη και ειδικά σε χώρα που δεν καταλαβαίνει ο άλλος. Οκ, μπορεί να γίνει. Αλλά μην βρίσκουμε τώρα Σόνι και Ντέ, πρέπει να βρούμε ψεγάδι σε παιδί που βάζει γκολ και πώς θα πανηγυρίσει. Γιατί πάρα πολλοί το κάνουν αυτό και εν πάση περιπτώσει καλό να αποφεύγονται, αλλά εκείνη την ώρα η αδρεναλίνη είναι και λίγο ψηλά.
0: Το ευτυχές γεγονός για την εθνική ομάδα και το ελληνικό ποδόσφαιρο είναι ότι ενώ διαθέτουμε ένα πρωτάθλημα στο οποίο ο Μπάμπι, ο Έλληνας ποδοσφαιριστής, δεν έχει και πάρα πολλές ευκαιρίες για να πάρει χρόνο συμμετοχής, ευτυχώς είναι ανοιχτά τα ποδοσφαιρικά σύνορα και τα Ελληνόπουλα διαπρέπουν στον διεθνή ποδοσφαιρικό χώρο. Και αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να το εκμεταλλευτεί ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς, όχι απαραίτητα στο Nations League, γιατί είμαστε στην πρώτη κατηγορία και η αποστολή μας εδώ είναι πάρα πολύ δύσκολη. Αλλά η επόμενη μέρα για την εθνική ομάδα, που διαθέτει πλέον πάρα πολλούς ταλαντούχους καλούς ποδοσφαιριστές, πρέπει να είναι καλύτερη από την προηγούμενη. Το θέλουμε, το περιμένουμε, το ελπίζουμε.
2: Και ξέρεις, να βρεις την ισορροπία ανάμεσα στους παλιούς και τους νέους και να μην φοβάσαι να βάλεις τα νέα παιδιά, ειδικά όταν αυτά πλέον παίζουν σε πολύ πιο υψηλό επίπεδο από κάποιους άλλους ποδοσφαιριστές. Τα κάνουμε. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και επειδή χρόνια και στις μεγάλες επιτυχίες της Εθνικής και το 2004, μεγαλύτερη επιτυχία, λέγαμε ότι τι βγάζουμε εμείς, back, stopper, άντε και κανένα αμυντικό χάφτρα, η Ελλάδα βγάζει πάρα πάρα πολύ καλούς μέσους, μεσοεπιθετικούς, extreme και center for. Λίγο στον άξονα θα την ψάξουμε τη δουλειά, θα τη βρούμε όμως και εκεί, γιατί έρχονται από πίσω παιδιά από τις ακαδημίες των μεγάλων συλλόγων που κάνουν πολύ καλή δουλειά, γιατί πλέον δεν είναι μόνο ο ΠΑΟΚ και ο Ολυμπιακός ή ο Ολυμπιακός και ο ΠΑΟΚ. Μπαίνουν, έχουν μπει στο παιχνίδι και οι άλλες δύο μεγάλες ομάδες, Παναθηναϊκός και ΑΕΚ. Οπότε περιμένουμε από εκεί να βγουν νέα παιδιά με αυτό που λέμε με γνήσιο, με αθλητικό ταλέντο, για να δουλευτούν, αλλά να παίζουν κιόλας. Αυτό είναι το πιο βασικό.
0: Το πιο βασικό. Βλαχοδήμος, Μανδάς, Τζολάκης, Μαυροπάνος, Μιχαηλίδης, Ρέτσος, Κουλιαράκης, Ντόι, Σάλιακας, Βαγιανίδης, Κυριακόπουλος, Τσιμίκας, Ανδρούτσος, Ζαφύρης, Τριάντης, Κουρμπέλης, Μουζακίτης, Καρέτσας, Τζόλης, Μασούρας, Κιζηρίδης, Ιωαννίδης, Παυλίδης, Δουβίκας, Τετέη και Κοστούλας. Είναι οι ποδοσφαιριστές που κλήθηκαν από τον Γιοβάνοβιτς για τα μάτς που θα δώσουμε με τη Σερβία και την Γερμανία. Βάζουμε άνω τελεία, Μπάμπη. Εννοείται, σε λίγο θα επανέλθουμε στην Βιωτία να μας δώσει και το κλίμα που θα επικρατεί στο γήπεδο λίγο πριν την έναρξη του αγώνα. Αναμένονται και αρκετοί φίλοι του Ολυμπιακού στο γήπεδο του Λεβαδιακού σήμερα. Στις 6 θα παίξουν ο Βόλος με την ΑΕΚ. Στις 7 ο Όφη με τον Αστέρα Άκτορ. 7.30 η Καλαμάτα με τον Παναθηναϊκό στη Νεάπολη. Και στις 9 ο Πανετολικός με τον ΠΑΟΚ. Η Έρα Σπορ θα είναι σε όλα τα γήπεδα. Πριν δούμε τι συμβαίνει και στον διεθνή ποδοσφαιρικό χώρο, επιστρέφουμε στον αγώνα της Καλλιθέας με τον Πανσεραϊκό και ακούμε Μιχάλη Λαδόπουλο.
1: Στο Ελπάσο, Σύφη, φίλες και φίλοι, είμαστε στο 70 λεπτό. Καλλιθέα Πανσεραϊκός πάντα στο 2-1, με τα δύο γκολ του Μανιά για τους Καλλιθεάτες και την ισοφάριση του Πασά με πέναλτι, την προσωρινή προφανώς ισοφάριση του Πασά με πέναλτι για τους Σεραίους. Ο Πανσεραϊκός έχει κερδίσει ένα φάουλ τώρα μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής, λίγο έξω από τη μεγάλη περιοχή της Καλλιθέας, αλλά πολύ δεξιά σχεδόν στη γραμμή του πλαγίου. Το εκτελεί ο Τσέλιος, θα βγει και θα μπλοκάρει χωρίς πρόβλημα ο Καστράτη. Να πούμε και τις τρεις αλλαγές. Από τρεις αλλαγές που έχουν κάνει Μόρας και Βοσνιάδη, στο 60 λεπτό και οι τρεις για την Καλλιθέα: Γαρουφαλιάς, Κοντονίκος και Τσιριγότης, στην πρώτη του συμμετοχή με τη φανέλα της Καλλιθέας, είναι το τελευταίο μεταγραφικό απόκτημα της ομάδας. Είναι οι τρεις παίχτες που μπήκαν στις θέσεις των Τζανδάρη, Φαϊτάκη και Μανιά. Ο σκόρερ της Καλλιθέας έδωσε τη θέση του στον υποψήφιο σκόρερ, να το πούμε έτσι, γιατί γι' αυτό αποκτήθηκε από τους Καλλιθεάτες ο Τσιριγότης, για την παραγωγικότητά του. Από την άλλη, δύο αλλαγές στο 60 λεπτό για τον Βοσνιάδη: Αδάμ έξω, Τάχατος μέσα, Μπαρμπόσα έξω, Μωυσίδης μέσα, και άλλη μία στο 64 με τον Κοτσόπουλο να παίρνει τη θέση του Αρμουγκόμ. Είμαστε στο 71ο προς 72ο λεπτό. Καλλιθέα Πανσεραϊκός εδώ στο Ελπάσο ή Γρηγόρης Λαμπράκης, πάντα στο 2-1, με τον Πανσεραϊκό προφανώς και αναμενόμενα να έχει πάρει μέτρα στον αγωνιστικό χώρο και να προσπαθεί να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για την ισοφάριση.
0: Ο Πανσεραϊκός που προσπαθεί να ξεπεράσει και το σοκ του κυπέλου, γιατί το 8-1, ακόμη και όταν παίζει με την ΑΕΚ, είναι ένα βαρύ σκορ και γράφεται με μαύρα γράμματα αρνητικά στην ιστορία του Πανσεραϊκού γενικότερα.
1: Έχω την αίσθηση ότι προσπαθεί περισσότερο να ξεπεράσει το μία νίκη, μία ήττα στις δύο πρώτες αγωνιστικές για μια ομάδα που έχει κατέβει ως το πρώτο φαβορί για την άνοδο και μέχρι
0: στιγμής... Αν όχι το πρώτο, είναι μέσα στα φαβορί για την άνοδο, ναι.
1: Οι στοιχηματικές έχουν πρώτο Πανσεραϊκό, δεύτερο Πανιόνιο, για να σου το πω.
0: Κοντά και η νίκη Βόλου που έχει 0-2 μέχρι τώρα.
1: Για να δούμε αυτό το φάουλ. Θα απομακρυνθεί από τους παίχτες της Καλλιθέας ακριβώς. Και η Μαρκό, που είναι το τρίτο φαβορί, έχει 2-2 μέχρι στιγμής και ενδεχομένως να το κάνει και 3-3.
0: Δύσκολο μάτς είναι το σημερινό. Ο Ολυμπιακός Β' το έδειξε και στο Βόλο απέναντι στην Νίκη, και ότι είναι μια πολύ καλή ομάδα.
1: Ενδεχομένως είπα, αλλά είναι στις δυνατότητες της Μαρκό να ολοκληρώσει την τρίτη αγωνιστική με το απόλυτο και με 9 βαθμούς στην κορυφή.
0: Μιχάλη, με εξαίρεση τα νησιά, τα οποία έχουν αρκετά νησιά μας γήπεδα στον αφρό της θάλασσας, το ωραιότερο γήπεδο πιστεύω είναι το Ελπάσο. Δεν είναι ούτε το μεγαλύτερο, ούτε έχει τον καλύτερο αγωνιστικό χώρο, ούτε παραπέμπει σε πολύ μεγάλες ποδοσφαιρικές στιγμές, αλλά αυτό το άγριο τοπίο γύρω-γύρω, όποιος βρίσκεται στο γήπεδο, το απολαμβάνει. Το βλέπουμε τώρα και τηλεοπτικά από την RDO Sport.
1: Ναι, το βράχο απέναντι από εδώ που βρίσκονται τα δημοσιογραφικά και προφανώς οι κάμερες. Έχει αυτή την άγρια ομορφιά και θα διαφωνήσω λίγο για τον αγωνιστικό χώρο. Είναι αρκετά καλό ο αγωνιστικός.
0: Σε καλή κατάσταση είναι, αλλά δεν είναι ο καλύτερος της Ελλάδας.
1: Καλά, εντάξει, δεν μιλάμε για τον καλύτερο της Ελλάδας.
0: Για να κλείσουμε αυτή την επικοινωνία μας, θυμάμαι όταν η Καλλιθέα με Φάνη Γκέκα και όχι μόνο έπαιζε πρώτη εθνική, που στα μάτς με τον Ολυμπιακό, με την ΑΕΚ, με τον Παναθηναϊκό, όχι απλώς γέμιζε το γήπεδο, αλλά γέμιζε και το βουνό πάνω από το γήπεδο. Ο λόφος ήταν γεμάτος, το θυμάσαι.
1: Κυρίως γέμισε δεξιά εκεί που έχει το δρόμο στο κλειστό του Έσπερου, που μαζεύονταν εκεί στο Κάγκελο και τώρα είναι καμιά δεκαριά, 15 άτομα. Εντάξει, το βουνό είναι λίγο δύσκολο να πάνε. Δεν είναι το βουνό, ας πούμε, που έχει το Κρητικόπουλος στην Κεσαριανή, που είναι πιο προσβάσιμο, να το πούμε έτσι, από κόσμο. Εδώ πέρα είναι βράχος, δεν είναι βουνό, δεν έχει κάπου να πατήσεις, αλλά ο χώρος
0: είναι βράχος που από ό,τι βλέπω περισσότερος καλύφθηκε από πολυκατοικίες πλέον.
1: Καλά, εντάξει, ναι. Ναι. Ναι, μην το συζητήσουμε αλλά αυτό, γιατί θα μιλάμε πολλές ώρες. Λοιπόν, αλλαγή για τον Πανσεραϊκό, έξω Τσέλιος, μέσα ο Ρουμιάντσεφ. Φάουλ για την Καλλιθέα με τον Λόπες, θα φέρει την μπάλα στην περιοχή των φιλοξενούμενων. Θα απομακρύνουν προσωρινά και θα σφυρίξει φάουλ ο Κουκούλας. Κάπως έτσι ολοκληρώνεται αυτή η επιθετική προσπάθεια της Καλλιθέας, που προηγείται 2-1 του Πανσεραϊκού με τα 2 γκολ του Μανιά και την ενδιάμεση σοφάριση με το πέναλτι του Πασά. Σύφη.
0: Παραμένουμε σε ποδοσφαιρικούς ρυθμούς. Περνάμε και στο πρωτάθλημα των γυναικών, όπου ολοκληρώθηκε ο αγώνας του Βόλου με τον Όφη. Ο Βόλος επικράτησε με 3-0 και είμαστε στο πρώτο 20λεπτό. Σε τρία μάτσα: Αγία Παρασκευή Ρέα 0-0, Αστέρας Τρίπολης Κηφισιά 1-0 και Σιρήνες Γρεβενών Οδυσσέας Μοσχάτου 0-0. Χθες είχαμε το πρώτο μεγάλο ντέρμπι της σεζόν στις γυναίκες. Η ΑΕΚ υποδέχτηκε τον ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ επικράτησε με 1-0, ενώ στο δεύτερο χθεσινό μάτσο ο Παναθηναϊκός νίκησε τον Πύργο με 4-0. Για να δούμε τι γίνεται και στον διεθνή ποδοσφαιρικό χώρο, ξεκινώντας από την Αγγλία, όπου έχει βάλει γκολ η Σάντερλαντ στο μάτς με την Manchester City, προηγείται με 1-0, 1-1 είναι, 1-0, 1-1 ισοφάρισε η Σάντερλαντ με τον Μπρόμπλεϊ στο 12ο λεπτό, στο 1ο λεπτό ο Φερνάντες είχε πετύχει γκολ για την Manchester City. Είναι λάθος του διαδικτύου, γιατί προσπαθούμε και εμείς να ενημερώνουμε για όλους τους αγώνες με βάση την ενημέρωση που έχουμε από το διαδίκτυο. Και εδώ υπάρχει παραπληροφόρηση, ένα site το μάτς το δίνει 0-1 και ένα άλλο 1-1, επιβεβαιωμένα είναι 1-1 το μάτς στο 25ο λεπτό. 0-0 η Λίντς με την Crystal Palace, 0-0 η Bournemouth με την Liverpool, στις 18:30 θα παίξουν η Fulham με την Manchester United. Στη Γαλλία στο 25ο λεπτό ο Σερ Μπρέστ 0-1, στις 10 παρατέταρτο το ντέρμπι, η Μαρσέη στη Μασαλία υποδέχεται την Paris Saint-Germain. Bundesliga 4:30 Bayer Leverkusen Λειψία, στις 18:30 η Σάλκε με την Elversberg, στις 20:30 η Paderborn με την Hoffenheim. Ισπανία La Liga στο 60 λεπτό, Χετάφε Μάλαγα 0-0. Στην αναμέτρηση που θα εστιάσουμε είναι το ντέρμπι της Μαδρίτης στις 5 και 4, η Ατλέτικο απέναντι στην Ρεάλ. Στο καμπιονάτο τελικό αποτέλεσμα Φιωρεντίνα Νάπολη 1-1, στο 25 λεπτό Πάρμα Τζένοα 0-0 και Φροζινόνε Κόμο 1-0. Στην Αγγλία, στην Championship, στο ημίχρονο Norwich Bolton 2-2 και τελικό αποτέλεσμα Wolves West Brom 1-0. Στο Βέλγιο ολοκληρώθηκε ο αγώνας Antwerp Union Siluaz 0-2 τελικό αποτέλεσμα. Γερμανία, δεύτερη κατηγορία, τελικά Νόβερο Μπόχουμ 2-1, Αρμίνια Μπίλεφελτ Χάιντενχάιμ 2-2 και Κόντμπους Σαν Πάουλι 1-1.

Ισπανία εξελίσσεται ένα μάτς για την δεύτερη κατηγορία. Είμαστε στο 5ο λεπτό. Σαμπαντέλ Οβιέδο, το σκορ είναι 2-0. Δεύτερη κατηγορία και στην Ιταλία, στο 25ο λεπτό, Αρέτσο Σουντιρόλ 0-0 και Βερόνα Βιτσέντζα επίσης 0-0.

Και στη Σκωτία, στο ντέρμπι της Πρέμερσιπ, η μπλε από ό,τι φαίνεται είναι καλύτερη φέτος από τους πράσινους. Μετά από το link-up κατάφεραν να επικρατήσουν και στο πρωτάθλημα. Celtic Rangers 0-1 με γκολ του Ναντερί στο 33ο λεπτό.

0: Έρα σπορ, μικρόφωνο στα γήπεδα. Εκτός από ποδόσφαιρο, σήμερα έχουμε και βόλεϊ, το μεγάλο μάτς για την εθνική μας ομάδα στις 5 με την Φιλανδία. Η εθνική ομάδα των ανδρών που προκρίθηκε στη φάση των 16 στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα μετά από συνεχόμενες καλές εμφανίσεις και νίκες. Και σήμερα αντιμετωπίζει την Φιλανδία σε μια αναμέτρηση που προφανώς φαβοροί δεν είμαστε, αλλά και στο βόλεϊ όλα γίνονται. Και έχουμε και μπάσκετ, εκτός από το Super Cup της Ευρωλίγκας που κατέκτησε Real Madrid και το τουρνό Παύλος Γιαννακόπουλος που κατέκτησε ο Παναθηναϊκός. Έχουμε Μαυροσκούφια στη Θεσσαλονίκη, στο Ιβανόφιο. Αυτή την ώρα παίζουν ο Άρης με τη Μύκονο, αργότερα ο Ηρακλής με την Μπαλκάν. Πάμε να ακούσουμε Κώστα Κούση. Καλησπέρα Κώστα.
1: Καλησπέρα Σύφη, κυρίες και κύριοι. Έρασφορ είναι παντού βεβαίως. Μικρόφωνο στα γήπεδα και του μπάσκετ. Ιβανόφιο κατάμεστο βεβαίως, εκτός από μια θύρα που είναι κλειστή για λόγους ασφάλειας. Γιατί παίζει ο Άρης του Βασίλη Σπανούλη. 21-12 το σκορ, 37,5 δευτερόλεπτα πριν από τη λήξη της πρώτης περίοδου. Βεβαίως τα 33 Μαυροσκούφια, θεσμός για τον μπάσκετ Θεσσαλονίκης. Ένα τουρνά το οποίο γίνεται στη μνήμη του πρωτοπόρου του ελληνικού μπάσκετ Σημεών Μαυροσκούφη, ο οποίος ήταν και διαιτητής και από τα ιδρυτικά μέλη της FIBA. Να πούμε βεβαίως ότι προφανώς και οι περισσότεροι εδώ είναι φίλοι του Άρη, ήρθαν να δουν τη νέα ομάδα του Βασίλη Σπανούλη, η οποία χτίζεται με μεγάλη προοπτική, με υποσχέσεις για κάτι πολύ σπουδαίο στη φετινή χρονιά. Άλλωστε η μπασκετομάνα της
0: Θεσσαλονίκης. Τα μηνύματα που στέλνουν ο ΠΑΟΚ και ο Άρης μέχρι τώρα είναι ελπιδοφόρα. Και το λέω έτσι γιατί όλοι θέλουμε δυνατούς και τον ΠΑΟΚ και τον Άρη.
1: Έτσι ακριβώς είναι και μάλιστα η προσδοκία είναι πολύ μεγάλη. Έχουν χτίσει πολύ καλές ομάδες. Είδαμε και τα αποτελέσματα του ΠΑΟΚ στα πρόσφατα φιλικά του και του Άρη, ο οποίος κέρδισε τον Ερυθρό Αστέρα που είναι ομάδα της Ευρωλίγκας.
0: Είδαμε και την παρουσία του ΠΑΟΚ χθες στο τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος, το πόσο ανταγωνιστικός ήταν απέναντι στον Παναθηναϊκό.
1: Έτσι ακριβώς. Και ο Άρης βεβαίως, ο οποίος έχασε στο Βελιγράδι στο τέλος από τον Ερυθρό Αστέρα. Νωρίτερα τον είχε κερδίσει 24 πόντους διαφορά. Καλό το τεστ σήμερα για την ομάδα του Βασίλη Σπανούλη κόντρα στη Μύκονο του Βαγγέλη Γιάγκου, η οποία και αυτή έκανε μια ονειρική χρονιά πέρσι. Βγήκε στην 7η θέση, αν και νεοφώτιστη, του πρωταθλήματος. Βγήκε στην Ευρώπη. Έχει φέτος να παίξει λοιπόν και στην Ευρώπη η ομάδα από το όμορφο νησί της Μυκόνου και έχει φτιάξει και μια πολύ καλή και ανταγωνιστική ομάδα. Τέλος της πρώτης περίοδου, 21-13, ο Άρης να πρωταγωνιστεί τον Τζερεμάια Ρόμπισον Έρλ, ο οποίος δείχνει το ταλέντο του και την αξία του και επιβεβαιώνει όσους το περίμεναν να είναι από τους πολύ καλούς παίκτες του φετινού πρωταθλήματος. Και βεβαίως να πούμε ότι αποθεώθηκε ο Βασίλης Σπανούλης με την παρουσίασή του εδώ στο γήπεδο, όπως και οι περισσότεροι παίκτες, αλλά και ο Άνταμ Μοκόκα, ένας από τους νέους παίκτες του Άρη, καθώς δεν είχε παίξει τα προηγούμενα φιλικά και ο κόσμος τον βλέπει για πρώτη φορά. Να πούμε βεβαίως ότι στο τουρνά Μαυροσκούφια μετέχει και ο Ηρακλής, αργότερα στις 8.30 θα παίξει με την Μπαλκάν Μπότεφγραντ. Και την Τρίτη έχουμε ένα πολύ μεγάλο μάτς στο πλαίσιο των Μαυροσκουφιών. Θα παίξει ο Άρης με την Παχτσέ Σεχίρ. Και το λέμε πολύ μεγάλο μάτς γιατί η Παχτσέ Σεχίρ μαζί με τον Άρη και τον ΠΑΟΚ φυσικά είναι τα τρία μεγάλα φαβορί για την κατάκτηση του EuroCup. Και όποιος κατακτήσει το EuroCup πηγαίνει κατευθείαν στην Ευρωλίγκα, οπότε θα είναι ένα πολύ καλό ορεκτικό για να δούμε τι μας περιμένει όλη τη χρονιά και να δούμε και μια από τις βασικές αντιπάλους των ελληνικών ομάδων σε αυτή την διοργάνωση. Ο Άρης, ο οποίος...
0: Μακάρι να επιστρέψουμε στην παλιά εποχή της Ευρωλίγκας που είχαμε 4 ομάδες να εκπροσωπούν την Ελλάδα στην μεγάλη μπασκετική διοργάνωση.
1: Έτσι ακριβώς την εσύ και μακάρι να γίνει αυτό. Βέβαια να πούμε ότι η δίψα εδώ στη Θεσσαλονίκη είναι τόσο μεγάλη. Εδώ στο Ιβανόφιο γίνεται το αδιαφόρητο ακόμη και στα δημοσιογραφικά θεωρία και μπορείς να καταλάβεις βεβαίως τι στιγμές μας περιμένουν στα γήπεδα της
0: Θεσσαλονίκης. Μπάσκετ είναι γνωστό ότι έχει τεράστια δυναμική στην Θεσσαλονίκη και αυτό αποδεικνύεται σε βάθος χρόνου. Κώστα μου, θα επανέλθουμε λίγο πριν πάμε σε διαφημιστικά μηνύματα να πω ότι ο Τσερκί έβαλε δεύτερο γκολ για την Manchester City. Η City στο μάτς με τη Sunderland προηγείται πλέον με 2-1.
2: Έρα Σπορ 101,8.
3: Στις κόλλες πλακιδίων, κόλλησα με τη Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Κόλλησα με την ευκαμψία της, κόλλησα με τις εφαρμογές της, σε πισίνα, σε μεγάλα πλακάκια, σε όλα τα δύσκολα. Κόλλησα σου λέω, αλλά περισσότερο από μένα, κόλλησε το πλακάκι.
4: Κόλλα πλακιδίων Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Εύκαμπτη, υψηλών επιδόσεων, ιδανική για ενδοδαπέ διαθέρμανση. Fixotile Flex 30. Μόνο από την Craft Paints.
5: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της. Είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
0: Ερασπόρ, μικρόφωνο στα γήπεδα, σε 27 λεπτά σέντρα στο γήπεδο του Λεβαδιακού, Λεβαδιακός Ολυμπιακός. Στις 6 στο Πανθεσσαλικό θα παίξουν ο Βόλος με την ΑΕΚ. Στις 7 στο Παγκρίτιο το μάτς του ΟΦ με τον Αστέρα Άκτορ. 7.30 στη Νεάπολη η Καλαμάτα με τον Παναθηναϊκό. Και στο Αγρίνιο στις 9 ο Πανατολικός με τον ΠΑΟΚ. Super League 5η αγωνιστική, η Ερασπόρ σε όλα τα γήπεδα. Περνάμε ξανά στην Super League 2. Είμαστε στο τελευταίο πεντάλεπτο του αγώνα στην Καλυθέα. Καλυθέα Πανσεραϊκός. Μιχάλη.
6: Ερχόμαστε για ένα κόρνερ του Πανσεραϊκού από τα αριστερά. Η μπάλα θα πάει στο κέντρο της άμυνας. Εκεί θα απομακρυνθεί πολύ σωστά από τον Πανάγου. Θα γίνει προσπάθεια επαναφοράς με ανάποδο ψαλίδι από τον Οικονόμου. Τελικά η μπάλα θα καταλήξει στην αγκαλιά του Καστράτη, τροματοφύλακα της Καλυθέας, με τον Διαφάνες τώρα από τα αριστερά να έχει τη δυνατότητα να βγάλει τους γηπεδούχους στην αντεπίθεση, αλλά τελικά θα προσπαθήσουν πιο οργανωμένη προσπάθεια. Θα προσπαθήσουν πιο οργανωμένη ανάπτυξη και τελικά θα τους αποφέρει ένα κόρνερ που και λόγω του χρονικού σημείου στο οποίο βρισκόμαστε, περίπου 86 προς 87 λεπτό, κανείς δεν βλέπω να έχει την μεγάλη όρεξη και διάθεση και επιθυμία να το εκτελέσει. Πηγαίνει αργά-αργά ο Διαφάνες, ο οποίος ηρίστε παρόδο πήρε στο 72 λεπτό τη θέση του Μπαουτίστα. Πανάγου αντί Προβιδάκη στο 82, οι δύο τελευταίες αλλαγές για τον Ευαγγέλη Μόρα. Τώρα έφτασε στο σημαίακι ο Βηγιαφάνες, έχει στήσει την μπάλα, θα εκτελέσει το κόρνερ στην καρδιά της άμυνας, θα περάσει από όλους και μάλιστα θα δώσει τη δυνατότητα στους φιλοξενούμενους να βγουν και στην κόντρα, αλλά πρόλαβε εκεί ο Λόπεζ, ήταν και θα απομακρύνει την μπάλα σε πλάγιο out κόντρα στον Ρουμιάντσεφ, κόβοντας αυτή την διάθεση αντεπίθεσης για την ομάδα των Σερών. Είμαστε στο 87ο λεπτό. Καλυθέα Πανσεραϊκός, πάντα στο 2-1 με την Καλυθέα.
0: Και παρότι είναι και προβληματική ενημέρωση που έχουμε για το μάτς της Manchester City με τη Sunderland, γιατί δεν ξέρω τι έχει συμβεί, Μιχάλη, σπανίως γίνεται αυτό, διαφωνούν τα site σε ό,τι αφορά το σκορ του αγώνα. Εγώ λοιπόν θα ρισκάρω και θα πω ότι ο Μπρόμπεϊ πέτυχε γκολ για τη Σάντερλαντ και έχει κάνει το 2-2 στο 33ο λεπτό, αλλά θα χρειαστεί και ένα λεπτό για να κάνω την επιβεβαίωση.
6: Μάλιστα. Okay. Δεν έχουμε άνθρωπο στο Σάντερλαντ.
0: Ήταν να πάει ο Λουκάκης, αλλά προτίμησε να πάει στην Πρέβαζα.
6: Α, μάλιστα. Okay. Στο Stadium of Light.
0: Έβαλε γκολ Σάντερλαντ, επιβεβαιωμένο αυτό, από ωραία την πηγή της ενημέρωσης, από το επίσημο site της Premier League, αλλά το γκολ εξετάζεται από το VAR για πιθανό offside.
6: Α, γι' αυτό δεν το χρεώσανε κατευθείαν τα υπόλοιπα.
0: Οπότε
6: έτσι
0: περιμένουμε.
6: Μάλιστα. Εδώ δεν περιμένουμε τίποτα. Είμαστε στο 88 λεπτό με την Καλυθέα να προηγείται με 2-1 του Πανσεραϊκού στο Γρηγόρης Λαμπράκης. Έχει σφυρίξει κάτι ο Κουκούλας, προφανώς σφύριξε κατά λάθος, το είπε και ο ίδιος, δικό μου το λάθος. Θα δώσει την μπάλα στον Βηγιαφάνες για να ξεκινήσει μια νέα επίθεση για τους Καλυθεάτες από τον χώρο της μεσαίας γραμμής, με τον Γαρουφαλιά και τον Αναστασίου να προσπαθούν να βγουν μπροστά, αλλά τώρα θα κόψουν οι Σεραίοι και θα κερδίσουν μάλιστα και ένα φάουλ. Όχι, προφανώς δεν μπορεί να γίνει αυτό. πεσμένος στο έδαφος ήταν ο Κοτσόπουλος, ο παίχτης του Πανσεραϊκού. Η μπάλα προφανέστατα δεν είχε σταματήσει. Τσούλαγε, προσπάθησε να το κάνει σαν τάκλιν, εκτέλεση φάουλ με τάκλιν. Πρώτη φορά θα συνέβαινε αυτό στα ποδοσφαιρικά χρονικά. Τελικά το διέκοψε ο Κουκούλας και έστεισε την μπάλα εκεί που πρέπει για να εκτελεστεί το φάουλ από τον Ρουμιάντσεφ. Ένα φάουλ μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής που φέρνει πολύ κόσμο στη γραμμή της περιοχής. Τώρα εκτελείται, θα απομακρυνθεί από όλους και τελικά είναι ο Τσιριγότης αυτός που θα την διώξει και θα δώσει μάλιστα και τη δυνατότητα και πάλι ο Τσιριγότης, δεν θα πάρει την μπάλα αυτός, τώρα θα την πάρει από τα δεξιά με χώρο μπροστά του ο επιθετικός της Καλυθέας, θα φέρει την μπάλα στο αριστερό, θα σουτάρει, θα κοντράρει την τελευταία στιγμή, έβαλε πολύ καλά το σώμα του εκεί ο Ηλιάδης και θα διώξει τον κίνδυνο για την εστία των Σεραίων. Έχουμε φτάσει στο 89ο.
0: Στο 90 ακριβώς είμαστε, Μιχάλη.
6: Στο 90 ακριβώς είμαστε, Σύφη, και 6 λεπτά. Ακριβώς, τα οποία αρχίζουν να μετράνε από
0: άρα
6: τώρα.
0: Άρα έχουμε αρκετό χρόνο ακόμη. Το γκολ της Άντερλαν μέτρησε 2-2 με την Manchester City στο 38ο λεπτό. Ο Μιχάλης Δαδόπουλος έχει πλέον ανοιχτό μικρόφωνο και μας διακόπτει όποτε χρειάζεται. Μπήκαμε στο πρώτο από τα 6 λεπτά των καθυστερήσεων, Καλυθέα Πανσεραϊκός 2-1, και υποδεχόμαστε στο στούντιο τον Νίκο Μπιντέλα να μιλήσουμε για μπάσκετ, κυρίως για το Super Cup, το πρώτο Super Cup της Ευρωλίγκας, και για την επόμενη μέρα για τον Ολυμπιακό και για τη Ρεάλ, κυρίως για τον Ολυμπιακό.
7: Ναι, καλησπέρα, Σύφη. Πέρασε στην ιστορία το πρώτο Super Cup, αυτή η νεοσύστατη διοργάνωση της EuroLeague, που διεξήχθη στο Abu Dhabi, με την Βασίλισσα να κατακτά το πρώτο τρόπαιο σε αυτήν τη διοργάνωση του Super Cup, και θα είναι ένα ιστορικό γεγονός. Ήθελε να το κάνει ο Ολυμπιακός αυτό, δεν τα κατάφερε. Η Real για ακόμη μια φορά απέδειξε ότι είναι πολύ βαριά η φανέλα της. Και
0: ακόμη και φέτος που έχει πάρα πολλές αλλαγές, εμφανίζει μια αρκετά καλή ομάδα.
7: Ναι,
0: έχει όμως έναν εξαιρετικό προπονητή και είναι βέβαιο ότι θα τα καταφέρει η Real και φέτος να πρωταγωνιστήσει.
7: Η Real πάντα εκεί, όταν κρίνονται οι τίτλοι, είναι πάντα παρούσα και το αποδεικνύει συνεχώς.
0: Εξαιρετικό προπονητή και είναι βέβαιο ότι θα τα καταφέρει η Real και φέτος να πρωταγωνιστήσει.
7: Η Real πάντα εκεί, όταν κρίνονται οι τίτλοι, είναι πάντα παρούσα. Και το αποδεικνύει.

0: πλέον Βαλένθια βλέπεις.
1: Ναι, ναι, είναι αλήθεια αυτό.
0: Και στον Ολυμπιακό και στη Ρεάλ και στον Παναθηναϊκό. Παντού είναι η περσινή Βαλένθια.
1: Ακριβώς. Και η Ρεάλ το άξιζε περισσότερο και δικαίως πήρε τον τίτλο, αν και ο Ολυμπιακός θα μπορούσε στο φινάλε να είχε στεφθεί αυτός τροπεούχος του Super Cup, γιατί ήταν ένα μάτς που κρίθηκε σε λεπτομέρειες.
0: Το πάτημα της γραμμής από τον Μοντέρο, ένα χαμένο αμυντικό rebound.
1: Ναι, ναι,
0: αλλά γενικά όμως η Real ήταν καλύτερη σε ένα μάτς που περισσότερο είχε δοκιμαστικό χαρακτήρα, το πρώτο Super Cup της Ευρωλίγκας, και ήταν ένα μάτς το οποίο ξεκάθαρα και οι δύο ομάδες ήταν ανέτοιμες. Θέλουν δουλειά ακόμη.
1: Ναι, και το έδειξε πάρα πολύ αυτό ο Ολυμπιακός, γιατί δεν έχει σημασία το πόσες αλλαγές έκανε. Εντάξει, δεν είναι πολλές οι αλλαγές που έκανε ο Ολυμπιακός, ήταν περισσότερες αυτές που έκανε η Ρεάλ το καλοκαίρι. Απλώς ο Ολυμπιακός άλλαξε σημαντικά κομμάτια του ρόστερ του, άλλαξε παίκτες που ήταν χρόνια στην ομάδα και είχαν αφομοιώσει πάρα πολύ καλά το σύστημα του coach Μπαρτζόκα. Και το σημαντικότερο απ' όλα είναι ότι άλλαξε playmaker, άλλαξε τον οργανωτή του παιχνιδιού. Έπειτα από τόσα χρόνια που είχε τον Thomas Walkup, και είναι αυτό που λέγαμε και χθες, Ήφη, ότι έβρισκε τον Βεζένκοφ με κλειστά μάτια και άλλους παίκτες της ομάδας. Κάτι που
0: μεγάλη
1: πλέον ο Ολυμπιακός έχει
0: για
1: χάσει.
0: Για την Καλυθέα, μου επιτρέπεις να πάμε στον Μιχάλη Λαδόπουλο.
2: Δεν έχουμε κάτι στην Καλυθέα. Μια προσπάθεια του Τσιριγότη να ελιχθεί μέσα στην περιοχή. Δεν βρήκε χώρο. Προσπάθησε να κάνει ένα σουτ. Κοντραρίστηκε σε σώματα των αμυντικών του Πανσεραϊκού. Με αυτά και με αυτά πάντως έχουμε συμπληρώσει 3,5 προς 4 από τα 6 λεπτά των καθυστερήσεων. Η Καλυθέα κρατάει με σχετική άνεση, θα έλεγα, το προβάδισμα που έχει με 2-1 χάρη στα 2 γκολ του Μανιά, και οι Σεραίοι κάνουν το ένα λάθος μετά το άλλο, όπως τώρα που έγινε ένα γύρισμα πίσω προς το τερματοφύλακά τους τον Τιναλίνη.
0: Οπότε αυτός θα παραμείνουμε σε ένα ως το τέλος του αγώνα, απομένουν 2 λεπτά για την ολοκλήρωση της αναμέτρησης και αμέσως μετά, αφού ολοκληρώσουμε την ενημέρωση για τον μπάσκετ με τον Νίκο Μπιντέλα, θα πάμε ξανά στον Μπάμπη Παπάζογλου, στον αγώνα του Λεβαδιακού με τον Ολυμπιακό που ξεκινάει σε 20 λεπτά.
2: Για να δούμε τώρα Τσιριγότης μέσα στην περιοχή. Πάλι και έκανε το ίδιο με πριν. Προσπάθησε να περάσει από συμπληγάδες, θα έλεγα, σε σώματα και πόδια αμυντικών του Πανσεραϊκού. Τελικά, βλέποντας ότι δεν του πιάνουν οι τρίπλες, πήγε να κάνει ένα απευθεία σουτ και πάλι κόντρα σε σώμα αμυντικού. Πρέπει να ήταν ο Παντελάκης αυτός ο οποίος σταμάτησε με το σώμα του την μπάλα που είχε κατεύθυνση προς την εστία. Έτσι χάθηκε ακόμη μια επιθετική ενέργεια, προσπάθεια της Καλυθέας, που λέγαμε ότι μάλλον εύκολα, ίσως και ευκολότερα από ό,τι θα περίμεναν και οι ίδιοι Καλυθεάτες, κρατάει το προβάδισμα με 2-1 στο σκορ και κρατάει τη δεύτερη νίκη στις τρεις πρώτες αγωνιστικές του πρωταθλήματος της Super League 2. Είναι και πάλι μπροστά και ο Παντελάκης θα βγάλει την μπάλα σε πλάγιο out. Αν δουλεύει καλά το δικό μου χρονόμετρο, πρέπει να έχουμε συμπληρώσει 5 και να περπατάμε στο έκτο από τα ισάριθμα λεπτά των καθυστερήσεων.
0: 5 και 15 είμαστε τώρα.
2: Ακριβώς, άρα δουλεύει καλά το χρονόμετρό μου. Να κάνουμε και μια σύνοψη. Δίκαιη είναι η επικράτηση όπως δείχνει μέχρι τώρα της Καλυθέας. Ήταν καλύτερη, κυκλοφόρησε καλύτερα την μπάλα, έκανε τις περισσότερες φάσεις, πέτυχε 2 γκολ με το Μανιά στο 21ο και στο 58ο λεπτό. Ισοφαρίστηκε ενδιάμεσα με το πέναλτι που είχε κερδίσει ο Αδάμ και εκτέλεσε ο Πασάς στο 37ο. Με αυτή τη νίκη η Καλυθέα δείχνει ότι έχει τις δυνατότητες. Πριν ξεκινήσει το πρωτάθλημα ήταν από τα ερωτηματικά της 16άδας των ομάδων. Τελευταίο σφύριγμα από τον Κουκούλα τώρα, 2-1 νίκη για την Καλυθέα επί του Πανσεραϊκού. Λέγαμε λοιπόν ότι ήταν το ερωτηματικό, δείχνει ότι δεν είναι πλέον ερωτηματικό, ότι μπορεί να παίξει πρωταγωνιστικό ρόλο με αυτές τις 2 νίκες σε ισάριθμα παιχνίδια εδώ στο Ελπάσο, και μάλιστα επί 2 από τα φαβορή νίκησε την πρώτη αγωνιστική, την νίκη Βόλου σήμερα τον Πανσεραϊκό. Από την άλλη οι Σεραίοι δεν έπεισαν ότι έχουν αυτό το τίτλο του φαβορή που τους δίνουν οι στοιχηματικές. Δίκαια νομίζω υποτάχτηκαν, να το πω έτσι, ίσως με λίγο πιο βαριά έκφραση, ανωτερότητα της Καλυθέας, η οποία

0: παίρνει την νίκη με 2-1 και ανεβαίνει στην βαθμολογία. Αυτά σε εφη 2-1 η καλυθέα του Πανσεραϊκού, 21ο και 58ο ο Μανιά στα δύο γκολια του γηπεδούχους, είχε εσωφαρίσει στο 37ο ο Πασάς. Αυτά, να έχετε όλοι ένα καλό απόγευμα.
1: Επίσης, Μιχάλη μου, σε ευχαριστούμε. Στις 5 θα παίξουν ο Ολυμπιακός Β με τη Μαρκό και ο Αστέρας Άκτορ Β με τον Απόλλωνα Καλαμαριάς. Τρίτο γκολ για την Manchester City, 3-2 της Sunderland, 45ο λεπτό, 0-0 η Leeds με την Crystal Palace, 0-0 η Bournemouth με την Liverpool. Στο καμπιονάτο οι γηπεδούχοι έχουν βάλει γκολ, η Πάρμα και η Φροζινόνε. Πάρμα Τζένοα 1-0, Φροζινόνε Κόμο 1-0. Νίκος Μπιντέλας μαζί μας, να κλείσουμε και την μπασκετική ενότητα. Μετά από το Super Cup της Ευρωλίγκας ξεκινάει η διοργάνωση της Ευρωλίγκας, που ελπίζουμε ότι θα έχει έντονο ελληνικό χρώμα. Πρεμιέρα την Πέμπτη για Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό. Ο Παναθηναϊκός με την Παρή εντός, ο Ολυμπιακός εκτός με την Μπασκόνια. Στο ερώτημα για το αν είναι έτοιμες οι ελληνικές ομάδες θα απαντήσουμε εύκολα ότι κανείς δεν είναι έτοιμος αυτή τη χρονική περίοδο, όχι μόνο οι ελληνικές ομάδες, καμία ομάδα δεν είναι στο 100%.
2: Ναι, κοίταξε, για τον Ολυμπιακό το είπαμε λίγο για τις αλλαγές που έκανε στο ρόστερ του και έδειξε ότι χρειάζεται χρόνο στα παιχνίδια που έγιναν στο Αμπου Ντάμπι. Από την άλλη, ο Παναθηναϊκός θα ξεκινήσει σεζόν με πολλούς τραυματίες και κομβικούς παίχτες. Ναν, Χέις Ντέιβις, Φαλ, ο Σλούκας είναι εκτός, ο Ρογκαβόπουλος, έχει πολλά θέματα ο Παναθηναϊκός.
1: Ο Φαλ.
2: Ναι, δεν τον είπα το Φαλ. Λοιπόν, την Πέμπτη με την Πάρη σε 9 και 4 στο Telecom Center Athens θα αρχίσει η Ευρωλίγκα. 9 και μισή, 1 τέταρτο αργότερα θα ξεκινήσει το παιχνίδι του Ολυμπιακού στη Βιτόρια. Νομίζω...
1: Το βράδυ της Πέμπτης θα είναι συναρπαστικό. Ναι. Θα έχουμε δύο μάτς Ευρωλίγκα και, την πρεμιέρα της εθνικής μας με τη Σερβία. Στο
2: ναι, ακριβώς. Και να πω για τον Ολυμπιακό ότι το βλέπω λίγο δύσκολο να έχει το Μιλουτίνοφ. Και δεν θα το πάρουν το ρίσκο στον Ολυμπιακό, ίσως να τον αφήσουν τον Μιλουτίνοφ να ξεκουραστεί. Γιατί
1: αυτό είναι και το λογικό.
2: Ναι, ναι, έχει διαγνωστεί με τον οντίτεδο στον ορθό Μυριαίο. Και κακά τα ψέματα, ο Ολυμπιακός φαίνεται, τουλάχιστον ακόμη και ανέτοιμος, ότι εύκολα ή δύσκολα μπορεί να την κάνει τη δουλειά στην Μπασκόνια, στην Πρεμιέρα. Ακόμη και χωρίς τον Μιλουτίνοφ.
1: Βεβαίως, από την Πρεμιέρα της Ευρωλίγκας έχουμε το ελληνικό Super Cup.
2: Ακριβώς.
1: Που το ελληνικό Super Cup θα έχει μεγαλύτερο ανταγωνισμό από ότι το ευρωπαϊκό, που ήταν το πρώτο και είχε δοκιμαστικό χαρακτήρα.
2: Ήθελα αυτό, Σύφη, να το συνδέσω το Super Cup με το θέμα του Μιλουτίνοφ, γιατί 48 ώρες και λιγότερο από 48 ώρες, γιατί το βράδυ της Πέμπτης παίζει ο Ολυμπιακός με την Μπασκόνια στην Ισπανία, το απόγευμα του Σαββάτου θα παίξει με την ΑΕΚ. Και έτσι θα ξεκινήσει το Super Cup που θα γίνει τελικά στο Περιστέρι.
1: Παρασκευή και παίζει Σάββατο.
2: Ναι. Εκτός από αυτό, έλεγα λοιπόν για το Μιλουτίνοφ ότι ίσως προφανώς η λογική το λέει αυτό, ότι μάλλον δεν θα χρησιμοποιηθεί με την Μπασκόνια, για να του δώσουν και λίγο παραπάνω χρόνο, μήπως και είναι έτοιμος για το Super Cup. Γιατί μην ξεχνάμε ότι ο Ολυμπιακός έχει το μεγάλο πρόβλημα με τον Tyreek Jones, ο οποίος έχει τιμωρηθεί με 7 αγωνιστικές για τα όσα έγιναν στο τελευταίο τελικό του περσινού πρωταθλήματος. Όπως αντίστοιχα έχει τιμωρηθεί με λιγότερες αγωνιστικές, βέβαια, ο Ναν, ο οποίος είναι τραυματίας όμως. Ναι. Άρα δηλαδή αυτά είναι τα δεδομένα. Και Σάββατο και Κυριακή λοιπόν το Super Cup GBL.
1: Σάββατο 5 παρατέταρτο Ολυμπιακός ΑΕΚ και σε 9 ο Παναθηναϊκός με τον ΠΑΟΚ. Τις είδαμε τις δύο ομάδες.
2: Επανάληψη του χθεσινού.
1: Ο Παύλος Γιαννακόπουλος. Αν σε φιλικό υπάρχει τέτοιο πάθος, φαντάσου θα γίνει σε επίσημο.
2: Ναι, και ήταν νομίζω ένα πολύ καλό παιχνίδι για να πάρουμε μια γεύση το τι θα ακολουθήσει μέσα στη σεζόν, πόσο πολύ ανεβαίνουν Άρης και ΠΑΟΚ και πόσο πολύ ανταγωνιστικό θα είναι πλέον και το ελληνικό πρωτάθλημα αλλά και συνολικά οι εγχώριες διοργανώσεις, γιατί και στο Super Cup και στο Κύπελλο υπάρχει μεγαλύτερη πιθανότητα έκπληξης σε σχέση με το πρωτάθλημα, όπου εγώ θα υπενθυμίσω ότι το πρωτάθλημα που θα αρχίσει το πρώτο Σαββατοκύριακο του Οκτώβρη, Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός δεν θα βρουν μόνο πολύ ανταγωνιστικό τον Άρη και τον ΠΑΟΚ, θα βρουν και τους ίδιους στον πίνακα της βαθμολογίας να έχουν μείον 2 για τα όσα έγιναν στους τελικούς. Έτσι.
1: Η ουσία του θέματος είναι ότι διαπιστώνουμε μεν όλοι ότι υπάρχει αυτή η ανωδική τάση και για τον ΠΑΟΚ και για τον Άρη. Θα μας λυθούν οι απορίες άμεσα όταν θα ξεκινήσουν τα επίσημα μάτς, να δούμε πόσο έχει μικρύνει, αν έχει μικρύνει η ψαλίδα από Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό.
2: Πάντως κατάλαβε.
1: Γιατί τώρα ό,τι και αν πούμε θα είναι θεωρητικό.
2: Ναι. Πάντως Σύφη, κατάλαβε ο Μπράντοβιτς χθες ότι εντάξει, φαντάζομαι το έχει ξέρει ούτως ή άλλως ότι το παιχνίδι που θα έρθει σε μία εβδομάδα απέναντι στον ΠΑΟΚ και θα είναι επίσημο δεν θα είναι καθόλου εύκολο για τον Παναθηναϊκό.
1: Θα είναι ένας δύσκολος ημιτελικός στο Super Cup. Νίκος Μπιντέλας, τον ευχαριστούμε και πάμε τώρα στο βόλεϊ, στον Χρήστο Σαράντο, καθώς σε 10 λεπτά θα ξεκινήσει το μεγάλο μάτς της εθνικής ομάδας στη φάση των 16 του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος. Χρήστο, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα Σύφη και στους φίλους ακροατές μας. Ένα πολύ μεγάλο μάτς, υπέρβαση η πρώτη έγινε, η δεύτερη και μεγαλύτερη σήμερα, σε λίγο, επί της οθόνης στην Ερτιοσπορ, επί των Ερτζιανών στην Ερασπορ, με την Φιλανδία, μια ομάδα η οποία είναι πιο ψηλά στην παγκόσμια κατάταξη από εμάς, στη 16η θέση, είχε πάρει την πρώτη θέση στη Gold League σε δύο σεζόν, τη δεύτερη τη τάξη, τα κατηγορία που είμαστε και εμείς, αλλά και εμείς με τις μεγάλες νίκες που κάναμε, ειδικά αυτή απέναντι στη Σλοβενία, έχουμε ανέβει στην 22η θέση της παγκόσμιας κατάταξης. Αυτά μπορεί να παίζουν και μικρό ρόλο, το τι λέει το γήπεδο. Τέταρτη ήταν και η Σλοβενία, αλλά την νικήσαμε και μάλιστα με καθαρό τρίποντο 3-1. Δεν είναι εύκολη ομάδα η Φιλανδία, προφανώς. Είναι μια...
1: Προτιμούσαμε το Βέλγιο, αλλά τα σχέδια μας άλλαξαν μετά την ήττα των Φιλανδών από την Εσθονία. Κάτι που κανείς δεν περίμενε.
3: Κάτι που ακριβώς κανείς δεν περίμενε, γιατί η Εσθονία είχε αποκλειστεί εκ των προτέρων. Δεν ξέρω αν η Φιλανδία διάλεξε εμάς αντί για την Τσεχία. Αυτά είναι δύσκολα πράγματα. Στο χέρι μας είναι να αποδείξουμε αν έχει συμβεί αυτό, ότι έκανε λάθος.
1: Συμβαίνουν και στο βόλεϊ αυτά πάντως.
3: Δεν ξέρω τι να σου πω. Ναι, είναι δίλημα τη στιγμή που έχεις ένα νοκάουτ, γιατί να διαφέρει αυτό από το μπάσκετ. Δηλαδή όταν έχεις τη δυνατότητα να βγεις πρώτος ή δεύτερος και ξέρεις πριν τελειώσει το δικό σου παιχνίδι την κατάταξη στην άλλη πλευρά, ξέραμε ότι ήταν τρίτη Ελλάδα και τέταρτη Τσεχία, η Φιλανδία μπορεί να έχει τη σκέψη να διαλέξει, και αυτό ξέρεις μπορεί να γίνεται με διάφορους τρόπους, να βάζεις στους αναπληρωματικούς κλπ. Πάντως έχει πάρα πολύ καλή ομάδα, είναι ένα τουρνουά εκπλήξεων όπως ήταν και των γυναικών. Να πω ότι χθες έγινε μια μεγάλη έκπληξη η Βουλγαρία στη Σόφια, ενώ προηγεί το 2-0. Έχασε τελικά 3-2 από τη Γερμανία. Η Βουλγαρία, η οποία είχε νικήσει μέσα στο τουρνουά την Πολωνία, που είναι νούμερο 1 στην παγκόσμια κατάταξη, και αποκλείστηκε από τη συνέχεια. Η Γερμανία πέρασε και θα αντιμετωπίσει την Πολωνία, η οποία νίκησε 3-0. Και όλοι οι υπόλοιποι 6 αγώνες που για τη φάση των 16 γίνεται από τούδε και στο εξής, με πρώτον το δικό μας αγώνα. Και αμέσως μετά, το βράδυ μάλλον, θα υπάρχει και το παιχνίδι της Ιταλίας με τη Δανία, από όπου θα προκύψει καλώς εχόντων των πραγμάτων, μακάρι να κερδίσουμε, να ξαναπαίξουμε με τους Ιταλούς, αν είναι οι Ιταλοί, γιατί δεν ξέρεις και τι γίνεται, αν και οι Ιταλοί είναι φανταστική ομάδα, αλλά ας μας
1: πολύ υψηλό εμπόδιο, αλλά μακάρι να φτάσουμε μέχρι εκεί.
3: Ναι, μακάρι
1: Χρήστο
3: να φτάσουμε στους 8. Ναι.
1: Θα επανέλθουμε περίπου σε 10 λεπτά με την έναρξη του αγώνα Ελλάδα-Φιλανδία. Τηλεοπτικά από την R2 Sport, ραδιοφωνικά από την Era Sport. Επιστρέφουμε στο ποδόσφαιρο πριν περάσουμε στον αγώνα του Λεβαδιακού με τον Ολυμπιακό. Πάμε στην Super League 2, Καλλιθέα Πανσεραϊκός 2-1 τελικό. Πρώτη ενημέρωση από τον Βασίλη Κούβαλη για τον αγώνα του Αστέρα Άκτορ Β με τον Απόλλωνα Καλαμαριάς. Καλησπέρα Βασίλη.
4: Καλησπέρα Σύφη, καλησπέρα φίλες και φίλοι της Ερασπόρα από εμένα και την τεχνικό της ελληνικής ραδιοφωνίας Μαρία Ντάντουλη από την Τρίπολη και το Θεόδωρο Σκολοκοτρώνης. Τρίτη αγωνιστική Super Bet League 2, η δεύτερη λίγα, η Super League 2 όπως λέμε. Οι δύο ομάδες αναμετρηθούν σε περίπου 6 λεπτά εδώ στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης. Ο Μέν Αστέρας Άκτορ Β, που είναι η ομάδα που έχει 0 βαθμούς σε 3 παιχνίδια μαζί με αυτό που θα παίξει τώρα, γιατί έχει δώσει 2 εκτός έδρας. 2 εκτός έδρας με πολύ δύσκολους αντιπάλους, Πανιόνιο και Πανσεραϊκό, ενώ η ομάδα του Απόλλωνα Καλαμαριάς έχει 1 βαθμό σε 3 συνεχόμενα εκτός έδρας παιχνίδια μαζί με το σημερινό πάντα, έτσι. Θα δούμε λοιπόν πώς θα αντιμετωπίσουν το παιχνίδι οι συγκεκριμένες ομάδες.
1: Τα νέα νίκη, από την Ιταλία πάντως, Βασίλη μου, δεν είναι καλά σήμερα για τον Τάσο, τον Δουβίκα. Φροζινόνε Κόμο 2-0, λίγο πριν το φινάλε του πρώτου ημιχρόνου. Ο Κβερνάντζε, ο Γεωργιανός, πέτυχε το δεύτερο γκολ.
4: Έκπληξη. Να δούμε λοιπόν πώς θα ξεκινήσουν σε περίπου 5 λεπτά οι δύο ομάδες σε δεκάδες, αφού τις έχουμε στα χέρια μας, με τη φιλοξενούμενη ομάδα και τον Γιάννη Τάτσι, τον 54χρονο προπονητή που είναι στον πάγκο της ομάδας της Καλαμαριάς. Ηλίας Κυρίτσης τερματοφύλακας, δεξιά ο Βασίλης Αθανασίου, αριστερά ο Γιώργος Μανολάκης, οι δύο στόπερ Διαλώση με Τσιμπούκα, ενώ οι δύο αμυντικοί χαβ για την Καλαμαριά είναι ο Αλέξης Πιαστόπουλος και ο Δομήνικος Προύτζος, ένας παίκτης που έχει περάσει και από τον Αστέρα Άκτορ και στην πρώτη ομάδα. Πιο μπροστά η τριάδα πίσω από τον επιθετικό είναι η Άτσκα, Βοριαζίδης και Τσαπακίδης, ενώ προωθημένος για την ομάδα του Γιάννη Τάτσι ο Δημήτρης Κυριακίδης. Για τον Γιάννη Κοντοέ και τον Αστέρα Άκτορ Β, οι 11 που θα ξεκινήσουν το παιχνίδι: Γιάννης Νικοπολίδης, Κωνσταντίνος Τριανταφυλόπουλος και Χατζικυριάκος, οι δύο στόπερ. Δεξιά ο Σπυράκος, αριστερά ο Πομόνης. Οι δύο αμυντικοί μέση Μεταξάς και Καλόγυρος. Πιο προωθημένος ο Κολυμάτσης. Δεξιά ο Φρίμπονγκ, αριστερά ο Κύρκος. Στην κορφή της επίθεσης ο Δημήτρης Γραμμένος. Διαιτητής αναμέτρησης που σε περίπου 5 λεπτά θα έχουμε το πρώτο σφύριγμα θα είναι ο Γιώργος Τουλούμης από τον Σύνδεσμο Διαιτητών Εύβοιας. Πρώτος βοηθός ο Γιάννης Καραλής από την Ηλία. Δεύτερος βοηθός ο Λευτέρης Ντάβαρης από τον ίδιο σύνδεσμο, από την Ηλία και ο Ντάβαρης. Τέταρτος διαιτητής ο Γιάννης Ανδρικόπουλος από τις Κυκλάδες. Λίγος κόσμος στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, αναμενόμενο. Υπάρχουν και περίπου 10-15 στη θύρα 4 φίλοι του Απόλλωνα Καλαμαριάς, οι Ρωσονέροι που ακολουθούν την ιστορική ομάδα που επέστρεψε φέτος στις επαγγελματικές κατηγορίες. Θυμόμαστε εμείς παλαιότερα.
1: Με πολύ μεγάλη ιστορία ο Απόλλωνας Καλαμαριάς.
4: Ακριβώς.
1: Μπορεί να έχει περισσότερο κόσμο το μάτσο που παίζει αυτή την ώρα ο Αστέρας Τρίπολης στο πρωτάθλημα γυναικών με την Κηφισιά. Δεν ξέρω πόσο κόσμο έχει. Έχει πολλά γκολ όμως. 5-0 προηγεί το Αστέρας.
4: Ναι, είναι εδώ στο γειτονικό γήπεδο του Παναρκαδικού. Ξεκίνησε 4 η ώρα και έχει πάρει ένα πολύ σημαντικό προβάδισμα, εννοείται.
1: Ωραία, Αγία Παρασκευή, Ρέα 1-0. Σιρήνας Γρεβενών Οδυσσέας Μοσχάτου 0-0 και τελικό Βόλος Όφη 3-0. Κινούμαστε με ταχύτητα πριν τα διαφημιστικά μηνύματα. Να πάμε και στον αγώνα του Ολυμπιακού Β' με την Μαρκό, να ακούσουμε τον Άγγελο Ζαραϊδόνη. Η πρωτοτυπία είναι ότι την ίδια ώρα θα παίξουν σήμερα ο Ολυμπιακός στην Super League με τον Λεβαδιακό και στην Super League 2 ο Ολυμπιακός Β' στο μάτς με τη Μαρκό. Καλησπέρα, Άγγελε.
5: Καλησπέρα, Σύφη. Καλησπέρα και στους ακροατές της Ερασπόρ από το Ρέντι, εδώ που σε 4 λεπτά περίπου ο αγώνας του Ολυμπιακού Β' με τη Μαρκό θα ξεκινήσει στο πλαίσιο της τρίτης αγωνιστικής στη Super League 2. Έχουν βγει κανονικά οι εντεκάδες, ας τις πούμε κιόλας. Ξεκινήσουμε με τον γηπεδούχο Ολυμπιακό, ο Τζομπανίδης κάτω από τα δοκάρια, Βακούλας, Μπιλάλ, Γκοτζαμανίδης, Τανούλης, Κολοκοτρώνης, Κουτσογούλας, Σιόζιος, Φίλης, Ζουγλίνης και Τουφάκης. Θα είναι η αρχική εντεκάδα του Ολυμπιακού Β. Πάμε να πούμε και την εντεκάδα του Σούλου Παπαδόπουλου για τη φιλοξενούμενη Μαρκό. Ο Έξαρχος κατά τα δοκάρια, Μπουσάη, Τσακνής, Καστάνιος, Μάλι στην άμυνα, Κυριακίδης, Φατιών, Μίλλερ, Μεντόζα, Σεμπά και Ελαραμπή στην επίθεση για τη φιλοξενούμενη Μαρκό. Σε ένα παιχνίδι είναι για την τρίτη αγωνιστική, όπως είπαμε. Ο Ολυμπιακός έχει 4 βαθμούς, καθώς την πρώτη αγωνιστική έπαιξε ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ, έφερε 1-1 στο γήπεδο της Τούμπας. Έκανε και την ανατροπή την επόμενη αγωνιστική με την νίκη Βόλου με σκορ 2-1. Και η Μαρκό έχει το απόλυτο έως τώρα με 2-2 με Πανσεραϊκό και Καλυθέα.
1: Άψογα, Άγγελε, σε ευχαριστούμε. Θα επανέλθουμε αργότερα. Στην Αγγλία, ημίχρονο Manchester City Sunderland 3-2, Lynch Crystal Palace 0-0, Bournemouth Liverpool 0-0. Ακούτε πάντα την Ερασπόρ, είναι το μικρόφωνο στα γήπεδα. Μείνετε στην παρέα μας, διαφημιστικά μηνύματα και αμέσως μετά Μπάμπης Παπάζογλου με τη μετάδοση του αγώνα του Λεβαδιακού με τον Ολυμπιακό.
6: Ερασπόρ 101,8. 11 χρόνια Athens Coffee Festival, 200 brands καφέ, 2 stand-up comedy, 3 DJ sets, 7 influencers σε ρόλο super host, Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίου, 26 με 28 Σεπτεμβρίου, μέγας χορηγός Nunu Baristas Gold, εισιτήρια στο more.com. Αν το χειμώνα θέλεις ζέστη στο max, το καλοκαίρι κρύο στο max και όλους τους λογαριασμούς στο minimum, τότε σκέψου, Αγγλίες θερμότητας Maxa. Ιταλικής προέλευσης και κατασκευής. Μάξα. Για maximum απόδοση. Maximum οικονομία. Maximum υπεροχή. Από την Κοσμάρκο Ελλάς ΑΕ.
7: Όπα, μην ξεχάσω το ανθότυρο. Ποιος τους ακούει, γιαγιά και γονό?
8: Πάλι στα ψυγεία, βρε Ανθή. Ποιο τυρί παίρνεις?
7: Μόνο ανθότυρο Αρβανίτη. Έχει υπέροχη, δροσερή γεύση, ελάχιστα λιπαρά και υψηλή φυσική πρωτεΐνη. Έχουμε ξετρελαθεί οικογενειακό, σου λέω.
8: Αφού το λες εσύ, το έβαλα ήδη στο καλάθι μου.
7: Ανθότυρο Αρβανίτη. Το νόστιμο. Υγιεινότηρη.
9: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Technoproof θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες οι άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
1: Ακούτε πάντα την Era Sport. Συνεχίζεται το μικρόφωνο στα γήπεδα. Και έφτασε η στιγμή να πάμε στο γήπεδο του Λεβαδιακού στην Βιωτία. Λεβαδιακός Ολυμπιακός. Όλα έτοιμα για την έναρξη του αγώνα. Μπάμπης Παπάζογλου. Μπάμπη, σε ακούμε.
10: Καλησπέρα σας από το γήπεδο της Λιβαδιάς. Λίγα λεπτά να ξεκινήσει το παιχνίδι του Λεβαδιακού με τον Ολυμπιακό. Λεβαδιακός με άσπρες εμφανίσεις, Ολυμπιακός με την κλασική ερυθρόλευκη φανέλα, κόκκινο σόρτς, κόκκινη κάλτσα. Γεμάτο το γήπεδο από την από εδώ πλευρά που λέμε, από κάτω δημοσιογραφικά. Οι φίλοι του Ολυμπιακού έχουν γεμίσει όλες τις εξέδρες. Περισσότεροι από 3.000 είναι στο γήπεδο του Λεβαδιακού, το Λάμπρος Κατσόνης. Απέναντι δεν είναι γεμάτη η πλευρά που ανήκει στους φίλους του Λεβαδιακού, αλλά έχει αρκετό κόσμο και εκεί. Να θυμίσουμε τις δύο, τις ενδεκάδες των δύο ομάδων, και ενώ ο Τσιμετερίδης είναι έτοιμος να δώσει το πρώτο σφύριγμα, να κάνει το πρώτο σφύριγμα με τον Ολυμπιακό σέντρα, με τον Κάρμο να ψάχνει το Ζώτα Σίλβα και να παίρνει την κεφαλιά για το Γιάρεμτσουκ. Ο Ολυμπιακός γίνει γρήγορα στην επίθεση από το πρώτο λεπτό. Το γύρισμα του Γιάρεμτσουκ με δύναμη. Θα προλάβει ο Φορτούνης? Όχι, δεν θα προλάβει. Για τον Λεβαδιακό, Ελίας Καλπόστε δεξιά, ο Πάντε αριστερά, ο Βίχος, Κορνέζος, Τσιβελεκίδης, ιδίως το Περνίκας Κωστή στον άξονα. Δεξιά θα βγαίνει ο Βρακάς, από ό,τι είδα στο ξεκίνημα τουλάχιστον του αγώνα. Ολυμπιακός που ανακτά την κατοχή και είναι πιεστικός αυτό το ξεκίνημα. Αριστερά ο Μπαλτέ, ο Ούρση θα είναι κοντά στον Σέντερφορντ. Τον Κομπνάν για τον Ολυμπιακό, Ορτέγα κάτω τον κολπό δεξιά, Πέντερσεν αριστερά, Τικνιζιάν, Ρέτσος και Κάρμο το κεντρικό αμυντικό δίδυμο. Φρόιλερ, Πουέρτα, Τσικίνιο δεξιά, ο Ζώτα Σίλβα αριστερά, ο Φορτούνης στην κορυφή της επίθεσης, ο Γιάρεμτσουκ η σέντρα του Κάρμο. Βγαίνει ο Γιάρεμτσουκ αρκετά έξω την περιοχή. Παρεμβάλλεται εκεί ο Τσιβελεκίδης να παραχωρήσει το πλάγιο διετής ο Τσιμεντερής από τον σύνδεσμο Κοζάνης. Βοηθεί Φωτόπουλος από την Αθήνα και ο Κλεπετσάνης από τον σύνδεσμο Κορίνθου. Τέταρτος ο Κατόπης από τον σύνδεσμο Σάμου. Στο ΒΑΡ ο Παπαδόπουλος από τη Μακεδονία και η Αντωνίου από τον σύνδεσμο Αχαΐας. Παρατηρητής διετησίας ο Γκάκας από τον σύνδεσμο Λάρισας. Η μπάλα πηγαίνει στο Ρέτσο, ακόμη πιο πίσω στον Ορτέγα. Ο Ολυμπιακός που πλέον παίζει, προσπαθεί να κάνει build-up στο παιχνίδι του. Ο Κομπνάν πιέζει, η απομάκρυνση θα περκερδίσει. Ο Νίκας ένα τακουνάκι του Βρακά. Ο Ρέτσος και ο Φρόιλερ με προβολή κρατάνε την κατοχή για τον Ολυμπιακό. Ο Πουέρτα ανοίγει λίγο την μπάλα, παίρνει την κόντρα, αλλά έρχεται ο Βρακάς να διορθώσει. Βγαίνει όμως πολύ γρήγορα ο Φρόιλερ και κερδίζει και πάλι στο χώρο της μεσαίας γραμμής με τον Τσικίνι. Ο Ολυμπιακός, το άνοιγμα ήταν μεταξύ του Πέτερσεν και του Ζώτα Σίλβα, δεν μπορούσε να προλάβει κανείς. Η μπάλα περνάει out. Αυτή τη στιγμή για τον Ολυμπιακό. Στο δεύτερο λεπτό, μόλις συμπληρώσαμε δύο λεπτά αγώνα εδώ στην Λιβαδιά, στο δημοτικό στάδιο Λιβαδιάς Λάμπρος Κατσόνης, Λεβαδιακός Ολυμπιακός 0-0. Τσιβελεκίδης από την άμυνα ψάχνει το άνοιγμα, η μπάλα πηγαίνει στον Πουέρτα, ο Κωστή διορθώνει, αλλά μπάλα πηγαίνει στο χώρο της μεσαίας γραμμής, κερδίζει ο Πέντερσεν, αλλάζει με τον Φρόιλερ. Ο Πέντερσεν που περνάει θα πάρει το πλάγιο από την παρέμβαση του Μαχαμαντού Μπάλτε, ο οποίος παίζει όπως είπαμε αριστερά. Ο Ούρση παίζει πίσω από το φόρο. Ο Ούρση, ο οποίος έχει πετύχει τα μοναδικά γκολ του Λεβαδιακού στη σεζόν, όχι στο ποτάμι, δεν έχει σκοράρει ακόμη ο Λεβαδιακός, αλλά στο κύπελο, σε ένα παιχνίδι όμως που το έχασε τελικά η ομάδα της Βιωτίας στα χαρτιά. Οπότε
1: θεαματική αλλαγή δεδομένων, το είπες και εσύ νωρίτερα. Η πρώτη περσινή επίθεση μέχρι τώρα παραμένει στο 0.
10: Ακριβώς. Γιατί άλλαξε ο προπονητής, άλλαξε η φιλοσοφία, άλλαξαν πολλοί παίχτες, η αλήθεια είναι. Και σε αυτό το μεταβατικό στάδιο για μένα δεν μου κάνει καμία εντύπωση, γιατί θυμόμαστε τα παιχνίδια της ΕΑΟΑ με τον Ολυμπιακό, με τον ΠΑΟΚ στην Ευρώπη. Τον τρόπο δηλαδή που είχε φτιάξει τις ομάδες του ο Κύπριος προπονητής. Οπότε αυτή η μετάβαση και η αλλαγή μου φαίνονταν πολύ αναμενόμενη, θα το πω.
1: 0-8 είναι τα γκολ για τον Λεβαδιακό μέχρι τώρα, αλλά έχει ένα βαθμό.
10: Έχει ένα βαθμό, το πήρε στην Λεωφόρο με την Κηφισιά την προηγούμενη αγωνιστική. Ο Ολυμπιακός έχει δύο συνεχομένες απώλειες μετά την ισοπαλία στον Βόλο, στο Πανθεσσαλικό. Ήττα από τον Όφη στο Καεσκάκι, αντίδραση στο Europa League και νίκη επί της Γιαγκελόνια μεσοβδόμαδα. Η βαθιά παλιά τώρα βγαίνει ο Ούρση από δεξιά. Για να με τον Αργεντινό, κοντά του ο Κάρμο. Πάει να μπει περιοχή, στρώνει την μπάλα κατά τον Κωστή, καθόλου καλή πάσα, του κλέβει ο Ολυμπιακός, που έρθα χάνει αρκετά το κοντρόλ, κερδίζει και τώρα βγαίνει στο ανοιχτό γήπεδο ο Σίλβα, 2-2. Ο Σίλβα πατάει περιοχή από πλάγια, θα κάνει το σούτ όμως γλιστράει και δεν δίνει την δύναμη που θα ήθελε. Στο τέταρτο λεπτό αυτό το σούτ του Ζώτα Σίλβα, χωρίς όμως ισορροπία στο τελείωμα, δεν είχε κανένα απολύτως πρόβλημα ο Νίβ Ελιάση να μπλοκάρει την μπάλα. Αλλά εδώ ήταν κακή και η μετάβαση, η αμυντική μετάβαση του Λεβαδιακού. Η βαθιά παλιά πάλι με στόχο τον Κομπνάν είναι δυνατή. Ορτέγα θα βγει στο όριο της περιοχής.
1: Ολοκληρώθηκε ο αγώνας στην Ισπανία. Η Χετάφε νίκησε τη Μάλαγα με 1-0. Ανοιχτό μικρόφωνο για τον Μπάμπη Παπάζογλου. Περνάμε στο βόλεϊ. Καλό ξεκίνημα για την εθνική μας απέναντι στην Φιλανδία. Χρήστο Σαράντο.
3: Είναι πράγματι πάρα πολύ καλό το ξεκίνημα. Η εθνική μας προηγείται 4-1 με ένα πόντο του Ράπτη, 2 του Βουλκίδη με πρώτο χρόνο, χωρίς να μπορεί να αντιμετωπίσει το φιλανδικό μπλοκ, και ένα υπέροχο μπλοκ του Γαλλιώτου, μάλιστα μονό μπλοκ σε επίθεση των Φιλανδών. Η εθνική μας ομάδα, η οποία αγωνίζεται με τον τον Άγγελο Μάρκου Διαγώνιο και όχι τον Μούχλια. Έτσι ξεκινήσει ο Γαλλιώτος, είναι ο Πασαδόρος. Ο πρωτοψάλτης με το Ράπτη είναι η ακραίοι μας, ο Βουλκίδης και ο Λάμπρος Πιτακούδης είναι οι δύο κεντρικοί. Έχει ξεκινήσει εντυπωσιακά και ένα σάσος και 5-1 άμεσα time out από το Φιλανδό προπονητή, τον Όλι Κούναρη, τον οποίο το θυμόμαστε γιατί ήταν και αυτός παίκτης ακραίος που είχε παίξει στον Ολυμπιακό και μάλιστα είχε πάρει πρωτάθλημα το 2009-2010. 5-1 προηγείται η εθνική μας.
1: Και μακάρι να συνεχίσουμε με τον ίδιο ρυθμό, Χριστό. Ο Ολυμπιακός Β' Μαρκό 0-0 για λίγο στην Τρίπολη, στον αγώνα του Αστέρα Β' με τον Απόλλωνα Καλαμαριάς.
11: 7ο λεπτό στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης. Μια ευκαιρία η πρώτη στο παιχνίδι. Ένα σούτ πάρα πολύ καλό από τον Κώστα Βοριαζίδη από τη δεξιά πλευρά. Διαγώνιο η μπάλα. Πέρασε ΣΥΡΙΖΑ από το δεξί δοκάρι του Γιάννη Νικοπολίδη. Πρώτη μεγάλη φάση, πρώτη μεγάλη στιγμή εδώ στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης. 8ο λεπτό, Αστέρας Άκτορ Β' Απόλλωνας Καλαμαριάς 0-0. Η πρώτη μεγάλη φάση με τον Κώστα Βοριαζίδη να πιάνει το διαγώνιο δυνατό.
1: Η Μαρία Ντάτουλη θα μας βοηθήσει, τεχνικός μας στην Τρίπολη, να έχει ανοιχτό μικρόφωνο και να μας διακόπτει, Βασίλη, όποτε χρειάζεται. Σε 5 λεπτά θα πάμε και στο Βόλο, στο Πανθεσσαλικό, στον Βαγγέλη Μητρούσια για την πρώτη ενημέρωσή μας για το μάτς του Βόλου με την ΑΕΚ που ξεκινάει περίπου σε 55 λεπτά. Παραμένουμε στον αγώνα του Λεβαδιακού με τον Ολυμπιακό. Μπάμπη.
10: Η σέντρα του Τσικίνιο δεν περνάει για τον Ζώτα Σίλβα που μακρύνουν οι παίκτες του Λεβαδιακού. Στο 7ο λεπτό, Λεβαδιακός Ολυμπιακός 0-0 με τον Ολυμπιακό να κυριαρχεί σε αυτά τα πρώτα λεπτά. Να ψάχνει με υπομονή πότε από αριστερά, πότε από δεξιά να δημιουργήσει φάση. Παίρνει την κεφαλιά ο Γιάρεμτσουκ, εδώ εκείνο Κωστή. Αφήνει την μπάλα ο Βρακάς, απομακρύνει όπως. Και δεν ήταν κάποιος συμπαίκτης του και η μπάλα πέρασε ούτως ή άλλως πλάγιο άδειο για τον Ολυμπιακό στο ύψος της μεσαίας γραμμής από αριστερά, όπως επιτίθεται η Ερυθρόλευκη, γρήγορα ο Κάρμο για το Ρέτσο και από εκεί στον Πουέρτα. Ο Πουέρτα είναι κοντά με τον Φρόιλερ και φτιάχνουν το παιχνίδι από την άμυνα. Ο Τσικίνιο παίζει λίγο πιο μπροστά. Εδώ ο Πουέρτα πήρε το φάουλ από τον Ούρση. Τώρα ο Ρέτσος βγαίνει, ο Τσικίνιο γυρνάνε και οι τρεις κεντρικοί χαφ να πάρουν μπάλα και να ανεβαίνουν ταυτόχρονα, τουλάχιστον οι δύο, προς την περιοχή του Λεβαδιακού. Ο Φορτούνης από αριστερά παίζει ωραία κάθα για τον Τικνιζιάν, δεν θα προλάβει. Ο Αρμένιος ήταν λίγο πιο δυνατή η πάσα του Κώστα Φορτούνη που παίζει πάλι αριστερά, στα άκρα δηλαδή. Δεξιά είναι ο Ζώτα Σέλβα και στην κορυφή ο Γιάρεμτσουκ. Ο Ελιάση θα στήσει την μπάλα στη γωνία της περιοχής του για να δώσει συνέχεια στον αγώνα εδώ στην Λιβαδιά. Πολύ καλές καιρικές συνθήκες η Λιοφάνεια με το αριστερό goalkeeper του Λεβαδιακού. Φέρνει την μπάλα κάτω από τη μεσαία γραμμή. Διεκδικούν Ούρση και Τικνιζιάν. Περνάει και από τους δύο η μπάλα. Ελέγχει ο Κάρμο στον Ορτέγα. Ορτέγα ψάχνει ένα άνοιγμα για τον Ζώτα Σίλβα. Αφήνει την μπάλα να περάσει μαζί με το Βίχο. Είναι όμως εκεί πιο κοντά. Και πιο σε καλύτερη θέση ο Τσιβελεκίδης γυρίζει στον Ελιάση. απομάκρυση στα τυφλά από τον goalkeeper του Λεβαδιακού. Πηγαίνει η μπάλα στην άλλη περιοχή στον Ορτέγα, βγαίνει λίγο πλάγια για να τη μαζέψει, να μην περάσει out, να δώσει γρήγορα την πάσα στον Ρέτσο. Και ο αρχηγός του Ολυμπιακού πλησιάζει την μεσαία γραμμή, σταματάει, περιμένει κάποιο συμπαίκτη να πάρει μπάλα και θα την πάρει ο Φρόιλερ. Και ο Φρόιλερ ανοίγει ωραία για τον Πέντερσεν που κινείται ως εξτρέμ. Τη τσιμπάει την μπάλα με το κεφάλι, μπαίνει στην περιοχή, περνάει το Βίχο, κάνει το γύρισμα, το κόρνερ από την παρέμβαση του Βίχου. Πολύ δύσκολη προσπάθεια εδώ από τον αριστερό μπακ του Λεβαδιακού, γιατί ο Πέντερσεν επιτάχυνε, τσίμπησε την μπάλα με το κεφάλι, την έφερε μπροστά, πέρασε τον αριστερό μπακ του Λεβαδιακού, γύρισε, έκανε την προβολή για να περάσει την μπάλα σε κόρνερ από δεξιά τον Ολυμπιακό. Με τον Φορτούνη κοντά του ο Τσικίνιο, θυμίζω όλα τα στημένα, απόντος όμως του Φορτούνη τα εκτελούσε ο Πορτογάλος στον αγώνα με την Αγγελόνια. Περνάει η μπαλιά, διώχνει ο Μπάλτε, παίρνει ο Ούρση, η διεκδίκηση με τον Πουέρτα, θα δώσει το φάουλ. Ο Τσιμεντερίδης άφησε λίγο να δει αν υπάρχει πλεονέκτημα, αν θα έβγαινε ο Λεβαδιακός στην αντεπίθεση από τη στιγμή που χάθηκε η ευκαιρία αντεπίθεση των γηπεδούχων. Δόθηκε το φάουλ στη διεκδίκηση αυτή ο Πουέρτα. Σήκωσε το πόδι του, βρήκε τον Ούρση, τον εξτρέμ του Λεβαδιακού, το φάουλ για τους γηπεδούχους στο 10ο λεπτό και μια ευκαιρία για να ψάξουν μια επίθεση. Ο Τσιβελεκίδης με τον Κορνέζο πιέζουν οι παίκτες του Ολυμπιακού. Η βαθιά παλιά του Κορνέζου πολύ δυνατή, αδυνατή ο Λεβαδιακός να κρατήσει μπάλα. Πηγαίνει με μεγάλες μπαλιές προς την επίθεση, δεν έχουν όμως τύχει μέχρι στιγμής.
1: Μπάμπη, Ολυμπιακός Β' Μαρκό 0-0 και Αστέρας Τρίπολης Β' Απόλλων Καλαμαριάς 0-0 στα πρώτα 10 λεπτά των αγώνων. Έχοντας πάντα ανοιχτό μικρόφωνο για τον Μπάμπη Παπάζογλου, Λεβαδιακός Ολυμπιακός 0-0 στο 10ο λεπτό. Βάζουμε στην παρέα μας και τον Βαγγέλη Μητρούσια για μια πρώτη σύντομη ενημέρωση για το μάτς του Βόλου με την ΑΕΚ. Καλησπέρα, Βαγγέλη.
12: Καλησπέρα από το Παπασταλικό Στάδιο. Να δώσουμε τις ενδεκάδες, έτσι όπως οι δύο ομάδες στις 6 ώρα θα ξεκινήσουν τον αγώνα. Ξεκινώντας από την ΑΕΚ, Μπρινιόλι, Μουκουντή, Πήλιος, Ρέλβας, Μαρίν, Μάνταλος, Βιτάλης, Γκατσίνοβιτς, Γιώβιτς, Κοϊτά και Μάγερ. Και από την άλλη πλευρά, ο Βόλος θα αγωνιστεί με τους Λοντίγκιν που κάνει τεμπούτο κάτω από τα δοκάρια του Βόλου. Μίγας, Κάργας, Αντζιάκουα, Κάτσικας, Μεντίλ, Μπούρνιτς, Κόμπα, Τζόκα, Γκοντζάλες και Φουρτάδο.
1: Περνάμε και στο Βόλο να μάθουμε πόσο εξελίσσεται ο αγώνας της εθνικής μας με την Φιλανδία. Χρήστο Σαράντο.
3: Μια χαρά εξελίσσεται. 15 double score έχει η εθνική μας ομάδα. 3 χαμένα σερβίς από τους Φιλανδούς που προσπαθούν να πιέσουν. Άψογες επιθέσεις. Μόλις ένα λάθος από στο σερβίς. Είχαμε τώρα είναι το δεύτερο. Από τον πρωτοψάλτη 16 και ένα λάθος, μια μεταφορά μπάλας από το Γαλλιώτο, αλλά 13-3-2 τα λάθη εναντίον της ομάδας της Φιλανδίας. 16 η εθνική μας ομάδα με πλουραλισμό στην επίθεση από όλους τους παίκτες, δυσκολεύει και η υποδοχή των αντιπάλων μας. Η επίθεση τώρα με το Ράπτη δεν ήταν ιδιαίτερα καλή, η παλιά κόντρα μπάλα για την Φιλανδία, εξαιρετική άμυνα από τον Χανδρινό, η επίθεση από τον Μάρκου συνέχεια σε ένα μεγάλο ράλι και το λάθος που γίνεται από τους Φιλανδούς. Τέταρτο στο μάτς, 11-6 η εθνική μας ομάδα, η οποία παίζει υπέροχα μέχρι στιγμής. Έχει κάνει τη Φιλανδία να αισθάνεται άβολα στο γήπεδο. Καταπληκτική άμυνα, ο Χανδρινός στην baseline κατάφερε να σώσει, να κρατήσει ένα πόντο ζωντανό και να γίνει το λάθος στη συνέχεια από τον καλύτερο παίκτη της Φιλανδίας, τον Λούκα Αμάρτιλα, τον ακραίο που τον έχουμε δει.
1: 11-6 προηγείται η εθνική μας. Υπενθυμίζω ότι τηλεοπτικά το μάτς καλύπτεται από την R2 Sport. Επιστρέφουμε στο ποδόσφαιρο, στον αγώνα του Λεβαδιακού με τον Ολυμπιακό.
10: Μπήκαμε στο 13ο λεπτό. Παραμένει το 0-0 ανάμεσα στον Λεβαδιακό και τον Ολυμπιακό. Σε αυτά τα τελευταία 2 λεπτά ο Λεβαδιακός κατάει περισσότερο την μπάλα και ανεβαίνει περισσότερο προς την περιοχή του Ολυμπιακού, χωρίς να έχει δημιουργήσει κάποια απειλητική κατάσταση. Νωρίτερα είχαμε και ένα σούτ του Τσικίνιο στο 11ο λεπτό, πέρασε out σε μια φάση που ο Πορτογάλος μπορούσε να σπάσει την παραδεξιά, αλλά είχε χώρο μπροστά του. Δεν ήταν καλό το τελείωμα, αλλά είχε χώρο για να κάνει αυτό το σούτ. Ο Βίχος τώρα ψάχνει στη συνεργασία με τον Μπάλντε. Πάλι ο Βίχος γυρίζει για τον Κωστή. Στον χώρο της μεσαίας γραμμής, πιο πίσω η μπάλα στον Τσιβελεκίδη και τώρα στον Κορνέζο και πιέζουν οι παίκτες του Ολυμπιακού. Δεξιά η μπάλα, ο Πάντεα όπως απομακρύνει. μια επίθεση που μπορούσε να βγει για τον Λεβαδικό αρχικά, γύρισε μπάλα στην άμυνα και χάθηκε πολύ εύκολα. Είναι ξεκάθαρο το πρόβλημα σε αυτά τα πρώτα λεπτά του Λεβαδιακού να κρατήσει, να μπορέσει να συνδυαστεί και να δημιουργήσει απειλή για την περιοχή του Ολυμπιακού. Αντίθετα, οι Ερυθρόλευκοι με υπομονή γυρίζουν την μπάλα, βρίσκουν χώρους, δεν έχουν ακόμη τη μεγάλη ευκαιρία γιατί τα τελειώματα δεν ήταν καλά, αλλά σίγουρα έχουν περισσότερο την κατοχή.
1: Ο Αλεξάνδερ Ίσακ είχε πριν από λίγο τη μεγάλη ευκαιρία και δεν την έχασε. Bournemouth Liverpool 0-1.
10: Και ο Ολυμπιακός με τον Τικνησιάν από αριστερά έχει ανέβει ως εξτρέμ. Κάνει το γύρισμα, ο Βίχος δυσκολεύεται, η απομάκρυση όπως η Μπαστρέκεντε στον Μπουέρ θα την βρήκε γρήγορα να κάνει το σούτ. Κρατάει, δίνει αριστερά για τον Τικνησιάν. Μια σέντρα, η κόντρα πάνω στον Πάντεα. Η απομάκρυση από τον μπακ του Λεβαδιακού δεν είναι καλή, η πάσα του Πουέρτα απομακρύνουν όπως όμως οι παίχτες των γηπεδούχων. Παραπηγαίνει στο κέντρο, εκεί ο Ρέτσος αλλάζει με τον Κάρμο. Ο Ολυμπιακός μένει στην επίθεση, όλα αυτά στο 14ο λεπτό. Λεβαδιακός Ολυμπιακός 0-0. Ο Φορτούνης ωραία σηκώνει για τον Πέντερσεν. Ο Πέντερσεν είναι έτοιμος να βγάλει μια σέντρα, τσιμπά για τον Σίλβα, παίρνει μια κεφαλιά προς τα πίσω, απομακρύνει ο Κωστή, η μπάλα πηγαίνει εκτός περιοχής, εκείνο ο Τικνησιάν. Ο Τικνησιάν κρατάει την μπάλα, δεν έχει κάποιο στήριγμα γιατί είχε κλείσει προς τα μέσα ο Φορτούνης, η μπάλα πηγαίνει πίσω στο Ρέτσο και τώρα ο Κάρμο, ο Λεβαδιακός αμήνεται στο μισό γήπεδο κυρίως στο 1/3. Για να μην επιτρέπει πολλούς καινούς χώρους για την ομάδα του Ολυμπιακού. Ο Φρόιλερ από αριστερά για τον Τικνησιάν και βγαίνει να πάρει ο Τσικίνιο. Εναλλάσσει το Φρόιλερ με τον Πουέρτα στη θέση του παίχτη που θα βρίσκεται δηλαδή μπροστά από την άμυνα. Είναι ο Ελβετός, αλλά υπάρχουν στιγμές που όταν ανεβαίνει εκείνος γυρίζει ο Πουέρτα να καλύψει. Πουέρτα που κάνει το τάκλιν, που μπαίνει ο Φορτούνης και κερδίζει με πείσμα. Δείχνει στο Τσικίνιο σε καλή θέση το σουτ με δυσκολία γιατί φάνηκε να ευνηδιάζεται ο Λιάση, αλλά θα μπλοκάρει την μπάλα. Αυτή είναι στην πραγματικότητα η πρώτη καλή φάση του αγώνα, είναι για τον Ολυμπιακό με τον Τζικίνιο να κάνει το σουτ και ο Ελιάση να μπλοκάρει την μπάλα. Τρεις φάσεις για τον Ολυμπιακό σε αυτά τα πρώτα 15 λεπτά. Ο Λεβαδιακός, ο οποίος εδώ κερδίζει με τον Κομπνάν, τον David Moses Κομπνάν, το σεντερφόρ του Λεβαδιακού, κερδίζει ένα πλάγιο. Αλλά
1: δεν ήταν δύσκολη η αποστολή του τερματοφύλακα, αλλά όπως είπες και εσύ, ευνηδιάστηκε. Δεν ήθελε πολύ να χάσει την μπάλα.
10: Δεν ξέρω αν βρήκε και λίγο κόντρα έγινε. Και γι' αυτό φάνηκε να ευνηδιάζει τον goalkeeper του Λεβαδιακού, γιατί ήταν κοντά του η μπάλα και δηλαδή που είχε τον έλεγχο. Εδώ λάθος είναι παναφορά.
1: Στη Μαδρίτη η Μπάμπη ξεκίνησε το ντέρμπι, Ατλέτικο Ρεάλ 0-0, κατάμεστο το γήπεδο της Ατλέτικο, με τον γνωστό φανατισμό που χαρακτηρίζει τους οπαδούς και των δύο ομάδων σε αυτά τα μάτς. Επιστρέφουμε στο βόλεϊ, στην αναμέτρηση της εθνικής μας με την Φιλανδία. Χρήστο.
3: Ελλάδα-Φιλανδία 14-8, η σειρά του πρωτοψάλτη για ακόμα ένα πόντο 15-8. Καταπληκτική εμφάνιση η εθνική μας ομάδα. Από όλες τις απόψεις ήρθε από την πίσω ζώνη, από τη θέση 6 ο πρωτοψάλτης και εκτέλεσε για το δεύτερο πόντο του καταπληκτικός ο Μάρκου στο παιχνίδι. Ο διαγώνιός μας, ο Άγγελος Μάρκου, έχει φτάσει τους 4 πόντους. Ο Βουλκίδης απροσπέλαστος και αυτός 2 πόντους. Ο Γαλλιώτος κάνει καταπληκτική δουλειά στη μπάσα. Όλα δουλεύουν ρολόι. Πραγματικά οι Φιλανδοί έχουν μεγάλο πρόβλημα με το μεγάλο τους αστέρι, τον Μάρτιλα, να έχει πετύχει μόνο 1 πόντο και 2 ο Γιόκελα, ενώ στην υποδοχή όπως και τώρα έχουν ένα τεράστιο πρόβλημα, δυσκολεύονται πολύ στο να βγάλουν σωστά την επίθεση. Εδώ έχουν την ευκαιρία, θα τελειώσουν τον πόντο ξανά με το διαγώνιο.
1: Αναρωτιέμαι αν μας έχουν επιλέξει ως αντίπαλο στη φάση των 16 Φιλανδοί, τώρα τι θα σκέφτονται.
3: Εντάξει, τώρα
1: με
3: αυτό
1: το ξεκίνημα του αγώνα.
3: Μπορεί και να μην ισχύει, τώρα το σκεφτόμαστε εμείς γιατί μας κάνει εντύπωση ήττα από την Εσθονία, αλλά σίγουρα εντάξει, η εθνική μας ομάδα έδειξε, αν έχουν δει το μάτς με τη Σλοβενία, φτάνει για να θορυβηθούν ας πούμε, και τώρα φτάνει και περισσεύει με την εμφάνιση που κάνουμε μέχρι στιγμής. Τώρα βέβαια ένα γιγαντιαίο μπλοκ από τη Φιλανδία που μειώνει σε 15-10, χρειάζεται καθαρό μυαλό. Το βόλι ξέρουμε από τη μια στιγμή στην άλλη μπορούν τα πράγματα να αλλάξουν, αν και στο αντρικό τα πράγματα δεν είναι τόσο εύκολα στο να βγάλεις άμυνα. Εδώ δέχτηκε πάντως ο πρωτοψάλτης το μπλοκ από τον Γιόκελα που είναι ο καλύτερος παίκτης ομάδας της Φιλανδίας μέχρι στιγμής με 3 πόντους από εκτελέσεις.
1: Το ξεκίνημα είναι καλό, αλλά θέλει πολλή δουλειά ακόμη, χρειάζεται μεγάλη προσπάθεια. Είναι δύσκολο το μάτς με την Φιλανδία. 11-15 Φιλανδία-Ελλάδα στο πρώτο σετ. Περνάμε για λίγο και στην Super League 2. Πρώτα θα ακούσουμε τον Βασίλη Κούβαλη, Αστέρας Άκτορ Β, Απόλλων Καλαμαριάς.
4: 19ο λεπτό, οδεύουμε προς το 20ο εδώ στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης. Ο Αστέρας Άκτορ Β με τον Απόλλωνα Καλαμαριά στο 0-0. Δεν υπάρχει αλλαγή στο σκορ, δεν έχει μπει γκολ. Είχαμε τη μεγάλη ευκαιρία για τον Απόλλωνα Καλαμαριά στο 8ο λεπτό, όταν ο Κώστας Βοριαζίδης από δεξιά μπήκε στη μεγάλη περιοχή. Έκανε ένα πολύ καλό διαγώνιο σουτ. Δεν βρήκε στόχο όμως, ανέβρισκε. Ήταν πολύ δύσκολα τα πράγματα για τον Γιάννη Νικοπολίδη, τερματοφύλακα του Αστέρα Άκτορ Β. Ο Αστέρας Άκτορ έχει εγκλωβιστεί. Η ομάδα του Απόλλωνα έχει κλείσει τους χώρους, είναι διαβασμένη, σκληροτράχυλη η ομάδα, αυτό βλέπουμε. Δεν παίζει αντιαθλητικά, αλλά είναι πάρα πολύ δυναμική και δεν αφήνει να αναπτυχθεί η γηπεδούχος ομάδα, που όπως σε όλα τα γήπεδα συμβαίνει, ο γηπεδούχος έχει ένα πλεονέκτημα στο να κυκλοφορεί την μπάλα. Και αυτό του δημιουργεί πρόβλημα.
1: 0-0 και είμαστε, Βασίλη, σε ποιο λεπτό?
4: Στο 20ο λεπτό.
1: Manchester City Sunderland 4-2 στο 58ο λεπτό. Νωρίτερα στη Super League 2 Καλυθέα Πανσεραϊκός 2-1. Για λίγο θα ακούσουμε και τον Άγγελο Ζαραϊδόνη, Ολυμπιακός Β, Μαρκό.
13: Καλησπέρα και πάλι, Σύφη. Είμαστε 18 λεπτά μετά την έναρξη του παιχνιδιού. Πάντα στο 0-0. Η Μαρκό είναι αυτή που έχει απειλήσει αρκετά τον Ολυμπιακό σε δύο φάσεις. Μάλιστα, ένα σουτ του Τσάκνη στο 15 πέρασε μόλις λίγα εκατοστά δίπλα από το δεξί κάθετο δοκάρι του Τζοβανίδη. Ο Ολυμπιακός έχει κάνει και αυτές δύο φάσεις με το Ζούγλι, αλλά και οι δύο φάσεις είναι εκτός εστίας, χωρίς να έχει ανησυχήσει πολύ τον τερματοφύλακα της Μαρκό. Και τώρα η Μαρκό βγαίνει μπροστά από τα αριστερά με ένα ωραίο κοντρόλ από τον ποδοσφαιριστή της Μαρκό. Σε μπάινε εκεί και μπάλα και πάλι στο χώρο του κέντρου.
1: 0-0 Ολυμπιακός Β, Μαρκό. Άγγελε, σε ευχαριστούμε. Πρωτάθλημα γυναικών, Αγία Παρασκευή, Ρέα 1-0, Αστέρας Τρίπολης Κηφισιά 5-0, Σιρήνες Γρεβενών, Οδυσσέας Μοσχάτου 2-0. Τελικό αποτέλεσμα, Βόλος Όφη 3-0. Παραμένουμε σε ποδοσφαιρικούς ρυθμούς, ακούτε πάντα την Ερασπόρ, το μικρόφωνο στα γήπεδα, Λεβαδιακός Ολυμπιακός.
10: Ο Ολυμπιακός ανέβηκε τώρα στην επίθεση. Ωραία η κάθετη του Πουέρτα για το Πέντερσεν. Έπεσε στα πόδια του ο Βίχος και παραχώρησε το κόρνερ. Δεύτερο κόρνερ για τον Ολυμπιακό στο 20ο λεπτό. Νωρίτερα στο 18 ο Κωστή πήρε την πρώτη κάρτα στον αγώνα για το μαρκάρισμα και το φάουλ που έκανε στο Ρέτσο, όταν τον είχε περάσει ο κεντρικός αμυντικός του Ολυμπιακού. Φορτούνη στην εκτέλεση αυτού του κόρνερ από δεξιά για τους ερυθρόλευκους. Εκτελεί, περνάει μπάλα και φαγιά out από τον Ζώτα Σίλβα. Σε καλό σημείο ο Πορτογάλος, ο οποίος βγαίνει στις τιμένες φάσεις. Ήταν μια κομπίνα που έκανε ο Ολυμπιακός πολλές φορές και στον αγώνα με τη Γιαγκελόνια, στο πρώτο δοκάρι να βγαίνει και να παίρνει την κεφαλιά. Από αυτό άλλωστε από μια τέτοια κομπίνα προήρθε και το γκολ του Γκονζάλες στο 43ο λεπτό. Είναι φανερό ότι τις δουλεύει πολύ τις τιμένες φάσεις ο Αγκουαλθίλ σε ένα τομέα που υστερούσε νομίζω ο Ολυμπιακός αυτών των στημένων φάσεων στα παιχνίδια, που είναι και πάρα πολύ σημαντικές αυτές οι φάσεις που μπορούν να σου δώσουν γκολ. Ο Ορτέγα η μπάλα πηγαίνει πίσω στον κολκίπερ του Ολυμπιακού, ψύχραμα βγάζει αριστερά στον Κάρμο, πάλι ο Ορτέγα τρέχει, ο Κομπνάν να τους πιέζει, δεξιά η μπάλα στον Ρέτσο, πάλι ο Ορτέγα και τώρα ο Φρόιλερ και δεξιά η μπάλα για τον Ρέτσο. Είναι κάτι που δεν τώρα το κάνει ο Ολυμπιακός, δεν το έκανε τα προηγούμενα 2,5 χρόνια με τον Μεντιλίμπαν στον πάγκο του. Χάνει την μπάλα ο Κωστή, τώρα ο Κομπνάν έχει χώρο αλλά είναι πλάγια, σπάει την μπάλα αριστερά για τον Ούρση, με τη μία το γύρισμα, η απομάκρυνση του Φρόιλερ, το σουτ, μεγάλη επέμβαση του Ορτέγα στο σουτ του Κομπνάν. Να η πρώτη μεγάλη ευκαιρία για τον Λεβαδιακό, με τον Κομπνά να κάνει το σούτ με τη μία, όπως στρώθηκε η μπάλα. Ο Ορτέγα σε καλό σημείο με το δεξί πόδι απομάκρυνε και έτσι έχουμε την πρώτη ευκαιρία για τον Λεβαδιακό. Λέγαμε ότι μέχρι τώρα δυσκολεύονταν πολύ η γηπεδούχος ομάδα να κάνει ευκαιρία, να κρατήσει μπάλα, να συνδυαστεί στην επίθεση. Το βρήκε εδώ από το γύρισμα που έγινε, την απομάκρυση του Φρόλερ, όμως ουσιαστικά έστρωσε την μπάλα στον center forward του Λεβαδιακού. Κόμπναν έκανε το σουτ χωρίς να το σκεφτεί. Ο Ορτέγα κράτησε. Ο Λεβαδιακός και πάλι στην επίθεση, αλλά πολύ μακριά το σουτ του Κωστή. Απομάκρυνε η μπάλα στα σώματα και τώρα βγαίνει στην επίθεση ο Ζώτα Σίλβα. Πέφτει, τίποτα δείχνει ο. Όχι, δίνει φάουλ εκτός περιοχής, γιατί έπεσε μέσα στην περιοχή ο Ζώτα Σίλβα και δίνει ο Τσιμεντερίς φάουλ μισό μέτρο έξω από την περιοχή, πλάγια στη γωνία της μεγάλης περιοχής από αριστερό, όπως επιτίθεται ο Ολυμπιακός. Εννοείται ότι υπάρχει έλεγχος VAR αν η φάση ήταν μέσα στην περιοχή. Υπάρχει και κάρτα στη συγκεκριμένη φάση στον Βίχο για αυτό το φάουλ στον Ζώτα Σίλβα στο 23ο λεπτό. Εννοείται αν βλέπεις κάτι διαφορετικό, Σύφη, το λες, γιατί εγώ δεν έχω μόνιτορ, δεν έχω την πολυτέλεια να ξαναβλέπω τις φάσεις. Ο Φορτούνης είναι έτοιμος να εκτελέσει. Από εκεί μπορεί να είναι πολύ πλάγια, αλλά με το δεξί εσωτερικό είναι κοντά του και ο Τσικίνιο, μπορεί και να πάει και απευθείας. Από ένα καλό πόδι ο Φορτούνης το έχει. Βλέπω ότι είναι κοντά του ο Τσικίνιο, θα φύγει, θα την πάρει πάνω του ο Κώστας Φορτούνης σε αυτή τη φάση. Στα μισά του πρώτου ημιχρόνου, 23ο, μπαίνουμε στο 24ο λεπτό, Λεβαδιακός Ολυμπιακός, 0-0. Ο Τσιμετερίδης έχει βάλει το σπρέκι για να στηθεί το τείχος των παιχτών του Λεβαδιακού. Μπροστά ο Φρόιλερ, σε απόσταση όμως, όπως προβλέπει ο κανονισμός. Και για να δούμε την εκτέλεση αυτή στο 24ο λεπτό με το Φορτούνι. Φορτούνις εκτελεί πάνω στο τείχος. Ο Τικνησιάν πάει να κάνει αμέσως το γέμισμα. Δεν βρίσκει την μπάλα, αλλά τη βρίσκει τώρα και γυρίζει στο Ρέτσο. Ο Ρέτσος βγαίνει λίγο πλάγια για να παίξει με το Πέντερσεν. Αφήνει την μπάλα κάτω τα πόδια του Πέντερσεν. Τρέχει ο Πουέρτα με τον Τσιβελεκή. Θα πάρει το πλάγιο ο διεθνής Κολομβιανός μέσος του Ολυμπιακού που επιστρέφει στην ενδεκάδα σήμερα των Ερυθρόλευκων.
1: Ολυμπιακός Β' Μαρκό 0-0, Αστέρας Τρίπολης Β' Απόλλων Καλαμαριάς 0-0. Πάμε στο βολέι, πρώτο σετ, Ελλάδα-Φιλανδία, Χρήστο Σαράντο.
3: 19-15 η εθνική μας ομάδα με τον πρωτοψάλτη να κάνει το σερβίς. Είναι έξω το σερβίς, 19-16, νωρίτερα έχει κάνει μια εντυπωσιακή προσπάθεια, αλλά έκαναν challenge οι Φιλανδοί, είχε πατήσει τη γραμμή των 3 μέτρων ο Ράπτης, οπότε άλλαξε ο πόντος, είχαμε πάρει 5 πόντους διαφορά. Τελικά είναι τώρα στους 3 με την αλλαγή και σερβίρουν οι Φιλανδοί. Υποδοχή με δάχτυλα ο Ράπτης, εκτέλεση από τον Μάρκου, ο οποίος κάνει καταπληκτικό παιχνίδι, 6 πόντους ο διαγώνιός μας, ο διαγώνιος Καλαμάτας κάνει φοβερά πράγματα και σήμερα έχει δικαίως παίρνει τη θέση του Δημήτρη Μούχλια με βάση τις εμφανίσεις που έχει κάνει. Ξεκίνησε σε αυτό το τουρνουά αναπληρωματικός, έχει μπει από το παιχνίδι με τη Σλοβενία και κάθε φορά που μπαίνει στο μάτς είναι μια αξιόπιστη επιθετική λύση. 20-16 το συν-4 εθνική μας ομάδα που σερβίρει με το Λάμπρο Πιτακούδη. Καλή υποδοχή από την πίσω ζώνη, πολύ δυνατό το καρφί που γίνεται από τον Σαβόν Τσαλμί. Η Φιλανδία παίρνει ακόμη έναν πόντο στο σύντρια.
1: 20-17 προηγείται η εθνική μας. Χρήστο, το μικρόφωνο σου προτείνω να είναι ανοιχτό προκειμένου να μας διακόπτεις όποτε χρειάζεται. Συνεχίζουμε με τον Μπάμπη Παπάζουγλου, Λεβαδιακός Ολυμπιακός.
10: Είμαστε στο 26ο λεπτό, παραμένει το 0-0, αλλά ο Λεβαδιακός έχει ανεβάσει τους ρυθμούς και βρίσκεται καλύτερα στην επίθεση. Πριν από λίγα δευτερόλεπτα, ένα μακρινό του Ούρση, δεν ανησύχησε τελικά τον Ορτέγα. Αλλά εδώ βλέπει και ο Ολυμπιακός αυτό που έχουμε πει πολλές φορές, ότι σε αυτή την αλλαγή τρόπου παιχνιδιού είναι κάποιες περιπτώσεις ευάλωτος αμυντικά και βρίσκουν χώρους οι αντίπαλοι του. Τώρα η παλιά του Φορτούνη δεν περνάει, απομάκρυνση όπως όπως, η κεφαλιά του Ρέτσου ένα γέμισμα. Βγαίνει ο Βρακάς και κερδίζει με κεφαλιά από τον Τσικίνιο και τώρα πάει να βγει αντεπίθεση για τον Λεβαδιακό. Δεν είναι καλή η πάσα του Κομπνάν, διαμαρτύρεται το Κωστή, λέγοντας του μάλλον ότι έπρεπε να του δώσει την μπάλα για να πάνε σε πιο οργανωμένη επίθεση. Ο Ρέτσος δίνει στον Ορτέγα και εκείνος...
1: Είναι ένα μάτς με γρήγορο ρυθμό μέχρι τώρα, αλλά χωρίς πολλές φάσεις. Ο Λεβαδιακός είχε βέβαια τη μεγάλη ευκαιρία του.
10: Με τον σέντερ φόρτ του Κομπνάν. Ο Ολυμπιακός έχει σουτ μέχρι στιγμής, Τσικίνιο, ο Σίλβα, αλλά χωρίς να βρίσκουν στόχο ή να μην ανησυχούν τελικά τον Ελιάση. Ο Λεβαδιακός μετά το 20 λεπτό άρχισε να κάνει αισθητή και εκείνο στην παρουσία του στην περιοχή του Ολυμπιακού, αλλά χωρίς πραγματικά την πολύ μεγάλη φάση μέσα μέχρι στιγμής, αν εξαιρέσουμε αυτό το σουτ του Κομπνάν. Εδώ ο Τσικίνιο έχει ξεχαστεί, υπάρχει offside στην παλιά του Κάρμο. Ο Τσικίνιο, ο οποίος για τρίτο συνεχόμενο μάτς, δηλαδή όσο είναι στον πάγκο του Ολυμπιακού Αγουαθίλ, είναι βασικός, όπως είναι βασικός σε όλα τα παιχνίδια ο Ρέτσος, όπως είναι ο Φρόιλερ, δεν είναι και πολύ.
1: Μάτς με καλό ρυθμό και πολλές φάσεις και πολλά γκολ, Μπάμπη. Είναι αυτό που δίνουν αυτή την ώρα η Manchester City με τη Sunderland. Το σκορ είναι 4-3 στους 65.
10: Αυτό είναι, 7 γκολ, Μάλιστα. Λοιπόν, ο
1: Κάρμο εντάξει, τα 4 της City, τα περιμέναμε. Τα 3 της Sunderland μας ευνηδιάζουν.
10: Ναι, 7 γκολ. Και η City αλλάζει, νέο προπονητή, στη μετά Guardiola εποχή, με έναν προπονητή πως παίχτες πέρασε από τη χώρα μας, έτσι μην το ξεχνάμε, 9-10 με τη φανέλα του Ολυμπιακού, Έντσο Μαρέσκα, προερχόμενος από τη Σεβίλη. σε μια δύσκολη περίοδο για τον Ολυμπιακό. Τώρα ο Πέντερσον βγαίνει ωραία από δεξιά, πάει να κάνει το γύρισμα, ενώ ο Γιάρεμτσουκ περνάει μπάλα από πάνω του. Ο Πάντερ θα βρει λίγο την μπάλα πλάγιο για τον Ολυμπιακό, δίπλα στο σημειάκι του κόρνερ από αριστερά, όπως επιτίθεται ο Ολυμπιακός, ο οποίος ανεβαίνει πολλές φορές καλά στην περιοχή του Λεβαδιακού. Δεν είναι καλή η τελική πάσα ή η εκτέλεση μέχρι στιγμής για τους Ερυθρόλευκους. Με δύναμη ο Τικνιζιάν, ο Γιάρεμτσουκ, ο Φορτούνης, μια νέα κεφαλιά, ο Τσιβελεκίδης, μια τρίτη απομακρύνει μπάλα. Θα έρθει για να πάρει ο Κομπνάν, γιατί άρχισε λίγο ο Φρόιλερ να μπει στη φάση. Ο Κωστή με τον Πέντερσεν θα πάρει το φάουλ, ο Κύπριος χαφ του Λεβαδιακού, σε αυτή την φάση από τον Πέντερσεν και συστάσεις από τον Τσιμετερή στον μπακ του Ολυμπιακού. Ο Λεβαδιακός τώρα λοιπόν θα δώσει συνέχεια στο παιχνίδι από λίγο έξω την άμυνά του, αυτό το φάουλ με τον Τζιβελεκίδη, τον αριστερό στόπερ, και ενώ πλησιάζουμε στο ημίωρο της αναμέτρησης, 21 το λεπτό, Λεβαδιακός Ολυμπιακός 0-0. Τζιβελεκίδης πίσω στον Ελιάση, τρέχει ο Γιάρεμτσουκ, παίζει με τον Κορνέζο. Κορνέζο αποφεύγει το Φορτούνι, κάνει όμως λάθος και παίρνει ο Πουέρτα. Η πίεση αποδίδει από τον Ολυμπιακό, αλλά δεν είναι καλή η πάσα του. Δεν περνάει από τον Τσιβελεκίδη για να πάει στο Γιάρεμτσουκ. Και τώρα παίρνει την μπάλα ο Κόμπναν στο χώρο της μεσαίας γραμμής, κρατάει και ανεβάζει τον Κωστή. Πάλι ο center for του Λεβαδιακού από αριστερά κάνει ένα γέμισμα. Με δυσκολία ο Ορτέγα σε κόρνερ γλιστρώντας έπεσε στο έδαφος, έχασε την ισορροπία του ο σέντερφορ του Λεβαδιακού. Η μπάλα πήρε μια περίεργη τροχιά. Ο Ορτέγα ήταν σε καλό σημείο, αλλά δεν ήταν σίγουρος για να την μπλοκάρει. Την πέταξε κόρνερ έτσι από το πουθενά, θα μπορούσε να πει, από μια στραβοκροτσιά του Κομπνάν. Η μπάλα πηγαίνει κόρνερ. Κάτι λέει και ο Κομπνάν στους φιλάδες του Ολυμπιακού και βρείτε μια μικρή ένταση, σβήνει βέβαια γρήγορα. Αυτό το κόρνερ από δεξιά για τους γηπεδούχους με τον Ούρση στην εκτέλεση των Αργεντινών. Με το αριστερό φαίνεται την μπάλα με ύψος, περνάει από όλους, δεν υπήρχε παίκτης του Λεβαδιακού. Κατευθείαν out στην άλλη πλευρά. Κάνα πρόβλημα για την περιοχή του Ολυμπιακού.
1: Στο ημίωρο του αγώνα Λεβαδιακός Ολυμπιακός 0-0 ακολουθούν τα μάτς Βόλος ΑΕΚ, Όφι Αστέρας Άκτορ, Καλαμάτα Παναθηναϊκός και Πανατολικός ΠΑΟ και η Ερασπόρ θα είναι σε όλα τα γήπεδα. Λίντς Κρίσταλ Πάλας 0-0, Μπόρνμουθ Λίβερπουλ 0-1, Μάντσεστερ Σίτι Σάντερλαντ 4-3. Επιστρέφουμε στο βόλεϊ, στο συναρπαστικό πρώτο σετ του αγώνα της εθνικής μας με την Φιλανδία.
3: Αυτή τη φορά το challenge των Φιλανδών ήταν ανεπιτυχές, οπότε η εθνική μας ομάδα 23-20, δεν υπήρχε άγγιγμα στο μπλοκ. Ο Αλέξανδρος Ράπτης είναι στο σερβίς και θέλουμε να κάνουμε τα επόμενα βήματα για το πρώτο σετ. Στο Τωρίνο το παιχνίδι, στη γενέτρια του Σάντρο Ματσόλα που χάθηκε χθες, έφυγε από τη ζωή, οπότε ξεκίνησε με ενός λεπτού συγκύκα.
1: Στο Τωρίνο γεννήθηκε, στο Μιλάνο μεγαλούργησε όμως.
3: Σωστά, στην Ίντερ μια ομάδα έπαιξε. Η ευκαιρία εδώ με τον πρωτοψάλτη, αλλά θα βγει η άμυνα στη Φιλανδία στην επίθεση, στο μπλοκ, θα βγει η άμυνα. Μια επίθεση από την πίσω ζώνη, όχι με καλές προϋποθέσεις, αλλά θα βγάλουν εντυπωσιακή άμυνα ξανά οι Φιλανδοί. Το ίδιο και ο Τζιάβρας, ο λίμπερό μας, ο Μούχλιας είναι ο πρωτοψάλτης έξω. 23-21. Σε αυτή τη φάση παίξαμε χωρίς Πασαδόρο γιατί είχε βγάλει τον Γαλλιώτο.
1: Μεγάλη ευκαιρία αυτή να τελειώσουμε το σετ, Χρήστο.
3: Ναι, να φτάσουμε.
1: Μάγκερ Λεβερκούζεν Λειψία 1-0. Χετάφε Μάλαγα 1-0 τελικό. Στο 15ο λεπτό στο ντέρμπι στη Μαδρίτη 0-0 η Ατλέτικο με τη Ρεάλ. Πάρμα Τζένοα 1-1. Φροζινόνε Κόμο 2-0. Τελικό Φιωρεντίνα Νάπολη 1-1. Χρήστο.
3: Εδώ είμαστε 23-21, σερβίρουν οι Φιλανδοί. Ο Ράπτης καλή υποδοχή, ο Γαλλιώτος πρώτος χρόνος, είναι έξω η μπάλα. Ο Βουλκίδης δεν μπορεί να εκτελέσει εδώ καλά, αλλά ζητάει επαφή με το μπλοκ ελληνική ομάδα. Τον ακούει ο Κώστας Χριστοφιδέλης, νομίζω θα κάνει το challenge εδώ. Έχει βρει, εγώ στην κίνηση την αργή είδα να έχει βρει ο παίχτης και ξέρεις αυτά είναι ανεπαίσθητα για να το βλέπεις με την πρώτη, σημαίνει ότι εδώ θα έχουμε επιτυχημένο challenge στο 24-22. Τούρκος
1: μακάρι να επιβεβαιωθείς, γιατί είναι καθοριστικός πόντος αυτός. Ναι, έχεις ανοιχτό μικρόφωνο, ενημέρωσέ μας και επιστρέφουμε στον Μπάμπη στον αγώνα του Λεβαδιακού,
3: ναι,
1: με τον Ολυμπιακό.
3: Είναι 24-22 η εθνική μας και είναι.
1: Οπότε παραμένουμε σε σένα.
3: Ωραία, είναι σετ μπόλο, Βουλκίδης το είδε και το είδε σωστά, φάνηκε και στο replay κατευθείαν ότι έχει αγγίξει με τα δάχτυλα ο Χαπανιέμι την μπάλα με το δεξί του χέρι, οπότε γίνεται η αλλαγή. Ο Σταύρος Κασαμπαλίθ μπαίνει για πρώτη φορά στο παιχνίδι για το σερβίς. όπως το έχουμε δει να γίνεται και με το Παναθηναϊκό, γίνεται και με την εθνική ομάδα. Ο Σταύρος, ο οποίος είναι έτοιμος όποτε τον χρειαστεί η εθνική και ο Παναθηναϊκός, παρότι δεν είναι βασικός, να κάνει ένα σερβίς που μπορεί να δώσει και το σετ, να κάνει τη διαφορά εδώ. Η φιλανδική υποδοχή είχε προβλήματα, ο Κασαμπαλής αριστερόχειρας, καλή υποδοχή εδώ από τη θέση 2 Lindqvist, θα πάρει τον πόντο, ωραίος διαγώνιος ο Φιλανδός, 24-22. Άλλα δύο set ball για την εθνική μας ομάδα και αυτή τη φορά θα είναι εκείνη σε θέση υποδοχής για να πάρει το side out και το set, να τελειώσει εδώ το set. Θα μείνουμε για λίγο για την ολοκλήρωση και του set, εκτός και αν υπάρχει κάποιο, νομίζω όχι, ο Φιλανδός πρέπει να έχει πάρει και τα δύο time out, οπότε στο σερβίς Φιλανδία με δάχτυλα ο πρωτοψάλτης Γαλλιώτος, ο Μάρκου, θα τελειώσει το σετ 25-22, 1-0 για την εθνική μας ομάδα, καταιγιστική, ειδικά ο Μάρκου με 7 πόντους οδηγεί ο διαγώνιός μας την κατάσταση, αλλά όλοι έχουν κάνει σπουδαία δουλειά, και ο Πασαδόρος μας και ο πρωτοψάλτης και ο Ράπτης και ο Βουλκίδης έχουν σκοράρει και μάλιστα με εντυπωσιακό
1: εξαιρετική τρόπο. Η παρουσία μας στο πρώτο σετ, το πρώτο βήμα έγινε, απομένουν άλλα δύο για να κάνουμε το μεγάλο άλμα, γιατί δεν νομίζω ότι πολλοί αναμένουν την εθνική μας ομάδα να βρεθεί στους προημιτελικούς. Αν το κάνει, θα πρόκειται για μια πολύ μεγάλη επιτυχία.
3: Έδειξε ότι μπορεί να το κάνει, περιμένουμε.
1: Μακάρι να τα καταφέρουμε. Λεβαδιακός Ολυμπιακός, Μπάμπη.
10: Ο Λεβαδιακός είναι στην επίθεση, απομακρύνει ο Κάρμονο. Ήταν ο Ολυμπιακός, είχε δοκάρι, αλλά στην από πάνω πλευρά του της οριζόντιας δοκού, από ένα γέμισμα, ένα σέντρα σούτ στην ουσία του Τσικίνιο από αριστερά στο 33. Ο Λεβαδιακός με τον Βίχο και τώρα τον Μπαλδέ από πλάγια κάνει τη σέντρα, περνάει από όλους, δεν πάει ο Κάρμο, πάει να μπει ο Ούρση, αλλά διώχνει την μπάλα ο Ορτέγα σε κόρνερ, δεύτερο κόρνερ για τον Λεβαδιακό που είναι πολύ επικίνδυνος. Εδώ αδράνησε νομίζω λίγο Κάρμο, δεν πήγε στη φάση, δεν πρόλαβε ο Ούρση, την πέταξε σε κόρνερ ο Ορτέγα, ο goalkeeper του Ολυμπιακού. Ο Λεβαδιακός είναι στην επίδεση με τον Ούρση και πάλι να είναι στην εκτέλεση αυτού του κόρνερ από δεξιά. Και έχουν ανέβει και ο Τσιβελεκίδης, ο Βρακάς, ο Νίκας, ο Βίχος, ο Κορνέζος. Εκτελεί ο Ούρση, ο Ορτέγα με γροθιές. Παίρνει όμως το επιθετικό φάουλ γιατί μπήκε στη φάση και ο Τσιβελεκίδης. Λεβαδιακός, ο οποίος...
1: Στη φάση θα μπει και ο Άγγελος Ζαραϊδόνης με τη δική σου άδεια. Να μάθουμε τι έχει γίνει στον αγώνα του Ολυμπιακού Β' με τη Μαρκό που πριν από λίγο μπήκε γκολ. Άγγελε, άκουμε.
13: Καλησπέρα και πάλι, Σύφη. Πολύ σωστά, η Μαρκό προηγείται στο σκορ από το 33. Πριν ένα λεπτό μπήκε το γκολ. Σκόρερ είναι ο Γιουσέφ Ελαραμπή. Μετά από ένα σουτ έξω από την περιοχή του Μίλλερ, απέκρουσε ο Τσομπανίδης και στο rebound του Ελαραμπή σκόραρε μόνος του.
1: Ο πρώην παίκτης του Ολυμπιακού σκοράρει απέναντι στον Ολυμπιακό Β. Ολυμπιακός Β, Μαρκό 0-1. Γρήγορο πέρασμα και από την Τρίπολη, Βασίλη Κούβαλη.
14: Στην Τρίπολη είμαστε στο 37, πάμε για το 38 λεπτό. Αστέρας Άκτορ Β' Απόλλων Καλαμαριάς 0-0. Δεύτερη μεγάλη όμως ευκαιρία για τον Απόλλωνα Καλαμαριάς. Πριν από λίγο, στο 34, ο Δημήτρης Κυριακίδης, ο 23χρονος επιθετικός του Απόλλωνα Καλαμαριάς, άδειασε όλη την άμυνα του Αστέρα Άκτορ και με σούτ μέσα από τη μεγάλη περιοχή δεν κατάφερε να σημαδέψει εστία. Η μπάλα πέρασε πάνω από το οριζόντιο δοκάρι του Γιάννη Νικοπολίδη. Είχε προηγηθεί ένα πολύ σοβαρό λάθος του Θοδωρή Καλόγερου έξω από τη μεγάλη περιοχή. Έδωσε χωρίς πίεση την μπάλα στον Προύτζο. Ο Προύτζος άμεσα πρώτη πάσα στον Κυριακίδη. Ο Κυριακίδης πολύ ωραία ενέργεια. Τελικό σούτ, όχι πολύ καλό. Η μπάλα λίγο πάνω από το οριζόντιο δοκάρι του Γιάννη Νικοπολίδη. Παραμένει αυτό το 0-0 εδώ στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης Αστέρας Άκτορ Απόλλων Καλαμαριάς.
1: Και από ό,τι πληροφορήθηκα, παρακολουθείς και τον ντέρμπι της Μαδρίτης που είναι 0-0 στο 22ο λεπτό, η Ατλέτικο με τη Ρεάλ. Μπάμπη, σε ακούμε.
10: Ο Ολυμπιακός είναι στην επίθεση, ένα κερδισμένο πλάγιο από αριστερά στο 37ο λεπτό, παραμένει το 0-0. Ολυμπιακός, ο οποίος έχει πολυκατοχή, αλλά δεν βγάζει εύκολα φάση. Γιατί δεν έχει κλασικό εξτρέμ. Αυτό το ρόλο, το άνοιγμα της αντίπαλης άμυνας τον έχει δώσει ο Αλγουαθίλ στους δύο μπακ, τον Πέντερσεν και τον Τικνησιάν, που όμως δεν έχουν κάνει μέχρι στιγμής τη διαφορά. Περισσότερο δύο πράγματα στον Νορβηγό, αλλά όχι και τόσα πολλά. Και έχει τρεις μεσοεπιθετικούς, τον Τσικίνιο, τον Φορτού Φορτούνη και τον Σίλβα. Ο Σίλβα δεν είναι κλασικός εξτρέμ. Που ναι, μεν μαζί με τον Πουέρτα και τον Φρόιλερ μπορούν να συνδυαστούν, αλλά όλα αυτά στον άξονα που μπουκώνει πρέπει και λίγο η μπάλα πιο καλά και με μεγαλύτερη ταχύτητα. Έτσι ο Λεβαδιακός κρατάει το 0 στην άμυνα και βρίσκει και τις ευκαιρίες του στην επίθεση, ειδικά αυτή με τον Κομπνάν στο 22ο λεπτό που έσωσε ο Ορτέγα. Ήταν η καλύτερη στιγμή του πρώτου ημιχρόνου. Ο Ολυμπιακός που πέρα από τα σούτ του Σίλβα ή του Τσικίνιο που δεν είχαν τύχει, είχε και το.
1: Ο Νιγηριανός είναι από τις καλές μεταγραφές του Λεβαδιακού. Είναι καλός παίκτης ο Κομπνάν. Παρότι δεν έχει σκοράρει ακόμη, φαίνεται ότι θα βοηθήσει αρκετά τον Λεβαδιακό.
10: Ναι, και ο Λεβαδιακός, το έχουμε πει, είναι και αυτό σε ένα μεταβατικό στάδιο. Χρειάζεται σίγουρα χρόνο.
1: Δεν έχει σκοράρει ο Κομπλάν, δεν έχει σκοράρει ο Λεβαδιακός γενικότερα. Το ξαναλέμε. Στα μάτς που έχει δώσει μέχρι τώρα στη Super League, 0 ενεργητικό, 8 παθητικό.
10: Και τα δύο που έχει βάλει μόνο στο Κύπρο και αυτά δεν μετράνε. Αυτά δεν μέτρησαν τελικά.
1: Τα έβαλε ο Αστέρας Άκτορ.
10: Τα έβαλε, ναι, ακριβώς. Οπότε σίγουρα ο Λεβαδιακός από αυτό το παιχνίδι θα ήθελε να επαναλάβει το περσινό 0-0, θα είναι επιτυχία. Ή πολύ περισσότερο ακόμη κάτι παραπάνω δεν το συζητάμε. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος θέλει οπωσδήποτε το τρίποντο μετά από δύο απώλειες συνεχόμενες που είχε. Και μην ξεχνάμε ότι μετά τη διακοπή παίζει με τον Παναθηναϊκό. Τώρα ο Τσικίνιο βγάζει στο ανοιχτό γήπεδο τον Σίλβα. Το Ολυμπιακός ανεβαίνει, είναι 2-3. Περνάει στο Γιάρεμτσο, κλείνει σε καλό σημείο. Κάνει το σούτ, σωτήριο το τάκλιν του Κορνέζου που πετάει την μπάλα σε κόρνερ. Ο Ουκρανός βρέθηκε σε θέση βολής, πρώτη φορά που βγαίνει τόσο καθαρά απέναντι στην αντίπαλη εστία. Σούταρε για να πάει μπάλα στη δεξιά γωνία του Ελιάση, αλλά ήταν εντυπωσιακό το τάκλιν του Γιώργου Κορνέζου που έσωσε εδώ την ομάδα.

0: Εδώ πιέζουν οι Ερυθρόλευκοι με το πέμπτο κόρνερ στο παιχνίδι. Σε αυτό το πρώτο ημίχρονο, στο 40 λεπτό, πιέζουν λίγο περισσότερο από ότι το προηγούμενο διάστημα για να βρουν τον γκολ που θα του δώσει προβάδισμα και να κάνει και πιο εύκολο το έργο του για τη συνέχεια. Με τον Φορτούνη πάλι από δεξιά σε αυτήν την εκτέλεση. Οι συστάσεις του Τσιμεντερίδη για τα μαρκαρίσματα στην περιοχή του Λεβαδιακού. Εκτελεί ο Φορτούνης, η απομάκρυνση, έχει πέσει το έδαφος, ο Φρόιλερ ζητάει κάτι, ο Τσιμεντερίδης λέει παίζεται, η μπάλα βγαίνει, ο Κωστή θα απομακρύνει, όπως εκείνο ο Πέντερσεν, τρέχει και ο Μπάλτε, αλλά είναι πολύ μακριά από την φάση, ο Νορβηγός θα γυρίσει την μπάλα στον Ορτέγα και εκείνος γρήγορα στον Τικνησιάν. Βγαίνει πλάγια να πάρει την μπάλα ο Φρόιλερ.
1: Κορνέτσος που έχει σημαντικό ρόλο στην άμυνα του Λεβαδιακού. Δεν ξέρω αν το θυμούνται αρκετοί. Το ξεκίνημα του το ποδοσφαιρικό έγινε στον Ολυμπιακό.
0: Και μετά πέρασε, αν θυμάμαι καλά, και από την ΑΕΚ κάποια στιγμή.
1: Έπαιξε ένα μάτσο Super League με την ΑΕΚ.
0: Ναι. Ο Πουέρτα είναι έτοιμος να γεμίσει. Θα κάνει τη σέντρα, η κεφαλιά. Ο Γιάρεμτσουκ πάει να κατεβάσει. Δεν μπαίνει στη φάση για να διεξηγήσει την κεφαλιά. Η απομάκρυνση, ο Ούρσης, ήταν και ένα χέρι παίξης του Ολυμπιακού. Υπάρχει πάντα, νομίζουμε, και έλεγχος από το ΒΑΡ. Δεν υπήρξε κάτι εδώ για να διακοπεί το παιχνίδι. Ο Πουέρτα δίνει στον Κάρμο, περνάει τη μεσαία γραμμή. Ο Κάρμο δίνει αριστερά στον Σίλβα, γιατί έχει πάει αριστερά ο Πορτογάλος και δεξιά τώρα ο Φορτούνης. Έχει αλλάξει τους δύο ακραίους ο Αλγουαθίλ. Και τώρα ο Πουέρτα έχει γυρίσει να πάρει μπάλα και δίνει στο Ρέτσο. Ο Ρέτσος περνάει τη μεσαία γραμμή. Παίζει με τον Φρόιλερ. Ο Φρόιλερ με τον Φορτούνη και κοντά του είναι ο Πέντερσεν. Περνάει την μπάλα ο Πέντερσεν. Ωραία για τον Φρόιλερ. Τα κουνάκι για τον Τσικίνιο. Διώχνει ο Νίκας, όπως γυρνούσε να βοηθήσει την άμυνα της ομάδας του. Έξυπνη κίνηση από τον Ελβετό για να βγάλει θέση βολή στον συμπαίκτη του. Ο Φορτούνης κάνει τη σέντρα, η κεφαλιά του Σίλβα. Δεν ανησυχεί τον Ελιάση, χωρίς να είναι σίγουρος αν θα πήγαινε και κόρνερ, η μπάλα τρέχει και την κρατάει. Κρατάει την μπάλα εντός αγωνιστικού χώρου. Όλα αυτά στο 42ο λεπτό, λίγο πριν φτάσουμε στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Παραμένει το 0-0 εδώ στη Λιβαδιά. Με το Ρέτσο γρήγορα να κάνει μεταφορά μπάλας. Μπαίνει ο Τσικίνιο με το Φορτούνι, χάνεται όμως. Παίρνει το φάουλο Τσικίνιο για τη διεκδίκηση νωρίτερα. Έχει σηκώσει πολύ το πόδι του ο Κωστή. Αυτό έχει υποδείξει ο Σταύρος Τσιμεντερίδης, ο διαιτητής από τον σύνδεσμο της Κοζάνης. Ο Ολυμπιακός με το Φρόιλερ στην εκτέλεση. Η μπάλα πηγαίνει δεξιά στο Φορτούνι. Ο Φορτούνης με τον Πέντερσεν, δεν είναι καλή πάση, του βγαίνει ο Βίχος, παραχωρεί πλάγι. Ο Ολυμπιακός κερδίζει μέτρα όμως στο γήπεδο, πλησιάζει το ύψος μεσαία της περιοχής μόνο του Λεβαδιακού από δεξιά. Ο Φορτούνης γρήγορα πίσω στο Ρέτσο. Και ο Ρέτσος παίζει με τον Φρόιλερ παράλληλα. Στο 1-3 τώρα μείνει το Λεβαδιακός. Η μπάλα πηγαίνει στον Κάρμο και ο Κάρμο αριστερά στον Τικνησιάν. Βγαίνει ο Σίλβα το 1-2 με τον Τικνησιάν. Ο Τικνησιάν κάνει το γύρισμα. Ένα ακόμη, όχι out είναι, διπλή κόντρα έγινε πάνω στον μπακ του Ολυμπιακού. Είναι αυτό που λέμε ότι ο Αλγουαθίλ με το σύστημα που παίζει δίνει τα πλάγια τις άκρες στους δύο μπακ. Αν αυτό δεν λειτουργήσει, έχει πρόβλημα ο Ολυμπιακός και έχει πρόβλημα, γιατί η ακραίοι του σήμερα είναι ο Φορτούνης και ο Σίλβα, δεν είναι κλασική εξτρέμ και προσπαθούν από τον άξονα να δημιουργήσουν υπομάκρυνση. Ο Τσιβελεκίδης δείχνει να ελέγχει και με ασφάλεια γυρίζει την μπάλα στον Ελιάση παρά την προσπάθεια.
1: Θα παραμείνουμε σε σένα στο φινάλε του πρώτου ημιχρόνου. Στο 44 είμαστε 0-0 ο Λεβαδιακός με τον Ολυμπιακό. Στο βόλεϊ στο δεύτερο σετ, Φιλανδία-Ελλάδα 7-4. Η εθνική μας πήρε το πρώτο σετ με 25-22. Μπάμπη.
0: Ο Πουέρτα από τη μαχητικότητα και την ανάκτηση από τον Ζώτα. Η σέντρα με τη μία, ο Βίχος απομακρύνει. Μία ακόμη απομάξη από τον Νίκα, θα κατεβάσει ο Πουέρτα. Η μπάλα πηγαίνει στο Ρέτσο και ο Ολυμπιακός παραμένει στην επίθεση. Χωρίς να βρίσκει όμως τη λύση. Ο Φορτούνης από δεξιά κατεβάζει πολύ ωραία την μπάλα με το στήθος. Παίζει με το Τσικίνιο που έχει βγει πλάγια, κάνει το γύρισμα και είναι μόνο ο Κορνέζος, παραχωρεί το πλάγιο, ο Ολυμπιακός πιέζει να βρει την ευκαιρία να βρει τον γκολ. Δεν το έχει καταφέρει μέχρι τώρα ο Φορτούνης με τον Πουέρτα. Ο Πουέρτα από πλάγια θέση πάλι με τον Φορτούνη, θα κερδίσει ένα ακόμη πλάγιο από την παρέμβαση του Μπάλτε που γύρισε να βοηθήσει την άμυνά του. Μπήκαμε στο 45ο λεπτό, Λεβαδιακός Ολυμπιακός 0-0.
1: Ο Λαραμπί Μπάμπη έχει σκοράρει στον αγώνα του Ολυμπιακού Β με την Παρκό.

0: και είχε και δοκάρει πριν από λίγο. Μπορεί να πέρασαν τα χρόνια, αλλά την τέχνη του δεν την ξεχνάει.
1: Αυτή η τέχνη δεν ξεχνάται ποτέ. Έκτο κόρνερ για τον Ολυμπιακό, 2 ο Λεβαδιακός αυτό το πρώτο ημίχρονο. Πάλι από δεξιά, πάλι με το Φορτούνι η Ερυθρόλευκη.
2: Στο goal 45. Έχουμε γκολ ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, γκολ για τον Αστέρα Άκτορ με τον Χρήστο Κολυμάτσι. Βρέθηκε μέσα στη μεγάλη περιοχή, εκεί σε κάποιες κόντρες, συρτό δυνατό σουτ στην δεξιά γωνία του Ηλία Κυρίτσι και έχουμε Αστέρας Άκτορ Απόλλων Καλαμαριάς 1-0 και τέλος πρώτου ημιχρόνου. Με την εκπνοή λοιπόν στο λεπτό των καθυστερήσεων, ένα ήταν το λεπτό. Στο τελευταίο δευτερόλεπτο γίνεται το σουτ στην προσπάθεια και πρώτη τελική του Αστέρα Άκτορ.
0: Αυτό δεν είναι γκολ από τα αποδυτήρια, είναι γκολ πριν τα αποδυτήρια.
2: Ακριβώς.
0: Οπότε μείνε στη γραμμή σου να πάμε στην Βιωτή για να κλείσουμε το ημιχρόνο και επιστρέφουμε να δώσουμε λεπτομέρειες και για την Super League 2.
1: Φινάλε στο πρώτο ημίχρονο, Λεβαδιακός Ολυμπιακός 0-0, με τον Ολυμπιακό να έχει μπει δυνατά στο παιχνίδι, να έχει ευκαιρίες, όχι την κλασική. Στο 4 ο Σίλβα το σούτ του απέκρουσε ο Ελιάσης, στο 11 ο Τσικίνιο σούταρεάουτ, στο 15 πάλι ο Τσικίνιο ένα σούτ, δεν ανησύχησε τον goalkeeper του Λεβαδιακού. Στο 21 είχε μια κεφαλιά ο Ζώτα Σίλβα που πέρασε out. Από εκεί πέρα ο Λεβαδιακός ανέβηκε στην επίθεση, είχα την πολύ μεγάλη ευκαιρία με τον Κομπνάν. Στο 22 ο Ορτέγα απέκρουσε εντυπωσιακά, κράτησε το 0-0. Στο 25ο λεπτό είχε ένα ακόμη σούτο ο Λεβαδιακός με τον Νούρση, αυτή τη φορά πάλι σε καλό σημείο ο goalkeeper του Ολυμπιακού, κράτησε το 0-0. Και στο 33ο λεπτό ο Τσικίνιο μια σέντρα σούτ από αριστερά, η μπάλα βρήκε στο ιζόντιο δοκάρι τη εστίας του Ελιάσε και πέρασε 0-0 ο Ολυμπιακός που έχει την κατοχή. Έχει πιέσει τον Λεβαδιακό, αλλά δεν μπορεί να βρει και την πολύ κλασική ευκαιρία να δούμε.
0: Αυτή που βρήκε ο Λεβαδιακός, γιατί η φάση του Λεβαδιακού ήταν κλασική για γκολ. Μεγάλη ευκαιρία.
1: Είναι η καλύτερη ευκαιρία. Να θυμίσω ότι έχει ο Ολυμπιακός 6 κόρνερ, 2 Λεβαδιακός. Να θυμίσω επίσης ότι ο Λεβαδιακός παίζει, μάλλον οι παίκτες έχουν 2 κάρτες, στο 18 ο Κωστή και στο 23 ο Βίχος. Να δούμε τι μπορεί να αλλάξει στο δεύτερο ημίχρονο. Επιστροφή σε ένα σύφι και σε λιγότερο από 15 λεπτά πάλι εδώ για την μετάδοση του δεύτερου ημίχρονου.
0: Ο Χάλαντ σκοράρει για τη Manchester City 5-3 η Manchester City την Sunderland. Στη Γερμανία Bayer Leverkusen Λειψία 2-0. Λίντς Κρίσταλ Πάλας 0-0, Μπόρνμουθ Λίβερπουλ 0-1, Χετάφε Μάλαγα 1-0 τελικό, στο 33ο λεπτό Ατλέτικο Μαδρίτης Ρεάλ Μαδρίτης 0-0, Καμπιονάτο στο 87 Πάρμα Τζένοα 2-1, Φροζινόνε Κόμο 2-0, τελικό Φιωρεντίνα Νάπολη 1-1.

Πριν περάσουμε σε διαφημιστικά μηνύματα, να δούμε τι γίνεται και στο πρωτάθλημα ποδοσφαίρου των γυναικών. Είμαστε λίγο πριν το φινάλε των αναμετρήσεων. Αγία Παρασκευή Ρέα 2-0. Αστέρας Τρίπολης Κηφισιά 6-0. Σιρήνας Γρεβενών Οδυσσέας Μοσχάτου 2-0. Και τελικό αποτέλεσμα Βόλος Όφη 3-0.

0: 12-8 προηγείται η Φιλανδία στο δεύτερο σετ στον αγώνα βόλεϊ για το Ευρωπαϊκό των Ανδρών απέναντι στην Ελλάδα. Η εθνική μας που πήρε το πρώτο σετ με 25-22. Μετά τα διαφημιστικά μηνύματα θα ακούσουμε Χρήστο Σαράντο με ενημέρωση για το βόλεϊ. Θα πάμε στον Κώστα Κούση να ενημερωθούμε για τα μαυροσκούφια. Θα περάσουμε στην Super League 2 με ενημέρωση για τους αγώνες Ολυμπιακός Β Μαρκό 0-1 και Αστέρας Άκτορ Β Απόλλων Καλαμαριάς 1-0. Και θα συνδεθούμε και με το Πανθεσσαλικό για το ξεκίνημα του αγώνα του Βόλου με την ΑΕΚ Σέντρα σε 10 λεπτά.
1: Ερασπορ 101,8.
2: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
3: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου απλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
5: Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Γι' αυτό χρειάζεται τον θερμοφύλακά της. Θερμοφύλαξ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράρ που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση. Για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από τα θερμικά σοκ. Με μόλις 20 κιλά ανά τετραγωνικό μπαίνει και στο εξοικονομώ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Προστατεύει το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα.
0: Ερασπόρ, μικρόφωνο στα γήπεδα. Στις 5 ξεκίνησε ο αγώνας του Λεβαδιακού με τον Ολυμπιακό ημίχρονο 0-0. Στις 6 θα παίξουν ο Βόλος με την ΑΕΚ. Στις 7 ΟΦ με τον Αστέρα Άκτορ. 7.30 Καλαμάτα Παναθηναϊκός στη Νεάπολη. Στις 9 ο Πανετολικός με τον ΠΑΟΚ στο Αγρίνιο. Στο βόλεϊ, στο δεύτερο σετ, οι Φιλανδοί είναι καλύτεροι. Προηγούνται με 6 πόντους διαφορά. Ακούμε τον Χρήστο Σαράντο.
6: Αυτή είναι η πραγματικότητα. Από το ξεκίνημα μπλόκαραν τις επιθέσεις μας. Τρεις διαφορετικές επιθέσεις του Ράπτη, του Μάρκου και του Βουλκίδη πήραν τη διαφορά των τριών πόντων και τώρα με τρεις συνεχόμενες περίπου στη μέση του σετ έφτασαν στους 6, 15-9. Δυσκολίες για την εθνική μας ομάδα στο μπλοκ. Παίζει πολύ καλύτερα η φιλανδική ομάδα με πλουραλισμό.
0: Ο Μαρτίλα παίζει πολύ καλύτερα.
6: Ναι, είναι δύο.
0: Ασταμάτητος είναι.
6: Είναι δύο οι Μάρτιλα, είναι αδέρφια και ο Λούκα και ο Νόα. Ο Νόα τώρα είναι μπροστά, ο Λούκα είναι πίσω. Το 24 όντως ο Νόα πήρε πάρα πολλούς πόντους, έχει φτάσει νομίζω τους 4 σε αυτό το δεύτερο σετ και άλλους 3 ο Λούκα, 7 από την οικογένεια η οποία κάνει σπουδαία δουλειά. Δεν μπορούμε να τους μπλοκάρουμε, αλλά είναι καλές.
0: Ομολογώ ότι δεν γνωρίζω σε πόσο υψηλό επίπεδο είναι στο παγκόσμιο βόλεϊ η Φιλανδία, αλλά με εντυπωσιάζουν τα κορμιά τους.
6: Εντάξει, έχουν
0: είναι όλοι
6: κορμιά.
0: Ψηλοί, γεροδεμένοι, με τρομερά άλματα.
6: Μάλιστα, δύο από αυτούς θα είναι συμπαίκτες του Μάρκο Γαλλιώτου από φέτος στην Δυναμό Βουκουρεστίου. Έχουν αγωνιστεί και κάποιοι στο παρελθόν εδώ. Όπως έλεγα, ο προπονητής τους ήταν στον Ολυμπιακό στην προηγούμενη δεκαετία, για μία σεζόν, το 2009-2010. Όλοι οι κούναροι και οι πάροι, μάλιστα, το πρωτάθλημα για τον Ολυμπιακό. Αλλά η Φιλανδία εδώ το ξέρουμε, την έχουμε δει. Λόγω έκπληξης δεν πήρε την πρώτη θέση στον όμιλο που φιλοξένησε στο Τάμπερε. Άρα η ιστορία είναι δύσκολη. Ο Βουλκίδης πήρε τώρα τον πρώτο χρόνο
0: 16-11. Φιλανδία-Ελλάδα, δεύτερο σετ. Εθνική μας πήρε το πρώτο σετ με 25-22. Επιστρέφουμε γρήγορα στο ποδόσφαιρο. Πάμε στην Super League 2. Ακούμε πρώτα τον Βασίλη Κούβαλη, Αστέρας Άκτορ Β, Απόλλων Καλαμαριάς.
7: Εδώ στο Θεόδωρος Χολοκοτρώνης, όπου έχει ολοκληρωθεί το πρώτο ημίχρονο, Αστέρας Άκτορ Β Απόλλων Καλαμαριάς 1-0 με γκολ για τα ποδητήρια, όπως είπε Σύφη. Κυριολεκτικά όμως είναι και δίπλα τα ποδητήρια, δεν έκαναν ούτε 15 μέτρα και οι δύο ομάδες για να πάνε στα ποδητήρια. Έτσι λοιπόν ολοκληρώθηκε το πρώτο ημίχρονο με τον Αστέρα Άκτορ Β να βάζει γκολ στην εκπνοή και στο ένα λεπτό των καθυστερήσεων με την πρώτη προσπάθεια επίθεση, την πρώτη τελική που βρήκε δίχτυα με τον Χρήστο Κολυμάτσι, έναν παίκτη που βρέθηκε στο σημείο του πέναλτι μετά από κάποιες κόντρες που έγιναν σε μια προσπάθεια από αριστερά να επιτεθεί ο Αστέρας στα τελευταία δευτερόλεπτα του πρώτου ημιχρόνου, στις καθυστερήσεις όπως είπαμε. Η μπάλα του στρώθηκε μπροστά, έκανε ένα πολύ ωραίο σουτ συρτό, η μπάλα κατέληξε στη δεξιά γωνία του Ηλία Κυρίτσι και κόντρα σε όλη την εικόνα του αγώνα, γιατί ο Απόλλωνας Καλαμαριάς ήταν καλύτερη ομάδα, είχε τρεις κλασικές ευκαιρίες για να σκοράρει. Στο 8ο λεπτό με τον Κώστα Βοριαζίδη ένα διαγώνιο σουτ λίγο out από το δεξί δοκάρι του Γιάννη Νικοπολίδη. Στο 34ο Δημήτρης Κυριακίδης πήγε στην περιοχή, άδειασε δύο αμυντικούς, βρέθηκε απέναντι από τον Νικοπολίδη, έκανε το πλασέ πάνω από το οριζόντιο δοκάρι. Και στο 39 ο Άτσκα με ένα πολύ δυνατό σουτ ανάγκασε τον Γιάννη Νικοπολίδη να αποκρούσει την μπάλα για να τη στείλει κόρνερ χωρίς τελική προσπάθεια.
0: Οπότε λοιπόν ο Αστέρας Άκτορ Β προηγείται με ένα 0 στο πρώτο ημίχρονο. Να ακούσουμε για λίγο και τον Άγγελο Ζαραϊδόνη, να μάθουμε αν το γκολ του Ελαραμπή είναι αυτό που χωρίζει ακόμη τον Ολυμπιακό Β με τη Μαρκό.
8: Όπως τα λέει Σύφη, το σκορ είναι ακόμα στο 0-1. Έχει λήξει το πρώτο ημίχρονο εδώ και περίπου 5 λεπτά. Η Μαρκό μπορούμε να πούμε ότι πήρε αυτό που τους άξιζε. Είναι η ομάδα που δημιουργεί πιο πολύ στον αγωνιστικό χώρο σε σχέση με τον Ολυμπιακό. Είχαμε μια πολύ καλή φάση 3 λεπτά μετά τον γκολ του Γιουσέφ Ελαραμπή με το τουφάκι να σουτάρει και τον έξαρχο να αποκρούει την μπάλα. Κάτι άλλο από εκεί και πέρα δεν έχει προκύψει στον αγωνιστικό χώρο. Και περιμένουμε στο δεύτερο ημίχρονο να ξεκινήσει.
0: Μπάγερ Λεβερκούζεν Λειψία 2-0, Μπόρνμουθ Λίβερπουλ 0-1 τελικό και Λίντς Κρίσταλ Πάλας 0-0 επίσης τελικό. Λίγο πριν το φινάλε του αγώνα, Manchester City Sunderland 5-3 και ο μόνος που είχε προβλέψει ότι η Sunderland θα βάλει 3 γκολ στη Manchester City είναι ο Χρήστος Κοντός. Καλησπέρα Χρήστο.
9: Δεν είχα προβλέψει να θα φάει 5 και το είχα παίξει διπλό και τα γάστα λεπτά μισό.
0: Δεν είχες προβλέψει σίγουρα και αυτό που συμβαίνει σήμερα στο Παναθηναϊκό. Για πες μας λοιπόν.
9: Λοιπόν, καλησπέρα και από μένα. Θα σου πω εντάχει το ότι πήγαν παραπάνω από 100 οργανωμένοι Παναθηναϊκού στο ξενοδοχείο για να κατεβοδώσουν την ομάδα. Δεν είναι είδηση και ας μην είναι πρόκειται για ντέρμπι. Αυτή είναι μια τακτική που βλέπουμε σε ντέρμπι. Και προβοδίζουν οι οπαδοί για να την ακολουθούν μέχρι ένα σημείο τη διαδρομή. Όταν πεις με την Καλαμάτα είναι κάτι σπάνιο να το βλέπεις αυτό. Αλλά το σημαντικό είναι ότι για πρώτη φορά, από όσο θυμάμαι εγώ και δεν όσο θυμάμαι λάθος, ο αρχηγός αποστολής είναι ο Γιάννης Αλαφούζος. Δηλαδή μπήκε στο πούλμα, κάθεσε μπροστά και ακολούθησε την αποστολή. Θα είναι εδώ στο γήπεδο, θα είναι παρόν στις έδρες. Είναι σε αποδυτήρια παντού, είναι αρχηγός αποστολής. Είναι κάτι που εγώ προσωπικά το έχω ξαναδεί. Τον έχω δει κάποιες φορές σε ντέρμπι να πηγαίνει στο γήπεδο, αλλά ανεξάρτητα, πεμπονωμένος. Με το δικό του αμάξι, όχι με την
0: γενικότερα έχει αλλάξει το κλίμα στον ποδοσφαιρικό Παναθηναϊκό.
9: Είναι αυτό που δείχνει ότι η λεπτομέρεια κάνει τη διαφορά. Και προφανώς οι άνθρωποι που πλέον ακούει ο Αλαφούζος του λένε ότι πρέπει να δούμε ένα διαφορετικό προφίλ προς τα έξω. Και αυτή τη συμβουλή ακολουθεί. Δηλαδή είναι πολύ πιο κοντά στην ομάδα, πηγαίνει τα πιο κοντά προπονήσεις. Δηλαδή με τον προπονητή έχει μια πιο άμεση επαφή με τον τεχνικό διευθυντή. Και τώρα βλέπουμε ότι ακολουθεί την ομάδα και σε εκτός έδρας μάτς.
0: Στις 7.30 στη Νέα Πολύ ο αγώνας της Καλαμάτας με τον Παναθηναϊκό. Χρήστο, περίπου σε μισή ώρα θα έχουμε την πρώτη επικοινωνία μας από το γήπεδο, να πούμε και λεπτομέρειες. Με αρκετούς φίλους του Παναθηναϊκού στην Νεάπολη, όπως αρκετοί φίλοι της ΑΕΚ βρίσκονται στο Πανθεσσαλικό για τον αγώνα του Βόλου με την ΑΕΚ. Πριν πάμε στο Βαγγέλη Μητρούσια, να ακούσουμε για λίγο τον Κώστα Κούση με ενημέρωση για τα μαυροσκούφια, να παίξουμε και μπάσκετ.
10: Παίζουμε και μπάσκετ λοιπόν εδώ από τη Θεσσαλονίκη, από το Ιβανόφιο. 73-57 ο Άρης προηγείται της Μυκόνου. Είναι το πρώτο παιχνίδι για τα 33 μαυροσκούφια. 3-36 για τη λήξη του αγώνα. Από τη διαφορά του σκορ βεβαίως καταλαβαίνουμε ότι η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη είναι ανώτερη. Πήρε νωρίτερα διαφορά μέχρι και 24 πόντων. Η Μύκονος τώρα μείωσε με τον Κάναντι. Όμως είναι κυρίαρχη η κυτρινόμαυρη ομάδα και βεβαίως δείχνει ότι πράγματι μας περιμένουν πολύ καλά πράγματα και από αυτήν. Εδώ στην Θεσσαλονίκη ο Άρης, ο οποίος χρησιμοποίησε τους περισσότερους παίκτες και είχε ένα μικρό τραυματισμό. Ο Μόργαν ανησύχησε λίγο τους κυτρινόμαυρους, είναι στον πάγκο. Πρώτη φορά έπαιξε ο Άνταμ Οκόκα, ο οποίος είχε και αυτός ένα τραυματισμό. Είναι ο περσινός MVP του τελικού του EuroCup. Ήρθε από τη γαλλική Μπουργκ και είναι ένας παίκτης από τον οποίο περιμένουν πολλά στον Άρη. Μοιρασμένο το σκοράρισμα, 13 πόντους ο EJ Lidl, 11 ο Μόργαν. 9 ο Δημητρίεβιτς, πολύ καλά στοιχεία. Βασίλης Τολιόπουλος 11 με 3 τρίποντα. 10 πόντους ο Ρόμπινσον για την ομάδα του Άρη. Ο Ντέβιν Κάναντι, όπως είπαμε, για την Μύκονο κορυφαίος μέχρι στιγμή στο παιχνίδι, έχει 14 πόντους. 74
11: και ακολουθεί, Κώστα, από ό,τι μας είπες και νωρίτερα, ο αγώνας του Ηρακλή με την Μπαλκάν.
10: Βεβαίως, στις 8.30 εδώ στο Ιβανόφιο, Ηρακλής Μπαλκάν Μπότετγκραντ. Ένα καλό τεστ για την ομάδα του Ζόραν Λούκιτς.
11: Ωραία, θα επανέλθουμε οπότε. Σε ευχαριστούμε για την ενημέρωση. Στο καμπιονάτο, λίγο πριν το φινάλε του αγώνα Φροζινών, Εκόμο 2-0, τελικό αποτέλεσμα Παρματζένο 2-1. Επιστροφή στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Πριν από λίγα δευτερόλεπτα ξεκίνησε το μάτι στο Πανθεσσαλικό. Βόλος ΑΕΚ, Βαγγέλη Μητρούσια. Καλησπέρα.
12: Καλησπέρα από μένα και τον Θάνατο. Και η μεγάλη ευκαιρία για το Βόλο. Η μπάλα χτύπησε στο δοκάρι και ναι, απόκρουση από τον οδοφύλακα της ΑΕΚ. Τον Μπρινιόλι σε κόρνερ. Η πρώτη μεγάλη ευκαιρία για τον Βόλο, διπλή θα έλεγα, γιατί προηγήθηκε πρώτο το σούτ από τα αριστερά από τον Κόμπα. Η μπάλα βρήκε το δεξιό κάτω το κάρι της εστίας της ΑΕΚ και στην επιστροφή το σούτ που έγινε στην συνέχεια η απόκρουση σε κόρνερ, το πρώτο κόρνερ στο παιχνίδι και είναι από την αριστερή πλευρά.
11: Δοκάρι στο 25ο δευτερόλεπτο του αγώνα.
12: Έτσι ακριβώς, αλλά και το σούτ και η απόκρουση από τον Μπρινιόλι και το κόρνερ το πρώτο που κερδίζει με τον Γκονζάλης να το εκτελεί μέσα στην περιοχή, η μπάλα θα περάσει εκεί που πάει, είναι ο Κόμπα που είχε την ευκαιρία με το δοκάρι, η πάσα του εκεί για τον αρχηγό, για τον Μίγα που βγάζει τη σέντρα στο πρώτο δοκάρι, θα κόψουν οι παίκτες της ΑΕΚ. Τρέχει όμως ο Κόμπα και τώρα είναι ο Μάνταλος ο οποίος κερδίζει και θέλει να βγάλει τον Κοϊτά μπροστά. Ο Μίγας όμως ελέγχει, θα γυρίσει πίσω για τον τροματοφύλακα τον Λοντίκιν, ο οποίος σήμερα κάνει ντεμπούτο με την ομάδα του Βόλου. Αποκτήθηκε, είναι η τελευταία μεταγραφή. Ο Μάνταλος όμως είναι ο παίκτης που έχει την μπάλα αριστερά για τον Κοϊτά. Κοϊτά, ο οποίος κρατάει, θέλει να περάσει μια παλιά. Η μπάλα θα έρθει ξανά στα πόδια του αφού κοντράρει πάνω στον παίκτη της του Βόλου. Στον ήταν ο Κάτσικας, ο οποίος προσπάθησε εκεί και είναι κόρνερ. Είναι το πρώτο κόρνερ και για την ΑΕΚ, έτσι λοιπόν ισοφαρίζει μέσα στο δεύτερο λεπτό. Μέσα σε δύο λεπτά οι δύο ομάδες έχουν κερδίσει από ένα κόρνερ. Ένα παιχνίδι που ξεκίνησε πολύ δυνατά με το δοκάρι που είχε ο Κόμπα αλλά και την ευκαιρία για τον Βόλο τη διπλή για να προηγηθεί απέναντι στην ΑΕΚ με το ξεκίνημα του αγώνα. Ο Μάγερ είναι...
11: Επιβλητική η παρουσία των φίλων της ΑΕΚ στην εξέδρα.
12: Βεβαίως δεν το συζητάμε, άλλωστε αυτό ήταν γνωστό ότι η ΑΕΚ που έχει πάρει όχι μόνο το βόρειο πέταλο και την ανατολική κερκίδα αλλά είναι και από απέναντι το νότιο πέταλο αλλά και εκτελέστηκε το δεύτερο κόρνερ γρήγορα από τον Μάργερ, σέντρα που γίνεται από τον Μαρίν, θα διώξουν οι παίκτες του Βόλου, προσπαθεί ο Πίλιος να την επαναφέρει, εκεί προσπάθησε, πήρε την πρώτη κεφαλιά ο Ρέλβας ο οποίος είχε προωθηθεί. Ο Πορτογάλος ο οποίος κρατάει.
11: Θα επαναλάβουμε τις ενδεκάδες των δύο ομάδων. Βεβαίως. Αφού πρώτα ακούσουμε για λίγο τον Χρήστο Σαράντο να μας πει πώς ολοκληρώθηκε το δεύτερο σετ στον αγώνα της εθνικής μας ομάδας βόλεϊ με την Φιλανδία.
6: 25-16, πάρα πολύ άνετα η Φιλανδία. Ένα πολύ κακό δεύτερο σετ για την εθνική μας ομάδα, η οποία δεν μπόρεσε να παρουσιάσει τα στοιχεία που έδειξε στο πρώτο σετ. Είχε μεγάλο πρόβλημα στην επίθεση και στην υποδοχή. Δέχτηκε τρεις άσους, αρκετά χαμένα σερβίς. 6 χαμένα σερβίς, κάποια πράγματα τα οποία δεν είχαμε δει όχι μόνο στο προηγούμενο σετ αλλά και στα προηγούμενα παιχνίδια. Στο αφήσουμε στην άκρη και από την αρχή 1-1 το συγκεκριμένο μάτς και το 3-2 δίνει πρόκριση, δεν έχει σημασία, δεν έχουν σημασία οι βαθμοί, εδώ είναι η νίκη για τους 8.
11: Και μπαίνουμε στο τρίτο σετ που είναι και το καθοριστικό για τη συνέχεια του αγώνα. Ατλέτικο Μαδρίτης Ρεάλ 0-0, καθυστερήσεις πρώτου ημιχρόνου. Ανοίγουμε το μικρόφωνο μας στον Μπάμπη Παπάζογλου. Δεύτερο ημίχρονο Λεβαδιακός Ολυμπιακός. Παραμένουμε στο Πανθεσσαλικό και ακούμε Ευαγγέλη της ενδεκάδας του Βόλου και της ΑΕΚ.
12: Σίγουρα ενώ η μπάλα παίζεται στην μεσαία γραμμή υπάρχει ένα φάουλ για την ΑΕΚ. Να ξεκινήσουμε από την ΑΕΚ. Μπρινιόλι, Μουκουντή, Πίλιος, Ρέλβας, Μαρίν, Μάνταλος, Βιτάλης, Γκατσίνοβιτς, Γιώβιτς, Κοϊτά και Μάγερ. Αυτή είναι η 11 που επέλεξε για να ξεκινήσουν τον αγώνα ο προπονητής της ΑΕΚ, ο Μάρκο Νίκολιτς. Και από την άλλη πλευρά, ο προπονητής του Βόλου, ο Κώστας Ομπράτσος, επέλεξε τους Λοντίγκιν, Μίγα, Κάργα, Τζιάκουα, Κάτσικα, Μεντίλ, Μπουρνίτς, Κόμπα, Τζόκα, Γκοντζάλες και Φουρτάδο. Η μπάλα είναι πλάγιο, το πλάγιο είναι για την ΑΕΚ από την δεξιά πλευρά, εκεί όπου είναι και ελέγχει ο Ρέλβας και αλλάζει την μπάλα με τον Βιτάλης. Η μπάλα τώρα στο χώρο του κέντρου, εκεί όπου η ΑΕΚ προσπαθεί με τον Μάνταλο, ο Μάνταλος ο οποίος θα γυρίσει το σώμα του, θέλει να βγάλει μια κάθετη παλιά, πάνω όμως τον Κάργα, τον κεντρικό αμυντικό που βγάζει μια παλιά δεξιά για τον Γκονζάλες. Ο Γκονζάλες ο οποίος δεν μπορεί όμως να ξεφύγει, θα κοπεί εκεί από τον Μαρίν, αλλά εδώ υπάρχουν διαμαρτυρίες για φάουλ και κίτρινη κάρτα στον παίκτη της ΑΕΚ. Είναι η πρώτη που δείχνει ο διαιτητής αναμέτρησης ο Φώτης Πολυχρόνης από την Ένωση Πιερίας. Πρώτος βοηθός ο Λάζαρος Δημητριάδης από την Ένωση Μακεδονίας. Γιώργος Στεφανής από την Καρδίτσα ο δεύτερος βοηθός. Τέταρτος ο Σπυρίδων Ζαμπαλάς από την Ένωση Ηπείρου. Ο Θανάσης ο Τζίλος από την Λάρισα είναι στο ΒΑΡ και βοηθός του είναι ο Δημήτρης Μόσχο από την Ένωση Λαστιτίου. Εκτελέστηκε αυτό το φάουλ που κέρδισε η ομάδα του Βόλου. Η μπάλα πάει αριστερά από την άλλη άκρη εκεί που είναι ο Μεντίλ, ποιος θα γυρίσει για τον Τζόκα, αυτός πιο πίσω για τον Αντζιακουά, κεντρικός αμυντικός.
11: Δικαιολογημένη κάρτα που δέχτηκε ο Μάνταλος καθώς τράβηξε τη φανέλα του αντιπάλου του. Στο πρώτο εξάλεπτο του αγώνα Βόλος ΑΕΚ 0-0 με την πρώτη μεγάλη ευκαιρία για το Βόλο που είχε δοκάρει στο πρώτο λεπτό του αγώνα. Δεύτερο ημίχρονο Λεβαδιακός Ολυμπιακός, Μπάμπης Παπάζογλου.
13: Έχει ξεκινήσει το δεύτερο ημίχρονο, μπήκαμε στο τρίτο λεπτό, Λεβαδιακός Ολυμπιακός 0-0, χωρίς αλλαγές οι δύο ομάδες. Ελιάς Παντεά, Βίχος, Κορνέζος Τσιμπελεκίδης, Νίκας Κωστή και οι δύο έχουν κάρτα από το πρώτο ημίχρονο. Ο Νίκας την είχε δεχτεί και όχι ο Βίχος όπως λαθασμένα είχα αναφέρει. Στη φάση Ούρση, Βρακάς, Μπάλτε και Κομπνάν οι 11 για τους γηπεδούχους. Ορτέγα, Πέντεσεν, Τικνιζιάν, Ρέτσος, Κάρμο, Φρόιλερ, Πουέρτα, Τσικίνιο, Ζώτα Σίλβα, Φορτούνης και Γιάρεντσουκ οι 11 για τον Ολυμπιακό. Ένα φάουλ που έχει κερδίσει ο Λεβαδιακός λίγα μέτρα κάτω από τη μεσαία γραμμή στον άξονα.
12: Ευκαιρία για τον Βόλο, το δυνατό σουτ που έγινε έξω από τη μεγάλη περιοχή από τον Κόμπα, ο οποίος θα κερδίσει το κόρνερ από την απόκρουση που κάνει ο Μπρινιόλι. Στο 7ο λεπτό της αναμέτρησης ο Βόλος έχει τρεις ευκαιρίες στο ενεργητικό του για να ανοίξει το σκορ απέναντι στην ΑΕΚ και κερδίζει το δεύτερο κόρνερ και σοβαρίζει έτσι τα δύο κόρνερ που έχει κερδίσει λίγο νωρίτερα η ΑΕΚ, με το πρώτο που ήταν για τον Βόλο από την αριστερή πλευράκι που πάει να το εκτελέσει ο Γκοντζάλες. Δεν ξέρω αν θέλεις να περιμένουμε.
11: Ναι, μένουμε για την εκτέλεση.
12: Ο Γκοντζάλες είναι ο παίκτης ο οποίος πάει να το εκτελέσει από την αριστερή πλευρά. Οι παίκτες της ΑΕΚ έχουν γυρίσει πίσω για να μηνθούν και του Βόλου. Όλοι μπροστά, ακόμη και ο Λοντίγκερ εκτελέστηκε εκεί που δεν θα υπάρχει όμως ο Μίγας, δεν μπόρεσε. Έχει πάει όμως εκεί ο Κόμπα ο οποίος κερδίζει. Ο Μίγας προσπαθεί από την δεξιά πλευρά υπό την πίεση και του Κοϊτά και υπάρχει φάουλ. Το φάουλ είναι για τον Βόλο κοντά στην γραμμή του πλαγίου out από την δεξιά πλευρά όπως επιτείται η ομάδα του Βόλου. Πάει και ο διαιτητής αναμέτρησης εκεί για να σημειώσει με σπρέι το σημείο που πρέπει να στηθεί η μπάλα και ο Τζόκα είναι ο παίκτης ο οποίος θα εκτελέσει αυτό το φάουλ για λογαριασμό του Βόλου. Ο Βόλος ο οποίος ξεκίνησε πολύ δυνατά με το δοκάρι στα 26 όπως είπες δευτερόλεπτα, αλλά και την συνέχεια την απόκρουση από τον Μπρινιόλι σε κόρνερ, το πρώτο του αγώνα και το πρώτο για τον Βόλο, και λίγο νωρίτερα πάλι ο Κόμπα εκτελέστηκε προς το πρώτο δοκάρι, εκεί όμως δεν μπόρεσε εκεί ο Φουρτάδο, η μπάλα θα καταλήξει στα χέρια.
11: Ημίχρονο στη Μαδρίτη Ατλέτικο Ρεάλ 0-0, στην Super League 2 ξεκίνημα δευτέρου ημιχρόνου Ολυμπιακός Β Μαρκό 0-1 και Αστέρας Τρίπολης Β Απόλλων Καλαμαριάς 1-0. Συνεχίζουμε με το μάτς του Λεβαδιακού με τον Ολυμπιακό.
13: Ο Ολυμπιακός σε μια επίθεση δεν καλό το άνοιγμα του Κάρμο για το Τικνιζιάν που είχε ανέβει σε ρόλο εξτρέμ στο 50 λεπτό. Παραμένει το 0-0 ανάμεσα στο Λεβαδιακό και στον Ολυμπιακό στο 47. Από καλό σημείο λίγο έξω από την περιοχή του Λεβαδιακού ο Γιάννης έκανε αμέσως το σουτ. Η μπάλα όμως έφυγε πολύ μακριά από το δεξί δοκάρι του Ελιάς. Τώρα κερδίζει ο Κωστή και επαναβγάλει την αντεπίθεση με τον Μπάλτε από αριστερά ο Λεβαδιακός. Ο Μπάλτε κρατάει, πάει να περάσει για τον Κομπνάν. Καταλαβαίνει ο Φρόιλερ, κλέβει Πουέρτα. Ωραία προσποίηση, αποφεύγει δύο αντιπάλους. Ανοίγει από δεξιά για τον Πέντερσεν. Στο έδαφος ο Σίλβα, ανεβαίνει ο Πέντερσεν. Δεν έχει στηρίγματα, πάει να κάνει μόνο στην προσπάθεια. Ελέγχει ο Βίχος και αφήνει την μπαλά να περάσει. Α, ότι εδώ ο Νερουβίχος έπρεπε να ψάξει τη συνεργασία. Δεν είχε κοντά του παίχτη, αλλά πήγε μόνος να τα κάνει όλα. Ήταν πολύ δύσκολο έχοντας δύο αντιπάλους και στην τελική προσπάθεια τον Βίχο που ήταν σε πολύ καλύτερο σημείο. Έχουν σηκωθεί παίχτες και των δύο ομάδων για να κάνουν προθέρμανση. Φαντάζομαι όσο θα μένει αυτό το 0-0 δεν θα αργήσει ο Αλγουαθίλ να κάνει τις παρεμβάσεις του. Άλλωστε ένας προπονητής που μέχρι στιγμή μας έχει δείξει ότι κάνει παρεμβάσεις από τον πάγκο όταν χρειαστεί. Ο goalkeeper του Βόλου, του Λεβαδιακού, συγγνώμη, χωρίς να βιάζεται, θα δώσει συνέχεια στο παιχνίδι. Υπάρχει μια σημείωση από τον Τσιμεντερίδη και τώρα θα δώσει, θα σφυρίξει για να δοθεί συνέχεια στον αγώνα. Βλέπω
11: μικρή διακοπή παίχτες. Και ευκαιρία να δώσουμε τα τελικά στο πρωτάθλημα ποδοσφαίρου των γυναικών. Βόλος Όφη 3-0, Αγία Παρασκευή Ρέα 2-0, Σιρήνες Γρεβενών Οδυσσέας Μοσχάτου 3-0 και Αστέρας Τρίπολης Κηφισιά 6-0. 14 γκολ μπήκαν, Μπάμπη, και τα 14 γηπεδούχοι.
13: Εδώ στο Λιβαδιά ο Ζώτα Σίλβα έχει δει την κάρτα νωρίτερα που σημείωνε ο Τσιμεντερίδης. Ετοιμάζονται δύο παίχτες του Λιβαδιακού, παίρνουν οδηγίες, τώρα φοράνε τις φανέλες τους για να μπουν σε λίγο στον αγώνα, θα δώσουμε τις αλλαγές. Ο Ελιάση απομακρύνει την μπάλα, εκεί θα κατεβάσει ο Ούρση, θα πάρει τελικά το πλάγιο out, πήγαινε η πάσα για τον Βρακά που κινούταν σε ρόλο δεξιού εξτρέμ, ένα πλάγιο στο ύψος μεσαίας γραμμής από δεξιά όπως επιτίθεται η ομάδα της Λιβαδιάς.
11: Αφήνουμε για λίγο τον Ολυμπιακό.
13: Κάνει τη βαθιά παλιά για τον Πάλντε. Βγαίνει Ορτέγα και καθαρίζει. Έλα,
11: αφήνουμε για λίγο τον Ολυμπιακό. Να πάμε στον Ολυμπιακό Β που παίζει με την Μαρκό. Μπήκε γκολ πριν από λίγο. Ακούμε τον Άγγελο Ζαραϊδόνη.
14: Πολύ σωστά, Σύφη, 0-2 πλέον η Μαρκό προηγείται με το γκολ του Σεμπά και αυτός πρώην παίκτης του Ολυμπιακού πριν από μερικά χρόνια. Ο Ελαραμπή του γύρισε την μπάλα και ο Σεμπά έκανε αρκετές επαφές μέσα στην περιοχή. Εν τέλει γύρισε το κορμί του προς την εστία και έκανε ένα άψογο σουτ και νίκησε το Τζομπανίδη. 0-2 η Μαρκό.
11: Δύο πρώην ερυθρόλευκοι έχουν σκοράρει στον αγώνα του Ολυμπιακού Β με τη Μαρκό. Πάμε και στην Τρίπολη, στον Βασίλη Κούβαλη, δεύτερο ημίχρονο, Αστέρας Άκτορ Β Απόλλων Καλαμαριάς.
7: Στην Τρίπολη, ο Θεόδωρος Κλοκοτρώνης, βρισκόμαστε στο 55ο λεπτό. Πολύ ωραία προσπάθεια από τον Φρίμπονγκ. Θα πέσει μέσα στην περιοχή τίποτα, λέει ο ρέφερη. Και σωστά, νομίζω, επειδή κανένα θέμα με ανατροπή, ο Γιώργος Τουλούμης είπε να συνεχιστεί το παιχνίδι. Και συνεχίζεται με τον Αστέρα Άκτορ από αριστερά. Μια προσπάθεια και ο Πομόνης θα δώσει στον Χριστόφορο Κολυμάτσι το σκόρερ. Η πάσα στο πρώτο δοκάρι δεν μπορεί ο Γραμμένος. Ο Γραμμένος που στο 50ο λεπτό είχε μια πολύ ωραία ατομική ενέργεια, έκλεισε προς τα μέσα από την αριστερή πλευρά. Έκανε ένα σουτ, την μπάλα βρήκε στο αριστερό δοκάρι του τερματοφύλακα του Απόλλωνα Καλαμαριάς, του Ηλία Κυρίτσι, και πέρασε out. Έχει μπει πιο καλά ο Αστέρας Β, προηγούμενος και από το πρώτο ημίχρονο, στις καθυστερήσεις με τον γκολ του Χριστόφορου Κολυμάτσι, του 20χρονου μέσου στο πρώτο.
11: Υπενθύμησε μας, Βασίλη μου, χρόνο και σκορ.
7: 56ο λεπτό, Αστέρας Άκτορ Β Απόλλωνας Καλαμαριάς 1-0 με τον γκολ του Χριστόφορου Κολυμάτσι.
11: Bournemouth Liverpool 0-1, Leeds Crystal Palace 0-0 και Manchester City Sunderland 5-3. Επιστροφή στον Βαγγέλη Μητρούσια στον αγώνα του Βόλου με την ΑΕΚ.
12: Ο Πίνιος μέσα στην περιοχή θα κάνει μια σερτή σέντρα. Το σουτ που γίνεται από τον Κοϊτά, η μπάλα θα πάρει ύψος και θα καταλήξει out. Στην πρώτη ουσιαστική απειλή της ΑΕΚ απέναντι στο Βόλο, στο 13ο λεπτό της αναμέτρησης. Υπενθυμίζουμε ότι ο Βόλος έχει μέχρι στιγμής τρεις κλασικές ευκαιρίες. Η πρώτη στο ξεκίνημα του αγώνα με τον Κόμπα που έστειλε την μπάλα να χτυπήσει στο δοκάρι και αμέσως μετά στην η μπάλα από το Φουρτάδο από κοντά την απόκρουση από τον Μπρινιόλι. Ο τερματοφύλακας της ΑΕΚ στο 7ο λεπτό πάλι σε σούτ του Κόμπα ήταν αυτός ο οποίος παραχώρησε το κόρνερ πέφτοντας στη δεξιά γωνιά της εστίας του και διατηρώντας το 0-0 που είναι το σκορ μέχρι στιγμής μεταξύ του Βόλου και της ΑΕΚ. Να πούμε ότι υπήρξε μια αναγκαστική αλλαγή στο 12ο λεπτό για τον Βόλο. Στη θέση του Τζόκα πέρασε ο Λάμπρου, καθώς δεν μπορούσε να συνεχίσει ο Πορτογάλος μέσος του Βόλου. Σε μια φάση που είχε κερδίσει και το φάουλ, εκεί φαίνεται ότι αισθάνθηκε κάποιο πρόβλημα, κάποια θλάση, με αποτέλεσμα να γίνει αναγκαστική αλλαγή από τον Κώστα τον Μπράτσο, που είδε την ομάδα του να ξεκινάει πολύ δυνατά, ενώ τώρα η ΑΕΚ αρχίζει και ισορροπεί.
11: Ομολογουμένως, Βαγγέλη, ήταν εντυπωσιακό το ξεκίνημα του Βόλου στο μάτς. Το πρώτο δεκάλεπτο ο Βόλος ήταν εκπληκτικός.
12: Ακριβώς, και είχε αυτή τη σπιρτάδα όπως λέμε και σε εκεί πόνταρε προφανώς έτσι για να φνιδιάσει και την ΑΕΚ, όμως δεν τα κατάφερε γιατί από τη μία θα έλεγα η τύχη και από την άλλη ο τερματοφύλακας ο Μπρινιόλι ήταν αυτός ο οποίος σε δύο περιπτώσεις απεσόβησε τους κινδύνους διατηρώντας το 0 για την ομάδα του που τώρα έχει την μπάλα με τον Βιτάλης που περνάει για τον Κατσίνοβις, ξανά θα παίξουν το 1-2, θα γυρίσει πιο πίσω για τον κεντρικό αμυντικό τον Μουκουντή που είναι και αρχηγός για την ομάδα της ΑΕΚ. Η μπάλα θα πάει αριστερά εκεί που είναι ο Ρέλβας κρατάει μπροστά από τον Λάμπρου και τον Γκονζάλες. Αλλαγή παιχνιδιού από την δεξιά πλευρά για τον Κατσίνοβιτς που έχει χώρο, έχει μπροστά του τον κόμπο. Με αυτόν τον τρόπο οι παίκτες της ΑΕΚ αλλάζουν την μπάλα και προσπαθούν να τραβήξουν τους παίκτες του Βόλου.
11: 0-0 στο 15ο λεπτό. Επιστρέφουμε στο Βόλεϊ, τρίτο σετ, Φιλανδία-Ελλάδα.
6: Η εθνική μας ομάδα ξεκίνησε καλά. Εδώ έχασε ένα πόντο, μια ευκαιρία να διευρύνει το σκορ. Στο 6-4 προηγείται με 3 πόντους από τον Αλέξανδρο Ράπτη και 3 από τον Άγγελο Μάρκου, ο οποίος πετυχαίνει ακόμα έναν πόντο. 7-4. Πολύ καλή δουλειά από το Διαγώνιο και από τον ακραίο μας το Ράπτη. Καλά ξεκίνησε εδώ, πραγματικά επέστρεψε στο επίπεδο του πρώτου σετ. Θα δούμε ένα ισορροπημένο παιχνίδι κατά τα φαινόμενα. Οπότε η εθνική μας είναι στο συν 3. Ο Γαλλιώτος έκανε κανένα δύο λαθάκια και στο προηγούμενο σετ και εδώ σε κάποιες περιπτώσεις, πασάροντας χαμηλά στον πρώτο ψάλτη. Οι αδερφοί Μάρτυλα και σε αυτό το τρίτο σετ έχουν ξεκινήσει επιθετικά, έχοντας κερδίσει από 2 πόντους 2 νεαρά παιδιά. Ο Νόα Μάρτυλα που πήρε στο προηγούμενο σετ 7 πόντους, είναι 21 ετών και παίζει από τα 18 του στην Γαλλία, και ο Λούκα είναι 23 χρονών και κάνουν πολύ σπουδαία δουλειά. Καταλαβαίνει κανείς ότι η Φιλανδία έχει μέλλον. Ο Λούκα Μάρτυλα πάντως θα χάσει το σερβίς, οπότε συντηρείται διαφορά των 3 πόντων.
11: Η εθνική μας προηγείται με 8-5 στο τρίτο σετ, 1-1 σετ μέχρι τώρα. Περνάμε ξανά στον Μπάμπη Παπάζογλου στην αναμέτρηση του Λεβαδιακού με τον Ολυμπιακό.
13: Ο Ολυμπιακός είναι στην επίθεση, παραμένει το 0-0. Ο Φορτούνης ψάχνει τη συνεργασία με τον Τζικίνιο. Οι κόντρες θα ευνοήσουν ποιον? Τον Ούρση που γύρισε πίσω να βοηθήσει την άμυνα της ομάδας του. Ο Λεβαδιακός έχει μια ακόμη μεγάλη ευκαιρία στο 55 από το λάθος του Ορτέγα. Ο Κομπνάν πήγε να το εκμεταλλευτεί, αλλά ήταν πάνω στον goalkeeper του Ολυμπιακού. Δύο αλλαγές για τον Λεβαδιακό νωρίτερα. Βγήκαν ο Μπαλτέ και μπήκε ο Εμμανουηλίδης. Βγήκε και ο Βράκας και μπήκε ο Ποπέσκου. Δεξιά παίζει ο Εμμανουηλίδης, αριστερά ο Ποπέσκου. Τώρα έχει πάει ο Ούρση, είναι πίσω από τον σέντερφο του Λεβαδιακού. Έτοιμοι να μπουν για τον Ολυμπιακό ο Μάρτινς και Ντεμπούτο. Ετοιμάζει να κάνει ο Μάριος Μουαντιλματζή για τους ερυθρόλευκους. Εδώ λίγο θα δούμε και τις επιλογές. Θα να πες τον Μπάμπη. Μάριος Μουαντιλματζή.
11: Να το λέμε Μάριος είναι πιο εύκολο.
13: Όχι, θα το κάνουμε. Δύο μέρες προπόνησούλα, μια χαρά τα μαθαίνεις. Αυτή είναι η δουλειά μας. Εντάξει, δυσκολέθηκα κι εγώ στην αρχή.
11: Γλωσσοδέτης.
13: Πού θα πήγε. Όχι, μα εύκολο είναι. Μουαντιλματζή. Εύκολο είναι, το μαθαίνεις. Λοιπόν, έξω Τσικίνιο και Γιάρεμτσουκ για να μπει. Ο Μάρτσα πάει, νομίζω, ο Φορτούνης ή ο Ζώτα. Θα δούμε τώρα ποιος θα πάει από τους δύο πίσω από τον Center Fort του Ολυμπιακού. Βγαίνει ο Γιάρεμτσουκ λοιπόν στο 59 αυτή η αλλαγή για τον Ολυμπιακό και ο Τσικίνιο. Δηλαδή βγάζει τους δύο παίχτες που κινούνταν στην επίθεση και πάει, βλέπω, ο Ζώτα κοντά στον Μουαντιλματζά. Δούμε πόσο θα διαρκέσει αυτό βεβαίως. Το σίγουρο είναι ότι ο Μάρτινς πάει ως εξτρέμ, πάει δεξιά. Ναι, και μένει λίγο αριστερά, θα μείνει ο Φορτούνης. Για να το δούμε λίγο στην ανάπτυξη. Γιατί τώρα είναι ο Ολυμπιακός στην επίθεση, μαζεμένοι όλοι οι παίχτες κοντά στην περιοχή. Με τον Πέντερσεν με δύναμη για τον Μουαντιλματζή, παίρνει ο Μάρτινς. Πάλι ο νεοαποκτηθής φόρτου Ολυμπιακού. Οι κόντρες θα πάνε out, δείχνει ο βοηθός, ο πρώτος βοηθός διαιτή, ο Ανδρέας Φωτόπουλος από τον Συνδυασμό Αθηνών. Ο Μουαντιλματζή ζήτησε την μπάλα για τον Ολυμπιακό κόρνερ, ότι βρήκε μάλιστα και σε χέρι αντιπάλου.
11: 0-0 Λεβαδιακός Ολυμπιακός στο 60 λεπτό, 0-0 και στο Πανθεσσαλικό, στον αγώνα του Βόλου με την ΑΕΚ. Είμαστε πλέον στο 18 λεπτό. Να πάμε και στο Ηράκλειο. Πρώτη γρήγορη ενημέρωση από τον Γιώργο Γιαλιτάκη για το μάτς που θα ξεκινήσει εκεί σε 40 λεπτά. Θα παίξουν ο Όφη με τον Αστέρα Άκτορ. Καλησπέρα, Γιώργο.
15: Καλησπέρα Σύφη και εσένα και στις φίλες και φίλους της ΕΡΑΣΠΟΡ. Σημαντικό παιχνίδι και στο Ηράκλειο στα πλαίσια της πέμπτης αγωνιστικής. Σόφη υποδέχεται τον Αστέρα Τρίπολης. Σόφη, ο οποίος είναι τρίτος στη βαθμολογία με 9 βαθμούς, 3 νίκες και 1 ήττα μέχρι στιγμής. Ο Αστέρας Τρίπολης είναι στην πρώτη τελευταία θέση ισόβαθμος του Λεβαδιακού με 1 βαθμό. Ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι. Να πάμε, επειδή...
11: Ο Σόφη εντυπωσιάζει όχι μόνο τους Ηρακλειώτες, όλη την Ελλάδα έχει εντυπωσιάσει.
15: και την Ευρώπη, θα έλεγα, αν δώσουμε βάση σε βάση τα δημοσιεύματα στα ΜΜΕ, όχι μόνο στη Γερμανία, αλλά και σε ολόκληρη την Ευρώπη, ακόμα και στις αναρτήσεις της UEFA από την νίκη που έκανε όφη επί της Hoffenheim, μια ομάδα με 18πλάσιο budget, με 2-0 την περασμένη Πέμπτη. Έτσι, είναι σε τρομερό momentum αγωνιστικό. Σύφη, 10 μάτς μέχρι στιγμής επίσημα σε όλες τις διοργανώσεις. Μόλις μία ήταν από τον Άρη με 2-1. Οι υπόλοιπες είναι νίκες. Αν βάλουμε σε αυτή την εξίσωση και την επιτυχία επί της ΑΕΚ, έστω και στη διαδικασία των πέναλτις, με 5-4.
11: Θα πούμε περισσότερα για τον Όφη και για τις κλήσεις του Γιωβάνοβιτς που πλέον έχουν ποδοσφαιριστές του Όφη. Αυτό θα το κάνουμε όμως αργότερα. Προς το παρόν, πες μας στις ενδεκάδες για να επιστρέψουμε στο Πανσαλικό και στην Λιβαδιά.
15: Ο Χρήστος Κόντης, όπως ήταν αναμενόμενο, προχώρησε σε μερικές αλλαγές στην ενδεκάδα για να τη φρεσκάρει σε σχέση με εκείνη που παρέταξε την περασμένη Πέμπτη. Χριστογιώργος λοιπόν, Αποστολάκης, Κρίσμανιτς, Φούγκουρας, Κοστούλας, Γκονζάλες, Μπουχαλάκης, Κανελόπουλος, Νους, Χατζηγιοβάνης και Ισέκα είναι οι 11. Στον πάγκο Λίλο, Κατσίκας, Χέλης, Νικολάου, Ντίκμαν, Αθανασίου, Ανδρούτσος, Καραχάλιος, Φούντος, Αετόρ, Θεοδωσουλάκης, Κόντρο. Και από την άλλη πλευρά ο Γιώργος Αντωνόπουλος, ο τεχνικός του Αστέρα Τρίπολης, έχει παρατάξει τους Παπαδόπουλο, Κότσιρα, Μέντες, Λάσκαρη, Μπρόνσον, Σίλβα Τζόρνταν, Κουρμπέλι, Έντερ και του Μπαρτόλο Μακέντα. Στον πάγκο είναι οι Κακαδιάρης, Κρυαράς, Χρυσόπουλος, Τερεζίου, Καλτσάς, Μπουζούκης, Τσίκο, Παπακανέλος, Κιμπιόκα, Ορόσκο, Μπρούνο Πέρες και Ρικαρντίνιο.
11: Ερασπόρ μικρόφωνο στα γήπεδα, Πάρμα Τζένοα 2-1, Φροζνώνε Κόμο 2-0 τελικά στο καμπιονάτο και άλλο γκολ στον αγώνα του Ολυμπιακού Β' με τη Μαρκό. Ακούμε τον Άγγελο Ζαραϊδόνη.
16: Πολύ σωστά, Σύφη, και τρίτο γκολ η Μαρκό δείχνει να καθαρίζει το παιχνίδι σιγά σιγά. Ο Σεμπά είναι πάλι ο σκόρερ, έκανε ένα πολύ ωραίο σουτ, νίκησε και πάλι τον αντίπαλο τερματοφύλακα και πάλι η Μαρκό μπροστά δεν μπορεί να τελειώσει καλά τη φάση Μίλλερ και χάνεται και νέα ευκαιρία για τέταρτο τέρμα από τη Μαρκό. Ετοιμάζεται και τριπλή αλλαγή, βλέπω στον πάγκο του Ολυμπιακού. Ετοιμάζεται να μπει στον αγωνιστικό χώρο ο Λεγκίσης, ο Οικονομίδης και ο... Δεν μπορώ να καταλάβω ποιο, δεν μπορώ να διακρίνω ακριβώς ποιος παίκτης είναι ο τρίτος που θα μπει.
11: Θα μας πει στην επόμενη επικοινωνία μας. Ολυμπιακός Β' Μαρκό 0-3, Αστέρας Άκτορ Β' Απόλλων Καλαμαριάς 1-0, τελικό Καλυθέα Πανσεραϊκός 2-1. Επιστρέφουμε στην Super League. Βόλος ΑΕΚ, Βαγγέλη.
12: 22ο λεπτό στο Πανσαλικό στάδιο. 0-0 το αποτέλεσμα μεταξύ του Βόλου και της ΑΕΚ. Τώρα υπάρχει ένα φάουλ που κερδίζει η ΑΕΚ. Θα πρέπει να πούμε ότι ο Βόλος που είχε ένα πολύ δυνατό ξεκίνημα και τις μεγάλες ευκαιρίες με τον Κόμπα να στέλνει στα δευτερόλεπτα τα πρώτα την μπάλα στο δοκάρι και στη συνέχεια ο Φουρτάδο προσπάθησε να στείλει την μπάλα στα δίχτυα, αλλά εκεί όμως ήταν ο Μπρινιόλι ο οποίος παραχώρησε το κόρνερ. Ο Μπρινιόλι ο οποίος και στο 7ο λεπτό σε σούτ του Κόμπα έξω από τη μεγάλη περιοχή έκανε το ίδιο. Και από την άλλη πλευρά η πρώτη, να το πω έτσι, απειλή ήταν από τον Κοϊτά μετά τη σέντρα που βγήκε από τον Πίλιο από τα αριστερά. Τώρα μια πάσα που γίνεται από τον Βιτάλης, η μπάλα θα καταλήξει out. Κακή στιγμή από τον παίκτη, ο οποίος είδε και την κίτρινη κάρτα, τη δεύτερη στο λογαριασμό της ΑΕΚ, γιατί η πρώτη ήταν στο 6ο λεπτό την είδε ο Μάνταλος και στο 15ο λεπτό ο Μίλαν Βιτάλης είδε την κίτρινη κάρτα για ένα φάουλ που έκανε πάνω στον Γκονζάλες όταν ο παίκτης του Βόλου του πήρε την μπάλα και ξέφυγε και τον κράτησε με αποτέλεσμα να δει την κίτρινη κάρτα. Η μπάλα είναι στο χώρο του κέντρου με τον Μάγερ τώρα να τη γυρίζει πιο πίσω για τον Γκατσίνοβιτς από την δεξιά πλευρά. Ο Γκατσίνοβιτς ο οποίος την περνάει αριστερά για τον Ρέλβα που προωθείται. Είναι πιο μπροστά ο Πίλιος. Με μία προσπάθησε ο Μάντολος να την περάσει για τον Γιώβιτς. Έκοψαν οι παίκτες του Βόλου που προσπαθούν να κρατούν ανοιχτούς διαδρόμους για να μην μπορούν.
11: Στο Βόλεϊ τρίτο σετ Ελλάδα-Φιλανδία 15-11. 1-1 σετ μέχρι τώρα. Πάμε και στον Μπάμπη Παπάζογλου στο μάτς του Λεβαδιακού με τον Ολυμπιακό.
13: Είμαστε στο 65ο λεπτό. Παραμένει το 0-0 εδώ στη Λιβαδιά. Ο Ολυμπιακός από αριστερά με Φορτούνη που κάνει την καθετική κίνηση. Περνάει για τον Πουέρτα. Ο Κολομβιανός προσπαθεί να κρατήσει την μπάλα τόσο αγωνιστικού χώρου. Θα τα καταφέρει. Πιέζει και ο Ζώτα Σίλβα και ρυθμός ο Μανθάτης που ήταν η τρίτη αλλαγή. Που είναι μάλλον η τρίτη αλλαγή για τον Ηλία Χαραλάμπους. Πήρε νωρίτερα τη θέση του Ούρση και έχει πάει δεξιά, αριστερά. Είναι η κίτρινη στον Κάρμο, γιατί σταμάτησε την επίθεση των γηπεδούχων στο 65ο λεπτό, η κάρτα για τον κεντρικό αμυντικό του Ολυμπιακού. Τώρα παίζει δεξιά ο Μανθάτης, αριστερά ο Ποπέσκου και ο Εμμανουλίδης. Έχει έρθει πίσω από τον Κομπνάν για τον Ολυμπιακό, δεξιά ο Μάρτης, αριστερά ο Φορτούνης, πίσω από τον Μουαντιλματζή ο Ζώτα Σίλβα. Το φάουλ αυτό στη μεσαία γραμμή ο Νίκας αφήνει για τον Τσιβελεκίδη και τώρα ο Κωστής σηκώνει την μπάλα για να περάσει για τον Ποπέσκου που κάνει το γύρισμα, ήταν κάτι μεταξύ σέντρας και σου, την μπάλα περνάει out, ήταν ο Βίχος ένα από τα ανεβάσματά του. Άλλες δύο αλλαγές για τον Ολυμπιακό, αν βλέπω καλά είναι ο Σάγιακας και είναι και ο Ρόκα. Ναι, καταρχάς μπαίνει ο Σάγιακας αντί του Πέντερσεν στο 66, αυτή η αλλαγή για τον Αλγουαθίλ, και βλέπω και τον Φορτούνη να πηγαίνει προς τον πάγκο για να μπει ο Ρόκα. Ναι, κάτω τον είχα δει. Ο εξτρέμ του Ολυμπιακού πέρασε το πρόβλημα, ξεπέρασε το πρόβλημα τραυματισμού που έχει και τώρα παίζει με κλασικούς εξτρέμ. Ο Αλγουαθίλ δεξιά, ο Μάρτινς αριστερά, ο Ρόκα. Τραυματισμό που είχε στον ώμο, θυμίζω, ο Ισπανός εξτρέμ του Ολυμπιακού, παίρνει την μπάλα, γυρίζει στον Κάρμο. Παίζει τώρα με κανονικά δύο εξτρέμ για να έχει πλάτο στο παιχνίδι του ο προπονητής του Ολυμπιακού, ο Ρέτσος. Έχει βγει ο Σίλβα να πάρει μπάλα. Σηκώνει για τον Μάρτινς. Ο Μάρτινς δεν θα προλάβει την μπάλα. Βγαίνει εκτός αγωνιστικού χώρου. Έτσι ο Ολυμπιακός παίζει με, πλέον με Σάγιακα Μάρτινς δεξιά. Έχει αλλάξει τελείως τη δεξιά του πλευρά και κατά το ίμιση την αριστερή μπροστά από τον Τικνησιάννη Νορόκα. Ο Ελιάσιπ, ο οποίος δεν έχει ανησυχήσει πάντως στο δεύτερο ημίχρονο, θυμίζω η μοναδική φάση που έκανε ο Ολυμπιακός ήταν στο ξεκίνημα του δεύτερου ημίχρονου, 47, ένα σουτ του Γιάρμτσουκ, πολύ άστοχο. Όμως αντίθετα, ο Λεβαδιακός είχε μια πολύ καλή στιγμή από το λάθος του Ορτέγα. Ο Κομπνάν πήγε κατευθείαν να βάλει τον γκολ. Το σουτ του ήταν πάνω στον goalkeeper του Ολυμπιακού. Ο Κάρμο και
11: παρακολουθούμε με ενδιαφέρον τις ποδοσφαιρικές αναμετρήσεις. 0-0 και στα δύο γήπεδα της Super League. Λεβαδιακός, Ολυμπιακός και Βόλος ΑΕΚ. Μεγάλο ενδιαφέρον όμως έχει και η αναμέτρηση βόλεϊ της εθνικής μας με την Φιλανδία. Χρήστος Σαράντο.
12: 17-14 η εθνική μας στο τρίτο σετ με μεγάλο πρωταγωνιστή τον Αλέξανδρο Οράτη και τώρα τον Άγγελο Μάρκου που παίρνει ακόμα ένα πόντο. 18-14, 7 πόντους από το Ράπτη σε αυτό το πρώτο σετ που έχει αναλάβει να κάνει τα πάντα σωστά. Το ίδιο και ο Μάρκου που είχε συγγύσει τους τελευταίους πόντους, θα πάρει την πάσα εδώ, θα φτάσει τον πέμπτο πόντο. Ωραίες άμυνες έχουμε πάντως, χαμένα σερβίς, γι' αυτό συντηρείται κοντά στο σκορ η Φιλανδία, γιατί κατά τα άλλα επιθετικά η εθνική μας ομάδα βρίσκει βάθη, βρίσκει πλάτη, έχει καταφέρει να πάρει τους πόντους χωρίς να μπλοκαριστεί σαν αυτό που είδαμε στο προηγούμενο σετ.
17: Ευκαιρία μεγάλη για την ΑΕΚ με τον Μάνταλο, ο οποίος μέσα από την βροχή, από πλάγια θέση, από την πάσα που δέχτηκε την εκάθετη από τον Κατσίνοβιτς, από πλάγια θέση ο Μάνταλος έπιασε το σουτ, όμως η απόκρουση από τον Λοντίγκιν διατηρεί το 0-0 στο 27ο λεπτό της αναμέτρησης μεταξύ του Βόλου και της ΑΕΚ.
11: Χάθηκε η ευκαιρία στο Πανθεσσαλικό, πήγε γκολ όμως στον αγώνα του Ολυμπιακού Β με τη Μαρκό. Άγγελος Ζαραϊδόνης.
18: Μόλις τώρα πέτυχε και δεύτερο γκολ Ολυμπιακός. Καλέσαμε για να πούμε για τη μείωση του σκορ του πρώτου γκολ. Μόλις τώρα μπαίνει και δεύτερο τέρμα. Σκόρερ είναι για το πρώτο γκολ ο Ζουγλής. Με την πολύ ωραία σέντρα του Κολοκοτρώνη από τα αριστερά, πήρε την κεφαλιά ο Ζουγλής μόνος του και στο 87 ο Λεγκίσης που μπήκε ως αλλαγή έκανε ένα εξαιρετικό πλασέ μόλις τώρα και μείωσε σε 2-3.
11: Ολυμπιακός Β' Μαρκό 2-3 για λίγο και στην Τρίπολη, στον Βασίλη Κούβαλη, Αστέρας Άκτορ Β' Απόλλων Καλαμαριάς.
7: Είμαστε στο 1-0 ακόμα εδώ στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, σε 71ο λεπτό. Ένα φάουλ που κέρδισε τώρα ο Αστέρας Άκτορ και υπήρξε και κίτρινη κάρτα εκεί για τον αμυντικό της ομάδας του Απόλλωνα Καλαμαριάς, το Μανολάκη. Ένα φάουλ σκληρό και είχαμε και την κίτρινη κάρτα από τον διαιτητή. Έχει κάνει και δύο αλλαγές βέβαια ο Γιάννης Τάτσης. Εκτός είναι ο Βοριαζίδης, έχει μπει στη θέση του Ντιόπ στο ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου. Και έχει και μία δεύτερη αλλαγή με τον Τσαπακίδη να έχει περάσει εκτός αγωνιστικού χώρου, Χουάν Κρούζ Κάρπο να είναι στη θέση του Γιώργου Τσαπακίδη. Το 1-0 στο 72 παραμένει, ενώ είχαμε αλλαγή και για τον Αστεράκτορ. Δύο αλλαγές, με τον Κύρκο να περνάει εκτός και τον Καράδαλη να έχει περάσει τη θέση του, και ο Δημήτρης Γραμμένος που είχε δοκάρει στο 50 λεπτό να έχει δώσει τη θέση του στον Μπουλούλη. Ενώ τώρα και ο Φρίμπονγκ περνάει εκτός αγωνιστικού χώρου. Έχουμε και άλλες αλλαγές.
11: Σου υπενθυμίζω ότι έχεις ανοιχτό μικρόφωνο. Η βάση μας είναι η Super League. Αν προκύψει κάτι στην Τρίπολη, θα μας διακόψεις. Περνάμε στο Πανθεσσαλικό, στο μάτς του Βόλου με την ΑΕΚ.
12: Στο Πανθεσσαλικό στάδιο παραμένει το 0-0 στο 21ο λεπτό της αναμέτρησης. Βόλος ΑΕΚ, με την ομάδα της ΑΕΚ τώρα να προσπαθεί από την αριστερή πλευρά για να βρει το διαδρομό που θα της δώσει τη δυνατότητα να γίνει απειλητική προς την εστία του Βόλου, χωρίς μέχρι στιγμής να τα έχει καταφέρει. Λίγο νωρίτερα, βέβαια, με τη φάση του Μάντολ, θα πρέπει να πούμε ότι υπήρξε υπόδειξη στη συνέχεια από τον δεύτερο βοηθό, τον κύριο Στεφανή, που υπέδειξε σε τέσσερα offside τον αρχηγό της ΑΕΚ. Έτσι λοιπόν η φάση δεν μετράει αυτή για την ΑΕΚ, που δεν έχει καταφέρει ακόμη να δημιουργήσει την μεγάλη ευκαιρία απέναντι στον Λοντίγκιν σε σχέση με τον Βόλο, που έχει τρεις κλασικές ευκαιρίες για να ανοίξει το σκορ και να προηγηθεί απέναντι στην ΑΕΚ. Με το πλάγιο να είναι μπροστά από τον πάγκο του Βόλο, εκεί ο Πίλιος ετοιμάζεται να το εκτελέσει. Εκεί που στέλνει την μπάλα είναι ο Μίγας, ο οποίος θα την απομακρύνει. Βάζει το πόδι το Κοϊτά. Έρχεται όμως ο Κάργας για να την απομακρύνει. Ο Γκατσίνοβιτς με το κεφάλι για το Γιώβιτς. Νέα κεφαλιά προς το Μάνταλο. Θα κόψουν οι παίκτες. Αυτό γίνεται. Δεν αφήνουν δηλαδή κενά. Από τη μία και από την άλλη, ο Βόλος που προσπαθεί να βγει γρήγορα μπροστά για να γίνει απειλητικός προς την εστία του Μπρινιόλη. Ο Βόλος, ο οποίος το κατάφερε αυτό στο ξεκίνημα, τώρα όμως δεν έχει καταφέρει να δημιουργήσει τη μεγάλη φάση μπροστά από την εστία της ΑΕΚ, που ελέγχει την μπάλα με τον Μαρίν, που αλλάζει παιχνίδι για την άλλη πλευρά και που είναι ο Μουκουντή, ο κεντρικός αμυντικός, ο οποίος θα περάσει μια παλιά δεξιά για τον Κατσίνοβιτς, αυτός με μια για τον Μάγερ. Παρεμβαίνει ο Αντζιάκουα, κερδίζει η παλιά του κόμπα τώρα για τον Λάμπρου. Εκείνο ο Μουκουντή όμως που βάζει το γόνατό του και θα κόψει. Όλα αυτά έχουν συμπληρωθεί 31 λεπτά παιχνιδιού στο Πανθεσσαλικό στάδιο. 0-0, με τους φίλους της ΑΕΚ να μην έχουν σταματήσει από το ξεκίνημα να προσπαθούμε τις ιαχές τους να ενθαρρύνουν. Τον Μάρκο Νίκολιτς να παρακολουθεί, θα έλεγα, βλέποντας ότι η ομάδα του Κούμη δεν έχει δείξει το καλό πρόσωπο στο παιχνίδι. Και από την άλλη πλευρά, και ο Κωνσταντίνος.
11: 31ο λεπτό, Βόλος ΑΕΚ 0-0. Λεβαδιακός Ολυμπιακός. Μπάμπι.
13: Στο 73ο λεπτό μπήκαμε. Ο Ολυμπιακός έχει κερδίσει ένα φάουλ με τον πολύ δραστήριο από τη στιγμή που μπήκε Ρόκα. Πήρε και την κάρτα από τον Πάντεα. Έχει την μπάλα ο Ισπανός, σεντράρι, μπάλα κοντράρι πάνω στον Εμμανουηλίδη. Πάει να βγει αντεπίθεση για τον Λεβαδιακό, καθυστερεί λίγο, αλλά κατάει ο Κομπνάν. Δεν περνάει πάσα του για τον Ποπέσκου. Ελέγχει ο Σάλιακας, γυρίζει στον Ορτέγα που βγαίνει εκτός περιοχής για να πάρει αυτή την πάσα και να δώσει τον Κάρμο. Άλλωστε ο Λεβαδιακός δεν πιέζει πλέον στην επίθεση. Μαζεύει όλους τους παίκτες του από τη μεσαία γραμμή και πίσω για να κρατήσει αυτό το αποτέλεσμα, καθώς είμαστε στο 73ο λεπτό. Μάρτινς με την μπάλα από δεξιά.
12: Ευκαιρία μεγάλη για την ΑΕΚ. Όταν η μπάλα από τον Κοϊτά που έκανε την τρίπλα από τα αριστερά έβγαλε την παράλληλη σέντρα, η οποία πέρασε ανάμεσα από πόδια, στρώθηκε στον Μάνταλο που αυτή τη φορά σούταρε, αλλά η μπάλα όμως πήρε ύψος και κατέληξε out. Στο 32ο λεπτό της αναμέτρησης η ΑΕΚ ουσιαστικά φτάνει πολύ κοντά στο να ανοίξει το σκορ, αλλά ο Μάνταλος όμως στην τελική προσπάθεια δεν κατάφερε να βρει στόχο και έστειλε την μπάλα out, χάνοντας έτσι την ευκαιρία για την ομάδα του να προηγηθεί στο σκορ.
11: Το σκορ το ανοίγει Ατλέτικο στη Μαδρίτη στο ντέρμπι. Ατλέτικο Ρεάλ 1-0 με εκτέλεση πέναλτι στο 53ο λεπτό. Μπάμπι.
13: Η μπάλα είναι στον Ορτέγα, γρήγορα στο Τικνιζιάν. Άλλη μια επίθεση ξεκινάει ο Ολυμπιακός. Πήρε νωρίτερα κόρνερ, πέρασε ανεκμετάλλευτο. Ο Ροφρόιλερ, ωραία, κάθεται για τον Σίρβα που βγαίνει από πλάγια. Γυρίζει, πέφτει ο Μάρτινς, διώχνει ο Τσιβελεκίδη. Σωτήρια πριν η μπάλα πάει στον Μουαρτιλματζή. Ο Ολυμπιακός εδώ πιέζει, ο Σάλιακας θα κερδίσει το φάουλ. Αφήνει ο Τσιμετερίδη, η μπάλα πηγαίνει στον Πουέρτα. Ο Ολυμπιακός τώρα πια πιέζει πολύ, έχει επιστοχωρήσει και ο Λεβαδιακός για να κρατήσει το αποτέλεσμα, το 0-0. Στο 74 ο Τικνιζιάν παίζει με τον Σίλβα που βγαίνει πλάγια. Ο Σίλβα θα κάνει τη σέντρα χαμηλά, κανένα πρόβλημα για τον goalkeeper του Λεβαδιακού.
11: Ήταν ο Γκριμάλ το σκόραρε με πέναλτι για την Ατλέτικο Μπάμπι και η Ρεάλ παίζει με 10, αποβλήθηκε ο Χάουσεν στη φάση του πέναλτι.
13: Εδώ παραμένει το 0-0 με τον Ελιάση να φέρνει την μπάλα κάτω τη μεσαία γραμμή, την υποδέχεται ο Εμμανουηλίδης, κατάει την μπάλα, δεν είναι πολλές περιπτώσεις που έχουν κρατήσει την μπάλα οι γηπεδούχοι όσο περνάει ο χρόνος και δεν το καταφέρνει και ο Εμμανουλίδης και με την μπάλα πλάγιο out, προσπαθώντας να αποφύγει τις αντιπάσεις.
11: Στο βόλε είμαστε έτσι κοντά στο 1-2, οπότε Χρήστο Σαράντο, ερχόμαστε σε σένα με την ελπίδα θα τα καταφέρουμε.
6: 23-20, όπως το πρώτο σετ πάει εδώ, βεβαίως με λίγο διαφορετικούς πρωταγωνιστές και αρκετά χαμένα σερβίς και σε αυτό το σετ για την εθνική μας ομάδα, αλλά σίγουρα είναι καλύτερη στο σετ. Ο Μάρκος Γαλλιώτος είναι στο σερβίς, ο Μάρτιλα θα κάνει καλή υποδοχή, ο Γιόκελα δεν προλαβαίνει εκεί ο Τζιάβρας να βγάλει άμυνα, παρότι έσπασε μπάλα στο διπλό μπλοκ της ελληνικής ομάδας από το κάρφωμα του διαγωνίου της ομάδας της Φιλανδίας. Έπεσε και ο Τζιάβρας και ο Γαλλιώτος που ήταν εκεί. Μπάλα έσπασε πάνω στα δάχτυλα του Πιτακούδη, αλλά άργησαν οι παίκτες μας να κάνουν την κάλυψη. Παρόλα αυτά, ο Λούκα Μάρτιλα είναι στο σερβίς. 23-21, ο αδερφός του νωρίτερα έκανε δύο άσους και εδώ θα χάσει το σερβίς. 24-21, έχουν χάσει και οι Φινλανδοί 6 σερβίς. Εδώ η εθνική μας ομάδα έχει φτάσει στα 17 χαμένα σερβίς, τόσα είναι και των Φιλανδών και είναι set point. Υπάρχουν αλλαγές, ο Κασαμπαλής για το σερβίς μπαίνει στη θέση του Πιτακούδη, ο πρωτοψάλτης επίσης βγαίνει εκτός. Να δούμε ποιον έχει βάλει μπροστά για το μπλοκ, θα το δούμε. Δεν έχει και μεγάλη σημασία ο Κασαμπαλής, να δούμε ένα καλό σερβίς εδώ για να μπορέσει η εθνική μας να τελειώσει το σετ. Πολύ ωραίο το σερβίς, δύσκολα ο Λούκα Μάτιλα, απλά να περάσει η μπάλα. Η ευκαιρία για την εθνική μας ομάδα, ο Ράπτης, αλλά θα βγάλει μια εντυπωσιακή άμυνα ο λίμπερο της Φιλανδίας. Ο Τσιάβρας δεν μπορεί στο καρφί του Νόα Μάρτιλα, χάθηκε εδώ η ευκαιρία. 24-22 στην κόντρα μπάλα και ενώ η εθνική μας ομάδα είχε καλές προοπτικές μετά το υπέροχο σερβίς που έκανε ο Κασαμπάλης δυσκολεύοντας, αλλά έκανε μια καταπληκτική άμυνα ο Βόιτο Κόικα, ο λίμπερο της ομάδας της Φιλανδίας, στείνοντας την ευκαιρία στον Νόα Μάρτιλα να εκτελέσει. Ο Κασαμπάλης έκανε τη δουλειά του, βγήκε και μπήκε ο πρωτοψάλτης. Εδώ καλή υποδοχή του πρωτοψάλτη, ευκαιρία με τον Πιτακούδη, τελειώνει το σετ. 25-22 η εθνική μας ομάδα προηγείται 2-1 σετ, όπως και στο πρώτο σετ. 25-22 και εκεί, 16-25 το ενδιάμεσο, 25-22 και πάλι προηγείται 2-1 και οδεύει για την πρόκριση στα προημιτελικά.
11: Άριστα 10 για την εθνική μας μέχρι τώρα απέναντι σε ένα σπουδαίο αντίπαλο, η Φιλανδία. Όλοι γνωρίζουμε ότι είναι ομάδα υψηλού επίπεδου. Επιστροφή στο ποδόσφαιρο, Λεβαδιακός Ολυμπιακός. Μπάμπη.
13: Έχουμε μπει στο τελευταίο τέταρτο, είμαστε στο 78 λεπτό. Άλλη μία αλλαγή θα γίνει σε λίγο. Θα κλείσουν ουσιαστικά πλέον οι αλλαγές. Όχι, έχει μία ακόμη ο Λεβαδιακός. Λοιπόν, θα βγει ο Κομπνάν, που έχει τρέξει πάρα πολύ και ήταν ο πιο επικίνδυνος. Πρέπει να μπει ένας στόπερ, ο Γιάγκας. Θα παίξει με τρεις ο προπονητής του Λεβαδιακού, Ηλίας Χαραλάμπους, για να δέσει την άμυνά του. Γιατί έχει μπει και ο Γκονζάλες πριν από λίγο και παίζει με δύο φόρο Ολυμπιακός. Το περιμέναμε, τώρα είναι ο Γκονζάλες και ο Μουαντιλματζή στην επίθεση για τον Ολυμπιακό και το γυρίζει σε τρεις κεντρικούς αμυντικούς ο Χαραλάμπους. Ο Ρέτσος κερδίζει, αφήνει το πλεονέκτημα γιατί υπήρχε φάουλ υπέρ του Ολυμπιακού. Αφήνει το πλεονέκτημα της εμετρήσης. Δεν περνάει η πάσα του για τον Μουαντιλματζή. Ο Τσιβελεκίδης με δυσκολία πρώτη του Γκονζάλες απομακρύνει ο Κορνέζος. Η μπάλα και πάλι σε πόδια παικτών του Ολυμπιακού. Δεξιά ο Μάρτινς, αριστερά ο Ρόκα. Γκονζάλες και Μουαντιλματζή στην επίθεση για τον Ολυμπιακό. Τριάδα για τον Λεβαδιακό στην άμυνα, κεντρικός ο Κορνέζος, δεξί στόπερ ο Γιάκας, αριστερό ο Τσιβελεκίδης, λάθος του Σάλιακα στο κοντρόλ, πλάγιο για τον Λεβαδιακό. Στο 79 μπαίνουμε σε λίγο στο τελευταίο δεκάλεπτο, παραμένει το 0-0, το αποτέλεσμα που θέλει δηλαδή ο Λεβαδιακός και σίγουρα δεν θέλει ο Ολυμπιακός να αφήσει άλλους δύο βαθμούς για τρίτη συνεχόμενη αγωνιστική στο πρωτάθλημα.
11: Μετά τις αλλαγές του προπονητή του Ολυμπιακού έχουν μεγάλη φάση ερυθρόλευκη στο μάτς, Μπάμπη.
13: Στην πραγματικότητα όχι, ένα σούτ του Ρέτσου νωρίτερα πάλα πέρασε, ούτε ένα γύρισμα ήταν το πιο απειλητικό του Μάρτινς, ο Γκονζάλης έκανε με τη μία το σούτ, ήταν επικίνδυνο αλλά είχε βάλει γρήγορα το κορμί του Κορνίζος, είχε απομακρύνει, οπότε δεν καταγράφηκε καν τελική για τους ερυθρόλευκους. Δυσκολεύονται πάρα πολύ στο δεύτερο μήχρονο να βρουν ευκαιρία οι παίχτες του Ολυμπιακού. όπου έρθα κερδίζει ένα φάουλο Φρόιλερ, δηλαδή ο Λεβαδιακός κατάει με πίεση μεν, αλλά κατάει το αποτέλεσμα χωρίς τη μεγάλη φάση μέχρι στιγμής. Η παλιά βγαίνει για το Σάγιακα, κάνει με τη μία τη σέντρα ο Τσιβελεκίδης κόρνερ, πιο πρώτου μου αντιλματζή Ολυμπιακός, ένα το κόρνερ, τρία έχει ο Λεβαδιακός. Πολλά κόρνερ για τον Ολυμπιακό, δεν έχει βγάλει φάση όμως από στημένη φάση μέχρι στιγμής. Στο 20 λεπτό ο Πουέρτα παίρνει τις εκτελέσεις από τη στιγμή που βγήκε ο Φορτούνης. Ο Κολομβιανός σηκώνει την μπάλα, κεφαλιά του Ρέτσο, η μπάλα out. Σε καλό σημείο σηκώθηκε μόνο στο, ο Ρέτσος, έχει πέσει ο βήχος. Στο 20 λεπτό, αυτή είναι η σημαντικότητα, η καλύτερη φάση του Ολυμπιακού στο δεύτερο ημίχρονο, το corner του Πουέρτα. Ο Ρέτσος πήρε την κεφαλιά, η μπάλα πέρασε όμως out. Και είναι χαρακτηριστικό ότι δύο φάσεις του Ολυμπιακού τις είχε ο Ρέτσος. Έτσι, στο τελευταία 4 λεπτά, στο 77 και στο 80. Κάρμο και
11: Ατλέτικο Ρεάλ στη Μαδρίτη 2-0 με γκολ του Ντέιβιντ πριν από λίγο. Σούπερ Λιγκ 2, Ολυμπιακός Β' Μαρκό 2-3 και Αστέρας Τρίπολης Β' Απόλλων Καλαμαριάς 1-0. 0-0 στο Παντασσαλικό ο Βόλος με την ΑΕΚ, ανοιχτό μικρόφωνο για τον Βαγγέλη Μητρούσια. Και με ταχύτητα πάμε και στη Νεάπολη για μια πρώτη γρήγορη ενημέρωση. Καλαμάτα Παναθηναϊκός, ακούμε Χρήστο Κοντό. Καλησπέρα Χρήστο.
19: Καλησπέρα Σίφη, καλησπέρα και στους φίλους μας. Εντάξει, θα πω την δεκάδα του Παναθηναϊκού, δεν έχουμε φιλαγόνους για να έχω και τις Καλαμάτες. Ο Παναθηναϊκός με 4-2-3-1 χωρίς εκπλήξεις. Ξεκινάει τερματοφύλακας ο Πένια, δεξιά Καλάμπρια, αριστερά Κυριακόπουλος. Τελικά εδώ είχαμε ένα ερωτηματικό, αν θα είναι ο Σαλάχ ή ο Κυριακόπουλος. Τελικά ξεκινάει ο Έλληνας διεθνής. Κεντρικό αμυντικό δίδυμο οι δύο Ολλανδοί, Ντε Φράι με Φαντρόγγελεν. Οι δύο κεντρικοί χαφ είναι ο Καμαρά μαζί με τον Κάγκουα. Στην τριπλέτα μπροστά τους κεντρικός χαφ ο Ουναΐ, δεξιά ο Λιβάη Γκαρσία, αριστερά ο Αντίνο με σέντερ φόρτο Ντετέι.
11: Ευχαριστούμε τον Χρήστο Κοντό. Πάμε για λίγο και στο Πανθασσαλικό, στο Βαγγέλη Μητρούσια, και επιστρέφουμε στη Βιωτία. Τελευταίο δεκάλεπτο πλέον, Λεβαδιακός Ολυμπιακός 0-0. Βαγγέλη.
12: 40 λεπτά παιχνίδιου στο Πανθασσαλικό στάδιο. Είναι στο 0-0 Βόλος και ΑΕΚ. Η ομάδα της ΑΕΚ, η οποία έχει ισορροπήσει το παιχνίδι, αλλά δεν υπάρχει μεγάλη φάση, γιατί οι όποιες απειλές έκανε όταν κατάφερε να ισορροπήσει και έψαχνε τον διάδρομο που θα της δώσει προς την εστία του Βόλου ήταν από τον Μάνταλο, χωρίς όμως να δημιουργήσει τη μεγάλη φάση, εν αντιθέσει με τον Βόλο που τις είχε αυτές στο ξεκίνημα το παιχνίδι. Τώρα ο Μάγερ είναι στην επίθεση, είναι δύο παίκτες της ΑΕΚ και τρεις του Βόλου. Για να δούμε, ο Μάγερ θα κάνει το σουτ και η μπάλα θα περάσει δίπλα από την εστία και πρέπει να έχει βρει εκεί. Πρέπει να βρει και σε σώμα παίκτη αμυντικού και είναι κόρνερ. Είναι το τρίτο κόρνερ που κερδίζει η ΑΕΚ στο παιχνίδι, στο σημερινό αγώνα. Είναι από την αριστερή πλευρά, εκεί που έχει πάει ο Μαρίν για να το εκτελέσει, με τους υπόλοιπους παίκτες να έχουν πάρει θέση. Παίρνεται από την εστία του Λοντίγκιν. Στο τώρα, εκεί που έχει πάει ο Μαρίν για να το εκτελέσει, με τους υπόλοιπους παίκτες να έχουν πάρει θέση. Παίρνεται από

0: Τουρέτσι για το Σάγιακα δεν μπορεί να προλάβει την μπάλα στο 83ο λεπτό. Σε λίγο θα συμπληρωθεί. Μπαίνουμε στο 84, παραμένει το 0-0, χωρίς ο Ολυμπιακός να μπορεί να βρει φάση στο δεύτερο ημίχρονο. Στην πραγματικότητα, ελάχιστα έχει απειλήσει τον Λεβαδιακό παρά τις αλλαγές που έχει κάνει ο Αλγουαθίλ, παρά την συμμετοχή πλέον δύο σεντερφόρ, και του Γκονζάλες και του Μουαντελματζή, ο οποίος δεν έχει μπει ακόμη σε φάση. Εδώ ο Τικνησιάν κάνει ένα αβίαστο εύκολο λάθος.
1: Ξέρεις ότι δεν αρκεί να παίζουν δύο φορ, πρέπει να βρεθεί και ο τρόπος να τροφοδοτούνται.
0: Έτσι, σωστό.
1: Να πηγαίνει μπάλα
0: και
1: σε αυτούς.
0: Τα γυρίσματα δεν είναι καλά και επαναλαμβάνω δεν έχουν βοηθήσει και οι δύο ακραίοι. Το κάνει λίγο περισσότερο ο Πέτερσεν. Ο Τικνησιάν δεν έχει βοηθήσει από αριστερά. Και στον τρόπο παιχνιδιού του Αλγουαθίλ, τουλάχιστον μεγαλύτερο διάστημα πριν παίξει με κλασικούς εξτρέμ, αυτό είναι βασικό στοιχείο του παιχνιδιού. Ο Μάρτινς από δεξιά περνάει δύο παίκτες εντυπωσιακά και βγαίνει στον κενό χώρο. Πατάει περιοχή, κάνει το γύρισμα, οι κόντρες ο Πάντεα. Ο Πουέρτα με τον Κωστή απομακρύνει ο Τσιβελεκίδης. Εδώ υπήρχαν προϋποθέσεις για τον Ολυμπιακό και πάει να βγει αντεπίδεση με τον Εμμανουηλίδη και τον Ρέτσο. Είναι δύσκολο, αλλά κρατάει τώρα ο Εμμανουηλίδης και παίζει με τον Κωστή που είχε ανέβει και παίζει αριστερά εκείνος για τον Ποπέσκου και γρήγορα για τον Κωστή και πάλι ο οποίος θα πάρει και το φάουλ από το Φρόιλερ. Εδώ κάτσαν πολύ ωραία την μπάλα οι παίκτες του Λεβαδιακού. Κάτσαν, κέρδισαν και χρόνο γιατί έχουμε μπει στο 85ο λεπτό και παραμένει το 0-0 η προσπάθεια από τους παίκτες του Λεβαδιακού. Για να κρατήσουν αυτό το 0-0 σχεδόν πάντα στην άμυνα στο δεύτερο ημίχρονο, αλλά εδώ κρατάνε την μπάλα και βγαίνουν στην επίθεση μια στημένη φάση. Λογικά, ναι, θα γίνει ένα γέμισμα, ενώ ο Κωστής στην μπάλα, γιατί ανεβαίνει και ο Τσιβελεκίδης και ο Κορνέζος, ανεβαίνει και ο Ιάγκας, δηλαδή και οι τρεις αμυντικοί του Λεβαδιακού, για να εκμεταλλευτούν αυτή τη στημένη φάση. Τελικά θα εκτελέσει ο Ποπέσκου από αριστερά. Για να δούμε όλα αυτά στο 85 και ενώ παίρνουμε σε λίγα δευτερόλεπτα στο 86ο λεπτό. Εκτελεί κεφαλιά. Ο Ορτέγα δείχνει να ευνηδιάζεται και δύσκολα πετάει την μπάλα σε κόρνερ.
2: Γκολ στο Βόλο. Ο Φουρτάδο είναι ο παίκτης ο οποίος τη στέλνει από κοντά. Προηγήθηκε μια φάση από τα δεξιά από τον Κατσίκα που έδωσε μια σερτή σέντρα για τον Λάμπρου που έκανε την τρίπλα με δεύτερη προσπάθεια και με τον Γκονζάλες. Η μπάλα έφτασε κοντά στον Φουρτάδο ο οποίος δεν δυσκολεύτηκε από το ύψος της μικρής περιοχής να τη στείλει στα δίχτυα στο 44ο λεπτό και να κάνει το Βόλος ΑΕΚ 1-0 και αυτό το γκολ το πανηγυρίζουν οι παίκτες του Βόλου που πραγματικά θα έλεγα ότι έτσι όπως είχαν ξεκινήσει το δικαιούταν αυτό το γκολ στο ξεκίνημα απέναντι στην ΑΕΚ που δεν είχε την μεγάλη φάση παρά το γεγονός ότι μετά το πρώτο 15 λεπτό άρχισε σιγά σιγά να ισορροπεί, να βγαίνει μπροστά αλλά χωρίς να υπάρχει η μεγάλη φάση από την πλευρά της ΑΕΚ απέναντι στην εστία του Βόλου που προηγείται με 1-0 και αυτό το γκολ δίνει νέο ενδιαφέρον στο παιχνίδι. Δευτερόλεπτα πριν από τη συμπλήρωση των 45 λεπτών συν τις καθυστερήσεις για το πρώτο ημίχρονο.
1: Ξεκίνησε εντυπωσιακά το μάτσο Βόλος και κλείνει το πρώτο ημίχρονο με γκολ. Offside δεν υπάρχει στο ξεκίνημα της φάσης παρότι ζητήθηκε από τους αμυντικούς ΣΑΕΚ. Καλύπτεται ο παίκτης που κάνει την τελική μεταβίβαση. Βόλος ΣΑΕΚ 1-0. Στο μπάσκετ στα Μαυροσκούφια Άρης Μύκονος 80-64. Συνεχίζουμε με τον Μπάμπη Παπάζογλου και το φινέλε του αγώνα του Λεβαδιακού με τον Ολυμπιακό.
0: Σέντρα του Τικνησιάν με γροθιές ο Ελιάση, ο Κωστή, η μπάλα είναι στον αέρα, μια κεφαλιά πάει η μπάλα στον Μάρτινς σε καλή θέση, δεν μπορεί να γυρίσει, δίνει στον Τικνησιάν από αριστερά, δεν κάνει καλό κοντρόλ, βγαίνει εκτός περιοχής.
1: Είπα νωρίτερα Μπάμπη μου επιτρέπεις να συμπληρώσω κάτι στον Βαγγέλη Μητρούσια, το offside στο ξεκίνημα της φάσης δεν υπάρχει, αλλά τώρα που βλέπουμε το replay διαπιστώνουμε ότι δεν αποκλείεται ο Φουρτάδο να είναι εκτεθειμένος. Την ώρα που κάνει την προβολή
2: και σκοράρει. Αυτό περιμένει ο διαιτητής, ο οποίος, γιατί όλοι περιμένουν και οι παίκτες της ΑΕΚ και του Βόλου. Ο διαιτητής τώρα πάει, τι λέει, να δει το βίντεο και δεν είναι. Τελικά δεν μετράει τον γκολ, οπότε λοιπόν η μπάλα παίζεται, άρα παραμένει το 0-0.
1: Ήταν και απαραίτητη η παρέμβαση από το ΒΑΡ. Οριακά είναι εκτεθειμένος ο Φουρτάδο την ώρα που σκοράρει.
2: Έτσι λοιπόν δεν
1: εστίασαν οι παίκτες της ΑΕΚ στο ξεκίνημα της φάσης, την πρώτη
2: δεν
1: πάσα,
2: υπήρχε.
1: Εκεί δεν υπήρχε offside, μετά όμως ο Φουρτάδο είναι εκτεθειμένος. Οπότε Μπάμπη, σε ακούμε.
0: Ο Μάρτινς έκανε ένα σουτ έξω από την περιοχή, όμως πολύ άστοχο. Η μπάλα περνάει out. Είμαστε στο 88 λεπτό. Παραμένει το 0-0 ανάμεσα στο Λεβαδιακό και τον Ολυμπιακό. Ολυμπιακός πιέζει, αλλά φάση δεν μπορεί να βρει. Δεν μπορεί να βρει γκολ, αλλά δεν μπορεί να βρει και την πολύ κλασική ευκαιρία. Κερδίζει ο Κάρμο από τον Εμμανουηλίδη. Είναι δύσκολο τώρα για τον Εμμανουηλίδη.

0: μείνει στην κορυφή της επίθεσης να παίρνει τις μεγάλες μπαλιές, ψηλές μπαλιές από την άμυνα της ομάδας και να κρατάει η μπάλα. Ο Σάλια Κασικόνη δεν περνάει η μπαλιά για τον Ρόκα που έχει πάει δεξιά. Ο Ποπέσκου ένα άνοιγμα, μια μεγάλη μπαλιά για τον Κάρμο, ουσιαστικά δεν υπήρχε συμπαίκτη. Ο Ολυμπιακός πάλι στην επίθεση, μπήκαμε στο 89ο λεπτό και ο Πουέρτα, ο Λεβαδιακός αμήνεται πολύ καλά μέχρι στιγμής. Ο Μάρτινς κρατάει την μπάλα, έχει τον Πάδε απέναντί του, προσπαθεί να βρει κάποιον κενό χώρο, δίνει στο Ρέτσο. Έχουν ανέβει και οι στόπερ του Ολυμπιακού πολύ κάτω τη μεσαία γραμμή και τώρα ο Φρόιλερ από δεξιά παίζει με το Σάλιακα. Ο Σάλιακας θα βγάλει τη σέντρα, η απομάκρυνση, όπου έρθαξε την περιοχή, πάει να βρει το σουτ. Δεν το κάνει, δίνει για τον Τικνησιάν από αριστερά με δύναμη το γύρισμα στο πουθενά. Κάκιστη επιλογή από τον Αρμένιο Μπακ. Κάκιστη. Γιατί εδώ είχε χώρο να κάνει μια καλύτερη προσπάθεια. Πιέστηκε γιατί η μπάλα του πήγε λίγο πλάγια και πίεσε τον εαυτό του ενώ δεν υπήρχε λόγος, θα μπορούσε να τη στρώσει καλύτερα. Ίσως και ο Πουέρτα μπορούσε να κάνει νωρίτερα το σουτ. Τίποτα από όλα αυτά δεν έγινε. 89 λεπτά συμπληρωμένα στο Δημοτικό Στάδιο Λιβαδιάς Λάμπρος Κατσόνης. Το 0-0 παραμένει. Ο Λεβαδιακός πολύ κοντά σε έναν πολύτιμο βαθμό, μόλις δεύτερο, αλλά πολύτιμο βαθμό στο ποτάσμα. Ο Ολυμπιακός πολύ κοντά σε τρίτη συνεχόμενη απώλεια.
1: Θα μείνουμε σε σένα, απλώς να πω στο βόλι τέταρτο σετ, Φιλανδία-Ελλάδα 8-6, η εθνική μας προηγείται με 2-1 σετ.
0: Η βαθιά μπαλιά με στόχο τον Εμμανουηλίδη δείχνει να ελέγχει ο Ορτέγκα, τη βρίσκει με δυσκολία πρώτο Εμμανουηλίδη αλλά απομακρύνει και τώρα ο Τικνησιάν. Μπήκαμε, έχουμε μπει στο 90 λεπτό. Θα δούμε και σε λίγο και τα λεπτά των καθυστερήσεων. Ο Ρέτσος περνάει τη μεσαία γραμμή. Δίνει δεξιά για τον Σάλια, για τον Ρόκα. Ο Ρόκα κρατάει για τον Ρέτσο. Δεν βρίσκουν χώρους οι παίχτες του Ολυμπιακού. Ρόκα και πάλι η Ρέτσος σε λίγο συμπληρώνει τα 90 λεπτά. Ο Λεβαδιακός αμήνεται πολύ καλά, δυσκολεύει τον Ολυμπιακό και τώρα χάνει την μπάλα και ο Νίκας πάει να βγάλει γρήγορα τον Εμμανουηλίδη στην αντεπίθεση. Δυσκολεύεται στο κοντρόλ, κόβει ο Κάρμο και τώρα ο Πουέρτα. Περιμένουμε από τον τέταρτο να δείξει, γιατί μπήκαμε στις καθυστερήσεις, πόσα θα είναι τα λεπτά. 4 τα λεπτά των καθυστερήσεων. Από αριστερά με τον Μάρτινς, ο Ολυμπιακός συγκλίνει προς τον άξονα, δίνει για τον Πουέρτα. Ο Πουέρτα δίνει για τον Φρόιλερ, ο Φρόιλερ κρατάει, δεν κάνει το σουτ. Καθυστερεί ο Ελβετός, δίνει στον Κάρμο. Ο Κάρμο κρατάει την μπάλα, δίνει στον Ρόκα που έχει μπει πιο εστερικά. Σάλιακα στα άκρα, κοντά του και ο Μάρτινς και ο Ρόκα. Προσπαθούν να βγάλουν μια σέντρα οι παίκτες του Ολυμπιακού, να βρουν χώρο. Η παλιά είναι για τον Πουέρτα. Χάνει ο Ολυμπιακός τον χρόνο. Καθυστερούν οι παίκτες του να βγάλουν μια τελική. Η σέντρα διώχνει ο Πάντεα. Εκείνο Τικνησιάν που θα κερδίσει από τον Μανθάτη. Είμαστε στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων. Παραμένει το 0-0. Ο Κάρμο με τον Πουέρτα. Έξω την περιοχή ο Πουέρτα ψάχνει να βρει το χώρο. Κανεβαίνει και ο Σάλιακας. Παίζει με τον Μάρτινς κάθετα. Ο Μάρτινς κρατάει. Δίνει στον Φρόιλερ. Ο Φρόιλερ ωραία γλυκιά. Έρχεται γκολ για τον Ολυμπιακό. Μανώλης Σάλιακας. Βρήκε τη λύση. Ο Ολυμπιακός έξαλλη πανηγυρισμία από τους οπαδούς. Το έχει πάει ο Σάλιακας. Ανεβαίνει στα κάγκελα. Μαζί με τον Ρέτσο Ολυμπιακός στο 91 βρίσκει τον γκολ με τον Μανώλη Σάλιακα. Με αυτή την σέντρα, την υπομονή, τη σέντρα του Φρόιλερ και πάλι, όπως το προημερών παιχνίδι με την Γιαγκελόνια, έρχεται ο Σάλιακας από πίσω να βρει την μπάλα με το κεφάλι και να τη στείλει στα δίχτυα. Δεν ξέρω αν ελεγχθεί, αν υπάρχει κάτι στη φάση, νομίζω δύσκολα σύφη, φίλες και φίλοι της Ερασπορ. Ο Ολυμπιακός βρίσκει τον γκολ στο 92.
1: Και όταν δεν δίνουν τη λύση επιθετική, μπορούν και οι αμυντικοί.
0: Και τα έχει κάνει όλο αυτό το παιδί. Είχε βγάλει τη σέντρα στο γκολ του Ζώτα Σίλβα στην Τρίπολη. Τώρα ήρθε η ώρα να βάλει και αυτός γκολ στην επιστροφή του. Όχι, δεν νομίζω, από πίσω έρχονται. Και
1: εγώ είμαι σίγουρος ότι δεν υπάρχει.
0: Ναι, και εγώ έτσι χωρίς να χρειαστώ replay. Αλλά για τους τύπους ρώτησα πάντα. Έξαλλη πανηγυρισμοί από τους φίλους του Ολυμπιακού που ήταν απογοητευμένοι στα προηγούμενα λεπτά γιατί δεν έβρισκε η ομάδα τη φάση. Έγινε η σέντρα από τους παίκτες του Λεβαδιακού που τώρα είναι υποχρεωμένοι να βγουν στην επίθεση με τον Ποπέσκου να μην μπορεί να κατήσει την μπάλα. Είμαστε στο 93ο λεπτό. Ο Ολυμπιακός βρίσκει το γκολ με τον Μανώλη Σάλιακα και θα πρέπει να βρω το τελευταίο του γκολ. Θα το βρούμε όμως.
1: Τη Γερμανία σκόραρε συχνά.
0: Όχι, λέμε, ναι. και σέντρες είχε και ασίστ και απ' όλα. Για να δούμε όμως όταν εξέλιξε το αγώνα με το Λεβαδιακό. Από αριστερά χάνει την μπάλα, διώχνει ο Ρέτσος. Είμαστε στις καθυστερήσεις και συγκεκριμένα είμαστε στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων. Ο Ολυμπιακός με πολλή δυσκολία έχει φτάσει στο γκολ. Στο 93ο λεπτό με τον γκολ του Μανώλη
1: 7
0: Σάγιακα.
1: 7 Φεβρουαρίου 2026, Σαν Πάουλη Στουτγάρδη, 2-1, έβαλε γκολ στο 64ο λεπτό.
0: Ο Γκονσάλες τώρα με τον Ρόκα, από πλάγια ο Ρόκα κάνει το γύρισμα, οι κόντρες μπαίνει να μπει ο Μάρτινς, θα κερδίσει την μπάλα. Ο Μάρτινς ο οποίος βγαίνει πλάγια, ο Ολυμπιακός τώρα θα κρατήσει και την μπάλα στο 94.
1: 0-0 ημίχρονο στο Πανθασσαλικό, Βόλος ΑΕΚ. Σε λίγο θα πάμε στο Βαγγέλη Μητρούσια. Σε λίγο θα περάσουμε και στο βόλεϊ, στο Μπόντο, στο τέταρτο σετ. Η Φιλανδία με την Ελλάδα, η εθνική μας προηγείται με 2-1 σετ. Μπάμπι.
0: Λοιπόν, είμαστε στο τέταρτο και τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων. Με τον Ολυμπιακό να έχει κερδίσει ένα φάουλ κοντά στο σημειάκι του κόρνερ από δεξιά, όπως επιτίθεται. Ολυμπιακός ο οποίος βρήκε τον γκολ με την κεφαλιά του Σάγιακα από τη σέντρα του Φρόιλερ. Ο Φρόιλερ 2 στα 2 τελευταία μάτια του Ολυμπιακού. Από το δικό του πόδι είχε βγει και τον γκολ του Γιάρεντσοκ με τη Γιαγκελόνια. Και τέλος του αγώνα, λύγει το παιχνίδι. Λεβαδιακός Ολυμπιακός 0-1. Δύσκολη, πολύ δύσκολη, αλλά πολύτιμη νίκη του Ολυμπιακού, που επιστρέφει στις επιτυχίες μετά τους αγώνες με τον Όφη και τον Βόλο. Το γκολ του Μανώλη Σάγιακα από την σέντρα του Ρέμο Φρόιλερ είναι αυτό που έκανε τελικά τη διαφορά. Στο 92ο λεπτό ο Ολυμπιακός κερδίζει 1-0 το Λεβαδιακό, που ήταν αξιόμαχος, πάλεψε το παιχνίδι περισσότερο σε παθητικό ρόλο, ειδικά στο τελευταίο κομμάτι του παιχνιδιού. Όμως είχε και ευκαιρίες με τον Κομπνάν. Πως ο Ολυμπιακός είχε ευκαιρίες, όχι όμως τόσες στο δεύτερο ημίχρονο, στο πρώτο μέρος. Η λύση δόθηκε για τους Ερυθρόλευκους με μία από τις αλλαγές που έκανε ο Αλγουαθίλ από τον πάγκο του Ολυμπιακού, με τον Μανώλη Σάγιακα να έχει επιστρέψει στον Ολυμπιακό με μία assist στον αγώνα στην Τρίπολη και ένα γκολ σήμερα που χαρίζει στον Ολυμπιακό αυτούς τους τρεις βαθμούς, πολύτιμους βαθμούς που τους χρειαζόταν. Μειώνει την απόσταση από την κορυφή, αλλά πρέπει να περιμένουμε και το παιχνίδι της Καλαμάτας με τον Παναθηναϊκό, αλλά σε κάθε περίπτωση βρίσκει μια νίκη που τη χρειαζόταν πάρα πολύ, γιατί μην ξεχνάμε, μετά τη διακοπή υπάρχει το ντέρμπι Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Παίξει του Ολυμπιακού πάνε προς την πλευρά των φιλάθλων της ομάδας, περισσότερο από 3.000 πάει το Ολυμπιακό εδώ στη Λιβαδιά, πανηγυρίζουν, και οι παίξει του Λεβαδιακού θα πάνε προς την πλευρά των φιλάθλων της δικής της ομάδας, γιατί έκαναν μια μεγάλη προσπάθεια, έστω και αν δεν κατάφεραν να πάρουν βαθμό. Για πέμπτη αγωνιστική ο Λεβαδιακός, σημειώνω, δεν έχει πετύχει γκολ στο πρωτάθλημα. Αυτά από μένα, από το γήπεδο της Λιβαδιάς, Σύφη, επιστροφή σε σένα αργότερα με το τρίτο ημίχρονο της αναμέτρησης.
1: 0-1 τελικό αποτέλεσμα Λεβαδιακός Ολυμπιακός, ημίχρονο Βόλος ΑΕΚ 0-0, στην Super League 2 τελικό Αστέρας Τρίπολης Β Απόλλων Καλαμαριάς 1-0 και λίγο πριν το φινάλε του αγώνα Ολυμπιακός Β Μαρκό 2-3.
2: Ερασπορ 101,8.
3: Τον βλέπει που περπατάει. Σε λίγο θα ζητήσει και καφέ. Κάν τον αλλαγή.
4: Και ποιο να βάλει, αδερφέ, δεν έχουμε πάγκο.
3: Δεν ξέρω, ας βάλει το φροντιστή. Ας βάλει το περιτερά, τη θιά μου. Ας βάλει εμένα. Ένα ποιοτικό 10 λεπτάκι νομίζω το έχω.
5: Με το Golden Sub της Stoiximan δεν έχει σημασία ποιος θα μπει αλλαγή. Το στοίχημά σου παίζει μέχρι τέλους. Ισχύει για πάνω από 40 πρωταθλήματα και σε πληθώρα ειδικών στοιχημάτων. Stoiximan, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνε δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD. Πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στη νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
7: Καλώς ήρθατε στον τροχό της οικοδομής. Πρώτος μας παίχτης σήμερα, ο μάστορας Θανάσης. Θανάση, ψάχνουμε. Στεγάνωση ταράτσας με 25 χρόνια διάρκεια ζωής. Θα αγοράσεις φωνήεν.
8: Ούτε φωνήεν, ούτε σύμφωνο. Θα αγοράσω σύστημα της Craft Paints.
9: Στεγανοποίηση ταράτσας με το πιστοποιημένο σύστημα Total Proof PU Fiber 25 της Craft Paints. Με 25 χρόνια διάρκεια ζωής. Σύστημα Total Proof PU Fiber 25 από την Craft Paints.
10: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
1: Ερασπόρ μικρόφωνο στα γήπεδα με τον γκολ του Σάλιακα στο 92, Λεβαδιακός Ολυμπιακός 0-1. Στο βόλεϊ 16-13 Φιλανδία-Ελλάδα στο τέταρτο σετ. Περνάμε στο Πανθεσσαλικό, τέλος πρώτου ημιχρόνου, Βόλος ΑΕΚ. Βαγγέλη.
11: 0-0 το αποτέλεσμα με τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου, σε ένα πρώτο 45 λεπτό όπου ο Βόλος είχε την καλύτερη παρουσία απέναντι στην ΑΕΚ, η οποία μπορεί να ισορρόπησε το παιχνίδι μετά το πρώτο 15 λεπτό, όμως δεν είχε την μεγάλη φάση μπροστά από την εστία, παρά το γεγονός ότι βρέθηκε μέσα στην περιοχή και κυρίως με τον Μάνταλο αλλά και το σούτ του Μάγερ. Αυτές ήταν οι καλύτερες στιγμές για την ΑΕΚ. Από την άλλη πλευρά, ο Βόλος είχε στο ξεκίνημα το δοκάρι με τον Κόμπα αλλά και με τον ίδιο ποδοσφαιριστή τη μεγάλη ευκαιρία να προηγηθεί ξανά στο σκορ, αλλά ο Μπρίνιολ ήταν ο παίκτης ο οποίος αποσόβησε τον κίνδυνο τερματοφύλακας της ΑΕΚ, όπως έκανε και νωρίτερα στη θέση του Φορτάδο στη διπλή ευκαιρία, αλλά και στο τέλος του γκολ που πέτυχε ο Φορτάδο δεν μέτρησε μετά από υπόδειξη του ΒΑΡ. Αυτή είναι η εικόνα για το πρώτο 45 λεπτό.
1: Ωραία, Βαγγέλη μου, επιστρέφουμε σε λίγο. Πριν πάμε στο Ηράκλειο, στον αγώνα του ΟΦ με τον Αστέρα Άκτορ, για λίγο και στην Τρίπολη ολοκληρώθηκε το μάτς της Super League 2 Αστέρας Άκτορ Β' Απόλλων Καλαμαριάς. Βασίλη Κούβαλη.
12: Το γκολ του Χριστόφορου Κολυμάτση, του 20χρονου επιθετικού του Αστέρα Άκτορ Β, ήταν αυτό που έγραψε το 1-0 απέναντι στον Απόλλωνα Καλαμαριάς. Είναι η πρώτη νίκη για την ομάδα της Αρκαδίας, παρότι η ομάδα της Καλαμαριάς είχε ευκαιρίες στο πρώτο ημίχρονο να προηγηθεί με τον Βοριαζίδη, τον Κυριακίδη και τον Άτσκα. Στις καθυστερήσεις του πρώτου ημίχρονου, όπως είπαμε, ο Χριστόφορος Κολυμάτσης έγραψε αυτό το 1-0 που έμελε να είναι και το τελικό αποτέλεσμα. Δοκάρι για τον Αστέρα Άκτορ Β στο 20 λεπτό με τον Δημήτρη Γραμμένο και τίποτε άλλο διαχειρίστηκε αυτό το προβάδισμα μέχρι και το τέλος της αναμέτρησης. Οι τρεις πρώτοι βαθμοί λοιπόν για την ομάδα της Αρκαδίας ήρθαν απέναντι στον Απόλλωνα Καλαμαριάς. Τελικό αποτέλεσμα στην Τρίπολη και το Θεόδωρος Κολοκοτρώνης Αστέρας Άκτορ Β Απόλλωνας Καλαμαριάς. 1-0 από εμένα και την τεχνικό της ελληνικής ραδιοφωνίας Μαρία Ντάντουλη. Καλό βράδυ, καλή συνέχεια.
13: Ερασπορ 101,8.
14: Αγνό, ελαφρύ και γευστικό. Το ανθότυρο Αρβανίτη ξεχωρίζει για την απαλή του υφή, τη θρεπτική του αξία και την πλούσια γεύση του. Πηγή φυσικής πρωτεΐνης και ασβεστίου, με ελάχιστα λιπαρά και χαμηλή περιεκτικότητα σε αλάτι. Ιδανικό για όσους ακολουθούν μια ισορροπημένη διατροφή. Ανθότυρο Αρβανίτη. Το νόστιμο, υγιεινό τυρί.
15: Ωραίο άρωμα, με επίγευση. Ποιο ούζο είναι?
16: Ούζο Dartemis Black. 100% μόνο η καρδιά του αποστάγματος. Με μικρή χειροποίητη παραγωγή σε αριθμημένα μπουκάλια.
15: Και αυτό είναι που το κάνει τόσο αληθινό, τόσο ξεχωριστό, τόσο, πώς να το πω, τόσο premium.
16: Είναι το μεράκι, είναι τα αγνά υλικά, η μυστική συνταγή από το 1892. 130 και πλέον χρόνια είναι αυτά.
15: Ακριβώς. Ούζο Dartemis Black. Η καρδιά της απόσταξης.
16: Μοναδικό, αληθινό, ανεπανάληπτο.
15: Με την εγγύηση και την υπογραφή του Βλάση Φιλιππόπουλου.
17: Απολαύστε υπεύθυνα.
18: 11 χρόνια Athens Coffee Festival. 200 brands καφέ, 2 stand-up comedy, 3 DJ sets, 7 influencers σε ρόλο super host. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίου, 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Μέγας χορηγός Νουνού Μπαρίστας Gold. Εισιτήρια στο more.com.
19: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
1: Ερασπόρ μικρόφωνο στα γήπεδα, την καλησπέρα μας στον Γιώργο Γιαλιτάκη. Στο Παγκρίτιο ξεκίνησε το μάτς του ΟΦ με τον Αστέρα Άκτορ. Γρήγορη εισαγωγή, γιατί θα πάμε στο Βόλο, που το μάτς είναι συναρπαστικό. Γιώργο.
11: Την καλησπέρα μου και σε σένα, Σίβη, και στις φίλες και φίλους της ΕΡΑΣΠΟΡ. Όφι Αστέρας Τρίπολης, λοιπόν, στο Παγκρίτιο στάδιο. Το παιχνίδι έχει ξεκινήσει εδώ και περίπου ένα λεπτό, χωρίς φάση, όπως είναι φυσιολογικό. Και απλά πρέπει να πω ότι σήμερα Όφι είχε αιμοδοσία για τον καρκίνο παιδικής ηλικίας. Ο Σεπτέμβριος είναι μήνα αφιερωμένο στον αγώνα κατά του καρκίνου της παιδικής ηλικίας και η ΠΑΕ Όφι στηρίζει για έκτη συνεχόμενη χρονιά τα παιδιά και συμμετέχει ενεργά στην εκστρατεία ενημέρωσης και ευαισθητοποίηση γύρω από τον παιδικό και εφηβικό καρκίνο. Μάλιστα, είχε ανοίξει η αιμοδοσία από τις 12 η ώρα έως τις 4 και όσοι έδωσαν αίμα μπήκαν δωρεάν στο σημερινό παιχνίδι. Γρήγορα τις ενδεκάδες, Όφι παίζει με 3-4.
1: Εξαιρετική πρωτοβουλία, γρήγορα τις ενδεκάδες όπως το πες, 17-17, Φιλανδία-Ελλάδα. Να πάμε στον Χρήστο Σαράντο. Λοιπόν, πες μας ενδεκάδες με ταχύτητα.
11: Ωραία. Όφι παίζει με 3-4-3. Τερματοφύλακας είναι λοιπόν ο Χριστογιώργος. Στην άμυνα είναι ο Πούγκουρας, ο Κοστούλας και ο Κρίσμανιτς. Δεξιά είναι ο Γκονζάλες. Αριστερά είναι ο Αποστολάκης, θέση του Αθανασίου. Κανελόπουλος, Μπουχαλάκης, τα δύο κεντρικά χαφ. Και στην επίδεση είναι Νους Ισέκα Χατζηγιοβάνης. Και από την άλλη πλευρά, ο προπονητής του Αστέρα Τρίπολης, ο Γιώργος Αντωνόπουλος, έχει παρατάξει την ομάδα με Παπαδημητρίου, Κότσιρα, Μέντες, Λάσκαρη, Μπρόνσον, Σίλβα, Τζόρνταν Σίλβα, Κουρμπέλι, Έντερ και του Μπαρτόλο και Μακέντα. Θα πούμε σε λίγο το πώς ακριβώς είναι και ο σχηματισμός 3-4-3.
1: Λεπτομέρειες σε λίγο, όπως και άλλος έχεις ανοιχτό μικρόφωνο,
11: σωστό,
1: Γιώργο.
11: Σωστό.
1: Σάλκε Έλβεμπερκ 0-0 και πάμε στο βόλεϊ, συναρπαστικό μάτς, Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ανδρών, Ελλάδα-Φιλανδία.
17: 18-17 η Φιλανδία, με πάρα πολύ κουβέντα για τον τελευταίο πόντο, γιατί ο Γιώκελα, τουλάχιστον κατ' εμή και κατά τους Έλληνες παίχτες, έκανε μεταφορά της μπάλας στο τελευταίο πλασέ, κάτι το οποίο δεν το είδε ο Τούρκος διαιτητής. Υπήρχε μεγάλη διαφωνία, ο αρχηγός της εθνικής μας ομάδας, ο πρωτοψάλτης, ήταν αρκετά έντονος, δέχτηκε την κίτρινη κάρτα. Όλα είναι οριακά σε αυτό το σετ. Ο Πιτακούδης, πρώτος χρόνος, εντυπωσιακός, 18 όλα. Παλεύει η εθνική μας ομάδα να κάνει την έκπληξη, ας το θέσουμε έτσι, αν και για μας δεν είναι καθόλου έκπληξη με βάση τις εμφανίσεις που είδαμε από τη Σλοβενία και μετά. Με βάση την παγκόσμια κατάταξη παίζει με μια ομάδα η οποία βρίσκεται 8 θέσεις πιο πάνω από αυτήν, ήταν στο ξεκίνημα 11 θέσεις πιο πάνω, τώρα έχουν μειωθεί οι αποστάσεις καθότι πήρε η εθνική μας, είναι στην 21η θέση της παγκόσμιας κατάταξης και με πολλές πιθανότητες για το παγκόσμιο κύπελο του χρόνου που θα γίνει στην Πολωνία. Ο Γιώκελα θα πάρει τον πόντο και πάλι ο διαγώνιος, αυτή τη φορά κανονικά με ένα καρφί 19-18 που δεν μπόρεσε να αντιμετωπίσει το διπλό μπλοκ εκεί της ελληνικής ομάδας από τον Σπύρο Χανδρινό που έχει πάρει τη θέση του Αλέξανδρου Ράπτη και τον Θοδωρή Βουλκίδη. Ο Ράπτης έκανε κάποια λάθη στην υποδοχή πίσω, ο κύριος Χριστοφιδέλης επέλεξε να βάλει τον Χανδρινό. Γιώκελα δυνατό σερβίς, δύσκολη υποδοχή, ευκαιρία με το πόδι πήγε να βγάλει την άμυνα, οι Φιλανδοί την αξιοποιούν 20-18. Οι αδερφοί Μάρτιλα κάνουν τη διαφορά και πάλι ο Λούκα ήταν πολύ δυνατό, ο Γιώκελα ήταν τώρα στο σερβίς, έχει πάρει τους 3 πόντους, οι δύο αδερφοί έχουν πάρει στους 8. Πρώτο σκόρερ ο Άγγελος Μάρκου με 19 πόντους είναι στο παιχνίδι και τώρα time out από την εθνική μας ομάδα, 20-18 προηγείται Φιλανδία, η ελληνική ομάδα προηγείται όμως 2-1 στα σετ.
1: Είμαστε στο κομβικό σημείο που θα κρίνει τα πάντα, 20-18 στο τέταρτο σετ. Πριν πάμε στο Παγκρίτιο και στο Ματασαλικό, επιστρέφουμε στη Νέα Πολύ. Εκεί βρίσκεται ο Χρήστος Κοντός παρέα με τον Άρη Γάτα. Καλαμάτα Παναθηναϊκός, περίπου σε 25 λεπτά θα ξεκινήσει ο αγώνας. Χρήστο, Άρη, καλησπέρα.
20: Καλησπέρα και πάλι, Σύφη. Για να μην μακρηγορούμε, σύνθεση πλήρης πλέον, γιατί έχουμε και την 11η της Καλαμάτας που παίζει με η Βασίλεβιτς. Πρώτη φορά κάτω από τα δοκάρια έχει παίξει μόνο στο κύπελο. Είναι η πρώτη εμφάνιση ως βασικός. Είναι ένα σύστημα 3-5-2 για την ομάδα της Καλαμάτας, με τον Στρούγκη, τον Ροντρίγκες και τον Μπακαγιώκο να είναι τα τρία σεντερμπάκια. Από εκεί και πέρα πεντάδα ο Καλουτσικίδης, ο Αλόνσο, ο Ντιαρά, ο Πινέιρο και ο Μέντες. Και στην επίθεση δίδυμο Χάμζα μαζί με τον Μπολίβαρ. Αυτές είναι οι επιλογές για τον Παναγιώτη Χριστοφιλία, τον προπονητή της Καλαμάτας. Να θυμίσουμε την σύνθεση του Παναθηναϊκού, δεν έχει εκπλήξεις, στο 4-2-3-1 Πένια κάτω από τα δοκάρια, δεξιά Καλάμπρια, αριστερά Κυριακόπουλος, οι δύο Ολλανδοί, Φαντρόκελεν και Ντεφράι, κεντρική αμυντική. Στην μεσαία γραμμή, κεντρικό δίδυμο στα χαφ, κεντρική χαφ δηλαδή, είναι ο Καμαρά μαζί με τον Κάγκο, ένα διδυμάκι που έχει πάει πάρα πολύ καλά όσο έχει παίξει μαζί. Και στην τριπλέτα μπροστά τους, δεξιά ο Λιβάη Γκαρσία, αριστερά ο Αντίνο, κεντρικό χαφ ο Ουναή, με σέντερφορ τον Ανδρέα Τετέι.
1: Ξεκίνημα δευτέρου ημιχρόνου στο Πανθεσσαλικό, Βόλος ΑΕΚ 0-0, ανοιχτή γραμμή για τον Βαγγέλη Μητρούσια. Μεγάλο ματς στο βόλεϊ, 20-20, Χριστός.
11: 20-20 με ένα monster block του Θοδωρή Βουλκίδη, ο οποίος κάνει φανταστικό τέταρτο σετ με 5 πόντους, όπως και ο Μάρκου που έχει φτάσει στους 19 μαζί με τον Νόα Μάρτιλα. Είναι οι δύο Μίρτιλα είναι οι δύο που είναι οι πρώτοι σκόρερ. Ο Τζιάβρας, εξαιρετική άμυνα, η ευκαιρία με τον πρωτοψάλτη από την πίσω ζώνη θα βγει, υποδοχή από τον Λούκα Μίρτιλα και ο Νόα ο αδερφός θα πάρει τον πόντο. 21-21, πραγματικά πολύ μεγάλο παιχνίδι και από τις δύο πλευρές. Δεν πρέπει να δικήσουμε τη Φιλανδία, η οποία έχει εξαιρετικές αντιδράσεις σε πολλές περιπτώσεις, αλλά και την ελληνική ομάδα, η οποία είναι συμπαγέστατη, το παλεύει μέχρι εκεί που δεν πάει και παίρνει πόντους από όλες τις πλευρές. Εκεί που οι ακραίοι έχουν προβλήματα στην επίθεση σε αυτό το σετ, ο πρωτοψάλτης και ο Ράπτης έχει πάρει 9 πόντους από τους κεντρικούς. Εδώ το λάθος σερβίς από τον Νόα Μάρτιλα, ο οποίος θα φέρει το σκορ στο 21-21.
1: Παρότι είμαστε σε φουλ ποδοσφαιρικούς ρυθμούς, θα παραμείνουμε στο βόλεϊ. Αυτό πρέπει να κάνουμε, είμαστε σε κομβικό σημείο του αγώνα. Ολυμπιακός Β' Μαρκό 2-4 τελικό αποτέλεσμα. Σε λίγο θα ακούσουμε τον Άγγελο Ζαραϊδόνη. Χρήστο.
11: 21 όλα και ο Σπύρος Χανδρινός είναι στο σερβί, στο Τωρίνο, φάση των 16 του Ευρωβόλεϊ των Ανδρών. Εδώ η ευκαιρία, ο Γαλλιώτος θα την αξιοποιήσει. 22-21. Δεν ήταν η καλή υποδοχή και ο Πασαδόρος μας σηκώθηκε και κάρφωσε στο αντίπαλο τερέν και κάνει το 21-20. Η υποδοχή του κατά τα άλλα εξαιρετικού λίμπερου της ομάδας της Φιλανδίας, του Βόιτο Κόικα, ήταν κακή, εδώ δίνοντας τον Μάρκο Γαλλιώτο την ευκαιρία να δώσει μετά από ώρα προβάδισμα στην εθνική μας ομάδα. Είχε να προηγηθεί από την αρχή όταν η πόντη ήταν μονοψήφη για τις δύο ομάδες. Ο Χανδρινός, πολύ δυνατό σερβίς, δύσκολη υποδοχή από τον Κόικα, σπάει μπάλα στο μπλοκ, εδώ δεν μπορεί να βγάλει ο Σπύρος Χανδρινός την άμυλα. 22-22, ο Νόα Μάρτιλα, ο Λούκα Μάρτινα ήταν, είναι αυτός ο οποίος σκοράρει. Εδώ έχει πετύχει 6 πόντους σε αυτό το τέταρτο σετ, είναι η μεγαλύτερη απειλή για την εθνική μας ομάδα και όλα.
1: Με γκολ του Ρούντιγκερ στο 89, Ατλέτικο Ρεάλ στη Μαδρίτη 2-1.
11: 22 όλα, το σερβίς δεν είναι δύσκολος, με δάχτυλα ο Χανδρινός προσπάθησε ένα πλασάριο για Γαλλιώτος, εδώ δεν ξέρω αν υπάρχει blockout, όχι, είναι έξω η μπάλα, κάνει το λάθος. Ευτυχώς ο Λούκα Μάρτιλα, γιατί είχε γίνει λάθος από την εθνική μας ομάδα, δεν ήταν ιδανική υποδοχή με τα δάχτυλα του Σπύρου Χανδρινού. Ο Γαλλιώτος πήρε πολύ ψηλά την μπάλα, προσπάθησε να πλασάρει, η Φιλανδία ήταν έτοιμη, αλλά ο Λούκα Μάρτιλα κάρφωσε έξω, οπότε προβάδισμα και πάλι για την εθνική μας ομάδα, 23-22. Δύο πόντους μακριά από την προημιτελική φάση, ο Κασαμπαλής θα πάρει την θέση του Βουλκίδη για το σερβίς και ο Μούχλιας μπαίνει στη θέση του Γαλλιώτου. Βάζει δηλαδή έναν πασαδόρο πίσω στον κεντρικό και έναν διαγώνιο στο πασαδόρο μπροστά ώστε να ψηλώσει το μπλοκ. Έχει μπροστά Πιτακούδη, έχει και τον Δημήτρη Μούχλια και ο Κασαμπαλής στο σερβίς, πάρα πολύ καλό. Για να δούμε, ο Λούκα Μάρτιλα πάει μπάλα στο μπλοκ, ευκαιρία για κοντραμπάλα. Ο Κασαμπαλής για τον Μάρκου, αλλά δεν μπορεί να τελειώσει. Ο Γιώκελα κάνει καλή άμυνα, αλλά το μπλοκ εδώ ένας πόντος μεγάλος. Ο Λούκα ξανά εδώ θα πάρει το πόντο, δεν ξέρω, Πιτακούδης κατέβασε τα χέρια του ενδεχομένως θεωρώντας ότι η μπάλα θα έφευγε έξω, εδώ θα μπορούσε να μπλοκάρει ο Λαύρος Πιτακούδης. 23 όλα και συνεχίζεται το θρίλερ. Οι Φιλανδοί το παλεύουν για να μείνουν μέσα στην πρόκριση, το τριπλό μπλοκ αρχικά έκανε τη δουλειά, ο Γιώκελα στη συνέχεια έδωσε τη δυνατότητα για ακόμη μία εκτέλεση από τον Λούκα Μάρτιλα.
1: Φάουλ για τον Όφη, καλό σημείο να ακούσουμε τον Γιώργο Γιαλτάκη.
0: Έτσι από τα δεξιά μεταξύ Προέκταση μεγάλης περιοχής του Αστέρα Τρίπολης και τελικής γραμμής. Γκονζάλες και Αποστολάκης πάνω στην μπάλα. Έχω την εντύπωση ότι ο Γκονζάλες θα το εκτελέσει. Αποστολάκης τελικά, ο Αποστολάκης το εκτελεί. Θα αποκρούσουν όπως οι παίκτες του Αστέρα Τρίπολης. Όφι έχει μπει πολύ δυναμικά σε αυτό το πρώτο ενδεκάλεπτο. Δεν έχει κάνει όμως τη μεγάλη βάση. Χατζηγιοβάνη στο σουτ. Θα αποκρούσει όπως ο Παπαδόπουλος. Θα φύγει η μπάλα από τα χέρια και τελικά έχουμε πλάγια για τον Αστέρα
1: Τρίπολης. Στο 51ο λεπτό στο Πανθεσσαλικό Βόλος ΑΕΚ 0-0. Χρήστο Σαράντο, σε ακούμε.
21: Ένα λάθος του Άγγελου Μάρκου την πιο ακατάλληλη στιγμή. Ένα καρφί έξω έδωσε το προβάδισμα και το set point στην ομάδα της Φιλανδίας. Η ελληνική ομάδα έχει κάνει challenge για να ζητάει ότι η επαφή του μπλοκ της Φιλανδίας με το φιλέα. Δεν ξέρω αν.
1: Καθώς υπάρχει challenge, είναι ευκαιρία να πάμε για λίγο και στον Βαγγέλη Μητρούσια, Βόλος ΑΕΚ.
21: 52ο λεπτό στο Πανθεσσαλικό στάδιο, 0-0 το αποτέλεσμα μεταξύ του Βόλου και της ΑΕΚ. Στο δεύτερο ημίχρονο η ΑΕΚ έχει ξεκινήσει δυνατά και πιέζει για να πετύχει το γκολ. Υπήρχε και μια φάση που ζήτησε έλεγχο σε ένα σουτ του Μάνταλο για χέρι, αλλά τελικά μετά από την υπόδειξη του ΒΑΡ δεν υπήρχε παράβαση, έτσι συνεχίστηκε. Να πούμε ότι με την έναρξη του δεύτερου ημίχρονου η ΑΕΚ πραγματοποίησε και την πρώτη αλλαγή. Βγήκε από το παιχνίδι ο Βιτάλης και στη θέση του πέρασε ο Ζήνη, θέλοντας να ενισχύσει ακόμη περισσότερο την επίθεση. Ο Βόλος δεν έχει απειλήσει ακόμη στο δεύτερο ημίχρονο. Τώρα είναι η πρώτη ευκαιρία που προσπαθεί. Το σουτ που γίνεται από την δεξιά πλευρά.
1: Αφήνουμε
21: από το κάτσχα,
1: το Βόλο προς το παρόν και επιστρέφουμε στο βόλεϊ. Χρήστο.
21: Το challenge δεν έβγαλε τίποτα, γιατί βεβαίως δεν είχαν απειλήσει, φίλε. Η αντιπαλή μας, ο Μάρκου, θα καρφώσει έξω. Δεύτερο λάθος. Ο καλύτερος παίκτης, ο πρώτος σκόρερ της ομάδας και το σετ πηγαίνει στο 25-23. Μπορούν να έρθουν τα λάθη στην πιο ακατάλληλη στιγμή και η μεγάλη πόντη στην πιο κατάλληλη. Τώρα για τον Άγγελο Μάρκου τα πράγματα δεν ήρθαν καλά στο...
1: Χάθηκε μια πολύ μεγάλη ευκαιρία, Χρήστο, και πλέον όλα θα κρυθούν στο tie break.
21: Ναι,
1: 2-2 η Φιλανδία με την Ελλάδα. Επιστρέφουμε στο Πανθεσσαλικό, Βαγγέλη.
21: Στο Πανθεσσαλικό στάδιο το παιχνίδι παίζεται στο χώρο του κέντρου με την ΑΕΚ, με τον Μάγερ να περνάει μια παλιά αριστερά εκεί που είναι ο Κοϊτά, ο οποίος θέλει να μπει μέσα στην περιοχή, θα κάνει τη σιρτή σέντρα, θα κόψουν, έρχεται ο Μάγερ να κάνει το σουτ, θα κοντράρει πάνω στον Κάργα, επιμένει ξανά, αλλά θα κερδίσουν οι παίκτες του Βόλου που θέλουν να βγουν μπροστά τώρα από την δεξιά πλευρά με τον Γκονζάλες, ο οποίος είναι μόνος του ουσιαστικά εκεί με τρεις ποδοσφαιριστές και θα κερδίσει το πλάγιο και αυτό δίνει και τη δυνατότητα βέβαια να πάρουν και τις ανάσες. Στο 53ο λεπτό της αναμέτρησης παραμένει το 0-0 στο Πανθεσσαλικό στάδιο μεταξύ του Βόλου και της ΑΕΚ. Να πούμε βέβαια ότι η ομάδα του Βόλου είχε κάνει την πρώτη αλλαγή στο παιχνίδι, αναγκαστική, στη θέση του Τζόκα στο 12ο λεπτό έχει περάσει ο Λάμπρου, ενώ για την ΑΕΚ επενθυμίζω ότι στη θέση του Βιτάλη πέρασε ο Ζήνη. Είναι η πρώτη αλλαγή που έκανε ο Μάρκο Νίκολης, ο οποίος έχει καθίσει στον πάγκο, προφανώς περιμένει κάτι καλύτερο από την ομάδα του μέχρι στιγμής. Από την άλλη πλευρά ο Βόλος που είχε ένα πολύ καλό ξεκίνημα δεν έχει ακόμα απειλήσει στο δεύτερο ημίχρονο, γιατί η ΑΕΚ ήταν αυτή που ξεκίνησε. Ο Βόλος τώρα είναι στην επίθεση παλιά για το Μεντίλ που βγάζει μια μπάλια μέσα στην περιοχή, όμως εύκολο μου κουντί θα απομακρύνει την μπάλα. Το
1: 0-0 είμαστε πλέον, Βαγγέλη μου, στο 54ο λεπτό. Εσύ έχεις πάντα ανοιχτό μικρόφωνο. Λίγο πριν το φινάλε του πρώτου ημιχρόνου, Fulham Manchester United 0-0, ημίχρονο Nice Lille 1-0. Στη Γερμανία τελικό Bayer Leverkusen Λειψία 2-0 στο 45, Schalke Elversberg 0-0. Και στο ντέρμπι στη Μαδρίτη Ατλέτικο Ρεάλ το σκορ είναι 2-1, ενώ στο 15ο λεπτό στο καμπιονάτο Juventus Atalanta 0-0. Κλείνουμε και με την Super League 2. Νωρίτερα Αστέρας Άκτορ Β' Απόλλων Καλαμαριάς 1-0. Καλυθέα Πανσεραϊκός 2-1. Τα περισσότερα γκολ μπήκαν στον αγώνα του Ολυμπιακού Β' με τη Μαρκό. Άγγελες Ζαραϊδόνη, σε ακούμε.
22: Καλησπέρα και πάλι. Ολυμπιακός Μαρκό τελικό σκορ 2-4. Η Μαρκό φεύγει με το διπλό. Σκόρερ για τη Μαρκό αναδείχθηκαν Γιουσέφ Ελαραμπή στο 33 που άνοιξαν το σκορ, στο 46 και στο 57 ο Σεμπά και στην τελευταία φάση του αγώνα ο Νέκουλ από τον, στο 93. Από την πλευρά του Ολυμπιακού, ο Ζούγουλος στο 61 μείωσε το σκορ και ο Λεγγύσης στο 65, 4 λεπτά αργότερα, έκανε το 2-3, αλλά δεν κατάφερε εν τέλει ο Ολυμπιακός να πάρει κάτι από αυτό το παιχνίδι. Πλέον η Μαρκό βρίσκεται στην κορυφή της βαθμολογίας στη Super League 2 με 9 βαθμούς, έχει το απόλυτο. Ο Ολυμπιακός είναι 8ος με 4 βαθμούς.
1: Ευχαριστούμε τον Άγγελο Ζαραϊδόνη. Παραμένουμε στο ποδόσφαιρο και μετά θα πάμε και στο βόλι, στο tie break Φιλανδία-Ελλάδα 2-2 σετ. Ακούμε Γιώργο Γιαλιτάκη, Όφι, Αστέρας Άκτορ.
21: 16ο λεπτό χωρίς σκορ εδώ στο Παγκρίτιο Στάδιο 0-0, αλλά με τον Όφι να έχει μπει πολύ δυνατά στο παιχνίδι και να δοκιμάζει δύο φορές τα αντανακλαστικά του τερματοφύλακα του Αστέρα Τρίπολης, του Νίκου Παπαδόπουλου. Η πρώτη φορά στο 10ο λεπτό σου του Χατζηγιοβάνη αποκρούει δύσκολο Παπαδόπουλος, το ίδιο έκανε και στο 13ο λεπτό πάλι σε νέο σου του Χατζηγιοβάνη, ενώ ενδιάμεσα ο Λάσκαρης στο 12ο λεπτό πρόλαβε την τελευταία στιγμή τον Ισέκα, ο οποίος σούταρε, ο κεντρικός αμυντικός του Αστέρα Τρίπολης, όμως έδιωξε την μπάλα σε κόρνερ. Να πούμε γρήγορα ξανά τις συνθέσεις των δύο ομάδων. Ο Όφι παίζει με 3-4-3 όπως μας έχει συνηθίσει άλλωστε. Τερματοφύλακας ο Χριστογιώργος. Στην άμυνα Κρίσμανιτς, Πούγκουρας, Κοστούλας, Γκονζάλες, Αποστολάκης δεξιά αριστερά. Κανελόπουλος, Μπουχαλάκης στα δύο κεντρικά χαφ. Νούσης, Σέκα, Χατζηγιοβάνης. Και έχουμε τώρα μια καλή ευκαιρία για τον Αστέρα Τρίπολης. Το μακρινό σουτ στο αριστερό του γάμα θα βγει, θα διώξει την μπάλα σε κόρνερ ο Χριστογιώργος. Τρομερή ευκαιρία για τον Αστέρα Τρίπολης με τον Κότσιρα στο 16ο λεπτό. Το σούτ του Κότσιρα έξω από την περιοχή ανάγκασε τον Χριστογιώργο σε μια εκπληκτική απόκρουση στέλνοντας την μπάλα σε κόρνερ. Μεγάλη στιγμή για τον Αστέρα Τρίπολης στο 16ο λεπτό. Κόρνερ τώρα από τα δεξιά για τους φιλοξενούμενους. Χωρίς σκορ 0-0. 17ο λεπτό εκτελείται το κόρνερ. Στο ύψος του πέναλτι η μπάλα θα απομακρύνουν οι παίκτες του Όφη σε ένα χώρο που την ανακτούν πολύ γρήγορα οι παίκτες του Αστέρα Τρίπολης.
1: Ο αγαπημένος μας τεχνικός ο Αλέξανδρος Αποστολόπουλος με ενημέρωσε πριν από λίγο, Γιώργο, ναι, ότι ο γουρλής στην παρέα μας είναι ο Δημήτρης Γιαχανατζής.
21: Ναι.
1: Γι' αυτό λοιπόν και εγώ χωρίς να το σκεφτώ περαιτέρω, παίρνω την επιλογή νούμερο 2 και αποχωρώ από το στούντιο, γιατί στο tie break θέλουμε την τύχη του Δημήτρη Γιαχανατζή και του Ηλία Τριμώνα, αλλά σε σένα στηριζόμαστε.
2: Μακάρι να τη δώσω, παιδιά. Πραγματικά. Λοιπόν,
1: καλή
21: Δημήτρη,
1: συνέχεια σε όλους.
21: Δημήτρη, τα έβιαξε όπως ήθελε, έτσι.
1: Καλή συνέχεια σε όλους. Καλό βράδυ.
21: Και καλή ξεκούραση.
1: Και ακούμε Χρήστο Σαράντο.
3: Ξεκίνησε το tie break με ένα λάθος φιλέ που κάναμε και πήραν τον πρώτο πόντο οι Φιλανδοί. Ακούμπησε φιλέ ο Μάρκου στο διπλό μπλοκ με τον Πιτακούδιο Μάρκου που είναι ο πρώτος χώρος της εθνικής ομάδας με 19.
21: Γκολ στο Ηράκλειο, 1-0 Όφη. Οι γηπεδούχοι ανοίγουν το σκορ με ένα ξερό σουτ έξω από την μεγάλη περιοχή του Γιάννη Αποστολάκη. Και στο 18ο λεπτό θα γίνει το 1-0. Όφη τον κυνηγούσε τον γκολ από το ξεκίνημα του αγώνα. Ένα ξερό αριστερό σουτ του Γιάννη Αποστολάκη έξω από την περιοχή ευνηδιάζει τον Νίκο Παπαδόπουλο και κάνει το 1-0 για τον Όφη. Ένα γκολ που χειροκροτείται από τους 6-7.000 κόσμο που βρίσκεται εδώ στο Παγκρίτιο Στάδιο. Πολύ ωραίο γκολ, προϊόν της ατομικής προσπάθειας του Γιάννη Αποστολάκη, ο οποίος από πολύ μακριά θα κάνει το δυνατό σου, θα πέσει ο Παπαδόπουλος, η μπάλα θα περάσει κάτω από το σώμα του, θα καταλήξει στο βάθος της εστίας του και θα γίνει έτσι το 1-0 εδώ στο Παγκρίτιο Στάδιο. Όφη Αστέρας Τρίπολης, και αυτό φίλες και φίλοι είναι το πρώτο γκολ του Γιάννη Αποστολάκη τη φετινή αγωνιστική περίοδο.
2: Γεννάνε και τα κοκόρια εκεί στο Ηράκλειο, συγγνώμη δηλαδή.
21: Ναι,
2: εντάξει,
21: εντάξει. Είναι σε τρομερό momentum.
2: Ακριβώς, ναι, ναι.
21: Και η Ηλία, θα έλεγα ότι είναι σε τέτοια κατάσταση οι παίκτες, δηλαδή μιλώντας, που
2: και
21: θεωρούν
2: ότι όποια, είναι αντίστοιχη,
21: ακριβώς,
2: ναι,
21: όποια ομάδα για να τους φέρει αυτή τη στιγμή μπορούν να την κερδίσουν.
2: Μα μου έκανε εντύπωση που έτσι, στις στοιχηματικές εταιρείες δίνουν απόδοση πάνω από 2 και τον Άσο. Λέω, παιδιά, δεν βλέπετε τι γίνεται.
4: Δώρο, δώρο σωστό, πραγματικό.
21: Σωστό. Σωστό, σωστό.
2: Ωραία. Επιστρέφουμε στον Χρήστο Σαράντο για το tie break της εθνικής μας ομάδας των ανδρών με τη Φιλανδία στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του Βόλεϊ. Χρήστο, καλησπέρα και από εμάς.
3: Καλησπέρα,
2: Δημήτρη. Έλα, βάλτε τα δυνατά σου.
21: Πέναλτι στο Πανθεσσαλικό Στάδιο. Είναι ο Γιώβιτς ο οποίος το κερδίζει αυτό το πέναλτι από τον Αντζιάκουα. Υπάρχουν διαμαρτυρίες από την πλευρά του Βόλου. Ο κύριος Πολυχρόνης όμως έδειξε το σημείο και τώρα περιμένουμε για να ξεκαθαρίσουν τα πράγματα. Ο Γιώβιτς είναι ο παίκτης ο οποίος το κέρδισε.
2: Ο Κάργας είναι αυτός που διαμαρτύρεται ότι δεν έκανε την παράβαση. Βαγγέλη. Πρέπει να δούμε αν έχει πατήσει το πόδι
21: το
2: του
21: πόδι,
2: ο,
21: το
2: ο
21: πόδι,
2: Κάργας
21: το
2: κάτω και πέφτει ο Γιώβιτς.
21: Γιατί πήγε να κάνει την τρίπλα εκεί ο Γιώβιτς, ο οποίος κρατάει την μπάλα και περιμένει. Προφανώς θα γίνει και έλεγχος από το ΒΑΡ. Τα λέει εκεί ο Μίγας με τον διαιτητή Ελακιό Μουκουντή. Γιατί πήρε το υπερβραχιόνι από τον Πέτρο Μάνταλο που λίγο νωρίτερα
2: έδωσε τη θέση. Πολύ δύσκολη φάση. Βλέπω το replay. Είναι και δεν είναι.
5: Μπορείς και λοιπόν, να το δώσεις.
2: Θα δυσκολευτούν.
21: Ο διαιτητής πάντως το έχει δώσει από ό,τι βλέπω, γιατί έχει στηθεί η μπάλα. Και τώρα πάει ο Λοντίγκιν κάτω από την εστία, που σημαίνει ότι.
2: Άρα συμφωνούν και από το VAR.
21: Συμφωνούν και από το VAR. Ο Γιώβιτς λοιπόν είναι έτοιμος στο 61ο λεπτό της αναμέτρησης. Ο διαιτητής αναμέτρησης κύριος Πολυχρόνης ζητάει από τους παίκτες να είναι εκτός περιοχής, όπως προβλέπεται από τον κανονισμό. Ο Γιώβιτς απέναντι από τον Λοντίγκιν, που κάνει τις κινήσεις του κάτω από την εστία. Ο Γιώβιτς λοιπόν είναι έτοιμος. Δεν έχει ξεκινήσει ακόμη, τώρα περιμένει το σφύριγμα προφανώς. Τώρα σφυρίζει λοιπόν ο κύριος Πολυχρόνης. Ο Γιώβιτς παίρνει φόρα απέναντι από τον Λοντίκιν και μπάλα στα δίχτυα. Η ΑΕΚ με τον Γιώβιτς από τα 11 μέτρα ανοίγει το σκορ και προηγείται με 0-1 του Βόλου, 1-0, και αυτό προκαλεί έξαλλους πανηγυρισμούς των φιλάθλων της ΑΕΚ που βρίσκονται εδώ στο Πανθεσσαλικό στάδιο. Πάνω από 10.000, 12.000 αυτοί που βρίσκονται εδώ και πανηγυρίζουν μαζί. Ο Γιώβιτς λοιπόν από τα 11 μέτρα, ένα πέναλτι που κέρδισε ο ίδιος, στέλνει την μπάλα στα δίχτυα και με αυτόν τον τρόπο ανοίγει το σκορ και βάζει μπροστά την ομάδα του απέναντι στο Βόλο. Βόλος ΑΕΚ, 62ο λεπτό της αναμέτρησης, 0-1, και αυτό το γκολ δίνει νέο ενδιαφέρον στο παιχνίδι, ενώ υπάρχουν αντιδράσεις από την πλευρά του Βόλου, γιατί βλέπουμε και τον ισχυρό άνδρα της ομάδας του Βόλου να φωνάζει προς τον διαιτητή της αναμέτρησης και να διαμαρτύρεται για τη συγκεκριμένη απόφαση.
2: Μάλιστα, λοιπόν, είπαμε ένα 0 προηγείται η ΑΕΚ, ένα 0 προηγείται και ο Όφη του Αστέρα Τρίπολης. Επιστρέφουμε, ελπίζω αυτή τη φορά με ασφάλεια, στο Χρήστο Σαράντο για το tie break στο βόλεϊ. Χρήστο.
6: 4 όλα είναι, με 3 λάθη της ελληνικής ομάδας προήλθαν οι 3 από τους 4 πόντους, 2 φορές φιλέ και ένα μπλοκ που δέχτηκε η εθνική μας ομάδα, ενώ υπάρχουν κάποιες αντεγκλήσεις εκεί. Βλέπω τον Ιβάνοφ με τον πρωτοψάλτη. Δεν ξέρω τι έχει συμβεί. Ο πρωτοψάλτης πήρε τον πόντο ένα, ο πρωτοψάλτης ένα, ο Ράπτης ένα, ο Μάρκου και ένα χαμένο σερβίς από τον Νόα Μάρτιλα, που είναι ο πρώτος σκόρ του αγώνα με τους 20 βαθμούς. Εδώ υπάρχει πάτημα, υπήρχε challenge, γιατί πάτησε ο πρωτοψάλτης από την άλλη πλευρά, οπότε ο πόντος θα αλλάξει χέρια. Η Φιλανδία έκανε σωστό το challenge, παρατηρεί τα πάντα, είχε ανθρώπους προφανώς που κάνουν αυτή τη δουλειά, και οπότε ένα επιτυχημένο challenge για την ομάδα και το 4 όλα γίνεται 5-3 για την ομάδα της Φιλανδίας. Υπάρχει εδώ, τα πράγματα είναι πάρα πολύ ωριακά. Ο Ράπτης θα βγει και θα μπει ο Σπύρος Χανδρινός στην αλλαγή που είδαμε και στο προηγούμενο σετ για την πίσω ζώνη. Το πάτημα το οποίο είδαμε νωρίτερα ήταν του πρωτοψάλτη στο challenge στην άλλη πλευρά, είχε περάσει το πόδι του, πρέπει να περάσει ολόκληρο την γραμμή κάτω από το φιλέ προς την αντίθετη πλευρά. Το είδαν οι άνθρωποι της Φιλανδίας, το ζήτησαν να εξεταστεί η φάση και αυτό ήταν υπέρ τους. 5-3 η φιλανδική ομάδα, 2-2 τα set, tie break. Το διακύβευμα είναι η πρόκριση, το έπαθλο είναι η πρόκριση στη φάση των 8, εκεί που πιθανότατα
21: 1-1 στο Ηράκλειο με σκόρερ το Μακέντα μετά τη σέντρα που βγήκε από τα αριστερά. Στην πρώτη ουσιαστικά φάση ο Αστέρας Τρίπολης ισοφαρίζει το παιχνίδι σε 1-1 με σκόρερ τον Φεντερίκο Μακέντα. 1-1 λοιπόν στο Ηράκλειο στο 24ο λεπτό.
6: Ο Θοδωρής Βουλκίδης ήταν αυτός που πήρε με πρώτο χρόνο το 4ο πόντο. Ο Σπύρος Χανδρινός υποδοχή με δάχτυλα. Πρώτος χρόνος του Γαλλιώτου με τον Βουλκίδη. Ο Βουλκίδης κάνει φανταστικό παιχνίδι. Έχει πετύχει 13 πόντους μέχρι στιγμής. Ο κεντρικός μας είναι ο δεύτερος σκόρερ της ομάδας μετά τον Άγγελο Μάρκο. Βουλκίδης δυνατό το σερβίς. Ο Νόα Μάρτιλα την υποδοχή. Ο Λούκα το καρφί. Επιτυχημένο και αυτή τη φορά οι αδερφοί Μάρτιλα κάνουν θράψη. Έχουν πετύχει 20 πόντους ο Νόα και ο Λούκα, έχει φτάσει στους 19 πόντους. 39 πόντους από την οικογένεια παίρνει η Φιλανδία σε αυτό το παιχνίδι, όπως και σε όλα τα προηγούμενα. Και βέβαια αξιόπιστη βοήθεια είναι οπωσδήποτε ο Διαγώνιος, ο Γιώκελα, που κάνει και αυτό σπουδαία δουλειά. Μπαλασπάει στο φιλέ από το σερβίς. Ο Πιτακούδης δεν μπορεί να τελειώσει με πρώτο χρόνο. Η ευκαιρία για τους Φιλανδούς, αλλά σπάει το μπλοκ
21: Το καρφί του Λούκα Μάρτιλα, ο πρωτοψάλτης στο πλασέ. Θα προλάβει και ο Χανδρινέος να ντουμπλάρει. Δεν μπορεί ο Μάρκου να πάρει το καρφί. Δεν ήταν καλή η πάσα του Γαλλιώτου και αξιοποιούν την ευκαιρία οι Φιλανδοί. 7-4 τα πράγματα δεν πηγαίνουν καλά εδώ. Με το συν 3 που έχουν πάρει οι Φιλανδοί δεν είδαμε καλές επιθέσεις από την εθνική μας ομάδα σε αυτή τη φάση. Εις διπλούν, είχε δύο φορές κοντραμπάλα και time out από τον Κώστα Χριστοφιδέλη, οπότε παίρνετε μικρόφωνο.
2: Οπότε,
21: και
2: επιστρέφουμε. Στέλνουμε το μικρόφωνο στον Βαγγέλη Μητρούση για τον αγώνα του Βόλου με την ΑΕΚ. 66 λεπτό προηγείται 1-0 η ΑΕΚ, Βαγγέλη. Μας ακούει ο Βαγγέλης Μητρούσιας.
21: Ναι. Από okay. Το 61ο λεπτό από τα 11 μέτρα με το πέναλτι που κέρδισε ο ίδιος από τον Κάργα Γιώβιτς, ο Λούκα Γιώβιτς. Είναι ο παίκτης ο οποίος χωρίζει τις δύο ομάδες με τον γκολ που πέτυχε. Με το πέναλτι που εκτέλεσε και κέρδισε από τον κεντρικό αμυντικό η ομάδα της ΑΕΚ, η οποία έχει πάλι τον έλεγχο του αγώνα. Πιέζει για ένα δεύτερο γκολ και λίγο νωρίτερα υπήρχαν προϋποθέσεις.
2: Βαγγέλη, θα αναγκαστώ να σε διακόψω για να ακούσουμε διαφημιστικά και αμέσως μετά να μεταφερθούμε
5: στη
2: Νεάπολη για τον αγώνα της Καλαμάτας με τον Παναθηναϊκό.
7: Ερασπορ 101,8. Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
8: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
23: Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Γι' αυτό χρειάζεται τον θερμοφύλακά της. Θερμοφύλαξ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράρ που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση. Για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από τα θερμικά σοκ. Με μόλις 20 κιλά ανά τετραγωνικό μπαίνει και στο εξοικονομώ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Προστατεύει το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα. Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
24: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός...
2: Λοιπόν, να πάμε στον Χρήστο Σαράντο για το tie break του Βόλου. Για ένα λεπτό μόνο για να μεταφερθούμε μετά στην Νεάπολη. Πόσο είμαστε, Χρήστο?
21: Επόμενη πόντι για την εθνική μας ομάδα. Η ευκαιρία με τον πρωτοψάλτη 7-7 κάλυψε μια διαφορά τριών πόντων με συνοπτικές διαδικασίες η εθνική μας ομάδα.
2: Λοιπόν, πάμε στην Νεάπολη στον Χρήστο
5: και Άρης Γάτας. Χρήστο Άρη, καλησπέρα.
25: Λοιπόν, καλησπέρα. Καλησπέρα, παιδιά. Καλησπέρα εδώ από την Νεάπολη. Από το γήπεδο που σε λίγο θα ξεκινήσει ένα παιχνίδι με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Βαθμολογικό πρωτοπόρος Παναθηναϊκός, ο οποίος παίζει με την Καλαμάτα σε ένα παιχνίδι το οποίο κανονικά θα έπρεπε να γίνει στην Μεσσηνιακή πόλη, αλλά το πρόβλημα που υπάρχει με το γήπεδο στην Καλαμάτα είναι τέτοιο, έτσι ώστε δεν επιτρέπει σε αυτό το χρονικό σημείο να μπορέσει να γίνει το παιχνίδι εκεί. Υπάρχουν έτσι πληροφορίες ότι δεν αποκλείεται η Καλαμάτα να δώσει τα παιχνίδια της μετά τη διακοπή, κυρίως εκεί προς τον Νοέμβριο μήνα.
5: Λόγω των εργασιών, Άρη, που γίνονται έδρα, στο γήπεδο της παραλίας.
25: Ακριβώς, στη φυσική της έδρα. Και νομίζω ότι έχει ένα ενδιαφέρον να το δούμε αυτό, γιατί κακά τα ψέματα έχουν περάσει πάρα πολλά χρόνια από όταν εδώ στην Καλαμάτα, μάλλον εδώ στη Νεάπολη, στην Νίκαια, το γήπεδο αυτό χρησιμοποιούνταν για παιχνίδια της πρώτης εθνικής κατηγορίας. Είναι ένα γήπεδο το οποίο φαίνεται ότι έχει τα προβλήματά του και κυρίως αυτό το οποίο βλέπω είναι ότι ο αγωνιστικός χώρος δεν είναι και στην καλύτερη δυνατή κατάσταση. Υπάρχουν πάρα πολλά σημεία στα οποία είναι πολύ ξέρω έτσι το χορτάρι. Οπότε μην αναρωτηθείτε αν στο τέλος του αγώνα, σας προλαβαίνω από τώρα, ακούστε να γίνουν σχετικά παράπονα από τους ποδοσφαιριστές των ομάδων και κυρίως από την πλευρά των ποδοσφαιριστών. Βεβαίως όλους τους επηρεάζει, του Παναθηναϊκού, γιατί η αλήθεια είναι ότι έβλεπαν με πολύ μεγάλη απορία και ο Ντεφράι και ο Καλάμπρια, από ό,τι έβλεπα και ο Φαντρόκελεν, τον αγωνιστικό χώρο όταν μία ώρα πριν έναρξε το αγώνα έκανε τη σχετική βόλτα για να δούμε το χορτάρι. Αυτή είναι μια...
2: Σε παρακαλώ πολύ, δώσ' μας γρήγορα, γρήγορα τις συνθέσεις που θα ξεκινήσουν το παιχνίδι δύο ομάδες για να ξαναπάμε στο Χρήστο Σαράντο.
25: Το παιχνίδι πρόκειται να ξεκινήσει σε ένα λεπτό από τώρα με τον πάμε στο Χρήστο και επιστρέφουμε. Να έχουμε ενδιαφέρον εδώ γιατί το μάτς θα αρχίσει. Οπότε λοιπόν, ας πάμε, δώσουμε το μικρόφωνο στο
2: πάμε,
25: Χρήστο.
2: Πάμε λοιπόν στο Χρήστο
25: για, αρχίσει, ναι.
2: Για το tie break στο βόλι. Χρήστο, σε ακούμε.
9: Δύο συνεχόμενοι πόντοι για τη Φιλανδία που ανακτά ένα σημαντικό προβάδισμα tie break. Είμαστε, θυμίζω, Φιλανδία-Ελλάδα 2-2. Η πρόκριση για την προημιτελική φάση του Ευρωβέολε είναι το έπαθλο για αυτό το σετ. Ο Γιόκελα, ο διαγώνιος της ομάδας της Φιλανδίας, είναι αυτός που κάνει τη δουλειά εδώ παρά την προσπάθεια στα μπλοκ που έκαναν και ο Πιτακούδης και ο Πρωτοψάρτης που κάνει ένα φανταστικό παιχνίδι και αυτός.
0: Χρήστο, να πάρω για λίγο το μικρόφωνο στο Ηράκλειο που έχει κερδίσει ένα φάουλ στον άξονα του τέρματος Παπαδόπουλου που περίπου 5-6 μέτρα έξω από την μεγάλη περιοχή, στο ημικύκλιο σχεδόν της μεγάλης περιοχής. Πάνω στην μπάλα είναι ο Μπουχαλάκης, είναι και ο Γκονζάλης. 32ο λεπτό, Όφη, Αστέρας Άκτορ 1-1. Μπουχαλάκης ή Μπόρχα Γκονζάλης θα το εκτελέσουν. Ο Τσακαλίδης φυρίζει. Γκονζάλης καθυστερεί. Είναι και ο Μπουχαλάκης. Τελικά το εκτελεί ο Μπουχαλάκης. Η μπάλα στο τείχος αριστερά για τον Αποστολάκη, η σέντρα αποκρούσει και χρήστε και πάλι μπάλα σε
9: ένα. Πρώτος χρόνος με τον Πιτακούδη να επιτυγχάνει για ακόμη μια φορά. Τρεις πόντοι για τον Πιτακούδη σε αυτό το πέμπτο σετ. Η εθνική μας ομάδα είναι πίσω κατά ένα. Μπορούμε να ακούσουμε και το φυσικό ήχο. Φιλανδία-Ελλάδα 9-8, αν έχουμε τη δυνατότητα. Στο σερβίς είναι ο Σάκης Πρωτοψάλτης για την εθνική μας ομάδα. Ο αρχηγός, ο Πρωτοψάλτης. Πολύ ωραίο σερβίς. Ο Κόιλα κατάφερε με έναν τρομερό τρόπο ο Λούκα να βγάλει την άμυνα. Στη συνέχεια ο Σπύρος Χανδρινός θα πάρει τον πόντο 9-9. Ήταν ένα καταπληκτικό σερβίς το οποίο έγινε με ένα μαγικό τρόπο. Η Φιλανδία αποσόβησε τον Άσο, γύρισε με εντυπωσιακό τρόπο αρχικά ο Ιβάνοφ και στην συνέχεια ο Λούκο Μάρτιλα, όμως ευτυχώς ο Σπύρος Χανδρινός ήταν εκεί στην πάσα του γαλλιώτου για να εκτελέσει, να προσπεράσει το μπλοκ του Σμπάνκοφ και να πάρει τον πόντο, να φέρει την ισοφάριση και πάλι για την εθνική μας ομάδα. Ξανά ο αρχηγός μας, ο Σάκης Πρωτοψάλτης, είναι στο σερβίς. Έχει μπει και ο Δημήτρης Μούχλιας στο παιχνίδι. Ο Πρωτοψάλτης θα χάσει το σερβίς, θα χάσει την baseline πίσω. 19 η Φιλανδία, η αγωνία μεγαλώνει.
2: Τέταρτο λάθος πρέπει να είναι σε αυτό το tie break.
9: Πέμπτο. Προσθέσουμε και το ναι, challenge αρκετά, που πέρασε
2: σωστό, είναι και το challenge.
9: Το πόδι ο Πρωτοψάλτης. Ξεκινήσαμε με δύο φιλέ. Δεν υπήρχε φιλέ, άγγιγμα φιλέ σε όλο το παιχνίδι και έκανε δύο ο Μάρκου στο ξεκίνημα και έτσι δόθηκε ένα προβάδισμα. Το καλύψαμε, τώρα είναι στο 19 και στο σερβίς είναι ο Σαββόν Τσαλμί, ένας τύπος ύψους 2-0-8. Ο Χανδρινός δεν κάνει ιδανική υποδοχή. Ο αδερφός του θα πάρει την πάσα ο Γαλλιώτος. Τώρα ξανά ο Χανδρινός εντυπωσιακά δυνατά. Πάρα πολύ ωραία. 10 όλα. Φιλανδία-Ελλάδα 10 όλα. Όλα είναι στην κόψη του ξηραφιού. Παρά το γεγονός ότι Σπύρος Χανδρινός αρχικά δεν κάνει καλή υποδοχή, ο Άρης του σηκώνει το μπλοκ, θα του δώσει μια δεύτερη ευκαιρία. Ο Γαλλιώτος στην πάσα εκεί θα έχει ανοίξει έξω από το γήπεδο το καρφί του, δυνατό, εντυπωσιακό. Κασαμπαλής θα πει στο παιχνίδι για το σερβίς. Θα πάρει τη θέση του Πιτακούδη και για την πισοζώνη βέβαια, για το γεγονός ότι λογικά μπορεί να πάρει καλύτερη άμυνα από τον Λάμπρο Πιτακούδη. Ο Σταύρος Κασαμπαλής που ξέρουμε πόσο καλά σερβίρει με το αριστερό του χέρι, ο πασαδόρος του Παναθηναϊκού και της εθνικής μας ομάδας. 2-2 και 10 όλα, όλα στην ισοπαλία. Ο Κασαμπαλής θα γίνει καλή υποδοχή, το πλασέ, κόντρα μπάλα για την εθνική μας ομάδα. Η ευκαιρία, ξανά ο Σπύρος Χανδρινός θα βγάλει μια εντυπωσιακή άμυνα ο λίπερο της Φιλανδίας. Ο Γιόκελα θα πάρει μια δεύτερη ευκαιρία για τον εαυτό του, ναι, για τον εαυτό του και θα πάρει τον πόντο. 11-10, εδώ χάθηκε μια σημαντική ευκαιρία, αλλά βέβαια ήταν εντυπωσιακή και η άμυνα του Βόιτο Κόικα, του λίμπερο της ομάδας της Φιλανδίας. 11-10, όλα ανοιχτά για την πρόκριση στο ίδιο γήπεδο, στο Τωρίνο, που έχει μεταφερθεί η φάση των 16 και η προημιτελική και ο στόχος είναι για τις 4 καλύτερες ομάδες της Ευρώπης στο Μιλάνο. Στο σερβίς είναι ο Γιόκελα, ο οποίος έχει πάρει πολλούς πόντους. Έχει πάρει 3 πόντους σε αυτό το tie break, όμως εδώ θα χάσει το σερβίς. 11 όλα
21: πόντο-πόντο πάει η μάχη για την πρόκριση. Ο Τσιάβρας μπαίνει, ο Χανδρινός βγαίνει, ο Λίμπερο άμυνας και ο Δημήτρης Μούχλιας, ο οποίος έχασε τη θέση του βασικού από τον Μάρκου, μπαίνει σε αυτό το πολύ κρίσιμο σημείο και είναι στο...
25: Στην Νέαπολη.
21: Στο σερβίς.
25: Δεν ξέρω αν είμαστε στον αέρα.
21: Ναι, ναι, ναι, ναι. Ο Μούχλιας στο σερβίς.
2: Μισό λεπτό. Λοιπόν, πήρε πόντο η Φιλανδία, παιδί, 12-11, πάμε στη Νέαπολη.
25: Στην Νέαπολη ξεκινήσει το παιχνίδι μας, το πέμπτο λεπτό, η Καλαμάτα με τον Παναθηναϊκό πάντα στο 0-0, ο Παναθηναϊκός έχει ξεκινήσει έχοντας την πρωτοβουλία των κινήσεων όπως και στα περισσότερα από τα παιχνίδια. Ένα κόρνερ για τον Παναθηναϊκό είναι το πρώτο, το οποίο εκτελείται με τον Κυριακόπουλο, η μπάρα στην περιοχή θα περάσει, θα βγει εκεί, θα μπλοκάρει ο Βασίλεβιτς. Βασίλεβιτς, Καλουτσικίδης, Τρούγκης, Ροντρίγκης, Αλόνσο, Πινέιρο, Τζιμπρίλ, Διαρά, Μπακαγιόκο, Χαμζά, Μορέιρα και Μπολιβάρ. Είναι η 11 για την Καλαμάτα στην αποστηνή αναμέτρηση. Πένια, Καλάμπρια, Ντεφράι, Φαντρόκελ, Κυριακόπουλος, Καμαρά, Κάγκου, Αλιβάη, Ουναΐ, Αντίνο, Τετέι σε αυτό το 4-2-3-1 του Γιώζεπ Νίστρουπ. Στον πάγκο για την Καλαμάτα ο Γκίνης, ο Γκέλιος, ο Κατάλτη, ο Γκεσάν, ο Πέρες Γνιάτοβιτς, ο Κατζηθεοδωρίδης, ο Λιατσικούρας, ο Μάρτιν, ο Φρίμπο, ο Κομπονέτο και ο Κουρμινόφσκι. Και από την άλλη πλευρά ο Νίστρουπ έχει τους Τσάβες, Κότσαρη, Τσιριβέγια, Σαλάχ Εντίν, Γιάνκουσιτς, Ντέσσερς, Πάλμερ Μπράουν. Ενώ θα γίνει μια παλιά με στόχο τον Τετέι.
2: Να πάμε στο βόλεϊ πάλι, γιατί έχουμε πάλι ισοπαλία, καινούργια ισοπαλία Χρήστο, το 12-12.
21: 12 όλα, ένα άστοχο σερβίς. Έχουμε challenge, ας μείνουμε λίγο στον Άρη και θα επιστρέψουμε όταν βγει η απόφαση.
2: Okay. Πάμε πάλι πίσω στην Νέαπολη.
25: Έλεγα λοιπόν για τον Παναθηναϊκό, Τσάβες, Κότσαρης, Τσιριβέγια, Σαλαχέντιν, Γιάνκου στις 4, Πάλμερ Μπράουν, Κοντούρης, Τσάπρας, Λούζα, Πελίστρη και Ραστόντερ. Με διαιτητή τον Τάσο τον Παπαπέτρου, βοηθούσε επόπτες τους Μεϊντάνα και Παπαδάκη, τέταρτος ο Νταούλας, ο Βεργέτης στο ΒΑΡ. Ένα παιχνίδι το οποίο έχει ξεκινήσει, είμαστε στο έκτο λεπτό, φίλοι ακροατές, 4 σπορ με τον Παναθηναϊκό στο προσκήνιο και να έχει την πρωτοβουλία των κινήσεων από το ξεκίνημα, από το πρώτο λεπτό της αναμέτρησης, σε ένα κλειστό γήπεδο, ένα γήπεδο να δούμε πώς θα μπορέσει ο Παναθηναϊκός να αντιδράσει απόψε εδώ και με τον αγωνιστικό χώρο ο οποίος
2: είμαστε
25: δεν είναι σε καθόλου καλή κατάσταση.
2: Και με το Βόλο που προηγείται η ΑΕΚ μετά από 77 λεπτά με 1-0 του Βόλου.
10: Και
2: είμαστε
10: με το και Παγκρίτιο.
2: Με το Παγκρίτιο που Όφη και Αστέρας είναι στο 1-1 μετά από 38 λεπτά. Επιστρέφουμε στο Χρήστο Σαράντο, παραμένει το 12-12, Χρήστο.
21: Ναι, παραμένει το 12-12. Το challenge ευτυχώς ήταν ανεπιτυχές και ο Βαγγέλης Βαϊόπουλος μπαίνει για πρώτη φορά στο παιχνίδι αντί του Γαλλιώτου για τον μπλοκ εδώ και ο Σπύρος Χανδρινός είναι στο σερβίς. Δυνατό το σερβίς, η ευκαιρία για την εθνική ομάδα. Ο Βουλκίδης μπλοκάρεται, αλλά κόντρα μπάλα. Ο Βαϊόπουλος, Ενίδη Πασαδόρου, ο πρωτοψάλτης, όχι. Μόνστερ μπλοκ από την άλλη πλευρά. Οι Φιλανδοί με τον Χαπανιέμι.
2: Ο πρωτοψάλτης σε αυτό το tie break, Χρήστο, έχει χάσει τις πιο κρίσιμες φάσεις του.
21: Εντάξει, εδώ ναι. Υπάρχει ένα ρίσκο όταν βγάζεις τον Πασαδόρο σου, θες να πάρεις ναι, τον μπλοκ, ναι. Το πήρες τον μπλοκ, η πάσα δεν ήταν ιδανική. Για τον πρωτοψάλτη του στήθηκε τριπλό μπλοκ, εντάξει ξέρουμε πόσο κοντύτερος είναι. Εδώ είναι πολύ δύσκολο να πάρει τον πόντο. Ο Γαλλιώτος βεβαίως ξαναμπαίνει στο παιχνίδι στη θέση του Βαϊόπουλου. Το σερβίς, ο Χανδρινός καλή υποδοχή, ο Γαλλιώτος για το Μούχλια θα πάρει το block out, 13 όλα. Δύο πόντι μακριά και για τις δύο ομάδες η πρόκριση, 13 όλα, Ελλάδα-Φιλανδία. Ο πρώτος πόντος του Δημήτρη του Μούχλια, ο οποίος έχει πει στο παιχνίδι σε μονό μπλοκ απέναντι στο Λούκα Μάρτιλα και ο Θοδωρής Βουλκίδης είναι στο σερβίς, 13 όλα τα. Τα νεύρα είναι τεντωμένα, ο Βουλκίδης δυνατά, η υποδοχή είναι καλή από τον Νόα Μάρτιλα και το καρφί από τον Λούκα, τον αδερφό του, 14-13 match point για τη Φιλανδία. Τα πράγματα είναι δύσκολα αυτή τη στιγμή, χρειάζεται μια καλή άμυνα. Πέρασε ο Λούκα Μάρτιλα με εντυπωσιακό τρόπο, τεχνικό περισσότερο παρά δυνατό το μπλοκ της ελληνικής ομάδας και έδωσε το match point για την Φιλανδία. Υπάρχει time out, οπότε επιστρέφουμε σε σένα το μικρόφωνο.
2: Να πάμε λίγο στο Βόλο, στον αγώνα του Βόλου με την ΑΕΚ 0-1 μετά από 79 λεπτά ακούμε τον Ευαγγέλη Μητρούσια.
21: 80 λεπτό στο Πανσαλικό στάδιο, το 0-1 παραμένει όπως αυτό διαμορφώθηκε από το 61ο λεπτό με το εύστοχο χτύπημα πέναλτι του Γιώβιτς που κέρδισε ο ίδιος από τον Κάργα. Λίγο νωρίτερα ο Βόλος είχε την πρώτη απειλή ουσιαστικά μετά τον γκολ που δέχτηκε από τα 11 μέτρα με ένα φάουλ που εκτέλεσε ο Ρεγκής από δεξιά πλευρά. Ο Αντζιάκο που είχε προδοθεί πήρε την κεφαλιά αλλά χωρίς να ανησυχήσει τον τερματοφύλακα.
2: Να πούμε ότι πήραν κίτρινες στην ίδια φάση.
21: Ο Γιώβιτς πήρε.
2: Και ο Φουρτάδο.
21: Και ο Φουρτάδο. Ακριβώς. Και αρχικά ξεκίνησε γιατί υπήρχε μια ψυμαχία συνεργεία μεταξύ των δύο παικτών. Και να πούμε
10: 14-13. Επιστρέφουμε για τον τελευταίο πόντο. Ας ελπίσουμε όχι για την εθνική μας ομάδα, για να το πάει μακρύτερα. Ο Ιβάνοφ, ο πασαδόρος της Φιλανδίας, είναι στο σερβίς. Φιλανδία-Ελλάδα 2-2, 14-13 για τη σκανδιναβική ομάδα. Ένα πόντο μακριά από την πρόκριση. Ο Ιβάνοφ το σερβίς, υποδοχή από τον Σπύρο Χανδρινό, όχι ιδανική. Το καρφί από τον Μούχλια, μια δεύτερη ευκαιρία ο πρωτοψάλτης. Σε αυτόν θα πάει η μπάλα, θα βγάλει ο Βόιλα εντυπωσιακή άμυνα και ο Μάρτιλα το block out και η Φιλανδία προκρίνεται στους 8, το πανηγυρίζουν έξαρα. Μια οριακή νίκη, μια οριακή ήττα για την εθνική μας ομάδα που μπορούσε να πάρει 3-1 το παιχνίδι, με δύο λάθη που έγιναν στα καρφιά στο προηγούμενο σετ. Εδώ αρκετά λάθη στο ξεκίνημα.
2: Εκείνο που χάσαμε 25-23, λες.
10: Ναι, εκείνο που χάσαμε 25-23, σε κάθε περίπτωση νομίζω
2: εδώ
10: ότι
2: ήταν,
10: είναι μια...
2: Πάντως το tie break ήταν νομίζω καλύτερη η Φιλανδία, έτσι και αλλιώς, και στις άμυνές τους ειδικά.
10: Ναι, εκείνο που χάσαμε 25-23, σε κάθε περίπτωση νομίζω
2: εδώ
10: ότι είναι
2: ήταν,
10: μια...
2: Πάντως το tie break ήταν νομίζω καλύτερη η Φιλανδία, έτσι και αλλιώς.

0: Τελειώσει το παιχνίδι Φιλανδία, προκρίνεται η Ελλάδα, επιστρέφει αλλά με πολύ ωραία παρουσία σε αυτό το Ευρωβόλιο. Χρήστο, έχεις το λόγο.
1: Ευχαριστώ πολύ, Χρήστο μου. Στο παιχνίδι μας λοιπόν με τον Παναθηναϊκό τώρα στην επίθεση θα σας δώσω μετά την ευκαιρία που έχασε ο ΤΕΤΕ λίγο νωρίτερα πως εξελίχθηκε η φάση, γιατί είναι στην επίθεση η πράσινη, έχει σηκωθεί η σημαία και μπαλά έχει περάσει την γραμμή, οπότε υπάρχει επιθετικό φάουλ εκεί στο σπρόξιμο του Αντίνο. Υπάρχει επιθετικό φόρ στη διεκδίκηση, οπότε θα ξεκινήσει η επίθεση της Καλαμάτας έξω από την περιοχή με τον τερματοφύλακα Βασίλεβιτς να ετοιμάζεται να εκτελέσει νωρίτερα. Στη σέντρα από τα δεξιά, σε μια επίθεση διαρκείας του Παναθηναϊκού από τον Καλάμπρια, ο ΤΕΤΕ ηχώθηκε ανάμεσα στους δύο κεντρικούς αμυντικούς, δύο από τους τρεις κεντρικούς αμυντικούς της Καλαμάτας και τον τερματοφύλακα, πήρε την κεφαλιά μέσα από τη μικρή περιοχή, λίγο γωνιακά. Η μπάλα πέρασε πάνω από το Ζώτε Δοκάρι. Δεν μιλάει για κλασική ευκαιρία, όμως μια καλή φάση για τον Παναθηναϊκό. Από τη στιγμή που πήρε εκεί την κεφαλιά, ο ΤΕΤΕ θα μπορούσε ενδεχομένως να ζυγίσει καλύτερα την κεφαλιά του. Όπως και να έχει, ήταν η πρώτη καταγεγραμμένη καλή προσπάθεια από το ξεκίνημα του αγώνα μέχρι τώρα. Σε ένα μάτς που ο Παναθηναϊκός έχει ξεκάθαρα την πρωτοβουλία των κινήσεων, πολύ μεγάλα ποσοστά κατοχής, που παλάνει συνεχώς στα δικά του πόδια. Η Καλαμάτα κάποιες αραιές αντεπιθέσεις πάει να κάνει, κάποια κλεψίματα με την πίεση ψηλά. Ο Παναθηναϊκός μεταφέρει το παιχνίδι κοντά στην αντίπαλη άμυνα, χωρίς μέχρι τώρα να έχει βρει τρόπο να απειλήσει με εξαίρεση αυτή τη συγκεκριμένη φάση που σας είπα λίγο νωρίτερα. Την κεφαλιά out από τον ΤΕΤΕ. Είναι η ώρα της Καλαμάτας. Μια πολύ ωραία προσπάθεια και ένα τακουνάκι εντυπωσιακό να βάλει την μπάλα μέσα στην περιοχή. Ο Χάμζα πάει να κάνει κατοχή. Ο Μορέιρα στο μακρινό rebound θα κρατήσει την μπάλα στην κατοχή του. Θα την βγάλει λίγο πιο πλάγια αριστερά. Θα κόψει ο παίκτης του Παναθηναϊκού. Πάει να μπει στη φάση ο ΤΕΤΕ. Οι ελέγχουν οι γηπεδούχοι που κρατούν την πίεση με τον Ροντρίγκες. Να έχει την μπάλα στην κατοχή, να την γυρνάει λίγο πιο πίσω. Passing game από τους τυπικά γηπεδούχους εδώ στο γήπεδο της Νιάπολης. Παρουσία περίπου 600-700 θεατών, δεν είναι παραπάνω. Οι φίλοι του ποδοσφαίρου βρίσκονται εδώ.
2: Και εδώ να θυμίσουμε, Χρήστο, ότι η Καλαμάτα ήθελε να διατεθούν εισιτήρια στο Παναθηναϊκό με βάση την ανακοίνωσή της πάντα, αλλά δεν επέτρεψαν οι αρχές τις μετακινήσεις στην Νεάπολη.
3: Είναι και η σύμβαση που έχει υπογραφεί με τον Δήμο Νίκαιας.
1: Νομίζω ναι.
2: Έτσι αυτού... ανέφερε η Καλαμάτα στη σχετική ανακοίνωση της πρόεδρος. Λοιπόν, πάμε να κλείσουμε το πρώτο ημίχρονο στο Ηράκλειο Όφη Αστέρας 1-1. Γιώργο.
4: 45 λεπτό, πράγματι 1-1, ένα ευχάριστο παιχνίδι με καλές προσπάθειες και από τις δύο ομάδες, ενώ έχει πέσει τώρα στον αγωνιστικό χώρο ποδοσφαιριστής του και φαίνεται να έχει χτυπήσει το κεφάλι, διότι εσπευμένα
2: ο διαιτητής είναι Σπιρτσακαλίδης, καλεί το φορείο. Να μεταφερθούμε στο Βόλο, στον Βαγγέλη Μητρούση, για τον αγώνα του Βόλου με την ΑΕΚ, παραμένει στο 0-1.
5: Παραμένει ακριβώς στο 0-1 και ο Βόλος θα κερδίσει ένα φάουλο από την αριστερή πλευρά με τον Λάμπρο, ετοιμάζεται να το εκτελέσει. Αυτό το φάουλο έχει φέρει κόσμο απέναντι από την εστία της ΑΕΚ. Λάμπρο αλλά και ο Ρεγκής είναι εκεί. Τελικά ο Λάμπρο θα το εκτελέσει, το εκτελεί μέσα στην περιοχή, θα διώξει ο Μουκουντή, επιμένει ο Μίγας μέσα στην περιοχή, το σουτ που γίνεται από το γραμμό και πάνω στα δίχτυα. 1-1 ισοφαρίζει ο νεαρός Καραλαμπόγλου που στέλνει την μπάλα στα δίχτυα από κοντά, αφού προηγήθηκε η απόκρουση από τον Μουκουντή και στην συνέχεια η μπάλα στρώθηκε στον Καραλαμπόγλου, ο οποίος δεν δυσκολεύτηκε να τη στείλει στα δίχτυα με ένα δυνατό σουτ και αυτό το γκολ της ισοφάρισης στο 85ο λεπτό της αναμέτρησης. Το πανηγυρίζει μαζί με τους συμπαίκτες του στον πάγκο της ομάδας του Βόλου και σίγουρα αυτό το 1-1 δίνει ένα νέο ενδιαφέρον στο παιχνίδι. 5 λεπτά πριν από το τέλος των 90 λεπτών, αλλά και το επιπρόσθετο χρόνο για να τελειώσει αυτό το παιχνίδι.
2: Ο Σκόλερ, ο οποίος χρησιμοποιεί και τα δύο πόδια για να μπορέσει να σκοράρει, δεν μπόρεσε με το δεξί, μπόρεσε με το αριστερό.
5: Έτσι ακριβώς, και μάλιστα κοιτάει προς τον ουρανό τώρα ο Χαραλαμπόγλου, ο Γιώργος Χαραλαμπόγλου, ο οποίος φαίνεται ότι είναι ένας παίκτης που το έχει κάνει και σε άλλα παιχνίδια. Δείχνει ότι είναι η λύση και φαίνεται δικαιώνει και τον προπονητή του για την επιλογή να του δώσει θέση στο παιχνίδι στο σημερινό. 1-1 λοιπόν, και σίγουρα αυτό το 1-1 δίνει ένα νέο ενδιαφέρον στο παιχνίδι. Ο 86ο λεπτό της αναμέτρησης. Υπενθυμίζουμε ότι η ΑΕΚ είχε προηγηθεί με τον γκολ του του Λούκα Γιώβιτς από τα 11 μέτρα, ένα πέναλτι που κέρδισε ο ίδιος, και ο Χαραλαμπόγλου στο 85ο λεπτό ισοφαρίζει σε 1-1.
2: Επιστρέφουμε στη Λεωφόρο, καθώς υπάρχει ακόμα διακοπή στον αγώνα του Όφη με τον Αστέρα.
3: Στην Νεάπολη.
2: Στην Νεάπολη, ναι, ναι, επιστρέφουμε.
4: Στην Νεάπολη, Παναθηναϊκός έχει γυρίσει ένα φάουλ από την αριστερή πλευρά. Πάνω στην μπάλα είναι ο Αζεντινούναη, έτοιμος να το εκτελέσει. Στο 14ο λεπτό, 0-0, εκτελείται η μπάλα στην περιοχή με υπερένταση ο τερματοφύλακας Βασίλεβιτς. Επιθετικό φάουλ θα δείξει την προσπάθεια την οποία έκανε ο Στεφάν Ντεφράι νωρίτερα. Ήταν ωραία προσπάθεια την οποία έκαναν οι παίκτες του Παναθηναϊκού. Είναι ένα σούτ εξωπεριοχή από τον Λιβάη Γκαρσία.

0: ο οποίος βρέθηκε σε δεσυμβολή, σούταρε με πάρα πολύ δύναμη μπάλα. Φύγε δίπλα από το αριστερό γάτο, δοκάρισε εστίαση του Βασίλειου στον τερματοφύλακα της Καλαμάτας. Ήταν η προσπάθεια για τον Παναθηναϊκό, ο οποίος έχει την πρωτοβουλία των κινήσεων σε όλο αυτό το πρώτο 15λεπτό. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος ελέγχει απόλυτα το ρυθμό, κυρίως στη μεσαία γραμμή, δεν έχει δημιουργήσει πολύ μεγάλη ευκαιρία μέχρι τώρα. Τα δίνουν Τετέι. Τετέι θα παίξει με τη μία με στόχο του Ναΐ. Απομακρύνουν εκεί οι παίκτες της Καλαμάτας. Ο Ντεφράι με δύναμη θα φύγει τώρα Καλαμάτα στην κόντρα για να την προσπάθεια. Έξω περιοχή. Ένα σουτ θα γίνει, όμως έβαλε πολύ ωραία το κορμί του Φαντρόκελεν και έκοψε την μπάλα στην προσπάθεια την οποία έκαναν οι παίκτες της Καλαμάτας με τον Μπολιβάρ, ο οποίος είχε χώρο να κινηθεί προς την εστία του Ιάκη Πένια. Σούταρε με πάρα πολύ δύναμη, αλλά έκλεισε πολύ ωραία ο Φαντρόκελεν το οπτικό πεδίο του παίκτη της Καλαμάτας και η μπάλα έφυγε μακριά από τα δοκάρια του Ιάκη Πένια. Ήταν η πρώτη επίσκεψη της Καλαμάτας στα καρέ του Παναθηναϊκού. Με ένα σουτ το οποίο έγινε από μέση απόσταση, έφυγαν στην κόντρα οι παίκτες της Καλαμάτας. Θα μπορούσε να παίξει αριστερά. Ο Μπακαγιώκο ήταν μόνο ο μαρκάριστος. Ο Μπολιβάρ προτίμησε ο ίδιος να τελειώσει τη φάση. Εκτελείται το κόρνερ μέσα στην περιοχή. Κεφαλιά του Ντεφράι απομακρύνει ο Ναΐ. Μια δεύτερη προσπάθεια. Η μπάλα θα βρει το Λιβάι. Θα διώξει μακριά και θα φύγουν τώρα στην κόντρα. Παίξει ο Παναθηναϊκό με τον Τετέι. Τετέι κρατάει την μπάλα. Ωραία ο Τετέι την ελέγχει. Αποδέσει έξω αριστερά. Ο Τετέι παίρνει όλο το χώρο. Τετέι. Ένα εναντίον όλων. Ο Τετέι περνάει έναν δύο, αλλά δεν μπορεί να περάσει όλη την ομάδα. Ο Τετέι θα κόψουν με πολύ ωραίο τρόπο οι παίκτες Καλαμάτας και θα φύγουν τώρα στην κόντρα.
1: Στο Πανθεσσαλικό στάδιο η ΑΕΚ παίρνει ξανά το προβάδισμα με την κεφαλιά που πετυχαίνει ο Γκατσίνο, ο Γιώβιτς μέσα από την περιοχή, από τη σέντρα που βγήκε από τα αριστερά. Ο Γιώβιτς ήταν ξεμαρκάριστος μέσα στην περιοχή, πιάνει την κεφαλιά και στέλνει την μπάλα στα δίχτυα στο 21ο λεπτό της αναμέτρησης και κάνει το Βόλος ΑΕΚ 1-2 και σίγουρα αυτό το δεύτερο γκολ παίρνει πιο κοντά την ομάδα της ΑΕΚ στην νίκη, αλλά και δίνει νέο ενδιαφέρον λίγο πριν από το τέλος της αναμέτρησης.
2: Πάμε στο Ηράκλειο να κλείσουμε το ημίχρονο. Συνεχίζει ο Κοστούλας, Γιώργο, έτσι είναι, το παιχνίδι.
3: Προς το παρόν έχει αποσυρθεί στον πάγκο. Είναι 2 λεπτά των καθυστερήσεων και ενδεχομένως ίσως να μην τον ξαναβάλουν στον αγωνιστικό χώρο, να δουν πώς θα είναι για να γίνει ή να γίνει αλλαγή ή να μην σπαταλήσουν την αλλαγή. Η ουσία είναι το μάτς εδώ είναι 1-1 με τα γκολ που σημείωσαν στο 18ο λεπτό με δυνατό σου το Γιάννης Αποστολάκης έξω από την περιοχή. Το πρώτο γκολ για τον 22χρονο χαφ και στο 24 από μια πολύ ωραία σέντρα του Πορτογάλου αριστερού μπάκα του Αστέρα Τρίπολης του Άλεξ Μέντες. Ο Φεντερίκο Μακέντα με ένα σεντερφορίσκο γκολ, όπως λέμε, σουτ με τη μία, θα στείλει την μπάλα στα ίδια του Χριστογιώργου. 1-1, δεύτερο γκολ για τον Μακέντα, ο οποίος και έχει και μία ασίστ. Ένα ευχάριστο παιχνίδι με ευκαιρίες και από τις δύο ομάδες. Με τον Όφη να ξεκινά εντυπωσιακά. Τα πρώτα 20 λεπτά πραγματικά ήταν εντυπωσιακό. Είχε χάσει ευκαιρίες με Χατζηγιοβάνι δύο φορές, με τον Παπαδόπουλο εις άριθμες φορές να λέει όχι στον παίκτη του Όφη. Αλλά στη συνέχεια ο Αστέρας Τρίπολης ισορρόπησε. Είχε ένα σούτ του Κότσιρα που ανάγκασε τον Χριστογιώργο να πετακτεί στο αριστερό γάμα και να βγάλει την μπάλα κόρνερ. Στο 28 επίσης ένα σούτ του Κετού που έφυγε out. Και στο 36 είχαμε μια σέντρα του νους που δεν πρόλαβε ο Χατζηγιοβάνης. Ο Κοστούλας τώρα μπαίνει στο παιχνίδι με το κεφάλι μπαταρισμένο, όπως λέμε, καθώς προσφέρθηκαν οι πρώτες βοήθειες. Αυτό σημαίνει ότι θα συνεχίσει τουλάχιστον μέχρι το τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Είμαστε στο 1-1. Είμαστε τώρα στο 5ο λεπτό των καθυστερήσεων. Ήταν 2, αλλά είχαμε ένα 3λεπτό από την διακοπή του παιχνιδιού για να προσφερθούν οι πρώτες βοήθειες στον Κοστούλα.
2: Και παραπάνω.
3: Ένα 3λεπτό, 4λεπτό. Μπράβο. Είναι τώρα ο Κοστούλας, ο οποίος γίνεται κάτοχος της μπάλας. Αποφεύγει και προσποιεί στον αντίπαλό του τον Κετού. Δεξιά η μπάλα στον Κονζάλης. Ο Κονζάλης για τον Χατζηγιοβάνι. Ο Χατζηγιοβάνης δεν θα μπορέσει να ολοκληρώσει την προσπάθειά του, καθώς ο διαιτητής συνάντησε ο κ. Τσακαλίδης φυρίζει για τελευταία φορά στο πρώτο ημίχρονο. Όφη Αστέρας Τρίπολης 1-1 με τα γκολ του Γιάννη Αποστολάκη στο 18 και του Φεντερίκο Μακέντα στο 24ο λεπτό.
2: Λοιπόν, έχουμε κάποιο πρόβλημα. Εντάξει,
4: όχι.
2: Ολοκληρώθηκε.
4: Πάμε
2: στην Νεάπολη γρήγορα. Ένα πέρασμα από τον Χρήστο Κοντό και τον Άρη Γάτα.
0: Στην Νεάπολη είμαστε στο 20ο λεπτό της αναμέτρησης. Ήταν μια ωραία προσπάθεια για την Καλαμάτα. Έγινε μια σέντρα με στην περιοχή από ένα κόρνερ το οποίο εκτελέστηκε. Δεν μπόρεσε και όμως να πιάσει την κεφαλιά ο Μορέιρα. Δεν είχε καλά τοποθετημένο το κορμί του. Μπάλα έφυγε ψηλά μακριά. Χωρίς τη μεγάλη ευκαιρία μέχρι τώρα. Καλαμάτα Παναθηναϊκός πάντα στο 0-0. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος έχει την πρωτοβουλία των κινήσεων, αλλά είναι ξεκάθαρο ότι δυσκολεύεται πάρα πολύ με το γήπεδο, όπως τουλάχιστον φαίνεται εδώ από έξω από τον αγωνιστικό χώρο. Και το γεγονός ότι ο αγωνιστικός χώρος είναι σε πολύ κακή κατάσταση και αυτό έχει δημιουργήσει ζητήματα στους παίκτες του Παναθηναϊκού. Ενώ ο Κυριακόπουλος τώρα κρατάει την μπάλα, θα βγάλει στον Αντίνο. Αντίνο έχει χώρο να κινηθεί και πάλι στον Κυριακόπουλο. Σεντράρι κόρνερ για τον Παναθηναϊκό. Από την αριστερή πλευρά είναι το δεύτερο κόρνερ. Από εκείνο το σημείο για τον Παναθηναϊκό, ο οποίος αρχίζει σιγά σιγά και εντείνει την πίεσή του προς την αιστεία του Βασίλεβιτς, ο οποίος νωρίτερα με υπερένταση απομάκρυνε την προσπάθεια την οποία έκαναν οι παίκτες της Καλαμάτας ή του Παναθηναϊκού μάλλον, με την μπάλα η οποία βρέθηκε μέσα στην περιοχή, σηκώθηκε ψηλά, απομάκρυνε με τα χέρια. Το κόρνερ για τον Παναθηναϊκό από την αριστερή πλευρά με τον Αζεντίνου Ναΐ και πάλι πάνω στην μπάλα. 21ο λεπτό εδώ στην Νεάπολη. Εκτελείται μέσα στην περιοχή. Απομακρύνει αμυντική. Η μπάλα θα φτάσει σε ένα σημείο που τρέχει ο Κάγκουα και ο Μορέιρα, ο οποίος θα διώξει μακριά σε ένα χώρο στον οποίο το πλάγιο είναι για τον Παναθηναϊκό. Από δεξιά πλευρά με τον Καλάμπρια, ο οποίος τρέχει ο Καλάμπρια τώρα για να το εκτελέσει για τον Παναθηναϊκό. Αυτό το πλάγιο από δεξιά πλευρά εκτελείται. Κάγκουα και Καλάμπρια αλλάζουν την μπάλα. Οι παίκτες του Παναθηναϊκού. Ο Κάγκουα κρατάει. Θα παίξει με τον Καμαρά. Καμαρά κάνει μια περιστροφή γύρω από τον άξονα του και θα βρει τον Φαντρόκελεν, ο οποίος έχει προωθεί. Αυτός θα βγάλει αριστερά στον Κυριακόπουλο. Έχει ανεβάσει πολύ τις γραμμές του Παναθηναϊκός και έχει εγκατασταθεί περιφερειακά της εστίας του Βασίλεβιτς ο Ουναΐ. Θα βρεθεί στο χορτάρι. Ένα φάουλ υπέρ του Ουναΐ, ο οποίος δέχτηκε ένα δυνατό μαρκάρισμα, έφεγε μια κλωτσιά και από το Χάμζα έπεσε στο χορτάρι. Έτσι λοιπόν έχουμε ένα φάουλ για τον Παναθηναϊκό, λίγα μέτρα έξω από την μεγάλη περιοχή της Καλαμάτας και από αριστερά. Όπως οι πράσινοι επιχειρούν τώρα να δημιουργήσουν προϋποθέσεις επιθετικής πρωτοβουλίας. 22ο λεπτό. Για να δούμε την προσπάθεια αυτή για τον Παναθηναϊκό με τον Αζεντίν Ουναΐ πάνω στην μπάλα και τον Γιώργο τον Κυριακόπουλο. Όλος ο κόσμος είναι, με εξαίρεση τον Κάγκουα και τον Καλάμπρια, στο ύψος της μεγάλης περιοχής του Βασίλεβιτς. Το φάουλ αυτό για τον Παναθηναϊκό στο 22ο λεπτό. 0-0 εδώ στην Νεάπολη Καλαμάτα Παναθηναϊκός με τον Ουναΐ πάνω στην μπάλα και τον Γιώργο τον Κυριακόπουλο. Ουναΐ είναι έτοιμος να εκτελέσει αυτό το φάουλ για τον Παναθηναϊκό από την αριστερή πλευρά πάντα. Θα σφυρίξει τώρα ο Παπαπέτρου. Ουναΐ εκτελεί πλασαριστά. Πήγε εκεί να βρει κάποιον ποδοσφαιριστή με χαμηλή τροχιά.
2: Πάμε στο
1: βόλιο.
2: Ναι.
1: Έχει βάρα ακριβώς, γιατί υπήρξε ή έδειξε κίτρινη στο Μίγα για μια φάση με τον Πίλιο και τώρα κάτι φαίνεται να του λένε στο βαρ.
2: Υπάρχει εκτός φάσης τύπημα.
1: Αυτό κόκκινη θα δείξει.
2: Ναι,
1: κόκκινη στον Μίγα. Λοιπόν, αυτή ήταν η απόφαση που χρειάστηκε να δει και το βαρ, ενώ αρχικά έδειξε την κίτρινη κάρτη. Προφανώς όμως τον κάλεσαν από το βαρ. Πήγαινε το διαιτητή της αναμέτρησης και δείχνει την κόκκινη κάρτα στο Γιώργο το Μίγα.
2: Είναι σωστή απόφαση. Σωστή απόφαση, ναι. Και την αποδέχεται κιόλας ο Μίγας χωρίς διαμαρτυρία.
1: Ακριβώς.
2: Εκτός φάσης έγινε.
1: Ναι, ναι, ναι. Και έτσι ετοιμαζόταν να εκτελέσει το φάουλ που δεν εκτελέστηκε. Σταμάτησε το παιχνίδι, πήγε, έβγαλε την κίτρινη ο διαιτητής.
2: Ακόμα μένει να εκτελεστεί ένα φάουλ του Βόλου εδώ μεταξύ.
1: Αυτό ακριβώς.
2: Και λιγοστός χρόνος για τη λήξη του αγώνα.
1: Έτσι, γιατί
2: τώρα θα μας δείξει ο διαιτητής πόσο χρόνο από μένα.
5: Πρέπει να έχουμε φάει τουλάχιστον ένα δίλεπτο για αυτό το φάουλ.
2: Ναι, σωστά.
5: Μη σου πω και λίγο, λέω.
1: Ήταν στο δεύτερο λεπτό, σίγουρα δύο λεπτά. Σίγουρα δύο λεπτά, γιατί είναι τέσσερα τα λεπτά. Έχουν συμπληρωθεί τα τέσσερα
6: απλά
1: λεπτά.
6: Απλά να πω.
2: Ναι, Χριστό.
6: Μέχρι να τελειώσει το παιχνίδι, το Παναθηναϊκός είχε δοκάρι με τον Λιβάη Γκαρσία. Το Μάσο 0-0 στο 24. Περισσότερε λεπτομέρειε μόλι τελειώσει το βάση του Βόλου.
2: Βεβαίως. Επιστρέφουμε σε σένα, Βαγγέλη.
1: Λοιπόν, η αγωνία παραμένει και περιμένουμε να δούμε ποια θα είναι τα επιπλέον λεπτά για να τελειώσει το παιχνίδι. Το σκορ είναι 1-2, όπως αυτό διαμορφώθηκε από το 88 λεπτό με την κεφαλιά του Γιώβιτς. Ο Γιώβιτς, ο οποίος είχε ανοίξει το σκορ στο Παναθηναϊκό στάδιο.
2: Στην πολύ ωραία σέντρα του
1: Ζωάο Μάριο. Ναι, ακριβώς, ναι. Από τα αριστερά. Ο Ζωάο Μάριο ήταν ο παίκτης, ο οποίος έβγαλε τη σέντρα. Ξεμαρκάριστος, θα λέγα έτσι, στην πλάτη της άμυνας και από το ύψος της γωνίας της μικρής περιοχής. Από εκεί
2: δεν ήταν ξεμαρκάριστος, ξεμαρκαρίστηκε γιατί, ναι, κατάλαβε την πορεία της μπάλας, το που δεν κατάλαβαν, ναι, οι αμυνόμενοι. Ναι.
1: Ναι, ο Μεντήρη ήταν ο παίκτης ο οποίος είχε την ευθύνη για το μαρκάρισμα του Γιώβιτς. Όμως ο Γιώβιτς βρήκε τον τρόπο και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα, χωρίς βέβαια να αφήνει περιθώρια αντίδρασης στον τερματοφύλακα Λοντίγκιν. Και με αυτόν τον τρόπο ξαναπήρε η ΑΕΚ το προβάδισμα, το οποίο το είχε χάσει στο 85ο λεπτό με τον γκολ του Χαραλαμπόγλου. Όμως η ΑΕΚ κρατάει στα χέρια της αυτή τη νίκη και περιμένουμε να δούμε τώρα αν θα υπάρχει κάτι πριν ακουστεί το τελικό σφύριγμα σε αυτή την αναμέτρηση εδώ στο Παναθηναϊκό στάδιο. Οι δύο ομάδες βρίσκονται στο έκτο λεπτό των καθυστερήσεων από τα τέσσερα που είχε δείξει ο τέταρτος διαιτητής, ο κύριος Ζαμπαλάς. Η μπάλα παίζεται, για να δούμε εδώ, θα κλέψει την μπάλα και εδώ τώρα ο Μεντίλ θα βάλει το πόδι του. Ο Ζήνη και θα δει την κίτρινη κάρτα και είναι κόκκινη, γιατί είχε δει την πρώτη ο Μεντήρ στο 28ο λεπτό. Άρα λοιπόν δεύτερη κόκκινη στο παιχνίδι, στις καθυστερήσεις. Λίγο νωρίτερα ήταν ο Μίγας, ο οποίος αποβλήθηκε με απευθείας κόκκινη. Και τώρα με δεύτερη κίτρινη ο Μεντήρ θα φύγει και αυτός από το παιχνίδι και ο Βόλος θα μείνει με 9 ποδοσφαιριστές, ενώ υπάρχει διακοπή, δεν ξέρω μέχρι να σηκώνεται ο Ζήνη.
2: Να πάμε ναι, λίγο στην Νεάπολη.
6: Μια κάθετη παλιά προς τον Κάγκουα δεν πέρασε. Ο παίκτης από τη Ζάμπια έκανε την προσπάθεια, αλλά δεν μπόρεσε να συνδυαστεί με συμπαίκτη. Είμαστε 25 στο, προς το 26. 0-0 λίγο νωρίτερα, περίπου 1,5 λεπτό πιο πριν. Ο Παναθηναϊκός και μια καλή στιγμή σε φάση διαρκείας. Η μπάλα έφτασε στην γωνία της μικρής περιοχής και λίγο προς τα έξω στον Λιβάη Γκαρσία, που έκανε απευθείας το σούτ. Την μπάλα βρήκε την εξωτερική πλευρά του αριστερού δοκαριού της εστίας του Βασίλεβιτς και απομακρύνθηκε σε out. Ήταν η πιο καλή στιγμή σε αυτό το παιχνίδι. Νωρίτερα είχαμε μια καλή προσπάθεια του Τετέ, η δεύτερη, με ένα σουτ στην κλειστή γωνία που οδήγησε τον Βασίλεβιτς σε μια απομάκρυση σε κόρνερ. Την κεφαλιά στο ξεκίνημα του αγώνα στο 9 από τον Τετέ. Αυτές οι τρεις πιο καλές φάσεις για τον Παναθηναϊκό. Η Καλαμάτα για ένα δικό της πεντάλεπτο πίεσε πάρα πολύ τον Παναθηναϊκό. Κάποια στιγμή τον έκλεισε στα καρέ και έβαλε την μπάλα πολλές φορές επικίνδυνα μέσα στην περιοχή, χωρίς να κάνει όμως τελική προσπάθεια, παρά μόνο μια κεφαλιά του Μορέιρα πολύ άστοχη, πολύ έξω από την εστία. Σε ένα παιχνίδι που είχε ρυθμό, έχει τον Παναθηναϊκό να πιέζει, να απειλεί, χωρίς όμως να είναι καταιγιστικός ή ιδιαίτερα απειλητικός. Δηλαδή έχει τρεις φάσεις, δεν έχει όμως κλασικές ευκαιρίες, αυτές που θα έλεγε κανείς ότι θα μπορούσαν να δικαιολογήσουν τεράστια διαφορά ποιότητας και εμπειρίας που υπάρχει ανάμεσα στις δύο ομάδες. Όλα αυτά
2: να επιστρέψουμε ναι, στο Βόλο. Για το τέλος του αγώνα του Βόλου με την ΑΕΚ παραμένει το 1-2, Βαγγέλη Μητρούσκα.
1: Παραμένει το 1-2 και τώρα ήταν μια αντεπίθεση από την πλευρά του Βόλου. Τελευταία στιγμή πρόλαβαν οι αμυντικοί της ΑΕΚ να διώξουν, έτσι να πάρουν την μπάλα από τα πόδια του Λάμπρου που εκτελεί αυτό το πλάγιο. Το εκτελεί και όλος ο Βόλος, ίσως να είναι και τελευταία φάση. Εδώ λοιπόν προσπαθεί και μια δυνατή μονομαχία μπροστά από τον πάγκο της ΑΕΚ. Και εδώ υπάρχει τώρα ο Νεγιού, ο οποίος διαμαρτύρεται εκεί, αλλά μπαίνει στη μέση ο διαιτητής, ο οποίος βγάζει την κίτρινη κάρτα και τη δείχνει στον παίκτη του Βόλου. Μία ακόμη κίτρινη στο παιχνίδι, πέρα από τις δύο κόκκινες που λίγο νωρίτερα.
2: Παράγινε σκληρό το παιχνίδι.
1: Στα τελευταία λεπτά ακριβώς
2: έγινε. Πολύ κλωφιά με ψυχαγγελίες, ναι, με το.
1: Στα τελευταία λεπτά ακριβώς. Υπενθυμίζουμε ότι ο Μίγας ήταν ο παίκτης με απευθείας κόκκινη και με δεύτερη κίτρινη ο Μεντίλ που είδε την κόκκινη κάρτα και τώρα η κίτρινη, όπως είπαμε, για τον Νεγιού, για την ομάδα του Βόλου και το φάουλ που είναι για την ΑΕΚ με το Μπρινιόλι να δίνει συνέχεια στο παιχνίδι εκεί που πάει και αυτή τη στιγμή. Τελικό αποτέλεσμα στο Πανθεσσαλικό στάδιο, Βόλος ΑΕΚ 1-2. Η ΑΕΚ παίρνει την πρώτη εκτός έδρας νίκη στο πρωτάθλημα και την πανηγυρίζουν αυτό οι παίκτες μαζί με τον Μάρκο Νίκολιτς αλλά και ο κόσμος στις κερκίδες που έχουν κατακλείσει το Πανθεσσαλικό στάδιο. Θα τα πούμε λίγο αργότερα. Βόλος λοιπόν ΑΕΚ 1-2 με τα δύο γκολ του Γιώβιτς, ενώ για την ομάδα του Βόλου είχε ισοφαρίσει ο Χαραλαμπόγλου στο 85ο λεπτό.
2: Ευχαριστούμε τον Βαγγέλη Μητρούση. Πάμε σε διαφημίσεις.
7: Ερασπορ 101,8. Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής, νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο. 11 χρόνια Athens Coffee Festival, 200 brands καφέ, 2 stand-up comedy, 3 DJ sets, 7 influencers σε ρόλο super host, Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίου, 26 με 28 Σεπτεμβρίου, μέγας χορηγός Nunu Baristas Gold, εισιτήρια στο more.com.
8: Α, ωραίο άρωμα, με επίγευση, ποιο ούζο είναι?
9: Ούζο Dartemis Black, σε αριθμημένα μπουκάλια.
8: Και αυτό είναι που το κάνει τόσο διαφορετικό από όλα τα άλλα.
9: Άκου για να ξέρεις. Μυστική συνταγή από το 1892. Επιλεγμένες πρώτες ύλες. Μικρή χειροποίητη παραγωγή. Αγάπη, φροντίδα, τέχνη στην απόσταξη. 100% η καρδιά του αποστάγματος. Με πιστοποίηση παρακαλώ. Θέλεις κι άλλα?
8: Ούζο Ντάρτεμις Μπλακ. 100% φυσική γεύση.
9: Απολαύστε την αλήθεια του.
7: Απολαύστε υπεύθυνα.
10: Ακούτε Ερασπορ.
2: Λοιπόν, να κάνουμε απλώς μια πολύ γρήγορη ενημέρωση για το τι γίνεται στην υπόλοιπη Ευρώπη. Στην Ιταλία, στο ημίχρονο, η Juventus προηγείται 1-0 της Αταλάντα. Στην Αγγλία, η Fulham προηγείται 1-0 της Manchester United στο 76ο λεπτό. Στη Γαλλία, 3 λεπτά πριν τη λήξη της κανονικής διάρκειας του αγώνα, η Nice προηγείται 2-1 της Lille. Δεν υπάρχει γκολ στον αγώνα της Σάλκε με την Έλβεσβερκ στην Γερμανία.
11: Στο 74.
2: Ναι, και δεν υπάρχει γκολ και στα δύο παιχνίδια της Ισπανίας που είναι στο 32ο λεπτό. Βιγιαρεάλ Λεβάντε και Λα Κορούνια Μπέτις.
11: Και Μπρες Γκένκ 1-0 στο 34ο λεπτό.
2: Πάμε στο γήπεδο της Νάπολης για μια ακόμα φορά.
6: Έχει ανοίξει ο ρυθμός εδώ στη Νάπολη. Το μάτσο 0-0 στο 31 βρισκόμαστε νωρίτερα. Είχαμε μια πολύ καλή ευκαιρία για την Καλαμάτα, η πρώτη στο παιχνίδι, όταν κέρδισε τις κόντρες ο Τζιμπρίλ Ντιαρά. Του ήρθε η μπάλα στρωμένη στο ύψος της περιοχής του Παναθηναϊκού, έκανε απευθείας το σούτ. Η μπάλα εξουδετερώθηκε από τον Πένια με μια δύσκολη επέμβαση. Ενώ προσπάθησε να απαντήσει λίγο αργότερα με ένα περίπου ίδιο σούτ, όχι όμως τόσο δυνατό, ο Λιβάη Γκαρσία που πήρε την μπάλα, πέρασε 3-4, έφτασε κοντά στην περιοχή, σούταρε. Η μπάλα κατευθύνθηκε στην εστία, αλλά εκεί που την περίμενε ο τερματοφύλακας ο Βασίλεβιτς, που την έδιωξε, την μπλόκαρε και έτσι έμεινε το μάτς στο 0-0 με τον Παναθηναϊκό να πιέζει, να ανεβάζει τις γραμμές του Ελένα και πιο πυκνά συνεχώς προς την εστία της Καλαμάτας. Έχει κερδίσει ένα φάουλ τώρα έξω από τη γωνία της μεγάλης περιοχής από τα αριστερά. Ή ο Κάγκουα με το δεξί, μπορεί να το κάνει και απευθείας με το δεξί. Ή ο Κυριακόπουλος σέντρα με τα αριστερό. Να δούμε ποια είναι επιλογή. Δύο παίχτες στο τείχος. Στο 32 βρισκόμαστε, λογικά θα γίνει σέντρα. Δεν αποκλείται ο Κάγκα να έχει εμπιστοσύνη στα πόδια και να το ρισκάρει από εκεί. Όχι, θα γίνει σέντρα από τον Κυριακόπουλο, ο οποίος βλέπει τον Κάγκα να φεύγει αλλά δεν ακολουθεί. Κάνει τη σέντρα στο πίσω δοκάρι. Η σέντρα από τον Ντεφράι, κόντρες όπως θα φύγει η μπάλα μακριά. Σε ένα σημείο που έχει βγει ο Καλάμπρια σε ρόλο λίμπερο και μαζεύει την μπάλα, επιλέγει να περάσει για τον Κάγκα. Ο παίκτης από τη Ζάμπια θα ανοίξει πιο πλάγια αριστερά για τον Κυριακόπουλο. Ουναΐ, τον οποίο μαρκάρουν καλά οι παίκτες Καλαμάτας, δεν τον αφήνουν να έχει εύκολες επαφές με την μπάλα. Ωραίος συνδυασμός, Τετέι στέκεται όρθιος, ψάχνει επιλογές, κάνει μια δεύτερη τρίπλα σουτάριο, τι γκολ βάζει, τι γκολ βάζει ο Τετέι, εκπληκτικό! Χορεύει όλη την άμυνα της Καλαμάτας και με ένα δεξί σουτ πάνω στην κίνηση τεινάζει τα δίκτυα. Απίστευτο γκολ από τα ρότερα που έχουμε δει μέχρι στιγμή στη σεζόν από τον Ανδρέα Τετέι στο 33. Ένα υπέροχο σκηνικό με τον Ανδρέα Τετέι να το πανηγυρίζει έξαλα, κατευθυνόμενος προς τον πάγκο για να μαρκάρει ποιον και να πανηγυρίσει. Το Γρηγόρη Παπαβασιλείου πηγαίνει και αγκαλιάζει, κάτι θα του είχε πει και κάνει μια μεγάλη κούρσα και πάει και αγκαλιάζει τον παλιό άσο του Παναθηναϊκού. Τετέι λοιπόν παίρνει την μπάλα, περνάει έναν, στέκεται όρθιος, δύο, τρεις, τέσσερις και πάνω στην κίνηση μέσα από το, μέσα στην περιοχή με τον περνάει το μικύκλιο, εκτελεί με ένα καταπληκτικό σου, την μπάλα καρφώνεται στα δίκτυα στο 33. Καλαμάτα Παναθηναϊκός 0-1 με αυτό το πραγματικά υπέροχο γκολ από τον Ανδρέα Τετέι.
2: Το καλύτερο του με τον Παναθηναϊκό, λέω εγώ. Σας ακούμε, σας ακούμε, δεν φεύγω.
0: Λοιπόν, ναι, ένα καταπληκτικό γκολ από τον Ανδρέα τον Τετέι, ο οποίος περνάει έναν, δύο παίκτες έξω περιοχή, σουτάρει με πάρα πολύ δύναμη, καρφώνει την μπάλα στα δίχτυα. Ήταν μια λογική εξέλιξη, θα έλεγε κανείς, φίλοι ακροατές, στην εικόνα που είχε ο αγώνας τα τελευταία 10 λεπτά. Ο Παναθηναϊκός είχε σφίξει τη θηλιά στο λαιμό της Καλαμάτας, είχε απόλυτη κυριαρχία μες στο παιχνίδι. Και από το πρώτο λεπτό, θα έλεγα, ο Παναθηναϊκός, ο οποίος έχει αυτό το γνωστό στυλ παιχνιδιού και απόψε, σε ένα μονόλογο με μια εξαιρετική κυκλοφορία της μπάλας και με την τρομερή ποιότητα που έχει από τη μεσαία γραμμή και μπροστά, με τους παίκτες που μπορούν να πάσα στιγμή είτε σε καθεστώς συνδυασμού είτε σε μια ατομική ενέργεια. Γιατί τώρα ήταν μια σύνθετη φάση. Ο Παναθηναϊκός έχει πάλι στο προσκήνιο από τα αριστερά με τον Αντίνο, ο οποίος θα δεχτεί μια παλιά από το Φαντρόκελ. Αντίνο θα περάσει το Χαμζά. Πολύ ωραία, Αντίνο από τα αριστερά. Περνάει έναν παίκτη, δίνει στον Κυριακόπουλο. Κυριακόπουλο συγκλίνει, θα παίξει με τον Καμαρά. Παναθηναϊκός κεφάλι σε φάση επίθεση. Ουναΐ έξω περιοχή. Ωραία προσποίηση του Ουναΐ. Δεύτερη προσποίηση. Ενέργεια του Ουναΐ. Δεν μπορεί να περάσει εκεί την τρίπλα. Ενώ ο Φαντρόκελ θα κόψει εντυπωσιακά σε αυτή την προσπάθεια την οποία έκανε και θα σφυρίξει ο Παπαπέτρου φάουλ. Την προσπάθεια την οποία έκανε ο Φαν Τρόκελεν πάνω στον Τζιμπρίλ Ντιαρά. Έπεσε με πάρα πολύ δύναμη. Ο Φαν Τρόκελεν δέχεται και τις παρατηρήσεις. Έλεγα λοιπόν νωρίτερα ότι ήταν καταπληκτικό το γκολ το οποίο πετυχαίνει ο Ανδρέας ο Τετέι. Κάνει μια προσποίηση έξω περιοχή, περνάει έναν, δύο παίκτες, σουτάρει μπάλα, καρφώνεται στη γωνία της εστίας του Βασίλεβιτς. Λύνει το γόρδιο δεσμό για τον τρόπο με τον οποίο θα έφτανε ο Παναθηναϊκός. Ενώ επαναλαμβάνω, φαινόταν στα τελευταία λεπτά ο Παναθηναϊκός έχει μια πολύ έντονα επιθετική δραστηριότητα. Έχει βάλει την Καλαμάτα ουσιαστικά περιφερειακά της περιοχής σε ένα παθητικό ρόλο, έχοντας πολύ καλή κυκλοφορία της μπάλας, κυρίως στη μεσαία γραμμή με τον Κάγκο και τον Καμαρά. Και έτσι λοιπόν μετουσιώθηκε σε γκολ 1-0. Στη Νεάπολη ο Παναθηναϊκός ήταν απόλυτα κυρίαρχος σε αυτό το παιχνίδι μέχρι τώρα. Ενώ είχε πάλι την μπάλα στην κατοχή του με τον Κυριακόπουλο και τον Καμαρά να κερδίσει ένα πλάγιο. Από την αριστερή πλευρά, έχοντας συνεχώς την κυκλοφορία της μπάλας και ένα ποσοστό το οποίο πρέπει να είναι πάρα πολύ μεγάλο κατοχής σε αυτό το χρονικό σημείο. Ο Τετέι, ο οποίος έφυγε και πήγε στον Γρηγόρη τον Παπαβασιλείου και ότι αφιέρωσε αυτό το γκολ, δείχνοντας έτσι την εκτίμησή του σε έναν άνθρωπο.
2: 71-29 είναι το ποσοστό κατοχής το οποίο ανέφερες, Άρη.
0: Είναι εντυπωσιακό έτσι.
2: Ναι. Να πάμε λίγο στο Παγκρίτιο, γιατί ξεκινάει το δεύτερο ημίχρονο ανάμεσα στον Όφη και τον Αστέρα Τρίπολης. Ακούμε τον Γιώργο Γαλιτάκη.
3: Πράγματι λοιπόν, φίλες και φίλοι, το δεύτερο ημίχρονο ξεκίνησε χωρίς να υπάρχουν αλλαγές ανάμεσα στις δύο ομάδες.
2: Αυτό με διέφερε και ο Κοστούλας. Ναι.
3: Ο Κοστούλας, ακριβώς, ο Κοστούλας συνεχίζει. Έτσι παραμένει το 1-1 σκορ που διαμορφώθηκε στο πρώτο ημίχρονο. Στο 18ο λεπτό είχαμε ένα δυνατό σου του Γιάννη Αποστολάκη έξω από τη μεγάλη περιοχή. Από θέση πλάγι αριστερά η μπάλα καρφώθηκε στα δίθια του Παπαδόπουλου και έγινε το 1-0 πρώτο γκολ για τον 22χρονο μέσο αμυντικό του Όφη. Και στο 24 με μια πολύ ωραία προσπάθεια που έκανε από τα αριστερά ο 25χρονος αριστερός μπακ, ο Πορτογάλος, ο Άλεξ Μέντες, θα βγάλει τη σέντρα και ο Φεντερ Ρίκο Μακέντα με ένα δυνατό σούτ, ξερό δυνατό σούτ, με τη μία θα κάνει το 1-1, δεύτερο γκολ για τον Φεντερίκο Μακέντα, τον 34χρονο Ιταλό φορ του Αστέρα Τρίπολης. Να πούμε γρήγορα τις ενδεκάδες σε αυτό το δεύτερο ημίχρονο. Και οι δύο ομάδες παίζουν με το γνωστό σύστημα 3-4-3. Όφη με τερματοφύλακα τον Χριστογιώργο Κρίσμανιτς, Πούγκουρας, Κοστούλας στην άμυνα, Γκονζάλης, Αποστολάκης δεξιά και αριστερά. Αντίστοιχα στη μεσαία γραμμή, Κανελόπουλος, Μπουχαλάης στα δύο κεντρικά χαφ. Και στην επίθεση, Νους, Ισέκα, Χατζηγιοβάνης. 6 αλλαγές έχει κάνει ο Χρήστος Κόντς σε σχέση με την ενδεκάδα που παρέταξε την περασμένη Πέμπτη απέναντι στην Χόφενχάιμ. Και από την άλλη πλευρά, ο τεχνικός της ομάδας του Αστέρα Τρίπολης, ο Γιώργος Αντωνόπουλος, έχει παρατάξει και αυτό στην ομάδα με 3-4-3. Παπαδόπουλος τερματοφύλακας, Σίλβα, Μπρόσον και Λάσκαρης η τριάδα στην άμυνα, Κότσαρης δεξιά, Μέντες αριστερά, Έντερ Κουρμπέλη στα δύο κεντρικά χαφ και του Μακέντα και Μπαρτόλο είναι η τριάδα στην επίδεση.
2: Να επιστρέψουμε στη Νεάπολη, στον Άρη Γάτα και τον Χρήστο Κοντό.
0: Στη Νεάπολη είχαμε την προσπάθεια για τον Παναθηναϊκό από θέση δεξιά με τον Ανδρέα τον Τετέι και τον Καγκουά, ο οποίος δέχτηκε την μπάλα από τον Ανδρέα τον Τετέι, άλλαξε την μπάλα από τα αριστερά. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος έχει ένα εκπληκτικό ρυθμό στην κατοχή ανάκτηση τη μπάλα, γιατί είναι εντυπωσιακό ο τρόπο, δεν μπορούν να αλλάξουν οι παίκτε Καλαμάτα 2-3 πάσε. Παναθηναϊκό κάνει κατοχή αμέσω μετά, όπω έλεγα νωρίτερα, με πολύ μεγάλα ποσοστά ήδη, έχοντα συνεχώ το παιχνίδι έξω από την περιοχή τη Καλαμάτα. Αλλάζοντα την μπάλα και ψάχνοντα τον τρόπο πώ θα διασπάσει την άμυνα. Ενώ τώρα θα γίνει μια προσπάθεια με τον Λιβάη, που νωρίτερα έκανε μια εντυπωσιακή κούρσα. Ο Λιβάη έφτασε μέχρι την περιοχή τη Καλαμάτα. Δεν μπορούσε να τελειώσει τη φάση. Ο Ναΐ επιχείρησε να μπει στην περιοχή τη μπάλα, έκανε το φάουλ, βάζοντα το χέρι του στην προσπάθεια που έκαναν οι παίκτες τη Καλαμάτα. Συγκεκριμένα ο Στέφανος Οστρούγκης να πάρει καλύτερη θέση. Ένα φάουλ το οποίο θα δώσει την δυνατότητα να πάρουν ανάσα. Οι αμυντικοί έχουν υποστεί πολύ μεγάλη πίεση στα τελευταία λεπτά. Είμαστε στο 38ο λεπτό. Παναθηναϊκός προηγείται 1-0 με το γκολ. Το τρομερό γκολ του Ανδρέα του Τετέι. Προσπάθεια που θα γίνει. Θα κόψει και πάλι ο Αντίνο. Ο Αντίνο θα κερδίσει την μπάλα. Ωραία, μέσα γραμμή. Αντίνο. Έχει χώρο να κινηθεί. Ο Αντίνο θα δεχτεί μαρκαρίσματα εκεί. Ο Αντίνο. Αντίνο. Θα πάρει το χώρο. Αντίνο. Περνάει. 1-2-3. Σουτάρι. Μπάλα κοντράρι. Θα χάσει ο Βασίλεβιτς παραλίγο. Εκεί να έχουμε το 2-0. Ήταν πολύ καλή ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό από την προσπάθεια του Σαντίνο Αντίνο, ο οποίος πήρε την μπάλα από τη μεσαία γραμμή. Ενώ μαρκάρεται από τον Χαμζά, ο οποίος τον κρατάει με νύχια και με δόντια. Ο Χαμζά προσπαθεί να τον κρατήσει. Ο Αντίνο παίρνει όλο το χώρο, σουτάρι. Η μπάλα κοντράρει στον Τετέο Βασίλεβιτς, όμως με δεύτερη προσπάθεια πέφτει και την μπλοκάρει. Μία νέα προσπάθεια για τον Παναθηναϊκό στο 39. Ενώ εκ νέου ο Παναθηναϊκός κερδίζει πάλι την μπάλα στη μεσαία γραμμή. Παραλαμβάνω, είναι εντυπωσιακό αυτό που συμβαίνει. Δεν μπορούν οι παίκτες Καλαμάτας να αλλάξουν μία-δύο πάσες. Η μπάλα πηγαίνει κατοχή στον Παναθηναϊκό αμέσως με ένα εκπληκτικό pressing και ένα εκπληκτικό transition το οποίο ο Παναθηναϊκός δημιουργεί εδώ στην Νεάπολη σε αυτά τα 40 λεπτά. Έχοντας την μπάλα στην κατοχή του συνεχώς και δημιουργώντας προϋποθέσεις έξω περιοχή της Καλαμάτας.
2: Θα σε διακόψω για λίγο για να πάμε στο Αγρίνιο. Έχουμε συνθέσεις για τον αγώνα του Πανετολικού με τον ΠΑΟΚ από τον Πάβη Πλάγο και τον Γιώργο Μίνο. Καλησπέρα στο Αγρίνιο.
11: Γιώργο, καλησπέρα.
12: Καλησπέρα σας από το Αγρίνιο, καλησπέρα σας από το γήπεδο του Πανετολικού, όπου είμαστε περίπου 50 λεπτά πριν από την έναρξη του αγώνα του Πανετολικού με τον ΠΑΟΚ, να δώσουμε τις συνθέσεις για τον Πανετολικό. Κουτσερένκο κάτω από τα δοκάρια, Γκράναθ, Νακάμπα, Θημιάνης.
3: Γκολ για τον Αστέρα Τρίπολης, 1-2 με τον Κετού, καθώς την έκανε μια τρομερή ατομική προσπάθεια. Ο Μπαρτόλο μπήκε στην περιοχή, έκανε το σούτ, η μπάλα κοντραρίστηκε και πριν περάσει τη γραμμή του τέρματος έδιωξε ο Κοστούλας, αλλά στην εξέλιξη της φάσης μπάλα πήγε στον Κετού, ο οποίος με δυνατό σούτ φέρνει τούμπα στο παιχνίδι και ο Αστέρας Τρίπολης προηγείται στο Μακρύτιο στάδιο 2-1 του Όφη.
2: Ανατροπή λοιπόν του σκορ στο Μακρύτιο. Επιστρέφουμε σε σένα, Μπάμπη. Εντάχει να ακούσουμε τις συνθέσεις. Ναι.
12: Κουτσερένκο, Γκράναθ, Νακάμπα, Θημιάνης, Τζενεπό, Μπάτζη, Κόγιτς, Μαυρία, Σεράκοβιτς, Αποστολόπουλος και ο Πόκου. Στον πάγκο είναι Όλσον, Προδρομήτης, Μεχία, Σουμά, Άλεξης, Μανρίκε, Μπρέγκου, Εστεμπάν, Ξενόπουλος, Γαλιάτσο, Στάγιτς και Νικολάου. Αυτός ο οποίος λείπει είναι ο Μαροκινός ο Μπάση, ο οποίος αντιμετωπίζει ένα σφίξιμο και για προληπτικούς λόγους τον έχει εκτός αποστολής ο Γιάννης Αναστασίου. Είπαμε λοιπόν για τις συνθέσεις του Πανετολικού και τη μοναδική απουσία. Διαιτητής είναι ο κύριος Κατίκος, με βοηθούς τους κυρίους Μητροφάνη και Κολιάκο από την Αθήνα και οι δύο. Και πάμε τώρα στον Γιώργο Μίνο για να σας πει για τη σύνθεση και τις απουσίες του ΠΑΟΚ.
2: Καλησπέρα Γιώργο.
11: Γεια σου Γιώργο.
13: Καλησπέρα λοιπόν εδώ από το Αγρίνιο. Παυλέγκα κατά την εστία, Κένι Μιχαλίδη, Θελοστούντο, Πέλκα, Ζήφκοβιτς, Γιάκιτς, Ζαφίρης, Μπάμπα, Τάχα, Άλλη και Ντιαγέ. Απόν είναι ο Τάισον, ο οποίος έχει ίωση, οπότε αποκλείστηκε από την αποστολή. Όπως επίσης και ο Ντιέκο Κώστα, ο οποίος είχε κάποιες ενοχλήσεις στο πόδι. Τελικά έκανε μαγνητική, ήταν καθαρή, αλλά ο Αλέσιο Λύση είπε να τον προφυλάξει, οπότε δεν είναι στο σημερινό παιχνίδι. Στην αποστολή επίσης είναι το νέο αποκτήμα του ΠΑΟΚ, ο Σιμών Μπάντζα, ο οποίος αποκτήθηκε την τελευταία μεταγραφή του ΠΑΟΚ, όπως επίσης και ο Ούγκασιτς και ο Χατζίδης με το Μύθου.
11: Μάλιστα. Και ο Θημιάνης κόντρα στην προηγούμενη του ομάδα, έτσι.
13: Ναι, ο Θημιάνης μετά από 4 μέρες που πήρε μεταγραφή την Τρίτη.
2: Που έμεινε ελεύθερος από τον ΠΑΟΚ, για την ακρίβεια.
13: Έμεινε ελεύθερος για τον ΠΑΟΚ. Έκανε συμβόλαιο 2 χρόνια με την ομάδα του Πανετολικού.
2: Ωραία. Λοιπόν, επιστρέφουμε στο γήπεδο της Νεάπολης, τον Άρη Γάτα και τον Χρήστο Κοντό.
6: Πάνω στην ώρα για ένα κόρνερ από τον Παναθηναϊκό που πιέζει πάρα πολύ στο 43. Καλαμάτα Παναθηναϊκός 0-1 με τον γκολ το υπέροχο του Τετέι λίγο νωρίτερα. Η εκτέλεση του κόρνερ είναι με Κομπίνα, Κυριακόπουλος, Καμαράς, ύψος περιοχής κλεισμένος από πολλούς παίκτες, θα περάσει την μπάλα τρύπα για τον Ουναϊκ που κοντά στο σημείο του κόρνερ χαϊδεύει και προσπαθεί να βρει τρόπο να την ξαναδώσει τον Καμαρά. Το καταφέρνει, σεντράρει ο Καμαρά και φαγιά από τον Ντεφράι. Η μπάλα γελαριστά κατευθείαν στα χέρια του τερματοφύλακα Βασίλιεβιτς. Σε ένα μάτς που υπάρχει ένας επιθετικός μονόλογος από τον Παναθηναϊκό. Ένα υπέροχο γκολ έχουμε δει από τον Τετέι με ένα σόλο και ένα καταπληκτικό σουτ πάνω στην κίνηση από το ημικύκλιο της περιοχής και λίγο πιο βαθιά μέσα μπαίνοντας στην περιοχή. Ένα δοκάρι από τον Λιβάη Γκαρσία στην εξωτερική πλευρά από το ύψος μικρής περιοχής. Μια-δύο καλές ευκαιρίες με Τετέι, Αντίνο και μια απάντηση από την Καλαμάτα με ένα ωραίο σουτ από τον Διαρά στο 28. Αλλά σε ένα παιχνίδι όπου μέχρι στιγμής στα πρώτα 45 λεπτά υπάρχει μια καθολική υπεροχή από τον Παναθηναϊκό. Αναμενόμενο αυτό. Χωρίζουν πολλά τις δύο ομάδες, επίπεδο εμπειρίας, ταλέντου, ποιότητας, μπάτζετ, από ποια πλευρά και αν το δεις. Είναι πολύ μεγάλη διαφορά. Ο Παναθηναϊκός ψάχνει ένα δεύτερο γκολ για να μην μπει στη λογική της περιπέτειας, γιατί στην Ευρώπη το έχει ζήσει αυτό το έργο πολλές φορές. Να κυριαρχεί, να χάνει τη μία ευκαιρία μετά την άλλη και με ένα μαγικό τρόπο στο 90 φεύγα να δέχεται την ισοφάριση. Οπότε τους βλέπουμε ότι δεν χαλαρώνουν, δεν επαναπαύονται σε αυτό το γκολ απέναντι σε μια ομάδα
2: να
6: που είναι.
2: Να πω εγώ, Χρήστο, ότι είναι γκολ του Κούνια στο 89, ισοφαρίζει μας στο United εκτός έδρας στη Φούλαμ σε 1-1. Συνεχίζεσαι.
6: Εδώ έχουμε μια προσπάθεια του Κάγκουα να ανακτήσει την κατοχή της μπάλας σε ύψος μεγάλης περιοχής Καλαμάτας. Στο 44 δεν βρίσκει μπάλα, βρίσκει πόδια, κίτρινη κάρτα από τον διαιτητή Τάσο Παπαπέτρου στον παίχτη από την Κάμπια του Παναθηναϊκού, τον Κάγκουα, ο οποίος εδώ έχασε τη φάση και απλώντας το πόδι βρήκε τα πόδια του αντιπάλου και όχι την μπάλα την ώρα που την διεκδικούσε στο ύψος της μεγάλης περιοχής και λίγο προς τα έξω της Καλαμάτας.
2: Τελικό αποτέλεσμα στη Γαλλία, Νις Λιλ 2-1. Έχεις το μικρόφωνο, Χρήστο.
6: Εδώ πάμε για το τελευταίο λεπτό, συν την όποια καθυστέρηση μας δείξει ο διαιτητής Παπαπέτρου, που έχει βοηθούς τον Μεϊντάνα και τον Παπαδάκη, τέταρτο τον Ντάουλα, βαρίστα τον Βεργέτη με συνεργάτη τον Κόκκινο. Όλα αυτά λοιπόν λίγο πριν το φινάλε του πρώτου ημιχρόνου και ενώ ο Παναθηναϊκός προηγείται 1-0 με το πολύ πολύ όμορφο, πραγματικά ένα υπέροχο γκολ από τα ρότερα που έχουμε δει φέτος από το ξεκίνημα της περίοδου με σκόρερ τον Ανδρέα Τετέι. Στο 33 αυτό το γκολ, είμαστε στο 45 τώρα. Μια προσπάθεια της Καλαμάτας μετά από πολλή ώρα που κρατάει την μπάλα στα πόδια της. Δεν έχω στατιστικά, αν τάχα νομίζω ότι η κατοχή θα ήταν σε περίπου επίπεδα 75-25 και τον Παναθηναϊκό. Οι τελικές προσπάθειες αντίστοιχες, που λέω πολλαπλάσιες για τον Παναθηναϊκό. Δεν μιλάμε για κλασικές ευκαιρίες, μιλάμε όμως για ένα υπέροχο γκολ από τον Τετέι. Ένα σούτ στο δοκάρι από τον Λιβάη Γκαρσία και δύο-τρεις άλλες καλές φάσεις. Δύο με τον Τετέι, μία με τον Αντίνο, μία με τον Ουναΐ, όχι όμως κλασικές ευκαιρίες. Μετράμε τώρα τις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου. Ο Παναθηναϊκός ανακτά για μια ακόμη φορά ένα όπλο που γι' αυτό η ανάκτηση ψηλά της μπάλας με καλή πίεση έξω από την περιοχή, μικραίνει τις αποστάσεις και είναι συνεχώς στην επίθεση χωρίς να ρισκάρει πολλά πράγματα στην άμυνα. Το μόνο μελανό σημείο που είχε ο Παναθηναϊκός ήταν ένα πεντάλεπτο που παθαίνει από τα γνωστά βέρτιγκο που έχουμε δει και στην καλοκαιρινή περίοδο στην Ευρώπη. Σε εμάς που τα ελέγχει απόλυτα, για 5 λεπτά σαν να φεύγει από το γήπεδο είναι. Και είχε ένα τέτοιο πεντάλεπτο η Καλαμάτα που τον στρίμωξε. Έβαλε την μπάλα αρκετές φορές επικίνδυνα μέσα στην περιοχή χωρίς να κάνει τελική προσπάθεια αξιόλογη. Αλλά ήταν φανερά εκείνη τη χρονική στιγμή για περίπου 5 λεπτά ο Παναθηναϊκός εκτός ρυθμού. Σαν να είχε πάθει μια ζαλάδα, μια σκοτωδίνη. Δεν δέχτηκε μεγαλύτερο κίνδυνο και συνέχεια κυριάρχησε και πάλι όπως από το ξεκίνημα του αγώνα. Και τώρα είναι στην επίθεση με τον Αντίνο να δέχεται την παλιά του Κυριακόπουλου. Περνάει την μπάλα για τον Ουνάη. Τέλος του πρώτου ημιχρόνου, Άρη.
0: Ναι, είναι ξεκάθαρο σε αυτά τα πρώτα 45 λεπτά. Η εικόνα του Παναθηναϊκού ήταν εκ διαμέτρου αντίθετη με αυτή της Καλαμάτας. Ο Παναθηναϊκός ήταν κυρίαρχος σε όλο το πρώτο 45 λεπτό. Η ποιότητα, η συνοχή, ο τρόπος, η θέληση, το πάθος του παιχνιδιού του Παναθηναϊκού, οι οποίοι μετά το 10 λεπτό ανέλαβαν τα ενία μέσα στο αγωνιστικό χώρο. Έχουν μαοϊκά ποσοστά κατοχή τη μπάλα, περίπου στο 80%, ίσως και λίγο λιγότερο. Αλλά από εκεί και πέρα ήταν ξεκάθαρο ότι ο Παναθηναϊκός μία, δύο, τρεις φορές τον τρόπο με τον οποίο παίζει. Έχει τη δυνατότητα να πνίγει τον αντίπαλο και αυτό δεν είναι εύκολο να το αντιμετωπίσει οποιαδήποτε ομάδα. Η Καλαμάτα φάνηκε κυρίως μετά το 35-40 ότι είχαν παραδώσει οι ποδοσφαιριστές της. Δηλαδή, απλές φάσεις δεν μπορούσαν να αλλάξουν 2-3 πάσες και είχαν συνεχώς στο transition όλη την προσπάθεια η οποία γίνονται. 1-0 το πρώτο 45 λεπτό. Ο Παναθηναϊκός προηγείται. Έχει την πρωτοβουλία των κινήσεων. Είναι ανώτερος της Καλαμάτας. Η Καλαμάτα μία επίσκεψη έχει κάνει στα καρέ της εστίας του Πένια με ένα σούτ το οποίο σούταρε με τον, Μπολιβάρ έξω από την περιοχή. Μπάλα κόντρα και έφυγε μακριά. Από εκεί και πέρα είναι παράσταση για ένα ρόλο αυτό το πρώτο 45 λεπτό εδώ στη Νέαπολη. Καλαμάτα Παναθηναϊκός 0-1 σκόρ ημιχρόνου με το καταπληκτικό γκολ του Ανδρέα του Τετέι σε περίπου 15 λεπτά και πάλι μαζί.
2: Ωραία, επιστρέφουμε στην Κρήτη. Βλέπουμε κάποια αλλαγή. Θα μας πει ο Γιώργος
3: Γιαννιτάκης. Αλλαγές.
2: Βλέπω ναι, να μπαίνει ο Κόντρο.
3: Μπαίνει Κόντρο Αθανασίου και ναι. Φούντας. Και βγαίνουν τρεις. Αποστολάκες η Σέκα και Χατζηγιοβάνης.
11: Τριπλή αλλαγή, έτσι Γιώργο.
3: Ακριβώς, ναι.
2: Ενώ προηγείται ο Αστέρας με 2-1. Ο Αστέρας ο οποίος δεν έχει κάνει ακόμα την πρώτη νίκη στο πρωτάθλημα και τη διεκδικεί τώρα στο Παγκρίτιο. Παρότι ξεκίνησε το μάτσο όφι Γιώργο, αλλά όφι.
3: Πίσω ναι. Στο σκορ, ναι. Ο Αστέρας Τρίπολης εκμεταλλεύτηκε τις στιγμές του. Το δεύτερο γκολ προήρθε από μια πολύ ωραία ατομική προσπάθεια του Μπαρτόλο. Έκανε το σουτ, έκανε μάλλον την ατομική προσπάθεια. Έδιωξε την μπάλα ο Κοστούλας πριν αυτή περάσει τη γραμμή του τέρματος. Χτύπησε στον Χριστό Γιώργο και στρώθηκε Λουκούμι στον Γκετού, ο οποίος με δυνατό σουτ, ο Καμερουνέζος 29χρονος επιθετικός του Αστέρα Τρίπολης, θα φέρει το παιχνίδι τούμπα. Έτσι λοιπόν ο Αστέρας Τρίπολης, παρότι στο 18 είχαν ένα 0 με ένα γκολ, πολύ ωραίο γκολ του Γιάννη Αποστολάκη, τώρα προηγείται με 2-1. Με τα γκολ του Φεντερίκο Μακέτα στο 24 και του Κετού στο 50 λεπτό. Ο Χρήστος Κόντης έκανε λοιπόν αυτή την τριπλή αλλαγή. Έφυγαν από το γήπεδο στο 57 Αποστολάκης, Χατζηγιοβάνης, Ισέκα και πέρασαν εντός αγωνιστικού χώρου ο Αθανασίου, ο Φούντας και ο Κόντρο. Να δούμε λοιπόν πώς θα εξελιχθεί το παιχνίδι. Είμαστε στο 59. Είμαστε στο 1-2 Όφι Αστέρας Τρίπολης εδώ στο Παγκρίτιο Στάδιο. Σε ένα παιχνίδι που Όφι ξεκίνησε φουριόζο στο πρώτο 20 λεπτό. Πραγματικά είχε κλείσει στο δικό του μισό τον Αστέρα Τρίπολης. Είχε ευκαιρίες δύο φορές με τον Χατζηγιοβάνη Παπαδόπουλος. Είπε
2: να
3: όχι.
2: Σε διακόψω λίγο, Γιώργο, γιατί έχουμε τον Βαγγέλη Μητρούση να μας μεταφέρει μια ανακοίνωση του Αχιλέα Μπέου για τον αγώνα του Βόλου με την ΑΕΚ. Ακούμε, Βαγγέλη.
14: Λοιπόν, με το μόλις πριν από λίγο, ο ισχυρός άντρας της ΠΑΕ του Βόλου και δήμαρχος της πόλης, κ. Αγγελιάς Μπέος, έκανε δηλώσεις λέγοντας ότι είναι ντροπή αυτό που συνέβη στο σημερινό παιχνίδι. Αύριο θα καταθέσει μηνυτήρια αναφορά στον εισαγγελέα για αυτό που έχει ως πληροφορία ότι παίχτηκε το διπλό και θεωρεί ότι πίσω από αυτό, αν θα εξεταστεί αυτό από την έρευνα που θα κάνουν οι εισαγγελικές αρχές, αν κρύβεται.
2: Εννοεί
14: τον διαιτητή της αναμέτρησης.
2: Πριν τον αγώνα εννοεί ή στη διάρκεια του παιχνιδιού.
14: Και κατά τη διάρκεια του αγώνα, ότι παίχτηκαν πολλά εκατομμύρια, όπως είπε, για το διπλό, θεωρεί ότι δεν υπήρχε πέναλτι, ότι αυτό το πέναλτι δεν το δίνανε ούτε πριν από χρόνια. Και μάλιστα είπε ότι αν εμπλέκονται ο Τζίλος και ο Πολυχρόνης, αυτό θα διερευνηθεί από την πλευρά των συγκρικών αρχών.
2: Ανέφερε τα ονόματά του χωρίς κανένα στοιχείο, βεβαίως.
14: Όχι, είπε ότι ο ίδιος έχει κάποιες πληροφορίες, έχει αδέδειο.
2: Για τους δύο διαιτητές, τους αναφέρει, λέω, χωρίς να έχει κανένα στοιχείο για αυτούς.
14: Για τους δύο διαιτητές, είπε, γι' αυτό θα καταθέσει και μηνυτήρια. Επίσης αναφέρθηκε στο θέμα στην επίθεση που δέχτηκε στο τέλος της αναμέτρησης από τον τερματοφύλακα της ΑΕΚ, τον Μπρινιόλι, όταν πήγε.
2: Βλέπω είναι ενήμερος πάντως ο Αχιλλέας Μπέος για την λειτουργία του στοιχήματος. Πάρα πολύ, ναι, για συνέχισε.
14: Λοιπόν, και θα καταθέσει για την επίθεση που δέχτηκε από τον τροφύλακα ο ίδιος και ο γιος του. Ο ίδιος είπε πήγε να πάρει τον γιο του να τον προστατέψει, αλλά εκεί δέχτηκε την επίθεση και αυτό είπε ότι έχει καταγραφεί. Μπορούν να το δουν και από τις
2: κάμερες. Αυτό που έγινε, Βαγγέλη, στη Φυσούνα, έγινε αυτό το επεισόδιο.
14: Στο τέλος, όταν τελείωσε το παιχνίδι, γιατί υπήρχαν στο κέντρο, υπήρχαν εκεί, εκεί έγινε. Ναι. Και στη Φυσούνα, βέβαια, υπήρχαν όταν μέσα στη Φυσούνα. Λεπτομέρειες δεν ξέρουμε, αλλά αυτά δήλωσε πριν από λίγο. Και χαρακτήρισε όλα αυτά που έγινε ντροπή, ότι η ομάδα του σήμερα είπε ότι στάθηκε αντάξια, το πάλεψε, αλλά με το πέναλτι όμως που δεν ήταν σε καμία περίπτωση, όπως είπε, ας το δούνε, είπε, όλοι αυτοί και θα διαπιστώσουν ότι δεν δίνεται ούτε πριν από τόσα χρόνια δεν δινότανε. Αυτό είπε ο κ. Ζουμπέρος.
2: Άρα πριν από μερικά χρόνια δεν δίνονταν πολύ εύκολα
11: το πέναλτι. Το ωστόσο που αναφέρεται είναι το γκολ με το οποίο η ΑΕΚ ανοίγει το σκορ στο 61ο λεπτό.
14: Ακριβώς, που κάνει το
2: πέναλτι που κερδίζει από τον Κάργα ο Γιώβιτς.
14: Ο Γιώβιτς, ακριβώς, ακριβώς. Γι' αυτό.
2: Ωραία.
11: Βαγγέλη, σε ευχαριστούμε.
2: Επιστρέφουμε. Όχι, ωραία. Δηλαδή, σχημαλόγονται το. Ωραία. Πάμε πάλι πίσω στο Γιώργο Γιαλιτάκη, στο μάτς του Παγκρίτιου.
11: Του Όφη Αστέρας
2: 1-2 μέχρι στιγμής.
3: Εδώ βλέπουμε το Τζακαλίδη κάπου να χάνει και τον έλεγχο του παιχνιδιού. Βγάζει κίτρινη κάρτα στο Φούντα για φάουλ. Ο Πέπτος του λέει δεν έκανε ο Φούντα, ο Νου στο φάουλ. Το έκανε ο επιθετικός του Αστέρα Τρίπολης, ο Μπαρτόλο. Πάει μετά ο Τζακαλίδης και λέει στο Νου ότι δεν πήρε κίτρινη κάρτα και δίνει το φάουλ υπέρ του Όφη. Η αλήθεια είναι ότι έχει κάποια θεματάκια στο κομμάτι αυτό ο Τσακαλίδης στο σημερινό παιχνίδι. Η ουσία είναι όμως είμαστε στο 63ο λεπτό και ο Αστέρας Τρίπολης προηγείται με 2-1 έχοντας κάνει ανατροπή στο παιχνίδι. Ο Όφη προσπαθεί τώρα να βγει στην επίθεση. Είναι αλήθεια ότι στο τελευταίο και μετά τον γκολ, μετά τον 50ο λεπτό, μετά τον γκολ του Κετού, έχει πάρει μέτρα στον αγωνιστικό χώρο και πιέζει τον Αστέρα Τρίπολης, ο οποίος αμήνεται σωστά. Είχαμε ένα κόρνερ του Αποστολάκη στο 54 και ένα κακό σου του Ισέκα εύκολα για τον Παπαδόπουλο. Προσπαθείται από τα αριστερά τα δεξιά ο Όφη να απειλήσει την εστία του Παπαδόπουλου, αλλά ο Αστέρας Τρίπολης αμήνεται αρκετά καλά και έχει δυσκολέψει τις προσπάθειες των παικτών του Όφη, οι οποίοι επαναλαμβάνω μπήκαν φουριόζοι στο παιχνίδι. Προηγήθηκαν 1-0 με ένα γκολ του Γιάννη Αποστολάκη στο 18. Είχαν ευκαιρίες με τον Χατζηγεβάνη, αλλά από εκεί και πέρα ο Αστέρας Τρίπολης ισορρόπησε στο παιχνίδι, σοφάρισε στην πρώτη του φάση που δημιούργησε μπροστά από την εστία του Χριστογιώργου με τον Φεντερίκο Μακέντα και πήρε προβάδισμα στο σκορ στο 50ο λεπτό με το δυνατό σούτ του Κετού, ο οποίος εκμεταλλεύτηκε την κόντρα στο σούτ του Κοστούλα πάνω στο Χριστογιώργο, στρώθηκε λουκούμι στα πόδια του και με δυνατό σούτ έφερε το παιχνίδι τούμπα και έτσι ο Αστέρας Τρίπολης στο 64 προηγείται 2-1 του Όφη. Όφη, ο οποίος πιέζει τώρα, προσπαθεί να φέρει το παιχνίδι στα ίσα. Από τα δεξιά έγιναν και οι τρεις αλλαγές από τον Χρήστο Κόντι με Αθανασίου Φούντα και κόντρο στον αγωνιστικό χώρο και Αποστολάκη Χατζηγιοβάνη Σέκα να περνούν εκτός αγωνιστικού χώρου. Ο Αθανασίου από τα αριστερά με τον Φούντα, η κόντρα που γίνεται και έχουμε τελικά την μπάλα out για τον Αστέρα Τρίπολης. Ένα out που θα δώσει το δικαίωμα στον Παπαδόπουλο να ελευθερώσει το παιχνίδι. Είμαστε στο 64, 1-2 Όφη Αστέρας Τρίπολης εδώ στο Παγκρίτιο Στάδιο. Ένα παιχνίδι που γίνεται παρουσία 7.000 θεατών. Το βολέ από τον Παπαδόπουλο σε ένα χώρο που θα κόψει ο Κρις Μάνιτς. Παλεύει και ο Μπουχαλάκης. Παλεύει και ο Κρις Μάνιτς. Ξανά Μπουχαλάκης, κάτοχος της μπάλας για τον Φούντα. Ο Φούντας θα χάσει την μπάλα από τον Κότσιρα, ο οποίος θα πέσει στον αγωνιστικό χώρο. Διαμαρτύρεται ο Νους, ο οποίος θα δει την κίτρινη κάρτα. Επειδή ζήτησε από τον Τζακαλίδη να βγάλει κίτρινη κάρτα.
11: Ζήτησε κάρτα και πήρε κάρτα, Γιώργο, έτσι.
3: Ακριβώς, ακριβώς. Αλλά έχω την εντύπωση ότι και νωρίτερα βιάστηκε και να βγάλει την κίτρινη κάρτα στον Νούσο Τσακαλίδης, την πήρε πίσω, τώρα σου λέει εντάξει δεν την πήρε στην πρώτη, θα την πάρει στη δεύτερη φορά. Έτσι λοιπόν στο 65 έχουμε κάρτα κίτρινη για τον Νούσο, ο οποίος ζήτησε κάρτα για τον Κότσερα που τον μάρκαρε, τελικά την πήρε ο ίδιος, σαφώς και απαγορεύεται αυτό που έκανε ο Νούσο. Είναι αλήθεια ότι το δεύτερο γκολ του Κετού έχει φέρει και κάποιο εκνευρισμό στους ποδοσφαιριστές του Όφη. Κόντρο τώρα. Θα κοντρολάρει την μπάλα, θα την ξαναβγάλει στον Μπουχαλάκη. Ο Μπουχαλάκης αλλάζει παιχνίδι από αριστερά προς τα δεξιά με μια παλιά διαβήτη για τον Μπόρκα Γκονζάλες. Κακή η πάσα που έκανε στη συνέχεια. Ήταν στο χώρο της μεσιάς γραμμής ο Κρις Μάνιτς. Να τώρα ο Αστέρας Τρίπολης στην αντεπίδεση, αλλά πολύ γρήγορα και έγκαιρα ο Κρις Μάνιτς θα τρέξει, θα του πάρει την μπάλα και θα την δώσει στον Κοστούλα. Ο Κοστούλας αλλάζει παιχνίδι. Κακή πάσα του Κοστούλα σε ένα χώρο που είναι μόνο ο Αϊτόρ, ο οποίος ετοιμάζεται να μπει στον αγωνιστικό χώρο και πράγματι θα μπει τώρα στο παιχνίδι στη θέση του Νους ο Αϊτόρ στο 65ο λεπτό. Φοβήθηκε ο Χρήστος Κόντης ότι η κάρτα του Αϊτόρ μπορεί να διπλώσει, να γίνει δεύτερη κίτρινη, διότι υπήρχε αρκετός εκνευρισμός.
11: Η κάρτα του Νους.
3: Του Νους, ναι. Να διπλώσει και τον έβγαλε εκτός αγωνιστικού χώρου, δίνοντας την ευκαιρία στον Αϊτόρ να πάρει την θέση του. 1-2. Όφη Αστέρας Τρίπολης, 67ο λεπτό, εδώ στο Παγκρίτιο Στάδιο. Αθανασίου πίσω στον Κρις Μάνιτς. Πιέζει ο Αστέρας Τρίπολης που στέκεται πάρα πολύ καλά στον αγωνιστικό χώρο. Δεν έχει πετύχει νίκη στο πρωτάθλημα μέχρι στιγμής ο Αστέρας Τρίπολης, καθώς σε 4 αγώνες έχει μία ισοπαλία και 3 ήττες. Αλλά σήμερα δείχνει ότι είναι μια ομάδα ιδιαίτερα ανταγωνιστική, που έχει φέρει τον Όφη σε πολύ δύσκολη θέση. Αριστερά η μπάλα για τον Αθανασίου. Θα σεντράρει ο Αθανασίου χαμηλά. Θα διώξουν οι παίκτες του Αστέρα Τρίπολης τώρα δεξιά με τον Μπρόνσον.
2: Να σε διακόψω και λίγο για να δώσω κάποια τελικά αποτελέσματα από την Premier League. Fulham Manchester United 1-1. Επαναλαμβάνω, τελικό αποτέλεσμα. Νωρίτερα είπαμε η Nice κέρδισε τη Lille με 2-1. Χωρίς γκολ έληξε ο αγώνας της Schalke με την Elversberg στην Γερμανία. Απομένει το match της Paderborn με την Hoffenheim. Όπως και στη Γαλλία βεβαίως απομένει το παραδοσιακό ντέρμπι της Marseille με την Paris Saint-Germain, αν και δεν μου μοιάζει με ντέρμπι στα δικά μου μάτια.
11: Πλέον όχι.
2: Αυτή την περίοδο. Στην Ισπανία τελείωσε το πρώτο ημίχρονο. Villarreal Levante 1-1 και La Coruña Betis 0-1. Στις 10 θα παίξουν η Βαλένθια με τη Real Sociedad.
11: Και νωρίτερα η Λία, η Ατλέτικο Μαδρίτης νίκησε τη Real Madrid με 2-1.
2: Σε ένα μάτς που πολλοί νόμιζαν θα έρθει ισοπαλία, ναι, ναι. Και τελείωσε και το μάτς με 10 παίκτες η Real Madrid λόγω αποβολής του Χούσεν. Ναι. Λοιπόν, και έχουμε στην Ιταλία, είπαμε μετά από 70 λεπτά, η Juventus Atalanta 1-0. Αργότερα παίζουν η Μίλαν με την Λέτσε.
11: Και στο Βέλγιο ημίχρονο Μπρις Γκένκ 1-0.
2: Ωραία. Επιστρέφουμε στο Γιώργο Γαλιτάκη, γιατί έχουμε και μία κίτρινη κάρτα. Σε ποιον είναι, Γιώργο, σε ποιο παίκτη του Όφη δηλαδή?
3: Όχι, αυτή ήταν η επανάληψη και την κάρτα του Νους.
11: Για τον Νους, μάλιστα.
3: Στο 68ο λεπτό είμαστε 1-2 Όφη Αστέρας Τρίπολης εδώ στο Παγκρίτιο Στάδιο. Με τον Όφη να προσπαθεί να φέρει το παιχνίδι στα ίσα, αλλά ο Αστέρας Τρίπολης αμήνεται πολύ σωστά. Και αν εξαιρέσουμε τη φάση στο δεύτερο ημίχρονο, στο 54 σε ένα κόρνερ του Αποστολάκη και ένα κακό σουτ του Ισέκα, ουσιαστικά Όφη δεν έχει απειλήσει την εστία του έμπειρου τερματοφύλακα του Αστέρα του Νίκου Παπαδόπουλου. Τώρα, λάθος του Αθανασίου, δεν θα βρει τον Αϊτόρ. Θα απομακρύνουν οι παίκτες του Αστέρα, αλλά και αυτοί θα κάνουν λάθος, καθώς δεν μπόρεσε στην συνέχεια μετά το διώξιμο που έκαναν οι παίκτες του Αστέρα από τον Τζόρνταν Σίλβα να πάρουν την μπάλα οι φιλοξενούμενοι. Μπουχαλάκης τώρα για τον Όβι. Μπουχαλάκης καθυστερεί. Η μπάλα είναι στον Κόντρο, ο οποίος έχει βγει πολύ μακριά από την εστία, τη μεγάλη περιοχή του Αστέρα Τρίπολης, για να πάρει την μπάλα. Ο Κόντρο θα δώσει πολύ ωραία. Είναι ο Φούντας στην περιοχή. Ο Φούντας γυρνάει σε ένα χώρο όμως που θα διώξει σε πλάγι, ο out, ο Μπρόνσον πολύ σωστά τοποθετημένος, δεν άφησε την μπάλα να πάει στον κόντρο που θα έβγαινε απέναντι από τον Παπαδόπουλο. Πιέζει τώρα ο Μπουχαλάκης, σέντρο Μπουχαλάκης στο δεύτερο δοκάρι, δεν θα πιάσει την κεφαλιά. Μια μεγάλη ευκαιρία για τον Όφη ήταν ο Αϊτόρ πίσω από την άμυνα του Αστέρα Τρίπολης, δεν μπόρεσε όμως να πιάσει την κεφαλιά κάτω το σημειάκι του δεύτερου βοηθού εν προκειμένου του Κορώνα από την Πειραιά, από τον Πειραιά. Το 1-2 παραμένει εδώ στο Παγκρίτιο στάδιο, με τον Αστέρα Τρίπολης να φέρνει το παιχνίδι, είπαμε, τούμπα, με τα γκολ που σημείωσαν στο 24 ο Φεντερίκο Μακέντα και στο 50 ο Καμερουνέζος Κάλβιν Κετού μετά την προσπάθεια που έκανε ο Μπαρτόλο. Ο Όφη είχε προηγηθεί στο 18ο λεπτό με ένα πολύ ωραίο μακρινό σουτ του Γιάννη Αποστολάκη. Η μπάλα είναι ξανά για τους παίκτες του Αστέρα Τρίπολης και ο Λάσκαρης από πολύ μακριά γυρνάει την μπάλα στον τερματοφύλακά του τον Παπαδόπουλο. Ο Παπαδόπουλος ελευθερώνει στη θέση του εξαριστερά εκεί που είναι ο Κετού, ο σκόρερ του δεύτερου τέρματος του Αστέρα Τρίπολης. Θα πάρουν όμως την μπάλα οι παίκτες του Όφη από τον Κωνσταντίνο Κωστούλα, ο οποίος με κεφαλιά κέρδισε την μπάλα από τον αντίπαλό του. Ετοιμάζεται και πρώτη αλλαγή για τον Γιώργο Αντωνόπουλο, καθώς στον αγωνιστικό χώρο ετοιμάζεται να μπει ο Ρικαρντίνιο, από ό,τι μπορούμε να δούμε. Τώρα Κωστούλας προωθεί την μπάλα στο χώρο της μεσαίας γραμμής. Είναι ο Αϊτόρ. Αϊτόρ θέλει να βγάλει θέση στο αριστερά. Εκεί που τρέχει ο Αθανασίου. Αθανασίου έχει όμως το τάκλιν. Θα δεχτεί το τάκλιν από τον Λάσκαρη και η μπάλα είναι για τον Όβι με τον Αϊτόρ. Αϊτόρ μετά την εκτέλεση του πλαγίου άτου θα δώσει για τον Αθανασίου. Αθανασίου πίσω για τον Κρις Μάνιτς. Όλα αυτά μεταξύ ένας και μεγάλες περιοχές του Αστέρα Τρίπολης. Από τα αριστερά όπως Όφι διεκδικεί να βγει με αξιώση στην επίδεση. Φούντας, δεξιά η μπάλα. Μπόρχα Γκονζάλες, σέντρα του Μπόρχα Γκονζάλες χαμηλά για τον Φούντα. Έχουμε πλάγιο out από τα δεξιά, όπως επιτίθεται Όφη, μεταξύ της τελικής γραμμής του out και στην προέκταση μεγάλης περιοχής του Όφη. Και έχουμε την αλλαγή. Θα φύγει από το παιχνίδι ο Μακέντα στο 60. Στο 70 λεπτό και στο 72 λεπτό και τη θέση του θα πάρει ο Ρικαρντίνιο, η αλλαγή, η πρώτη αλλαγή. Μάλιστα. Για τον
2: Αστέρα.
3: Γιώργο Αντωνόπουλο, τον τεχνικό. Ωραία. Του Αστέρα Τρίπολης.
2: Πάμε στο γήπεδο της Νεάπολης, είναι έτοιμες δύο ομάδες της Καλαμάδας και του Παναθηναϊκού να συγκρίνουν στο δεύτερο ημίχρονο. Ακούμε τον Άρη Γάτα και τον Χρήστο Κοντό να δούμε και αν υπάρχουν αλλαγές. Σας
15: Καλαμάδα Παναθηναϊκός 0-1, σκορ πρώτη ημίχρονου. Δεν έχει ξεκινήσει το δεύτερο. Κοιτάω γιατί στο ρολόι του θα σφυρίξει. Από ό,τι βλέπω, δεν έχω δει κάποια φαινική να σηκώνει, ούτε κάποιο νέο πρόσωπο στις ενδεκάδες των δύο ομάδων. Άρα, λογικά συνεχίζουν στο δεύτερο ημίχρονο αυτοί που ξεκίνησαν και τελείωσαν το πρώτο μέρος. Και για τις δύο ομάδες δεν βλέπω κάποια αλλαγή. Ο Παπαπέτρου περιμένει κάτι, κοιτάει στο ρολόι, δεν ξέρω τι ακριβώς. Δεν ξέρω, πραγματικά δεν ξέρω τι μπορεί να περιμένει. Σφυρίζει τώρα την έναρξη του δεύτερου ημιχρόνου που φέρνει τον Παναθηναϊκό να προηγείται από το 33 με ένα υπέροχο γκολ του Τετέι 1-0 σε ένα πρώτο ημίχρονο που είχε την καθολική υπεροχή, αρκετά έντονη πίεση στην άλλη εστία, ένα δοκάρι πέρα από τον γκολ με τον Λιβάη Γκαρσία στην εξωτερική πλευρά από τα δεξιά και 2-3 καλές ευκαιρίες, όχι κλασικές όμως φάσεις. Είναι ένα παιχνίδι όπου ναι, μεν έχει την πρωτοβουλία, έχει την πίεση, έχει βάλει την μπάλα πολλές φορές επικίνδυνα μέσα στην περιοχή, έχει αρκετές τελικές προσπάθειες, δεν έχει όμως συνδυάσει όλο αυτό το πακέτο με πολύ μεγάλες ευκαιρίες. Πέτυχε ένα υπέροχο γκολ του Τετέι, δείτε το, από τα αρρώτερα του πρωταθλήματος μέχρι στιγμής, με ένα σόλο έξω από την περιοχή, πέρασε το ημικύκλο και μπαίνοντας μέσα με ένα κεραυνό έστειλε την μπάλα στα δίχτυα. Τώρα υπάρχει ένα καλό φάουλ για την Καλαμάτα. Όταν λέμε καλό φάουλ, με μια καλή στατική φάση, μπάλα στημένη περίπου στα 10-11 μέτρα έξω από τη γραμμή της μεγάλης περιοχής. Με το αριστερό θα γίνει λογικά η εκτέλεση με το Μορέιρα, είτε άμεσα τρεις παίκτες στο τείχος είτε με σέντρα. Είναι λίγο μακριά, 11 μέτρα έξω από την περιοχή. Ο Μορέιρα πάει απευθείας, η μπάλα πολύ ψηλά, με δύναμη μεν βρίσκει, να φανταστείτε, το τείχος πίσω από την εξέδρα και μπαίνει
16: πολύ
15: και φτάνει.
16: Πολύ ψηλά όμως, Χριστό.
15: Ναι, αλλά πολύ πάρα πολύ άστοχο, έβαλε ανάποδα φάλτσα Και η μπάλα έφυγε πολύ ψηλά πάνω στο πρώτο λεπτό του δεύτερου ημιχρόνου και ο Παναθηναϊκός, είπαμε, εξακολουθεί να προηγείται 1-0. Δεν παίζει ο Παναθηναϊκός άμεσο ποδόσφαιρο, δηλαδή κάθε φορά που η μπάλα πηγαίνει στα πόδια του Πένια την αλλάζει με συμπαίκτη του, όσο και αν πιέζουν οι παίκτες Καλαμάτας ψηλά. Ο Παναθηναϊκός δηλαδή επιχειρεί να κάνει το λεγόμενο build-up, να χτίσει επιθέσεις από την άμυνα με πάσες από το χώρο άμυνας μέχρι την επίθεση, όπως τώρα που βγαίνει η πάσα μπροστά για τον Αντίνο και κάνει ένα ωραίο σόλο Αντίνο. Μετά στην μπάλα κάτω από το, σέντρο, το κέντρο, έφτασε μέχρι την αντίπαλη περιοχή σούτα, ριμπάλα κόντρα στον Τετέι, έφυγε μέσα από τα χέρια του Βασιλιεβίτς σε μια καλή φάση για τον Παναθηναϊκό. Βγήκε τελικά κόρνερ, δεν βγήκε κάτι καλύτερο για τους πράσινους συγκεκριμένη στιγμή. Ήταν μια από τις καλές στιγμές που είχαν στο πρωτομήχρονο. Δεν μιλάμε όμως για πολύ κλασική ευκαιρία. Έχουμε δει κατά καιρούς Άρη καλύτερες φάσεις από τον Παναθηναϊκό, ο οποίος σήμερα ψάχνει να βρει ένα δεύτερο γκολ για να ηρεμήσει.
0: Μια προσπάθεια που θα γίνει από τα δεξιά με τον Καλάμπρη, ο οποίος διώξει μακριά. Θα κατεβάσει ο Λιβάη, θα δεχτεί δυνατό μαρκάρισμα από τον Μορέιρα. Η μπάλα θα φτάσει σε ένα σημείο στο οποίο ελέγχουν οι παίκτες Καλαμάτας. Επιχείρησε να γυρίσει εκεί ο Πινέρο Γκονζάλο, ο οποίος δεν μπόρεσε αλλά κέρδισε ένα πλάγιο. Ένα πλάγιο το οποίο θα εκτελέσουν οι παιδούχοι ουσιαστικά. Παίκτες της Καλαμάτας με τον
16: Ματόλο στην περιοχή, πλασάρι 1-3 με τον Χρήστο Κόντι και τους ποδοσφαιριστές του Όβι να διαμαρτύρονται έντονα ότι προηγήθηκε φάουλτ. 1-3, 75 λεπτό. Ξανά ο Αστέρας Τρίπολης χτυπά στην αντεπίδεση. 1-3 εδώ στο Παγκρίτιο στάδιο. Και έχουμε τον Χρήστο Κόντι πάνω στον, στον πρώτο βοηθό και στον, και στον διαιτητή, ο οποίος έβγαλε την κάρτα σε ένα όμιλο παικτών του Όφη, αλλά δεν ξέρουμε ποιος την είδε. 1-3, Όφη Αστέρας Τρίπολης εδώ στο Παγκρίτιο στάδιο.
2: Λοιπόν, παίρνετε πάλι το μικρόφωνο στην Νεάπολη.
0: Στην Νεάπολη μια προσπάθεια με τον Λιβάη Γκαρσία, ο οποίος βρέθηκε στο χορτάρι μετά από το μαρκάρισμα το οποίο δέχτηκε εκεί. Ο διαιτητής άφησε το παιχνίδι να στηριχτεί σωστά. Ο Αλόνσο Χούλιο
16: έπεσε με δύναμη. Για να πάρω για λίγο το μικρόφωνο. Είδαμε τη φάση στο monitor. Σηκώνει ο πρώτος βοηθός τη σημαία. Σταματούν οι ποδοσφαιριστές του Όβη και πάει ο Τσακαλίδης στο VAR. Και στη συνέχεια ο Τσακαλίδης δίνει συνέχεια στον αγώνα. Κατεβάζει τη σημαία ο πρώτος βοηθός. Και συνεχίζεται το μάτς και βάζει τον κόλο Μπαρτόλο. Δεν ξέρω τι έγινε. Σας είπαμε και προηγούμενα ότι ο Τσακαλίδης το έχει χάσει το παιχνίδι αρκετές φορές σε πολλές φάσεις το σημερινό μάτς.
2: Τώρα ο Τσακαλίδης ελέγχει τη φάση στο μόνιτορ, σωστά.
16: Ναι, ακριβώς. Σηκώνει ο πρώτος βοηθός, ο Κωσταράς από την Λακαρνανία.
2: Για χέρι του, για παίκτη του Αστέρα.
16: Ο Τσακαλίδης δείχνει παίζεται.
2: Υπάρχει
16: σταματάνε
2: χέρι.
16: Οι ποδοσφαιριστές του Όφη.
2: Υπάρχει χέρι.
16: Μπαίνει το γκολ. Τελικά.
2: Τι έδειξε σέντρα. Δεν δείχνει σέντρα.
16: Μετράει. Όχι φάουλ.
2: Φάουλ.
16: Ναι, αλλά δεν ξέρω αν μέτρησε η κάρτα προηγούμενα που έβγαλε. Έτσι. Το 1-2 παραμένει. Δηλαδή. Εδώ. Ναι. Τι να πω, παιδιά.
2: Μπερδευτήκαμε όλοι, ναι. Δηλαδή,
16: όλοι.
2: Καταφέρανε ο Τσακαλίδης και οι συνεργάτες του να μας
16: μπερδευτήκαν
2: όλους. Ακυρώθηκε το κόλπο του Αστέρα.
17: Παραμένει το 1-2.
0: Λοιπόν, ωραία, να πάρουμε μικρόφωνο στην Νεάπολη. Παντάκος κέρδισε ένα φάουλ σε καλό σημείο. Η προσπάθεια με τον Αντρέα τον Τετέι, ο οποίος έκανε μια πολύ ωραία τρίπλα. Έπεσε στο χορτάρι, δέχτηκε ένα σκληρό μαρκάρισμα εκεί από τον Ερικ Χαμζά, ο οποίος έπεσε με δύναμη πάνω στον φόρ του Παναθηναϊκού. Ο Τετέι, ο οποίος έχει βάλει τον γκολ για τον Παναθηναϊκό στο πρώτο ημίχρονο, καταπληκτικό γκολ, το οποίο μέχρι αυτή την ώρα σημαδεύει την εικόνα του αγώνα. Είναι 0 προηγείται ο Παναθηναϊκός στο προσκήνιο με την έναρξη του δεύτερου ημιχρόνου, είμαστε στο 50 λεπτό της αναμέτρησης. Όλος ο κόσμος μέσα στα καρέτσια εστίαση του Νικόλα Βασίλεβιτς, του τερματοφύλακα της Καλαμάτας. Πάνω στην μπάλα δύο παίκτες, θα φύγει ο Γκαρσία, θα μείνει ο Κάγκουα, ο οποίος θα εκτελέσει αυτό το φάουλ για τον Παναθηναϊκό. Είναι σαν κόρνερ το φάουλ αυτό, ακριβώς δίπλα από το σημαίακι του κόρνερ και τα δεξιά, όπως ο Παναθηναϊκός επιτίθεται σε αυτό το δεύτερο ημίχρονο. Όλος ο κόσμος μέσα στην περιοχή. Για να δούμε την προσπάθεια αυτή. Ο Παπαπέτρου σφυρίζει τώρα για να εκτελεστεί. Εκτελεί ο Κάγκουα στην περιοχή. Μια κεφαλιά, μια δεύτερη κεφαλιά. Η μπάλα δεν απομακρύνεται. Εκεί ο Κυριακόπουλος θα επιχειρήσει να τη γυρίσει, αλλά θα τη διώξει πολύ μακριά, ψηλά από τα δοκάρια της εστίας του Βασίλεβιτς. Περνάει έτσι ανεκμετάλλευτη αυτή η προσπάθεια για τον Παναθηναϊκό με τον Αντρέα τον Τετέι, ο οποίος μπήκε φουριόζος και σε αυτό το δεύτερο ημίχρονο. Πιέζει ψηλά ο Παναθηναϊκός στην έναρξη του δεύτερου ημιχρόνου, θέλοντας να κερδίσει ξανά τις μπάλες όπως έκανε και στο πρώτο 45 λεπτό, που ήταν εξαιρετικό στο transition και κατάφερε να μπλοκάρει ουσιαστικά την Καλαμάτα. Ο Μπακαγιώκο για την Καλαμάτα από τα αριστερά σε ένα σημείο στο οποίο ελέγχει ο Μορέιρα. Μορέιρα θα σεντράρει, η μπάλα θα βρει τον Καλάμπρια, η μπάλα θα φύγει με τον Λιβάη. Λιβάη κρατάει. Καλάμπρια θα παίξει με τον Τετέι. Ο Τετέι θα δεχτεί σκληρό μαρκάρισμα. Παίζεται, λέει ο διαιτής, αλλά θα κάνει λάθος εκτίμηση στη φάση. Σε δύο χρόνους εκεί ο Ροντρίγκες. Η μπάλα θα φύγει πλάγιο.
3: Ναι. Να πω ότι υπάρχει αρκετή ένταση στα επίσημα στο Παγκρέτιο στάδιο. Τρομερή ένταση. Η ένταση που υπήρχε στον αγωνιστικό χώρο μεταφέρθηκε και στα επίσημα. Και δεν ξέρω ακριβώς τι συμβαίνει, διότι είμαστε πολύ μακριά. Απλά μεταφέρω αυτό το οποίο βλέπουμε ψηλά από τα δημοσιογραφικά θεωρία.
2: Μάλιστα. Πάμε πάλι πίσω στη Νέα Πολύ, στον Άρη Γάτα.
0: Στην Νέα Πολύ προσπάθεια με τον Τεφράγκη, τον Φαν Τρόκελεν για τον Παναθηναϊκό στο 52. Ένα παιχνίδι στο οποίο ο Παναθηναϊκός πρόκειται να μην από το πρώτο ημίχρονο, έχει απόλυτα τον έλεγχο της αναμέτρησης και μπαίνει στο δεύτερο 45 λεπτό, θέλοντας να συνεχίσει στο ρυθμό τουλάχιστον σε αυτά τα 6-7 λεπτά τα οποία παρακολουθούμε ποδόσφαιρο, που είχε στο πρώτο ημίχρονο με πολύ ψηλά την πίεσή του, με πολλή κυκλοφορία στην μπάλα και κατοχή, και ένα παιχνίδι στο οποίο είχε εγκλωβίσει ουσιαστικά την Καλαμάτα στο πρώτο 45 λεπτό, η οποία Καλαμάτα προσπαθούσε να δημιουργήσει προϋποθέσεις, αλλά δεν είναι υπερβολή να πει κανείς ότι δεν μπορεί να αλλάξει 2-3 φορές την μπάλα. Γίνεται αυτόματα αλλαγή της κατοχής και ο Παναθηναϊκός είναι πάντα σε φάση επίθεσης. Όπως κάτι γίνεται ακριβώς και τώρα με τον Κυριακόπουλο, ο οποίος κερδίζει την μπάλα. Αντίνο, θα παίξει με τον Ουναΐ. Θα σταματήσει ο διαιτητής το παιχνίδι όμως, γιατί θεωρεί ότι το μαρκάρισμα το οποίο έκανε ο Κυριακόπουλος πάνω στο Χάμζα ήταν φάουλ. Ένα φάουλ το οποίο θα εκτελέσουν τώρα οι παίκτες Καλαμάτας με τον Στρούγκη. Ο Στρούγκης θα παίξει στον Πινιέρο. Ο Πινιέρο θα βγάλει σε ένα σημείο που ο Χαμζά επιχειρεί να παίξει το 1-2 με τον συμπαίκτη. Τοποθέσει δεξιδιά. Θα γίνει μια σέντρα. Εύκολα θα κόψει ο Καλάμπρια για ακόμη μια φορά. Θα κάνει μια βαθιά παλιά με στόχο τον Ουναΐ. Με το κεφάλι θα γυρίσει ο Στρούγκης στον τερματοφύλακά του, τον Νικόλα Βασίλεβιτς. Και όλα αυτά, φίλοι ακροατές, το 53. Θα κάνει μια βαθιά παλιά με στόχο τον Ουναΐ. Με το κεφάλι θα γυρίσει ο Στρούγκης στον τερματοφύλακά του, τον Νικόλα Βασίλεβιτς. Και όλα αυτά, φίλοι ακροατές.

0: με υπερένταση ο Στρούγκης σε κόρνερ. Κάνει μια καταπληκτική ενέργεια ο Λιβάη, ο οποίος παίρνει την μπάλα από τη μεσαία γραμμή και περνάει όποιον παίκτη βρίσκει μπροστά του. Φτάνει μέσα δεξιά, σεντράρει. Τελευταία στιγμή ο Στρούγκης διώχνει, ήταν μόνος αμαρκάρης του Σοτετέι. Φάτσα με το τέρμα της Καλαμάτας και τον Νικόλα Βασίλεβιτς. Η προσπάθεια ήταν εξαιρετική για τον Λιβάη Γκαρσία στο 54. Ένα κόρνερ για τον Παναθηναϊκό. Όλος ο κόσμος μέσα στην περιοχή. Έτοιμοι να το εκτελέσουν οι πράσινοι με τον Αζεντίν Ουναή πάνω στην μπάλα. Ουναή είναι έτοιμος να εκτελέσει αυτό το κόρνερ από τη δεξιά πλευρά. Όλος ο κόσμος μέσα στα καλύτερα αστεία του Βασιλεύης. Εκτελεί ο Ουναή, μπάλα στην περιοχή. Μια κεφαλιά, επιθετικό φάουλ, θα σταματήσει ο Παπαπέτρου. Το παιχνίδι στο 54 παραμένει πάντα το Καλαμάτα Παναθηναϊκός 0-1. Χρήστο.
1: Έχουμε τώρα μια κινητικότητα στον πάγκο της Καλαμάτας. Είναι η ώρα σιγά σιγά των αλλαγών, νομίζω. Θα δούμε και από τον Παναθηναϊκό, βέβαια, γιατί γύρω στο 60 λεπτό συνήθως επιλέγουν οι προπονητές να αλλάξουν πρόσωπα. Να το κλέψουμε τη μπάλα από τον Λιβάη Γκαρσία. Τετέι προσπαθεί να δώσει τον Ουναή. Παίρνει την μπάλα ο Κάνκουα. Πάει να κάνει το κάτι παραπάνω. Αντί να δώσει τον Ουναή που ήταν μόνο οπλισμένο, έτοιμο να πυροβολήσει, πήγε να κάνει το κάτι παραπάνω εκεί πέρα ο Κάνκουα. Η φάση ξεκίνησε από το κλέψιμο του Ουναή. Στη συνέχεια τώρα έχουμε το φάουλ πάνω στον Αντίνο, κοντά στην πλάγια γραμμή. Έξω από την γωνία της μεγάλης περιοχής ο Αντίνο επιλέγει να παίξει την μπάλα πίσω αντί να κάνει την σέντρα που περίμεναν ενδεχομένως περισσότεροι. Ο Παναθηναϊκός θα πάει σε σετ παιχνίδι με καλό passing game να φέρει την μπάλα και πάλι από το κέντρο κοντά στην περιοχή της Καλαμάτας. Μια πρώτη αντίδραση εκεί από τον Αντώνιο Ροντρίγκες. Κόβει προσωρινά την κατοχή του Παναθηναϊκού. Επανέρχονται όμως οι πράσινοι με τον Κάγκο να κάνει ένα σόλο. Πλησιάζει την περιοχή. Στρώνει την μπάλα στον Ουναή. Ουναή ετοιμάζεται να μπει πιο βαθιά. Πάει να κάνει μια παραπάνω τρίπλα. Λιβάη Γκαρσία ψάχνει την επιλογή του. Δεν μπορεί να σουτάρει. Έχει πολλά κορμιά μπροστά του. Περνάει την μπάλα για τον Κάγκουα. Κρατάει την μπάλα και την πίεση ο Κάγκουα. Φαντρόγγελεν, Κυριακόπουλος, όλα αυτά στο ύψος περιοχής. Σουτάρει, μπάλα κοντράρει. Μαζεύει ο Αντίνο, ξαναδίνει στον Κυριακόπουλο πιο δυνατά από ό,τι θα έπρεπε. Η μπάλα περνάει εκτός αγωνιστικού χώρου. Out για την Καλαμάτα σε ένα δύσκολο αγωνιστικό χώρο. Είναι πολύ ξερό το χορτάρι. Δεν είναι ποιοτικός ο Χλωοτάπητας. Αυτό δεν ευνοεί την θεωρητικά καλύτερη και τεχνική ομάδα. Θα έχουμε την πρώτη αλλαγή από πλευράς της Καλαμάτας. Θα βγει εκτός αγώνα Μπακαγιώκο, από ό,τι βλέπω, και θα μπει στη θέση του με το νούμερο 7 ο Χουάν Κατάλντι. Η αλλαγή αυτή στο 56ο λεπτό της αναμέτρησης, η πρώτη που γίνεται από το ξεκίνημα του αγώνα μέχρι τώρα. Θα ακολουθήσουν και άλλες, βέβαια, από τους δύο προπονητές. Είναι το τελευταίο παιχνίδι αυτό και για τις δύο ομάδες πριν από την μεγάλη 20ήμερη διακοπή του πρωταθλήματος. Τρεις εβδομάδες θα σταματήσει το πρωτάθλημα λόγω των υποχρεώσεων της εθνικής ομάδας. Θυμίζουμε, η εθνική ομάδα σε αυτό το διάστημα έχει 4 παιχνίδια μαζεμένα για το Nations League. Ουσιαστικά μια τετράδα αγώνων και ενώ τώρα
2: Σερβία, Γερμανία και Ολλανδία στο Nations League.
1: Και ξανά Σερβία.
2: Ναι, ναι.
1: Ναι, γιατί την έχει και στο Βόλο την η Σερβία. Θα γίνουν όλα σε δύο δόσεις. Παλιά αυτή ένα τέτοιο όμως που κρατούσε 2 χρόνια. Τώρα σε 1,5 μήνα, 1 μήνα και κάτι τελειώνουν όλα. Μπαμπαμ. 4 αγωνιστικές εδώ, 2 την επόμενη και
3: να σου πω την αλήθεια, καλύτερα μου φαίνεται.
1: Ναι, γιατί το Nations Link αυτό το χαρακτήρα έχει, αλλά βέβαια με το καινούριο Nations Link, έτσι όπως θα το κάνουν, σκοπεύουν να δημιουργήσουν ένα με πολύ μεγαλύτερο ενδιαφέρον και μεγαλύτερο ανταγωνισμό.
2: Με 6 ομάδες πλέον στον όμιλο, έτσι, για 4.
1: Ναι, είναι περίπου στα πρότυπα της League Phase. Ναι.
3: Μπράβο, γιατί είναι ανάμεικτες διασταυρώσεις.
1: Είδαν ότι πάει καλά αυτό το συστηματάκι, ναι, ναι, ναι. Έχει δώσει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον σε διοργανώσεις που άλλες φορές είναι σβηστές. Μόλις περνάνε τα φαβορί, τώρα βλέπεις ότι υπάρχει ενδιαφέρον μέχρι τελευταία
3: στιγμή. Λέω ότι είναι καλύτερο, Χρήστο, γιατί γίνεται ένα γκρουπάρισμα των αγώνων τέτοιο που εξυπηρετεί τους προπονητές και τους παίκτες. Αφοσιώνονται ένα συγκεκριμένο διάστημα σε αυτό και δεν διασκορπίζονται συνεχώς.
1: Ναι, ναι, δεν είναι σωστό και αυτό.
3: Σίγουρα, ένα μάτς εδώ, ένα μάτς παραπέρα, 2 παρακάτω, ναι. Και το καθεξής.
1: Εντάξει, είναι πολύ βαρύ το καλεντάρι, παιδιά. Ειδικά οι ομάδες που έχουν και ευρωπαϊκές υποχρεώσεις στο πρόγραμμά τους είναι πολύ πιεσμένες.
3: Θυμίζουμε το ελληνικό πρωτάθλημα ξεκινάει πάλι στις 10 Οκτωβρίου.
1: Ναι, με τέρμπι Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Ναι. Θα θυμίσω ότι πέρυσι που ο Παναθηναϊκός έπαιζε Europa League, το εξαναβολής παιχνίδι του Αυγούστου με τον Όφη. Βρήκε αλλά ημερομηνία να το κάνει αρχές Μάρτη.
3: Αυτό ήταν, συγγνώμη, ήταν αστείο.
1: Δεν υπήρχε ελεύθερη ημερομηνία για κανένα.
3: Ναι, όχι, αλλά κατάλαβε.
1: Μία που υπήρχε.
0: Ένα μάθημα. Ευκαιρία για τον Όβη να ισοφάρει

0: με τον Αϊτόρ έδιωξε ο Παπαδόπουλο. Ζωντανή μπάλα στην μεγάλη περιοχή του Αστέρα Τρίπολη. Θα βγει ο Παπαδόπουλο, θα μπλοκάρει την μπάλα. Μεγάλη φάση για τον Όβη στο 85 με τον Αϊτόρ να σουτάρει, αλλά ο Παπαδόπουλο να λέει όχι και στον επιθετικό του Όφη.
1: Και παραμένει αυτό το 1-2. Είναι πολύ κοντά ο Αστέρα στην πρώτη του νίκη στο φετινό πρωτάθλημα. Συνέχισε λίγο, Γιώργο, γιατί πλησιάζουμε προ το τέλο του παιχνιδιού. Και
0: ναι,
1: πιέζει ο Όφη.
0: Πιέζει, ακριβώ πιέζει Όφη με τα πράγματα να έχουν ηρεμήσει εδώ τουλάχιστον στην εξέδρα των επισήμων, όπως λέγαμε και νωρίτερα. Η μπάλα είναι τώρα για τον Όφη με τον Αθανασίο. Αθανασίου, ο οποίος παίρνει μέτρα στον αγωνιστικό χώρο, θα κερδίσει από τον ήταν ο Μπρούνο Πέρες, ο οποίος θα κάνει το φάουλ, εκτελέσει και γρήγορα για τον Όφη. Όφη, ο οποίος πιέζει μετά τον 50 λεπτό, είναι συνεχώς στην επίθεση, αλλά ο Αστέρας Τρίπολης είναι στο σωστά τοποθετημένος πίσω από την μπάλα και γύρω και έξω από την μεγάλη περιοχή του Παπαδόπουλου. Είναι χαρακτηριστικό το γεγονός ότι μόνο δύο φάσεις έχει δημιουργήσει στο δεύτερο ημίχρονο Όφη. Η μια είναι μάλιστα αποστημένη μπάλα σε ένα κόρνερ του Αποστολάκη. Είχαμε ένα κακό σουτ του Ισέκα, και η δεύτερη πριν από ένα περίπου λεπτό με την πολύ ωραία προσπάθεια του Αϊτόρ το σούτ, αλλά αξίζει εντυπωσιακή ήταν και η προσπάθεια του Παπαδόπουλου. Τώρα κόντρο, πολύ ωραία με τον Αϊτόρ. Αϊτόρ μπαίνει στην περιοχή. Κόντρα που γίνεται. Φούντα έξω από την περιοχή του Αστέρα Τρίπολη. Φούντα κόντρο, το πλασέ. Η κόντρα που γίνεται ξανά. Θα διώξουν όπως οι παίκτες του Αστέρα σε ένα χώρο που είναι ο Κετού, ο οποίος θα βγάλει θέση του έξω αριστερά. Είναι ο Μπρούνο Πέρες, ο οποίος θα μπει στην περιοχή. Μπρούνο Πέρες ανοίγει όμως την μπάλα στα χέρια του Χριστογιώργου. Μεγάλη φάση για τον.
1: Κανένας δεν μπόρεσε να το μαρκάρει, κανένας δεν μπορεί να το παρακολουθήσει.
0: Γιατί λοιπόν ήταν όλοι μπροστά, Ηλία, ήταν όλοι. Μόνος του έφυγε, αλλά καθυστέρησε.
2: Άνοιξε
0: και αυτός.
2: Δεν είχε στήριγμα γι' αυτό.
1: Επιστρέφουμε στη Νεάπολη.
3: Στη Νεάπολη ο Κάγκουα σουτάρει. Μεγάλη ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό να κάνει το 2-0. Η φάση συνεχίζεται. Λιβάη μέσα στην περιοχή. Λιβάη κρατάει. Λιβάη θα παίξει με τον Καμαρά. Καμαρά. Ένα σέντρα σου, τι έκανε και ο Καμαρά. Ήθελε να κάνει μια σέντρα. Η μπάλα έφυγε ψηλά μακριά από τα δοκάρια της εστίας του Βασίλεβιτς. Πολύ μεγάλη ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό να κάνει το 2-0 με τον Κάγκουα και τον Τεντέι, ο οποίος έκανε μια καταπληκτική ενέργεια. Ο Τεντέι πήρε την μπάλα έξω περιοχή. Η μπάλα έφτασε στο ύψος μεγάλης περιοχής. Σούταρε με πάρα πολύ δύναμη ο Κάγκουα. Η μπάλα κόντρα έφτασε στον Λιβάη, γύρισε στον Καμαρά. Ο Καμαρά ήθελε να σουτάρει προφανώς, αλλά δεν είχε καλά τοποθετημένο το κορμί του. Έτσι λοιπόν η μπάλα έφυγε μακριά. Η Καλαμάτα, η οποία είναι στο προσκήνιο, επιχειρεί τώρα να φύγει στην κόντρα. Η Καλαμάτα, ωραία ενέργεια από τα αριστερά. Θα παίξει φοβερά, εκεί θα κάνει την τρίπλα, θα τη χάσει. Όμως έκανε μια ωραία ενέργεια ο Μορέιρα, πέρασε δύο παίκτες, τρεις, αλλά δεν μπόρεσε να συνεχίσει την προσπάθεια. Ο Μορέιρα, ο οποίος έχασε την μπάλα από την προσπάθεια που έκανε ο Λιβάη Γκαρσία. Ενώ τώρα θα απομακρυνθεί η μπάλα, ο Ντεφράι θα κόψει. Καλαμάτα στο προσκήνιο. Έξω από την περιοχή, ένα σουτ, η προσπάθεια, Πένια θα διώξει, πολύ μεγάλη ευκαιρία για την Καλαμάτα με το Χαμζά να κάνει το 1-1. Αλλά ο Πένια θα πει όχι, χάνει μεγάλη ευκαιρία η Καλαμάτα με τον Χαμζά να κάνει το 1-1 με μια πολύ ωραία πάσα που έγινε στην πλάτη της άμυνας του Παναθηναϊκού. Ο Χαμζά μπήκε εκεί, δεν είχε καλά τοποθετημένο το κορμί του, ο Πένια βγήκε. Μπλόκαρε την μπάλα, την προσπάθεια του Χάμζα, ο οποίος χάνει μεγάλη ευκαιρία για να κάνει το 1-1. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος είναι φλίαρος στην τελική του προσπάθεια, έχει την πρωτοβουλία των κινήσεων. Όσο δεν σκοράρει για να κλειδώσει το δεύτερο γκολ, από εκεί και πέρα πάντα ελοχεύει ο κίνδυνος η Καλαμάτα, η οποία επιχειρεί τώρα να ανεβάσει τις γραμμές της στο δεύτερο ημίχρονο και έχει καλύτερη παρουσία από ό,τι είχε στο πρώτο 45 λεπτό, που έχει ένα παθητικό ρόλο. Αλλάζει την μπάλα και επιχειρεί η Καλαμάτα τώρα να δημιουργήσει προϋποθέσεις, όπως είδαμε νωρίτερα, με την ωραία ενέργεια την οποία έκανε από την προσπάθεια του Χάμζα. Ο Λιβάη θα γυρίσει και θα κόψει με τον Καμαρά και τον Ντεφράι. Παναθηναϊκός κρατάει. Ντεφράι έχει την μπάλα στην κατοχή του. Χαμηλώνει το ρυθμό τώρα και παγώνει ο Ντεφράι, προσπαθώντας να δημιουργήσει προϋποθέσεις για να μπορέσουν οι παίκτες του Παναθηναϊκού να πάρουν καλύτερη θέση μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Ο Παναθηναϊκός έχει την πρωτοβουλία του γυρίσεων, κυρίαρχος μέσα στο παιχνίδι, αλλά μία φάση αρκεί για να αλλάξει τις ισορροπίες σε ένα παιχνίδι. Αντίνο θα παίξει με τον Τετέι. Τετέι κοντράρι μέσα στην περιοχή. Ουναΐ, Ουναΐ, η προσπάθεια του Ουναΐ δεν μπορεί να περάσει. Ουναΐ, δύο-τρεις ενέργειες οι παίκτες Καλαμάτας θα κερδίσουν. Παίζεται, λέει ο Παπαπέτρο, είναι κοντά στη φάση. Με το Φαν Τρόκελεν και τον Ντεφράι, ο Καλάμπρια, όλα αυτά στο 63.
1: Πάμε για λίγο στο Παγκρίτιο. Πόσα λεπτά είναι τις καθυστερήσεις, Γιώργο?
0: 6 είναι τα λεπτά των καθυστερήσεων. Ο Αστέρας Τρίπολης όμως έχει χάσει δύο μεγάλες ευκαιρίες, στο 88 με τον Μπρούνο Πέρες και στο 89 με τον Ρικαρντίνιο. Όβι προσπαθεί με όσες δυνάμεις έχει να φέρει τουλάχιστον το παιχνίδι στα ίσα και να μην γνωρίζει τη δεύτερη του ήττα στο πρωτάθλημα, την πρώτη στο Παγκρίτιο Στάδιο. Αλλά επαναλαμβάνω ότι ο Αστέρας Τρίπολης είναι πολύ σωστά τοποθετημένος πίσω από την μπάλα και γύρω και έξω από την μεγάλη περιοχή του Παπαδόπουλου. Έχει φέρει το παιχνίδι Τούμπα, καθώς το 18 έχανε 1-0 με ένα γκολ του Γιάννη Αποστολάκη. Στο 24 Φεντερίκο Μακέντα έκανε το 1-1 και στο 50 και με λίγη δόση τύχης ο Κετού θα κάνει το 1-2, και λέω με λίγη δόση τύχης, διότι ο Κοστούλας έδιωξε την μπάλα.
1: Ναι, ήταν μεγάλο λάθος το Κοστούλα.
0: Πρώτου Μπαρτόλο,
1: η
0: μπάλα χτύπησε στο Χριστογιώργο και στρώθηκε Λουκούμι στα πόδια του Κετού.
1: Για να δούμε τώρα. Πάμε πάλι πίσω στην Νεάπολη.
3: Έξω ο Ουναΐ, μέσα ο Ντέσσερς, έξω ο Κάγκουα.
0: Και του, και του, τέτα τέτ, και του, καθυστερεί. Μεγάλη ευκαιρία, χαμένη, Ελάρη.
3: Δύο αλλαγές για τον Παναθηναϊκό. Μέσα ο Ντέσσερς, έξω ο Ουναΐ, μέσα ο Λουζά, έξω ο Κάγκουα. 4-4-2 θα το γυρίσει. Ο Νίστρουπ είναι ξεκάθαρο σε αυτά τα τελευταία 25 λεπτά του παιχνίδιου. Με Τετέι και Σίριλ Ντέσσερς, βλέποντας εκεί ότι ο Παναθηναϊκός έχει θέμα στην τελική προσπάθεια, βάζει ένα σεντερφόρ, βγάζει τον Ναΐ. Αλήθεια είναι ότι ο Ναΐ είχε τα ζητήματά του, ήταν ξεκάθαρο ότι ήταν σαν να έπαιζε σε παγοδρόμιο ο Ναΐ. Φαινόταν ότι έχει επηρεαστεί πάρα πολύ από τον αγωνιστικό χώρο και όλες αυτές τις ενέργειες οι οποίες επιχειρούσε να κάνει, είτε πρόσεχε είτε δεν μπορούσε να τις ολοκληρώσει πάρα πολλές φορές. Η προσπάθεια του Τετέι, ο Λούζα, ωραία ενέργεια στον Τετέι. Τετέι θα βγει στην κόντρα, Τετέι θα μπει στην περιοχή. Θα αλλάξει ο Ντέσσερς, δεν μπορεί τελευταία στιγμή. Θα διώξουν οι παίκτες Καλαμάτας. Θα είναι μεγάλη ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό. Με την είσοδο του Τετέι στον αγωνιστικό, του Ντέσσερς, συγγνώμη, στον αγωνιστικό χώρο, έπαιξε το 1-2 με τον Ανδρέα τον Τετέι. Ο Τετέι βγήκε στην κόντρα, έπαιξε παράλληλα. Τελευταία στιγμή εκεί πολύ ωραία οι παίκτες Καλαμάτας και συγκεκριμένα ο Στέφανος Οστρούγκης έδιωξε σε πλάγιο. Στο 66 είμαστε πάντα στη Νέα Πολιτανία. Ήταν ωραία φάση για την ομάδα του Παναθηναϊκού αυτή με την είσοδο του Λούζα. Ο Λούζα, ο οποίος κατευθείαν με την πρώτη επαφή με την μπάλα, ο Λούζα έκανε μια πάσα που έβγαλε μόνο να μαρκάρει στο εκεί στην προσπάθεια την οποία έκανε για την ενέργεια του Τετέι. Ενώ τώρα έχουμε ένα φάουλ πάνω στον Ντεφράι, ένα φάουλ το οποίο εκτελέστηκε. Ο Παπαπέτρο θα γυρίσει την μπάλα πίσω. Ήταν η προσπάθεια την οποία έκανε ο Αχμάντ Μορέιρα πάνω στον Ντεφράι. Ο Ντεφράι έπεσε στο χορτάρι. Ένα φάουλ το οποίο σφυρίχτηκε. Ο Τετέι θα παίξει το 1-2. Δεν μπορεί εκεί με τον Καλάμπρια. Θα κερδίσουν οι παίκτες Καλαμάτας. Με τον Μορέιρα να κρατάει και να γυρίζει λίγα μέτρα πιο πίσω. Σε ένα σημείο στο οποίο ελέγχουν οι φιλοξενούμενοι. Με την προσπάθεια την οποία θα κάνει τώρα με τον Πινέιρο και το Ροντρίγκες. Ροντρίγκες θα βγάλει σε ένα σημείο που θα χάσουν με την προβολή που έγινε και το Λιβάη να κερδίζει. Ο Λιβάη θα παίξει με τον Ντεφράι. Ο Ντεφράι έχει χώρο να κινηθεί. Η Καλαμάτα επιλέγει να ανοίξει τις γραμμές της αυτά τα τελευταία λεπτά, παίρνοντας αυτό το ρίσκο με τον Παναθηναϊκό τώρα και τον Φαντρόκελε να κάνει μια προσωπική ενέργεια. Φαντρόκελε θα βρει τον Αντίνο. Αντίνο γυρίζει λίγα μέτρα πιο πίσω στον Κυριακόπουλο. Κυριακόπουλο θα παίξει με τον Λουζά. Λουζά στη μεσαία γραμμή στον Καμαρά. Καμαρά και Λουζά αυτή την ώρα οι δύο κεντρικοί χαφ του Παναθηναϊκού. Έξω Κάγκουα και Ουναΐ. Η προσπάθεια με τον Ντεφράι. Ο Ντεφράι χαμηλώνει και παγώνει το ρυθμό. Στο 67 είμαστε στη Νέα Πολύ με τον Φαντρόκελεν για τον Παναθηναϊκό και τον Καμαρά. Ο Καμαρά κρατάει ωραία στον Τετέι. Τρομερή ενέργεια ο Τετέι. Ο Τετέι, ο οποίος θα γυρίσει, επιχείρησε εκεί να παίξει την μπάλα, αλλά δεν μπόρεσε να βρει τον Λιβάη δεξιά. Κόβουν οι παίκτες της Καλαμάτας.
1: Να επιστρέψουμε, Άρη, στο Παγκρίτιο, γιατί τελειώνει σε δύο λεπτά ο αγώνας του Όφη με τον Αστέρα Τρίπολης. Ακόμα το Γιώργο Γιαλιτάκη.
0: Στην επίθεση είναι Όφη, ο οποίος δεν έχει κατορθώσει να δημιουργήσει φάσεις. Πολλά λάθη, πολλά και εύκολα και αβίαστα λάθη από τους ποδοσφαιριστές του Όφη. Η μπάλα είναι τώρα για τον Αϊτόρ, Αϊτόρ για τον Κόντρο. Ο Κόντρο κάνει ένα πολύ ωραίο κοντρόλ, αλλά έξω από την μεγάλη περιοχή του Αστέρα Τρίπολης. Κλείνεται η μπάλα, είναι για τον Πούγκουρα. Ο Πούγκουρα αριστερά, αριστερά για τον Κρίσμανιτς. Ακόμα πιο αριστερά εκεί που είναι ο Αθανασίου. Θέλει να κάνει την ατομική προσπάθεια. Την κάνει το σουτ. Γκολ! 2-2, φοβερό γκολ από τον Αθανασίου, με το κακό του πόδι που λέμε, με το δεξί, η μπάλα στο αριστερό γάμα του Παπαδόπουλου. 2-2, τρομερό γκολ, τρομερή εναλλαγή συναισθημάτων εδώ στο Παγκρίτιο Στάδιο. 2-2, Όφη Αστέρας Τρίπολης. με το φοβερό γκολ του Νίκου Αθανασίου στο 95. Στο 5 από τα 6 λεπτά των καθυστερήσεων, ο Αθανασίου με ένα τρομερό γκολ, με μια φοβερή ατομική προσπάθεια, πήρε την μπάλα από τα αριστερά, συνέκλεινε προς την μεγάλη περιοχή του Αστέρα Τρίπολης, παράλληλα προς την εστία του Παπαδόπουλου, εξαπέλυσε ένα κεραυνό με το δεξί πόδι η μπάλα στο αριστερό γάμα της εστίας του Παπαδόπουλου. 2-2. Φοβερό γκολ, πραγματικά, φίλες και φίλοι, από τα highlights.
1: Και ο
0: Κόνεμ δείχνει
1: στους παίκτες να προσπαθήσουν και για το επόμενο, στον ελάχιστο χρόνο που απομένει.
0: Τα πράγματα είναι τώρα...
1: Αυτό το σύνθημα, να φύγουν, ναι, όλοι μπροστά, για το τρίτο.
0: Ναι, σωστά. Σωστά το λέτε. Όφη τώρα είναι από τα αριστερά στην επίδεση. 5 προς 6 λεπτό το καθυστερήσω. Κεφαλιά που γίνεται προς τα πίσω και έξω από την μεγάλη περιοχή του Αστέρα Τρίπολης. Απομακρύνει ο Κότσερας σε ένα χώρο που είναι ο Κρις Μάνης και ο Χριστογιώργος που βγαίνει πολύ μακριά από την εστία του. Τελικά η μπάλα είναι στον Μπούκουρα. Ο Μπούκουρας για τον Μπουχαλάκη. Ο Μπουχαλάκης θα γεμίσει στη θέση του Φόρ. Θα κόψουν οι παίκτες του Αστέρα Τρίπολης. Θέλει να πάρει ο Αϊτόρ. Και τώρα είναι ο Αστέρας Τρίπολης που θέλει να βγει στην κόντρα επίδεση. Θα γίνει όμως το λάθος. Θα πάρει ο Γκονζάλες. Κλείνεται πίσω η μπάλα στον Μπούκουρα. Στην σέντρα τώρα η μπάλα για τον Όφη. Πούγκουρας για τον Κόντρο, Κόντρο για τον Γκονζάλες, τον Μπόργα Γκονζάλες. Αλλάζει παιχνίδι δεξιά, ο Κανελόπουλος τελικά είναι για τον Κοστούλα. Κοστούλας κάτω χαμηλά στο ύψος του πέναλτι για τον Κόντρο, δεν μπορεί να περάσει μπάλα, πλάγια out. Και τέλος του παιχνιδιού, 2-2 Όφη Αστέρας Τρίπολης εδώ στο Παγκρίτιο Στάδιο, σε ένα παιχνίδι που δεν είναι κανείς ευχαριστημένος. Από τη μια πλευρά οι παίκτες του Αστέρα Τρίπολης έχουν πέσει κάτω.
1: Θα αναγκαστώ να ολοκληρώσω εδώ λίγο τη μετάδοση.
0: Ωραία, απλά γρήγορα τα γκολ. Γρήγορα τα γκολ, έτσι. Λοιπόν, στο 18 το 1-0 με τον Γιάννη Αποστολάκη, στο 24 Φεντερίκο Μακέντα το 1-1, στο 50 Τούμπα το μάτς για τον Αστέρα Τρίπολης με τον γκολ που σημείωσε και του, και στο 95 με ένα τρομερό γκολ Αθανασίου το 2-2 Όφη Αστέρας εδώ στο Παγκρίτιο Στάδιο. Από μένα και τον τεχνικό τεσσέρ Τυρακλείου, τον Παράσου Χαραλαμπάκη, ευχές για ένα καλό βράδυ, καλή συνέχεια παιδιά σε όλους, καλή ακρόαση.
4: Έρα Σπορ 101,8. Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της. Είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
5: 11 χρόνια Athens Coffee Festival, 200 brands καφέ, 2 stand-up comedy, 3 DJ sets, 7 influencers σε ρόλο super host, Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίου, 26 με 28 Σεπτεμβρίου, μέγας χορηγός Nunu Baristas Gold, εισιτήρια στο more.com.
6: Στεγανοποιήσεις ταρατσών κάνω χρόνια, γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220 προστατεύει τις επιφάνειες, καλύπτει μικρορογμές και οι υγρασίες, τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το DuroStick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, DuroStick DS220.
7: Durostick,
6: προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
8: Α, ωραίο άρωμα, με επίγευση. Ποιο ούζο είναι?
9: Ούζο Dartemis Black. 100% μόνο η καρδιά του αποστάγματος. Με μικρή χειροποίητη παραγωγή σε αριθμημένα μπουκάλια.
8: Και αυτό είναι που το κάνει τόσο αληθινό, τόσο ξεχωριστό, τόσο, πώς να το πω, τόσο premium.
9: Είναι το μεράκι, είναι τα αγνά υλικά, η μυστική συνταγή από το 1892. 130 και πλέον χρόνια είναι αυτά.
8: Ακριβώς. Ούζο Dartemis Black. Η καρδιά της απόσταξης.
9: Μοναδικό, αληθινό, ανεπανάληπτο.
8: Με την εγγύηση
10: υλοποίηση και την υπογραφή του Βλάση Φιλιππόπουλου.
11: Απολαύστε υπεύθυνα.
12: Ακούτε Έρα Σπορ.
1: Και πάμε στο Αγρίνιο. Ξεκίνησε ο αγώνας του Πανετολικού με τον ΠΑΟΚ. Ακούμε τον Μπάμπη Πλάγο και τον Γιώργο Μίνο.
13: Καλησπέρα. Και ξεκίνησε με μια μεγάλη ευκαιρία. Καλησπέρα. Με μια πολύ μεγάλη ευκαιρία για τον ΠΑΟΚ όταν στην μπροστινή παλιά ο Ντιαγέ έφυγε στην πλάτη της άμυνας του Πανετολικού. Έκανε την σέντρα για τον Ζίφκοβιτ, την παλιά για τον Ζίφκοβιτ, την παράλληλη μέσα στην περιοχή. Ωστόσο, εκεί ο Κουτσερένκο έπεσε στα πόδια του και μπλοκάρισε την μπάλα. Μεγάλη ευκαιρία για τον ΠΑΟΚ πριν συμπληρωθεί καλά-καλά το πρώτο, το μισό λεπτό στον αγώνα. Στα 25-30 δευτερόλεπτα ήταν αυτή η φάση για τον δικέφαλο του Βορρά. Κουτσερένκο, Γκράναθ, Νακάμπα, Θημιάνης, Τζενεπό, Μπάτζι, Κόγιτς, Μαυρία, Σεράκοβιτς, Αποστολόπουλος και ο Πόκου, η 11 για τον Γιάννη Αναστασίου. Από την άλλη πλευρά, ο δικέφαλος του Βορρά παρατάσσεται με τους Παμβλέκα κάτω τα δοκάρια, Κένι Μιχαηλίδη, Ελουστόντο, Πέλκα, Ζίφκοβιτς, Γιάκιτς, Ζαφίρι, Μπάμπα, Άλλη και Ντιαγέ. Προσπάθεια από τον Κένι, βαθιά παλιά, εκεί όπου πάρει την μπάλα με το στήθος και προσπαθεί να κρατηθεί ο Ντιαγέ. Ο Ντιαγέ κόβεται από τον Αποστολόπουλο με φάουλ, λέει τελικά. Ο διαιτητής αναμέτρησης ο κύριος Κατοίκος, με βοηθούς τους κυρίους Μητροφάνη και Κολιάκο από τον Σύνδεσμο Αθηνών και οι τρεις, από την ΕΠΣ Αθηνών και οι τρεις. Τέταρτος διαιτητής ο κύριος Φίτσας από την Πρέβεζα Λευκάδα. Στο ΒΑΡ είναι η κύριοι Ματσούκας από την Εύβοια και Φωτιάς από την Πέλα. Φάουλ για τον ΠΑΟΚ στο τρίτο λεπτό της αναμέτρησης, με τον Ζίφκοβιτς και τον Πέλκα να είναι πάνω στην μπάλα. Ένα φάουλ μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής και από δεξιά μπροστά από τον πάγκο του Γιάννη Αναστασίου. 3.000 περίπου θεατές παρακολουθούν αυτή την αναμέτρηση του Πανετολικού με τον ΠΑΟΚ. Ο Πανετολικός, ο οποίος θέλει να επιστρέψει στα νικηφόρα αποτελέσματα μετά την ήττα από τον Παναθηναϊκό. Η νίκη είναι και ο μοναδικός στόχος και του ΠΑΟΚ στο σημερινό παιχνίδι. Πέλκας κάθετα την μπάλα, θα την βγάλει για τον Ελωστούντο και πάλι για τον Πέλκα από τα δεξιά. Θα περάσει από τον Οπόκου, κρατάει την μπάλα ο Πέλκας, πηγαίνει προς τον άξονα, θα κάνει την κάθετη παλιά εκεί όπου ο Εράκοβιτς θα διώξει, μπάλα δεν απομακρύνεται. Είναι ο Ζίφκοβιτς ο οποίος κοντρολάρει την μπάλα υπό την πίεση του Οπόκου, θα την γυρίσει από τη μεσαία γραμμή πίσω στον Παβλέγκα. Περίπου έλεγα λοιπόν 3.000 θεατές για να παρακολουθήσουν αυτή την αναμέτρηση, χωρίς φίλους του ΠΑΟΚ, οι οποίοι δεν έχουν ζητήσει, από ό,τι μου είπε και ο Γιώργος Μίνος, εισιτήρια. Δεν έχει ζητήσει η φιλοξενούμενη ομάδα. Για να δούμε την προσπάθεια από τον Ντιαγέ. Ο Ντιαγέ από τα δεξιά, έξω δεξιά, θα δώσει για τον Ζίφκοβιτς, αυτός για τον Ζαφίρι. Ο Ζαφίρης πιο πίσω για τον Ελουστόντο. Ελουστόντο, Μιχαηλίδης και Ζαφίρης, όλα αυτά στη μεσαία γραμμή με παράλληλες πάσες. Ο Ζαφίρης έχει χώρο, θα προσπαθήσει να δώσει την κάθετη πάσα για τον Κένι έξω από την περιοχή του Πανετολικού και πάλι η μπάλα στα δεξιά για τον Ζίφκοβιτς. Ζίφκοβιτς ελίσσεται, θα δώσει στον Κένι και πάλι με τον, Ζίφκοβιτς η παλιά. Η κάθετη μέσα στην περιοχή, η μπάλα είναι ό,τι δείξει ο βοηθός, ο οποίος αργεί να δώσει. Δεν έχει σηκώσει ο βοηθός. Κόρνερ δείχνει, ο κύριος Κατοίκος παίρνει τη φάση πάνω του. Και ο Ζίφκοβιτς στο πρώτο κόρνερ της αναμέτρησης, στο πέμπτο λεπτό από τα δεξιά, με το αριστερό πόδι, ο αρχηγός του ΠΑΟΚ αφήνει τελικά για τον Μιχαηλίδη. Ο Μιχαηλίδης, κοντά του είναι ο Ζίφκοβιτς και λίγο πιο πίσω είναι ο Πέλκας. Παίζουν την μπάλα οι τρεις τους. Ο Πέλκας παίρνει την μπάλα, θα τη γυρίσει προς τη μεσαία γραμμή στον άξονα. Εκεί όπου ο Ζαφίρης θα την βγάλει πιο αριστερά για τον Γιάκιτς και αυτός για τον Μπάμπα. Μπάμπα κάνει τη σέντρα, κοντράρεται επάνω στον Μαυρία, η μπάλα και πάλι στο Γιάκιτς. Γιάκιτς κάνει την προσποίηση, βρει χώρο, θα κάνει την μπάλα ο Μπάμπα μέσα στην περιοχή. Η πάσα η οποία γίνεται παράλληλη παλιά εκεί όπου κόβουν οι παίκτες του Πανετολικού με τον Γκράναθ.
1: Μπάμπη, έπρεπε πιέζει να έχει επέμβει ο ΒΑΡ στη φάση αυτή. Δεν υπήρχε κόρνερ τελικά. Έπρεπε αυτό... να αλλάξει απόφαση από τον Βαρίστα. Αλλά
13: ναι,
1: δεν
13: αυτό ζήτησαν, ζήτησαν και οι παίκτες.
1: Βάσει του κανονισμού για λειτουργία του ΒΑΡ υπάρχει αυτή η δυνατότητα όταν υπάρχει χρόνος για να αλλάξει η απόφαση. Τέλος πάντων.
13: Ακριβώς. Η Λία, πάντως, εγώ από εδώ, επειδή δεν έχω και monitor,
1: ναι,
13: θα πρέπει να σου πω
1: replay,
13: ότι
1: ναι,
13: το μόνο το οποίο είδα, ναι, το μόνο το οποίο είδα είναι ότι οι παίκτες του Πανετολικού ζήτησαν, έκαναν το σημαίκι, το σήμα της κάμερας.
1: Ναι. Είχαν δίκιο, ναι.
13: Είχαν δίκιο.
14: Εδώ ο Πόπτης δεν έδειξε τίποτα, Πάμπη.
13: Όχι, δεν έδειξε τίποτα.
1: Ναι, δεν πήρε θέση.
13: Δεν πήρε θέση. Τώρα δεν ξέρω αν είχε ακούσει νωρίτερα, αν είχε δει μάλλον νωρίτερα την υπόδειξη του διαιτητή, του κύριου κατοίκου.
1: Λοιπόν, επιστρέφουμε στο γήπεδο τη Νεάπολη. Παραμένει το 1-0 του Παναθηναϊκού επί τη Καλαμάτα. Μετά από 78 λεπτά ακούμε τον Άρη Γάτα και τον Χρήστο Κοντό.
11: Έχουμε μπει στο τελευταίο τέταρτο της αναμέτρησης μας.
1: Τι χάσαμε έως τώρα,
11: Χρήστο? Ευκαιρία όχι, αλλά έχει αλλάξει εικόνα του αγώνα. Έχει αλλάξει εικόνα του αγώνα. Η Καλαμάτα είναι πιο μπροστά. Λιάμε το σουτ με καλές προϋποθέσεις. Άστοχο. Είναι από τη στιγμή που άλλαξε ο Παναθηναϊκός το σύστημα του 4-4-2. Δεν έχει βγει αυτό. Ούτε τα νέα πρόσωπα 4 με Λουζά έχουν βοηθήσει τον Παναθηναϊκό να κρατήσει την εικόνα υπεροχής που είχε μέχρι εκείνο και το χρονικό σημείο. Η Καλαμάτα παίρνοντας πια και με τον χρόνο δεν έχει τίποτα να χάσει. Έχει βγει μπροστά. Έχει αρχίσει να πιέζει. Δεν έχει κάνει κλασική ευκαιρία. Τώρα θα έχουμε αλλαγή. Θα μπει ο Τσάπρας. Και θα αντικαταστήσει ποιον, Λιβάη Γκαρσία, τον Τετέι. Θα δούμε πώς θα πάει το σύστημα τώρα, πώς ακριβώς θα είναι η διάταξη. Παραμένει ο Ιταλός ο Καλάμπρια στο δεξί άκρο της άμυνας, από ό,τι βλέπω τουλάχιστον, περιμένοντας τώρα την εκτέλεση του out και πηγαίνει μπροστά του σαν δεξί εξτρέμ ο Τσάπρας. Ο Παναθηναϊκός εξακολουθεί να παίζει λίγο με τη φωτιά εκεί πέρα, με τις εκτελέσεις των out και των offside.
1: Και από στατιστικής πλευράς, να το δεις, Χρήστο, υπάρχει ισορροπία. Δηλαδή και στις τελικές προσπάθειες είναι κοντινά οι δύο ομάδες και στα αναμενόμενα γκολ.
11: Εντάξει, όμως η αλήθεια είναι ότι ναι, μένει η Καλαμάτα έχει την καλύτερη ευκαιρία του αγώνα. Mm-hmm. Με τον Χαμζά, το τρίτο τετεκίνο. Που εξωτερέσε, δεν υπάρχει πιο καθαρή φάση από αυτήν. Στην πραγματικότητα, οι υπόλοιπες τελικές προσπάθειες είναι πολύ άστοχες. Δεν έχει χρειαστεί να κάνει κάτι ο τερματοφύλακας του Παναθηναϊκού. Οι φάσεις του Παναθηναϊκού είναι πιο γεμάτες, πιο καλές. Με το δοκάρι και αρκετά άλλα τελειώματα που ήταν πιο ανησυχητικά. Αλλά δεν έχει ο Παναθηναϊκός σε καμία περίπτωση την εικόνα υπεροχής. Τώρα βγαίνει πάλι η Καλαμάτα μπροστά. Είμαστε στο 20 λεπτό. Το ματς στο 1-0 για τον Παναθηναϊκό από το 33 γκολ ο Τετή. Αλλά έχει ψωμί ακόμα. Ο Παναθηναϊκός είναι μια ομάδα που δέχεται γκολ συνήθως. Και πολύ συχνά και στα τελευταία λεπτά των αγώνων, αν θυμηθείτε λίγο την Ευρώπη. Οπότε είμαστε εδώ σε alert. Περιμένουμε να δούμε τι καινούργιο θα μας βγάλει αυτό το παιχνίδι.
14: Πάρε μια ανάσα να αλλάξουμε σελίδα, να περάσουμε λίγο στο μπάσκετ και να πάμε στο τουρνουά Μαυροσκούφια που γίνεται σήμερα. Άρης Μύκονος νωρίτερα, 80-64. Αυτή την ώρα παίζει ο Ηρακλής με την Balkan Botevgrad και μας ενημερώνει ο Κώστας Κούσης. Κώστα, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Κώστα. Μας ακούει ο Κώστας Κούσης.
15: Γεια σας, σας ακούω, παιδιά. Γεια σας.
14: Για πες μας.
15: Ιβανόφιο δεύτερο παιχνίδι, Μαυροσκούφια 33, Ηρακλής εναντίον Μπαλκάν Μποτεβγκράτ, και μπορεί το όνομα να μην ακούγεται έτσι το έβυχο, αλλά παρόλα αυτά είναι μια ομάδα από τη Βουλγαρία, η οποία παίζει στο Eurocup, παρακαλώ. Και έχει προπονηθεί τον Μπόγκταν Καράιτζης, τον πρώην του Άρη, ο οποίος ήταν πέρσι. Το σκόρ είναι 37-41. Ο Ηρακλής, ο οποίος παίζει μπροστά στον κόσμο του βεβαίως, αλλά η βουλγαρική ομάδα είναι πάρα πολύ καλή μέχρι στιγμής. Το παιχνίδι είναι αρκετά καλό επίπεδο. Δεν είναι πολύ ο κόσμος στο Ιβανόφιο, σε αντίθεση με τον πρώτο αγώνα
14: του Άρη.
15: Με τη Μύκονο, ναι, όπου ο Άρης κέρδισε 80-64, αλλά βεβαίως η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη είναι από αυτές που λέμε τις πολύ αναμενόμενες φετινή χρονιά. Οπότε ο κόσμος είχε μεγαλύτερη περιέργεια να τη δει βεβαίως από κοντά, από Θεώτη και Σπανούλη, το Θανάση Αντιτοπούμπο. Και ο Μοκόκα που έκανε για πρώτη φορά την εμφάνισή του με τα κυτρινόμαυρα. Και οπότε καταλαβαίνετε ότι τα Μαυροσκούφια είναι μια καλή αφορμή για το μπασκετικό κοινό της πόλης να δουν από κοντά τις ομάδες. Ναι. Οπότε στο δεύτερο τώρα παιχνίδι, εδώ έχουμε 3 λεπτά και 11 δευτερόλεπτα για τη λήξη του ημιχρόνου. 37-41 η Μπαλκάν στον Ηρακλή. Το πρόγραμμα συνεχίζεται. Αύριο παίζουν στις 6 οι μαχητές με την CFT Σκοπίων. Και την Τρίτη θα παίξει ο Ηρακλής με τη Μύκονο και ο Άρης με την Μπαχτσέ Σεχίρ, που είναι μια από τις πολύ δυνατές ομάδες του EuroCup και αντίπαλος θα είναι του Άρη και του ΠΑΟΚ στην προσπάθεια για κατάκτηση του θεσμού. Γιατί δεν το κρύβουν ούτε ο Άρης ή το ΠΑΟΚ ότι στόχος είναι μέσα από το EuroCup να πάνε στην Ευρωλίγκα. Αν και ο ΠΑΟΚ μπορεί να πάει νωρίτερα με όλη αυτή τη διαδικασία που έχει γίνει με τα franchise.
14: Ωραία. Κώστα Κούση, ευχαριστούμε πολύ για αυτή την πρώτη ενημέρωση.
15: Να είστε καλά.
14: Πάμε και πάλι στο ποδόσφαιρο στη Νεάπολη. Καλαμάτα Παναθηναϊκός. Ακούμε Χρήστο Κοντό, Άρη Γάτα.
16: Στη Νεάπολη, Καλαμάτα Παναθηναϊκός το 83-01. Ένα παιχνίδι το οποίο έχει αλλάξει εικόνα, το έχει αλλάξει μορφή του στο δεύτερο ημίχρονο, κυρίως μετά το 70. Η Καλαμάτα, η οποία κάνει συχνά πυκνά την παρουσία της αισθητή προς τα καρέ του Παναθηναϊκού και χωρίς να έχει απειλήσει άμεσα μέχρι τώρα, αλλά δημιουργεί προϋποθέσεις. Τώρα ο Λιβάη με τον Αντίν, ο Λιβάη στην περιοχή, σούτ έξω! Φοβερή ενέργεια έγινε. Με Λιβάη και Αντίνο αλλάξαν την μπάλα καταπληκτικά. Πήγε στην κίνηση ο Λιβάη να σουτάρει και να τελειώσει τη φάση. Η μπάλα έφυγε ψηλά μακριά από τα δοκάρια. Από τα δοκάρια του Βασίλεβιτς. Ήταν εξαιρετική προσπάθεια. Ενώ τώρα έχουμε την αλλαγή για την Καλαμάτο. Ο Χατζηθεοδωρίδης θα μπει. Παίκτης ο οποίος έχει περάσει στο παρελθόν από τον Παναθηναϊκό και θα μπει στον αγωνιστικό χώρο. Από ό,τι βλέπω και ο Κουρμινόφσκι, ο οποίος θα πάρει τη θέση του Αλόνσο. Αλόνσο και Πινέρο θα φύγουν από το γήπεδο. Στο 84 είμαστε. Τώρα διανύουμε το 84ο λεπτό. Εδώ στο γήπεδο της Νεάπολης. Η προσπάθεια για τους παίκτες της Καλαμάτας με τον Βασίλεβη στον τερματοφύλακα, ο οποίος νωρίτερα είδε την προσπάθεια του Αντίνο και του Λιβάη Γκαρσία να φεύγει μπάλα ψηλά μακριά από τα δοκάρια της εστίας του. Η προσπάθεια με τον Λουζά, με τον Τσάπρα. Τσάπρας με τη μία, με στόχο τον Ντέσσερς. Ντέσσερς πιέζει τον Ροντρίγκες, αυτός θα βρεθεί στο χορτάρι. Ο Παπαπέτρου αφήνει το παιχνίδι να στηριχθεί. Το πλάγιο είναι για την Καλαμάτα. Ένα πλάγιο το οποίο θα εκτελέσουν οι παίκτες της Καλαμάτας. Γηπεδούχοι εδώ στο παιχνίδι, στο γήπεδο της Νεάπολης. Έχω πει από την αρχή ότι δυσκολεύει πάρα πολύ ο αγωνιστικός χώρος της προσπάθειας και των ποδοσφαιριστών και των δύο ομάδων. Το γήπεδο είναι πολύ ξέρω, το χορτάρι κάτω φαίνεται ξεκάθαρα. Δεν μπορεί να κοντρολαριστεί η μπάλα εύκολα. Τώρα θα γίνει μια παλιά. Σε θέση 4 θα επιχειρήσει εκεί να φύγει, αλλά καθυστερεί για την Καλαμάτα ο Χουλιάν, ο οποίος θα βγάλει την μπάλα. Μια σέντρα. Η Καλαμάτα θα πάρει το κόρνερ. Στο 85 είμαστε στη Νεάπολη. Είμαστε στο 85 με τον Χατζηθεοδωρίδη έτοιμος να εκτελέσει αυτό το κόρνερ για την Καλαμάτα. Η Καλαμάτα, η οποία είναι σε φάση επίθεσης, ο Παναθηναϊκός έχει πιστοχωρήσει. Σε αυτά τα τελευταία λεπτά η Καλαμάτα, η οποία έχει αλλάξει άρτην το ρυθμό της στο δεύτερο ημίχρονο, παλεύει το παιχνίδι και προσπαθεί να δημιουργήσει προϋποθέσεις για να φτάσει στην εστία του Πένια. Έχασε και μεγάλη ευκαιρία με τον Χάμζα στο δεύτερο ημίχρονο. Εκτελείται το κόρνερ, η μπάλα απομακρύνεται σε ένα σημείο που θα γίνει ένα σουτ. Πιο μακριά ο Κυριακόπουλος. Σε δύο χρόνους η μπάλα θα φύγει πλάγιο για την Καλαμάτα και πάλι με τον Χατζηθεοδωρίδη να τρέχει γρήγορα γρήγορα. Είμαστε στο 85 για να εκτελέσει αυτό το πλάγιο. Ένα πλάγιο θα εκτελεστεί αρκετά μέτρα πιο πίσω. Εκεί όπου βρίσκεται ο Αλόνσο η μπάλα θα περάσει σε ένα σημείο στο οποίο ελέγχουν με τον Καλουτσικίδη. Η μπαλιά σε παίκτη της Καλαμάτας και συγκεκριμένα αυτός ο οποίος ελέγχει είναι ο Κατάλντι. Κατάλντι θα βγάλει αριστερά στον Μωρέιρα, αυτός θα χάσει την μπάλα με την παρέμβαση και πάλι του Χατζηθεοδωρίδη. Την μπάλα θα γυρίσει προς τα πίσω. Σε πόδια παιχνίδι Καλαμάτας με το Στρούγκι. Να κάνει τι ο Στρούγκης, επιχείρησε να κάνει μια παλιά ο Στρούγκης. Η μπάλα όμως έφυγε ψηλά μακριά στο 86. Δεν μπορούσε ο Στρούγκης εκεί να βρει κάποιον από τους συμπαίκτες
1: του. Να πάμε λίγο και στο Ακρίνιο, γιατί έχουμε φτάσει 13ο λεπτό. Πανετελικός ΠΑΟΚ είναι ακόμα στο 0-0. Ακούμε τον Πάπη Πεδάκου και τον Γιώργο Μίνο.
13: Λοιπόν, είμαστε στο 14ο λεπτό της αναμέτρησης. Ένα κόρνερ το οποίο κέρδισε τώρα ο Πανετολικός. Έγινε μια βαθιά παλιά μέσα στην περιοχή. Καλού κακού ο Κένι με το κεφάλι έδιωξε την μπάλα σε κόρνερ γιατί δεν έβλεπε τι γίνεται στην πλάτη του. Ο Εράκοβιτς έχει πάει απουσία του Μπάση του Γαλλομαροκινού που απουσιάζει από το σημερινό παιχνίδι. Είχε ένα πρόβλημα στον τετρακέφαλο και πάει ο Εράκοβιτς καταστημένα. Τουλάχιστον έτσι φαίνεται στην αρχή. 14ο λεπτό. Εκτελείται το κόρνερ από τα αριστερά. Διώχνει ο επιστοχωρημένος Διαγέ όπως και τρέχει ο Αποστολόπουλος στη μεσαία γραμμή για να συνδυαστεί με τον Χάρη Μαυρία. Τελικά δεν την προλαβαίνει ούτε ο Μαυρίας ούτε ο Ζίφκοβιτς. Την μπάλα είναι πλάγιο λίγο κάτω από τη μεσαία γραμμή όπως κάνει την επίθεση ο Δικαβάλος.
1: Να σε διακόψω για λίγο, Μπάμπη, να ακούσουμε τον Βαγγέλη Μητρούσα. Κάποια εξέλιξη υπάρχει πάλι από πλευράς Βόλου. Βαγγέλη.
17: Ναι, εντάχει να σας πω ότι μετά το τέλος, αφού είχε κάνει τις δηλώσεις ο Σχέρος Άνδρας σχετικά με την άναντρη επίθεση που δέχτηκε ο ίδιος και ο γιος του από τον τερματοφύλακα της ΑΕΚ, τον Αλμπέρτο Μπρινιόλι, και ήταν να υποβάλει μήνυση και σε αυτή την περίπτωση θα έπρεπε να κρατηθεί στα πλαίσια του αυτοφόρου. Όμως ο τερματοφύλακας της ΑΕΚ ζήτησε συγγνώμη στην συνάντηση που είχε στην έξοδο για να αποχωρήσει η αποστολή και στη συνέχεια ο κ. Μπέος είπε ότι αποσύρει τη μήνυση από τη στιγμή που ζήτησε τη.
1: Καλώς. Επιστρέφουμε στο Αγρίνιο. Μπάμπης Πεδάκου στην περιγραφή του αγώνα του Πανετολικού ΠΑΟΚ.
13: Εδώ θα μείνουμε στο αγωνιστικό κομμάτι εμείς και ας ελπίσουμε ότι δεν θα συμβεί κάτι στην διάρκεια του αγώνα.
1: Θα πω ότι παραμένει το 1-0 του Παναθηναϊκού στη Νεάπολη. Θα πάμε σε λίγο εκεί. Ναι.
13: Προσωπικά αρέσκομαι στο αγωνιστικό κομμάτι σε όλα τα παιχνίδια. Πέλκας Κερδίζει την μπάλα ο Πάουκ στη μεσαία γραμμή. Θα τη δώσει για τον Ζαφίρι. Ζαφίρι θα την ανοίξει δεξιά την μπάλα στον Ζήφκοβιτ. Έξω από την περιοχή και λίγο δεξιά από τον άξονα. Συνδυάζεται με τον Διαγέ. Κάνει το σουτ Ζήφκοβιτ. Η μπάλα στα σώματα. Ζαφίρι δεν απομακρύνει την μπάλα. Έξω από την περιοχή και τώρα διώχνει όπω.
1: Μάλιστα. Πάμε στην Νεάπολη, στον Άρη Γάτα και τον Χρήστο Κοντό.
16: Στην Νεάπολη είμαστε στο 88. Η Καλαμάτα κάνει αισθητή την παρουσία της προς τη σετ Παναθηναϊκού, αλλά δεν έχει καταφέρει μέχρι τώρα να κάνει τη μεγάλη ευκαιρία για να απειλήσει άμεσα. Έγινε μια σέντρα μέσα στην περιοχή, απομακρύνθηκε η μπάλα τελευταία στιγμή. Έχει πέσει πάρα πολύ ο ρυθμός από πλευράς Παναθηναϊκού. Έχει ανέβει πάρα πολύ η Καλαμάτα, κυρίως μετά το 75. Στο 88 είμαστε τώρα. Μια προσπάθεια με τον Ντέστερ σε ένα φάουλ το οποίο κερδίζει ο Παναθηναϊκός. Εκτελείται στον Αντίνο από τα αριστερά. Ο Αντίνο φεύγει, έχει χώρο. 2-2 Αντίνο με τον Ντέστερ. Αντίνο κρατάει. Αντίνο επιχειρεί να περάσει, να μπει στην περιοχή. Δεν μπορεί να περάσει όλους τους παίκτες. Κερδίζουν οι παίκτες Καλαμάτας. Παναθηναϊκός έχει πρόβλημα στη μεσαία γραμμή, κυρίως με τον τρόπο με τον οποίο παίζει στα τελευταία λεπτά. 89 είμαστε. Η προσπάθεια ο Χατζηθεοδωρίδη. Ωραία τρίπλα πάνω στον Καλάμπρια. Ο Ντεφράι όμως με πολύ έξυπνο τρόπο θα αφήσει τον Περέιρα, ο οποίος θα φύγει out μακριά από τα δοκάρια του Ινιάκη Πένια. Ενώ έχουμε τώρα αλλαγή, ο Ραστόντερ θα περάσει στον αγωνιστικό χώρο. Και από ό,τι βλέπω, ο Λιβάη Γκαρσία είναι αυτός ο οποίος θα φύγει. Είμαστε στο 81 λεπτό του παιχνιδιού. Φτάνουμε προς το 90. Ο Παναθηναϊκός προηγείται 1-0. Η Καλαμάτα έχει ρεβάσει την απόδοσή της στο δεύτερο ημίχρονο. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος ήταν εντυπωσιακός στο πρώτο ημίχρονο, ήταν κυρίαρχος στο παιχνίδι, έβαλε καταπληκτικό γκολ με τον Τετέι, που και πέρα στο δεύτερο ημίχρονο άλλαξε εικόνα και κυρίως μετά το 70-75 με την Καλαμάτα να έχει πρωτοβουλία στο γήπεδο και να επιχειρεί να κάνει προσπάθειες. Για να δούμε, ενώ τώρα μπήκαμε στο 90, Ινάκη Πένια, ένα ελεύθερο βολέ, Ντέσσερς. Θα χάσει από την προσπάθεια που θα κάνει εκεί. Ο Τσάπρας θα κερδίσει την κεφαλιά σε δύο χρόνους. Ο Καλάμπρια θα κατεβάσει. Θα βρει τον Τσάπρα. Ο Τσάπρας θα παίξει με τον Ραστόντερ. Ραστόντερ και πάλι στον Καλάμπρια. Καλάμπρια στο Ραστόντερ. Ραστόντερ έξω περιοχή. Σεντράρι. Μεγάλη ευκαιρία. Δεν μπορεί εκεί να στείλει την μπάλα σε κενή εστία στα δίχτυα. Ο Ντέσσερς, ο οποίος είναι μόνος αμαρκάριστος μετά την παλιά του Ραστόντερ. Ήταν πολύ δυνατή βέβαια. Έβαλε πάρα πολύ δύναμη ο Ραστόντερ. Ενώ θα έχουμε 3 λεπτά καθυστερήσεις εδώ στο γήπεδο της Νεάπολης. 3 λεπτά των καθυστερήσεων, τα οποία θα έχουμε σε αυτή την αναμέτρηση μέχρι το φινάλε. Ο Φαντρόκελεν θα κάνει ένα λάθος. Ο Καμαρά ελέγχει, θα παίξει με τον Πένια. Ο Πένια λίγα μέτρα πιο πίσω, θα διώξει μακριά ο Πένια σε ένα χώρο που κινείται ο Αντίνο. Μια κεφαλιά ο Αντίνο, θα δεχτεί ένα σκληρό μαρκάρισμα στο χορτάρι. Περιμένετε, λέει ο Παπαπέτρου, γιατί ο Αντίνο δέχτηκε ένα πολύ σκληρό μαρκάρισμα και είναι στο χορτάρι. Καθυστερήσεις, Χρήστο, ένα παιχνίδι το οποίο εξελίσσεται σε γκραν γκινιόλ τουλάχιστον τα τελευταία λεπτά, έτσι.
18: Εντάξει, ένα κλασικό μάτς που όταν δεν βγαίνει το δεύτερο γκολ, ο θεωρητικά ισχυρός του ζευγαριού περνάει ζόρια. Ο αδύναμος έχει βγει μπροστά, ρισκάρει, μείνει πίσω στο σκορ, δεν έχει να χάσει κάτι. Το άγχος είναι ξεκάθαρο στην πλάτη των παιχνιδιών του Παναθηναϊκού. Υπάρχει και η κούραση από τα συνεχόμενα παιχνίδια. Αυτά δεν μπορεί κανείς να τα παραγνωρίσει. Οπότε πάμε σε ένα αγωνιώδες φινάλε. Έχουμε ακόμα χρόνο. 3 λεπτά καθυστερήσεων. Δεν υπήρχαν βάρ, δεν υπήρχαν τίποτα. Στεγνές αλλαγές, γρήγορες. Και ένας πολύ καλός ρυθμός. Πάνω κάτω η μπάλα χωρίς καθυστερήσεις, χωρίς θέατρο και οτιδήποτε άλλο μπορούσε να δημιουργήσει πρόβλημα στη ροή του αγώνα. Η Καλαμάτα βγαίνει πάλι μπροστά. Η Μπαγιάννη στον άξονα, σε ένα χώρο που γίνεται η κίνηση και η υποδοχή της μπάλας από το Στρούγκι. Θα πασάρει την μπάλα λίγο πιο πλάγια δεξιά, θα βγει και θα περάσει εκεί τον Αντίνο. Η σέντρα επικίνδυνα μέσα στην περιοχή. Πέφτει ο Πένια και μπλοκάρει. Εδώ θα μπορούσε να βγει κάτι, γιατί πέρασε την μπάλα από πολλά πόδια και αμυνωμένων και επιτιθέμενων. Αλλά δεν τη βρήκε κανένα. Στην κατέληξη πορεία της στην αγκαλιά του Πένια, που είναι εξαιρετικός και σήμερα κάνει την απόκριση του αγώνα. Άλλωστε, τη μεγαλύτερη ευκαιρία του παιχνιδιού σε εκείνο εκεί το μεγάλο τετατέ του Χάμζα στο 62-63, όπως ήταν, όταν η Καλαμάτα άγγιξε την ισοφάριση, αλλά της την αρνήθηκε με πολύ ωραία επέμβαση ο Πένια. Ο Ραστόντερ δίνει μια μεγάλη μάχη. Έχει μπει βέβαια φρέσκο στο παιχνίδι, είναι δυνατός, ψηλό παιδί. Θα γίνει το λάθος από τον Τζάπρα και θα δώσει την ευκαιρία στην Καλαμάτα να βγάλει μια γρήγορη επίθεση σε ανοιχτό γήπεδο. Τους περνάει όλους, όχι όμως και τον Δεφράη. Στη συνέχεια θα έχουμε την κάρτα στον Καλάμπρια που πήγε να κάνει ένα. Στον Καλάμπρια ή όχι. Όχι, στον παίκτη της Καλαμάτας που έκανε μια βουτιά για να εκμεύσει το φάουλ. Πιο πριν βέβαια ο Καλάμπρια γι' αυτό πίστεψα ότι μπορεί να τη δεχτεί αυτό στην κάρτα. Πήγε φανερά να κόψει όχι την μπάλα τον αντίπαλο, αλλά την άφησε τη φάση να εξελιχθεί. Ο διαιτής θεώρησε εκεί ότι δεν υπήρχε τίποτα επιλήψιμο για να χρεώσει τον παίκτη Παναθηναϊκού με κίτρινη κάρτα. Έτσι λοιπόν η φάση αυτή τελειώνει με αυτό το επιθετικό φάουλ που κάνει ο παίκτης Καλαμάτα στις τελευταίες στιγμές του αγώνα. Ένα αγωνιώδες φινάλε. Δεν έχει κάνει την πολύ μεγάλη ευκαιρία η Καλαμάτα μετά το 62, τότε που την έχασε με τον Πινέιρο να βγάζει την μπάλα στον Χάμσα. Νικήθηκε από τον Πένια, αλλά ο Παναθηναϊκός είναι μια ομάδα που πιέστηκε πάρα πολύ. Δεν θα πιέστηκε παραπάνω, γιατί έχουμε το τελευταίο σφύριγμα του αγώνα από τον διαιτή Παπαπέτρου. Καλαμάτα Παναθηναϊκός με τα Κόπον και Βασάνων 0-1, χάρη σε ένα πολύ όμορφο γκολ από το 33.
13: Έχουμε ένα γκολ εδώ. Έχουμε ένα γκολ στο Αγρίνιο, το οποίο ακυρώνεται με υπόδειξη του κύριου Μητροφάνη, αλλά θα την τελική ετιμιγορία θα την δώσει το ΒΑΡ. Το γκολ το πέτυχε ο ΠΑΟ. Συνεχίστε, παιδιά.
16: Λοιπόν, δεν υπάρχει κάτι άλλο. Ναι, έλα, Ηλία. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Τελείωσε το παιχνίδι. Ο Παναθηναϊκός παίρνει ένα ακόμη τρίποντο, το πέμπτο στη σειρά. Έχει πολύ μεγάλη σημασία αυτό το τρίποντο για τον Παναθηναϊκό, γιατί το διατηρεί στην κορυφή της βαθμολογίας. Γιατί έχει το αίτητο, γιατί έρχεται η διακοπή, γιατί έχει όλο τον χρόνο μπροστά του να δουλέψει στη συνέχεια όλες τις αδυναμίες του ή όλα τα ζητήματα τα οποία αφορούν την ομάδα του. Η Καλαμάτα στάθηκε πάρα πολύ καλά, κυρίως στο δεύτερο ημίχρονο. Παίξε πολύ λογική τακτική ο Χριστοφιλέας. Δεν κατάφερε να πάρει κάτω από αυτό το παιχνίδι, και αυτό γιατί η ποιότητα ήταν με το μέρος των παιχτών του Παναθηναϊκού, οι οποίοι κλείνουν μια πεντάδα αγώνων με πέντε νίκες στο αίτητο ακριβώς, και πάει στο μεγάλο ντέρμπι μετά από 20 μέρες ο Παναθηναϊκός στο Καραϊσκάκι απέναντι στον Ολυμπιακό. Αυτά, τίποτα άλλο, παιδιά. Ευχές για ένα χαρούμενο βράδυ από μένα για τον Χρήστο.
1: Ευχαριστούμε Άρη Χρήστο. Και τον Άρη και τον Χρήστο. Ο Παναθηναϊκός λοιπόν μετά από 5 αγώνες έχει 15 βαθμούς και τέρματα 12-2. Η ΑΕΚ έχει τη δεύτερη θέση αυτή τη στιγμή με 11 βαθμούς. Στην τρίτη θέση είναι ο Όφη με 10 βαθμούς.
18: Ο ΠΑΟΚ προς το παρόν με το βαθμό που παίρνει, έτσι, ναι, με την ισοπαλία αυτή, αν μείνει.
1: Αλλά το ΠΑΟΚ, το Πανετολικό ΠΑΟΚ είναι σε εξέλιξη. Ο Ολυμπιακός έχει 10 βαθμούς σίγουρα. Είναι δηλαδή μαζί με τον Όφη στην τρίτη θέση. Γι' αυτό είμαστε απόλυτα βέβαιοι. Και τέρματα, προσέξτε, 4-2 ο Ολυμπιακός σε 5 αγωνιστικές.
18: Αυτό και από εκεί και πέρα είναι εντυπωσιακό, είναι. Ναι,
1: ο Άρης είναι στους 7 βαθμούς, ο Ηρακλής στους 6, η Κηφισιά στους 5, η Καλαμάτα στους 4, και από εκεί και πέρα έχουμε τον Ατρόμητο και τον Αστέρα Τρίπολης, αλλά και την ομάδα του Βόλου στους 2 βαθμούς, και τελευταία είναι η ομάδα του Λεβαδιακού, όχι απλά με 1 βαθμό αλλά και με 0 τέρματα.
18: Η ομάδα που ήταν η ευχάριστη έκπληξη της περσινής σεζόν,
1: η κορυφαία επίθεση πραγματικά, μέχρι τη λήξη της κανονικής περίοδου. Για να δείτε πώς αλλάζει μια ομάδα από τη μία χρονιά στην άλλη. Να πούμε επίσης ότι νωρίτερα είχαμε τελικό αποτέλεσμα, την νίκη της Γιουβέντους επί της Αταλάντα με 2-0. Η Λακορούνια με την Πέτης είναι στο 1-1. Τώρα μπήκε το μάτς καθυστερήσεις. Η Βιγιαρεάλ κέρδισε με 3-1 τη Λεβάντε. Και στην Γερμανία έχουμε ημίχρονο Πάντερμπορν Χόφενχάιμ 2-0.
18: Τελικό αποτέλεσμα και στο Βέλγιο, Μπριζ Γκένκ 3-0.
1: Πάμε πάλι στο Αγρίνιο, στον Πάπη Πλάγο και τον Γιώργο Μίνο για το μάτς του Πανετολικού με τον ΠΑΟΚ που παραμένει στο 0-0.
13: Είμαστε, φίλες και φίλοι της Eraspor, στο 24ο λεπτό. Ένα φάουλ το οποίο έχει κερδίσει ο ΠΑΟΚ μεταξύ κέντρου και περιοχής, μεγάλης περιοχής, και δεξιά από τον άξονα. Θα το εκτελέσει ο Πέλκας τελικά, καλοκτυπημένο στο δεύτερο δοκάρι, εκεί όπου βγαίνει ο Κουτσερέγκο. Τη βρίσκει, δεν τη βρίσκει την μπάλα? Όχι, λέει, δεν τη βρίσκει ο κύριος Κατοίκος, η μπάλα είναι out. Διαμαρτύρονται τώρα οι παίκτες του ΠΑΟΚ ότι είναι corner. Εδώ δεν μπορεί να παρέμει το VAR, ακόμη και αν έχουν δίκιο οι παίκτες του ΠΑΟΚ. Το out δεν μπορεί να γίνει corner όταν υπάρχει υπόδειξη για out, εν αντιθέσει με το corner,
1: ναι, ναι,
13: το οποίο μπορεί να διορθωθεί σε out. Λάθος τώρα από τους παίκτες του Πανετολικού. Η μπαλιά, η κάτι μέσα στην περιοχή, το σούτ από τον Ζίφκοβιτς, κόντρες. Ο Νακάμπα ήταν αυτός ο οποίος έκανε το μεγάλο λάθος σε αυτό το χτίσιμο των επιθέσεων από τον τερματοφύλακα, όπως συνηθίζουν να κάνουν πλέον οι ομάδες. Ακριβώς στον άξονα και στη γραμμή της μεγάλης περιοχής έκανε το λάθος ο Νακάμπα. Έκλεψαν οι παίκτες του ΠΑΟΚ. Το τελικό σούτ από τον Ζίφκοβιτς όμως κοντράρει στις ασώματα. Αυτή η φάση στο 25, ευκαιρία για τον ΠΑΟΚ που είναι καλύτερος από τον Πανετολικό σε αυτά τα πρώτα 25 λεπτά της αναμέτρησης. Κυρίως κάνει τις επιθέσεις από τα δεξιά. με τον Ζίφκοβιτς και τον Κένι. Ζίφκοβιτς η σέντρα από τα δεξιά. Διώγνει ο Θημιάνης με το κεφάλι. Θα πάει να απομακρύνει τελικά ο Τζενεπό, αλλά χάνει την κεφαλιά από τον Κένι. Η σέντρα από τον ψιλοκρεμαστή, από τον Ζαφίρη, εύκολη για τον τερματοφύλακα Κουτσερέγκο, που πάει να βγάλει γρήγορα γρήγορα και με τα χέρια στον Ακάμπα. Αυτός για τον Οπόκου. Ο Οπόκου λίγο κάτω από την μεσαία γραμμή δεν μπορεί. Δεν έχει συμπαίκτες, δεν έχει στηρίγματα και τη γυρίζει την μπάλα πίσω προς τον χώρο άμυνάς του, εκεί όπου ο Γκράναθ θα πάρει την μπάλα τελικά τώρα από τον Κόγιτς. Γκράναθ για τον Κουτσερέγκο. Η μεγάλη φάση νωρίτερα και το γκολ που ακυρώθηκε στο 22 για τον ΠΑΟΚ ξεκίνησε από τα έξω δεξιά, από τον Ζίφκοβιτς, όταν αυτός έδωσε την μπάλα ακριβώς στον άξονα και στην γραμμή της μεγάλης περιοχής στον Πέλκα, που έκανε το απευθείας μονοκόμματο σουτ συρτό στην αριστερή γωνιά του Κουτσερέγκο. Αυτός έπεσε για να διώξει την μπάλα, όχι καλά όμως, και στη συνέχεια την πήρε ο Κένι που έκανε το γύρισμα και εύκολα ο Ντιαγέ έστειλε την μπάλα στα δίχτυα. Ωστόσο σημειώθηκε από τον κύριο Μητροφάνη και ήταν σε θέση offside ο Κένι, που έκανε την assist σε εισαγωγικά που ακυρώθηκε τον γκολ. Τώρα ένα φάουλ για τον Πανετολικό στο 27. Ένα φάουλ αρκετά μακριά από την αιστεία του Παυλέγκα, λίγο πιο αριστερά από τον άξονα, και αυτό μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής, με τον Εράκοβιτ να ετοιμάζεται για να κάνει την σέντρα, με τους παίκτες των δύο ομάδων να είναι στην γραμμή της μεγάλης περιοχής του ΠΑΟΚ. Εράκοβιτς θα κάνει την σέντρα, εκτελεί η κεφαλιά που γίνεται από τον Μιχαηλίδη, και ενώ είχε βγει ο Παυλέγκα και θα κέρδιζε την μπάλα, ο Μιχαηλίδης καλού κακού πήδησε και έδιωξε σε κόρνερ. Δεύτερο κόρνερ για τον Πανετολικό. Από τα αριστερά και αυτό όπως το πρώτο, και πάλι με τον Μαυροβούνιο, τον Νόβισα Εράκοβιτς. Είμαστε φίλες και φίλοι της Ερασπορ στο 28ο λεπτό της αναμέτρησης. Εράκοβιτς με όλο τον κόσμο στη μεγάλη περιοχή. Εράκοβιτς το πρώτο δοκάρι, διώχνει με τις γροθιές. Ίσως να του έγινε και φάουλ. Ναι, πράγματι έγινε φάουλ πάνω στον Παυλέγκα από τον Σουηδό, τον Γκράναθ, εκεί στη μικρή περιοχή, και ένα κανονικό μαρκάρισμα στον τερματοφύλακα είναι φάουλ. Παυλέγκα θα εκτελέσει το φάουλ, θα δώσει την μπάλα δεξιά μες στην περιοχή στον Ελουστόντο. Ελουστόντο για τον Κένι. Θα βάλει το πόδι του ο Τζενεπό, θα διώξει σε πλάγιο out μπροστά από τον πάγκο του ΠΑΟΚ και τον Αλέσιο Λύση. Εκτελείται το πλάγιο out. Ελουστόντο θα κάνει το διώξιμο, θα κόψει ο Αποστολόπουλος με το κεφάλι. Μπάλα καταλήγει στην μεσαία γραμμή, λίγο κάτω από τη μεσαία γραμμή, στον Ντιαγέ, ο οποίος θα χάσει την μπάλα από την με φάουλ τελικά. Αρκετά καθυστερημένο το φάουλ από τον κύριο Κατίκο. Ένα φάουλ που έκανε ο Θημιάνης. Νομίζω ότι το φάουλ θα μπορούσε να το δώσει νωρίτερα ο κύριος Κατίκος. Είπε ότι ήθελε να δει για πλεονέκτημα, αλλά ωστόσο είναι ένα φάουλ που γίνεται στο αμυντικό μισό του ΠΑΟΚ. Εκεί συνήθως φυρίζονται τα φάουλ απευθείας. Δεν περιμένουμε να δούμε την εξέλιξη της φάσης. Μπάμπα Μιχαηλίδης για τον Ζαφίρη. Όλα αυτά κάτω από τη μεσαία γραμμή. Έρχεται ακριβώς στη μεσαία γραμμή να πάρει την μπάλα ο Ζίφκοβιτς. Μιχαηλίδης με χώρο μπροστά του. Η κατοχή μέχρι τώρα είναι σαφώς για τον ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ έχει πατήσει αρκετές φορές μέσα στην περιοχή του Κουτσερέγκο. Είχε 3-4 καλές στιγμές να κάνει μια καλή τελική πάσα και να σκοράρει. Δεν τα έχει καταφέρει ο ΠΑΟΚ στην τελική πάσα. Για να δούμε τώρα. Το Ζαφίρη από τα δεξιά. Η σέντρα θα διώξει ο Θημιάνης με το κεφάλι. Η μπάλα δεν απομακρύνεται και πάλι στην κατοχή των παικτών του ΠΑΟΚ. Ο Πέλκας είναι από θέση μέσα αριστερά. Θα κάνει τη σέντρα. Διώχνει και πάλι ο Θημιάνης. Και η μπάλα στον Μπάτζη με το κεφάλι αυτός για τον Οπόκου. Ο Οπόκου με τον Μπάμπα. Κρατάει την μπάλα ο Οπόκου, κερδίζει το πλάγιο out. Πλάγιο out από τα δεξιά για τους γηπεδούχους που δεν μπορούν να κρατήσουν την μπάλα αρκετά στην μεσαία γραμμή. Γι' αυτό έλεγα λοιπόν ότι είναι ένας επιθετικός μονόλογος μέχρι τώρα το παιχνίδι, με κατοχή πολύ μεγάλη για τον ΠΑΟΚ. Νακάμπα η κεφαλιά, η μπάλα για τον Ντιαγέ σε θέση έξω αριστερά, φάουλ που κερδίζει από τον Γκράναθ. Θα βγει κάρτα, βγήκε κάρτα ο Γκουστάβ Γκράναθ, ο Σουηδός, στο 30 λεπτό της αναμέτρησης έχει κίτρινη κάρτα για το φάουλ πάνω στον Διαγέ. Στον Σερίφ Διαγέ, τον Σενεγαλέζο, επιθετικό του ΠΑΟΚ. Ένα φάουλ το οποίο είναι στην προέκταση της μεγάλης περιοχής του Κουτσερένκο, κοντά στην πλάγια γραμμή, και έχει πάει ο αρχηγός ο Ζίφκοβιτς για να το εκτελέσει. Είναι ο Πόκου πάνω στην μπάλα, είναι ο Ζίφκοβιτς, είναι και ο Πέλκας πάνω στην μπάλα. Δύο παίκτες τείχος τους δείχνει με το σπρέι ο κύριος Κατοίκος που θα πρέπει να καθίσουν. Ο Πόκου και Μαυρίας είναι στο τείχος. Στο 31 αυτή η φάση με πολύ κόσμο μέσα στην περιοχή του Κουτσερέγκο. Πέλκας στο πρώτο δοκάρι, κακοχτυπημένο το φάουλ αυτό. Διώχνουν εύκολα με τον Εράκοβιτς οι παίκτες του Πανετολικού. Ένα πλάγιο out το οποίο είναι μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής από τα αριστερά. Με τον Ζίφκοβιτς προσπάθησε να βρει την μπάλα κάτω, του έδειξε να παίξει γρήγορα ο Κατοίκος και μέτρουσε τα δευτερόλεπτα. Η μπαλιά από τον Ενουστόντο, η κεφαλιά είναι από τον Ζίφκοβιτς που έχει πάει από τα αριστερά. Η μπάλα στα χέρια του Κουτσερένκο. Με τα χέρια αυτός θα βγάλει για τον Αποστολόπουλο. Για τον Θημιάνη, συγγνώμη, επαναλαμβάνω. Θημιάνης και πάλι για τον Κουτσερένκο. Κουτσερένκο για τον Μαυρία. Θα κάνει το κοντρόλ, θα την γυρίσει πίσω για τον Γκράναθ και αυτό η βαθιά παλιά στη μεσαία γραμμή, εκεί όπου ο Μπάτζη θα πάρει την κεφαλιά για τον Οπόκου. Πάει πάνω του γρήγορα ο Ελουστόντο, αλλά η μπάλα και πάλι στα πόδια του Μπάτζη. Μπάτζη βγαίνει από πίσω ο Μαυρίας. Τώρα κλείνεται, θα την γυρίσει την μπάλα στον Εράκοβιτς. Εράκοβιτς προς τη μεσαία γραμμή για τον Θημιάνη. Τώρα έχουν ανέβει οι παίκτες του Πανετολικού. Θημιάνης κατεβαίνει, θα δώσει αριστερά για τον Τζενεπό. Κοντρόλ με το στήθος, θα πάει ένας εναντίον ενός με τον Γκένι. Ο Εράκοβιτς, ο Τζενεπό θα κοπεί τελικά από τον Πέλκα που είχε πάει για να βοηθήσει τον Κένι. Πάει να βγει στον ευνηδιασμό, στην αντεπίδεση, αν θέλει το ΠΑΟΚ. Από τα αριστερά, ο Άλλη έχει χώρο μπροστά του. Θα μπει μέσα στην περιοχή ο Άλλη, θα κάνει τις προσποιήσεις. Το σούτ από τον Άλλη, γκολ! 1-0 για τον ΠΑΟΚ με τον Άλλη. Η μπάλα κάπου χτύπησε και σε κάποιον παίκτη του Πανετολικού από τον άξονα. Από αριστερά από τον άξονα έκοψε προς την μεσαία μέσα στην περιοχή ο Άλλη, ο Τάχα Άλλη, ο Σουηδός, στο 33ο λεπτό κάνει το Πανετολικός ΠΑΟΚ 0-1. Ενώ ήταν στην επίθεση ο Πανετολικός από τα αριστερά με τον Τζενεπό, χάθηκε η μπάλα από την παρέμβαση του Πέλκα. Πήγαν να βγουν γρήγορα στην αντεπίθεση οι παίκτες του ΠΑΟΚ. Βγήκε η παλιά προς τον Άλλη, λίγο κάτω από την μεσαία γραμμή, αλλά με χώρο εκεί, πάρα πολύ μπροστά του. Έφτασε αριστερά από τον άξονα μέσα στην περιοχή και από τότε συνέκλεινε προς τον άξονα, έκανε το δεξί σουτ. Η μπάλα κάπου κοντράρισε, χτύπησε και σε κάποιον αμυντικό και κατέληξε στην αριστερή γωνιά του Κουτσερέκο, ο οποίος θα πρέπει να πω ότι δυσκολεύτηκε πάρα πολύ από αυτή την κόντρα που έγινε. Πάμε να ακούσουμε και το σχόλιο του Γιώργου Μίνου για το προβάδισμα του ΠΑΟΚ.
19: Ο ΠΑΟΚ τελικά κατάφερε και σημείωσε ένα γκολ. Ένα γκολ απέναντι στον Πανετολικό σε μια φάση που βγήκε από τον Πέλκα. Μια φάση που ο Τάχα Άλλη το έχει ψωμωτήρει. Από την άλλη πλευρά είδαμε ότι ο ΠΑΟΚ δεν είχε τελική, η τελική προσπάθεια. Έφτανε στην εστία, αλλά δεν μπορούσε να μετουσιώσει τις ευκαιρίες που έκανε σε γκολ. Έτσι, αυτή τη στιγμή πέτυχε ένα γκολ με καλή προσπάθεια των παικτών του ΠΑΟΚ συνολική. Και έτσι ο ΠΑΟΚ βρίσκεται μπροστά στο σκορ με 1-0. Ο λόγος και πάλι στον Παπαπιλάκο.
1: Και με αρκετή δόση τύχης, Μπάμπη, γιατί πράγματι αυτή η κόντρα στην ουσία δεν εξυπηρέτησε καθόλου τον κολκύπρο του Πανετολικού να μπορέσει δηλαδή να επέμβει στη φάση αυτή.
13: Η μπάλα έχει βρει στο Θημιάνη ή στον Γκράναθ, δεν είμαι σίγουρος.
1: Και εγώ δεν είμαι.
13: Αλλά δεν έχει πολύ μεγάλη σημασία.
1: Και πήρε τα συγχαρητήρια του Λύση ο Πέλκας, επειδή ξεκίνησε την αντεπίθεση αυτή του ΠΑΟΚ.
13: Ναι, νομίζω ότι ήταν σημαντική συσβολή του, γιατί είχε πάει ο Τζενεπό από τα αριστερά για να παίξει ένας εναντίον ενός με τον Κένι και κατάλαβε αυτή την πρόθεση του εξτρέμ του Πανετολικού ο Πέλκας, ο οποίος γύρισε μέχρι τη μεγάλη περιοχή και έκλεισε τον Τζενεπό που πήγε να φύγει από τα δεξιά του Κένι. Για να δούμε τώρα αν θα υπάρξει αντίδραση από τον Πανετολικό. Εράκοβιτς για τον Γκράναθ, ο οποίος έχει ανέβει αρκετά ψηλά. Θα την γυρίσει την μπάλα πίσω στον Ακάμπα. Ακάμπα Εράκοβιτς. Τώρα είναι σε θέση άμυνας οι παίκτες του ΠΑΟΚ. Εράκοβιτς για τον Κόγιτς. Εράκοβιτς για τον Θημιάνη. Θα την γυρίσει από τη μεσαία γραμμή πίσω στον Κουτσερέγκο, γιατί όλοι οι παίκτες ήταν κλεισμένοι. Δεν υπήρχε πάσα για τον Θημιάνη. Η βαθιά παλιά από τον Κουτσερέγκο, εκεί όπου ο Μαυρίας κερδίζει το πλάγιο out από τον Μπάμπα. Θα δώσει με τα χέρια για τον Οπόκου. Οπόκου και πάλι για τον Μαυρία που είχε κόψει, όμως αυτός ήταν εκτός θέσης, με αποτέλεσμα να κερδίσουν με τον σκόρερ τον Νάλι οι παίκτες του ΠΑΟΚ. Και τώρα ο Γιάκιτς. Γιάκιτς, κάθε την παλιά. Η κάθε την παλιά πολύ καλή. Ω, μεγάλο λάθος το οποίο γίνεται εκεί, αλλά τελικά είναι ο Αποστολόπουλος και διώχνει. Η κάθε την παλιά ήταν από τον Γιάκιτς για τον Διαγέ. Προσπάθησε να βγει ο Κουτσερέγκο, έγινε και το τάκλιν από τον Θημιάνη. Η μπάλα οδηγήθηκε μέσα στην περιοχή, όπου τελικά ο Αποστολόπουλος ήταν πιο κοντά από ότι ο Διαγέ και έδιωξε σε πλάγιο out. Για τον Κένι από δεξιά τώρα ο δικέφαλος του Βορρά με τον Ζίφκοβιτς. Έχουν δημιουργήσει πολλά προβλήματα στην αριστερό χώρο της άμυνας του Πανετολικού οι δύο αυτοί παίκτες, και πηγαίνει σαν τρίτος από εκείνη την πλευρά και ο Ζαφίρης. Το πλάγιο out τώρα από τον Κένι. Κένι με τα χέρια μέσα στην περιοχή για τον Διαγέ. Θα κάνει τον τακουνάκι για τον Μπέλκα. Αυτός για τον Ζίφκοβιτς. Συνδυάζονται οι παίκτες του ΠΑΟΚ. Αλλά τελικά είναι σφύριγμα από τον κύριο Κατίκο. Δεν ξέρω τι έχει δώσει. Έχει χτυπήσει μπάλα πάνω του. Έχει χτυπήσει μπάλα πάνω στον διαιτητή. Σε αυτές τις αλλαγές που έκαναν σε κοντινή απόσταση θα τη δώσει στον ΠΑΟΚ βέβαια. Και την αφήνει μπροστά από τον Ζαφίρη. Ζαφίρης. Μιχαηλίδης κάτω από τη μεσαία γραμμή. Και 21 ποδοσφαιριστές, μόνο ο Παυλέγκα είναι στο άλλο μισό του ΠΑΟΚ. Ο Πόκου θα κόψει τον σκόρερ, τον Άλλη, και θα δώσει για τον Μαυρία. Δεν την προλαβαίνει την μπάλα εντός 4 γραμμών. Πλάγιο out για τον ΠΑΟΚ. Με πρόβλημα είναι ο Άλλη. Πηγαίνει πάνω του διαιτητής ο κύριος Κατίκος. Δεν υπάρχει κάτι, συνεχίζεται, είναι καλά ο παίκτης. Το πλάγιο out από τον Μπάμπα. Μέσα στην περιοχή μπάλα για τον Διαγέ. Και η μπάλα φεύγει, κόρνερ. Κόρνερ από την παρέμβαση του Χάρη Μαυρία. Ένα κόρνερ για τον ΠΑΟΚ στο 38. Επαναλαμβάνω για άλλη μια φορά, είναι καλύτερος ο ΠΑΟΚ στο πρώτο ημίχρονο. Δικαίως πέτυχε το γκολ με τον Άλλη στο 32ο λεπτό, σε μια κόντρα επίδεση. Πάρα πολύ γρήγορα οι παίκτες του ΠΑΟΚ από τον χώρο της άμυνάς τους έτρεξαν, διένυσαν τον γήπεδο και τελικά με τον Άλλη πέτυχαν τον γκολ. Το κόρνερ από τα αριστερά, όπως κάνει την επίδεση ο δικέβαλος του Βορρά. Εκτελείται, θα πάρει την κεφαλιά εκεί ο Γιάκιτς. Η μπάλα δεν απομακρύνεται, μπαίνει μέσα στην περιοχή. Σουτ 2-0 Διαγέ. 2-0 με τον Διαγέ στο 39 για τον ΠΑΟΚ. Διαμαρτύρονται οι παίκτες του Πανετολικού. Εγώ δεν μπορώ να δω από εδώ, επαναλαμβάνω δεν έχω μόνιτορ. Κίτρινη κάρτα για το Θημιάνη. Βγαίνει μέσα σε έναν όμιλο παικτών. Δεν μπορώ να καταλάβω.
1: Θα προσπαθήσουμε, Ηλία, θα προσπαθήσουμε και εμείς από εδώ,
14: γιατί είναι δύσκολη φάση.
13: Αυτό το οποίο εγώ πιστεύω ότι ζητάνε οι παίκτες του Πανετολικού είναι φάουλ πάνω στον Κουτσερέγκο όταν έδιωξε την μπάλα μπροστά από τον Γιάκιτς, επειδή ήταν ακριβώς στο πρώτο δοκάρι μέσα στη μικρή περιοχή. Γκολ.
1: Δεν βλέπω, ναι, και εγώ δεν είδα καμία παράβαση. Καμία παράβαση δεν υπάρχει. Όχι.
13: Ελέγχθηκε η φάση από το VAR και 0-2 λοιπόν με τον γκολ του
14: Διαγέ.
13: Σερίφ Διαγέ στο 38. Στο 38 λοιπόν.
14: 39 Διαγέ, νομίζω. 39.
13: Στο 39 ο Διαγέ κάνει το 0-2. Ναι. Μεγάλο προβάδισμα πλέον για τον ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος πρέπει να σου πω, να σας πω ότι έχει μεγάλη παράδοση εδώ στο Αγρίνιο.
14: Μου το έλεγες προχθές στη ραδιοφημερίδα, 13 χρόνια. Βέβαια.
13: 13 χρόνια έχει κερδίσει το 2013. Για να ακούσουμε την άποψη του Γιώργου Μίνου για τον γκολ και για την εμφάνιση μέχρι τώρα των δύο ομάδων.
19: Ο ΠΑΟΚ είναι κυρίαρχος μέχρι στιγμής. Για να δούμε μια προσπάθεια των παιχτών του Πανετολικού. Πανετολικός που βγαίνει από αριστερά. Η σέντρα που γίνεται εκεί που κόβει ο Μπάμπα, φεύγει μπάλα. Να πούμε λοιπόν ότι ο ΠΑΟΚ είναι κυρίαρχος στο πρώτο ημίχρονο. Έχει καλούς αυτοματισμούς. Έχασε πολλές ευκαιρίες. Θα μπορούσε κάλλιστα να σημειώσει γκολ. Όμως το πέτυχε σε 6 λεπτά. Κατάφερε και σημείωσε 2 γκολ και βρίσκεται μπροστά στο σκορ με 2-0. Παρ' όλα αυτά, η εικόνα του είναι πάρα πολύ καλή. Αυτοματισμούς, ενέργεια. Γενικά οι παίκτες του ΠΑΟΚ δείχνουν από παιχνίδι σε παιχνίδι ότι πάνε πάρα πολύ καλά. Ο λόγος και πάλι στον Μπάμπι Πλάγκα.
13: Λοιπόν, είμαστε φίλες και φίλοι της Era Sports στο 41ο λεπτό της αναμέτρησης. Θυμίζω Πανετολικός ΠΑΟΚ 0-2 με τα γκολ του Άλλη στο 32ο λεπτό και του Ντιαγέ στο 31ο λεπτό της αναμέτρησης. Ζαφίρης ανοίγει στα δεξιά για τον Ζίφκοβιτς. Ο Ζίφκοβιτς κάθε την παλιά μέσα στην περιοχή, εκεί όπου κόβεται ο Πέλκας από τον Αποστολόπουλο και η μπάλα καταλήγει στα πόδια του Κόγιτς. Ψάχνει να βρει παίκτη ο Κόγιτς για να βγει να πάει ο Πανετολικός στην γρήγορη μετάβαση στην επίθεση. Δεν τα καταφέρνει. Λάθος που κάνει ο σκόρερ ο Άλλη. Θα δώσει για τον Πέλκα έξω από την περιοχή. Ο Πέλκα στο shootout. Ψηλά πάνω από στην γρήγορη μετάβαση στην επίθεση. Δεν τα καταφέρνει. Λάθος που κάνει ο σκόρερ ο Άλλη. Θα δώσει για τον Πέλκα έξω από την περιοχή. Ο Πέλκα στο shootout. Ψηλά πάνω.

0: με την εμφάνισή του μέχρι τώρα, τουλάχιστον στο πρώτο ημίχρονο, δείχνει ότι ελέγχει απολύτως το παιχνίδι. Έχει πάρει και το προβάδισμα το 2 γκολ και τώρα κερδίζει και ένα κόρνερ. Αν δεν κάνω λάθος, κόρνερ έχει δώσει ο διαιτητής. Δεν μπορεί να κρατήσει την μπάλα μέχρι τώρα ο Πανετολικός. Δεν μπορεί να βγει με αξιώσεις στην επίθεση και να απειλήσει τον Παυλένκα. Το κόρνερ από τα αριστερά για τον ΠΑΟΚ. Στο 43 έχουμε μπει. Στο 43 το κόρνερ αυτό πηγαίνει να το εκτελέσει ο Ζίφκοβιτς. Από τη μία πλευρά με τα αριστερό, ο Πέλκας είναι με το δεξί. Φεύγει ο Πέλκας. Ζίφκοβιτς εκτελεί στο πρώτο δοκάρι. Πηδάει για την κεφαλιά ο Μπάμπα. Με τη δεύτερη προσπαθεί σουτ να κάνει, γιατί η μπάλα έμεινε κοντά στον άξονα του. Τελικά η μπάλα απομακρύνεται από τους παίκτες του Πανετολικού. Και, πλάγιο out που κερδίζει από τα αριστερά ο Πανετολικός. Από την παρέμβαση του Εράκοβιτς πάνω στο Μιχαηλίδη. Κοιτάζει κάποια φάση στο corner ο διαιτητής ο κύριος Κατίκος, που λέει στους παίκτες τώρα, τους λέει ότι θα πρέπει να συνεχίσουν κανονικά, ότι δεν συνέβη κάτι. Ο Αποστολόπουλος το πλάγιο out για τον Τζενεπό που πατάει την μπάλα. Πιέστηκε όμως και από τον Κένι. Φάουλ, λέει ο κύριος Κατίκος. Λίγο κάτω από τη μεσαία γραμμή ο Κόγιτς θα πάρει την μπάλα από τον Αποστολόπουλο, θα την γυρίσει πίσω στο Θημιάνη. Θημιάνης, η βαθιά μπαλιά για τον Μαυρία από τα δεξιά διαγώνια. Πάρα πολύ ωραία μπαλιά από τον Θημιάνη. Με χώρο στα έξω δεξιά ο Μαυρίας θα κάνει την σέντρα στο δεύτερο δοκάρι για τον Τζενεπό. Με το στήθος προσπάθησε ο Κένι να δώσει στον Παυλένκα. Η μπάλα έφυγε κόρνερ. Τρίτο κόρνερ για τον Πανετολικό στο 44 με τον Εράκοβιτς. Ο Πανετολικός που ψάχνει να βρει ένα γκολ, να πετύχει ένα γκολ με την λήξη του ημιχρόνου, έτσι ώστε να πάει όσο γίνεται καλύτερα στα αποδυτήρια για την ανάπαυλα. Εράκοβιτς στο πρώτο δοκάρι. Θα διώξει ο Ντιαγέ και θα διώξει και ο Ζαφύρης. Ο Αποστολόπουλος θα κάνει το γέμισμα, η μπάλα στον άλλη. Και πάει να βγει κόντρα επίθεση και πάλι ο ΠΑΟΚ με τον Ζίφκοβιτς. Θα γίνεται από δεξιά. Ζίφκοβιτς θα κάνει το κόψιμο. Τελικά ο Εράκοβιτς έχει γυρίσει και θα κόψει την μπάλα και αυτός. Και δίνει στον Κόγιτς. Κόγιτς, η κάθε την παλιά που γίνεται για τον Οπόκου. Βγαίνει ο Μιχαηλίδης καλύτερα. Θα δώσει την μπάλα στον Μπάμπα. Η παλιά ήταν από τον Κόγιτς. Δεν πέρασε από τον Μιχαηλίδη. Και τελικά ο Ζαφύρης. Τώρα ηρεμεί το παιχνίδι στο χώρο της μεσαίας γραμμής. Θα δώσει για τον Γιάκιτς. Δεν βιάζονται τώρα οι παίκτες του ΠΑΟΚ. Έχουν το 2-0. Και προσπαθούν να ροκανίσουν τα τελευταία δευτερόλεπτα του ημιχρόνου να πάνε με το 2-0 στα αποδυτήρια. Γιάκιτς για τον Πέλκα. Πέλκας από τα αριστερά θα μπει μέσα στην περιοχή. Ο Πέλκας ταχύτατος. Ο Θημιάνης θα κάνει την προβολή. Θα δώσει την μπάλα σε κόρνερ. Διώχνουν την μπάλα σε κόρνερ. Ένα κόρνερ από τα αριστερά. Ένα λεπτό οι καθυστερήσεις. Μας δείχνει ο κύριος Βασίλης Φίτσας, ο τέταρτος διαιτητής, το οποίο ξεκινάει από τώρα. Ένα κόρνερ, επαναλαμβάνω, από τα αριστερά για τον ΠΑΟΚ. Πανετολικός ΠΑΟΚ 0-2 με τα γκολ του Άλλη στο 32 και στο 39. Με τις ροθιές ο Κουτσενέκο σε κόρνερ, όχι. Την πρόλαβε την μπάλα και την έδιωξε ο Κόγιτς σε πλάγιο out. Ένα πλάγιο out από τα δεξιά για τον ΠΑΟΚ. 32 άλλοι λοιπόν το 0-1 στην κόντρα επίθεση και στο 39 ο Ντιαγέ το 0-2 μετά από μια φάση διαρκείας μέσα στην εστία του Κουτσερέγκο. Ντιαγέ, ο οποίος παλεύει για να πάρει το corner, πλάγιο out ακριβώς μπροστά από τον βοηθό διαιτή, τον κύριο Μητροφάνη, στο σημειάκι του corner δηλαδή ακριβώς. Ένα πλάγιο out που τρέχει, όχι, δεν θα το εκτελέσει τελικά ο ΠΑΟΚ, γιατί απλά ο Κώστας Κατίκος σφυρίζει για τελευταία φορά στο πρώτο ημίχρονο. Είναι το Πανετολικός ΠΑΟΚ 0-2, δίκαιο σκορ. Και να ακούσουμε και το σχόλιο του Γιώργου Μίνου για το πρώτο ημίχρονο εδώ στο Αγρίνιο, που βρίσκει τον ΠΑΟΚ να έχει προβάδισμα με 2 τέρματα.
1: Ο ΠΑΟΚ εδώ στο Αγρίνιο μπήκε δυνατά, ήταν κυρίαρχος και γενικά

0: Αν κάνει αυτοματισμοί, πιέζει τον Πανετολικό και δεν τον αφήνει να κάνει το παιχνίδι του, με αποτέλεσμα ο ΠΑΟΚ να είναι κυρίαρχος και να μετουσιάσει τις ευκαιρίες που έκανε σε δύο γκολ. Ενώ θα μπορούσε κάλλιστα να σημειώσει νωρίτερα τα γκολ στο πρώτο ημίχρονο, στο πρώτο δεκάλεπτο. Αλλά δεν το έκανε, το έκανε όμως σε 6 λεπτά και έτσι ο ΠΑΟΚ βρίσκεται μπροστά με δύο τέρματα. Έχουμε ακόμη 45 λεπτά στις τις καθυστερήσεις.
1: Era Sport 101,8.
2: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
3: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Α, ωραίο άρωμα. Με επίγευση. Ποιο ούζο είναι?
5: Ούζο Dartemis Black. Σε αριθμημένα μπουκάλια.
4: Και αυτό είναι που το κάνει τόσο διαφορετικό από όλα τα άλλα.
5: Άκου για να ξέρεις. Μυστική συνταγή από το 1892. Επιλεγμένες πρώτες ύλες. Μικρή χειροποίητη παραγωγή. Αγάπη, φροντίδα, τέχνη στην απόσταξη. 100% η καρδιά του αποστάγματος. Με πιστοποίηση παρακαλώ. Θέλεις κι άλλα?
4: Ούζο Ντάρτεμις Μπλακ. 100% φυσική γεύση.
5: Απολαύστε την αλήθεια του.
6: Απολαύστε υπεύθυνα.
2: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD, που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
7: Ακούτε Era Sport.
8: Έρα σπόρο, μικρόφωνο στα γήπεδα, ημίχρονο στο Αγρίνιο, Πανετολικό ΠΑΟΚ 0-2 με τα τέρματα του Τάχα Άλλη στο 33ο λεπτό και του Έντι Αγία στο 31ο λεπτό. Εμείς στο σημείο αυτό θα περάσουμε σε ένα σύντομο αθλητικό δελτίο ειδήσεων με τον Δημήτρη Σωτηρόπουλο και συνεχίζουμε.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Είναι αθλητικές ειδήσεις από την Era Sport στις 10 παρά 9 πρώτα λεπτά. Φίλοι ακροατές, καλό βράδυ. Παιχνίδια των τεσσάρων διεκδικητών του τίτλου περιλαμβάνει το σημερινό πρόγραμμα που ρίχνει την αυλαία της πέμπτης αγωνιστικής στην Super League. Παναθηναϊκός, ΑΕΚ και Ολυμπιακός ξεπέρασαν τις εκτός έδρας κακοτοπιές και μένει να δούμε τι θα κάνει ο ΠΑΟΚ. Λεβαδιακός Ολυμπιακός 0-1, Βόλος ΑΕΚ 1-2, Όφη Αστέρας Τρίπολης 2-2 και Καλαμάτα Παναθηναϊκός 0-1 τελικά αποτελέσματα και στο ημίχρονο Πανετολικός ΠΑΟΚ 0-2. Στη Λιβαδιά ο Σάλιακας λύτρωσε στις καθυστερήσεις του μάτς στον Ολυμπιακό. Στο Βόλο το Στήρο πρώτο ημίχρονο διαδέχτηκαν 3 γκολ στο δεύτερο, με τον Γιώβιτς να σκοράρει 2 φορές, την πρώτη με πέναλτι για την ΑΕΚ και τον Χαραλαμπόγλου να μειώνει προσωρινά για τους Θεσσαλούς, οι οποίοι είδαν να αποβάλλονται στις καθυστερήσεις 2 παίκτες τους, ο Μίγας και ο Μεντίλ. Στις καθυστερήσεις γλίτωσε Όφη την Κέλα στο Παγκρίτιο με τον Αθανασίου να ισοφαρίζει σε 2-2 το σκορ για τους κριτικούς, οι οποίοι είχαν προηγηθεί με τον Αποστολάκη. Αλλά ο Αστέρας είχε γυρίσει προσωρινά το μάτς με γκολ του Μακέντα και του Κεντού. Ο Τετέι καθάρισε για τον Παναθηναϊκό στη Νεάπολη. Τέλος, στο Αγρίνιο και στα μισά του μάτς ο Τάχα Άλλη και ο Ενδιάη έχουν διαμορφώσει το σκορ υπέρ του ΠΑΟΚ. Κράτα ότι η νοοτροπία νικητή, αφού μαζί με τα ευρωπαϊκά παιχνίδια που δώσαμε μετράμε 8 στα 8. Η Καλαμάτα μας το έκανε δύσκολο σήμερα. Συνεχίζουμε τη σκληρή δουλειά μας, δήλωσε ο Γιάκοπ Νίστρουπ μετά το 5ο τρίποντο του Παναθηναϊκού στο πρωτάθλημα. Είμαστε Ολυμπιακός, οφείλουμε να παλεύουμε μέχρι το τελευταίο λεπτό. Οι δύο νίκες μας δίνουν αυτοπεποίθηση, σχολίασε ο Ιμανόλ Αλγουαθίλ μετά τη νίκη του Ολυμπιακού στη Λιβαδιά. Μετά τα 15 πρώτα λεπτά παίξαμε καλά και κυριαρχήσαμε. Η άποψη του Μάρκο Νίκολιτς για το νικηφόρο πέρασμα της ΑΕΚ από τον Βόλο. Το πρωτάθλημα διακόπτεται για τις υποχρεώσεις της Εθνικής, η οποία μπαίνει σε μια ιδιαίτερα απαιτητική περίοδο, έχοντας μπροστά τις 4 αναμετρήσεις για το Nations League μέσα σε λίγες ημέρες. Η Γαλανόλευκη θα αγωνιστεί εκτός έδρας με τη Σερβία την 5η και τη Γερμανία την Κυριακή, πριν υποδεχτεί την Ολλανδία την 1η Οκτωβρίου και την Γερμανία στις 4 του μηνός στην Τούμπα. Στην επανέναρξη του πρωταθλήματος στις 11 Οκτωβρίου θα διεξαχθεί το ντέρμπι των Αιωνίων στο Γεώργιος Καραϊσκάκης. Σε καλό κλίμα έγινε η συνάντηση του Παναγιώτη Μονεμβασιώτη με τον Βάλτερ Ματσάρη, με τους δύο άντρες να συζητούν εφόλης της ύλης για την κατάσταση στον Ηρακλή και να βάζουν στο τραπέζι όλα τα ζητήματα που αφορούν την ομάδα. Στο Βόλι στους 16 ολοκληρώθηκε η παρουσία της Εθνικής των Ανδρών στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα μετά την ήττα της νωρίτερα με 3-2 από την Φινλανδία στο Τωρίνο. Πίσω στο ποδόσφαιρο, 3 παιχνίδια για την τρίτη αγωνιστική στην Super League 2 έγιναν σήμερα. Καλυθέα Πανσαραϊκός 2-1, Αστέρας Τρίπολης Β Απολλών Καλαμαριάς 1-0 και Ολυμπιακός Β Μαρκό 2-4. Άλλα 3 μάτσι γίνονται αύριο. Στις 4 θα βρεθούν στη Σέντρα ΠΑΣ Πύργος ΑΕΛ και στις 5 ΠΑΟΚ Β Νέστος Χρυσούπολης και Πανθρακικός Νίκη Βόλου. 4 αγώνες έγιναν σήμερα για την πρώτη αγωνιστική στο πρωτάθλημα των γυναικών. Βόλος Όφη 3-0, Σιρήνες Γρεβενών Οδυσσέας Μοσχάτου 3-0, Αστέρας Τρίπολης Κηφισιά 6-0 και Αγία Παρασκευή Ρέα 2-0. Στο τένις, αποκλεισμός για την Ελλάδα από την συνέχεια του Davis Cup μετά την ήττα με 3-2 από την Τσεχία στο Κόζιτσε. Και σε άλλα νέα από το εξωτερικό, Ατλέτικο Μαδρίτης, Ρεάλ Μαδρίτης 2-1 στο ντέρμπι του Ισπανικού Πρωταθλήματος. Manchester City Sunderland 5-3, Leeds Crystal Palace 0-0, Bournemouth Liverpool 0-1 και Fulham Manchester United 1-1. Σήμερα στην Premier League, στην Bundesliga, Schalke Elversberg 0-0 και Leverkusen Lipsia 2-0. Τελικά αποτελέσματα και στο 60 λεπτό Paderborn Hoffenheim 2-1. Στην Ιταλία Φιωρεντίνα Νάπολη 1-1 και Juventus Atalanta 2-0 τελικά αποτελέσματα, ενώ πριν 10 λεπτά άρχισε το match Milan Lecce. Τέλος, πάντα στην Ιταλία αλλά στο μπάσκετ. Τώρα η Armani Milano κατέκτησε το Super Cup μετά από 45 λεπτή μάχη με τη Βενέτσια και σκορ 94-87 με τον Moses Wright πρώτο σκόρερ των νικητών με 23 πόντους. Ακούσατε αθλητικές ειδήσεις από την Era Sport και τον Δημήτρη Σωτηρόπουλο. Μείνετε συντονισμένοι στο δημόσιο αθλητικό ραδιόφωνο. Αρχίζει σε λίγα λεπτά στο Αγρίνιο το δεύτερο ημίχρονο της αναμέτρησης Πανατολικός ΠΑΟΚ.

0: λεπτά πριν από τις 10, αεροσπόρο, μικρόφωνο στα γήπεδα. Ο Αλέξανδρος Αποστολόπουλος είναι στη ρύθμιση των ήχων. Ο Τάκης Μπάλτας, στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής. Στο μικρόφωνο της αεροσπόρο, Δημήτρη Χανατζής. Πέμπτη αγωνιστική σήμερα στην Super League. Θυμίζω νωρίτερα Λεβαδιακός Ολυμπιακός 0-1 με το τέρμα του Σάλιακα στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων. Βόλος ΑΕΚ 1-2. Γιώβιτς άνοιξε το σκορ στο 61ο λεπτό με χτύπημα πέναλτι. Ο Χαραλαμπόγλου ισοφάρισε για την ομάδα του Βόλου στο 85ο λεπτό. Ο Γιώβιτς πέτυχε και δεύτερο τέρμα για την ομάδα της ΑΕΚ στο 81ο λεπτό. Ο Βόλος τελείωσε το μάτς με 9 παίκτες λόγω αποβολών του Μίγα και του Μεντίλ στις καθυστερήσεις του αγώνα με απευθείας κόκκινη κάρτα. Όφι Αστέρας Άκτορ, τελικό αποτέλεσμα 2-2. Αποστολάκης έβαλε μπροστά τον Όφι στο σκορ στο 18ο λεπτό. Μακέντα ισοφάρισε για τον Αστέρα στο 24ο λεπτό. Ο Αστέρας, ο οποίος πέτυχε και την ανατροπή με τον Κετού στο 50ο λεπτό, αλλά ο Αθανασίου στο 5ο λεπτό των καθυστερήσεων διαμόρφωσε το τελικό 2-2 στο γήπεδο της Νεάπολης. Ο Παναθηναϊκός πέρασε νικηφόρα με τον γκολ του Τετέι στο 33ο λεπτό και στο Αγρίνιο έχουμε πανετολικό ΠΑΟΚ στο ημίχρονο 0-2 με τα τέρματα του Τάχα Άλλη στο 33 και του Ντιαγέ στο 31 λεπτό. Πάμε όμως και πάλι Θεσσαλονίκη για το τουρνουά Μαυροσκούφια που γίνεται στο Ιβανόφιο. Να ακούσουμε από τον Κώστα Κούση ενημέρωση για το παιχνίδι του Ηρακλή με την Balkan Botevgrand. Κώστα, καλησπέρα και πάλι.
1: Καλησπέρα Δημήτρη και πάλι κυρίες και κύριοι. Εδώ στο Ιβανόφιο είμαστε στο δεύτερο ημίχρονο, 33 Μαυροσκούφια, ο Ηρακλής. Έχει βρει ένα καλύτερο ρυθμό από τους Βούλγαρους της Μπαλκάν. 65-56 προηγείται, 1 λεπτό και 41 δευτερόλεπτα πριν από τη λήξη της τρίτης περίοδου, με κορυφαίο τον Νόα Χόχλερ, ο οποίος έχει 10 πόντους και 6 rebound, και μαζί βεβαίως τον Cleveland Melvin που είχε 16, κυρίως το πρώτο ημίχρονο, και τον Jalen Lecque, τον νέο Αμερικανό γκάρτ του Ηρακλή, ο οποίος έχει 13. Ένα καλό παιχνίδι, δυνατό. Είπαμε και στην πρώτη μας σύνδεση ότι η Μπαλκάν είναι ομάδα η οποία παίζει στο EuroCup. Έχει έναν πολύ καλό Αμερικανό, τον Devonte McCoy, ο οποίος έχει 19 πόντους στο παιχνίδι και με ορισμένες εντυπωσιακές ενέργειες. Πάντως είναι ένα καλό τεστ και για τις δύο ομάδες, ιδίως για την ομάδα του Ζόρα Λούκιτς, η οποία προετοιμάζεται και αυτή βεβαίως εδώ στην μπασκετομάνα Θεσσαλονίκη για μια πολύ απαιτητική χρονιά. Ηρακλής Μπαλκάν 66-56, 1 λεπτό και 20 δευτερόλεπτα για τη λήξη της περίοδου.
0: Μάλιστα. Κώστα Κούση, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την ενημέρωση. Να μείνω εγώ για λίγο στο χώρο του μπάσκετ, να πω για το κύπελλο ανδρών στο UNICEF Trophy, τους αγώνες που έγιναν σήμερα. Πεύκη Κρόνος Αγίου Δημητρίου 64-79, Αθηναϊκός Πανελλήνιος 70-85, Αναπτυξιακή ομάδα Καρδίτσας Χάνθ 78-82 και Παλαιό Φάλιρο Προμηθέας 2014-85-82. Πάμε σε ένα τραγουδάκι, θα κάνουμε και αλλαγή σκητάλιου στο μικρόφωνο της Ερασπορ, καθώς έχει έρθει ο Άγγελος Σωστήμος για να με διαδεχθεί στο μικρόφωνο της Ερασπορ. Από μένα καλό βράδυ σε όλους, καλή συνέχεια με το μικρόφωνο στα γήπεδα και τον Άγγελο Σωστήμο, δεύτερο ημίχρονο σε λίγο στο Αγρίνιο στην αναμέτρηση του Πανετολικού με τον ΠΑΟΚ.

0: Λοιπόν, 4 λεπτά μετά τις 10 το μικρόφωνο στα γήπεδα συνεχίζεται και θα είναι κοντά σας μέχρι τις 12 με τον Αλέξανδρο Αποστολόπουλο στη ρύθμιση των ήχων και τον Τάκη Μπάλτα στην επιμέλεια της εκπομπής. Σε πολύ λίγο θα ξεκινήσει το δεύτερο 45 λεπτό Πανετολικός ΠΑΟΚ 0-2 το πρώτο ημίχρονο. Εκεί είναι ο Μπάμπης Πλάγος. Μπάμπη, καλησπέρα και από μένα, αλλά γεια, βλέπω, έτσι.
1: Καλησπέρα, Άγγελε. Να τις δω τις αλλαγές, γιατί τώρα βλέπω στον τέταρτο εκεί μια κινητικότητα, αλλά να δω εάν έχουν γίνει αλλαγές. Ο Εστεμπάν είναι στη θέση του Κόγιτς. Αυτή είναι η μια αλλαγή για τον Πανετολικό. Είναι γεγονός ότι ο Κόγιτς δεν ήταν και στην καλύτερη του μέρα σήμερα. Ήθελε να αλλάξει λίγο και την κατάσταση στη μεσαία γραμμή, γιατί δεν μπορεί να κρατήσει μπάλα στο πρώτο ημίχρονο. Δεν μπορούσε να κρατήσει μπάλα ο Πανετολικός. Μπήκε λοιπόν ο Εστεμπάν στη θέση του Κόγιτς. Ενώ θα πρέπει να σας πω για άλλη μια φορά ότι ο Γαλλομαροκινός ο Μπάση, λόγω τραυματισμού, είναι εκτός αποστολής. Είναι ένας παίκτης ο οποίος έδειξε από τα πρώτα παιχνίδια εδώ στο Αγρίνιο ότι μπορεί να κρατήσει μπάλα, να δώσει την ευκαιρία στους συμπαίκτες του όταν αυτοί είναι στον χώρο της άμυνας να ανοιχτούν για να βγουν στην κόντρα επίθεση. Άρα λοιπόν αυτό το πλεονέκτημα δεν το έχει στο σημερινό παιχνίδι ο Πανετολικός. Ο ΠΑΟΚ ήταν πολύ καλύτερος στο πρώτο ημίχρονο, πέτυχε 2 γκολ, είχε ένα γκολ το οποίο ακυρώθηκε ως offside. Ήταν η ομάδα η οποία έφτανε πιο απειλητικά στην αντίπαλη περιοχή, στην περιοχή του Κουτσερένκο. Δικαίως λοιπόν έχει πετύχει αυτά τα 2 γκολ στο 32 με τον Άλι Τάχα και στο 39 με τον Σερίφ Διαγέ. Τώρα ο Εράκοβιτς θα προσπαθήσει να βρει τον Οπόκου. Βγαίνει γρήγορα ο Μπάμπα. Ο Άλι θα πάρει την μπάλα από τα αριστερά, θα συγκλίνει προς στον άξονα, θα κοπεί από τον Ακάμπα, ο παίκτης από τη Ζιμπάμπου, ο οποίος κλήθηκε και στην εθνική ομάδα της χώρας του στα μέσα της εβδομάδας για τα παιχνίδια που θα δώσει η Ζιμπάμπουε για το κύπελο εθνών της Αφρικής. Είναι κάτω πεσμένος ο Άλι, πηγαίνει πάνω του και τελικά καλεί το ιατρικό team ο κύριος Κατοίκος. Είμαστε φίλες και φίλοι στο 47ο λεπτό της αναμέτρησης. Γιώργο, κάτι θέλει ο Γιώργος Μήνος να πει.
2: Ο Τάχα Άλι που είχε τραυματιστεί στο παιχνίδι στο Λούμπλιν της Πολωνίας στον αγώνα ΠΑΟΚ Δυναμό Κιέβου, Δυναμό Κιέβου ΠΑΟΚ, και τώρα αποθεραπεύτηκε, επανήλθε, αλλά τώρα βλέπουμε ότι έχει ένα πρόβλημα πάλι στον ώμο και γι' αυτό το λόγο, για προληπτικούς λόγους, δεν ξέρω αν έχει κάποιο θέμα, το ιατρικό team του ΠΑΟΚ με τον Γιάννη Ράλη και τον φυσιοθεραπευτή τον κάνουν αλλαγή, θα περάσει μέσα ο Σορετήρε. Από ό,τι βλέπω είναι ο Σορετήρε ανακατική αλλαγή από τον Αλέσιο Λύση στη θέση του ως ο Ρετήρια. Ο λόγος και πάλι στον Πάπη Πλάγο.
1: Μάλιστα, λοιπόν, έχουμε αναγκαστική αλλαγή. Ο σκόρερ του πρώτου τέρματος του ΠΑΟΚ, ο Άλι Τάχα, γίνεται αλλαγή στο 48 και στη θέση του περνάει ο Σόλα Σορετήρε, ο 22χρονος Άγγλος παίκτης του Δικέβαλο του Βορρά. Από μία αλλαγή λοιπόν, κάθε μία ομάδα, απλά ήταν αναγκαστική η αλλαγή για τον ΠΑΟΚ. Γκράναθ, βαθιά παλιά, άστοχη εντελώς, λάγιο άου την μπάλα, προσπάθησε να βρει τον Οπόκου και η μπάλα είναι πλάγιο άου για τον ΠΑΟΚ με τον Μπάμπα, λίγο κάτω από τη μεσαία γραμμή. Πάντως παρά το 2-0 δεν έχουν σταματήσει οι φανατικοί φίλοι του Πανετολικού να τραγουδούν, να ανεμίζουν τις σημαίες τους. Όπως πάντα δημιουργούν μια πάρα πολύ ωραία ατμόσφαιρα στο πέταλο, πίσω από την εστία αυτή την στιγμή του Παβλένκα. Ωραίο άνοιγμα από τον Εστέμπαν για τον Αποστολόπουλο και τον Μανρίκε. Έχει περάσει και ο Μανρίκε στον αγωνιστικό χώρο, είναι δεύτερη αλλαγή. Βλέπω στη θέση του Αποστολόπουλου είναι ο Μανρίκε με το 15. Και το πλάγιο out τώρα για τον Πανετολικό από δεξιά, με τον Πέλκα να δίνει αυτό το, να κάνει αυτή την προβολή. Λοιπόν, έχουμε και τον Μανρίκε, τη χάσαμε αυτή την αλλαγή στην αρχή του δεύτερου ημιχρόνου. Στο αριστερό άκρο της άμυνας λοιπόν Εκεί όπου υπήρχαν προβλήματα στο πρώτο ημίχρονο είναι η πλευρά του Ζίφκοβιτς και του Κένι, που δημιούργησαν πολλά προβλήματα πάνω στον Αποστολόπουλο. Βγάζει τον Αποστολόπουλο και περνάει τον Ισπανό, τον Μανρίκε, Κριστιάν Μανρίκε, στο αριστερό άκρο της άμυνας. Ένα φάουλ λοιπόν τώρα με τον Εστέμπαν μέσα στην περιοχή, στο δεύτερο δοκάρι. Βγαίνει ο Παυλέγκα και μπλοκάρει την μπάλα μπροστά από τον κεντρικό αμυντικό, τον Γκράναθ, ο οποίος έχει πετύχει μέχρι τώρα 2 γκολ με κεφαλιές αποστημένα από κόρνερ του Μανρίκε. Στα 2 πρώτα παιχνίδια τα εντός έδρας του Πανετολικού με τον Αστέρα Τρίπολης και με την Καλαμάτα. Μπάμπα, το λάθος, η μπάλα κοντράρει πάνω στον Μαυρία, φεύγει, πλάγιο out. Πλάγιο out με τον Μπάμπα που θα δώσει για τον Μιχαηλίδη. Μιχαηλίδης θα κάνει την τρίπλα πάνω στον Μπάτζι και θα την γυρίσει πίσω την μπάλα στον Παυλέγκα και αυτός θα τη δώσει δεξιά, εκεί όπου ο Ελουστόντο ψάχνει να βρει τις επιλογές του. Θα δώσει στον Ζαφίρη και αυτός από μακριά πίσω και πάλι στον Παυλέγκα. Παυλέγκα, Ελουστόντο για τον Ζίφκοβιτς. Όλα αυτά στο μισό της άμυνας του ΠΑΟΚ. Ο Ζίφκοβιτς θα πάει να δώσει και πάλι στον Ελουστόντο. Είναι άσχημη η μπαλιά, δεν συνονούνται καλά οι παίκτες του ΠΑΟΚ. Η μπάλα φεύγει κόρνερ. Κόρνερ από τα αριστερά και αυτό, γιατί είχε και τρία κόρνερ στο πρώτο ημίχρονο ο Πανετολικός και τα τρία ήταν από τα αριστερά και αυτά. Κόρνερ το οποίο να δω ποιος θα το εκτελέσει. Το εκτελεί ο Εράκοβιτς. Θα κάνει τη σέντρα, θα διώξει Διαγέ, το σούτ, γκολ! Γκολ για τον Πανετολικό το 51ο λεπτό με τον Εστεμπάν. Εστεμπάν παίρνει το rebound από το διώξιμο που έκανε με το κεφάλι ο Διαγέ. Η μπάλα κατευθύνθηκε στην γραμμή της μεγάλης περιοχής. Έκανε το κοντρόλ και το αριστερό σουτ ο Εστεμπάν. Συρτό σουτ στην αριστερή γωνιά του Παυλέκα. Δεν μπόρεσε καν να πέσει για να στην πορεία της μπάλας. Και 1-2. Νέο ενδιαφέρον στο παιχνίδι με τον Εστεμπάν που μπήκε ως αλλαγή στην αρχή του δευτέρου ημιχρόνου. Ο Ντιέγκο Εστεμπάν κάνει το 1-2 στο 52ο λεπτό της αναμέτρησης. Νέο ενδιαφέρον στο παιχνίδι, φίλες και φίλοι, εδώ στο γήπεδο του Πανετολικού. Τίποτα δεν έχει τελειώσει. Μπήκε και πάλι στο παιχνίδι ο Πανετολικός μετά την μείωση του σκορ από τον Ντιέγκο Εστεμπάν. Ένα γκολ το οποίο προήλθε από λάθος των παικτών του ΠΑΟΚ, με τον Ζίφκοβιτς να προσπαθεί να δώσει την μπάλα στον Ελουστόντο. Η μπάλα έφυγε κόρνερ και μετά την εκτέλεση του κόρνερ και την απομάκρυση με το κεφάλι του Ντιαγέ, η μπάλα κατευθύνθηκε στον άξονα, στην γραμμή της μεγάλης περιοχής, όπου έπιασε το σιρτό μονοκόμματο σουτ ο Εστεμπάν και έκανε το 1-2. Γιώργο.
2: Από το πουθενά ο ΠΑΟΚ πρόσφερε ένα γκολ, και ένα γκολ μιλάμε για τον Πανετολικό, γιατί ενώ ο Πανετολικός δεν πίεζε, ο ΠΑΟΚ είχε την κατοχή, όμως να λοιπόν ο Ζίφκοβιτς γύρισε την μπάλα πίσω, ο Ελτόντο δεν μπόρεσε να προλάβει την μπάλα, παραχώρησε το κόρνερ και έτσι από το πουθενά ο ΠΑΟΚ δέχτηκε τον γκολ και στο 51 νέα τροπή στο παιχνίδι, νέο ενδιαφέρον και για τον Πανετολικό και για τον ΠΑΟΚ. Ο λόγος και πάλι στον Πάπη Πλάγου.
1: Είμαστε φίλες και φίλοι της ΕΡΑΣΠΟΡ στο 53ο λεπτό της αναμέτρησης. Πανετολικός ΠΑΟΚ 1-2. Μπάμπα. Ο Μπάμπα η κάθε την παλιά για τον Πέλκα και αυτός για τον Σορετήρε. Σορετήρε και πάλι Μπάμπα. Γυρίζουν στη μεσαία γραμμή την μπάλα οι παίκτες του ΠΑΟΚ με τον Μιχαηλίδη να δίνει στον Γιάκιτς. Γιάκιτς, Σορετήρε. Γυρνάει αρκετά πίσω, δίνει την μπάλα για τον Ελουστόντο. Ζαφίρης. Όλοι οι παίκτες τώρα του Πανετολικού κάτω από τη μεσαία γραμμή. Μιχαηλίδης θα δώσει στον Μπάμπα στα αριστερά. Μπάμπα, Σορετήρε, το τριγωνάκι και πάλι Ζαφίρης. Όλα αυτά στη μεσαία γραμμή. Ζαφίρης βρίσκει χώρο στα αριστερά. Θα προωθηθεί, θα πέσει στα πόδια του ο Μαυρίας, θα κόψει την μπάλα και μπάλα πάει στη μεσαία γραμμή στον Μπάτζι. Ο Μπάτζι δέχεται το μαρκάρισμα από τον Ελουστόντο και κερδίζει το φάουλ. Ένα φάουλ το οποίο είναι σχεδόν στην γραμμή της, του κέντρου. Παίρνει ανάσα ο Πανετολικός και βρίσκει την ευκαιρία να προωθηθούν οι παίκτες της ομάδας του Αγρινίου. Γκράναθ θα το εκτελέσει θα αλλάξει την πλευρά στα αριστερά, θα δώσει στο στον Θημιάνη. Θημιάνης για τον Μανρίκε και πάλι Θημιάνης. Θα τη γυρίσει στον Κουτσερέγκο. Κουτσερέγκο, Γκράναθ, πηγαίνει πάνω του ο Πέλκας. Πιέζονται οι παίκτες του Πανετολικού, διδίνουν και πάλι στον Κουτσερέγκο. Αυτός για τον Νακάμπα. Νακάμπα Μαυρίας για τον Εστέμπαν. Το μαρκάρισμα από τον Πέλκα, χωρίς φάουλ, λέει ο κύριος Κατοίκος. Και ακούτε τις διαμαρτυρίες, νομίζω ότι περνάνε οι διαμαρτυρίες από το μικρόφωνο της Era Sport. Τώρα πετάει την μπάλα ο Νακάμπα εκτός αγωνιστικού χώρου, γιατί παρέμεινε ο Μαυρίας στον αγωνιστικό χώρο. Από το μαρκάρισμα του Πέλκα διαμαρτύρεται ακόμη ο Νακάμπα, χωρίς φάουλ, του λέει ο κύριος Κατοίκος. Το πλάγιο out είναι για τον ΠΑΟΚ με τον Μπάμπα. Μπάμπα, Μαυρίας με το κεφάλι, προλαβαίνει ο Πόκου πριν μπάλα βγει πλάγιο out. Και πάλι Μαυρίας, Γκράναθ, αλλάζουνε λίγο έξω από την μεγάλη περιοχή του Κουτσερέγκο. Η βαθιά παλιά τώρα που γίνεται για τον Μπάτζη, περνάει η μπάλα από τον Μπάτζη και τον Ελουστόντο και κόβεται από τους παίκτες του ΠΑΟΚ. Γκράναθ όμως από το λάθος που γίνεται, Εστέμπαν, Εράκοβιτς κρατάει την μπάλα, θα μπορούσε να κάνει γρήγορα την παλιά για τον Τζενεπό. Ένα φάουλ τώρα που κάνει ο Ζαφίρης πάνω στον Εράκοβιτς. Εστέμπαν από δεξιά ανοίγει την μπάλα στον Μαυρία. Μαυρίας, Εστεμπάν. Εστεμπάν και πάλι για τον Θημιάνη. Θημιάνη κάθε την πάσα. Η μπάλα για τον Νακάμπα. Ένα φάουλ που γίνεται από τον Γιάκιτς. Δεν σφυρίζεται και αυτό. Η μπάλα είναι από το Σορετήρε. Πλάγιο out. Διαμαρτυρίες του Νακάμπα πάνω στον κύριο Κατοίκο, ο οποίος τον παρατηρεί, του λέει με την επόμενη έχεις κάρτα. Ο Πόκου αλλάζει πλευρά από τα δεξιά στα αριστερά για τον Μανρίκε. Πιέζει τώρα ο Πανετολικός. Μανρίκε πάει πάνω του ο Ζίφκοβιτς και γυρνάει πίσω για τον Θημιάνη. Θημιάνης για τον Γκράναθ. Πάει ο Πέλκας πάνω του. Κρατάει την μπάλα. Θημιάνης. Πηγαίνει ο Ντιαγέ πάνω του, ο σκόρερ του δεύτερου τέρματος του ΠΑΟΚ. Στο 57, φίλες και φίλοι της Era Sport, εδώ στο Αγρίνιο, στο γήπεδο του Πανετολικού. Πανετολικός ΠΑΟΚ 1-2. 0-2 το πρώτο ημίχρονο. Το φάουλ που κάνει ο Μπάμπα πάνω στον Πόκου, λίγο κάτω από την μεσαία γραμμή. Προηγήθηκε λοιπόν 2-0 ο ΠΑΟΚ με τον γκολ του Άλι Τάχα στο 32 και του Ντιαγέ στο 39. Μείωσε στο 52 ο Εστεμπάν σε 1-2 και είμαστε τώρα στο 57. Θημιάνης. Έχουμε νέο ενδιαφέρον στο παιχνίδι και βλέπουμε πιο κινητικό και με περισσότερη κατοχή της μπάλας σε σχέση με τον πρώτο ημίχρονο, εννοώ, του Πανετολικού, που μπορεί να κρατήσει λίγο την μπάλα στα πόδια του, να αλλάξει μπαλιές στη μεσαία γραμμή. Έχει παίξει ρόλο η αλλαγή του Εστεμπάν στη θέση του Κουόγιτς στην αρχή του δεύτερου ημιχρόνου. Έχει παίξει ρόλο, αν θέλετε, και ο Μανρίκε που δεν έχει απειληθεί, που πήρε τη θέση του Αποστολόπουλου. Κάνει το λάθος όμως ο Μανρίκε τώρα. Η μπάλα πάει στον Πέλκα μέσα στην περιοχή. Το πλασέ πέφτει στα πόδια του ο Γκράναθ και διώχνει σε κόρνερ σωτήρια. Τσεκάρει η φάση ο κύριος Κατοίκος. Δεν ξέρω αν υπάρχει. Τώρα λέει να συνεχιστεί το παιχνίδι. Τσεκάρισε αν ο Γκράναθ βρήκε και την μπάλα με το χέρι μέσα στην περιοχή. Αλλά ήταν tackling καθαρό νομίζω. Και ο Μπάμπα για την εκτέλεση του πλαγίου out στο ύψος της μεγάλης περιοχής του Κουτσερέγκο. Σορετήρε. Σορετήρε κρατάει την μπάλα ακριβώς στη γραμμή και τώρα τη βγάζει μόνος του out. Ο Σορετήρε δεν μπόρεσε, αν και αρχικά κράτησε την μπάλα εντός των 4 γραμμών. Στη συνέχεια πήγε να κάνει τρίπλα πάνω στη γραμμή. Η μπάλα του έφυγε out. Στο 59 είμαστε. Δίνει σινιάλο ο κύριος Κατοίκος στον Κουτσερέγκο να δώσει συνέχεια γρήγορα στο παιχνίδι. Κουτσερέγκο το βολέ για τον Μπάτζη και τον Οπόκου από τα δεξιά. Ο Μπάτζη κατεβάζει την μπάλα, πάει να βρει τον Οπόκου, πέβαει ο Μπάμπα πάνω του γρήγορα και διώχνει την μπάλα σε πλάγιο out. Και πάλι Μπάτζη για τον Νακάμπα. Νακάμπα θα δώσει για τον Τζενεπό. Τζενεπό κρατάει την μπάλα μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής. Κάνει την τρίπλα πάνω στο Γιάκιτς. Πολύ ωραία. Τζενεπό θα κάνει τον μπάσιμο για τον Εστεμπάν. Ο Εστεμπάν στα δεξιά για τον Μαυρία. Μαυρίας με χώρο κάνει την προσποίηση. Θα κάνει τώρα τη σέντρα στο δεύτερο δοκάρι. Ο Μπάτζη Υπάρχει ένα τράβηγμα εκεί από τον Κένι. Διαμαρτύρονται φίλαθλοι και παίκτες του Πανετολικού. Δεν ξέρω, από εδώ είμαι πάρα πολύ μακριά, δεν μπορώ να πάρω θέση για το αν υπάρχει τράβηγμα σοβαρό που να τιμωρείται ή όχι από τον διαιτητή. Ο διαιτητής, ο οποίος τώρα θα πάει να κάνει και παρατήρηση και κόκκινη κάρτα σε άνθρωπο του Πανετολικού από τον πάγκο, ο οποίος είχε πάει πίσω από το τέρμα εκεί που προθερμαίνονται οι παίκτες, και του βγάζει κόκκινη κάρτα. Η φάση έχει ελεγχθεί από το ΒΑΡ, τίποτα λένε οι διαιτητές, τίποτα λέει και ο βαρίστας ή βαρίστες. Η φάση αυτή ήταν στο 59. Διαμαρτυρίες από τους παίκτες και τους φιλάθλους του Πανετολικού για τράβηγμα πάνω στο μπάτζι, μέσα στην περιοχή. Ο Γιάκητς κόβει την μπάλα. Θα δώσει για το Σωρετήρη, σε θέση έξω αριστερά. Μπαίνει μέσα στην περιοχή ο Σωρετήρη. Θα κάνει τις τρίπλες. Γιάκητς και πάλι το άνοιγμα από τα δεξιά. Ο Τζενεπό με προβολή και δεν ξέρω αν θα σηκωθεί και πάλι. Διώχνει την μπάλα σε κόρνερ. Έπεσε άγαρμα. Με υπερέκταση του ποδιού του βρήκε την μπάλα πριν αυτή καταλήξει στον Κένι. Πέταξε την μπάλα κόρνερ. Έτσι όπως άνοιξε σαν χταπόδι, δεν ξέρω αν σηκώνεται τελικά κανονικά. Για να δω. Πάντως έχουμε κόρνερ για τον ΠΑΟΚ στο 61ο λεπτό. Σηκώθηκε ο Τζενεπό. Χωλένει. Αλλά εντάξει είναι. Ο Τζενεπό λοιπόν, Μούσα Τζενεπό από το Μάλι, διεθνής και αυτός 28χρονος. Χωλένει, δεν ξέρω αν θα μπορέσει να συνεχίσει. Πάντως έχουμε συνέχεια με το κόρνερ από τα δεξιά. Η κεφαλιά από τον Εράκοβιτς, το διώξιμο. Η μπάλα πάει στο Σωρετήρε. Σωρετήρε, νέα σέντρα, μάλλον διαγώνια παλιά. Από τα αριστερά στα δεξιά, εκεί όπου ο Κένι κάνει το κοντρόλ. Έχει μπροστά του το Μανρίκε. Κάνει το overlap ο Ζίφκοβιτς. Η μπαλιά κάθεται μέσα στην περιοχή για τον Γιάκητς. Πολύ ωραία. Μπαίνει στην πορεία της μπάλας. Ανάμεσα στην μπάλα και στον Γιάκητς. Ο Νακάμπα αφήνει την μπάλα να περάσει. Out. Αυτό που σας έλεγα νωρίτερα, ο Τζενεπό έπεσε τώρα έξω από τη μεγάλη περιοχή του Κουτσερέγκο. Μάλλον δεν θα τα καταφέρει ο παίκτης. Ζητάει ο κύριος κατοίκος να μπει μέσα το ιατρικό team του Πανετολικού για να παρασκευθούν οι πρώτες βοήθειες στον παίκτη από το Μάλι, τον Μούσα Τζενεπό, ο οποίος τώρα έχει πέσει και στο χορτάρι. Έτσι με, όπως άνοιξε και έκανε με υπερέκταση του ποδιού την προβολή ο Τζενεπό, πάρα πολύ δύσκολο να μην έπαθε κάποιο τραβηγματάκι. Αλλά θα δούμε τι γίνεται. Υπάρχει και πάντως και αλλαγή, βλέπω. Νομίζω ότι είναι από τον Πανετολικό. Δύο παίκτες ή όχι. Ο ένας είναι ο Κώστα Άλεξιτς, ο Σέρβος. Θα παίξει λογικά εξτρέμ στη θέση του Τζενεπό. Παίζουν στην ίδια θέση. Μάλλον για την ακρίβεια, ο Τζενεπό τώρα είχε πάει στα αριστερά, ο Άλεξιτς παίζει δεξιά. Θα δούμε μήπως γίνει και εσωτερική αλλαγή με τον Οπόκου. Και ο δεύτερος της παρέας ο Σαλιφού Σουμά είναι τελικά στη θέση του Τζενεπό. Και στη θέση, να δω και τον Άλεξ τώρα πιανού τη θέση θα πάρει. Θα βγει και ο Πόκου. Και ο Πόκου. Άρα λοιπόν φεύγουν οι δύο εξτρέμ, ο Τζενεπό και ο Πόκου. Φρεσκάρει τα φτερά που λέμε ο Γιάννης Αναστασίου με τους Άλεξιτς και Σουμά. Ο Σουμά που είχε πετύχει εκείνο το καταπληκτικό γκολ από τη μεσαία γραμμή στο παιχνίδι με την Καλαμάτα στα τελευταία λεπτά της αναμέτρησης. Πάει να γίνει το λάθος για να κλέψει ο Σουμά. Τελικά δεν τα καταφέρνει. Απομακρύνουν οι παίκτες του ΠΑΟΚ. Γέμισμα από το Θημιάνη. Κεφαλιά του Μπάμπα, διώξιμο. Η μπάλα στον Μαυρία. Μαυρίας, λάθη, επιλαθώνει στη μεσαία γραμμή. Ο Γκράναθ όπως να διώξει για τον Μπάτζη που παίρνει την κεφαλιά αλλά δεν μπορεί να κρατήσει την μπάλα στην κατοχή του. Μάχες στη μεσαία γραμμή για τον Διαγέ που κερδίζει το φάουλ. Και κίτρινη κάρτα στον Ακάμπα. Ο Ακάμπα, ο οποίος διαμαρτύρεται για τρίτη φορά. Στον κύριο κατοίκο τον είχε προειδοποιήσει και του βγάζει την κίτρινη κάρτα του Marvelous Nakamba ο διαιτητής αναμέτρησης ο κύριος Κώστας Κατοίκος. Ένα φάουλ το οποίο είναι λίγο πιο κάτω από τη μεσαία γραμμή, 5-6 μέτρα, και από τα αριστερά με τον Πέλκα. Πέλκας για τον Μιχαηλίδη στο 65, φίλες και φίλοι. 1-2 Πανετολικός ΠΑΟΚ. Έγινε το 0-2 με τον Άλι Τάχα στο 32 και τον Διαγέ στο 39. Στο 52 Εστεμπάν μείωσε σε 1-2. Το πλάγιο out για τους γηπεδούχους. Ο Γκράναθ παίρνει την μπάλα, θα την γυρίσει πίσω στον τερματοφύλακά του, τον Κουτσερέγκο. Κουτσερέγκο κρατάει την μπάλα, τώρα κάνει το βολέ για τον Άλεξτζιτς που έχει πάει τελικά αριστερά και ο Σουμά έχει πάει δεξιά. Φάουλ στη μονομαχία για την κεφαλιά μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής που καταλογίζεται πάνω στον Μπάτζη. Είναι πεσμένος ο Ελουστόντο και έχουμε μια νέα διακοπή στο δεύτερο ημίχρονο. Επαναλαμβάνω, δεν έχω μονιτόρ για να δω αν όντως εδώ υπάρχει κάποια αγωνιά στην προσπάθεια για να πάρει την κεφαλιά ο Μπάτζη πάνω στον Ελουστόντο. Αυτό πάντως φαίνεται για χτύπημα στο κεφάλι. Ήταν το κεφάλι του πιάνει τώρα ο Ελουστόντο, ο οποίος βγαίνει και από τον αγωνιστικό χώρο να του παρασκευθούν οι πρώτες βοήθειες. Να του παρασκευθούν οι πρώτες βοήθειες για να ξαναμπεί στο παιχνίδι. Το φάουλ εκτελείται από τον Μιχαηλίδη για τον Σορετήρε που πάει να κρατήσει την μπάλα εντός γηπέδου. Δέχεται το μαρκάρισμα από τον Μαυρία. Τελικά η μπάλα φεύγει πλάγιο out. Μαυρία στο πλάγιο out για τον Γκράναθ. Η παλιά για τον Μανρίκη από τα αριστερά. Οι παίκτες του Πανετολικού προσπαθούν. Η μπάλα για τον Εράκοβιτς, όχι, είναι πλάγιο out, τελικά για τον ΠΑΟΚ. Όπως κάνει η άμυνα ο ΠΑΟΚ από τα δεξιά. Ένα πλάγιο out το οποίο θα το εκτελέσει ο Κένι. Είμαστε φίλες και φίλοι της ΕΡΑΣΠΟΡ στο 68ο λεπτό της αναμέτρησης. 1-2 για τον ΠΑΟΚ. Έχει ισορροπήσει σε σχέση με το πρώτο ημίχρονο το παιχνίδι ο Πανετολικός. Πέτυχε τον γκολ της μείωσης και προσπαθεί να φανεί απειλητικός για την ισοφάριση. Πίσω η μπάλα από τον Θημιάνη στον Κουτσερέγκο. Αλλάζει την μπάλα δεξιά για τον Γκράναθ. Ο Γκράναθ περνάει με ωραία τεχνική τον Πέλκα. Στη συνέχεια τυφλή πάσα για τον Σουμά, κόβει ο Μπάμπα και πάλι μπάλα στον Γκράναθ. Νέα παλιά για τον Μπάτζη αυτή τη στιγμή, πάει να κάνει το κοντρόλ. Δέχεται το μαρκάρισμα από τον Γιάκιτς και είναι το φάουλ λίγο κάτω από τη μεσαία γραμμή, όπως κάνει η επίθεση η ομάδα του Πανετολικού. Ένα φάουλ το οποίο ο Νακάμπα το εκτελεί για τον Σουμά και πάλι Νακάμπα. Νακάμπα κρατάει την μπάλα, προσπαθεί να δει τις επιλογές που έχει. Γίνεται η σέντρα, βγαίνει ο Παβλέκα, την μπάλα του φεύγει από τα χέρια του και τελικά σφυρίζει επιθετικό φάουλ σε μία σύγκρουση του Ελουστόντο με τον Παβλέκα. Σφυρίζει ο διαιτητής και ενώ η μπάλα έχει φύγει από τον Παβλέκα έχουν χτυπήσει δύο παίκτες, αυτό είναι γεγονός, αλλά δεν υπάρχει φάουλ. Υπάρχει σοβαρός πάντως τραυματισμός. Λένε γρήγορα να πάνε οι άνθρωποι του ιατρικού επιτελείου. Μπορείς, Άγγελε, να δεις και εσύ, δεν υπάρχει εδώ σύγκρουση παίκτη του Πανετολικού με τον Ελουστόντο ή τον Παυλένκα.
3: Θα περιμένω το replay, Μπάμπη.
1: Σφυρίζει να... και δείχνει.
3: Πάντως είναι δύο παίκτες του ΠΑΟΚ κάτω.
1: Ναι, ναι. Ζητάει φορείο ο κύριος
3: Κατσίκος. Όχι, καμία σύγκρουση παίκτη του Πανετολικού. Παίκτης του Πανετολικού δεν εμπλέκεται. Ο Παυλένκα πέφτει πάνω στο συμπαίκτη του.
1: Μετά είχε την μπάλα ο Μπάτζη. Βέβαια έκανε άσχημο κοντρόλ. Δεν ξέρω αν θα μπορούσε να πετύχει.
3: Μέχρι εδώ έχει δείξει. Την ώρα που κάνει την έξοδο, ναι, ο Παυλένκα πέφτει πάνω στο συμπαίκτη του και πέφτει στο έδαφος. Μέχρι εκεί.
1: Ναι, ναι. Έγινε η κάθετη παλιά, βαθιά παλιά από τον Ακάμπα στην περιοχή. Βγήκε με δύναμη από την εστία του Παυλένκα. Έπεσε πάνω στον Ελουστόντο και οι δύο στο χορτάρι. Από το πέσιμο έφυγε η μπάλα από τα χέρια του Παυλένκα. Πήγε στα πόδια του Μπάτζη, ο οποίος έχασε για λίγο και το κοντρόλ. Δεν ξέρω αν θα μπορούσε να πετύχει γκολ. Και ο διαιτητής σε εκείνο το σημείο δείχνει επιθετικό φάουλ. Γιατί σφύριξε και έδειξε προς την αντίθετη κατεύθυνση, σαν να δείχνει φάουλ. Αυτή η φάση έγινε στο 70 λεπτό της αναμέτρησης, φίλες και φίλοι, της Era Sport. Ο Παυλέκα είναι ακόμα πεσμένος στον αγωνιστικό χώρο. Ο Άριτς Ελουστόντο σηκώθηκε και φεύγει ο Παυλένκα με φορείο από τον αγωνιστικό χώρο. Έχει πάει και ο Κουτσερέγκο, ο τερματοφύλακας του Πανετολικού, πάνω στον τερματοφύλακα του ΠΑΟΚ. Και γρήγορα, από ό,τι βλέπω, το ιατρικό επιτελείο ζητάει από τους ανθρώπους του ΠΑΟΚ να πάνε να βοηθήσουν. Καταχειροκροτούμενος ο Παυλένκα φεύγει από τον αγωνιστικό χώρο με φορείο. Και θα πρέπει να γίνει η αλλαγή τερματοφύλακα. Και ο Ελουστόντο πιάνει τη μέση του κι αυτός, γιατί δέχτηκε ίσως και γονατιά πίσω στην μέση, έτσι όπως βγήκε ο Παυλένκα. Βγαίνει και ο Ελουστόντο από τον αγωνιστικό χώρο. Ο Τσιφτσής, ο Αντώνης Τσιφτσής, θα περάσει στη θέση του Παυλένκα και βλέπω και τον Μπαταούλα να περνάει στη θέση του Ελουστόντο. Μπαταούλας και Τσιφτσής, λοιπόν, οι δύο αλλαγές αναγκαστικές για τον ΠΑΟΚ στο 73. Περνάει μέσα ο Τσιφτσής. Α, και θα έχουμε και τρίτη αλλαγή. Είναι και ο Ούγκρεσιτς, ο 20χρονος Σέρβος. Είναι η τρίτη αλλαγή, να δω ποιος θα βγει όμως. Α, ο Πέλκας βγαίνει. Στη θέση του Πέλκα, λοιπόν, περνάει ο Ούγκρεσιτς. Αυτή η αλλαγή στο 73 και αυτή. Ούγκρεσιτς με Πέλκα. Και έχουμε τη συνέχεια τον διαιτητή να δείχνει ελεύθερο. Δείχνει, παρότι έδειξε με το χέρι του, έκανε νόημα στην αρχή για φάουλ. Δεν είμαι σίγουρος αν ακούστηκε σφύριγμα, επειδή έχω τα ακουστικά. Άγγελε, δεν ξέρω αν από την τηλεόραση ακούστηκε σφύριγμα, αν σφύριξε δηλαδή.
3: Δεν έχω ήχο στην τηλεόραση, Μπάμπη. Αφού το ξέρεις, το στούντιο δεν μπορώ να έχω ήχο.
1: Οπωσδήποτε σφύριξε, γιατί σταμάτησαν οι παίκτες, άρα δεν το κουβεντιάζουμε. Απλά δεν έδωσε φάουλ, έδωσε ελεύθερο στην συνέχεια. Και τώρα φάουλ το οποίο κερδίζει ο Εστεμπάν. Ο Εστεμπάν θα κάνει την βαθιά παλιά για τον Μπάτζη. Έχει σφυρίξει ο κύριος Κατοίκος, γιατί μπάλα κυλούσε. Είμαστε, φίλες και φίλοι, της Era Sport στο 74, εδώ στο γήπεδο του Πανετολικού στο Αγρίνιο. Πανετολικός ΠΑΟΚ 1-2 με τα γκολ του Άλι Τάχα στο 32, του Ντιαγέ στο 39 και του Εστεμπάν στο 52. Η μείωση του σκορ για τον Πανετολικό. Ο ΠΑΟΚ πολύ καλύτερο στο πρώτο ημίχρονο. Στο δεύτερο έχει ισορροπήσει ο Πανετολικός, βοήθησε και τον γρήγορο γκολ, με αποτέλεσμα να παίξουν, να παίζουν πιο επιθετικά πλέον οι γηπεδούχοι, για να προσπαθήσουν να πάρουν κάτι από αυτό το παιχνίδι. Ένα παιχνίδι που έμοιαζε στο πρώτο ημίχρονο χαμένο μετά το 0-2 και με την γενικότερη εμφάνιση που είχε ο ΠΑΟΚ. Ντιαγέ για τον Ζίφκοβιτς. Πάει να κάνει την πάσα από τα δεξιά στα αριστερά. Ο Εράκοβιτς κόβει και δίνει στο Μανρίκε. Μανρίκε από τα αριστερά. Ανεβαίνει τώρα, έχει χώρο. Περνάει τη μεσαία γραμμή. Ο Μανρίκε έχει στήριγμα τον Άλεξιτς. Του δίνει την πάσα. Άλεξιτς κρατιέται από τον Ζίφκοβιτς. Τον τραβάει από το χέρι. Φάουλ που κάνει ο Ζίφκοβιτς. Γρήγορα το εκτελούν οι παίκτες του Πανετολικού. Εστεμπάν. Εστεμπάν για τον Μαυρία στα δεξιά, πάνω στη γραμμή του πλαγιού. Out. Δίνει στον Γκράναθ. Γκράναθ Θημιάνης. Αλλάζει πλευρά από τη μεσαία γραμμή. Διαγώνια πάσα για τον Μανρίκε. Μανρίκε Εράκοβιτς. Με χώρο τώρα όλοι οι παίκτες του ΠΑΟΚ κοντά στην μεγάλη περιοχή του Τσιφτσί. Θημιάνης. Γκράναθ. Αλλάζει με τον Σουμά και το φάουλ που κάνουν οι παίκτες του Πανετολικού πάνω στον Ούγκρεσιτς. Ο Ούγκρεσιτς κερδίζει αυτό το φάουλ, δίνει η ανάσα στον ΠΑΟΚ που είχε κλειστεί στο 1 τρίτο, στο τρίτο του, το αμυντικό τρίτο της, της ομάδας. Πέφτει κάτω ο Σουμά από την παρέμβαση του Μπάμπα. Πολύ εύκολο σφύριγμα αυτό. Ένα φάουλ για τον Πανετολικό στη μεσαία γραμμή. Νακάμπα θα το εκτελέσει για το Θημιάνη. Ακίνδυνος εκεί ο Πανετολικός, είναι στη μεσαία γραμμή ακριβώς. Άλεξιτς θα δώσει στο Μανρίκε. Πίσω η μπάλα και πάλι για τον Εράκοβιτς και αυτός αλλάζει πλευρά στα δεξιά για τον Γκράναθ. Γκράναθ για τον Μαυρία. Πήγαινε κοντά του ο Μαυρίας. Δεν τον είχε δει ο Γκράναθ. Η πάσα ήταν άσχημη, η μπάλα έφυγε πλάγι, ο out. Μπάμπα στο 77. Στο 77 αυτό το πλάγι, ο out. Γιώργο, θα μας πεις τι βλέπεις μέχρι τώρα στο δεύτερο ημίχρονο. Γιώργος Μίνος.
2: Ο ΠΑΟΚ προσπαθεί να διαχειριστεί τον χρόνο που απομένει για να πάρει τη νίκη απέναντι στον Πανετολικό, ο οποίος προσπαθεί να ισοφαρίσει γιατί έχει το momentum. Ο ΠΑΟΚ με τρεις αναγκαστικές αλλαγές νομίζω ότι θα προσπαθήσει να κρατήσει το σκορ και να μην δεχθεί γκολ.
1: Λοιπόν, ένα φάουλ το οποίο έχει κερδίσει η ομάδα του Πανετολικού με τον Εστεμπάν μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής, δεξιά από τον άξονα. Καλό σημείο για να εκτελεστεί αυτό το φάουλ. Φεύγει τελικά ο Εστεμπάν και αφήνει την μπάλα στον Μανρίκε. Καλό αριστερό πόδι και αυτός. Μανρίκε στο δεύτερο δοκάρι, περνάει η μπάλα, διώχνει ο Ζαφίρης με το κεφάλι και ο Εστεμπάν θα δώσει πιο πίσω στον Ακάμπα. Ήταν η παίκτες που ήταν πιο πίσω σε σχέση με τους άλλους. Νακάμπα αριστερά για τον Άλεξιτς. Άλεξιτς συγκλίνει από τα αριστερά προς το κέντρο, θα δώσει στον Σουμά. Σουμά για τον Νακάμπα. Όλοι οι παίκτες του ΠΑΟΚ κάτω από τη μεσαία γραμμή. Εράκοβιτς αριστερά θα δώσει την μπάλα για τον Μανρίκε. Εράκοβιτς θα πάει να κάνει τη σέντρα, κοντράρει ο Γιάκιτς. Την μπάλα επιμένουν οι παίκτες του Πανετολικού. Κάτι την πάσα μέσα στην περιοχή για τον Άλεξιτς. Το σουτ, την μπάλα φεύγει. Διαγώνια. Ήταν σέντρα σουτ από τον Άλεξιτς. Από θέση μέσα αριστερά. Έκανε τη σέντρα σουτ. Πήγε προς την πορεία της μπάλας ο Μπάτζη. Βγήκε και ο Τσιφτσής. Συγκρούστηκαν οι δύο παίκτες. Φάουλ. Σηκώνεται ο Τσιφτσής. Δεν έχει κάτι το ανησυχητικό. Ευκαιρία πάντως για τον Πανετολικό στο 79. Στο 79 με την κάθε την πάσα που έγινε πάρα πολύ ωραία από τον Εράκοβιτς μέσα στην περιοχή σε θέση έξω αριστερά στον Άλεξιτς. Ήταν πάρα πολύ δύσκολο να σκοράρει από εκεί. Έκανε την σέντρα σουτ. Δεν μπόρεσε ο Μπάτζη να βάλει το πόδι του. Η μπάλα πέρασε παράλληλα από την εστία του Αντώνη Τσιφτσί. Στο 79 αυτή η φάση, αυτή η ευκαιρία για τον Πανετολικό παραμένει το 1-2. Διαγέ. Ο Θημιάνης είναι πίσω του. Γίνεται το λάθος. Κόβουν οι παίκτες του Πανετολικού. Δεν μπορούν να βγάλουν αντεπίδεση. Και τώρα η κεφαλιά από τον Γκράναθ για τον Μαυρία. Τρέχει πάνω του και κάνει το τάκλιν ο Ούγκρεσιτς. Περνάει ο Χάρης Μαυρίας. Σουμά. Πολύ ωραία η πάσα για τον Εστέμπαν. Κρατάει την μπάλα ο Εστέμπαν. Αποδέσει έξω δεξιά. Κάνει την σέντρα και είναι το κόρνερ το οποίο παραχωρούν οι παίκτες του ΠΑΟΚ και συγκεκριμένα ο Ζαφίρης. Ένα κόρνερ από τα δεξιά. Θα φύγει ο Εστεμπάν για να αφήσει την μπάλα στο Μανρίκε. Όρθιοι σχεδόν όλοι εδώ στο γήπεδο του Πανετολικού. Στο 80 το κόρνερ με τον Μανρίκε από τα δεξιά. 1-2 ο Πανετολικός ΠΑΟΚ. Μανρίκε και όλοι οι παίκτες είναι μέσα στην περιοχή του Τσιφτσί, με εξαίρεση τον Ακάμπα που είναι έξω και τον Μαυρία. Εκτελείται το κόρνερ στο δεύτερο δοκάρι. Είναι πολύ δυνατό. Η μπάλα πάει στον Εράκοβιτς με την κεφαλιά. Δίνει την μπάλα στον Εστεμπάν. Η νέα σέντρα. Προσπαθεί ο Μπάτζη. Διώχνουν οι αμυντικοί και ο Μπάμπα συγκεκριμένα. Και η μπάλα είναι έξω από την περιοχή. Φάουλ που κάνει ο Εστεμπάν πάνω στον Ζίφκοβιτς. Και κίτρινη κάρτα για τον Ντιέγκο Εστεμπάν, τον σκόρερ του Πανετολικού. Έχουμε 10 λεπτά να συμπληρωθούν τα 90. Νομίζω ότι θα έχουμε και αρκετές καθυστερήσεις λόγω του τραυματισμού του Ελουστόντο και του Παυλένκα. Σίγουρα 5-6 λεπτά καθυστερήσεων θα τα δούμε. Άρα λοιπόν έχουμε περίπου 15 λεπτά αγώνα ακόμη. 10 για το 90 λεπτό συν τις καθυστερήσεις. Βγαίνει από την εστία του ο Τσιφτσής για να εκτελέσει αυτό το φάουλ με βαθιά παλιά, όπου ο Θημιάνης κόβει την μπάλα μπροστά από τον Ντιαγέ. Και πάλι ο Θημιάνης, πάλι μπροστά από τον Ντιαγέ. Κεφαλιές στην μεσαία γραμμή και τυφλές μπαλιές από τις δύο ομάδες. Κάποιος θα κατεβάσει την μπάλα. Ο Εράκοβιτς είχε την ευκαιρία, αλλά έκανε και αυτός τυφλή μπαλιά. Διαγώνια με στόχο τον Σουμά. Σαλιφού Σουμά, η μπάλα έξω. Πλάγιο out περίπου στη μεσαία γραμμή για τον ΠΑΟΚ και από τα αριστερά, όπου πάει ο Μπάμπα. Εκεί του λέει ο κύριος κατοίκος να πάει πιο πίσω για να εκτελέσει αυτό το πλάγιο out. Για τον Σορετήρε. Κεφαλιά για τον Ντιαγέ. Σε θέση έξω αριστερά. Με τρεις παίκτες ο Ντιαγέ. Του κλέβουν την μπάλα. Ο Σουμά είναι αυτός. Δίνει για τον Χάρη Μαυρία. Και ο Ντιαγέ έχει κάνει φάουλ στον back του Πανετολικού. Γρήγορα γρήγορα παίζουν την μπάλα. Δίνουν στον Κουτσερέκο. Κουτσερέκο για τον Θημιάνη. Θημιάνης στα αριστερά για τον Μανρίκε. Μανρίκε και πάλι πίσω για τον Θημιάνη. Στο 83 είμαστε φίλες και φίλοι της Era Sport. Πάντα απευθείας από το γήπεδο του Πανετολικού στο Αγρίνιο. Πανετολικός ΠΑΟΚ 1-2. Εράκοβιτς, Θημιάνης. Η διαγώνια μπαλιά για τον Μανρίκε με το κεφάλι αυτός πάει να δώσει στον Άλεξιτς. Κοντρολάρει την μπάλα ο Άλεξης και πάλι για τον Μαρίκε. Αλλάζουν την μπάλα στα αριστερά. Ο Άλεξης κάνει τη σέντρα και κερδίζει κόρνερ. Κόρνερ από τον Κένι. Ένα κόρνερ από τα αριστερά για τον Πανετολικό. Ευκαιρία για τους γηπεδούχους να βάλουν πολλούς παίκτες μέσα στην εστία του Τσιφτσί. Στη μεγάλη περιοχή του Τσιφτσί. Ένα κόρνερ με τον Εράκοβιτς από τα αριστερά του Τσιφτσί, στη μεγάλη περιοχή του Τσιφτσί. Ένα κόρνερ με τον Εράκοβιτς από

Και τελικά, παρότι πήγε να διώξει άγαρμα, τελικά η μπάλα πήρε ύψος. Την κατάφερε να την κοντρολάρει και να διώξει στη συνέχεια σε παίκτη, πάνω σε παίκτη του Πανετολικού και να κερδίσει το πλάγιο out. Πλάγιο out έξω από την περιοχή του Τσιφτσί. Ο Εντιαγέ με αρκετή βοήθεια και στην άμυνα, σε όλα τα στημένα, δίνει μάχες μέσα στην περιοχή του ΠΑΟΚ. Και το φάουλ τώρα το οποίο κερδίζει για να δώσει ανάσα στους συμπαίκτες του. Ένα φάουλ το οποίο είναι κάτω από την μεσαία γραμμή για τον ΠΑΟΚ. Ένα φάουλ το οποίο τρέχει να το εκτελέσει σιγά σιγά ο Ζαφίρης. Πηγαίνει και ο Γιάκητς πάνω του. Ζαφίρης αφήνει τελικά την μπάλα για τον Κένι. Ο Κένι θα το εκτελέσει με βαθιά παλιά. Εκεί όπου ο Θημιάνης κοντρολάρει, ελέγχει την μπάλα μπροστά από τον Διαγέ και με την κεφαλιά θα τη στείλει στον τερματοφύλακα Κουτσερέγκο. Κουτσερέγκο για τον Γκράναθ και πάλι Κουτσερέγκο. Κουτσερέγκο η βαθιά παλιά. Εκεί όπου τρέχει ο Σουμά, ο Μιχαηλίδης διώχνει εύκολα με τον Γκράναθ να παίρνει την κεφαλιά μπροστά από τον Ούγκρεσιτς και τώρα Σορετήρε για τον Ζαφίρη. Κάθε την παλιά για τον Διαγέ μέσα στην περιοχή. Διαγέ, το σουτ το οποίο γίνεται από τον Ούγκρεσιτς. Η μπάλα στα σώματα και φάουλ που κάνει ο Σορετήρε. Καλή στιγμή για τον ΠΑΟΚ με καλές προϋποθέσεις. Το σουτ από τον Όγνιεν Ούγκρεσιτς. Η μπάλα στα σώματα των αμυνωμένων. Χάθηκε μια καλή στιγμή εδώ για τον ΠΑΟΚ στο 86. Θα περάσει ο Μεχία στη θέση του Νακάμπα. Βάζει φορ ο Γιάννης Αναστασίου. Ματέο Μεχία περνάει στον αγωνιστικό χώρο. Και επίσης ο Σανταμαρία θα περάσει στη θέση του Ζαφίρη. Σάντα Μαρία στη θέση του Ζαφίρη λοιπόν. Είναι η αλλαγή για τον ΠΑΟΚ, ο οποίος κλείνει τις αλλαγές του. Έχει κάνει 4 ο Πανετολικός, 5 ο ΠΑΟΚ. Διαγέ κερδίζει το πλάγιο out ο Μαυρίας. Κόβει την μπάλα, τη χτυπάει πάνω στον παίκτη του ΠΑΟΚ. Κερδίζει το πλάγιο out. Θα τη δώσει στο Σουμά. Ο Σουμά το πλάγιο out και αυτός από τον Μπάμπα. Και πάλι ο Μαυρίας. Θα ξαναπάρει την μπάλα από τον Άλεξιτς. Από τον Μεχία, συγγνώμη. Πλάγιο out. Δεν ήταν καλή η παλιά από τον Θημιάνη. Μπάμπα. Γιάκητς, Μπάμπα. Κάνει το λάθος εδώ. Δεν έκανε καλό κοντρόλ. Το πλάγιο out είναι για τους γηπεδούχους. Με το Θημιάνη. Άσχημη η πάσα για τον Εράκοβιτς. Κόβουν οι παίκτες του ΠΑΟΚ και βγαίνουν τώρα με τον Διαγέ. Θα δώσει για τον κάθε την παλιά, η οποία γίνεται Διαγέ μέσα στην περιοχή. Το σουτ. Μανρίκε κόβει την μπάλα και τώρα σηκώνει ο δεύτερος βοηθός διαιτητή, ο κύριος Κολιάκος. Offside. Ήτανε offside ο Ζίφκοβιτς μετά την πάσα που του έκανε αρχικά ο Διαγέ. Ο Ζίφκοβιτς έκανε την κοφτή παλιά και το σουτ που έγινε στην συνέχεια, αλλά όταν τελείωσε η φάση ο κύριος Κολιάκος σήκωσε offside τον Ζίφκοβιτς. Εράκοβιτς θα βγάλει την μπάλα αριστερά για τον Μανρίκε, έχει χώρο για τη σέντρα. Η σέντρα είναι άσχημη όμως, σιρτή, δεν περνάει καν από τον πρώτο δοκάρι. Κόβουν οι παίκτες του ΠΑΟΚ στο 88, φίλες και φίλοι, και πάλι Εράκοβιτς. Θα αλλάξει πλευρά για τον Μαυρία. Μαυρίας διαγώνια, πολύ ωραία μπαλιά, η οποία δεν περνάει όμως από τον Κένι που κόβει με το κεφάλι. Θα δώσει στον Ζίφκοβιτς και αυτός για τον Σανταμαρία. Σανταμαρία θα δώσει την μπάλα δεξιά για τον Ούγκρεσιτς. Θα πάει να κάνει αλλαγή παιχνιδιού. Τελικά κόβει ο Μαυρίας και δέχεται το μαρκάρισμα από τον Γιώκητς και την κίτρινη κάρτα του διαιτητή. Βλέπει γρήγορα ο Γιώκητς, σελίδεται το φάουλ γρήγορα. Η μπάλα στον Σουμά από τα δεξιά. Η σέντρα του Σουμά μέσα στην περιοχή. Κόβει ο Μιχαηλίδης με το κεφάλι. Κέρια η παρέμβασή του. Έχουμε το Θημιάνη έξω από την περιοχή. Δεν μπορεί να βρει συμπαίκτη. Τους λέει να ξεμαρκαριστούν. Δίνει στο Μανρίκε. Μανρίκε η διαγώνια.

Παλιά, εκεί όπου κόβει με το κεφάλι, με στόχο ήταν τον Σουμά, κόβει με το κεφάλι ο Σορετήρε που έχει οπισθοχωρήσει. Μαυρίας από τον Εστεμπάν, θα πάρει και πάλι την μπάλα ο Μαυρίας. Θα προσπαθήσει να δώσει και πάλι στον Εστεμπάν. Εστεμπάν κρατάει την μπάλα. Εστεμπάν, η ωραία παλιά για τον Μεχία σε θέση έξω δεξιά. Μεχία στη γραμμή, θα πάει να πάρει το κόρνερ. Τελικά κόβεται, χωρίς φάουλ λέει ο κύριος Κατοίκος. Η βαθιά παλιά από τους παίκτες του ΠΑΟΚ, όπως όπως με το κεφάλι ο Γκράναθ θα κόψει ο Εράκοβιτς. Θα κάνει το τάκλιν ο Ντιαγέ, θα κρατήσει την μπάλα. Ωραία προσπάθεια από τον παίκτη του ΠΑΟΚ που θα κάνει και την αλλαγή παιχνιδιού για τον Κένι που έχει προωθηθεί σε θέση έξω δεξιά. Ο Κένι, καλές προϋποθέσεις, κάνει την παλιά για τον Ζίβκοβιτς. Η σέντρα του Ζίβκοβιτς, η κεφαλιά μέσα στην περιοχή και κόβει ο Εράκοβιτς που έχει οπισθοχωρήσει. Έβγαλε παίκτες μέσα στην περιοχή εδώ ο ΠΑΟΚ. Η παλιά τώρα που γίνεται στα αριστερά για τον Άλεξιτς. Το παιχνίδι έχει πάρει ένα ξέφρενο ρυθμό. Με χώρο ο Άλεξιτς θα μπει μέσα στην περιοχή. Άλεξιτς η σέντρα, η μπάλα κάπου χτυπάει το κόρνερ τελικά από τον Μπάμπα. Καλή φάση, φάση πάνω στη φάση. Πριν από κάποια δευτερόλεπτα φάση για τον ΠΑΟΚ με τον Εράκοβιτς να διώχνει. Βγήκε η παλιά στην μετάβαση την επιθετική για τον Άλεξιτς που διένυσε όλο το γήπεδο σχεδόν. Από τη μεσαία γραμμή έφτασε μέχρι την τελική γραμμή, έκανε την παράλληλη παλιά, κόντρες και η μπάλα σε κόρνερ. 7 λεπτά των καθυστερήσεων μετράνε από τώρα, φίλες και φίλοι, και το κόρνερ από τα αριστερά εκτελείται στο πρώτο δοκάρι κεφαλιά. Η μπάλα φεύγει έξω από τον Σορετήρε. Ο Μαυρίας θα δώσει για τον Εστεμπάν. Εστεμπάν, νέα σέντρα μέσα στην περιοχή. Στο δεύτερο δοκάρι το σούτ από τον Εράκοβιτς. Η μπάλα κοντράρει, φεύγει έξω. Σουμά κρατάει την μπάλα, πιέζει πάρα πολύ ο Πανετολικός. Σουμά, νέα σέντρα μέσα στην περιοχή. Διώχνει ο Μιχαηλίδης όπως όπως. Και πάλι μπάλα στα πόδια των παικτών του ΠΑΟ, του Πανετολικού. Ο Εστεμπάν θα δώσει για τον Κουτσερέκο που έχει ανέβει μέχρι τη μεσαία γραμμή. Κουτσερέκο, το γέμισμα, λάθος του Κουτσερέκο. Η μπάλα στους παίκτες του ΠΑΟΚ που πάνε να βγουν τώρα στην κοντραεπίδεση. Ίσως να είναι offside ο Ζίβκοβιτς και πράγματι είναι offside. Βιάστηκε να του κάνει την παλιά εδώ ο Γιάκιτς. Ήταν σε θέση offside. Μαυρίας, δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων εδώ στο Αγρίνιο. Πανετολικός ΠΑΟΚ 1-2. Ο Πανετολικός συνεχώς στην επίδεση. Προσπαθεί να ισοφαρίσει το φάουλ που κερδίζει λίγο κάτω από τη μεσαία γραμμή ο Εράκοβιτς από τον Ούγκρεσιτς. Παίζουν γρήγορα οι παίκτες του Πανετολικού. Μανρίκε. Η παλιά για τον Εστεμπάν. Δεν μπορεί με το κεφάλι να κάνει καλό κοντρόλ. Του την έκανε την μπάλα ο Άλεξιτς που κερδίζει το πλάγιο out. Όχι. Παραχωρεί το πλάγιο out ο Κώστα Άλεξιτς. Παίρνουν ανάσα οι παίκτες του ΠΑΟΚ. Τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων, φίλες και φίλοι, της Έρα Σπορ εδώ στο Αγρίνιο. Πανετολικός ΠΑΟΚ 1-2 με τα γκολ του Άλλη στο 32, το 0-1, το 0-2 του Ντιαγέ στο 39 και του Ντιέγκο Εστεμπάν στο 52. Όπως όπως διώχνουν οι παίκτες του ΠΑΟΚ και βγαίνει παλιά για τον Ντιαγέ, τρέχει ο Μανρίκε. Κοντρολάρει πολύ ωραία την μπάλα, αποφεύγει κιόλας στον Ντιαγέ, δίνει για τον Γκράναθ. Ο Γκράναθ θα δώσει για τον Χάρη Μαυρία. Παίρνει τον άξονα ο Μαυρίας κάτω από την μεσαία γραμμή και θα δώσει στο Θημιάνη. Θημιάνης περνάει τώρα τη μεσαία γραμμή. Πηγαίνει πάνω του ο Γιάκιτς. Θα δώσει για τον Άλεξιτς. Σε θέση έξω αριστερά θα κάνει τη σέντρα. Άσχημη σέντρα, συρτή. Και αυτή δεν περνάει το πρώτο δοκάρι. Η μπάλα πάει στον Ζίβκοβιτς. Περνάει τη μεσαία γραμμή. Είναι 2-2. Έρχεται και ο Ούγκρεσιτς. Πέφτει πάνω στα πόδια του ο Μπάτζη. Κρατάει ο Ζίβκοβιτς. Θα τη δώσει την μπάλα στο Σανταμαρία. Σε θέση έξω δεξιά ο Σανταμαρία. Θα κάνει τη σέντρα. Κάνει τη σέντρα. Η μπάλα περνάει από τον Ντιαγέ αλλά και από τον Γκράναθ στα αριστερά όπου την παίρνει την μπάλα ο Σαλιφού Σουμά. Κρατάει την μπάλα. Θα δώσει για τον Μαυρία. Ο Μαυρίας πίσω στον τερματοφύλακά του τον Κουτσερέγκο. Δεν έχουν δυνάμεις πάρα πολλές και οι δύο ομάδες έχουν τρέξει πάρα πολύ. Και ο ΠΑΟΚ και ο Πανετολικός. Σουμά κάνει ωραίο κοντρόλ σε θέση έξω δεξιά. Πηγαίνει πάνω του ο Σορετήρε. Σουμά κρατάει την μπάλα. Θα κάνει και τη σέντρα στο δεύτερο δοκάρι. Στο πουθενά. Η μπάλα δεν έτρεξε. Ο Άλεξιτς ήταν κάπου μεταξύ Μπάτζη και Άλεξιτς. Αυτή η πάσα
Θυμίζω ότι έχει βάλει και δεύτερο φορ ο Γιάννης Αναστασίου τον Μεχία. Είμαστε φίλες και φίλοι της Έρα Σπορ στο πέμπτο λεπτό των καθυστερήσεων. Θυμίζω ότι 7 έχει δώσει ο τέταρτος διαιτητής, ο κύριος Φίτσας, το βολέ από τον τερματοφύλακα τον Τσιφτσί. Και πάλι στους παίκτες του Πανετολικού. Σουμά. Σουμά η μπαλιά η οποία γίνεται για τον Μεχία. Σουμά κερδίζει την μπάλα. Εδώ έχουμε ένα φάουλ το οποίο είναι σε πολύ καλό σημείο για τον Πανετολικό. Στο πέμπτο προσέκτο λεπτό των καθυστερήσεων. Είναι ένα φάουλ στην προέκταση της, της γραμμής της μεγάλης περιοχής και κίτρινη κάρτα στον Μπάμπα. Είναι στην παράλληλη γραμμή του τέρματος και στην προέκταση αυτής της γραμμής της μεγάλης περιοχής. Μεταξύ του πλαγίου out και της μεγάλης περιοχής. Με τον Μανρίκε να τρέχει για να εκτελέσει αυτό το φάουλ. Του δείχνει ότι θα σφυρίξει ο κύριος κατοίκος. Μανρίκε ακούει και τον Γιάννη Αναστασίου που του λέει πού να εκτελέσει αυτό το φάουλ. Στο τείχος μόνο ένας παίκτης και είναι ο Σόλας Ορετήρε. Μανρίκε, έκτο λεπτό των καθυστερήσεων. Όλοι οι παίκτες στην μεγάλη περιοχή του Τσιφτσί. Τώρα σφυρίζει ο κύριος κατοίκος. Μανρίκε εκτελεί. Καλοκτυπημένο, περνάει η μπάλα από όλους. Ανάποδο ψαλιδάκι μέσα στην περιοχή από τον Γιάκιτς. Νέο γέμισμα μέσα στην περιοχή. Βγαίνει ο Τσιφτσής και μπλοκάρει την μπάλα μπροστά από τον Άλεξιτς και τον Μεχία. Σηκώνεται αργά αργά ο Αντώνης Τσιφτσής. Του δείχνει ο κύριος κατοίκος να συνεχίσει. Αφήνει την μπάλα κάτω και τώρα κάνει το γέμισμα προς τον Ζίφκοβιτς. Η κεφαλιά είναι η μπάλα πλάγιο out. Ο Κένι ήταν που είχε ανέβει αρκετά ψηλά. Πλάγιο out στο χώρο άμυνας του Πανετολικού. Γυρνάνε οι παίκτες των γηπεδούχων στον Κουτσερέγκο. Αυτός θα κάνει το γέμισμα με στόχο τον Άλεξης. Παίρνουν την κεφαλιά. Μπάτζι. Παρεμβαίνει με το κεφάλι ο Κένι και γυρίζει την μπάλα στον τερματοφύλακά του. Είμαστε φίλες και φίλοι στο τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων. 97ο του αγώνα. Πανετολικός ΠΑΟΚ 1-2. Ο Τσιφτσής θα βρει τον Σορετήρε. Σορετήρε κρατάει την μπάλα. Θα δώσει για τον Ζίφκοβιτς έξω από την περιοχή. Ζίφκοβιτς κρατάει την μπάλα. Τακουνάκι μέσα στην περιοχή για τον Σανταμαρία. Σέντρα shootout. Μάλλον πιο πολύ σουτ ήταν. Ήταν σε καλή θέση και ο Ντιαγέ. Αν ήταν πιο χαμηλό το γύρισμα, ήταν σε κενή εστία ο Ντιαγέ. Το βολέ από τον Κουτσερέγκο. Γρήγορα γρήγορα θα πάρει την κεφαλιά ο Μπάτζη. Ο Μιχαηλίδης απαντάει. Διώκουν την μπάλα. Θυμιάνει στη μεσαία γραμμή για τον Μαυρία. Πάει ο Σορετήρε πάνω του, κόβει χωρίς φάουλ και πάει μπάλα στον Ντιαγέ. Τώρα είναι 3 του ΠΑΟΚ με 2 του Πανετολικού. Κρατάει ο Ντιαγέ. Θα πάει να κάνει την τρίπλα πάνω στον Κουτσερέγκο. Η αλλαγή Ζίφκοβιτς μέσα στην περιοχή. Ζίφκοβιτς κάνει την πάσα. Ντιαγέ γκολ από τον Σορετήρε. Σε αυτή την φάση διαρκείας με 4 παίκτες του ΠΑΟΚ να βρίσκουν και να πατάνε περιοχή. Ο Ζίφκοβιτς έκανε τελικά το γύρισμα εκεί όπου η μπάλα περνάει από όλους. Φτάνει στον Σορετήρε που δεν δυσκολεύεται να κάνει στο 97 το 1-3. Ο Σόλας Ορετήρε το 1-3 είναι ο σκόρερ του ΠΑΟΚ που καθαρίζει με αρκετό άγχος, θα έλεγα, στο τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων την νίκη, γιατί όλος ο Πανετολικός ήταν μπροστά για να πετύχει τον γκολ που θα του έδινε το βαθμό της ισοπαλίας. 1-3 λοιπόν, και τώρα αρχίζουν σιγά σιγά να φεύγουν και οι φίλοι του Πανετολικού. Δεν μένει χρόνος. Ο κύριος κατοίκος κουβεντιάζει και με τον Μαυρία, ο οποίος έχασε την μπάλα στη μεσαία γραμμή, για το αν ήταν φάουλ ή όχι. Θα τσεκαριστεί η φάση από το VAR. Θυμίζω είναι οι κύριοι Ματσούκας και Φωτιάς. Δεν εκτελείται η σέντρα. Κοιτάζουν τη φάση από την αρχή. Τέλος παιχνιδιού, λέει ο κύριος κατοίκος. 1-3 το τελικό αποτέλεσμα.
φίλες και φίλοι, εδώ στο Αγρίνιο, σε ένα παιχνίδι που κράτησε τους 3.500 θεατές που βρέθηκαν στο κήπεδο του Πανετολικού σε εγρήγορση μέχρι το τέλος. Ήταν τέτοια η εξέλιξη του σκορ, τέτοια η εικόνα των δύο ομάδων στο τελευταίο δεκάλεπτο που παίχθηκε το μάτς μέχρι και το τελευταίο δευτερόλεπτο. Θυμίζω ότι ο ΠΑΟΚ ήταν καλύτερος στο πρώτο ημίχρονο, είχε κατοχή μπάλας, είχε την πρωτοβουλία των κινήσεων, πέτυχε γκολ με τον Τάχα Άλλη στο 32ο λεπτό, μετά από 7 λεπτά στο 39 ο Ντιαγέ έκανε το 0-2 και γενικά πήγε και έκλεισε άνετα ο δικέφαλος του Βορρά με πολύ καλή εμφάνιση και με 2 γκολ το πρώτο ημίχρονο. Στο δεύτερο ημίχρονο όμως τα πράγματα άλλαξαν, καθώς στο 52 στην πρώτη ουσιαστικά καλή στιγμή που είχε ο Πανετολικός κατάφερε να μειώσει το σκορ με τον Ντιέκο Εστεμπάν στο 52ο λεπτό και από εκείνο το σημείο ο ΠΑΟΚ έγινε πιο προσεκτικός, διαφύλαξε περισσότερο την άμυνά του και προσπάθησε να κάνει διαχείριση του προβαδίσματος το οποίο είχε, μπόρεσε να κρατήσει μακριά τον Πανετολικό ακόμη και στο τελευταίο δεκάλεπτο και στις καθυστερήσεις που ο Πανετολικός ήταν πάρα πολύ επιθετικός και στην κόντρα επίδεση στο τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων στο 97 ο Σόρε Τίρε έκανε το τελικό 1-3. Αυτά λοιπόν από το γήπεδο του Πανετολικού στο Αγρίνιο, Πανετολικός ΠΑΟΚ 1-3. Διαμαρτυρίες και από τον Γιάννη Αναστασίου στον κύριο κατοίκο, ενώ οι παίκτες των δύο ομάδων άλληλο συγχαίρονται βέβαια και οι παίκτες του ΠΑΟΚ, ενώ αυτοί του Πανετολικού θα πάνε προς το Πέταλο όπου είναι οι φανατικοί φίλοι του Πανετολικού για να τους χειροκροτήσουν και να χειροκροτηθούν. Δεύτερη σερή ήττα για τον Πανετολικό, μετά τον Παναθηναϊκό εκτός έδρας χάνει και το παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ. Συνεχίζεται αυτή η παράδοση η οποία θέλει τον ΠΑΟΚ να περνάει από το Αγρίνιο τα τελευταία 14 χρόνια. Αυτά φίλες και φίλοι της Έρα Σπορ από μένα και τον Γιώργο Μίνο. Πολλές ευχές για ένα καλό βράδυ. Να είστε καλά.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Είναι οι αθλητικές ειδήσεις από την Era Sport στις 11. Φίλοι ακροατές, καλό βράδυ. Παιχνίδια των τεσσάρων διεκδικητών του τίτλου περιλάμβανε το σημερινό πρόγραμμα που έριξε την αυλαία της πέμπτης αγωνιστικής στην Super League. Παναθηναϊκός, ΑΕΚ, Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ ξεπέρασαν τις εκτός έδρας κακοτοπιές. Να δούμε τα αποτελέσματα. Λεβαδιακός, Ολυμπιακός 0-1, Βόλος, ΑΕΚ 1-2, Όφια, Στάρας, Τρίπολης 2-2, Καλαμάτα, Παναθηναϊκός 0-1 και Πανετολικός, ΠΑΟΚ 1-3. Στη Λιβαδιά ο Σάλιακας λύτρωσε στις καθυστερήσεις του μάτς στον Ολυμπιακό. Στον Βόλο, το Στήρο πρώτο ημίχρονο διαδέχτηκαν 3 γκολ στο δεύτερο, με τον Γιώβιτς να σκοράρει 2 φορές, την πρώτη με πέναλτι για την ΑΕΚ και τον Χαραλαμπόγλου να μειώνει προσωρινά για τους Θεσσαλούς, οι οποίοι είδαν να αποβάλλονται στις καθυστερήσεις 2 παίκτες τους, ο Μίγας και ο Μεντίλ. Στις καθυστερήσεις γλίτωσε ο Όφη την Κέλα στο Παγκρίτιο, με τον Αθανασίου να ισοφαρίζει σε 2-2 το σκορ για τους κριτικούς, οι οποίοι είχαν προηγηθεί με τον Αποστολάκη. Αλλά ο Αστέρας είχε γυρίσει προσωρινά το μάτς με γκολ του Μακέντα και του Κεντού. Ο Τετέι καθάρισε για τον Παναθηναϊκό στην Νεάπολη. Τέλος, στο Αγρίνιο, ο Τάχα Άλλη, ο Ινδιαγέ και ο Σορετήρε σκόραραν για τον δικέφαλο του Βορρά και ο Εστέμπαν για τους γηπεδούχους. Κρατάω την οτροπία νικητή, αφού μαζί με τα ευρωπαϊκά παιχνίδια που δώσαμε μετράμε 8 στα 8. Η Καλαμάτα μας το έκανε δύσκολο σήμερα. Δεν ξέρω αν η διακοπή θα μας βοηθήσει. Σίγουρα εμείς θα συνεχίσουμε τη σκληρή δουλειά μας, δήλωσε ο Γιάκοπ Νίστρουπ μετά το 5ο τρίποντο του Παναθηναϊκού στο πρωτάθλημα. Είμαστε Ολυμπιακός, οφείλουμε να παλεύουμε μέχρι το τελευταίο λεπτό. Οι δύο νίκες μας δίνουν αυτοπεποίθηση, σχολίασε ο Ιμανόλ Αλγουαθίλ μετά την αγχωτική νίκη του Ολυμπιακού στη Λιβαδιά. Μετά τα πρώτα 15 λεπτά παίξαμε καλά και κυριαρχήσαμε, η άποψη του Μάρκο Νίκολιτς για το νικηφόρο πέρασμα της ΑΕΚ από τον Βόλο. Το πρωτάθλημα διακόπτεται για τις υποχρεώσεις της Εθνικής, η οποία μπαίνει σε μια ιδιαίτερα απαιτητική περίοδο, έχοντας μπροστά της 4 αναμετρήσεις για το Nations League μέσα σε λίγες ημέρες. Η Γαλανόλευκη θα αγωνιστεί εκτός έδρας με τη Σερβία την 5η και τη Γερμανία την Κυριακή, πριν υποδεχτεί την Ολλανδία την 1η Οκτωβρίου και τη Γερμανία στις 4 του μηνός στην Τούμπα. Στην επανέναρξη του πρωταθλήματος τώρα στις 11 Οκτωβρίου θα διεξαχθεί το ντέρμπι των Αιωνίων στο Γεώργιος Καραϊσκάκης. Σε καλό κλίμα έγινε η συνάντηση του Παναγιώτη Μονεμβασιώτη με τον Βάλτερ Ματσάρη, με τους δύο άνδρες να συζητούν εφόλης της ύλης για την κατάσταση στον Ηρακλή και το μέλλον της ομάδας. Στο Βόλι στους 16 ολοκληρώθηκε η παρουσία της Εθνικής των Ανδρών στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα μετά την σημερινή ήττα της με 3-2 από την Φινλανδία στο Τωρίνο. Πίσω στο ποδόσφαιρο, 3 παιχνίδια για την τρίτη αγωνιστική στην Super League 2 έγιναν σήμερα. Καλυθέα Πανσαραϊκός 2-1, Αστέρας Τρίπολης Β Απολλών Καλαμαριάς 1-0 και Ολυμπιακός Β Μαρκό 2-4. Άλλα 3 μάτς γίνονται αύριο. Στις 4 θα βρεθούν στη Σέντρα ΠΑΣ Πύργος ΑΕΛ και στις 5 ΠΑΟΚ Β Νέστος Χρυσούπολης και Πανθρακικός Νίκη Βόλου. 4 αγώνες έγιναν σήμερα για την πρώτη αγωνιστική στο πρωτάθλημα των γυναικών. Βόλος Όφη 3-0, Σιρήνες Γρεβενών Οδυσσέας Μοσχάτου 3-0, Αστέρας Τρίπολης Κηφισιά 6-0 και Αγία Παρασκευή Ρέα 2-0. Στο τένις, αποκλεισμός για την Ελλάδα από τη συνέχεια του Davis Cup μετά την ήττα του αντιπροσωπευτικού μας συγκροτήματος με 3-2 από την Τσεχία στο Κόζιτσε. Και σε άλλα νέα από το εξωτερικό, Ατλέτικο Μαδρίτης Ρεάλ Μαδρίτης 2-1 στο ντέρμπι του Ισπανικού Πρωταθλήματος, Manchester City Sunderland 5-3, Leeds Crystal Palace 0-0, Bournemouth Liverpool 0-1 και Fulham Manchester United 1-1 σήμερα στην Premier League. Στην Bundesliga, Schalke Elversberg 0-0, Leverkusen Lipsia 2-0 και Paderborn Hoffenheim 3-1. Στην Ιταλία, Φιωρεντίνα Νάπολη 1-1 και Ιουβέντους Αταλάντα 2-0 τελικά αποτελέσματα και στο 50 λεπτό Μίλαν Λέτσε 1-0. Τέλος πάντων στην Ιταλία, αλλά στο μπάσκετ, η Αρμάνι Μιλάνο κατέκτησε το Super Cup μετά από 45 λεπτή μάχη με τη Βενέτσια και σκόρε 94-87 με τον Moses Wright, πρώτο σκόρερ των νικητών με 23 πόντους. Άκουσα τα αθλητικές ειδήσεις από την Era Sport και τον Δημήτρη Σωτηρόπουλο. Μείνετε συντονισμένοι στο Δημόσιο Αθλητικό Ραδιόφωνο Ο Άγγελος Τίμος συνεχίζει την ενημέρωσή σας για μία ακόμα ώρα.
0: Ερασπορ 101,8.
2: Ωραίο άρωμα, με επίγευση. Ποιο ούζο είναι?
3: Ούζο Dartemis Black. 100% μόνο η καρδιά του αποστάγματος. Με μικρή χειροποίητη παραγωγή σε αριθμημένα μπουκάλια.
2: Και αυτό είναι που το κάνει τόσο αληθινό, τόσο ξεχωριστό, τόσο, πώς να το πω, τόσο premium.
3: Είναι το μεράκι, είναι τα αγνά υλικά, η μυστική συνταγή από το 1892. 130 και πλέον χρόνια είναι αυτά.
2: Ακριβώς. Ούζο Dartemis Black. Η καρδιά της απόσταξης.
3: Μοναδικό, αληθινό, ανεπανάληπτο.
2: Με την εγγύηση και την υπογραφή του Βλάση Φιλιππόπουλου.
4: Απολαύστε υπεύθυνα.
0: Ακούτε Ερασπορ

0: 11 με λεπτά μετά τις 10, το μικρόφωνο στα γήπεδα συνεχίζεται, θα είναι κοντά σας μέχρι τα μεσάνυχτα με τον Αλέξανδρο Αποστολόπουλο στη ρύθμιση των ήχων, τον Τάκη Μπάλτα στην επιμέλεια της εκπομπής. Ξεκινάμε με Νίστρουπ, τον προπονητή του Παναθηναϊκού.
1: Το πρωτάθλημα μόλις ξεκίνησε και ο δρόμος ακόμα είναι μακρύς. Και θα πω επίσης ότι το πρωτάθλημα δεν είναι sprint, το πρωτάθλημα είναι μαραθώνιο.
2: Ο Παναθηναϊκός έχει τεράστια ποιότητα, θα έλεγα. Παρ' όλα αυτά, εμείς δεν είχαμε διάθεση να κλειστούμε, είχαμε διάθεση να κυνηγήσουμε το παιχνίδι. Ίσως αν είχαμε καλύτερη τελική επιλογή σε κάποια transition να δημιουργούσαμε και καλύτερες ευκαιρίες.
3: Όλες οι ομάδες θέλουν το γήπεδό τους όπως και εμείς. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κόσμο που ξοδεύει τα έξοδά του για να έρθει να μαζί στην Αθήνα. Δεν είναι εύκολο στις μέρες μας. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ και τον θέλουμε δίπλα μας.
4: Σίγουρα έχουμε μεγαλώσει. Δεν έχει καμία σχέση η φετινή ομάδα με την περσινή. Έχουμε μια ταυτότητα στο παιχνίδι μας. Έχουμε παίκτες με προσωπικότητα οι οποίοι έχουν έρθει και έχουν προσθέσει πάρα πολλά στην ομάδα. Θεωρώ ότι έχουμε μεγαλώσει σαν ομάδα. Χτίζουμε χαρακτήρα. Ειδικά αυτή η νίκη σημαίνει χτίζει χαρακτήρα. Μας δίνει όθηση, ψυχολογία και αυτοπεποίθηση.
0: Εκτός από τον προπονητή του Παναθηναϊκού, ακούσαμε τον τεχνικό της Καλαμάτας, τον κύριο Χριστοφιλέα, τον Στρούγγι από πλευράς Καλαμάτας και τον Κυριακόπουλο από πλευράς Παναθηναϊκού. Ολοκληρώθηκε λοιπόν η πέμπτη αγωνιστική της Super League. Να θυμηθούμε τα σημερινά και τα χθεσινά αποτελέσματα. Πανετολικός ΠΑΟΚ 1-3 πριν από λίγη ώρα, Καλαμάτα Παναθηναϊκός 0-1, Όφη Αστέρας Άκτορ 2-2, Βόλος ΑΕΚ 1-2, Λεβαδιακός Ολυμπιακός 0-1. Χθες Άρης Ηρακλής 0-0, Ατρόμητος Κηφισιά 1-2. Στη βαθμολογία, μετά από 5 αγώνες, στην πρώτη θέση ο Παναθηναϊκός με 15, δεύτερη για τον ΠΑΟΚ με 12, τρίτη θέση για την ΑΕΚ με 11, τέταρτη θέση για τον Όφη 10, πέμπτη θέση για τον Ολυμπιακό, επίσης 10 οι βαθμοί. Έκτη θέση για τον Πανετολικό 9 οι βαθμοί, 7η θέση για τον Άρη 7 οι βαθμοί, 8η θέση για τον Ηρακλή με 6 βαθμούς, 9η η Κηφισιά με 5 βαθμούς, 10η η Καλαμάτα με 4, 11ος ο Ατρόμητος με 2, 12ος ο Αστέρας Τρίπολης με 2, όσους έχει και ο Βόλος στη 13η θέση και στην τελευταία θέση η ομάδα του Λεβαδιακού με 1 βαθμό. Όπως γνωρίζετε, ακολουθεί διακοπή τριών εβδομάδων λόγω των εθνικών ομάδων. Η έκτη αγωνιστική, η επόμενη, θα γίνει το Σάββατο και την Κυριακή και τη Δευτέρα 10, 11, 12 Οκτωβρίου. Το Σάββατο, Αστέρας Άκτορ Ατρόμητος στις 7.30, την ίδια ώρα ΑΕΚ Όφη. Την Κυριακή, 11 Οκτωβρίου στις 5, Κηφισιά Πανετολικός, την ίδια ώρα Ηρακλής Λεβαδιακός, στις 7, Άρης Βόλος και στις 9, το μεγάλο ντέρμπι Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Η αυλαία της αγωνιστικής θα πέσει τη Δευτέρα 12 Οκτωβρίου στις 6 το απόγευμα, ο ΠΑΟΚ φιλοξενεί την Καλαμάτα. Στο κουπόνι του στοιχήματος, εκεί όπου έχουμε γκολ στα παιχνίδια που είναι σε εξέλιξη, Μαρσέγ Παρί Σεζερμέν 0-1, ανοίγουν το σκόρ οι φιλοξενούμενοι, με τον Φεράν Τόρες μετά την ασίστ του Ντεζιρέ Ντουέ. Μίλαν Λέτσε 2-0 για τους Ρωσονέρι, δεύτερο γκολ με το Ραμπιό στο 61, ο Πούλησικ είχε κάνει το 1-0 στο 14, Μπαΐα Κρουζέιρο 1-1, Κορίνθιας Φλουμινένσε 0-1, Γκοϊά Σαβάη 0-1, Βαλένθια Σοσιεδάδ 0-1, Λεγκανές Γρανάδα 2-2, Φορταλέζα Ατλέτικο Τζούνιορ 0-3 με 10 η Φορταλέζα, Νασιονάλ Μοντεβιδέο Διφενσόρ Σπόρτινγκ 0-1, Πόρτο Μπενφίκα 1-0 με 10 η Μπενφίκα λόγω αποβολής του Λεγκλέ, ο Γκάμπριελ Βέγκα είναι ο σκόρερ στο 31 μετά από την ασίστ του Πέπε. Είναι τα παιχνίδια που έχουμε γκολ. Οι αγώνες που δεν είπαν, ισόπαλοι χωρίς τέρματα. Ξεκινάμε με τις αμφισβητούμενες φάσεις όπου και αν είχαμε και τον Κώστα Ακρίδα. Κώστα, καλησπέρα.
5: Καλησπέρα, Άγγελε. Καλησπέρα και στους ακροατές μας.
0: Για κάνε ένα γενικό σχόλιο.
5: Γενικό σχόλιο. Είχαμε διάφορα προβλήματα, είχαμε διαμαρτυρίες. Αλλού υπάρχουν σωστές διαμαρτυρίες, αλλού λάθος.
0: Ωραία, να τα δούμε αναλυτικά.
5: Να τα παιχνίδια από την αρχή, να ξεκινήσουμε το πρώτο παιχνίδι Λεβαδιακός Ολυμπιακός.
0: Ωραία.
5: Εδώ μπορούμε να πούμε ότι δεν είχαμε καμία αμφισβητούμενη φάση. Διαιτητής ήταν ο Τσεμετερίδης από την Κοζάνη, ήταν πάρα πολύ καλός, ήταν κοντά στις φάσεις. Πολύ τρέξιμο, είναι σε πολύ καλή φυσική κατάσταση. Σωστό στο πειθαρχικό έλεγχο και στην εφαρμογή κανονισμών. Οπότε εδώ είχαμε μια πολύ καλή διαιτησία.
0: Πολύ ωραία.
5: Φεύγουμε από αυτό το παιχνίδι και πάμε στο παιχνίδι που υπάρχουν και τα πιο πολλά προβλήματα.
0: Βόλος ΑΕΚ.
5: Βόλος ΑΕΚ. Στο 45-1 το γκολ του Βόλου σωστά δεν μέτρησε. Ήταν σε θέση offside. Άλλωστε και το VAR το είδαμε ξεκάθαρα ότι ήταν σε θέση offside. Όμως πριν το offside ο Βόλος ζητά πέναλτι για ανατροπή. Το είδα 3-4 φορές. Δεν διαπίστωσα ότι υπάρχει κάποια επαφή πριν γίνει το offside. Ναι. Άλλωστε και το VAR, διαιτητής και VAR, συμφώνησαν ότι δεν υπήρχε καμία επαφή παρά μόνο το VAR συμφώνησε στο offside. Στο 49 η ΑΕΚ ζητά χέρι, όμως διαιτητής και VAR δεν είδαν κάτι ότι υπάρχει χέρι. Mm-hmm. Στο 61 σωστά πέναλτι ανατροπή του παίκτη της ΑΕΚ, ο διαιτητής κοντά στη φάση, σωστά έδωσε πέναλτι, συμφώνησε και το VAR σε αυτή τη φάση. Στο 90-3 σωστά κόκκινη στον Μίγα του Βόλου, χτύπησε αντίπαλο εκτός φάσης, ο διαιτητής δεν το είδε όμως, το VAR τον έστειλε στο μόνιτορ και σωστά έδειξε την κόκκινη κάρτα. Στο 90-5 είχαμε δύο κάρτες μέσα σε δύο λεπτά εδώ για το Βόλο. Σωστά κόκκινη κάρτα. Ο παίκτης του Βόλου ήταν σε υποσχόμενη επίθεση. Τον ανέτρεψε ο αμυντικός και σωστά ο διαιτητής έδειξε απευθείας κόκκινη κάρτα. Και πάμε στο άλλο παιχνίδι, στην Καλαμάτα Παναθηναϊκός. Εδώ είχαμε μια τέλεια διαιτησία από τον διαιτητή Παπαπέτρου και εδώ δεν υπήρχε καμία αμφισβητούμενη φάση και εδώ ήταν πολύ προπονημένος ο Τάσος Παπαπέτρου και κοντά στις φάσεις καμία αμφισβητούμενη φάση, εφήρμοσε σωστά τον κανονισμό και το πειθαρχικό έλεγχο. Επίσης φεύγουμε και από αυτό το παιχνίδι και πάμε
0: στο Πανετολικός ΠΑΟΚ, το τελευταίο.
5: Πανετολικός ΠΑΟΚ, διαιτητής Κατοίκος. Το 20 σωστά δεν μέτρησε γκολ του ΠΑΟΚ, ήταν σε θέση offside. Το 39 σωστά μέτρησε το δεύτερο γκολ του ΠΑΟΚ, φάουλ δεν υπήρχε. Και εδώ είχαμε μια πάρα πολύ καλή διαιτησία από τον Κατοίκο. Και φεύγουμε και από αυτό το παιχνίδι.
0: Δεν έχει άλλο, τα είπαμε όλα.
5: Έχουμε Όφι Αστέρας.
0: Α, το Όφι Αστέρας, ναι βέβαια, δεν το είπαμε αυτό.
5: Εδώ είχαμε αρκετά προβλήματα από τη διαιτησία και μπορώ να πω ότι μου έκανε τρομερή εντύπωση από τόσα χρόνια που παρακολουθώ τον Τζακαλίδη. Μπορώ να πω ότι ήταν η χειρότερη του διαιτησία. Δεν ήταν σε καθόλου καλή μέρα. Στο 42 ο Αστέρας ζήτησε χέρι.
0: Ναι.
5: Βαρ και διαιτητής δεν είδαν κανένα χέρι. Στο 60 τρικυμία ανάμεσα στο διαιτητή και στο βοηθό. Ο βοηθός δείχνει offside. Σε παίκτη του Όφη. Ο διαιτητής δεν αντιλαμβάνεται ότι σήκωσε ότι είναι σε θέση offside ο παίκτης και ο παίκτης συνέχισε, έκανε φάουλ επιθετικό και ο διαιτητής σφύριξε το επιθετικό φάουλ και κίτρινη κάρτα. Έντονες διαμαρτυρίες από τους παίκτες του Όφη για την κάρτα, αφού πρώτα έπρεπε να σταματήσει το παιχνίδι τη στιγμή που υπέδειξε το offside ο βοηθός και δεν τον είδε ο διαιτητής και πράγματι τον είδε το βοηθό, του το είπε ότι είχα υποδείξει offside και πήρε την κάρτα πίσω και έτσι συνεχίστηκε το παιχνίδι. Στο 75 γκολ για τον Αστέρα ο βοηθός σηκώνει σημαία για χέρι. Πάλι ο διαιτητής δεν τον βλέπει ότι ο βοηθός του σήκωσε, έδειξε αυτή την παράβαση, άφησε το παιχνίδι να συνεχιστεί. Πάλι εδώ είχαμε έντονες διαμαρτυρίες, το μπήκε γκολ, το γκολ ακυρώθηκε με παρέμβαση του VAR και δεν μέτρησε. Δηλαδή υπήρχε εδώ μια αναστάτωση ανάμεσα στο διαιτητή και στον βοηθώ και εδώ του ξέφυγε το παιχνίδι γενικά. Δεν ήταν καθόλου μα καθόλου σε καλή μέρα. Αυτά ήταν τα παιχνίδια και οι διαιτησίες. Είχαμε και καλές και μέτριες διαιτησίες.
0: Ωραία Κώστα, να σε ευχαριστήσω πολύ. Να σου ευχηθώ καλό βράδυ.
5: Καλό βράδυ, καλή
0: και έτσι
5: κι
0: αλλιώς τώρα έχουμε διακοπές, έτσι τρεις εβδομάδες. Από 10 Οκτώβρη τα ξαναλέμε.
5: Να ξεκουραστούμε λιγάκι.
0: Λοιπόν, καλή συνέχεια, Κώστα. Σε ευχαριστώ πολύ.
5: Να είσαι καλά, να είσαι καλά.
0: Λοιπόν, αυτά σε ό,τι αφορά τις επίμαχες φάσεις. Ακούσαμε την ανάλυση από τον Κώστα Ακρίδα. Λοιπόν, να δούμε στο κουπόνι του στοιχήματος αν έχουμε κάποια αλλαγή στα παιχνίδια που διεξάγονται αυτόρα. Το Μαρσέγ Παρίσι Σεζερμέν έχει γίνει 1-2. Όπως είπαμε, ο Φεράν Τόρες μετά την ασίστ του Ντουέ, του Ντεζιρέ Ντουέ, έκανε το 0-1. Ο Γκόμες ισοφάρισε σε 1-1 και περιμένω να δω το replay για να σας πω ποιος είναι. Ο Μαρκίνιος είναι λοιπόν ο παίκτης που πετυχαίνει το 1-2 για την πρωταθλήτρια Ευρώπης. Το Μίλαν Λέτσε γίνεται 3-0, σκόρερ ο Ντιέγκο Μορέιρα στο 73. Έτσι λοιπόν διαμορφώνεται η κατάσταση στο κουπόνι, κάποια αλλαγή άλλη δεν βλέπω. Και εμείς φεύγουμε αμέσως, πάμε στο Βόλιο. Εκεί θα συναντήσουμε τον Βαγγέλη Μητρούσια, ο οποίος έχει όλο το τρίτο ημίχρονο, ένα έντονο τρίτο ημίχρονο, Βαγγέλη, με τις διαμαρτυρίες του Αχιλέα Μπέου για την νίκη της ΑΕΚ με 2-1. Μια δύσκολη νίκη, θα έλεγα, για την Ένωση. Καλησπέρα, Βαγγέλη.
6: Καλησπέρα, καλησπέρα σε εσένα, καλησπέρα και στους ακροατές. Έτσι, ότι το τρίτο ημίχρονο ήταν πλούσιο, γιατί μετά την λήξη του αγώνα είχαμε αυτό το επεισόδιο που προκάλεσε την αντίδραση από την πλευρά του Αχιλλέα Μπέου και μάλιστα σε δηλώσεις που έκανε αμέσως μετά τη λήξη του αγώνα ο ισχυρός άντρας, να το πούμε, και δήμαρχος της πόλης, είπε ότι μπήκε στον αγωνιστικό χώρο για να πάρει τον γιο του που ήταν σε έξαλλη κατάσταση. Πραγματικά είναι ένα μικρό παιδί, θεώρησε ότι η ομάδα του αδικήθηκε και σωστά θεώρησε, είπε ο κύριος Μπέος. Και από πίσω ήρθε ένας ποδοσφαιρικός αλήτης ονόματι Μπρινιόλη και επιτέθηκε και σε μένα και στο παιδί. Ντροπή του, ας δούνε οι κάμερες το περιστατικό, κακώς έγινε το όλο συμβάν, αλλά έπρεπε να προστατέψω το παιδί μου και από εκεί και πέρα σκρίνει ο αθλητικός εισαγγελέας ποιος πρέπει να τιμωρηθεί. Η κόντρα τους οδήγησε τον δήμαρχο του Βόλου στη σκέψη να υποβάλει μήνυση κατά το Ιταλό τερματοφύλακα της Ένωσης. Όμως μετά από τις συζητήσεις, θα έλεγα έτσι, και με τους ανθρώπους της ΑΕΚ και έπειτα από αρκετή ώρα στα αποδυτήρια, φαίνεται ότι ηρέμησαν τα πνεύματα με τον Μπρινιόλη να πηγαίνει προς το μέρος του Αχιλλέα Μπέου, συνοδευόμενος από ανθρώπους της ΑΕΚ. Ο Μπρινιόλη εξήγησε ότι πάνω στην ένταση στο τέλος του παιχνιδιού ήθελε να πανηγυρίσει τη νίκη και εξέφρασε τη λύπη του για το αν συνέβη κάτι που δεν έπρεπε. Ο Αχιλλέας Μπέος συμφώνησε ότι το θέμα λύγει εδώ, τονίζοντας ότι καταλαβαίνει, καθώς είναι χρόνια στο ποδόσφαιρο, αν και επανέλαβε ότι αυτό που συνέβη δεν ήταν σωστό. Σε κάθε περίπτωση, η ένταση που είχε δώσει μετά το τελικό σφύριγμα έπεσε και τα νεύρα ερέμισαν χωρίς να το δει συνέχεια. Και όπως μας είπε, ότι από τη στιγμή που δήλωσε δημόσια συγγνώμη για αυτό που έκανε ο Αλμπέρτο Μπρινιόλη, ο ίδιος είπε ότι δεν θα καταθέσει τη μήνυση, αποσύρει την μήνυση. Αυτά σε ό,τι αφορά έτσι το επεισόδιο που έγινε μετά το τέλος του αγώνα. Όμως υπήρχαν και δηλώσεις για το παιχνίδι και την διαιτησία του κυρίου Προλιχρόνη αλλά και του κυρίου Τζίλου που ήταν στο ΒΑΡ, εκφράζοντας έντονα παράπονα που είχε από την διαιτησία, αναφερόμενος στη φάση του πέναλτι που δόθηκε στον Λούκα Γιώβιτς, με το οποίο η Ένωση προηγήθηκε, έκανε το 0-1 και μάλιστα έκανε λόγο για αλλίωση αποτελέσματος, λέγοντας ότι αυτά τα πέναλτι δίνονταν τη δεκαετία του 2000 και του 1990. Είναι ντροπή, ντροπή η ΑΕΚ να κερδίζει έτσι. Και μάλιστα επισήμανε ότι το τηλεοπτικό δίκτυο που κάλυπτε τον αγώνα δεν έδειξε τη φάση. Αν κάποιος πει ότι είναι πέναλτι, εγώ δεν ξαναπηγαίνω στο γήπεδο, είπε ο κ. Μπέος. Ο Γιώβιτς ντύθηκε μαϊμού και πήρε ένα πέναλτι μαϊμού. Παίχτηκαν εκατομμύρια ευρώ στο διπλό της ΑΕΚ. Και μάλιστα είπε ότι αύριο θα καταθέσει μηνυτήρια αναφορά στον αρμόδιο εισαγγελέα για να διερευνήσει αν υπάρχει συμμετοχή του διαιτητή και του Βαρίστα, του κύριου Πολυχρόνη δηλαδή και του κύριου Τζίλου, γιατί όπως είπε παίχτηκαν εκατομμύρια στο διπλό της ΑΕΚ. Λοιπόν, αυτά υπόθηκαν έτσι από την πλευρά του κύριου Μπέου. Τώρα να πούμε ότι από την πλευρά τώρα των προπονητών, ξεκινώντας από τον προπονητή της ΑΕΚ, γιατί εδώ θα πρέπει να πούμε, Άγγελε, ότι όταν τελείωσε και πριν πάει προς τη συνέντευξη τύπου, ο προπονητής της ΑΕΚ, ο Μάρκο Νίκολιτς, είχε μια συζήτηση με τον Αχιλλέα Μπέο, Και μάλιστα και μετά το τέλος, όταν τελείωσε και από τη συνέντευξη που και επέστρεψε πάλι στα αποδυτήρια προπονητής της ΑΕΚ και φεύγοντας για να επιβαστεί προς το λεωφορείο, συναντήθηκε ξανά με τον κύριο Μπέο. Είχαν μια συζήτηση και ρωτήθηκε βέβαια στη συνέντευξη τύπου έτσι σχετικά με αυτή την συνάντηση και είπε ότι ήταν μια συνάντηση που είχε να κάνει κυρίως με τον Αχιλλέο Μπέο, κρατώντας είπε χαμηλούς τόνους και φιλική. Ήτανε, αυτή είναι η αλήθεια, γιατί ανταλλάξαν και χειραψίες και είπε ότι ήταν ποδοσφαιρική η συζήτηση σε φιλικό επίπεδο για την πόλη, την ποδοσφαιρία, αλλά και για το παιχνίδι, καθαρά ποδοσφαιρική. Έτσι τη χαρακτήρισε ο προπονητής της ΑΕΚ, ο οποίος θα πρέπει να πούμε ότι δήλωσε ικανοποιημένος από το σημαντικό τρίποντο που πήρε η ομάδα του. Δεν παρέλειψε να ευχαριστήσει τον κόσμο της ΑΕΚ για την παρουσία του, ενώ παραδέχτηκε ότι η εικόνα στα πρώτα λεπτά ήταν πολύ κακή για την ομάδα του, αλλά στάθηκε όμως στους τρεις πολύτιμους βαθμούς και μάλιστα δήλωσε πολύ χαρούμενος έτσι, για την έκβαση, παρά το γεγονός ότι παραδείχθηκε ότι ήταν δύσκολος ο αγωνιστικός χώρος σε ένα γήπεδο που δυσκολεύει τους πάντες, αλλά η ατμόσφαιρα ήταν ωραία και εδώ ευχαρίστησε τον κόσμο. Για την ομάδα του είπε ότι αυτό το ξεκίνημα θα μπορούσε να έχει στοιχήσει την ομάδα του και ένα και δύο γκολ, γιατί ο Βόλος ξεκίνησε πάρα πολύ δυνατά. Στάθηκε όμως και στο πέναλτι του Γιώβιτς, λέγοντας ότι μέχρι και το τέρμα του Βόλου δεν υπήρχε ουσιαστική ευκαιρία, αναφερόμενος δηλαδή στο γκολ που δεν μέτρησε. Το πέναλτι ήταν 100% σωστή απόφαση και σήμερα αποδόθηκε δικαιοσύνη η ομάδα που έπαιξε για να κερδίσει, πήρε και τους τρεις βαθμούς. Αυτά από τον προπονητή της ΑΕΚ. Από την άλλη πλευρά, ο προπονητής του Βόλου έκανε λόγο για την διαιτησία, ότι αυτή έπαιξε καθοριστικό ρόλο. Στάθηκε και στον γκολ που ακυρώθηκε, το Φουρτάδο, αλλά και στο πέναλτι που δόθηκε. Και θα πρέπει να πούμε ότι έμεινε ικανομένος, όπως είπε, από την προσπάθεια των παίκτων του, γιατί προσπάθησαν μέχρι το τέλος και ήταν ανταγωνιστικοί και διεκδίκησαν, όπως είπε, το καλύτερο σε αυτό το παιχνίδι. Είχαμε και δηλώσεις και από τους ποδοσφαιριστές. Στην σημασία της νίκης στάθηκε ο Σταύρος Πύλιος, αλλά και στον συμπαίκτη του, τον Γιώβιτς, ότι δείχνει και θεωρεί ότι είναι ό,τι καλύτερο υπάρχει για την θέση αυτή. Και από την άλλη πλευρά, ο Γιάννης Ακάργας αναφέρθηκε και στη φάση, δηλαδή την επίμαχη του πέναλτι, λέγοντας ότι δεν έκανε κάτι, τα πόδια του ήταν σταθερά. Και ο Γιώργος Ομίγας, ο οποίος αποβλήθηκε στην φάση, γιατί ρωτήθηκε και ο Πύλιος και είπε ότι το είδατε, δεν χρειάζεται να πω εγώ κάτι περισσότερο. Ο Γιώργος Ομίγας στάθηκε περισσότερο στη διαιτησία, ότι αντίκησε την ομάδα του, ότι η ομάδα του σήμερα δικαιούταν κάτι καλύτερο σε αυτό το παιχνίδι, αλλά η διαιτησία είναι αυτή που στέρισε τουλάχιστον τη δυνατότητα να πάρει έστω και το βαθμό της ισοπαλίας. Έτσι, αυτά έγιναν.
0: Το τρίτο ημίχρονο ήταν καυτό.
6: Ήταν καυτό ακριβώς. Τώρα από εκεί πέρα περιμένουμε να δούμε έτσι, γιατί αυτές οι καταγγελίες που έγιναν από την πλευρά του κυρίου Μπέου, με την μηνυτήρια αναφορά, εφόσον έτσι κατευθύνει στον εισαγγελέα σχετικά με το θέμα, δηλαδή ότι τα εκατομμύρια που παίχτηκαν, όπως είπε, αν υπάρχει συμμετοχή δηλαδή του διαιτητή αλλά και του βαρίστα, όλα αυτά νομίζω είναι στο στάδιο της δικαιοσύνης.
0: Ξεκάθαρα, η δικαιοσύνη θα αποφασίσει.
6: Ακριβώς, αν έχει γίνει κάτι και αν υπάρχει κάτι μεμπτό. Λοιπόν,
0: αυτά,
6: έτσι εξελίχθηκε αυτό το παιχνίδι, που θα μπορούσε έτσι να έχει και άλλη εξέλιξη. Ανάλογα να πω, βέβαια, δεν ήταν ένα παιχνίδι που είχε τις πάρα πολλές φάσεις, αλλά ήταν ένα παιχνίδι όμως που αυτές οι φάσεις, θα έλεγα, συζητήθηκαν και θα συζητηθούν.
0: Και κράτησε σε αγωνία και τον κόσμο, καθώς ο Βόλος σοφάρισε στο 84-85.
6: Στο 85. Ότι, ναι, να θυμίσουμε ότι στο 61ο λεπτό με το πέναλτι δηλαδή, του Γιώβιτς έγινε το 0-1 και ισοφάρισε ο Βόλος στο 85 και τρία λεπτά αργότερα ο Γιώβιτς, πετυχαίνοντας ένα πολύ ωραίο γκολ από τη σέντρα, το Ζωάο Μάριο από τα αριστερά, την κεφαλιά ακριβώς. Νομίζω ότι αυτή η κεφαλιά έδωσε και την νίκη στην ομάδα της ΑΕΚ, που πέτυχε το πρώτο τρίποντο εκτός έδρας μετά τα δύο αποτελέσματα που είχε στις εξόδους που είχε έτσι με την Κηφισιά του 1-1 και με το ίδιο σκορ που είχε πάλι στην Τρίπολη με τον Αστέρα την περασμένη αγωνιστική.
0: Σε ευχαριστώ, Βαγγέλη. Καλή συνέχεια. Να είσαι καλά.
6: Καλό βράδυ.
0: Λοιπόν, στο κουπόνι του στοιχήματος είπαμε νωρίτερα Μαρσέγ που παίζει με 10, Παρίσι Σεζερμέν 1-2, Μίλαν Λέτσε παραμένει το 3-0, Μπαΐα Κρουζέιρο 1-2, Κορίνθιανς Φλουμινένσε 1-1, Γκοϊά Σαβαΐ 2-1, Βαλένθια Σοσιεδάδ 1-1, Λεγκανές Γρανάδα 2-2, Φορταλέζα που παίζει με 10, Ατλέτικο Τσούνιορ 1-4, ημίχρονα Νασιονάλ Μοντεβιδέο Ντεφενσόρ Σπόρτινγκ 0-1, Πόρτο Μπενφίκα 1-0, 0-1, Πλατένσε Νιούελς Old Boys.

0: Λοιπόν, ο Παναθηναϊκός έκανε το 5 στα 5, πάει στη διακοπή στην κορυφή έχοντας το απόλυτο, κερδίζοντας την Καλαμάτα στη Νίκαια με 1-0. Πολύ ωραίο το γκολ του Τετέι. Εκεί ήταν ο Χρήστος Κοντός, είναι κοντά μας για το τρίτο ημίχρονο. Γεια σου Χρήστο, καλησπέρα.
1: Γεια σου Άγγελε, καλησπέρα και στους φίλους μας. Ναι, ήταν ίσως πιο δύσκολη νίκη του Παναθηναϊκού στο πρωτάθλημα. Mm-hmm. Αυτό γιατί δεν έκανε καλή εμφάνιση, λίγο η κούραση, λίγο το άγχος, λίγο η αίσθηση που καμιά φορά κοιμήσει τις ομάδες ότι έλα μωρέ με μια νεοφώτιση μέσω Παναθηναϊκός σήμερα το πάρω στο παιχνίδι, ψηλότερη έδρα είναι τον Πάτο. Δεν και στην Καλαμάτα, κάπου όλα αυτά ξεκινούσαν εκδοτικό μερικές φορές. Ο Παναθηναϊκός η αλήθεια είναι ότι δεν είχε το στάνταρ απόδοση που μας έχει συνηθίσει στα τελευταία παιχνίδια. Είχε ένα συμπαθητικό πρώτο ημίχρονο και τεχνική. Και ένα δεύτερο ημίχρονο στο οποίο ζωρίστηκε λίγο από την Καλαμάτα. Χρειάστηκε να βγάλει εξ-φάκτορ τον Πένια. Μια πολύ ωραία επέμβαση, ένα τετατή του Χάμζα για να κρατήσει το 62 το 0-1 και να μην μπει στη λογική να κυνηγάει πάλι να σκοράρει για να ξαναπάρει το προβάδισμα. Αυτό τέλος ημέρας είναι αυτό που λέει, που είπε ο Νίστρουπ, ότι το πρωτάθλημα δεν είναι σπριντ, είναι μαραθώνιος, είμαστε ακόμα στην αρχή, γιατί αυτές οι νίκες χτίζουν χαρακτήρα. Έτσι, ακόμα δηλαδή σε μια κακή βραδιά, κατάφερε με έναν λεγόμενο επαγγελματικό τρόπο αυτό που συνηθίζουμε να λέμε στο ποδόσφαιρο, χωρίς να εντυπωσιάσει, χωρίς να φτιάξει πάρα πολλές μεγάλες ευκαιρίες, όντας βέβαια καλύτερος σε όλη τη διάρκεια του αγώνα από την Καλαμάτα, αυτό δεν το παραχωρήσουμε, ήταν καλύτερος, θα κάνει σε πιθανάδι. Αλλά σε γενικά δεν θα μπορούσαμε να την πατήσει. Όπως κατά καιρού την πάταγε στην Ευρώπη με κάτι γκολ στο 92, στο 95. Εκεί που είδε δικαιώματα στον αντίπαλο, δεν καθάριζε το παιχνίδι. Και ξαφνικά τσουπ ερχόταν το γκολ το τέλος και έτρεχε μετά και δεν προλάβαινε. Σε κάθε περίπτωση, αυτό που μένει είναι ότι ο Παναθηναϊκός αυτή τη στιγμή τρέχει ένα σερί 8 συνεχόμενων αγώνων με νίκη. Μία στην Ευρώπη, τελευταία με τη Χράντετ, δύο στο κύπελο και 5 στο πρωτάθλημα, το σύνολο 8. Έχουμε μια ανωτελεία γιατί σήμερα είναι ένας κύκλος 13 αγώνων από το ξεκίνημα της περίοδου. Από το τέλη Ιουλίου μέχρι τώρα που ο Παναθηναϊκός έπαιζε ασταμάτα μαζί με τον ΠΑΟΚ και την ομάδα που έχουν παίξει τα περισσότερα παιχνίδια μέχρι τώρα. Γιατί θυμίζουμε ότι αυτές οι δύο για να φτάσουν μέχρι την φάση των play-off έπαιξαν 6 παιχνίδια για να μπει στην εκθέση από 2 Ολυμπιακός, 2 Όφη, 2. Άρα είναι περισσότερα τα παιχνίδια που έχουν δώσει και οι ομάδες παίζοντα κατάπαστα από Ιούλιο μέχρι τώρα. Είναι σημαντικό λοιπόν για τον Παναθηναϊκό ότι κλείνοντας το 1/4 της περίοδου, γιατί αν τα βάλεις κάτω και δεις τα παιχνίδια που τον περιμένουν και στην Ευρώπη, στο κύπελο, γύρω στα 50-52 είναι μέχρι το τέλος, όσο μακριά και να πάει, κάπου εκεί πέρα, οριακά θα πάω στα 50. Ουσιαστικά με τα 13 παιχνίδια είμαστε στο 1/4 της περίοδου. Και ο απολογισμός είναι πάρα πολύ θετικός. Βλέπουμε ότι είναι μια ομάδα που είναι αίτητη. Έκανε το 3-3 όπως ήθελε στο κόφερες, πέρασε. Έχει το 5-5 στο πρωτάθλημα, το 2-2 στο κύπελο. Μια χαρά. Έχει βάλει τους καινούργιους παίκτες στην μηχανή της, σιγά σιγά τους προσαρμόζει. Ο προπονητής αρχίζει και αυτός μπαίνει λίγο στην δικιά μας νοοτροπία. Αρχίζει να αντιλαμβάνεται καλύτερα το ελληνικό ποδόσφαιρο, τις ιδιαιτερότητές μας, την νοοτροπία μας, τα πάντα όλα. Οπότε νομίζω με αυτή την πρώτη άνω τελεία, στο σχεδόν 1/4 της περίοδου, το συμπέρασμα είναι θετικό.
0: 100% είναι θετικό.
1: Πάρα πολύ θετικό.
0: Έχει 15 βαθμούς σε 5 παιχνίδια, δηλαδή το 5 στα 5. Εντάξει, 2 νίκες στο κύπελο και έκανε το χρέος του να περάσει στη league phase του conference.
1: Είδες ότι είναι επικίνδυνα παιχνίδια αυτά. Είδες ότι ο Ολυμπιακός το 92 πέρασε από τη βαδιά.
0: Όλα τα παιχνίδια πλέον είναι επικίνδυνα.
1: Το 89 δεν είναι.
0: Όταν το παιχνίδι είναι στο 1-0, είναι πάντα επικίνδυνο. Γιατί και οι άλλες ομάδες παίζουν και αυτές, έτσι. Δεν παίζουν μόνο Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός.
1: Παρότι σε επίπεδο μπάτζετ είναι χαοτική η διαφορά ανάμεσα σε αυτές τις τέσσερις και τις υπόλοιπες, βλέπεις ότι υπάρχει εύκολο παιχνίδι.
0: Εννοείται.
1: Ο Βόλος έχει κόψει βαθμούς από τον Ολυμπιακό. Ο Όφη τον κέρδισε. Η Κηφισιά έχει κόψει βαθμούς από την ΑΕΚ. Παραλίγο θα κόψει το Βόλο σήμερα. Γενικά βλέπεις ότι τα πράγματα δεν είναι εύκολα.
0: Εύκολα δεν είναι τίποτα και νομίζω ότι θα έχουμε και πολλά αποτελέσματα που δεν θα αρέσουν στους Big Four, να το πω έτσι, κατά τη διάρκεια της σεζόν μέχρι να πάμε στα play-off.
1: Και κοίταξε να δεις, αυτό που λες για μένα είναι ένα σημείο τριβής στον Παναθηναϊκό. Δηλαδή ένα crash test είναι να δούμε πώς θα αντιδράσει ως οργανισμός στην πρώτη αποτυχία. Έτσι κάποια στιγμή θα έρθει και το στραβό αποτέλεσμα. Εντάξει, μέχρι τώρα πάνε όλα καλά, έχει αέρα στα πανιά του, όλα καλά. Αλλά κάποια στιγμή όταν θα έρθει η στραβή και μπορεί να και μια δεύτερη στραβή μαζεμένη. Μπάλα είναι, όταν δεν ξέρει, τεφορμαρίσματα, το ένα το άλλο. Εκεί θέλω να δω τι αντανακλαστικά θα δείξει ο οργανισμός, όχι μόνο στο αγωνιστικό κομμάτι, αλλά και ως περιραίωση ατμόσφαιρα. Γιατί μέχρι τώρα, σήμερα, ήταν όλα μέσα στο γάλα. Είδαμε πρώτη φορά τον Αλαφούζο να μπαίνει στο πούλμαν και να ηγείται τη αποστολή. Δεν ξέρω αυτό το πράγμα.
0: Χριστό, τι λες, να βάλουμε μία άνω τελεία, θα ακούσουμε λίγο Νίκολιτς, μήνες στη γραμμή.
2: Δύσκολο αγωνιστικό χώρο, σε ένα γήπεδο που δυσκολεύει και πάντα δυσκολεύει και πάρα πολλές ομάδες. Πρέπει να πούμε πάρα πολλά συγχαρητήρια σε όλους. Ήταν μια πολύ ωραία ατμόσφαιρα. Τα πρώτα 10 λεπτά ήταν κατά κύριο λεξιά ένα εφιάλτη, ήταν καταστροφικά, καθώς μπήκαμε χωρίς να είμαστε έτσι συγκεντρωμένοι. Χάσαμε πάρα πολλές μονομαχίες, κάναμε κάποια λάθη, δώσαμε πάσες στον αντίπαλο και δεχόμενα θα μπορούσε να έχει σημειώσει ένα ή δύο τέρματα. Ο Βόλος όμως λεπτό το λεπτό, φάση τη φάση, αρχίσαμε να ανακτούμε τον έλεγχο της αναμέτρησης. Σημειώσαμε το τέρμα με το πέναλτι, το οποίο όπως το είδα και εγώ ήταν 100% σωστή απόφαση. Και βεβαίως είχαμε ένα εξαιρετικό τέρμα από τον Γιώβιτς, το οποίο μας έδωσε και τη νίκη. Θεωρώ ότι σήμερα αποδόθηκε δικαιοσύνη, καθώς η ομάδα η οποία ήταν προσανατολισμένη και ήρθε και έπαιξε για να κερδίσει, ήταν αυτή η οποία έφευγε με τους τρεις βαθμούς. Αυτοί οι τρεις βαθμοί είναι πάρα πολύ σημαντικοί. Συνεχίζουμε τη μάχη.
3: Συγχαρητήρια στους παίκτες του Βόλος Ελαμπέτ για την απόδοσή τους, την προσπάθειά τους και στη δική μου την καρδιά και την ψυχή είναι οι πραγματικοί νικητές και των εντυπώσεων και των δεδομένων και των στιγμών του αγώνα. Και θα μείνω και θα σχολιάσω μόνο τη φάση που θεωρώ ότι έκρινε το σημερινό παιχνίδι, το πέναλτι. Δεν με ενδιαφέρει τι θα γραφτεί, δεν με ενδιαφέρει τι θα σχολιαστεί, δεν με ενδιαφέρει τι θα πούνε κάποιοι ειδικοί ή δίθεν ειδικοί. Δεν μπορεί κανένας πάνω σε αυτόν τον ποδοσφαιρικό κόσμο να με πείσει ότι αυτό είναι πέναλτι και δεν είναι επιθετικό φάουλ. Η ΑΕΚ είναι μεγάλη ομάδα, δεν χρειάζεται αυτού του είδους τη στήριξη, γιατί βλέπετε ότι έχει ποδοσφαιριστές σαν το Γιώβιτς που μπορούν να κρίνουν το αποτέλεσμα.
4: Ο Βόλος ήταν πολύ καλή ομάδα, υπέπαιξε πάρα πολύ καλά, ήταν σε 90 λεπτά πολύ καλύτερος από τον αντίπαλο. 50 λεπτά παίξαμε τρομερή μπάλα. Απλά ο διαιτητής δεν μας άφησε να κάνουμε αυτό που πρέπει. Έπρεπε να πάρουμε τη νίκη. Αυτό τίποτα δεν έχω να πω.
5: Εντάξει, δεν μιλάω ποτέ.
0: Λοιπόν, αυτός ήταν Χρήστο Νίκολιτς, ο προπονητής του Βόλου και ο Μίγας από πλευράς Βόλου. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Πάνω σε αυτό που έλεγες, Χρήστο, όταν θα έρθουν οι στραβές, πώς θα αντιδράσει, ποια θα είναι η περιραίουσα ατμόσφαιρα. Νομίζω ότι όπως και να έρθουν οι στραβές, η περιραίουσα ατμόσφαιρα πρέπει να είναι αυτή που είναι τώρα. Όλοι κοντά στην ομάδα.
1: Ναι, αυτό είναι το ευχολόγιο, ότι έτσι θα έπρεπε να είναι, αλλά δεν είναι σίγουρο ότι θα είναι.
0: Όχι, σε καμία περίπτωση.
1: Είναι μεσαμέλεια. Είδαμε προχθές για πρώτη φορά τους προέδρους των δύο πιο σημαντικών κομματιών της Παναθηναϊκής οικογένειας, ποδοσφαιρικού και μπασκετικού Παναθηναϊκού, να είναι μαζί να παρακολουθούν. Για πρώτη φορά, εγώ δεν το θυμάμαι.
0: Όχι, δεν υπάρχει, είναι πρώτη φορά, όντως.
1: Από κοινού ένα παιχνίδι, και τώρα και παλιότερα. Να νοικιάζει η Σουήτα το Βοτανικό για πολλά χρόνια ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος. Να εμφανίζεται σήμερα στο κήπεδο της αρχικής αποστολής ο Γιάννης Αλαφούζος. Δεν ξέρω,
0: νομίζω ότι είναι κάτι που είχε προαναγγείλει από πέρυσι, αν θυμάσαι, στην συνέντευξη που είχε δώσει στους εκπροσώπους του τύπου, ότι θα αρχίσει να είναι πιο ενεργός και σιγά σιγά το πραγματοποιεί αυτό.
1: Βλέπεις όμως ότι μπαίνει σε μια λογική. Προφανώς κάποιοι τον συμβουλεύουν σωστά επικοινωνιακά, δηλαδή είναι πιο εξωστρεφής τώρα.
0: Ναι, αυτό είναι αλήθεια.
1: Δεν φοβάται να εκτεθεί, πηγαίνει και στις προπονήσεις, δεν ανακατεύεται στα πόδια του προπονητή, δεν μπαίνει στα αποδυτήρια. Αλλά μιλάει όμως με τον τεχνικό διευθυντή, μιλάει με τον προπονητή, έχει μια επαφή. Συνοστούν στο αγώνα μαζί με τον Ίστρου που κάτσαν σε τον πάγκο της ομάδας και μιλήσαν για πολλή ώρα χαρούμενοι και δύο για το νικηφόρο αποτέλεσμα. Μπήκε στην αποστολή αρχηγός, το πούλμα κάθε πρώτος. Το έχει ξανακάνει. Έχει ακολουθήσει κάποιες φορές εκτός έδρας τεχνία την ομάδα, ειδικά σε ντέρμπι στο εξωτερικό, αλλά πάει μόνος του. Δεν πάει με το πούλμαν, δεν έχει εμπλοκή με την ομάδα. Όλα αυτά δημιουργούν μια εικόνα καλή. Πήγαν οι οργανωμένοι, δεν έχουν βρει ούτε μία φορά τον λάθος φέτος, από την αρχή της σεζόν μέχρι τώρα.
0: Τόσα λεφτά έβαλε.
1: Και πέρυσι δεν έβαζε.
0: Φέτος ειδικά όμως έκανε μεγάλες υπερβάσεις.
1: Και πέρυσι έβαλε πολλά λεφτά, αλλά δεν είναι και το θέμα μας που τα βάζει. Και αυτή τη στιγμή έχουν καταλάβει όλοι ότι πρέπει να κοπεί αυτό το τροπάρι. Το βγάζει ότι έχουμε ένα Σαμάρι και Μαράμε και το Γάιδαρο και το Σαμάρι μαζί. Τέλος πάντων, το θέμα είναι ότι αυτή τη στιγμή είναι όλοι με στα μέλια. Όλα πάνε καλά, υπάρχει ηρεμία, υπάρχει καλή ψυχολογία. Η ομάδα μεγαλώνει. Βλέπεις ότι οι παίχτες και σε προσωπικό επίπεδο πρωταγωνιστές κάθεσαι και λίγο την ώρα τα μπόρτα. Την ώρα την άλλη ο Τέσσερι, την άλλη σήμερα ο Πένια με τι δύο ωραίε επέμβασει που έκανε. Ο Ναή, ο Κάγκουα, δεν τι αναδεικνύει η ομάδα. Πρωταγωνιστέ δεν είναι οι ίδιοι και οι ίδιοι. Κάθε φορά θα βγει και ένα να κάνει ένα βήμα μπροστά.
0: Εντάξει, έχει πληθώρα καλών ποδοσφαιριστών ο Παναθηναϊκός.
1: Έχει ποιότητα, είσαι προπονητής Παναθηναϊκού, κοιτά τον πάγκο για αλλαγή και βλέπει ότι έχει παίχτε δίπλα σου που κάνουν εκατομμύριο καθένα.
0: Νομίζω ότι φέτος η διοίκηση του Παναθηναϊκού, Χρήστο, εμπιστεύτηκε καθαρά το ποδοσφαιρικό, τις ποδοσφαιρικές συμβουλές και το πάει καλά. Θέλω να σε ρωτήσω κάτι. Για να δούμε την τελική εικόνα του Παναθηναϊκού, μάλλον πότε θα πιστεύει ότι θα δούμε την τελική εικόνα του Παναθηναϊκού? Δηλαδή ότι αυτό είναι ο Παναθηναϊκός που. Γιατί ακόμα δεν είναι η τελική του εικόνα.
1: Εγώ νομίζω θέλει ένα μήνα ακόμα.
0: Θέλει κανένα μήνα.
1: Θα μπει και ο Ναή μέσα πιο δυνατά. Και το παιδί είναι εκτός ρυθμού αγώνων, οπότε θα πει στο Μαρόκο. Το ισχύει και για τον Σαλάχ Εντίν. Το ίδιο θα ισχύσει και για τον Κρίστιανσεν μόλις έρθει. Είναι κάποιοι παίχτες οι οποίοι ακόμα δεν έχουν μπει. Mm-hmm. Όταν όλοι είναι σε full ρυθμό, τότε θα πιστεύω ότι θα μπορούμε να πούμε ότι έχουμε ένα Παναθηναϊκό πολύ κοντά σε αυτά που θέλει ο Νίστρο.
0: Και εγώ εκεί νομίζω ότι θα φάμε ακόμα κανένα μήνα, τέλος Οκτωβρίου, μέσα Νοεμβρίου. Από εκεί θα αρχίσουμε να βλέπουμε την τελική εικόνα των ομάδων.
1: Ναι.
0: Έτσι νομίζω.
1: Θα το δούμε.
0: Στα μάτια σου, Χρήστο, η νίκη του Παναθηναϊκού σήμερα φαντάζει δίκαιη?
1: Ναι,
0: με βάση το όλο το 90 λεπτό, έτσι.
1: Μπορεί να ζωρίστηκε λιγάκι, αλλά
0: θα έρθουν και τέτοια παιχνίδια.
1: Την άξετη. Πιο επιθετικός, πιο επικίνδυνος στην αρχή. Ουσιαστικά, δηλαδή, άμα δεις τη φάση Καλαμάτα, θα αυτή διπλή ευκαιρία. Τα υπόλοιπα νομίζω ήταν πιο καλές οι ευκαιρίες του Παναθηναϊκού και περισσότερες. Ναι, νομίζω ότι αν είχαμε box και οι κριτές έπρεπε να βγάλουν νικητή κάποιον, θα βγάζανε τον Παναθηναϊκό. Ακόμα και αν ήταν ισόπαλο το κοπέδι.
0: Εντάξει, έτσι καλώς και πολλά. Χριστό, μπορεί να έρθουν και παιχνίδια που θα κρίνονται στο 1-0, έτσι.
1: Σωστό, όλα μέσα στο πρόγραμμα είναι.
0: Τέλος πάντων, κάτι άλλο αξιοσημείωτο πάντως, να ξέρεις, ακούσαμε Νίστρουπ, Χριστοφιλέα, Στρούγγι και Κυριακόπουλου. Κάτι άλλο αξιοσημείωτο από την Νίκαια?
1: Όχι, ήρεμα, όλα καλά.
0: Όλα καλά. Οπότε, να σε ευχαριστήσω. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για τις επόμενες εκπομπές της Ερασπορ. Καλή συνέχεια, Χριστό.

0: Λοιπόν, έχουμε τα τελικά. Μαρσέγ που τέλειωσε με 10. Παρί Σεζερμέν 1-2, 0-0 το ημίχρονο. Μίλαν Λέτσε 3-0, 1-0 το ημίχρονο. Πάμε να δούμε τα παιχνίδια που είναι σε εξέλιξη. Βιτόρια Μπαία Κρουζέιρο 1-2. Κορίνθιανς Φλουμινένς 1-2. Γκοϊά Σαβαή 2-1. Βαλένθια Σοσιεδά 2-2. Λεγκανές Γρανάδα 2-3. Φορταλέζα Ατλέτικο Τζούνιορ 1-4. Υπενθυμίζουμε ότι οι γηπεδούχοι αγωνίζονται με παίκτη λιγότερο. Νασιονάλ Μοντεβιδέο Ντεφενσόρ Σπόρτινγκ 0-1. Πόρτο Μπενφίκα στο 50 παραμένει το 1-0. Θυμίζω η Μπενφίκα αγωνίζεται με παίκτη λιγότερο. Πλατένσε Νιούελς Ολντ Μπόις 0-1. Ροζάριο Σεντράλ Αργεντίνος Τζούνιορς 1-0. Λοιπόν, πάμε στην Κρήτη, όπου ο Φιέστο και στις καθυστερήσεις με το πολύ ωραίο γκολ του Αθανασίου ισοφάρισε σε 2-2 τον Αστέρα Τρίπολης, και φυσικά στο Ηράκλειο όλα, μάλλον όλοι πλέουν σε πελάγι ευτυχίας. Ο Γιώργος Γιαλιτάκης ήταν στο παιχνίδι του Όφη με τον Αστέρα, είναι κοντά μας για το τρίτο ημίχρονο. Έλα Γιώργο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Άγγελε.
0: Δεν νομίζω ότι πείραξε, στενεχωρήθηκαν ιδιαίτερα οι φίλοι του Όφη σήμερα. Έτσι νομίζω.
1: Τι λέγανε οι παλιοί προπονητές, σε ένα μάτς λέει που δεν μπορείς να τον κερδίσεις.
0: Δεν το χάνεις, κοιτάζω να μην το χάσεις.
1: Δεν το χάνεις.
0: Σωστό. Έτσι.
1: Λοιπόν, τα συναισθήματα, Άγγελε, μετά τη λήξη του παιχνιδιού ήταν ανάμεικτα ένδεκα και ήθελα. Από τη μια πλευρά, Όφη έσωσε τον πόντο της σοπαλίας σε ένα μάτς που έτσι όπως εξελίχθηκε θα μπορεί να χαρακτηριστεί και να χαρακτηριστεί και σαν νίκη. Και από την άλλη πλευρά, ο Αστέρας Τρίπολης έκανε μεγάλη προσπάθεια, προηγήθηκε 2-1. Αλλά δεν μπόρεσε να πάρει τη νίκη στο 95 λεπτό. Αυτό το τρομερό γκολ του Νίκου Αθανασίου ισοφάρισε το παιχνίδι. Ο Χρήστος Κόντης είπε χαρακτηριστικά, μας δυσκόλεψε πολύ ο Αστέρας Τρίπολης, γιατί είναι μια ομάδα που παίζει με τον ίδιο σχηματισμό. Οι παίκτες πρέπει να βάλουν πολύ το ατομικό τους ταλέντο, αλλά εξ αρχής είχαμε δυσκολίες στο παιχνίδι. Δεχθήκαμε ένα γκολ που νομίζω ότι μετά, ειδικά το δεύτερο γκολ, μας δημιούργησε ένα εκνευρισμό μαζί με κάποια άλλα πράγματα για τα οποία δεν θέλω να αναφερθώ. Έχω την εντύπωση ότι ήταν σαφή αιχμή για τη διαιτησία του Τσακαλίδη. Αυτός ο εκνευρισμός δεν μας οδήγησε σε καθαρές αποφάσεις και στο τέλος της ημέρας ο βαθμός είναι σημαντικός, που κακά τα ψέματα δεν ήμασταν καλοί και είναι σαν η νίκη. Έχουμε 2 εβδομάδες να καθαρίσει το μυαλό μας και πιστεύω ότι θα ξεκουραστούμε και με την επανέναρξη του πρωταθλήματος θα είμαστε ακόμα εντελώς διαφορετικοί. Να πούμε ότι ο Χρήστος Κόντης έβαλε στο τραπέζι την πιθανότητα να ζητήσει αναβολή στο μάτς με τον Βόλο πριν το παιχνίδι με τον Λεχ Πόζναν, διότι μετά την επανέναρξη του πρωταθλήματος θα υπάρχει μια σειρά συνεχόμενων αγώνων Κυριακή, Πέμπτη Κυριακή. Από την άλλη πλευρά, ο Γιώργος Αντανόπουλος, ο τεχνικός του Αστέρα, ο οποίος δεν έχει ακόμα νίκη στο πρωτάθλημα, είχε δεύτερη ισοπαλία, βρέθηκε αγκαλιά με τη νίκη, έδωσε συγχαρητήρια στον Όφη καταρχάς για την πορεία του στην Ευρώπη και στη συνέχεια, κάνοντας αναφορά στο παιχνίδι, είπε ότι η ομάδα του θα μπορούσε να το έχει κερδίσει και ελπίζω, είπε κάποια στιγμή, η τύχη να γυρίσει και με το μέρος μας στα υπόλοιπα παιχνίδια. Να πω ακόμα ότι στο γήπεδο βρέθηκε 10.000 κόσμος.
0: Πολύ ένα καλό παιχνίδι νούμερο. Που
1: ακριβώς ένα μάτς που ήταν ζωντανό από την άποψη ότι είχε ένα αλλαγή συναισθημάτων, είχε τακτική και από τις δύο ομάδες. Όπου προηγήθηκε, είχε ένα καλό 20 λεπτό, προηγήθηκε, αλλά μετά δέχτηκε γρήγορα την ισοφάριση και από εκεί πέρα θα έλεγα ότι ο Αστέρας Τρίπολης πήρε στον έλεγχο του το ρυθμό του αγώνα μέχρι να πετύχει το δεύτερο γκολ και από εκεί και πέρα, μάλιστα πριν ισοφαρίσει ο Αθανασίου και 2 μεγάλες ευκαιρίες με τον Πέρες και τον Ριγκαρντίνιο. Αλλά αυτό είναι το ποδόσφαιρο, δεν βάζεις ευκαιρίες που έχεις, δεν εκμεταλλεύεσαι στιγμές σου. Όταν το σκορ είναι ρευστό, κάποια στιγμή μπορείς να το πληρώσεις, όπως και έγινε με το πολύ ωραίο γκολ του Νίκου Αθανασίου. Γενικά μπορώ να πω, Άγγελο, ότι σε αυτά τα 11 μάτς που έχει δώσει μέχρι στιγμής Όφη σε πρωτάθλημα, κύπελο και Ευρώπη, ουσιαστικά έχει μία ήττα. Αυτή με τον Άρη στη δεύτερη αγωνιστική με 2-1 στο Κλεάνης Βικελίδης. Okay. Έχει μία ισοπαλία και τα υπόλοιπα μάτσι είναι νίκες. Ενώ στα 8 από τα 11 παιχνίδια έχει διατηρήσει ανέπαφε την αιστεία του. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται.
0: Συνεπάγεται πολλά το να

0: διατηρήσαν από την αιστεία σου.
1: Έτσι είναι, αυτό θέλω να πω. Και όπως λένε και οι Αμερικάνοι, η άμυνα φέρνει τους τίτλους.
0: Και η επίθεση κόβει εισιτήρια, μπράβο.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Δεν το λένε μόνο οι Αμερικάνοι, και οι δικοί μας το λένε.
1: Και οι δικοί μας το λένε, ναι, ακριβώς. Εντάξει. Αυτό νομίζω λοιπόν ότι ήταν το ουσιαστικό για τον Όφη, αλλά και από την άλλη πλευρά ο Αστέρας Τρίπολης, Άγγελε, έδειξε ότι είναι μια ομάδα που νομίζω ότι η βαθμολογική της θέση την αδικεί. Θα μπορούσε να είχε περισσότερους βαθμούς. Το έδειξε και στα προηγούμενα μάτια που έχει παίξει και έχασε στην κόψη του Ξηραφείου. Το έδειξε και σήμερα που βρέθηκε αγκαλιά με τη νίκη. Αλλά το ποδόσφαιρο έτσι είναι. Κάποιες φορές η μπάλα σε ευνοεί, κάποιες άλλες όχι. Η ουσία είναι ότι έτσι όπως εξελίχθηκε το μάτς, το 2-2 θα έλεγα ότι αφήνει ανάμεικτα συναισθήματα για τους δύο, αλλά επειδή το γκολ πήγε στο 95, νομίζω ότι αυτό κάνει χαρούμενο περισσότερο τους γηπεδούχους.
0: Βεβαίως, και ήταν ένα πολύ ωραίο γκολ, πανέμορφο γκολ από τον Αθανασίου. Γιώργο, να σε ευχαριστήσω πολύ. Καλό βράδυ. Λοιπόν, ήταν και ο Γιώργος Γιαλιτάκης.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Να σε καλά, Γιώργο. Ευχαριστώ πολύ. Στο Πόρτο Μπενφίκα είναι το μεγάλο ντέρμπι. Τα πράγματα είναι στο 2-1 για την Πόρτο. Και αυτό πώς έγινε. Αφήσαμε το πρώτο ημίχρονο στο 1-0 για την Πόρτο με τον Γκάμπρι Βέιγκα να είναι σκόρερ. Στο 52 ο Μπαχ μετά από ασίστ του Πρεστιάνη με κεφαλιά και λάθος έξοδο του τερματοφύλακα στο κέντρο της εστίας του ισοφαρίζει σε 1-1. Και ο Φρόχολντ μετά από 3 λεπτά γίνεται ένα μπέρδεμα στην περιοχή της Μπενφίκα και με σουτ από το ύψος του πέναλτι και λίγο προς τα δεξιά στέλνει την μπάλα εκ νέου στα δίχτυα των αετών. Έτσι η Πόρτο προηγείται με 2-1 της Μπενφίκα. Είμαστε στο 55ο λεπτό της αναμέτρησης.

0: Λοιπόν, το Valencia Sociedad γίνεται 2-3 στις καθυστερήσεις. Εκ νέου προβάδισμα για τη φιλοξενούμενη ομάδα. Θυμίζω, Μπαρεντσέα είναι ο σκόρερ. Θυμίζω ότι προηγήθηκε η Sociedad με το Σούσιτς. Ισοφάρισε ο Μαϊόλο Αρών σε 1-1. Ο Σολέρ με πέναλτι έκανε το 1-2. Ο Λούκεν με αυτόν γκολ το 2-2. Και ο Μπαρεντσέα επιτυγχάνει πριν από λίγο το τρίτο γκολ για τους φιλοξενούμενους. Λεγκανές Γρανάδα και εδώ είμαστε στο 3-2. Στα υπόλοιπα δεν βλέπω κάποια αλλαγή σε σχέση με τα αποτελέσματα που είπαμε λίγο πριν. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε την προτελευταία μας βόλτα στο Αγρίνιο. Ο ΠΑΟΚ επικράτησε του Πανετολικού με 3-1. Εκεί ήταν ο Μπάμπης Πλάγος, ο οποίος είναι κοντά μας για όλα όσα συνέβησαν εκεί κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού. Έλα Μπάμπη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα και πάλι. Σπουδαία νίκη για τον ΠΑΟΚ, έτσι όπως εξελίχθηκε το παιχνίδι. Και θα το πω για άλλη μια φορά, το είπα και στην περιγραφή. Ο ΠΑΟΚ ήταν πολύ καλύτερος από τον Πανετολικό στο πρώτο ημίχρονο. Κατάφερε να πετύχει 2 γκολ με τους Άλλη και Διαγέ μέσα σε ένα διάστημα 7 λεπτών. Είχε την υπεροχή, την κατοχή της μπάλας, έδειχνε καλύτερος μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Αυτό το οποίο του έλειπε για να πετύχει και άλλα τέρματα στο πρώτο μέρος ήταν η καλή τελική πάσα. Πέτυχε πάντως 2 γκολ τα οποία του έδωσαν έτσι ένα ισχυρό προβάδισμα από το πρώτο ημίχρονο. Στο δεύτερο μέρος, στην πρώτη καλή στιγμή που είχε ο Πανετολικός, μπόρεσε με τον Εστεπάν, που είχε περάσει ως αλλαγή στο δεύτερο ημίχρονο, μπόρεσε να μειώσει σε 1-2 και να δώσει νέο ενδιαφέρον στο παιχνίδι. Μπορεί στο δεύτερο ημίχρονο να μην έγιναν οι πολύ σπουδαίες φάσεις, ωστόσο όσο περνούσε ο χρόνος, ο Πανετολικός ήταν αυτός που κυκλοφορούσε καλύτερα την μπάλα στα πόδια του και όσο περνούσε ο χρόνος έδειχνε ότι έπαιρνε και άλλα μέτρα μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Δες επειδή ήρθαν οι αναγκαστικές αλλαγές για τον ΠΑΟΚ, δες επειδή πέρναγε ο χρόνος και οι ενστικτοδός οι παίκτες του ΠΑΟΚ γύρισαν λίγο πιο πίσω για να διαφυλάξουν το 2-1, ο Πανετολικός είχε τις στιγμές του για να μπορέσει να πετύχει τον γκολ που θα του έδινε το βαθμό της ισοπαλίας. Και τελικά, στο τελευταίο λεπτό του αγώνα, των καθυστερήσεων, ήρθε και το 1-3 για τον ΠΑΟΚ. Μία νίκη αγχωτική. Κρατάει νομίζω
0: ο Πανετολικός, Μπάμπη, μετά το 1-2 που μείωσε, το πάλεψε το παιχνίδι, έτσι.
1: Βέβαια, αυτό λέω. Και όσο περνούσε και ο χρόνος, το πάλευε ακόμη περισσότερο. Και με τις αλλαγές που έγιναν, έβαλε και δεύτερο επιθετικό μέσα, δεύτερο φορ, τον Μεχία, ο Γιάννης ο Αναστασίου, φρεσκάρισε τους δύο εξτρέμ, έβγαλε Τζενεπό και έβγαλε, και ο Τζενεπό ήταν αλλαγή, πώς να το πω, της τραυματισμού. Και έβγαλε τον Τζενεπό, έβγαλε και τον Οπόκου, ήταν αναγκαστική αλλαγή ο Τζενεπό δηλαδή, και έβαλε μέσα δύο φρέσκους εξτρέμ, τον Άλεξιτς από τα αριστερά και το Σουμά από τα δεξιά. Άρα λοιπόν φρεσκάρισε γενικότερα την ομάδα του μεσοεπιθετικά ο Αναστασίου στο τελευταίο 20 λεπτό και γι' αυτό είχε καλύτερη παρουσία ο Πανετολικός. Δεν μπόρεσε να πετύχει τον γκολ που θα του έδινε το βαθμό της ισοπαλίας και ήρθε η δεύτερη σερή ήττα για την ομάδα του Αγρινίου που έκανε βέβαια το καλύτερο ξεκίνημα που έχει κάνει ποτέ στη Super League και στην πρώτη εθνική κατηγορία με 3 νίκες στα 3 πρώτα παιχνίδια. Και από την άλλη πλευρά, όπως είπα, αγχωτική νίκη για τον ΠΑΟΚ, έτσι όπως εξελίχθηκε το παιχνίδι.
0: Να σε ευχαριστήσω πολύ, Μπάμπη. Καλή συνέχεια, καλή επιστροφή. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τον Ιμανόλε Αλγκουαΐθ, τον προπονητή του Ολυμπιακού.
2: Και τώρα έχουμε την ευκαιρία να βλέπω. Αυτό τον αφήνει πολύ ικανοποιημένο και λέει πολλά για το αγωνιστικό πνεύμα και για το πώς σκέφτεται οι παίχτες, ότι επιμένουν μέχρι το τέλος, που έχουμε το πνεύμα του νικητή.
3: Σε λεθιών και κρέω και...
2: περισσεύουν τα σχόλια για αυτόν τον ποδοσφαιριστή, γιατί όλοι γνωρίζουν πως είναι ένας τεράστιος παίχτες με πάρα πολύ ψηλό επίπεδο, είναι ένας βασικός παίχτης στην εθνική της χώρας του, ο οποίος βοηθάει πάρα πολύ με την εμπειρία του, με την ποιότητά του και είναι χρήσιμος μέσα στο γήπεδο. Πρώτον, γιατί έχει αυτή την εμπειρία και μπορεί να βοηθάει όλη την ομάδα. Και δεύτερον, γιατί βοηθάει τους νέους παίχτες ως παράδειγμα για να δείξουν το καλύτερο τους.
4: Τρομερό συνέστημα. να βοηθάς και την ομάδα σου να παίρνει τους τρεις βαθμούς. Και το αφιερώνω στο παιδάκι μου που είναι 2,5 μηνών και είμαι πολύ χαρούμενος. Έβλεπα τη φάση να εξελίζει ότι θα έρθει η σέντρα και το μυρίστηκα και πήγα πίσω από τον Μάριος που είχε μπλοκάρει τον παίχτη και την κάρφωσα. Πρώτη φορά το κάνω, μου βγάζω πυρόλα σέντρας και τη σκάρφωνα με το κεφάλι, όλες έβαλα μέσα.
5: Ήσουν έτοιμος.
4: Αλλά δεν είμαι καλός με το κεφάλι, μην λέμε ψέματα.
6: Κρατάμε, όπως είπατε, την προσπάθεια. Τα δώσαμε όλα, δεν έχουμε κανένα παράπονο τους παίχτες μου. Μια στιγμή με αυτές τις ομάδες, το ξέραμε και πριν, το λέγαμε ότι μια στιγμή η αδυναμία σαν ομάδα δώσαμε την απαραίτητη προσοχή, θα το πληρώσουμε όπως και έγινε.
0: Λοιπόν, εκτός από τον προπονητή του Ολυμπιακού, τον Ιμανόλ Αλγκουαή, θα ακούσαμε τον Σάλιακα, τον σκόρερ των Ερυθρόλευκων και τον Νίκα από την πλευρά του Λεβαδιακού. Με αυτά και με αυτά, το μικρόφωνο στα γήπεδα για σήμερα ρίχνει αυλαία. Από τον Αλέξανδρο Αποστολόπουλο που ήταν στη ρύθμιση των ήχων, τον Τάκη Μπάλτα που ήταν στην επιμέλεια της εκπομπής και εμένα, ευχές για ένα χαρούμενο βράδυ. Μείνετε συντονισμένοι. Σε πολύ λίγο θα είναι κοντά σας ο Δημήτρης Σωτηρόπουλος με το τελευταίο δελτίο ειδήσεων του 24ωρου που ολοκληρώνεται. Και αμέσως μετά, για 2 ώρες στην παρέα σας, ο Γιάννης Παπαγεωργίου και ο Δημήτρης Μαλισιώβας.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Είναι αθλητικές ειδήσεις από την Era Sport στις 12. Φίλοι ακροατές, καλό βράδυ. Παιχνίδια των τεσσάρων διεκδικητών του τίτλου περιλάμβανε το χθεσινό πρόγραμμα που έριξε την αυλαία της πέμπτης αγωνιστικής στην Super League. Παναθηναϊκός, ΑΕΚ, ΠΑΟΚ και Ολυμπιακός ξεπέρασαν τις εκτός έδρας κακοτοπιές. Να δούμε τα αποτελέσματα. Λεβαδιακός Ολυμπιακός 0-1, Βόλος ΑΕΚ 1-2, Όφια Στέρας Τρίπολης 2-2, Καλαμάτα Παναθηναϊκός 0-1 και Πανετολικός ΠΑΟΚ 1-3. Στη Λεβαδιά ο Σάλιακας λύτρωσε στις καθυστερήσεις του μάτς στον Ολυμπιακό. Στον Βόλο το στήρο πρώτο ημίχρονο διαδέχτηκαν 3 γκολ στο δεύτερο, με τον Γιώβιτς να σκοράρει 2 φορές, την πρώτη εξ αυτών με πέναλτι για την ΑΕΚ, και τον Χαραλαμπόγλου να μειώνει προσωρινά για τους Θεσσαλούς, οι οποίοι ήταν να αποβάλλονται στις καθυστερήσεις 2 παίκτες τους, ο Μίγας και ο Μεντίλ. Στις καθυστερήσεις γλίτωσε όφη την Κέλα στο Παγκρίτιο, με τον Αθανασίου να ισοφαρίζει σε 2-2 το σκόρ για τους Κρητικούς, οι οποίοι είχαν προηγηθεί με τον Απαστολάκη με 1-0, αλλά ο Αστέρας είχε γυρίσει προσωρινά το μάτς με γκολ του Μακέντα και του Κεντού. Ο Τετέι καθάρισε για τον Παναθηναϊκό στην Νεάπολη. Τέλος στο Αγρίνιο, ο Τάχα Άλλη, ο Εντιαγέ και ο Σορετήρε σκόραραν για τους φιλοξενούμενους και ο Εστέμπαν για τους γηπεδούχους. Στη βαθμολογία, ο Παναθηναϊκός με το απόλυτο 5 στα 5 και με 15 βαθμούς είναι στην κορυφή, στους 12 βαθμούς ο ΠΑΟΚ, στους 11 η ΑΕΚ και ακολουθούν Όφη και Ολυμπιακός με 10 βαθμούς. Κρατάω την οτροπία νικητή, αφού μαζί με τα ευρωπαϊκά παιχνίδια που δώσαμε μετράμε 8 στα 8. Η Καλαμάτα μας το έκανε δύσκολο σήμερα. Δεν ξέρω αν θα μας βοηθήσει η διακοπή. Συνεχίζουμε τη σκληρή δουλειά μας, δήλωσε ο Γιάκουμπ Νίστροπ μετά το 5ο τρίποντο του Παναθηναϊκού στο πρωτάθλημα. Όλοι μαζί υποφέραμε. Είναι σημαντικό να κερδίζεις παιχνίδια με αυτόν τον τρόπο, επισήμανε μετά τη νίκη του ΠΑΟΚ στο Αγρίνιο ο Άλες Ιωλίση. Είμαστε Ολυμπιακός, οφείλουμε να παλεύουμε μέχρι το τελευταίο λεπτό. Οι δύο νίκες μας δίνουν αυτοπεποίθηση, σχολίασε ο Ιμανόλ Αλγουαθίλ μετά τη νίκη του Ολυμπιακού στη Λιβαδιά. Μετά τα 15 πρώτα λεπτά παίξαμε καλά και κυριαρχήσαμε. Η άποψη του Μάρκο Νίκολιτς για το νικηφόρο πέρασμα της ΑΕΚ από τον Βόλο. Το πρωτάθλημα διακόπτεται για τις υποχρεώσεις της Εθνικής, η οποία μπαίνει σε μια ιδιαίτερα απαιτητική περίοδο, έχοντας μπροστά της 4 αναμετρήσεις για το Nations League μέσα σε λίγες μέρες. Η Γαλανόλευκη θα αγωνιστεί εκτός έδρας με τη Σερβία την 5η και τη Γερμανία την Κυριακή, πριν υποδεχθεί την Ολλανδία την 1η Οκτωβρίου και τη Γερμανία στις 4 του μηνός στην Τούμπα. Στην επανέναρξη του πρωταθλήματος τώρα στις 11 Οκτωβρίου θα διεξαχθεί το ντέρμπι των Αιωνίων στο Γεώργιος Καραϊσκάκης. Σε καλό κλίμα έγινε χθες η συνάντηση του Παναγιώτη Μονεμβασιώτη με τον Βάλτερ Ματσάρη, με τους δύο άνδρες να συζητούν εφόλης της ύλης για την κατάσταση στον Ηρακλή και για το μέλλον της ομάδας. Στο Βόλεϊ στους 16 ολοκληρώθηκε χθες η παρουσία της Εθνικής των Ανδρών στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα μετά την ήττα της με 3-2 από την Φινλανδία στο Τωρίνο. Πίσω στο ποδόσφαιρο, 3 παιχνίδια για την τρίτη αγωνιστική στην Super League 2 έγιναν χθες. Καλυθέα Πανσεραϊκός 2-1, Αστέρας Τρίπολης Β' Απόλλων Καλαμαριάς 1-0 και Ολυμπιακός Β' Μαρκό 2-4. Άλλα 3 μάτς γίνονται σήμερα. Στις 4 το μεσημέρι θα βρεθούν στη Σέντρα ΠΑΣ Πύργος ΑΕΛ και στις 5 ΠΑΟΚ Β' Νέστος Χρυσούπολης και Πανθρακικός Νίκη Βόλου. 4 αγώνες έγιναν χθες για την πρώτη αγωνιστική στο πρωτάθλημα των γυναικών. Βόλος Όφη 3-0, Σιρήνες Γραβενών Οδυσσέας Μοσχάτου 3-0, Αστέρας Τρίπολης Κηφισιά 6-0 και Αγία Παρασκευή Ρέα 2-0. Στο handball απόψε στη Μίκρα στις 8 ο τελικός στο Super Cup των γυναικών, ΠΑΟΚ Αναγέννηση Άρτας με τηλεοπτική κάλυψη του αγώνα από την ΕΡΤ 2 Sport. Στο τένις αποκλεισμός για την Ελλάδα από την συνέχεια του Davis Cup μετά την ήττα με 3-2 από την Τσεχία στο Κόζιτσε. Και σε άλλα νέα από το εξωτερικό, Ατλέτικο Μαδρίτης Ρεάλ Μαδρίτης 2-1 στο ντέρμπι του Ισπανικού Πρωταθλήματος. Manchester City Sunderland 5-3, Leeds Crystal Palace 0-0, Bournemouth Liverpool 0-1 και Fulham Manchester United 1-1 χθες στην Premier League. Στην Bundesliga, Schalke Elversberg 0-0, Leverkusen Lipsia 2-0 και Paderborn Hoffenheim 3-1. Στην Ιταλία, Φιωρεντίνα Νάπολη 1-1, Juventus Atalanta 2-0 και Milan Lecce 3-0. Τέλος πάντα στην Ιταλία, αλλά στο μπάσκετ, η Αρμάνι Μιλάνο κατέκτησε χθες το Super Cup μετά από 45 λεπτή μάχη με την Βενέτσια και σκορ 94-87, με τον Moses Wright, πρώτο σκόρερ των νικητών, με 23 πόντους. Ακούσατε αθλητικές ειδήσεις από την Era Sport και τον Δημήτρη Σωτηρόπουλο. Μείνετε συντονισμένοι στο δημόσιο αθλητικό ραδιόφωνο. Έρχονται ο Δημήτρης Μαλισιώβας και ο Γιάννης Παπαγιωργίου.
0: Era Sport 101,8. Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Ακούτε Era Sport.
3: Που έρτα ψάχνει να βρει το χώρο, κανεβαίνει και ο Σάλιακας, παίζει με τον Μάρτινς κάθετα, ο Μάρτινς κρατάει, δίνει στον Φρόιλερ, ο Φρόιλερ ωραία γλυκιά, έρχεται γκολ για τον Ολυμπιακό, Μανώλης Σάλιακας, βρήκε τη λύση στο 91.
4: Πέναλτι στο Πανθεσσαλικό στάδιο, είναι ο Γιώβιτς ο οποίος το κερδίζει αυτό το πέναλτι από τον Αντζιάκουα, ο Γιώβιτς παίρνει φόρα απέναντι από τον Λοντίκιν και μπάλα στα δίχτυα. Η ΑΕΚ με τον Γιώβιτς από τα 11 μέτρα ανοίγει το σκορ και προηγείται με 0-1 του Βόλου. 62 λεπτό της αναμέτρησης και ο Βόλος θα κερδίσει ένα φάουλ από την αριστερή πλευρά με τον Λάμπρο, ετοιμάζεται να το εκτελέσει. Το εκτελεί μέσα στην περιοχή, θα διώξει ο Μουκουντή, επιμένει ο Μίγας μέσα στην περιοχή, το σουτ που γίνεται από τον γραμμό και πάλι στα δίχτυα. 1-1 ισοφαρίζει ο νεαρός Καραλαμπόγλου. Η ΑΕΚ παίρνει ξανά το προβάδισμα με την κεφαλιά που πετυχαίνει ο Γιώβιτς μέσα από την περιοχή, από τη σέντρα που βγήκε από τα αριστερά, πιάνει την κεφαλιά και στέλνει την μπάλα στα δίχτυα. Στο 21ο λεπτό, Βόλος ΑΕΚ 1-2.
5: Γκολ στο Ηράκλειο, 1-0 όφι. Οι γηπεδούχοι ανοίγουν το σκορ με ένα ξερό σουτ έξω από την μεγάλη περιοχή του Γιάννη Αποστολάκη. Και στο 18ο λεπτό θα γίνει το 1-0. 1-1 στο Ηράκλειο με σκόρερ το Μακέντα μετά τη σέντρα που βγήκε από τα αριστερά. Ο Αστέρας Τρίπολης ισοφαρίζει το παιχνίδι στο 24ο λεπτό. Γκολ για τον Αστέρα Τρίπολης, καθώς ο Μπαρτόλο μπήκε στην περιοχή, έκανε το σουτ. Η μπάλα κοντραρίστηκε και πριν περάσει τη γραμμή του τέρματος έδιωξε ο Κοστούλας. Αλλά στην μπάλα πήγε στον Κετού, ο οποίος με δυνατό σουτ φέρνει τούμπα στο παιχνίδι και ο Αστέρας Τρίπολης προηγείται στο Μακρύτη. Στάδιο 2-1 του Όφη. Απόκριση αριστερά για τον Κρίσμαν. Είναι ακόμα πιο αριστερά εκεί που είναι ο Αθανασίου. Θέλει να κάνει την ατομική προσπάθεια. Την κάνει το σουτ. Γκολ! 2-2. Φοβερό γκολ από τον Αθανασίου. Με το δεξί η μπάλα στο αριστερό γάμα του Παπαδόπουλου.
6: Τετέι στέκεται όρθιος, ψάχνει επιλογές. Κάνει μια δεύτερη τρίπλα σουτάριο. Την γκολ βάζει! Την γκολ βάζει ο Τετέι! Ένα δεξί σουτ πάνω στην κίνηση. Τεινάζει τα δίχτυα στο 33.
7: Πάει να βγει στην αντεπίδεση αν θέλει το ΠΑΟΚ. Από τα αριστερά ο Άλλη έχει χώρο μπροστά του. Θα μπει μέσα στην περιοχή ο Άλλη. Θα κάνει τις προσποιήσεις. Το σούτ από τον Άλλη. Γκολ! 1-0 για τον ΠΑΟΚ. Στο 33ο λεπτό το κόρνερ από τα αριστερά, όπως κάνει την επίδεση ο δικεφάλος του Βορρά. Εκτελείται, θα πάρει την κεφαλιά εκεί ο Γιάκιτς. Η μπάλα δεν απομακρύνεται, μπαίνει μέσα στην περιοχή. Σουτ 2-0 Διαγέ. Στο 39, κόρνερ από τα αριστερά, το εκτελεί ο Εράκοβιτς. Θα κάνει τη σέντρα, θα διώξει Διαγέ, το σουτ. Γκολ! Γκολ για τον Πανετολικό. Στο 51ο λεπτό με τον Εστεμπάν. Κρατάει ο Διαγέ. Θα πάει να κάνει την τρίπλα πάνω στον Κουτσερέγκο. Η αλλαγή Ζίφκοβιτς μέσα στην περιοχή. Ζίφκοβιτς κάνει την πάσα. Διαγέ γκολ από τον Σορετήρε. Ο Ζίφκοβιτς έκανε τελικά το γύρισμα εκεί όπου η μπάλα φτάνει στον Σορετήρε, που δεν δυσκολεύεται να κάνει στο 97 το 1-3.
0: Ακούτε Era Sport.

0: Καλησπέρα σε όλους, καλησπέρα σε όλες. Είστε εδώ συντονισμένοι στην Ερασπόρ και για τις επόμενες δύο ωρίτσες θα είμαστε παρίτσα μέχρι τις δύο με την εκπομπή Μπαλαντέρ στον απόϊχο της πέμπτης αγωνιστικής του πρωταθλήματος που ολοκληρώθηκε πριν από λίγο. Ο Νίκος Μαυριδόπουλος στην κονσόλα του ήχου, Παναγιώτης Μπάλτας στην δημοσιογραφική επιμέλεια. Κύριε Μαλισιώβα, καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα. Καλό βράδυ, Γιάννη, φίλες και φίλοι ακροατές και ακροάτες. Και ας ξεκουράσουν τώρα άπαντες.
0: Έχει ξεκούραση 20 τώρα μέρες έχει... σχεδόν, είναι μια
1: τώρα
0: χαρά.
1: Τώρα έχει 20 μέρες ξεκούραση, μάγκες. Διότι ο Γιάννης τώρα θα βρει πότε είναι η επόμενη αγωνιστική.
0: 10-11 Οκτωβρίου, εύκολο.
1: Λοιπόν, να το τσεκάρουμε. Είναι 10 Οκτώβρη.
0: Έχουμε δρόμο.
1: Πω, 10
0: θα έχουμε
1: Οκτώβρη.
0: Μπει για τα καλά στο φθινόπωρο.
1: Με ένα πολύ καλό παιχνίδι. ΑΕΚ Όφη. Νομίζω είναι πολύ ωραίο το παιχνίδι αυτό.
0: Αυτό βρίσκεις από αυτή την αγωνιστική.
1: Ναι, και 11 Οκτώβρη, αν υπάρχει καλό παιχνίδι, είναι Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Άρχισαν τα δύσκολα.
0: Ντέρμπι Ιωνίων.
1: Λοιπόν, ναι, Παναθηναϊκός δηλαδή θα παίξει στον Ολυμπιακό στις 11 του Οκτώβρη το βράδυ και άλλο παιχνίδι σοβαρό δεν βλέπω. Αυτά είναι τα δύο καλύτερα παιχνίδια. ΑΕΚ Όφη, Σάββατο 10 και 11 Οκτώβρη. Οκτώβριος το ζώδιο του ζυγού που είναι δίκαιος και εκεί θα είναι το πρώτο crash test για τον υποψήφιο πρωταθλητή Παναθηναϊκού.
0: Ο οποίος μέχρι στιγμής θα πάει περίφημα 5 στα 5 στο πρωτάθλημα.
1: Οπότε πάμε να μας πεις και τη βαθμολογία. Να εξάγουμε τα πρώτα συμπεράσματα.
0: Ο Παναθηναϊκός είναι στην κορυφή.
1: Τώρα τα κατέβω, περίμενε.
0: Με 5 νίκες σε 5 αγώνες, 15 βαθμούς. Ακολουθεί ο ΠΑΟΚ που πέρασε από το Αγρίνιο σήμερα. Ο Παναθηναϊκός επικράτησε στη Νέα Πόλη της Καλαμάτας με το τάνκ εκεί που λέγεται Ανδρέας Τετέι. Είδες πάλι γκολάρα.
1: Θα τα πω μετά. Βαθμολογία, πες.
0: 15 Παναθηναϊκός στην κορυφή. Δεύτερος ο ΠΑΟΚ με 12 βαθμούς. Τρίτη ΑΕΚ με 11 βαθμούς. Τέταρτος Όφη με 10, 10 έχει και ο Ολυμπιακός. Στην έκτη θέση ο Πανετολικός με 9 βαθμούς, αλλά μετά το 3 στα 3 με 2 συνεχόμενες ήττες. Έτσι,
1: ωραία.
0: Την τέταρτη και την πέμπτη αγωνιστική από Παναθηναϊκό στο ΆΚΑ και ΠΑΟΚ στο Αγρίνιο. Ο Άρης στην 7η θέση με 7 βαθμούς. Ακολουθεί ο Ηρακλής με 6 στην 8η.
1: Η δεύτερη 7 θα είναι.
0: Η Κηφισιά με το μεγάλο διπλό χτες στο Περιστέρι.
1: 5.
0: Είναι στους 5 βαθμούς. Καλαμάτα 4 στην 10η. Ατρόμητος στην 11η θέση με 2 βαθμούς. 2 βαθμούς έχει ο Αστέρας Τρίπολης. 2 έχει ο Βόλος. 1 βαθμό ο Λεβαδιακός. Η περσινή έκπληξη του πρωταθλήματος.
1: Άρα ήδη ο Άρης είναι 8 βαθμούς πίσω από τον πρώτο.
0: Ναι.
1: Μία είδηση είναι αυτή. Η άλλη είδηση είναι ότι ο Λεβαδιακός είναι τελευταίος και δεν έχει σκοράρει. Η πρώτη επίθεση του περσινού πρωταθλήματος. Τρομερό. Και είναι ο Φώτης στη Καλαμάτα, που συνήθως είναι ο Φώτης, είπαμε, μία από τις δύο συνήθως πέφτουν. Δείχνει ότι θα σπάσει αυτό το momentum. Μπορεί και να σωθεί δηλαδή, γιατί ο Ηρακλής σίγουρα πιστεύω θα σωθεί. Διότι και σήμερα απέδειξε η Καλαμάτα, αυτού του νεαρού Έλληνα προπονητή, ότι είναι μια δουλεμένη ομάδα και δεν τη βλέπω υποψήφια να πέσει.
0: Όχι, είναι πάρα πολύ καλή ομάδα. Είναι πάρα
1: σωστό.
0: Πολύ καλή ομάδα, ναι.
1: Έτσι. Και μία ακόμη είδηση που έχουμε από την βαθμολογία που εξάγεται και θα τα αναλύσουμε αύριο είναι ότι οι επιθέσεις δείχνουν οι ομάδες αν είναι δουλεμένες. Η πρώτη επίθεση είναι του Παναθηναϊκού.
0: Ναι.
1: Η δεύτερη, μάλλον της ΑΕΚ.
0: Η ΑΕΚ έχει καλύτερο.
1: 13 γκολ.
0: Ναι.
1: Οι δύο δεύτεροι είναι Παναθηναϊκού και ΠΑΟΚ. Ο Ολυμπιακός έχει αγωνιστεί 5 φορές και έχει σκοράρει 4 γκολ. Να το τσεκάρουμε λίγο εάν αυτό που είδα ισχύει, διότι αυτό καταδεικνύει και το τι δουλειά πρέπει να κάνει ο Μανώλης, τον οποίον έσωσε σήμερα ο άλλος ο Μανώλης.
0: Ο Σάλιακας.
1: Ο Σάλιακας. Ναι. Ο Μανώλης Σάλιακας έσωσε τον Ιμανόλ Αλγκουαθίλ. Διότι αν δεν σκοράρε, ο Ολυμπιακός θα είχε.
0: Μείον 7 από την κορυφή.
1: Θα ήταν σαν τον Άρη. Μείον 7. Κοίτα στο τσακ, έτσι.
0: Ναι. Στο 92. Και κακός ο Ολυμπιακός.
1: Άρα πώς θα έκανε διακοπές ο Ολυμπιακός 20 μέρες με μείον 8 βαθμούς από τον πρώτο. Πολύ δύσκολες.
0: Και ξέροντας,
1: καταλάβεις την γκολ αυτό, πόσο αξία έχει, ναι, αυτό το γκολ του Μανώλη Σάλιακ.
0: και ξέροντας ότι μετά την διακοπή θα πάει στο Καραϊσκάκι και εκεί, αν στράβωνε το αποτέλεσμα, τότε χαιρέτα μου τον Πλάτανο.
1: Ναι, μέχρι τότε όμως το ζήτημα είναι πώς θα περνούσαν οι μέρες αυτές. Οι μέρες θα ήταν πολύ δύσκολες.
0: Και θα ήταν και μοναχικές για τον Μανώλη στο Ρέντι, γιατί θα λείπουν και πολλοί διεθνείς.
1: Οπότε θα τσεκάρω εγώ λίγο τα γκολ, γιατί βγαίνει είδηση, δεν τα έχω εδώ από εδώ. Ο Παναθηναϊκός έχει 12-2, ο ΠΑΟΚ έχει 12-5, η ΑΕΚ που είναι πρώτη στα γκολ έχει 13-3 και ο Ολυμπιακός, φίλε, πρωτοφανές δεν νομίζω να έχει ξαναγίνει αυτό στα χρονικά του Ολυμπιακού. Έχουν περάσει 5 αγώνες και έχει 4 τέρματα.
0: Απίστευτο.
1: Δεν έχει ξαναγίνει και αυτό ακριβώς είναι που δείχνει πόσο πολύ πρέπει να δουλέψει ο Ολυμπιακός και να βρει λύσεις. Λοιπόν, οπότε να πάμε σιγά σιγά στο πλαίσιο της εκπομπής, να πούμε την καλησπέρα μας, να πούμε περιμένουμε τα μηνύματά σας. Νούμερο 1 στο 54160, αφού πρώτα γράψετε σπορ, θα φαίνεται γενό διάστημα και αποστείλετε αυτό το οποίο θέλετε να αποστείλετε, τη γνώμη σας, το σχόλιο σας, την κριτική σας, την είδησή σας, την τοποθέτησή σας, την επισήμασή σας στο 54160. Νούμερο 2 τρόπος αφορά το Viber, μέσω του σύγχρονου κινητού σας βρίσκεται την Ερασπορ και καταγράφετε το ίδιο και το αποστέλλετε. Και νούμερο 3 τρόπος μέσω του ηλεκτρονικού μηνύματος erasport@r.gr. Δεν σας δίνω τηλέφωνο, έτσι, αργότερα θα δώσω τηλέφωνο. Λοιπόν,
0: θα έρθει η μέρα.
1: Λοιπόν, οπότε έχουμε μια ευκαιρία να πεις όλα τα αποτελέσματα, Γιάννη. Να δούμε λίγο, να βγούμε στο πλαίσιο, να δούμε λίγο και στη Β' Εθνική τι γίνεται, γιατί ήδη έχουμε μια παρέτηση και ένα εκ των φαβορεί να αναζητά προπονητή, διότι ο προπονητής των ανόδων είναι πλέον παρελθόν από ό,τι είδα από τα Σέρας και ο Βασίλης Ανστασιάδης ψάχνει να βρει προπονητή και αυτό είναι πρωτοφανές, διότι τον πήρες για να σε βγάλει.
0: Ναι.
1: Και το γεγονός ότι φεύγει μόνος του, κάτι δεν του άρεσε. Βέβαια προηγήθηκαν τα 8 γκολ της Τετάρτης στην ΑΕΚ.
0: Βαριά
1: και
0: ήταν.
1: Σήμερα ήταν από τον Βαγγέλη Μόρα στην Καλυθέα. Αλλά ένας προπονητής στον Ανώτο μένει τώρα. Γιατί έφυγε, μια ωραία ευκαιρία να ψάξουμε αύριο, γιατί έφυγε ο Βοσνιάδης, ένα πρωτάθλημα Super League που έχει πρώτη την Ελλάς Σύρου. Τρομερό. Στην ισοβαθμία είναι πρώτη με τον Πανιόνι, ο οποίος τη γλίτωσε στην καρδίτσα στο πρώτο ημίχρονο, δεν δέχτηκε γκολ. Στο δεύτερο θα μπορούσε να σκοράρει αυτός.
0: Η Μαρκό δεν είναι πρώτη.
1: Με συνισοβαθμία είναι η Σύρος.
0: Ναι.
1: Γιατί έχει περισσότερα γκολ. Διότι έβαλε 4 γκολ επί της Ζακίνθου.
0: Ναι. Πάμε να δούμε αποτελέσματα. Πέμπτη αγωνιστική σήμερα. Λεβαδιακός Ολυμπιακός 0-1. Βόλος ΑΕΚ 1-2. Φωνάζουν εκεί η Δημήτρη Μαλεσιώβα.
1: Να βάλουμε τα θέματα στους ακροατές.
0: Όφι Αστέρας Άκτορ 2-2. Ο Όφι πήρε το βαθμό στο 99. Mm-hmm. Καλαμάτα Παναθηναϊκός 0-1. Πανετολικός ΠΑΟΚ 1-3. Χθες Ατρόμητος Κηφισιά 1-2. Άρης Ηρακλής 0-0.
1: Λοιπόν, η είδηση αγωνιστικής είναι ότι ο Γαμπρός έφυγε.
0: Και πήγε στον Ατρόμητο.
1: Αφού έφυγε, έφυγε ο θείος.
0: Ναι.
1: Ο Γαμπρός τίποτα μπορούσε να κάνει κάτι. Και έφυγε και πήγε δίπλα.
0: Έφυγε πρώτα ο ξάδερφος, μετά ο θείος και μετά ο Γαμπρός.
1: Ναι, σωστό, σωστό. Ο Ντάνι, ο Γαμπρός, είναι παίκτης του Ατρόμητου.
0: Και δεν ξύρισε και το μουστάκι πηγαίνοντας στον Ατρόμητο.
1: Όχι, φανταστικό αυτό. Τι γίνεται, ρε φίλε, μέσα σε ένα μήνα, ρε φίλε. Άρχισε το πρωτάθλημα, ο Γαμπρός έφυγε. Τρομερά πράγματα.
0: Πάμε να δούμε τι έγινε και στην Super League 2.
1: Για πες τα.
0: Τα αποτελέσματα. Αναγέννηση Καρδίτσας Πανιόνιος 0-0. Ζάκυνθος Ελλάς Σύρου 1-4. Καλυθέα Πανσεραϊκός 2-1. Ολυμπιακός Β' Μαρκό 2-4. Αστέρας Τρίπολης Β' Απόλλων Πόντου 1-0. Σήμερα θα παίξουν στις 4 ο ΠΑΣ Πύργος με την ΑΕΛ. Στις 5 ο Πανθρακικός με την Νίκη Βόλου. Την ίδια ώρα στις 5 ο ΠΑΟΚ Β' με τον Έστω Χρυσούπολης.
1: Πρόσεξε τώρα. Στο μάτς του Πανθρακικού Νίκης Βόλου ενδεχομένως.
0: Αλλά σου λέω, ρε Μπαλισκιώβα, η Ελλάς Σύρου έχει φέρει μια ισοπαλία. Άρα μπροστά είναι η Μαρκό με 9.
1: Α, έχει 9 η Μαρκό. Ελλάς
0: με τον Πανιόνιο με 7 βαθμούς.
1: Α, έχει 9 η Μαρκό,
0: ναι,
1: όχι 3
0: στα 3.
1: Α, 3 στα 3. Ναι. Δεύτερη η Σύρος.
0: Μαζί με τον Πανιόνιο. Ισοβαθμούν είναι πάνω από τον Πανιόνιο. Λόγω της,
1: στην Κομωτινή μπορεί να παιχθεί και η θέση του προπονητή της Νίκης Βόλου που οι φίλαθλοι του ζητούν να φύγει. Και παίζει απέναντι σε μια ομάδα που έχει προπονητή τον προηγούμενο προπονητή της Νίκης, τον Θεσσαλονικιό, τον Γεωργιάδη.
0: Ναι.
1: Εμείς ποιο μπορούμε να σας δείχνουμε, το πρώτο.
0: Το πρώτο νομίζω.
1: Πύργος ΑΕΛ, ναι. Αλλά διεξάγεται νομίζω στην Πάτρα.
0: 4 ώρα νωρίς.
1: Το Παμπελοπονησιακό.
0: Ναι.
1: Τη βαθμολογία την είπες και εκεί.
0: Βαθμολογία: πρώτη Μαρκό με 9 βαθμούς, ακολουθεί Ελάσσιρου και Πανιώνιος με 7. Τέταρτη Καλυθέα με 6, Πανθρακικός ΑΕΛ, Νέστος Ολυμπιακός Β με 4.
1: Εμείς που είμαστε.
0: Εσείς είστε στην 11η.
1: 2 βαθμούς έχουμε.
0: Ναι. Ένατος ο Πανσεραϊκός με 3-3 και ο Αστέρας Τρίπολης Β. 11η Αναγέννηση Καρδίτας με 2 βαθμούς. ΠΑΣ Πύργος, Απόλλων Πόντου, ΠΑΟΚ Β και Ζάκυνθος έχουν από 1 βαθμό. Τελευταία θέση για την Νίκη Βόλου, η οποία ακόμα δεν έχει πάρει πόντο.
1: Ποιο δεν έχει πάρει πόντο?
0: Η Νίκη.
1: Που παίζει αύριο.
0: Αύριο, ναι.
1: Εάν δεν πάρει.
0: Δύσκολα τα πράγματα.
1: Θα έχουμε θέμα, βέβαια, για το μάλιστα δεν μπορεί να περιμένουν οι ομάδες, διότι η Νίκη υποτίθεται είναι ένα από τα φαβορί για την διεκδίκηση. Δεν μπορεί να περιμένει τους βαθμούς. Λοιπόν, οπότε προτείνω να πούμε τα 3 μότο της εκπομπής και μετά να βάλουμε τραγούδι για να δούμε λίγο ποιος έχει παράπονα. Να θέσουμε και το ερώτημα στους ακροατές,
0: ναι,
1: για τις διαιτησίες, διότι φωνάζουν πολύ, φωνάζει και ο Δήμαρχος. Λοιπόν, η ζωή είναι λίγη, λοιπόν, φίλες και φίλοι, με γιώτα έτα και λίγη με ήτα έψιλον γιώτα, και το βλέπουμε καθημερινώς αυτό να συμβαίνει, οπότε θέλω να προσέχετε. Το νούμερο 2 είναι ότι η αλήθεια υπάρχει, το ψέμα πρέπει να το κατασκευάσεις. Και νούμερο 3 να προσέχετε, γιατί η εργασία είναι σκληρή, αλλά και η ζωή είναι λίγη, ότι η τέχνη μακρά, ο βίος βραχής.
0: Σωστά.
1: Λοιπόν, οπότε προτείνω να βάλουμε ένα τραγούδι και μετά να θέσουμε το ερώτημα. Ήταν πέναλτι στο Βόλο, ναι ή όχι? Και αν το σφύριζε εις βάρος της ομάδας σας, τι θα σχολιάζατε? Είναι διτό το ερώτημα. Επαναλαμβάνω, ήταν πέναλτι αυτό που δόθηκε υπέρ του Γιώβιτς στο Βόλο? Και αν ήταν ανάποδα εις βάρος της ομάδας σας στο τέλος του αγώνος, τι θα σχολιάζατε? Αυτό είναι το ερώτημα και περιμένουμε ενδιαφέρον τις τοποθετήσεις σας. Καθώς η ΑΕΚ βέβαια διαμαρτύρεται μια φάση που κανείς δεν κατάλαβε εάν ήταν πέναλτι στο σούτ του Μάνταλου,
0: ναι,
1: και σε ένα χέρι απλωμένο ενός παίκτη του Βόλου που ο τηλεοπτικός φακός δεν ξεκαθαρίζει. Βρήκε, δεν βρήκε. Είναι στα γκρίζα. Αυτό είναι στα γκρίζα, δεν μπορεί κανείς να πει κάτι. Νομίζω εγώ ταπεινά. Έτσι δεν είναι?
0: Ναι, εντάξει, λοιπόν, όταν δεν
1: οπότε,
0: έχει
1: κύριε Μαρουδόπουλε, επειδή είστε πρώτος στη βαθμολογία, καλείστε να τοποθετήσετε το πρώτο τραγούδι για τους ακροατές εσείς. Σας ακούμε.

0: Απόδειξε το, έβαλε για τον Παναθηναϊκό ο κύριος Μαυριδόπουλος Δημήτρη Μαλισιώβα.
1: Πολύ σωστά.
0: Ο Παναθηναϊκός μέχρι στιγμής αποδεικνύει ότι φέτος, τουλάχιστον έτσι θεωρούν στο τριφύλλο, ήρθε η ώρα να επιστρέψει στην κορυφή του ελληνικού πρωτάθληματος. Ο Νίστρουπ είπε ότι το πρωτάθλημα δεν είναι σπριτ, είναι ένας μαραθώνιος. Και νομίζω έχει απολύτω δίκιο, ε.
1: Γι' αυτό πάμε λίγο να δούμε παιχνίδια-παιχνίδια τι σχολείο έχει, τι έχουν οι ακροατές. Να ανοίξουμε το κομμάτι του σχολείου με τον Παναθηναϊκό απέναντι στην Καλαμάτα σε ένα ουδέτερο γήπεδο.
0: Πριν πας στα παιχνίδια, επειδή πήρε ένας φίλος ακροατής, ο Παναγιώτης πήρε, Νίκο.
1: Τι πήρε?
0: Ο Παναγιώτης από την Πάτρα θέλει τα νούμερα του Τζόκερ.
1: Του ευρωπαϊκού Τζόκερ ή του κανονικού?
0: Του ελληνικού. Το άλλο δεν είναι.
1: Το Eurojackpot είναι... είχε φτάσει 40 εκατομμύρια.
0: Eurojackpot είναι το άλλο. Και το ναι. δικό μας 9,7 έδωσε
1: 9,7.
0: Σήμερα. Έδωσε σήμερα, Δημήτρη, σε έναν υπερτυχερό.
1: Σε ποιον? Σε έναν.
0: Σε έναν. Ένας τα πήρε.
1: Ο Αλαφούζος.
0: Με φαντάζεσαι. Ο οποίος πήγε σήμερα και αρχηγός αποστολής μέσα
1: στο
0: Πούλμαν.
1: Καλά, τα πράγματα δεν έχουν ξανασυμβεί.
0: Μέσα στο Πούλμαν. Λοιπόν, 2, 17, 31, 33, 37.
1: Αργά πες τα αργά.
0: 2, 17, 31, 33, 37
1: ναι.
0: Τζόκερ ο αριθμός 3. Ένας υπερτυχερός παίρνει 9.663.319,54 ευρώ.
1: Έβγαλε για την εφορία 7,5, 8.
0: Βάλε, θα είναι και παραπάνω, γιατί μέσα στο εξάρι έχει και πεντάρια αυτό, ναι. Κατάλαβες,
1: μπράβο,
0: μετράνε
1: μπράβο.
0: Όλα.
1: Οπότε πάμε τώρα να μας πεις τι είδες εσύ στο Καλαμάτα Παναθηναϊκός 0-1, με τον πρόεδρο να κατεβαίνει μαζί με την ομάδα. Το ζήφετος, τα έχει όλα,
0: ναι,
1: όλα δικά του.
0: Με, πρόσεξε.
1: Δεν τώρα, πήρε δε... πέναλτι σήμερα.
0: Όχι.
1: Όχι.
0: Είδες, εσύ
1: όχι.
0: τον είχες φάει. Εσύ τον είχες φάει. Με τα πέναλτι και τις αποβολές.
1: Ούτε αποβολή είχε.
0: Ούτε αποβολή. Ούτε πέναλτι, ούτε αποβολή.
1: Ω, τα λέμε αυτά.
0: Λοιπόν, ο Παναθηναϊκός, εντάξει, δεν ήταν εντυπωσιακός. Είναι αυτό που λέμε, έκανε μια επαγγελματική νίκη. Ουσιαστικά καθάρισε το παιχνίδι ο ΤΤ απέναντι σε μια ομάδα που, όπως είπες και στον πρόλογο της εκπομπής, είναι μια πάρα πολύ καλά δομημένη ομάδα από τον Χριστοφιλέα. Άλλος από την Ελασίρου.
1: Προφανώς, ναι. Που...
0: Επειδή σε έχω ακούσει, έχεις μιλήσει κιόλας.
1: Το φέραμε εδώ.
0: Ήταν εδώ, ναι. Πότε, ναι. Πριν 2-3 χρόνια ήταν.
1: Όχι, όχι, το καλοκαίρι.
0: Τώρα, όχι, είχες μιλήσει και παλαιότερα.
1: Το καλοκαίρι ήρθε.
0: Ναι.
1: Πότε ήρθε? Όταν, ναι, πριν 3 μήνες ήρθε. Ωραία.
0: Ναι.
1: Όλα καλά για αυτόν, αλλά έχει και καλούς παίκτες.
0: Έχει καλούς παίκτες. Έχει αυτόν τον Χάμζα, ο οποίος είναι δανεικός από τον Ολυμπιακό.
1: Ναι.
0: Αυτό το παιδί που ήταν μεγάλο ταλέντο από τις.
1: Ένα λάθος έκανε σήμερα.
0: Ναι, από εκεί, από τα 5x5 της Ήρου. Ναι. Τότε τα τέτρες που έχασε. Ε?
1: Μα δεν έπρεπε να πλασάρει, έπρεπε ναι. να πασάρει στον άλλο να πει με την μπάλα στα δίχτυα.
0: Ναι.
1: Πάνω,
0: ο οποίος νομίζω 13 χρονών τον πήρανε στην Ισπανία, στην Βαλένθια, έμεινε εκεί. Μάλιστα έφτασε και ένα βήμα πριν υπογράψει επαγγελματικό συμβόλαιο, αλλά ήθελε να γυρίσει πίσω στην Ελλάδα.
1: Ναι.
0: Γύρισε πίσω,
1: ταλεντάκι.
0: Πήγε στην Ελλάς, τώρα αγωνίζεται στην Καλαμάτα. Βέβαια έχει αποκτηθεί, είναι παίκτης του Ολυμπιακού.
1: Ναι, ναι. Αντί 80.000 ευρώ.
0: Ναι, τσάμπα.
1: Τίποτα.
0: Τίποτα.
1: Ένα ημίχρονο έπαιξε ο Παναθηναϊκός.
0: Ναι.
1: Στο δεύτερο δεν έπαιξε.
0: Όχι.
1: Δεν ξέρω γιατί. Εγώ παρατηρώ τι θα γίνει με τον Ντέζερς. Θα είναι αλλαγή?
0: Κοίτα.
1: Αυτό είναι το θέμα που πρέπει να λύσει ο προπονητής.
0: Είναι μια...
1: είδες.
0: Έχει μια πολύ μεγάλη πολυτέλεια ο Νίστρουπ φέτος σε αυτή την ομάδα. Γιατί έχει υπερπλεόνασμα παικτών, όχι απλών παικτών, ποιοτικών παικτών.
1: Άμα δεν κρινιάζει όλα καλά.
0: Ναι, γι' αυτό πρέπει να τους... χωράει
1: να
0: όλους σιγά
1: όλοι.
0: Σιγά έτσι, ναι, πρέπει ναι, να τους ναι. χωράει όλους.
1: Εντάξει, έπαιζε τώρα ο υποψήφιος πρωταθλητής με μια νεοφώτιστη.
0: Ναι.
1: Δεν την είδαμε τη διαφορά.
0: Όχι, ήταν πάρα πολύ καλή Καλαμάτα.
1: Και πρόσεξε. Ναι, αλλά έπαιζαν τα 50 εκατομμύρια με τα 5.
0: Ναι, δεν είναι έπρεπε δηλαδή λοιπόν... να πει ο Παναθηναϊκός να βάλει 5 γκολ να καταλάβει.
1: Όχι 5, έπρεπε να είναι κυρίαρχος. Για να μην χρόνο παίξει όμως.
0: Και στο δεύτερο, αν εξαιρέσει την ευκαιρία του Χάμσα, δεν έχει απειλήσει.
1: Άλλο
0: Καλάμάτα.
1: Αυτό, ναι, δεν ήταν πιστική εμφάνιση του.
0: Όχι, δεν ήταν. Δεν
1: το
0: ήταν.
1: Να λέμε επαγγελματική είναι, γιατί μα το τρώει και το γκολ στο 85 θα γινόταν.
0: Εκεί
1: που θα λέγαμε άλλα.
0: Άρα
1: λοιπόν να το δει σοβαρά το θέμα ότι δεν έπαιξε μπάλα, γιατί το ξέρει ο Παναθηναϊκός, έχει την ευκαιρία να το επιλύσει τις επόμενες ημέρες. Αλλά πρέπει να βάλουμε και κάτι άλλο, ότι ο Παναθηναϊκός παίζει υποπίεση διότι δεν είχε ανάσα καθόλου, δεν είχε χώρο να αφήσει ένα αποτέλεσμα ούτε στην Ευρώπη ούτε στην Ελλάδα. Οπότε να πιστώσουμε τα παιδιά είναι αγχωμένα και ήθελαν απλώς να νικήσουν για να πάνε διακοπές. Τίποτα άλλο δεν θέλανε, πιστεύω. Ναι. Ήταν, το μυαλό έτρεχε πιο γρήγορα από το σώμα, να τελειώσουμε όπως να πάρουμε την νίκη και να τελειώνουμε. Οπότε...
0: Να πάρουμε και ανάσα γιατί παίζουν σερή από τα τέλη Ιουλίου.
1: Ναι. Ναι, οπότε πάω να δούμε λίγο τα μηνύματα. Μήπως έχουμε μηνύματα Παναθηναϊκών, συμφωνείς?
0: Ναι.
1: Και μετά να ανοίξουμε.
0: Α, πρώτος, Κώστας Αντωνούλης, πάνω.
1: Yesterday, no yesterday, today. Να το πρώτο μήνυμα, αλλά θα αναλύσουμε τον ΠΑΟΚ σε λίγο. Βράζει το Αγρίνιο με αυτή τη διαιτησία, κύριε Λανουά. Με τον Καρδιτσιώτη καταγωγή κατοίκο. Γιατί τι έκανε? Κύριε Τσόλκα, τι έκανε? Βάλτε μας το κλίμα. Γιατί δεν είδαμε κάποιο έγκλημα. Έγινε κάτι που διέλαθε τις προσοχές μας. Λοιπόν, η Μαρκό παίζει με τον Ολυμπιακό. Έπαιξε.
0: Ναι, τι εννοεί παίζει?
1: Τι παίζει, κύριε Δημήτρη μου? Έπαιξε και νίκησε η Μαρκό με γκολ του Ελαραμπή. Ο Δημήτρης, ρε φίλε. Από τον Αϊστράτη.
0: Έλα ρε Αϊστράτη, δύναμη.
1: Για στείλε μας κανένα σχόλιο για τον Αϊστράτη.
0: Ρεπόρτερ.
1: Να πείσουμε βοτζάκι, να πάμε στον Αϊστράτη να βγάλουμε εκπομπή από εκεί.
0: Πρέπει.
1: Αϊστράτη.
0: Είναι ωραία, έτσι αυτά. Αυτός τα κριτικά.
1: Που είναι πάνω πτυχίο.
0: Εκεί ψηλά είναι. Και κοίτα τα κριτικά.
1: Είμαι τις Ινούσες δίπλα, ο Αϊστράτης. Ποιες είναι οι αγωνιστικές εθνικές? Τι εννοεί?
0: Παίζει τώρα με τη Σερβία.
1: Παίζει πέμπτη Κυριακή.
0: Πάει στη Γερμανία.
1: Σερβία-Γερμανία.
0: Ναι.
1: Και επιστρέφει στη Θεσσαλονίκη να παίξει την άλλη εβδομάδα άλλα δύο παιχνίδια.
0: Ναι.
1: Εντός έδρας. Με Ολλανδία και Γερμανία.
0: Ναι.
1: Πολύ ωραίος ο Αϊστράτης. Δεν έχω πάει ποτέ.
0: Και Βόλο,
1: Δεν είναι τώρα.
0: Τι είναι τώρα?
1: Το Νοέμβριο. Όλα θα παίξει τώρα.
0: Αλλά Θεσσαλονίκη και Βόλο. Αυτά θα γίνουν.
1: Ναι. Αποκλεισμένη Αθήνα. Θα πούμε μετά αργότερα για τις κλήσεις του Γιωβάνος που είναι από τις πλέον δίκαιες.
0: Άφησε τον Τάσο έξω.
1: Τώρα το θέμα είναι ότι άφησε τον Τάσο έξω.
0: Ναι, είναι σοβαρό.
1: Τι συμβαίνει τώρα?
0: Είναι σοβαρό.
1: Λοιπόν, ο Αντώνιο Μεσίνα εκβίασε το πέναλτι και την αλλαγή κατεύθυνσης. Έξυπνο, αλλά όχι πέναλτι. Τέτοια δεν θέλω για την ομάδα μου. Αντώνης Παναθηναϊκός. Αναφέρεται στο Γιώβιτς τώρα.
0: Α, στο Γιώβιτς. Ναι, στο πέναλτι του Γιώβιτς.
1: Ναι, δεν θέλω τέτοια για την ομάδα μου. Κανείς δεν τα θέλει. Ναι. Αν δεν είναι.
0: Ρε παιδιά, να πούμε ξεκάθαρα, δεν ήταν πέναλτι το πέναλτι που πήρε η ΑΕΚ. Έτσι.
1: Ο Μανώλης ο κληρονόμος κάνει την ερώτηση ενός εκατομμυρίου δολαρίων. Μην τη λες στον αέρα.
0: Όχι.
1: Γουίλισσι, Μανώλη.
0: Πρόσεχος.
1: Γίνεται, ναι. Δουλεύετε.
0: Προχωράει.
1: Προχωράει το θέμα, Μανώλη, κληρονόμε. Λοιπόν. Πάμε στον Κώστα Αντωνούλη. Ωραία, φίλε. Ρε Κωστάκη.
0: Καλή εκπομπή, δίκαιες οι φωνές, όχι μόνο του Βόλου, αλλά όλης της ποδοσφαιρικής Ελλάδας. Ενώ όντως τέτοιο ανύπαρκτο πέναλτι που πήρε η ΑΕΚ και βαθμούς που δεν άξιζε, έχουμε να δούμε από τα μακροβούτια του Αλεξανδρίου, του Τζόρτζεβιτς και του Γιαννακόπουλου. Σώθηκε ο κόουτς Μανώλης του Ολυμπιακού με το Μανώλη Σάγιακα στο 92. Σ' άλλο ένα μετριότατο μάτς. Ιστερόγραφο, πολύ καλό ξεκίνημα για Παναθηναϊκό του Νίστρου σε Ευρώπη πρωτάθλημα κύπελο με 13 μάτσα ήττητος, σοφαρίζοντας το ρεκόρ του αείμνηστου Κυράστα που έφυγε σαν ψέμα μια πρωταπριλιά.
1: 13 είχε και ο Γιάννης.
0: Ναι, αείτητος.
1: 13, ναι. Τι νούμερο είναι αυτό το 13? Ναι. Φύρα 13-13.
0: Λες να σπάσει εκεί? Έρχεται Καραϊσκάκι μετά.
1: Έχεις την κατάσταση που είναι ο Ολυμπιακός.
0: Φαντάζομαι ότι οι άνθρωποι. Ναι, σιγά σιγά θα στρώσει. Μπορεί απλώς χρειάζεται χρόνος, το έχουμε πει. Ο Ολυμπιακός έχει κάνει πάρα πολύ καλές μεταγραφές. Έχει δαπανίσει αρκετά χρήματα. Αλλά όλες αυτές οι μεταγραφές γίνανε τον Αύγουστο. Για να καταφέρει ένας προπονητής να δομήσει αυτό το υλικό που έχει, πρέπει να περάσει χρονικό διάστημα. Και νομίζω ότι χρειάζεται τουλάχιστον 2 με 3 μήνες. Δεν ξέρω αν διαφωνείς.
1: Η απληστία τυραννή, η πλεονεξία καταδυναστεύει. Το ψέμα υπερηφανεύεται. Η εμπιστοσύνη προς τους άλλους εχάθη. Η αλήθεια εγκατέλειψε τη γη.
0: Τζίμις.
1: Όλα αυτά ρε Τζίμι. Πολλά ρε φίλε, πολλά. Για να δούμε, υπάρχει mail εδώ. Α, καλά, είναι πολύ νωρίς αυτό. Είναι από το, από το μεσημέρι. Όχι, δεν υπάρχει. Λοιπόν, τι σου έκανε εντύπωση στη Νεάπολη?
0: Δεν ήταν κάτι να μου κάνει εντύπωση. Είπαμε, αυτό που κρατάμε είναι ότι για πρώτη φορά ο Γιάννης Αλαφούζος πήγε στο γήπεδο ως αρχηγός αποστολής.
1: Τι συμβαίνει?
0: Και μέσα στο πούλμαν. Γιατί εντάξει, κάνει
1: το πούλμαν μέσα ο Κυριάννης. Τι γίνεται, ρε φίλε?
0: Τον είδαμε την Παρασκευή στο Telecom Center.
1: Μαζί τι με γίνεται που και εκεί?
0: Μαζί με τον Δημήτρη
1: Γιάννη. Α, θα πω μετά για τον μπάσκετ, γιατί καλός ο Παναθηναϊκός.
0: Ναι.
1: Νομίζω ο Παναθηναϊκός θα το πάρει φέτος.
0: Το πρωτάθλημα.
1: Ναι, διότι είδα την ομάδα, έκασα και είδα το παιχνίδι.
0: Λείπουν παίχτες.
1: Αφού λείπουν τα δύο πολυβόλα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή ο ΠΑΟΚ το πήγε μέχρι τέλους. Μέχρι τέλους, αλλά αν ο Παναθηναϊκός ήταν πλήρης, δεν μπορείς.
0: Ναι.
1: Όχι ο ΠΑΟΚ, κανείς δεν μπορεί. Βέβαια, πώς θα χωρέσω τον πες. Οι καλοί χωράνε.
0: Εντάξει,
1: και με Χέιζ και με Ναν, ποιος άλλος έλειπε?
0: Αυτοί οι δύο, ο Ροκαβόπουλος.
1: Α, σε τώρα. Ναι.
0: Εντάξει, είναι και αυτό.
1: Δεν θα προλαβαίνω ότι ανάσα να παίρνει
0: αυτό.
1: Για ένα λεπτό, καταρχάς αυτό ο Φραντζίσκο.
0: Καλός παίκτης.
1: Τι πύραυλος είναι αυτό?
0: Ναι.
1: Λέγαμε για το Σόρτ πέρυσι, αυτό είναι πύραυλος.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι πύραυλο.
0: Τζέντι Όσμαν όμως είδε σε πιο ελεύθερο ρόλο.
1: Φίλε, 3 εκατομμύρια πήρε.
0: Ναι, ρε παιδί μου,
1: κι άλλοι. Ό,τι πληρώνει, παίρνει.
0: Κι άλλοι τα έχουν πάρει, αλλά ξέρει, απογοητεύουν. Ο Τζέντι Όσμαν είναι λίρα 100.
1: Θα πούμε μετά ότι ο Παναθηναϊκός πάλι. Και αυτό, αφού στο ποδόσφαιρο έδωσε 50 εκατομμύρια, στον μπάσκετ δεν έδωσε 40.
0: Και έδωσε αρκετά λεφτά και στον μπάσκετ.
1: Του πήρε όλου, ρε φίλε.
0: Πες και την αλήθεια από τη συνάντηση στο Telecom Center Αλαφούζου Γιαννακόπουλου, τη βγήκε.
1: Ότι αγοράσαμε.
0: Ότι πήρε τη σουίτα, την νίκιασε ο Γιαννακόπουλος στην κεντρική, στο νέο γήπεδο του Παναθηναϊκού που ακόμα δεν ξέρουμε πώς θα λέγεται.
1: Ναι, οκ. Okay. Τι θέλω να πω. Λοιπόν, Νεάπολη. Μ' άρεσε που είχε ο κόσμο Καλαμάτα.
0: Ναι.
1: Είχα,
0: είναι και ένα δισαβαντάζ αυτό να το βάλουμε στην εξίσωση. Ότι δεν παίζει στην παραλία, στη φυσική τη έδρα, εκεί που θα είναι στρούγκα, θα γεμίζει ο κόσμος και τα λοιπά.
1: Θα παίζει σε 20 μέρες.
0: Δεν ξέρω. Δεν το ξέρω.
1: Ναι.
0: Το δήμαρχο πρέπει.
1: Για πείτε μας, ρε Καλαματιανή, στείλτε κανένα μήνυμα. Πού θα παίζετε, θα παίξει ένα μήνα εκεί?
0: Κανονικά πρέπει να. Σιγά σιγά να τελειώνει αυτή η κατάσταση. Αφού ετοιμάζουν τόσα χρόνια, ρε παιδί μου, την ομάδα σου λέει πάμε, στο παρατσάκ δεν ανεβαίνουμε, στο παρατσάκ δεν ανεβαίνουμε.
1: Οι Δήμοι αργούν.
0: Είναι δυνατόν.
1: Όταν τα γήπεδα ανήκουν σε Δήμους.
0: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά αφού το βλέπεις ότι υπάρχει ένας πρόεδρος, ναι, υπάρχει υγεία οικονομική, τα χώνει. Ναι. Βάλε, ρε παιδί μου, φτιάξει το γήπεδάκι.
1: Ναι. Ναι. Εντάξει, να σου πω κάτι. Όταν το γήπεδο είναι δικό σου και είναι σε οργανισμό τοπικής αυτοδιοίκησης, υπάρχει ένα θέμα. Διότι υπάρχει μια γραφειοκρατία.
0: Ναι.
1: Υπάρχει ποιος θα βάλει τα λεφτά, πώς θα βρεθεί ο εργολάβος. Θέλει χρόνο και το καλοκαίρι που πρέπει να γίνουν αυτά δεν δουλεύουν. Είναι όλες οι διακοπές.
0: Σωστό και
1: δεν είναι τόσο εύκολο το πράγμα. Απλώς έπρεπε να γίνει από πέρυσι. Αφού η ομάδα είναι να βγει. Δεν βγήκε πέρυσι, θα βγει τώρα. Να, βγήκε. Έτσι δεν είναι?
0: Ναι, ναι. Πολύ καλή ομάδα όμως. Δηλαδή αυτό που είπες νωρίτερα, ότι δεν θα κινδυνεύσει κανένα.
1: Δεν τη βλέπω να κινδυνεύει.
0: Όχι.
1: Τώρα να πούμε και ποιος θα κινδυνεύσει. Ο Λεβαδιακός πήρε ακόμα δύο παίκτες. Πολύ μ' άρεσε του. Θα πάμε στο μάτσο Ολυμπιακού. Ο center for του Λεβαδιακού, Κομπνάν.
0: Ναι.
1: Είναι αυτός ο παίκτης που έχασε το κύπελο ο Λεβαδιακός, μου φαίνεται. Πολύ κοντρολαρισμένος παίκτης, αλλά δεν σκοράρουν αυτοί.
0: Ναι.
1: Ναι, κύριε Καμπότη, τι γίνεται?
0: Ακούει ο πρόεδρος, ξέρεις.
1: Το ξέρω ότι ακούει.
0: Ακούει.
1: Πρέπει να βρεις σεντερφόρ.
0: Πρέπει. Πρέπει και... Είδες όμως ο κόσμος της Λιβαδιάς σιγά σιγά αρχίζει, ναι, και συμμετέχει, πηγαίνει στο γήπεδο. Μπορεί να έχει μείνει πίσω ο Λεβαδιακός στο ξεκίνημα του πρωταθλήματος, αλλά πιστεύουν στην ομάδα.
1: Εντάξει, φίλε, δηλαδή, είχε και δύσκολο πρόγραμμα.
0: Έχει δύσκολο, βέβαια. Έχει παίξει με Παναθηναϊκό, έχει παίξει με Ολυμπιακό.
1: Για ψάξε, γιατί έχουμε ερώτηση κρίσιμη. Τι έκανε στον Βίλα?
0: Άστον Βίλα.
1: Η Άστον Βίλα, πού έπαιζε στον Βίλα?
0: Θα το βρούμε αμέσως.
1: Με του Έμερε δεν είναι αυτή η ομάδα?
0: Θα τη βρούμε αμέσως την Άστον Βίλα.
1: Να πούμε ότι ολοκληρώθηκε πριν από λίγο και το ντέρμπι στη Πορτογαλία. Πόρτο Μπενφίκα του Παυλίδη 3-1. Έπαιζαν με κόκκινη πολύ νωρίς από το πρώτο μέρος οι παίκτες της Μπενφίκα, η ομάδα της Μπενφίκα, με αποτέλεσμα να το εκμεταλλευτεί αυτό η Πόρτο και να νικήσει 3-1. Παίκτες της Μπενφίκα, η ομάδα της Μπενφίκα, με αποτέλεσμα να το εκμεταλλευτεί αυτό η Πόρτο και να νικήσει 3-1. Θα δω αργότερα και την

0: Με τη Fulham έπαιζε η United.
1: Okay.
0: 1-1. Fulham United 1-1. Σοφάρι στο τέλος ο Κούνια.
1: Περίμενε, ναι. Το χάσα. Να πούμε ότι έχει κάνει πολύ μεγάλη νίκη η Brighton επί της Arsenal.
0: Τώρα θα τα πούμε, ναι.
1: Με Κοστούλα να σημειώνει το δεύτερο γκολ της ομάδας. 3-0. Πώς την έχασα, τι.
0: Στο Βίλα.
1: Την Άστον Βίλα.
0: Θα το βρεις. Ο Γιάννης ο στρατής μας λέει ότι η Καλαμάτα εάν αγωνιστεί
1: Τότεναμ, στα... μέσα στο Λονδίνο είναι, Τότεναμ, 3-2.
0: Α, του Ντετσέρμπι, ναι, yeah. Που είναι...
1: Παραπέει.
0: Παραπέει, τρομερά πράγματα και έχει κάνει μια φοβερή δήλωση. Δεν έχω δει τόσο χάλια ομάδα στις ομάδες μου τα τελευταία 15 χρόνια. Φαντάζομαι το λέει ο ίδιος ο προπονητής. Λέει λοιπόν ο κύριος στρατής ότι η Καλαμάτα αν παίξει το Μάρτιο στην παραλία...
1: Το Μάρτιο.
0: Το Μάρτιο λέει.
1: Ζήσε Μάιο μου να φας τρεφίλε που λέει.
0: Οπότε κύριε Μαυριδόπουλε, πάμε στο δεύτερο τραγούδι για να πάμε στον αγώνα της Λιβαδιάς.

0: Συνεχίζουμε μία παρά 10 η ώρα. Έρχεται εβδομάδα, Δημήτρη Μαλισιώβα, που πέφτει η θερμοκρασία, λέει. Θα έχουμε και βροχές.
1: Αύριο θα έχει 30, ναι. 29 και την Τρίτη θα έχει 21. Γίνεται αυτό?
0: Γίνεται. Πώς γίνεται αυτό? Όλα γίνονται. Έχει αλλάξει.
1: Τέλος τα μπάνια.
0: Μπορεί μετά τα μέσα Οκτώβρη να ξαναπάει στους 30. Το ξέρεις, δεν το ξέρεις?
1: Γιατί Σαββατοκύριακο έκανε φοβερό καιρό.
0: Ναι, ήταν για μπάνιο. Ήταν για μπάνιο.
1: Ήταν για μπάνιο. Λοιπόν, είμαστε λοιπόν στη φάση που περιμένουμε τα μηνύματά σας να μας πείτε αν ήταν πέναλτι αυτό το οποίο πήρε ο Γιώβιτς στο ματς Βόλος ΑΕΚ, και εάν το έδινε εις βάρος της ομάδας σας, τι θα σχολιάζατε? Μέχρι στιγμής έχουμε μόνο μία τοποθέτηση, ότι δεν ήταν πέναλτι.
0: Ναι. Από φίλο του Παναθηναϊκού.
1: Ναι. Οι φίλοι της ΑΕΚ που είναι?
0: Ναι, περιμένουμε.
1: Έρχονται από το Βόλο.
0: Ναι. Σιγά σιγά, είχε αρκετό κόσμο η ΑΕΚ.
1: Πάντα. Γύρω... Μα είναι βολτούλα, ωραία.
0: Ναι, ρε παιδί μου, και το έχει και συνδυάσει.
1: Και ξέρεις να κερδίσεις.
0: Τα έχει συνδυάσει και έτσι ο Αχιλλέας, ωραία. Που πάνε
1: πάμε τώρα στον Αχιλλέα.
0: Ο Αχιλλέας τα έχω σε χοντρά.
1: Ναι, αλλά μπήκε μέσα ο γιος του, έμαθα.
0: Ναι, και λέει.
1: Και έλεγε το παιδί. Το παιδί όμως είναι μεγάλο παιδί.
0: Ναι.
1: Τι έκανε εκεί?
0: Πήγε να χτυπήσει ο Μπρινιόλι, λέει το παιδί. Ε.
1: Πω.
0: Έτσι λέει ο Αχιλλέας.
1: Τα βρήκαν μετά.
0: Ναι. Τα βρήκαν.
1: Βγήκε. Αλλά ο πρόεδρος τι είπε? Ότι παίχτηκαν, λέει, πολλά εκατομμύρια στο διπλό.
0: Ναι. Και να ψάξει, πρόσεξε τι είπε, δεν το είπε μόνο αυτό. Παίχτηκαν πολλά εκατομμύρια στο διπλό.
1: Πού θα πεζόντουσαν, πρόεδρε?
0: Και να πια ψάξουν, λέει, του λογαριασμού των διαιτητών. Έλα. Θα πάω στον εισαγγελέα.
1: Έλα τώρα.
0: Αυτά είπε ο Αχιλλέας.
1: Τι θα πάει να παίξει ο διαιτητής με το όνομά του το διπλό?
0: Έλατε.
1: Να παίξει ο.
0: Ο Μαυριδόπουλος.
1: Ο θείος του.
0: Μαυριδόπουλος.
1: Συγγνώμη, στο διπλό, πού θα παίζει, στον Άσο? Τα πολλά εκατομμύρια πού θα πέσουν?
0: Η λογική αφού... λέει ότι στο διπλό.
1: Το φαβορί δεν είναι.
0: Το φαβορί, ναι.
1: Άρα λοιπόν ο πρόεδρος δεν κατάλαβα.
0: Το περίεργο ήταν αν είχαν παιχτεί πολλά εκατομμύρια. Θα ήταν αν είχαν παιχτεί πολλά εκατομμύρια στον Άσο.
1: Πρόσεξε τα εκατομμύρια στο διπλό όμως το 85 που σου αφαρίζει ο Βόλος, τι έγινε? Πάθανε συγκοπή?
0: Πάθανε. Πάθανε. Του ξαναλέω
1: ο Γιώβιτς.
0: Κολάρα και παλιά στο απέναντι.
1: Κολάρα.
0: Εντάξει, είναι ο Γιώβιτς.
1: Ό,τι πληρώνει, παίρνει.
0: Σωστό. Σωστό.
1: Οπότε περιμένουμε το σχόλιο για το πέναλτι. Πάμε στο μάτι τη Λιβαδιά.
0: Μέτριο πολύ ο Ολυμπιακό.
1: Λοιπόν, πόσε έντρε έκανε ο Ολυμπιακό?
0: 43 ή 46.
1: Καλά, εδώ δεν λέγαμε να φύγουμε τη Λίπαρη που παίζουμε με σέντρε? Να έρθει ο Μανώλη να βάλουμε ιστορία. Την μπάλα κάτω.
0: Δεν μπορεί να τα αλλάξει απότομα το σύστημα. Σιγά σιγά. Τώρα στη διακοπή θα έχει την ευκαιρία μόσο δουλέψει να του περάσει την καινούργια νοοτροπία. Κάτσε, ακόμα δεν ήρθε, ρε παιδί μου.
1: Κάτσε, ρε φίλε. Και δεύτερο μάτσο 46 έντρε.
0: Εντάξει, τρία παιχνίδια στον πάγκο είναι. Αυτό δηλαδή, τι σημαίνει να τα αλλάξει όλα σε μια μέρα?
1: Σημαίνει, αυτό σημαίνει έχω άγχο. Αν σηκώνω την μπάλα στον αέρα και δεν παίζω χαμηλά, έχω άγχο. Γιατί να έχει άγχο?
0: Έχει, και το είδε πώ το πανηγύρισε τον κόλλο και στι καθυστερήσει.
1: Ο Μανώλη καταρχά είναι πολύ καλό παίκτη. Πολύ ταπεινό. Πολύ ταπεινό.
0: Ναι.
1: Και πολλά χρόνια σε καλό επίπεδο έπαιζε στη Γερμανία, δεν πρέπει να το ξεχνάμε αυτό. Και ήταν ένα ποδοσφαιριστή που χάρηκα που επανήλθε στην Ελλάδα, πήγε στον Ολυμπιακό, εκλήθηκε στην εθνική ομάδα.
0: 46, έχει δίκιο, μάλιστα.
1: Με την,
0: 46.
1: 46 σέντρες ο Ολυμπιακό. Ναι. Λοιπόν, δεν μου αρέσει ο Ολυμπιακός. Δεν ξέρω πώς θα στρώσει αυτό το πράγμα.
0: Μήπως πώς είναι επηρεασμένος ο πρόεδρος από την ενασχόλησή του με το αγγλικό πρωτάθλημα και έχει μελετήσει πολύ Αγγλία τη δεκαετία του 80.
1: Η Ρίο Αβε τι έκανε?
0: Ρίο Αβε, θα τη βρούμε κι αυτή.
1: Λοιπόν, ένα μέτριο παιχνίδι. Ο Λεβεδιακός δεν μπορεί να κάνει πολλά πράγματα. Δεν έχει σεντερφόρ, άρα το βάρος πέφτει στον Ολυμπιακό για την ποιότητα του αγώνος. Ο Ολυμπιακός προσπαθούσε, αλλά νομίζω ότι έχει έλλειψη ποιότητα στον Ολυμπιακός. Είναι φανερό αυτό. Και από τη στιγμή που ο Ελκαμπή είναι τραυματίας, το γεγονός και μόνο ότι έχει αγωνιστεί σε 5 παιχνίδια η ομάδα του Ολυμπιακού και έχει σκοράρει 4 γκολ, τα λέει όλα. Δεν υπάρχουν σχόλια.
0: Ναι.
1: Αυτό νομίζω είναι το σχόλιο. Με 4 γκολ δεν πας πουθενά, ούτε μέχρι τη Νέα Χέαλο. Πάμε να δούμε τι λέει ο Τζι και για το πέναλτι. Αν το έδινε για τον Ολυμπιακό, θα γινόταν χαμός. Ναι, γιατί έχει πάρει πολλά τέτοια στο παρελθόν. Ο γίγαντας ο Μπινιάρης λέει ότι ήταν μαϊμού το πέναλτι. Έχω και μια τοποθέτηση ήδη του κυρίου Κουτσιάφτη στο Open, ο οποίος λέει το εξής.
0: Τι είπε?
1: Ότι, λοιπόν, ωραία, ο παίκτης της ΑΕΚ είναι αυτός ο οποίος πέφτει πάνω στο γόνατο του παίκτη του Βολού και που έχει σταθερά τα πόδια του, συνεπώς δεν έπρεπε να δοθεί το πέναλτι. Επισημαίνεται ταυτόχρονα ότι η απόσταση μεταξύ των δύο παίκτων είναι πολύ μικρή και κακώς καταλογίστηκε από το διαιτητή με τη σύμφωνη γνώμη του ΒΑΡ. Ποιος ήταν διαιτητής? Ο Τζίλος ήταν στο ΒΑΡ.
0: Ναι, ποιος ήταν?
1: Ο Τζίλος ήταν στο ΒΑΡ και ο Πολυχρόνης, μου φαίνεται, ήταν κάτω.
0: Ο
1: Πολυχρόνης καταρχάς είναι ένας μέτριος διαιτητής. Μας έχει δείξει τι μπορεί να κάνει, δεν είναι για πολλά πράγματα. Σηκώνει συζήτηση το πέναλτι τώρα. Σηκώνει συζήτηση διότι φαίνεται ότι ο Γιώβης πάει πάνω στο παίχτη. Το πόδι του έχει βάλει κάτω. Η απόσταση όντως είναι πάρα πολύ μικρή μεταξύ των δύο παικτών. Είναι ένα πέναλτι που σηκώνει πολύ συζήτηση. Και το θέμα είναι αν το έδινε εις βάρος στη ΣΑΕΚ και ήταν στο 0-0 και το έβαζε Βόλος στο πέναλτι και έκανε εκ, τι θα γινόταν τότε?
0: Θα γινόταν χαμός, χαμός.
1: Το σχόλιο των φίλων της ΣΑΕΚ θέλουμε.
0: Θα μας το πούνε. Λοιπόν, το στείλουν. Τηρίο, πώς ήρθε?
1: Λέω, για να δω τι έκανε η ομάδα του Πρόεδρου.
0: Έχασε χτες 1-0. Χτες έψαχνα εγώ σήμερα, λέω, πώς το ήρθε η Ριώβε.
1: Πάλι έχασε.
0: 1-0, ναι.
1: Πού, στην Στρέλα Μαδόρα?
0: Στην Αλβέρκα.
1: Στην Αλβέρκα.
0: Ναι.
1: Πω. Δύσκολα και εκεί το μέλλον του, του προπονητή. Τι λέει ο Σπύρος? Καλησπέρα από τη Ρόδο. Ο Μανώλης στο ευρωπαϊκό παιχνίδι με τους Πολωνούς έπαιξε την μπάλα κάτω. Όμως σε κάποιες φάσεις έκανε λίγες σέντρες. Στο πρωτάθλημα πάλι παίζουμε με φουλ σέντρες. Ελπίζω η διακοπή να αλλάξει αυτή την εικόνα και να δούμε επιτέλους έναν Ολυμπιακό ο οποίος θα έχει την μπάλα στα πόδια, θα την έχει κάτω και θα δημιουργεί φάσεις για πιο εύκολα. Να πούμε ότι η σέντρα είναι διαμάντη, η τελευταία και φαρμακερή του Φρόιλερ. Το άγγιγμα της μπάλας από τον Ελβετό διεθνή χαφ δείχνει την αξία του και μπράβο στο Σάλιακα που έκανε την κίνηση σαν σεντερφόρ και ήταν εκεί που έπρεπε και λύτρωσε τον Ολυμπιακό, τον Μανώλη τον προπονητή και τους φιλάθλους, διότι πώς θα επιστρέφανε στην Αθήνα. Είναι και κοντινή βέβαια η απόσταση,
0: ναι,
1: σε μια ώρα
0: ναι,
1: μέσα. Τώρα αλλά στο...
0: μπούρου,
1: πολύ κρίνια.
0: Να ξέρεις ότι θα πας στο μείον 7 από την κορυφή μετά από 5 αγωνιστικές. Δεν είναι και ό,τι συνηθισμένο για τους φίλους του Ολυμπιακού.
1: Ο Χρήστος μας καλησπέριζε από τον Εύασμο. Να πούμε ότι ο Μουρίνιο στη συνέντευξη τύπου που έχασε με κάτω τα χέρια από τον Ατλαντικό.
0: Είχε τυπώσει πράγματα και πήγε.
1: Δούλεψε το γραφείο τύπου, τύπωσε τις φάσεις και λέει έπρεπε να υπάρχουν δύο κόκκινες. Ενόρμαλ, τώρα ομάδα του.
0: Ναι.
1: Πες του. Του προπονητή της Ατλέτικου, του Σιμεώνα, χωρίς κόκκινη δεν γίνεται.
0: Ναι.
1: Γίνεται.
0: Εντάξει, όπως παίζει μπαλάρα η Ατλέτικου. Την έχεις δει καθόλου?
1: Δεν πρόλαβα να δω. Εντάξει, κάτι πρέπει να κάνετε, παιδιά, τα θέματα με τις ώρες. Μας έχετε μπλέξει όλους.
0: Αυτό που έγινε σήμερα τώρα δεν έχει ξαναγίνει.
1: Πέντε τηλεοράσεις θα έχουμε.
0: Μωρέ, τώρα είναι δυνατόν. Η Super League δεν μπορεί να το κοιτάξει αυτό. Ρε πρόεδρε. Ο Αλαφούζος. Δες το λίγο το θέμα μετά. Είναι δυνατόν να παίζει 5 Λεβαδιακός Ολυμπιακός, 6 Βόλος ΑΕΚ και 7,5 Καλαμάτα Παναθηναϊκός? Πώς θα προλάβουμε να τα δούμε όλα δηλαδή?
1: Ο GK επανέρχεται και λέει, έχει κάνει δηλώσει ο Λιόπουλος για το πέναλτι?
0: Όχι, δεν νομίζω.
1: Δεν ξέρω.
0: Αλλά επειδή είναι δίκαιος μπορεί να βγει και να μιλήσει, να ξέρεις. Μην το αποκλείσεις.
1: Ναι.
0: Δηλαδή έχει δείξει με τη συμπεριφορά.
1: Όχι Μανώλη, δεν θα σε μπλέξουμε αλίμονο. Δεν θα σε μπλέξουμε αλίμονο. Λοιπόν, ο Χρήστος θέλει να ανοίξει το θέμα για τα εξωτερικά. Θα το ανοίξουμε τώρα σε λίγο, αφού θα πάμε, αφού και το μάτι βαδιάζει τα μέτριο. Γενικά θα λέγαμε σήμερα οι μεγάλοι πέρασαν με το στανιό όλοι. Πάω
0: θα τα πει στο δεύτερο μέρο, γιατί ο Μαυριδόπουλος θέλει να βάλει διαφημιστικά ώρα, τραγούδι και γυρίζουμε. Μείνετε εδώ συντονισμένοι.
2: Η ώρα είναι μία.
3: Era Sport 101,8.
4: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostik DS220. προστατεύει τις επιφάνειες, καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες. Τέλος, έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το DuroStick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, DuroStick DS220.
5: DuroStick για κάθε χρήση, DuroStick υπάρχει λύση.
4: DuroStick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
6: Era Sport. Με μικρόφωνο στα γήπεδα, 24 δευτερόλεπτα, τρίτο μάτι, φανέλα με το 10 και βραδινούς μπαλαδόρους. Era Sport. Με μπάλα κι άλλα, γκολ από τα αποδυτήρια, κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο, μπαλαντέρ και τελευταία σελίδα. Με σύστημα 352, breakfast με σπορ, μπάλα παντού, extra σπορ, υδάτινο κόσμο, match point και ήλικο της ταχύτητας. Era Sport παντού, με μεταδόσεις για όλα τα σπορ.
7: Ακούτε Era Sport. Πουέρτα ψάχνει να βρει το χώρο, κανεβαίνει και ο Σάλιακας, παίζει με τον Μάρτινς, κάθετα ο Μάρτινς κρατάει, δίνει στον Φρόιλερ, ο Φρόιλερ ωραία γλυκιά, έρχεται γκολ για τον Ολυμπιακό, Μανώλης Σάλιακας βρήκε τη λύση στο 91.
8: Πέναλτι στο Πανθεσσαλικό στάδιο, είναι ο Γιώβιτς ο οποίος το κερδίζει αυτό το πέναλτι από τον Αντζιάκουα. Ο Γιώβιτς παίρνει φόρα απέναντι από τον Λοντίκιν και μπάλα στα δίχτυα. Η ΑΕΚ με τον Γιώβιτς από τα 11 μέτρα ανοίγει το σκορ και προηγείται με 0-1 του Βόλου. 62 λεπτό της αναμέτρησης και ο Βόλος έχει κερδίσει ένα φάουλ από την αριστερή πλευρά με τον Λάμπρο, ετοιμάζεται να το εκτελέσει. Το εκτελεί μέσα στην περιοχή. Θα διώξει ο Μουκουντή, επιμένει ο Μίγας μέσα στην περιοχή. Το σουτ που γίνεται από το γραμμό και πάνω στα δίχτυα. 1-1 ισοφαρίζει ο νεαρός Καραλαμπόγλου. Η ΑΕΚ παίρνει ξανά το προβάδισμα με την κεφαλιά που πετυχαίνει ο Γιώβιτς μέσα από την περιοχή. Από τη σέντρα που βγήκε από τα αριστερά, πιάνει την κεφαλιά και στέλνει την μπάλα στα δίχτυα. Στο 21ο λεπτό, Βόλος ΑΕΚ 1-2.
9: Γκολ στο Ηράκλειο, 1-0 όφι. Οι γηπεδούχοι ανοίγουν το σκορ με ένα ξερό σουτ έξω από την μεγάλη περιοχή του Γιάννη Αποστολάκη. Και στο 18ο λεπτό θα γίνει το 1-0. 1-1 στο Ηράκλειο με σκόρερ το Μακέντα μετά τη σέντρα που βγήκε από τα αριστερά. Ο Αστέρας Τρίπολης ισοφαρίζει το παιχνίδι στο 24ο λεπτό. Γκολ για τον Αστέρα Τρίπολης, καθώς ο Μπαρτόλο μπήκε στην περιοχή, έκανε το σουτ. Η μπάλα κοντραρίστηκε και πριν περάσει τη γραμμή του τέρματος έδιωξε ο Κοστούλας. Αλλά στην μπάλα πήγε στον Κετού, ο οποίος με δυνατό σουτ φέρνει τούμπα στο παιχνίδι και ο Αστέρας Τρίπολης προηγείται στο Μακρύτη. Στάδιο 2-1 του Όφη. Απόκρουση αριστερά για τον Γκρίσμαν. Ακόμα πιο αριστερά εκεί που είναι ο Αθανασίου. Θέλει να κάνει την ατομική προσπάθεια. Την κάνει το σουτ. Γκολ! 2-2. Φοβερό γκολ από τον Αθανασίου. Με το δεξί μπάλα στο αριστερό γάμα του Παπαδόπουλου.
10: Τετέι στέκεται όρθιο. Ψάχνει επιλογές. Κάνει μια δεύτερη τρίπλα σουτάριο. Την γκολ βάζει! Την γκολ βάζει ο Τετέι! Ένα δεξί σουτ πάνω στην κίνηση, τεινάζει τα δίκτυα στο 33.
11: Πάει να βγει στην αντεπίδεση αν θέλει το ΠΑΟΚ από τα αριστερά. Ο Άλλη έχει χώρο μπροστά του. Θα μπει μέσα στην περιοχή ο Άλλη. Θα κάνει τις προσποιήσεις. Το σουτ από τον Άλλη. Γκολ! 1-0 για τον ΠΑΟΚ. Στο 33ο λεπτό το κόρνερ από τα αριστερά, όπως κάνει την επίδεση ο δικεβάλλος του Βορρά. Εκτελείται. Θα πάρει την κεφαλιά εκεί ο Γιάκιτς. Η μπάλα δεν απομακρύνεται, μπαίνει μέσα στην περιοχή. Σουτ 2-0 Διαγέ. Στο 39, κόρνερ από τα αριστερά. Το εκτελεί ο Εράκοβιτς. Θα κάνει τη σέντρα. Θα διώξει Διαγέ. Το σουτ. Γκολ! Γκολ για τον Πανετολικό. Το 51ο λεπτό με τον Εστεμπάν. Κρατάει ο Διαγέ. Θα πάει να κάνει την τρίπλα πάνω στον Κουτσερέγκο. Η αλλαγή Ζίφκοβιτς μέσα στην περιοχή. Ζίφκοβιτς κάνει την πάσα. Διαγέ. Γκολ από τον Σορετήρε. Ο Ζίφκοβιτς έκανε τελικά το γύρισμα εκεί όπου η μπάλα φτάνει στον Σορετήρε, που δεν δυσκολεύεται να κάνει στο 97 το 1-3.
12: Ακούτε Era Sport.

0: Πάμε, συνεχίζουμε δεύτερη ώρα της εκπομπής. Ο Νίκος Μαυριδόπουλος πάντα στην κονσόλα του ήχου, Παναγιώτης Μπάλτας, δημοσιογραφική επιμέλεια, Παπαγεωργίου Μαλεσιώβας, Μαλεσιώβας Παπαγεωργίου στα μικρόφωνα του πρώτου αθλητικού ραδιοφώνου της χώρας.
1: Να πούμε ότι υπάρχει και βίντεο ότι στο τέλος του αγώνα στο Βόλο υπήρχε τέτα-τέτ Μπρινιόλι με Μπέ, οπότε τα βρήκαν οι δύο άνθρωποι, δεν υπάρχει
0: είχε
1: θέμα. Αλλά
0: με τον Νίκολιτς, τα είπαν σε πολύ φιλικό τόνο.
1: Υπάρχει και μόλις είδα το βίντεο, οπότε έκλεισε το θέμα. Βέβαια το θέμα με το πέναλτι, σύμφωνα με τους... Ο δικός μας ο Βαρούχας είπε.
0: Δεν τον άκουσα.
1: Έπρεπε να το προλάβουμε αυτό. Να βάλουμε τους κριτικούς διαιτησίας συνολικά, αλλά νομίζω ότι ολονών η άποψη θα γέρνει προς το δύσκολο να ήταν πέναλτι αυτό, αλλά συνέβη και αυτό, δεν είναι το πρώτο που δίνεται. Λοιπόν, ο Χρήστος κάτι λέει, τι λέει για το δεύτερο γύρο, ότι η ΑΕΚ αυτά τα γκολ που έβαλε στον Άρη και στον Ρακλή, 9 γκολ, της είναι δύσκολο για το δεύτερο γύρο, γιατί θα κόψουν βαθμούς από την ομάδα της ΑΕΚ. Ο Νίκος 13. Καλησπέρα, καλή εβδομάδα. Με την προϋπόθεση ότι η ομάδα θα είναι πλήρης μετά τις εθνικές, θεωρώ ότι θα έχουμε ένα από τα καλύτερα ντέρμπι των τελευταίων ετών. Ο Παναθηναϊκός έχει πλέον πολύ γεμάτη ομάδα και θα παίζει χωρίς άγχος, καθώς δεν είναι μάσκουιν παιχνίδι όπως όταν παίζει με ομάδες μικρότερου ελληνικούς. Και πλέον έχει χρόνο να φτιάξει τα πράγματα στη διακοπή. Θα έχουν ένα άγχος, καθώς αν έχανε βαθμούς με τους μικρούς θα είχε ένα προβληματάκι. Ναι, το μάτς με τον Ολυμπιακό είναι θέμα γούτρου. Ντέρμπι είναι και να χάσει κανείς δεν θα του πει τίποτα, αλλά θα μετρήσει τις δυνάμεις του απέναντι. Βέβαια, το άγχος θα το έχει ο Ολυμπιακός, πιστεύω, όχι ο Παναθηναϊκός, διότι αν δεν κερδίσει θα μείνει πίσω στην έκτη αγωνιστική με αρκετούς βαθμούς και θα δούμε πώς θα προχωρήσουν τα ζητήματα για τον Ολυμπιακό. Ο Νίκος, τι λέει ο Νίκος? Είχαμε τα αποτελέσματα του κυπέλου. Αγία Παρασκευή Φωστήρας 0-2, Άρης Πετρούπολης Αττικός 2-1, Σούρμενα Μαρούση 4-0, Κουκάκι Άγιος Δημήτρης 0-1, Κένταυρος Παλαιό Φάλιρο 1-1, Πανερυθραϊκός Ιώνες Σαλήμου 1-1. Τι έγινε, πήγε πέναλτι?
0: Δεν πρέπει να
1: πούμε. Άρα Νικολάκη. Ηράκλειο Διάνα 2-1, Πεύκη Λιώσια 1-2, Αθηναϊκός Τράγωνες 2-3, Πόπο εκεί έφτασε ο Αθηναϊκός.
0: 2-3,
1: έχασα να παίζει με τη Manchester United, παίζει με τους Τράγωνες τώρα. Ήφαιστος Άρης Καλαμακίου 1-1, Τρόμητος Μεταμόρφωση Χαϊδάρη 0-2. Α, το πρωτάθλημα έψα μας λέει, δεν μας λέει το κυπελό. Εντάξει Νικόλα μου, ευχαριστούμε. Ο Αποστόλης που έχει καιρό να εμφανιστεί λέει: ο Τζίρος μέχρι τώρα είναι ο απόλυτος πρωταγωνιστής του πρωτάθλημα. Κάποιοι κάποτε βάλανε στην Ελλάδα να κλαίει ότι τον βάρεσαν κάποιοι μπράβοι. Τον βάρεσαν. Φίλε Αποστόλη. Έμαθαν ότι ο Ολυμπιακός έπαιξε μπάσκετ στο Αμπού Ντάμπι και όχι στο Ντουμπάι.
0: Ναι.
1: Πού έπαιξε?
0: Στο Αμπού Ντάμπι.
1: Δίπλα είναι η Αποστολή. Μια ώρα διαδρομή με τα μάξι να ξέρεις.
0: Το θέμα είναι ότι πήραν το ρίσκο και πήγαν εκεί, ρε παιδί μου, και το κάνανε. Είδες τα λεφτά τι κάνουν.
1: Όλα καλά, μωρέ. Πήραν τηλέφωνο στο Ιράν, μην ρίξε και στους Χούθη. Ναι. Κάντε μια διακοπή δύο μέρες, ξεκουραστείτε.
0: Έχουμε Super Cup Ευρωλίγκα.
1: Ναι, μην πετάτε τώρα τίποτα. Ρώτησα το Σάββατο πρωί που παίζει ο Ολυμπιακός και μου είπαν Ντουμπάι. Εντάξει. Και στα δελτία ειδήσεων έλεγαν Ντουμπάι. Εντάξει, Εμιράτο κι αυτό.
0: Εντάξει, κοντά είναι.
1: Άκου από την αποστολή, επειδή έχω πάει. Μία ώρα είναι.
0: Ναι, κοντά είναι.
1: Είτε στο Ντουμπάι, είτε στο Αμπού Ντάμπι, το ίδιο. Οι καμήλες είναι δίπλα, η Άμμος, η Χλίδα. Εντάξει.
0: Όλα μαζί.
1: Το ίδιο είναι, αλλά αν πήγαινε, θα με στέλνει 140 χιλιόμετρα μακριά. Αν πήγαινε στο ταξί ακριβά.
0: Και καμήλες αργές.
1: Καλά, αν είχε λεφτά, ρε Αποστολή, και πήγαινε στο Αμπού Ντάμπι, θα σε πείραζε. Εάν θα πήγαινε στο ένα ή στο άλλο, τέλος πάντων. Συμβαίνουν αυτά, εντάξει. Μην παρεξηγήσει. Λοιπόν, καλημέρα. Οι κριτικοί διαιτησίες αποφασίζουν. Ναι. Σε μεγάλο βαθμό ανάλογα με το ποιος τους πληρώνει.
0: Όχι, μόνο δεν είναι έτσι.
1: Εντάξει, αυτοί δεν θέλουν να εκτίθενται.
0: Όχι. Υπάρχουν κάποιες παραφωνίες, αλλά δεν είναι ο κανόνας.
1: Για το αυτονόητο λέμε τώρα, ότι όταν είναι ξεκάθαρες φάσεις.
0: Ναι.
1: Έχει βάσει αυτό που λες, Νίκο μου, ότι τι να πει, ας πούμε, ο Σπάθας τώρα από εκεί που δουλεύει. Τι μπορεί να πει?
0: Δεν μπορεί.
1: Δεν μπορεί. Ο Βαρουχάς όμως, που δεν περιμένει κανέναν, 70 χρόνων, έκανε την πορεία του, δεν περιμένει κανέναν να τον κρίνουν. Καταλαβές. Έχει άποψη, μπορεί να την πει. Τι λέει ο Νίκος, καλή εβδομάδα από τη Σύρο, ναι, δεύτερη ομάδα Σύρο. Τι πω, πάμε τώρα στα άλλα. Καταρχάς, θα πούμε μια είδηση για τον ΠΑΟΚ. Τι είναι αυτό το πράγμα? Έχει ξανασυμβεί δύο παίκτες στον ίδιο αγώνα να έχουν εξάρθρωση ομού? Συνέβη αυτό με τον Μπαβλέγκα και τον Τάχα Άλλη που έβαλε και το πρώτο του γκολ.
0: Ναι.
1: Δύο με εξαρθρώσεις ομών.
0: Καλά, δεν είναι θέμα προετοιμασίας όμως. Αυτό έτυχε τώρα. Ταυτόχρονα. Είναι αυτό που λέμε γκαντεμιά.
1: Πολύ ατυχία.
0: Ναι.
1: Ευτυχώς είναι τώρα η διακοπή των 20 μέρων, οπότε θα γιάνει όμως.
0: Σωστό.
1: 20 μέρες.
0: Σωστό.
1: Κλείσαμε το μάτσο του.
0: Α, δεν είπαμε για την Ελλάδα που χάσαμε από τη Φιλανδία στο tie break. 3-2. Παίζαμε για να πάμε στα προημιτελικά. Φάση των 16.
1: Στο βόλεϊ.
0: Ναι.
1: Χάσαμε 3-2.
0: Χάσαμε 3-2.
1: Εντάξει,
0: 15-13 στο tie break.
1: Και πού θα πηγαίναμε?
0: Στα προημιτελικά.
1: Μπορούμε στις 8.
0: Θα πήγαινε στα προημιτελικά.
1: Μέχρι στις 8.
0: Εντάξει. Θα έλεγε, πήγα στις 8.
1: Έκανα μια άνοδο, μπήκαν στους 16. Εντάξει.
0: Σιγά-σιγά πάντως και η εθνική και στους άντρες και στις γυναίκες βλέπεις ότι step by step, βήμα-βήμα.
1: Είμαστε πίσω μας, δεν μπορούμε να πάμε μετάλλια και τέτοια. Είμαστε δυναμικοί.
0: Ναι.
1: Μέχρι εκεί. Λοιπόν, η είδηση ημέρα είναι, λέει, ότι μετά να τα λέτε όλα, όλα λέει. Ότι και ο Αγροτικός Αστέρας έκανε το 3-3.
0: Ορίστε. Αγροτικός Αστέρας, δύναμη.
1: Πες μας, Χρήστο, ποιος ήταν το δεκάρι του Αγροτικού Αστέρα? Για στείλε μήνυμα, γιατί βλέπω ότι οι φίλοι της ΑΕΚ δεν απαντούν αν ήταν απέναντι αυτό του Γιώβιτς.
0: Δεν λένε τίποτα.
1: Όχι, δεν σχολιάζουν τίποτα. Για να πάω στα μηνύματα, τα SMS, μήπως παίζει εκεί. Ναι. Γεια σου Στέφανε, χαιρετίζουμε και τον Στέφανο και πάμε στον... Λοιπόν, το πρόβλημα είναι... Α, ο Τάσος, πάμε στον Τάσο πρώτα. Ο Αλαφούζος θέλει το πρωτάθλημα πιο λυσσασμένο από ποτέ και αυτό το μεταδίδει σε όλη την ομάδα. Επιτέλους, σωστές κινήσεις σε όλα τα επίπεδα, μόνο ενωμένοι να το σηκώσουμε.
0: Τάσος Τρίπολη θα είναι πανάθα.
1: Τάσος είναι βαριά,
0: ναι.
1: Βαριά βιομηχανία.
0: Εντάξει.
1: Εγώ χαίρομαι να χαίρονται οι φίλοι του Παναθηναϊκού, γιατί έχουν πολλά χρόνια ταλαιπωρία και καλώς χαίρονται. Λοιπόν, το πρόβλημα είναι, λέει ο άλλος φίλος, ότι για το πέναλτι, πολύ αυστηρό. Ακριβώς, ναι, είναι πολύ αυστηρό το πέναλτι και εντάξει, ο διαιτητής μπορεί να το δώσει γιατί είναι κοντά και έτσι βλέπει τη φάση, αλλά ο βαρίστας που έχει την άνεση... Εντάξει, ήταν ένα πέναλτι που σήκωσε συζήτηση. Το ίδιο συνέβη και με τα πέναλτι του Παναθηναϊκού εσχάτως. Αλλά το έχω ξαναπεί, παιδιά.
0: Οι μεγάλοι
1: θα πάρω και τα σφυρίγματά τους.
0: Δεν σήκωσαν συζήτηση.
1: Αλλά η μαγιά της ΑΕΚ δεν είναι το πέναλτι.
0: Ναι.
1: Η μαγιά της ΑΕΚ είναι ότι δέχτηκε τον γκολ.
0: Στο 85.
1: Και αντέδρασε.
0: Το δέχτηκε σε πολύ σκληρό σημείο. Χρονικά.
1: Και αντέδρασε. Αυτό σημαίνει, ναι, ότι που λέμε η καρδιά του πρωταθλητή, ότι η ομάδα έχει μέταλλο.
0: Σωστό.
1: Πήρε ένα σύρυμα, οκ, okay, αλλά πιο μεγαλύτερη σημασία έχει ότι αντέδρασε και έδειξε ότι το έχει. Και αυτό νομίζω μετράει και θα μετρήσει στη συνέχεια για την ομάδα της ΑΕΚ και να είμαστε δίκαιοι ότι βέβαια πρέπει να λύσει το θέμα η ΑΕΚ με την απόδοσή της εντός και με την απόδοσή της εκτός, Γιάννη μου, διότι δεν συμβαδίζουν αυτά.
0: Όχι.
1: Άλλη ένταση παρατηρείται στα εντός παιχνίδια. Άλλη ένταση στα εκτός έδρας παιχνίδια, δεν ξέρω γιατί και πώς, και πρέπει αυτό να το επιλύσει όσο μπορεί συντομότερα. Για πες μας.
0: Λέω ότι αν δεν σκόραρε ο Γιώβιτς, θεωρητικά, να μου πεις με το αν,
1: ναι,
0: δεν γίνεται τίποτα, αλλά
1: ναι,
0: αν δεν είχε σκοράρει ο Γιώβιτς και έμενε το σκορ στο 1-1, η ΑΕΚ θα είχε στα τρία εκτός έδρας παιχνίδια τρεις ισοπαλίες με το ίδιο ακριβές σκορ.
1: Ναι.
0: Ακριβώς σκορ.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Στρίπολη, Λεωφόρο με την Κηφισιά και αν δεν έβαζε τον γκολ ο Γιώβιτς θα έμενε πάλι στο 1-1.
1: Οπότε αφού... Να ακούσουμε ένα τραγούδι, να πάμε λίγο και στον ΠΑΟΚ, σιγά σιγά να δούμε πώς ξεπέρασε το σοκ με τον Κωνσταντέλια, πώς αρχίζει να μαθαίνει να παίζει χωρίς τον Κωνσταντέλια και πώς έφτασε στο σημείο να είναι στη δεύτερη θέση βαθμολογίας, ενώ είχε πάρα πολλά θέματα να επιλύσει. Έχει σκοράρει και 12 φορές και φαίνεται ότι βρήκε στη θέση του φόρ έναν τύπο που είναι μάγκας, είναι διεκδικητής όλων των
0: Όλων των φάσεων.
1: Και
0: μα φάνηκε, μωρέ, τον είδαμε από το παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό στο ΆΚΑ. Φάνηκε ότι το παιδί αυτό θα βοηθήσει αρκετά.
1: Και έχει και τον άλλο σεντερφό που πήρε από τον Κογκού. Άρα εκεί φαίνεται να γεμίζει. Στα χαφ δείχνει ο Γιάκητς ικανός να είναι δίπλα στον Ζαφίρι και θα περιμένει και το Μεϊτέ να γεμίσει περισσότερο το κέντρο του. Ενώ όταν έρθει και ο Ντεσπόντοφ θα έχει μία ακόμα λύση. Και αυτό που σας είχα πει, ότι ο ΠΑΟΚ σιγά σιγά θα γεμίσει και θα μπορέσει να διεκδικήσει κάτι. Τώρα το τι είναι ένα κομμάτι δύσκολο, είναι μια μεταβατική σεζόν. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγουδάκι και να επανέλθουμε να μιλήσουμε λίγο και για τον ΠΑΟΚ.

0: Συνεχίζουμε 1 και 24 η ώρα. Ερασπούρ, Μπαλαντέρ. Έχουμε κανένα μήνυμα?
1: Ναι, πριν πάμε στο Αγρίνιο. Λοιπόν, δεκάρι του αγροτικού αστέρα, το είπε ο Χρήστος. Τα ξέρει ο Χρήστος. Ο Γούσιος, μπράβο ρε Χρήστο, μπράβο. Παιχταράς ο Γούσιος με το 10. Λοιπόν, όπως είπε, λέγει ο αντικειμενικός Ακρίδας. Τι είπε?
0: Ήταν πέναλτι που Ακρίδας.
1: Για την ΑΕΚ.
0: Ναι.
1: Μπράβο. Έτσι ο κ. Κώστας. Εγώ απορώ πως δεν... ναι. Ωραία. Λοιπόν, είπαμε, έκλεισε το θέμα του ΠΑΕ που τα πει Τρίπολη. Δεν υπήρχε στο πρώτο μήχρονο πανετολικός. Ο ΠΑΟΚ καθάρισε το πρώτο μέρος με 2-0.
0: Ναι.
1: Στο δεύτερο, για κάποιους ανεξήγητους λόγους, ο ΠΑΟΚ δεν κατέβηκε στο γήπεδο. Ο πανετολικός καλύτερος, μείωσε με τον Στέπαν 2-1. Απείλησε κάπως, έγινε κάποιες ψηλοφάσεις. Ο ΠΑΟΚ είχε την ατυχία να χάσει 2 παίκτες, και τον Ταχάλη και τον Παβλένκα. Να ευχηθούμε περαστικά και να επανέλθουν γρήγορα. Με εξαρθρό ισόμον, δεν συμβαίνει αυτό κάθε φορά.
0: Ναι.
1: Και εφόσον ο Πανετολικός είχε ανέβει, πέτυχε ο τρίτο γκολ στο 97. Ο ΠΑΟΚ όμως κέρδισε χρόνο κι αυτός. Καλά τα πάει μέχρι στιγμής, άμα εξαιρέσεις την Ευρώπη, η οποία βέβαια θα μπορέσει να λειτουργήσει και ευεργετικά, διότι ο ΠΑΟΚ με αυτό το υλικό σε τρεις διοργανώσεις πολύ δύσκολο θα πήγαινε, και κύπελο και Ευρώπη και πρωτάθλημα, οπότε μπορεί τώρα...
0: Άρα λες καλά που έμεινε έξω από το conference.
1: Ναι. Η Ευρώπη είναι κουραστική.
0: Τα ταξίδια, τα μεσοβδόματα.
1: Μόνο εξοδεύεις ενέργεια.
0: Ναι.
1: Έχεις τραυματισμούς. Και πρέπει να έχεις μεγάλο ρόστερ. 20 παικτών στην πρώτη γραμμή. Και αυτό είναι δύσκολο, έτσι. Και το Europa League είναι απαιτητικό. Ο ΠΑΟΚ ούτε στο conference δεν πήγε βέβαια. Το conference δεν μπορείς να το επεξέλθει, πιστεύω. Και ο Παναθηναϊκός έχει την ευκαιρία του, αφού δεν είναι υψηλών δυνατοτήτων οι ομάδες.
0: Σωστό.
1: Εκεί.
0: Σωστό.
1: Έχει τις ευκαιρίες του εκεί. Το θέμα είναι ότι ο Πανετολικός δεν τα κατάφερε. Ο ΠΑΟΚ νίκησε για διαδοχική 14η φορά, νομίζω, στο Αγρίνιο. Έκανε το 3-3, νίκησε τον Άρη. Μετά πήγε την Τετάρτη στην έδρα του Ατρόμητο, τον νίκησε και στο κύπελο. Πήγε στο Αγρίνιο, το έκανε και αυτό. Οπότε θα μπορέσει με ηρεμία και αυτός, χωρίς εσωστρέφεια. Αλλά δεν γοήτευσε πάλι. Θέλει δρόμο, έχει δρόμο ΠΑΟΚ, και πρέπει να περιμένει τις επιστροφές του για να μπορέσει να δει αν θα μπορέσει να είναι διεκδικητής μέχρι το τέλος του πρωταθλήματος, γιατί το Μάρτιο θα φανούν οι δυναμικές των ομάδων, πώς θα αντέξουν και αν μπορούν να πάνε μέχρι τέλους για το πρωτάθλημα, γιατί εκείνη η ιστορία, διότι αν πάρεις το πρωτάθλημα πας απευθείας στη League Phase. Αυτό είναι το ορεκτικό.
0: Μεγάλο κίνητρο. Μεγάλο κίνητρο.
1: Ο Πανετολικός πάντως μ' άρεσε. Καλή δουλειά από τον Αναστασίο. Είναι πιο ενδιαφέρουσα αυτή η βερσιόν από την περσινή. Και νομίζω δεν θα κινδυνεύσει πάλι. Λοιπόν, οπότε μετά την ώρα που θα μας πει τώρα ο Μαυριδόπουλος, να ρίξουμε μια ματιά τι έγινε στην Ευρώπη και να μιλήσουμε λίγο και μπάσκετ.
0: Τι θες, από ποιο πρωτάθλημα να ξεκινήσουμε?
1: Έτσι, νομίζω...
0: Πάμε στην Αγγλία.
1: Αφού πούμε ότι ο Όφη την γλίτωσε στο 90 τόσο.
0: Ναι.
1: Με ένα γκολ μαχαιριά στον Ολυμπιακό. Για τον γκολ το βάλε ο Αθανασίου, που όλοι λένε ότι έπρεπε να είναι στο Ολυμπιακό και όχι στον Όφη. Και ο Ολυμπιακός δεν ξέρω γιατί τον άφησε εκεί. Δείχνει το παιδί ότι...
0: Εντάξει.
1: Αλλά δεν είναι κλείδι στην Εθνική.
0: Δεν κλείδι.
1: Να πεις και πώς θα χωρέσουν. Με παρόντα τον Τσιμίκα και ο Κυριακόπουλος πάει καλά, νομίζω.
0: Σωστά.
1: Οπότε οι θέσεις, πόσα μπακ να πάρει, μπορεί να πάρει 3 αριστερά μπακ. Συνήθως είναι από 2.
0: Πάμε να δούμε την Πρέμιερ πριν πάμε στη διακοπή μας και στα υπόλοιπα πρωταθλήματα μετά τη διακοπή. Μπρέντφορντ Τσέλσι 3-0 την Παρασκευή.
1: Το Σάββατο. Βαρύ δεν είναι αυτό?
0: Είναι βαρύ, βαρύ. Το Σάββατο τότε να μας τον Βίλα 2-3, Everton Ipswich 1-0, Brighton Arsenal 3-0. Είπαμε, Μπάμπης Κοστούλα στο δεύτερο γκολ εδώ.
1: Ναι.
0: Οι πρωταθλητές γνώρισαν, φάγαν τρίμπαλο,
1: βαριά.
0: Newcastle United Hull 2-1, ιτήθηκε η ομάδα του
1: Τζολάκη
0: και του Μουζακίτη. Forest Coventry 0-1. Έχασε ο πρόεδρος. Έχασε κύριο Άβε. Κέρδισε ο Ολυμπιακός.
1: 2-3.
0: Κέρδισε ο Ολυμπιακός. Bournemouth Liverpool 0-1 και Manchester City Sunderland 5-3. Leeds Crystal Palace 0-0 και Fulham Manchester United 1-1.
1: Λοιπόν, το viral έγινε όταν σκόρερε ο Κοστούλας.
0: Ναι.
1: Και επιστρέφοντας προς την
0: κάμερα,
1: επιστρέφοντας προς τα πίσω, είπε: εγώ σας κεντάω.
0: Μην τα πεις.
1: Εγώ σας κεντάω.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Εγώ σας κεντάω.
0: Στα ελληνικά.
1: Ναι.
0: Δεν καταλαβαίνουν οι Άγγλοι.
1: Και όμως το BBC,
0: ναι,
1: που μετέδε τον αγώνα εκείνη την ώρα, άκουσε, Σύφη, ο speaker ζήτησε συγγνώμη από το κοινό. Μου αρέσουν αυτά.
0: Ναι.
1: Διότι από τα μικρόφωνα του γηπέδου πέρασαν τα λόγια του Μπάμπη. Θα μου πεις, τόσο διεθνές είναι το ρήμα κεντάω. Μαμάω. Λοιπόν, λέει, εγώ σας κεντάω. Και ζήτησε συγγνώμη. Νόμιζαν πολλοί Άγγλοι ακροατές ότι αυτό το είπε ο speaker.
0: Ναι.
1: Αλλά αυτό ζήτησε συγγνώμη συνολικά. Γιατί υπάρχουν και 100.000 Έλληνες στη Βρετανία. Αλλά γιατί είπε συγγνώμη, δεν κατάλαβα. Ποιος θα παρεξηγηθεί?
0: Έλατε, πάντως ο speaker ήξερε ελληνικά από ό,τι φαίνεται.
1: Ναι, δηλαδή.
0: Του BBC.
1: Πώς το ξέρω,
0: είδες.
1: Πάντως ο Κοστούλας είναι ένας παίκτης, ενδιαφέρον παίκτης. Διότι κάνει πολλά πράγματα. Είναι αποτελεσματικός. Και πάνω απ' όλα είναι θρασής.
0: Σωστό.
1: Δηλαδή είναι, θα χωθεί παντού μέσα. Και η εκτέλεση στον γκολ είναι μεγάλου παίκτου, που έλεγε και ο Αλεφάντος. Γύρισμα σου του γρήγορο, μπαμ μπαμ, τελειώσαμε. Με εντυπωσίασε.
0: Γενικά ο Θανάσης Κοστούλας πρέπει να είναι υπερήφανος και για τα δύο παιδιά του. Εντάξει, ο Μπάμπης είναι ένα κλικ παραπάνω.
1: Ναι.
0: Έτσι.
1: Πραγματικά. Ο GK μας λέει αυτό που είπαμε νωρίτερα. Είναι αυτά που λέμε, αυτά που σου λέμε εμείς.
0: Έχουμε πει από νωρίς.
1: Στη στάση μας λέει στο μαστράζι στο λεωφορείο.
0: Ο γαμπρός στον Ατρόμητο και χωρίς να ξηρίσει μουστάκι.
1: Ο γαμπρός δεν πήγε στον Ατρόμητο. Τον περιμένει ο Παύλος Κατώνης, θα τον φτιάξει εκεί.
0: Βέβαια, για να πούμε, έχουν, δεν είναι στα καλά τους εκεί στον Ατρόμητο.
1: Ναι, αλλά το θέμα είναι ο ακρίδας τώρα εδώ.
0: Τι λέει?
1: Είπε ότι ήταν πέναλτι. Οπότε διαφωνία στην ΕΡΤ.
0: Έχουμε.
1: Ο ακρίδας είπε ότι είναι πέναλτι.
0: Δεν τον άκουσε. Αλλά για να το λένε θα το είπε.
1: Παίρνει και την ευθύνη των λόγων του.
0: Βέβαια. Εμείς είπαμε ότι δεν είναι πέναλτι.
1: Είναι ένα πέναλτι που ανοίγει κουβέντα, ανοίγει συζήτηση. Έτσι. Γιατί η επαφή υπάρχει. Είναι ένα ωραίο θέμα για συζήτηση αυτό το πέναλτι. Αλλά επαναλαμβάνω, εμείς δεν μένουμε εκεί. Μένουμε ότι η ΑΕ κατάφερε και αντέδρασε στο 88. Κύριε Μαυριδόπουλο, θα βάλει την ώρα?
0: Δεν έχει ώρα. Πάμε τραγουδάκι.

0: Πάμε λοιπόν, φίλες και φίλοι, ώρα είναι 2:20, αεροσπόρο 101,8. Ο Ηλίας από την Κρήτη έχει κάτι να μας πει. Έχει καλούς ποδοσφαιριστές ο Όφη, θα πάει καλά. Να γράψω και εγώ ένα καλό ξημέρωμα από το Ηράκλειο. Όφη τη γλίτωσε στην τρίχα που λέμε. Δεν ήταν καλός όπως μας είχε δείξει μέχρι τώρα. Λογικό πιστεύω βέβαια ότι είπε σε εβδομάδα έπαιζε με τη Χοφενχάιμ. Νίκησε, προσγειώθηκε σήμερα στο λίγο πρωτάθλημα και γλίτωσε την ήττα με τον παιχταρά τον Αθανασίου. Λοιπόν, είπαμε για την Αγγλία. Πρέπει να εξάρουμε τον γκολ του Τζολάκη. Ο Ζακίδης μου φαίνεται δεν έπαιξε. Το γκολ του Κωστούλα Τζολάκη ήταν βασικό. Και την τραγωγική κατάσταση της United, την πρώτη ήττα της Arsenal και την City, η οποία είναι πρώτη, αλλά και ένα γκολ το οποίο πέτυχε με μια φοβερή ενέργεια του Τσερκί, του Γάλλου, δεκάρι στην City, που νομίζω μέρα μπόνα πάσαρε στον συμπαίκτη του για να σκοράρει σε ένα γκολ, μια από τις ωραίες πραγματικά στιγμές. Λοιπόν, δεν είναι κάτι άλλο η Αγγλία.
1: Ισπανία, πάμε Λαλίγκα.
0: Πάμε Ισπανία με το μεγάλο ντέρμπι.
1: Της Ατλέτικο με την Ρεάλ, 2-1.
0: Μου φαίνεται το πρώτο γκολ Αλβάρες που ήταν να φύγει και δεν έφυγε ποτέ.
1: Ναι,
0: που ήθελε να πάει στην Μπαρτσελόνα και δεν τον άφησε με ένα απευθείας εκτέλεση σουτ φάουλ. Έκανε το 1-0 το δεύτερο γκολ του Άλεξ. Δεν ξέρω ποιος μείωσε. Αλλά μείωσε αργά.
1: Στο 89 ο Ρούντιγκερ.
0: Α, ο Ρούντιγκερ, ε.
1: Ναι.
0: Ο Στόπερ, ναι.
1: Από το 52 παίζαν με παίκτη λιγότερο η ομάδα της Ρεάλ, γιατί η Μαδριλένη είναι εκεί δύο, καθώς αποβλήθηκε στο 52 ο Χάουσεν.
0: Ναι.
1: Στα υπόλοιπα παιχνίδια, Βαλένθια Ρεάλ Σοσιεδάδ,
0: 2-3.
1: Περίμενε, πάμε από την Παρασκευή να 2-3. Τα πιάσουμε. Εσπανιόλ Έλτσε 1-3. Ο Σασούνα Ράγιο Βαγεκάνο 1-1 το Σάββατο, όπως και Αθλέτικο Μπιλμπάο, Αλαβές 0-0 και Θέλτα Βίγκο Σαντατέρ 5-0. Σέβελε Μπαρτσελόνα 1-3. Συνεχίζει την παρέλαση. Συνεχίζουν να προελάβουν οι Μπλαουγκράνα. Χετάφε Μάλαγα 1-0. Ατλέτικο Μαδρίτης Ρεάλ Μαδρίτης 2-1. Βιγιαρεάλ Λεβάντε 3-1. Λα Κορούνια Μπέτις 1-1 και Βαλένθια Ρεάλ Σοσιεδάδ 2-3.
0: Μου φαίνεται αυτό συνέβη στο 90. Εδώ έχουμε ένα ξεκάθαρο φαβορί, την Μπαρτσελόνα μου φαίνεται. Η Ρεάλ με το Μουρίνιο έχει θέματα δομικά, δεν ξέρω αν μπορέσει να τα λύσει. Το θέμα είναι ότι χάνει με κάτω τα χέρια από τον Σιμεώνε και αυτό σε ένα ντέρμπι της Μαδρίτης επηρεάζει πάρα πολύ την ομάδα. Και καταλαβαίνω ότι πήγε καθόλου να μιλήσει για το ποδόσφαιρο, αλλά πήγε να μιλήσει για τις φάσεις. Και αυτό δείχνει ότι αναζητάς δικαιολογίες. Ναι. Όταν έχεις τώρα τέτοιους παίκτες τέτοιες αξίας, στέκεσαι τις φάσεις. Δες και η Ρεάλ είναι καμιά μικρή ομάδα που θα την αδικήσουν.
1: Η Μπαρτσελόνα.
0: Δηλαδή, διαμαρτύρεται και αυτός ότι δεν με βοηθάει η διαιτησία, ρε φίλε. Δηλαδή, εσύ, η Ρεάλ, που έχει παίρνει όλα τα σφυρίγματα 150 χρόνια, δεν μπορείς να μιλάς για διαιτησία.
1: Δεν διαμαρτύρεται για τη διαιτησία, σωστά. Η Μπαρτσελόνα έχει το απόλυτο 7 νίκες 7 αγώνες. Έχοντας σημειώσει 31 γκολ μέχρι στιγμής, κύριε Μαλουσιώβα, στα 7 πρώτα της παιχνίδια στο πρωτάθλημα. Ακολουθεί η Ατλέτικο με 16 έχει Κιμπέτης, τέταρτη η Ρεάλ με 15.
0: Πόσα?
1: 15 βαθμούς. 21 η Μπάρτσα, 15 η Ρεάλ, μετά από 7 αγωνιστικές.
0: Νομίζω εκεί τα πράγματα... Τα πράγματα που θα εξελιχθούν, όπως ξέρουμε, με μια μονομαχία. Αυτή που είναι ενδιαφέρουσα περίπτωση είναι η Λα Κορούνια που επανήλθε μετά από χρόνια.
1: Ντέπορε.
0: Που σήμερα μου φαίνεται τη γλίτωσε, έχανε. Έπαιζε με την Μπέτις. Για δες το αν ήταν στο, έμεινα στο 1-1. Ισοφάρισαν προς το τέλος. Έχαναν από την Μπέτις 0-1.
1: 1-1.
0: 1-1. Ισοφάρισαν δηλαδή. Έχαναν από την Μπέτις.
1: Και 43 ο Ερνάντες άνοιξε το σκορ για την ομάδα από την Σεβίλη, από την Ανδαλουσία.
0: Ναι.
1: Ισοφάρισε ο Βιγιάρες το 87ο λεπτό, έσω στο βαθμό για την Λα Κορούνια.
0: Δεν έχουμε ακόμα κάποια έκπληξη. Η Ντέπορ μπορεί να αποτελέσει την έκπληξη στην Ισπανία. Και στην Ισπανία δεν έχουμε παίκτες.
1: Ναι.
0: Δεν έχουμε Έλληνες.
1: Όχι, δεν παίζει κάποιος στο Ισπανικό πρωτάθλημα. Πάμε στο Ιταλικό που έχουμε Έλληνες.
0: Ναι.
1: Πάμε στο Ιταλικό. Εκεί τα αποτελέσματα της πέμπτης αγωνιστικής την Παρασκευή, Μόντσα Σασουόλο 2-1. Χθες Σάββατο Ουντινέζε Κάλιαρ 0-1, Μπολόνια Τωρίνο 1-1, Ρώμα Ίντερ 2-2. Ντερμπάκι ωραίο εκεί.
0: Ναι, αλλά αυτό υποτίθεται ότι όταν προηγήθηκε 2-0. Πώς, ναι. Η Ρώμα προηγήθηκε 2-0. Δεν παίζει ο Κουλιαράκης βασικός. Δεν το χρησιμοποιεί. Και η Ίντερ αντέδρασε.
1: Κατάφερε να ισοφαρίσει. Βενέτσια Λάτσιο 0-2.
0: Με και... Μανδά βασικό.
1: Και τα παιχνίδια της Κυριακής. Φιωρεντίνα Νάπολη 1-1. Πάρμα Τζένοα 2-1. Φροζινόνε Κόμο 2-0.
0: Εδώ είναι η έκπληξη, έτσι.
1: Ναι.
0: Ότι έχασε η Κόμο του Δουβίκα.
1: Γιουβέντους Αταλάντα 2-0. Και Μίλαν Λέτσε 3-0. Πέμπτη αγωνιστική, επαναλαμβάνω εδώ. Στην βαθμολογία η Ρώμα έχει 13 βαθμούς. 13 έχει και η Ίντερ. Αλλά και η Λάτσιο σε μια τριπλή ισοβαθμία. Έχει την ευκαιρία η Ρώμα.
0: Είναι η πρώτη χρονιά μετά από πάρα πολλά χρόνια που η Ρώμα είναι διεκδικήτρια του τίτλου.
1: Από τα χρόνια του Τότι.
0: Είναι πολλά χρόνια πίσω. Και φέτος με τον Γκασπερίνη στον πάγκο πιστεύω ότι μπορεί να το τρέξει.
1: Για να δούμε.
0: Μέχρι αργά. Και θα δούμε πότε θα παίξει και ο Κουλιοράκης εκεί. Ο Μανδάς παίζει βασικός, άρα έχει αρπάξει την ευκαιρία. Ο Κουτσουπιάς δεν παίζει Φροζινόνα γιατί έφυγε, πήγε στο Βέλγιο, στην Άντερλεχτ. Ποιον άλλον έχουμε εκεί, δεν θυμάμαι.
1: Άλλο πρωτάθλημα, πες μου.
0: Ναι. Μας θυμίζει ο Χρήστος ότι η Μπάρτσα έχει 7 στα 7, όσα έχει και η Πόρτο.
1: Μια που χαρά, οπότε πάμε και στην Πορτογαλία.
0: Η Μπενφίκα, ενώ η Sporting έχει κάποια θεματάκια γιατί ήρθε πάλι ισόπαλη, έχει 3 ισοπαλίες, έχει μείνει πίσω η ομάδα του...
1: Βαγιανίδη και του
0: Βαγιανίδη και του, πώς το λένε,
1: Ιωαννίδη.
0: Και του Ιωαννίδη. Να δώσουμε την καλησπέρα μας και στον Γιώργο Καστάνη, το φίλο μας από τη Θεσσαλονίκη, και δεν ξέρω αν πήγε στο Αγρίνιο και τώρα επιστρέφει πίσω και ακούει Ερασπορ. Ο συνάδελφος από το Μέτρο Σπορτ. Καλό δρόμο να έχετε, παιδιά.
1: Στη Sporting, από ό,τι είδα, δεν αγωνίστηκε ούτε ο Βαγιανίδης ούτε ο Ιωαννίδης.
0: Κάτι δεν... συνέβη.
1: Ναι. Στο παιχνίδι με την Αρούκα που έμεινε στο 2-2.
0: Είδες κι άλλη ισοπαλία.
1: Ναι.
0: Με τον Μπόρζες τον προπονητή να δέχεται τα πειρά των οπαδών, αλλά όπως το εξήγησε, νορμάλ είναι η απέτηση των φιλάθλων να νικάμε. Είμαστε ένα μεγάλο σύλλογο. Τα κλασικά δηλαδή, που όταν αφήνουν βαθμούς σε υποδέστερες ομάδες, πρέπει να εξηγήσουν στον κόσμο γιατί συνέβη αυτό. Η Sporting φέτος δεν. Η Πόρτο δείχνει να είναι ξανά το φαβορί.
1: Με 7 στα 7 όπως είπες, είναι στους 21 βαθμούς μετά από 7 αγώνες. Δεύτερη Μπενφίκα με 16, τρίτη Sporting με 15 βαθμούς. 15 έχει και η Σάντα Κλάρα, κύριε Μαλισιώβα.
0: Ποια?
1: Η Σάντα Κλάρα.
0: Αυτή να δεις είναι από ένα νησί.
1: Ναι.
0: Είναι από νησί αυτή.
1: Από νησί είναι. Σάντα Κλάρα.
0: Δεν είναι Μαλαματίνα, πως δεν με.
1: Όχι.
0: Είναι Σάντα Κλάρα.
1: Σάντα Κλάρα.
0: Και άντε να είσαι οπαδός της Σάντα Κλάρας.
1: Ναι,
0: δεν,
1: ναι.
0: Δεν είναι Μαλαματίνα, πως δεν με.
1: Όχι.
0: Είναι Σάντα Κλάρα.
1: Σάντα Κλάρα.
0: Και άντε να είσαι οπαδός της Σάντα Κλάρας.

0: Σάντα Κλάρα.
1: Ναι.
0: Αζόρες Ατλαντικός.
1: Ναι.
0: Ο Νίκος λέει δεν πρέπει να ξεχάσει και τον τέρμι στη Σκωτία, διότι βάφτηκε μπλε. Celtic Rangers 0-1.
1: Ε, πανικέλτες.
0: Η Celtic δεν είναι καλά φέτος, ενώ οι Rangers είναι καλύτεροι. Ενώ θέλω να κλείσεις με Γερμανία λίγο.
1: Α, πούμε,
0: και μετά
1: να
0: δούμε και τις κλείσεις λίγο του προπονητή. Εν όψη μεγάλη διακοπή που οι φίλαθλοι θα δουν ποδόσφαιρο Super League μετά από 20 μέρες. Θα ησυχάσουν και τα ρεπορτάζ και οι ρεπόρτερ των ομάδων θα ηρεμήσουν.
1: Χαλαρά ηρεμία.
0: Έτσι δεν είναι.
1: Εφτάρα η Μπάγερ Μονάχου την Παρασκευή. Μπάγερ Μονάχου είναι Ουνιόν Βερολίνου 7-0.
0: Τραγική η Ουνιόν.
1: Το Σάββατο Βέρντερ Βρέμις Άουγκσμπουργκ 3-2. Γκλάντμπαχ Μάιντς.
0: Συγγνώμη, είδε έφυγε ο Γιαννούλης, χάνει Άουγκσμπουργκ. Ναι.
1: Ναι. Γκλάντμπαχ Μάιντς 3-4. Χορταστικό παιχνίδι εδώ.
0: Μάιντς.
1: Αμβούργο Κολονία 2-1, Άιντραχτ Φραγκφούρτης Φράιμπουργκ 2-2, Στουτγκάρδι Ντόρτμουντ 0-1, Λεβερκούζεν Λιψία 2-0, Σάλκε Έλφεσμπεργκ 0-0 και Πάτερμπρον Χόφενχάιμ 3-1.
0: Να πούμε και καλώς όρισε ξανά ο Καρέτσας, έτσι έλειψε μόνο 10 μέρες, επανήλθε, έπαιξε, μπήκε ως αλλαγή, συμμετείχε στη φάση του γκολ και η Ντόρτμουντ είναι σε καλό momentum, βέβαια είναι πάντα νούμερο 2 γιατί όλα στη Γερμανία φίλε είναι στο νότο. Εκείνο ο πλούτος, εκείνη η δύναμη, εκείνη τα κέντρα, εκείνη τα σφυρίγματα, εκείνη οι διαιτές, τα πάντα όλα στη Βαβάρια.
1: Πάντως τι μετά είπα, από 4 αγώνες η Dortmund έχει το απόλυτο, η Bayern δεν έχει το απόλυτο.
0: Ειδικά που έκανε δεν νίκησε τον Κάριος.
1: Ναι. Έχει 12 η Dortmund, τα ακολουθεί η Bayern με 10, 10 έχει και η Freiburg.
0: Ναι, αλλά η Bayern στο τέλος θα καθαρίσει. Εντάξει. Οπότε κύριε Μαυριδόπουλε, ένα τραγουδάκι και να πάμε να δούμε λίγο και τις κλήσεις αν είναι δίκες ή όχι.

0: Πάμε λοιπόν να δούμε λίγο και τις κλήσεις της Εθνικής Ομάδας. Να πούμε καλό ταξίδι στην Τριπλέτα. Τελικά δεν είναι ο φίλος μου ο Καστάνης μόνο. Η Τριπλέτα είναι Γιώργος Ζαΐρης που έχει ξοδέψει όλα τα χιλιόμετρα της Αιτζίαν στα χιλιόμετρα του δρόμου, διότι ταξιδεύει τα πάντα όλα σε όλη την Ευρώπη. Και στο Αγρίνιο με Κώστα Πετρωτό και Γιώργο Καστάνη. Οπότε επιστρέφουν αφού έκαναν το ρεπορτάζ τους από την Ιόνια οδό.
1: Μια χαρά.
0: Ωραία, πας τώρα.
1: Μια χαρά. Μια χαρά πας.
0: Και μια χαρά θα φτάσουν. Λοιπόν, για πες κλήσεις.
1: Λοιπόν, Βλαχοδήμος Μανδάς Τζολάκης, οι τερματοφυλάκες.
0: Ναι, να πούμε ότι αυτοί που έλεγαν για Χριστογιώργο δεν χωράει, παιδιά. Ποιο να βγάλεις.
1: Ναι.
0: Ο ένας πες στην Premier League. Ο άλλος πες στην Πριμέρα Διβιζιόν. Βλαχοδήμος.
1: Σωστό.
0: Και ο άλλος πες στο καμπιονάτο.
1: Βέβαια.
0: Δεν βγαίνει κανένας. Δίκαια. Πάμε.
1: Μαυροπάνος Μιχαηλίδης, Ρέτσος Κουγκεράκης, Ντόι Σάλια Κασβαγιανίδης Κυριακόπουλος, Τσιμίκας, Ανδρούτσος, Ζαφίρη.
0: Μισό λεπτό, αυτά μείνε στην άμυνα.
1: Α, μένουμε στην
0: δίκαια
1: άμυνα.
0: Όλοι.
1: Ναι.
0: Λείπει ο Ρώτα διότι είναι τραυματής, γι' αυτό πήρε το Σάλιακα. Τα μπακ δηλαδή είναι Βαγιανίδης και Σάλιακας και από εκεί είναι Κυριακόπουλος Τσιμίκας. Ο Αθανασίου τώρα τι, κάτι πρέπει να γίνει και με αυτόν. Πρέπει να παίξει.
1: Να το καλέσει σιγά σιγά και τον Αθανασίου.
0: Βέβαια, λείπει ο Γιαννούλης τώρα.
1: Εξαιρετικές εμφανίσεις.
0: Κους.
1: Ναι.
0: Τέλος πάντων, τα στόπερ δεν έχουμε. Αυτοί είναι όλοι.
1: Ναι.
0: Πήρε παραπάνω τώρα γιατί είναι τέσσερα τα
1: μάτια. Είναι.
0: Ναι, ναι. Πήρε και τον Ντόι. Εντάξει, να έχουμε εκεί γιατί είναι τέσσερα μάτια. Τα δύο είναι στην Τούμπα να πούμε.
1: Ο Ντόι που επιστρέφει σε αποστολή της Εθνικής.
0: Του Πρόεδρου, ναι. Χαφ, Ανδρούτσος, δίκαιη κλίση γιατί κάνει πολύ καλό πρωτάθλημα.
1: Βέβαια.
0: Προχώρα.
1: Και πάμε στο κέντρο μετά.
0: Ανδρούτσος.
1: Ανδρούτσος Ζαφίρης Τριάντης.
0: Ναι.
1: Κουρμπέλης Μουζακίτης.
0: Ναι.
1: Καρέτσας και εδώ.
0: Λοιπόν, είναι εκτός ο Μπακασέτας.
1: Ναι.
0: Γιατί άρχισε να βρει ομάδα, βρήκε στον Αποέλ.
1: Μετά από αρκετό χρονικό διάστημα.
0: Δίκαιες οι κλήσεις και στα χαφ δεν υπάρχει κανείς που λέει ότι έπρεπε να είμαι και δεν είμαι.
1: Σωστό.
0: Και επιθετική και αυτή όλη δικαιότατα.
1: Τζόλης Μασούρας Κιζηρίδης, Ιωαννίδης Παυλίδης Δουβίκας, Τετέι Κοστούλας.
0: Και να πούμε ότι είναι εκτός ο Κωνσταντέλιας γιατί είχε πει από τις 24 Ιούνιου ότι δεν θέλει
1: είναι
0: να ξαναπαίξει.
1: Είναι τραυματίας όμως έτσι κι αλλιώς έχει σοβαρό. Ναι.
0: Άλλο αυτό γιατί δεν θα έπαιζε.
1: Ναι, αλλά είχε βγει και είχε πει ο πρόεδρος θα κάνουμε μια επανεπροσέγγιση πριν τραυματιστεί.
0: Ο Γιάννης θα μας τα πει τώρα τον Μάρτιο, τον Απρίλιο τι θα κάνει.
1: Ένα λεπτό έχουμε. Με τραυματίστροφο.
0: Αύριο Πανθρακικός Νίκη Βόλου ενδεχομένως να παίζει το μέλλον του Μαλεζά. Ήδη από σήμερα ο Πανσεραϊκός αναζητά προπονητή.
1: Έφαγε στο Μαλεζά.
0: Η R2 4 ώρα δείχνει ποιο μας Γιάννη. Δείχνει.
1: Το Μπάουκ Β δεν δείχνει.
0: Α, δεν θυμάμαι Γιάννη.
1: Περίμενε, θα δω.
0: 4 ώρα R2 θα δείξει ένα μάτς Super League 2.
1: Ναι.
0: Και 5 ώρα μας στην Κομωτινή θα παίξει το άλλο μάτς το οποίο είναι πιο ενδιαφέρον πιστεύω γιατί θα παιχτεί και το μέλλον του Μαλεζά πρώην παίκτη του ΠΑΟΚ.
1: Πάμε γιατί πρέπει να κλείσουμε ο κύριος Μαυρίδο.
0: Ναι, αλλά με τι τραγούδι θα κλείσει, ξέρεις.
1: Τα έχει ετοιμάσει, με τι.
0: Ναι, με τι.
1: Το έχεις επιλέξει εσύ.
0: Με Μαζονάκι.
1: Έλα ρε Γιώργο Μαζονάκι, αείμνηστος πλέον.
0: Ναι, ναι. Απίστευτο και όμως αληθινό έχει φύγει από τη ζωή και δεν έχω καταλάβει γιατί έχει φύγει. Το σύριαλ τρέχει το μεταξύ με τους γιατρούς, ε.
1: Ακόμα, περιμένουμε να δούμε.
0: Ωραία, κουστούμάκια έραβε ο γιατρός.
1: Εντάξει, έτσι ήταν σούπα. Είναι κεντρικός ο Θοδωρόπουλος. Το έχουμε πει αυτό.
0: Κεντρικός. Κόκκινο κουστούμι.
1: Ναι. Και παντελόνι.
0: Και παντελόνι.
1: Μαυριδόπουλος στην κονσόλα του ήχου Μπάλτας, δημοσιογραφική επιμέλεια Μαλισιώβας Παπαγεωργίου στα μικρόφωνα.
0: Λέει ο Γιάννης εδώ. Συγγνώμη, Μπουχαλάκης δεν δικαιώθηκε. Όχι, ο Μπουχαλάκης δεν δικαιώθηκε άλλο. Έπαιξε την εθνική.
1: Έπαιξε.
0: Μια χαρά είναι στον Όφη. Δεν χωράει τώρα με αυτά τα χαφ. Γεια σου Νικόλα, πηλέ για τη Σάντα Κλάρα. Από τη Θεσσαλονίκη, καλή συνέχεια. Και κλαίνουμε τον Αποστόλη από το Αίγιο, ο οποίο λέει. Δεν πρέπει να παίξει τον Ολυμπιακό. Δεν ξέρω τι λέει ο Αποστόλης. Αποστόλη, αύριο θα τα εξηγήσουμε.
1: Πρώτο Θεό, θα τα πούμε αύριο. Λίγο
0: καλό
1: μετά
0: δρόμο,
1: τις 12.
0: Όσοι είσαι στον δρόμο.
1: Γεια σας.